Το καλοκαίρι του 1962, οι Αθηναίοι με ικανοποίηση έμαθαν ότι σχεδιάζονταν να γίνουν νέες λεωφόροι μήκους 40 χιλιόμετρων για να διευκολυνθεί η κυκλοφορία. Να αποσυμφορηθούν πολλά σημεία της πρωτεύουσας, να γίνει ευκολότερη η διακίνηση των αγαθών και να εξυπηρετηθεί ακόμη και ο τουρισμός. 6 νέες λεωφόροι, συνολικού μήκους 40 χιλιόμετρων και πλάτους που θα έφτανε τα 44 μέτρα σε ορισμένες περιπτώσεις, αποφασίστηκε να προσθεθούν στο υφιστάμενο οδικό δίκτυο της Αθήνας μέχρι το 1964. Οι 4 θα γίνονταν από την ανακατασκευή, διαπλάτινση και επέκταση των λεωφόρων Βουλιαγμένης, Μεσογείων, Κηφισού και Θησαίως. Μια από τη χρησιμοποίηση νέου τμήματος της Κήτης του Ηλίσου, ενώ η 6η, μικρού μήκους αλλά μεγάλης χρησιμότητας, θα αποτελούσε τη φυσική συνέχεια της ανακατασκευαζόμενης τότε οδού Πειραιός, ως το κέντρο της πόλης και το επιβατικό λιμάνι. Τα νέα έργα είχε υπολογιστεί να κοστίσουν περί τα 300 εκατομμύρια δραχμές. Στο μεταξύ και ο Δήμος Αθηναίων πήρε εκείνη την εποχή την απόφαση να εκτελέσει το πρώτο μεγάλο του έργο, που ήταν ένας νέος δρόμος που θα ένωνε το ψυχικό και τα υπόλοιπα βόρεια προάστια με την πρωτεύουσα. Ο νέος δρόμος άρχιζε βόρεια του γυροκομείου και ακριβώς στην οδό Μουσών. Ο δρόμος που προϋπήρχε ήταν χωματόδρομος και κατέληγε στις αθηναϊκές συνοικίες που βρίσκονταν βόρειο-ανατολικά της λεωφόρου Αλεξάνδρας και της τότε σχολής Ευελπίδων, που είναι τα σημερινά δικαστήρια, και συγκεκριμένα στην οδό Επταλόφου. Στην Αθήνα, που η ζωή και η κίνηση μεγάλωνε μέρα με τη μέρα, άρχισε να γίνεται λόγος για τους πρώτους κυκλοφοριακούς κόμβους. Απλοί αρχικά, ισόπεδοι, όπως τους ονόμαζαν οι τεχνικοί, επρόκειτο σε λίγα χρόνια να σκαρφαλώσουν προς τα ύψη, να αποκτήσουν εναέριους δρόμους και υπόγειες διαβάσεις και να θέσουν τη σφραγίδα τους στη μορφή της πόλης. Σχέδια γίνονταν πολλά και εξαγγελίες όχι λιγότερες. Αλλά από αυτές δεν υλοποιούνταν όλες. Το καλοκαίρι του 1962 έγινε μέγας λόγος για τον ανισόπεδο κόμβο μπροστά στο Χίλτον, που θεωρείται απαραίτητος και δυνατός, γιατί στο σημείο εκείνο, σε αντίθεση με άλλα σημεία της Αθήνας, υπήρχαν οι δυνατότητες να προχωρήσει η κατασκευή κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Κι όμως ο κόμβος αυτός δεν έγινε ανισόπεδος. Ούτε μέχρι σήμερα γίνεται λόγος για την κατασκευή του. Με αποτέλεσμα τα εμπόδια να είναι μεγάλα στην κυκλοφορία των αυτοκινήτων και των τρόλεϊ που περνούν κατά χιλιάδες κάθε μέρα. Το φθινόπωρο του 1962 έγινε μόνο μία σωστή διαρρύθμιση του κόμβου Πατησίων λεωφόρου Αλεξάνδρας, επειδή αχρηστεύτηκε ο κυκλικός κόμβος από την πυκνή κυκλοφορία αυτοκινήτων. Οι μετρήσεις έλεγαν ότι τότε περνούσαν από εκεί 57.000 αυτοκίνητα το 24ωρο, με αποτέλεσμα να δημιουργείται μόνιμη σχεδόν συμφόρηση της κυκλοφορίας, που απαιτούσε μάλιστα την επέμβαση πολυάριθμων τροχονόμων για τη διευθέτησή της. Έτσι ο κυκλικός κόμβος καταργήθηκε και ένας νέος πήρε τη θέση του, που επέτρεπε να κυκλοφορούν 23.000 αυτοκίνητα περισσότερα το 24ωρο. Ο κόμβος αυτός φαίνεται ότι υπήρξε πράγματι καλά σχεδιασμένος και με προοπτική, γιατί μέχρι σήμερα εξυπηρετεί σχετικά ικανοποιητικά τον κυκλοφοριακό φόρτο.

Γκρινιάζουμε ότι έχουμε διόδια τώρα και ότι μας στοιχίζουν λίγα ανακριβά. Και οι Αθηναίοι του, το φθινόπωρο του 1962 ενοχλήθηκαν τα μάλα, διότι δεν φαντάστηκαν ότι το δυνατόν μέσα στο κέντρο της Αθήνας να εισπράττονται διόδια. Κι όμως, στη διασταύρωση των λεωφόρων Αμαλίας και Όλγας, η τροχέα έστεινε καθημερινά καρτέρι και φορολογούσε αγριότατα πολλούς Αθηναίους οδηγούς με το δίθεν πρόσχημα ότι περνούν με κόκκινο. Κλιμάκιο λοιπόν της τροχέας σταματούσε τους οδηγούς, δεν τους υποχρέωνε να πληρώσουν το πρόστιμο επιτόπου, αλλά τους έδινε ένα μικρό μπουγιουρντί, ένα χαρτάκι που συμπλήρωνε ο τροχονόμος και ο οδηγός παρουσιαζόταν την επομένη το πρωί στο αυτόφορο παρακαλώ, όπου κατόπιν συνοπτικής διαδικασίας υπογρεωνόταν να πληρώσει από 500 έως 1000 μεταλλικές δραχμές, οι οποίες ισοδυναμούσαν με 250 έως 500 πραγματικές δραχμές. Άμα λάβει υπόψη του κανείς ότι το Μηνιάτικο το καιρό εκείνο δεν ξεπέρναγε τα 1600-1700, άντε 2000, φαντάζεται πόσο πόναγαν εκείνα τα πρόστιμα, τα οποία δίδονται ανοιχτή θαλάσση με το έτσι γουστάρο του κυρίου Μόλισμαν. Κύριε Μόλισμαν, κάποιες εφημερίδες έβαλαν ειδικούς χρονομέτρες και μέτρησαν τον χρόνο που διαρκούσε το κίτρινο φως, αποδεικνύοντας ότι οι τροχονόμοι ζητούσαν το ακατόρθωτο. Κανείς οδηγός δεν μπορούσε να φρενάρει όταν βρισκόταν λίγα μέτρα πριν από το φανάρι. Έτσι λοιπόν ζητήθηκε να αυξηθεί ο χρόνος της φάσεως του κίτρινου φαναριού για να μην παρανομούν τα αυτοκίνητα και για να μην πέφτει το μπουγιουρτί που τους έκοβε το σβέρκο.

0: Γεγονός εθνικής σημασίας θεωρήθηκε η ένταξη της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα από την 1η Νοεμβρίου του 1962, αν και δεν ήταν λίγοι εκείνοι που είχαν τις επιφυλάξεις τους για το κατά πόσον αυτή η ένταξη θα μας βοηθήσει ή θα μας κάνει ζημιά. Άρχισαν αμέσως οι μεψιμηρίες και τα σχόλια. Από άλλους έγιναν διθυραμβικοί ύμνοι για τους συντελεστές αυτής της ένταξης και από άλλους ρίχτηκαν κεραυνοί και κατάρες για ό,τι συντελέστηκε. Ήταν της μοίρας μας να βλέπουμε τα πάντα από τη σκοπιά του συμφέροντός μας, από τη σκοπιά της κομματικής μας ένταξης, με το πρίσμα το δικό μας, αυτό που μας βολεύει, που μας πάει, που μας ταιριάζει. Με καθαρό μάτι, με αντικειμενικό κριτήριο, δεν είδαμε σχεδόν τίποτα. Βέβαια είχαν δίκιο πολλοί που έδειχναν απεσιόδοξοι, γιατί η Ελλάδα των 8 εκατομμυρίων δεν αποτελούσε σπουδαία αγορά για τζίρο, όταν τα μέλη της κοινότητας ήταν ήδη 180 εκατομμύρια. Είχαν μάλιστα την ανησυχία ότι σύντομα θα έφταναν και στη χώρα μας προϊόντα φτηνά και καλά, που θα έθεταν σε κίνδυνο την ντόπια παραγωγή ορισμένων ειδών πρώτης ανάγκης. Η ανησυχία αυτή γινόταν πιο μεγάλη γιατί είχαμε πάρει στραβά πολλά πράγματα από τον πρώτο καιρό και νομίζαμε ότι η οικονομία σημαίνει μόνο αγαθά και όχι υπηρεσίες. Κανείς, ακόμη και από αυτούς τους αρμόδιους, δεν κατάλαβε ότι η Ελλάδα μπορούσε να παίξει το ρόλο της με την κλασική παράδοση για τις φυσικές καλονές. Για να μην πούμε και για τη λεγόμενη σπιρτάδα της ράτσας. Πολύ σωστά σχολίαζε ο Καζαντζής, ο γνωστός ίντεξ του περιοδικού Εικόνες. Αντί να επιζητήσουμε για την Αθήνα το προνόμιο που δικαιωματικά κατέχει της πνευματικότερης πρωτεύουσας, της έδρας του πνεύματος και των τεχνών, της διακατόχου του ελληνοχριστιανικού πολιτισμού, του τόπου όπου θα έπρεπε να έρχονται όλοι οι δάσκαλοι και όλες οι δασκάλες, και όλοι οι διανοούμενοι, και όλοι οι ζωγράφοι, και όλοι οι ποιητές, και όλοι οι συνθέτες, όχι μόναχα της κοινότητας, αλλά και όλων των άλλων εξωευρωπαϊκών πολιτιών και κοινοτήτων, ξυλώσαμε το Πανεπιστήμιο από το κέντρο, κάναμε την Ακαδημία Γκαράζ, αναστήλαμε ουσιαστικά με την γκρίνια μας τις δωρεές για αναστηλώσεις που οδήγησαν στη δημιουργία της θαυμαστής εκείνης το ΑΣ του Ατάλου και με την αλλοπρόσαλη οικοδομική πολιτική μας και φυσικά με την εγκληματική έλλειψη της Γενικής Διοικήσεως Αττικής, μεταβάλαμε όλο τούτο τον χώρο σε οτιδήποτε άλλο εκτός από ναό της διεθνούς σπουδής. Εκείνη ακριβώς την περίοδο είχαν γίνει καταστροφές στους Δελφούς και στη Σκόπελο και ασφαλώς και αλλού, ενώ το θέμα της μετανάστευσης ειδικευμένων και ανειδίκευτων εργατών στην Ευρώπη δεν αντιμετωπιζόταν και αυτό σωστά. Έτσι, δικαιολογημένα, η 1η Νοεμβρίου του 1962 με την ένταξή μας στην ΕΟΚ προκαλούσε δέος και ανησυχία.
1: Από τότε βλέπετε. Βλέπαμε με μισό μάτι αυτή την ιστορία, για την οποία αισθανόταν ιδιαίτερα υπερήφανο ο τότε εθνάρχης Κωνσταντίνος Καραμαλής. Αλλά βλέπετε, έπρεπε να περάσουν 60 χρόνια για να πούμε στερνή μου γνώση να σε είχα πρώτα.

Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.

Πλησιάζοντας προς το τέλος του 1962, άρχισαν και οι απολογισμοί σε όλους τους τομείς της αθηναϊκής ζωής. Και φυσικά έγινε και ο ετήσιος απολογισμός της κίνησης του θέατρου. Το γενικότερο συμπέρασμα ήταν ότι συνεχιζόταν η θεατρική κρίση και εξακολουθούσαν οι συχνές και πυκνές αλλαγές προγραμμάτων στα αθηναϊκά θέατρα. Μόνο το Δεκέμβρη ανέβηκαν 6 νέα έργα. Από τους πολλούς θειάσους, μόνο 3-4 προσήλκυαν το ενδιαφέρον του κοινού, τόσο με τις προσωπικότητες των βασικών πρωταγωνιστών τους, όσο και με τη φροντισμένη σύνθεση του επιτελείου που τους πλασίωνε. Όλα τα άλλα συγκροτήματα δεν είχαν αξιόλογη κίνηση. Το πράγμα βέβαια δεν φαινόταν καθόλου περίεργο για τους γνωρίζοντες τα θεατρικά και μάλιστα για όσους πίστευαν ότι δεν είναι δυνατόν να δουλέψουν τόση πολλή θίαση. Και παραστάσεις ικανοποιητικές δεν μπορούσαν να εμφανιστούν και το κοινό που παρακολουθούσε τις εκδηλώσεις της καλλιτεχνικής ζωής δεν θα μπορούσε να καλύψει τις ανάγκες τους. Έπειτα υπήρχε και κάτι άλλο πολύ σημαντικό, το εισιτήριο. Η αύξηση της τιμής του σε συνδυασμό με το φιλοδόρημα του ταξιθέτη, το πανάκριβο πρόγραμμα, όλα αυτά συνέθεταν ένα ποσό που λίγοι ήταν εκείνοι που δεν το σκέπτονταν. Απόδειξη του ότι το εισιτήριο επιδρούσε αποφασιστικά ήταν πως πολλά θέατρα καθιέρωσαν παραστάσεις με λαϊκές τιμές και απόκτησαν με τον τρόπο αυτό πληθωρικό κοινό. Πολλοί από τους θεατρικούς επιχειρηματίες δεν τα υπολόγιζαν αυτά και έλεγαν τις πιο πολλές φορές ότι φταίει το έργο. Το 1962 όμως όλες σχεδόν οι παραστάσεις ήταν πολύ καλές και τα έργα σπουδαία. Άρα ήταν η τιμή που μετρούσε και τούτο αποδεικνυόταν από την κίνηση του τότε Βασιλικού Θεάτρου που επειδή είχε φθηνό εισιτήριο τραβούσε πολύ κόσμο. Και το εναρκτήριο έργο που ήταν ο Ρήγας του Σπύρου Μελά και το σπίτι της Μπερνάρντε Άλμπα, η ιδιαίτερη επιτυχία της Κατίνας Παξινού, συγκέντρωσαν πλήθος θεατών ζηλευτών. Το 1962, η Σμαρούλα Γιούλη ανέβασε στο θέατρο Αμυράλ το έργο του Σπύρου Μελά «Ο μπαμπάς εκπαιδεύεται», με βασικό ερμηνευτή το Γιάννη Αργύρη, που ο ρόλος του έγινε ακόμη πιο δύσκολος, γιατί οι θεατές τον συνέκριναν με τον Βασίλη Λογοθετήδη και άλλους σπουδαίους πρωταγωνιστές που είχαν παίξει στο ίδιο έργο. Στο θέατρο Βεάκη, ο Γιαλαμάς με τον Πρετεντέρη έδωσαν την κωμωδία τους ο Εμμύρης και ο Κακομύρης, στην οποία έπαιζαν ο Φωτόπουλος, Ηλιόπουλος και άλλοι ηθοποιοί, όπως ο Χρήστος Τσαγανέας, η Νίτσα Τσαγανέα, η Αναφόντσου και η Βάσο Μεριδιώτου. Οι άλλοι σπουδαίοι συγγραφείς, ο Νίκος Τσιφόρος και ο Πολύβιος Βασιλιάδης, έγραψαν την κωμωδία «Ερωτευτείτε παρακαλώ», που ερμήνευαν ο Κώστας Βουτσάς, ο Ριγόπουλος και η Κάκη Αναλυτή, ενώ η Μαρίκα Νέζερ έκλεβε όπως και άλλες φορές την παράσταση. Μετά την αποτυχία του θεατρικού έργου του Μίκη Θεοδωράκη, ο Μάνος Κατράκης διέκοψε τις παραστάσεις του στο θέατρο Καλουτά και εμφανιζόταν σε αυτό ένα καινούριο συγκρότημα, με επικεφαλής την Άννα και τη Μαρία Καλουτά, το Γιώργο Οικονομίδη, το Στολίγκα, το Μανέλη και τη Μάριον Σίρβα. Η Έλλη Λαμπέτη δεν είχε και αυτή η επιτυχία με την επικοινωνία της με το αθηναϊκό κοινό, την πρώτη μέσα στο 1962 με την Όντιν. Έτσι γύρισε στην παλιά της επιτυχία με την Κληρονόμο και ο κόσμος τίμησε όπως έπρεπε τη σπουδαία πρωταγωνίστρια. Στο θέατρο Χατζηχρήστου ανέβηκε ένα έργο του Πατατζή με τον τίτλο «Κάτω οι γυναίκες». Τους ρόλους ερμήνευαν ο Κώστας Χατζηχρήστος, ο Αυλονίτης, η Βασιλιάδου και ο Ρίζος. Έτσι το θεατρικό 1962, όπως τουλάχιστον βεβαίωναν έγκυροι κριτικοί, τελείωσε χωρίς να αφήσει αξιόλογο ενεργητικό.

Το 1963 βρίσκεται η Αθήνα σε μια περίοδο αλλαγών και προβλημάτων που κάθε μέρα γίνονταν όλο και πιο δύσκολα. Δεν ήταν μόνο το πολιτικό σκηνικό που δημιουργούσε προβληματισμούς. Δεν ήταν το οικονομικό που πάντα είχε τις δυσκολίες του, αλλά ήταν και τα θέματα της πόλεως. Αυτά που δεν μπορούσαν εύκολα να βρουν λύσεις, γιατί πάντα υπήρχαν εμπόδια. Εμπόδια για την ταχύτερη αντιμετώπιση τους. Ανάμεσα πάντως στα διωγγωμένα προβλήματα που έβλεπε κανείς ότι δεν ήταν εύκολο να αντιμετωπιστούν, όπως εκείνο της αυθαιρέτου δομήσεως που έπαιρνε απειλητικές διαστάσεις ή εκείνο της αλογής του επεκτάσεως της πόλεως με την εκποίηση κάθε μέτρου γης στα πλέον απίθανα σημεία της Αττικής, ρόφοι κατηργούντο, ρέματα μπαζώνουν, στα βουνά σκαρφαλώνανε, ακρογιάλια δεν υπολόγιζαν. Στην άκρη του ορίζοντα φανήκαν κάποια φωτεινά σημάδια. Γίνονταν κάποιες προσπάθειες από μερικούς ρομαντικούς μονομάχους, όπως ο τότε υπουργός συγκοινωνιών Δημήτριος Βρανόπουλος, άλλοτε αστυνομικός διευθυντής, που ήθελε να βάλει κάποια τάξη στις συγκοινωνίες. Έτσι λοιπόν έκανε σχολές επιμορφώσεως οδηγών και εισπρακτόρων και σε όσους τις παρακολουθούσαν απένιμε κατά τη διάρκεια επισήμων τελετών πτυχία, μπας και φιλοτιμηθούν και γίνουν ευγενέστεροι απέναντι στο επιβατικό κοινό.

Την άνοιξη του 1963, ένας αληθινός ποταμός διαφημίσεων κατακλείζει τα έντυπα. Είναι η εποχή που ο Αθηναίος και γενικότερα ο Έλληνας αρχίζει να εθίζεται στις διαφημιστικές καμπάνιες των επιχειρήσεων και συγχρόνως να επηρεάζεται και να γίνεται μέλος της αναπτυσσόμενης καταναλωτικής κοινωνίας που είχε από χρόνια εμφανιστεί στην Ευρώπη και πιο πριν στην Αμερική. Οι διαφημιστικές εταιρείες, μάλιστα οργανώνονταν και αυτές ανάλογα, αποκτούσαν περισσότερα και ικανότερα στελέχη, χρησιμοποιούσαν καλύτερα μέσα και δραστηριοποιούνταν ανάλογα με τις απαιτήσεις αγοράς. Το ίδιο το κράτος είχε πιστέψει και αυτό στη διαφήμιση και τη χρησιμοποιούσε για να πετύχει τη συμμετοχή του κοινού στα δάνεια οικονομικής ανάπτυξης, που ήταν μάλιστα και λαχιοφόρα. Έτσι, μεγάλα κονδύλια διέθεταν για την δημοσίευση σχετικών διαφημιστικών κειμένων. Μεγάλη επίσης διαφήμιση γινόταν και μάλιστα σε εβδομαδιαία βάση από το Προπό, που από τότε είχε τους φανατικούς παίκτες του. Τα ηλεκτρικά είδη είχαν από εκείνα τα χρόνια μεγάλη μερίδα στη διαφημιστική καμπάνια και κυρίως οι ηλεκτρικές κουζίνες του Πίτσου, τα τρανζίστορς της Philips που πολλούνταν 1.200 δραχμές και τα ψυγεία που εν όψη του καλοκαιριού ανέμεναν πολλούς αγοραστές. Μεγάλη διαφήμιση γινόταν για τα λάδια αυτοκινήτων από τη Mobil και την BP, όπως επίσης πολλές καταχωρήσεις είχαν και οι εταιρείες εισαγωγής αυτοκινήτων που άρχιζαν να διαθέτουν περισσότερα αυτοκίνητα. Εκείνη την περίοδο διαφημίζονταν τα Peugeot 404 και 403, τα νέα Triumph που είχαν 15.000 δραχμές εισφορά, ενώ τα μοντέλα Corvair είχαν 100.000 δραχμές, συν 32.650 δραχμές εισφορά και τα Impala είχαν 160.000 δραχμές και 55.000 δραχμές εισφορά λόγω μεγάλης υποδύναμης. Ο Σαρακάκης διαφήμιζε τα Ρενό με 6 φορολογήσιμους ύπους που πολλούνταν 51.000 δραχμές, αλλά είχαν και αυτά 15.000 δραχμές εισφορά, διαφημίζονταν τα Volvo, ο Φωστηρόπουλος διαφήμιζε τα Mercedes που είχαν 63.000 δραχμές, συν 15.000 δραχμές εισφορά, τα Consul Cortina, ο Κοντέλης και τα Vauxhall με 75.000 δραχμές, συν 25.000 δραχμές εισφορά. Ο Καμένος έλεγε ότι έχει αυτοκίνητα για όλα τα γούστα και όλες τις τσέπες, ενώ εμφανίζονταν και πολλές διαφημίσεις στον μοτοσακό Rex με 2 καρμπιρατέρ. Λόγω του αναμενόμενου καλοκαιριού, διαφημίζονταν η Αθηναϊκή Τεντοτεχνία και ο Ολλανδέζος, δύο μεγάλες φίρμες για τέντες που χρησιμοποιούσαν τα φημισμένα για την αντοχή τους υφάσματα της Πειραϊκής Πατραϊκής, ενώ εν όψη πολλών γάμων διαφημιζόταν ο Εξαρχόπουλος που χρησιμοποιούσε τα σλόγγαν «Γάμος σημαίνει μπομπονιέρα και μπομπονιέρα Εξαρχόπουλος».

0: παραπολιτικά 90,1. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η ώρα του λαού. Μια παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η ώρα είναι 4.

0: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη, μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
1: Απόστολε!
2: Έλα!
1: Τι κάνεις αγάπη μου, καλά είσαι?
2: Καλά είμαι εσύ? Δεν ρωτάω, άσε, ακούω.
1: Με τις θεραπείες πάω καλύτερα.
2: Α!
1: Λάζω, έχω νεύρα.
2: Απίστευτο, γιατί?
1: Γιατί ο κολομητσό.
2: Ναι.
1: Δίνεται ένα φράγκο στις βαριά αναπήρους, το έχω ξαναπεί.
2: Ναι, σας έχει μεγάλη έννοια να ξέρεις και έρχεται στη θέση σας, το είπε. Νοιαζόμαστε. Άμα είπε νοιαζόμαστε ο Μητσοτάκης, τελείωσε. Το ξέρεις εσύ.
3: Το μυαλό μας είναι στα προβλήματα, στον πολίτη. Νοιαζόμαστε.
1: Μπα.
3: Προσπαθούμε. Δεν μπορούμε πάντα να τα καταφέρουμε. Να βάλουμε τους εαυτούς μας στη θέση του πολίτη.
1: Εγώ σου λέω, άκουσε με κουτσούμπα και δαγκωτό.
2: Παιδάκι μου, τώρα μην είσαι απόλυτος. Είπε νοιαζόμαστε ο άνθρωπος.
3: Νοιαζόμαστε.
1: Μπα. Ναι, νοιάζεται αυτός για τους ομπεκεπέδες, όλοι για τους αναπήρους.
2: Ο καθένας για κάτι νοιάζεται τώρα. Τους αναπήρους τώρα.
1: Έχεις απόλυτο. Όλοι το δίκιο.
2: Μην τους φαίνεται σε δύσκολη θέση. Θα θέλανε πολύ, αλλά δεν δίνανται.
4: Όχι, δεν δίνανε.
1: Ακριβώς το κατάλαβα. Ενώ ο άλλος του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι μάγκας και τα παίρνει.
5: Σε πρόλαβα, Αποστόλη.
2: Ναι.
5: Καλησπέρα. Τι κάνουμε?
2: Καλησπέρα, καλά.
5: Δεν σας έπαιρνα, αλλά με αφορμή, πώς το λένε, όλα αυτά που ακούσαμε πριν από τον αγαπητό Θήμιο.
2: Με πήρες.
5: Δεν πήρα. Με αφορμή αυτά, θα μπορούσα να πω, πώς το λένε, ότι τελικώς δεν έχουμε κυβέρνηση. Έχουμε μια κυβέρνηση διαπιστώσεων. Διαπιστώνουμε τα πάντα. Την ακρίβεια, την ανομία, την εγκληματικότητα.
2: Ναι, αλλά θες να ξέρεις και τι σου συμβαίνει. Καλή είναι και η διαπίστωση.
5: Ναι.
2: Μην την υποτιμάς.
5: Όχι, αλλά δεν ψηφίσαμε για διαπίστωση.
2: Αυτό έχουμε τώρα. Λυπάμαι πολύ.
5: Αυτό έχουμε τώρα. Γι' αυτό σε πήρα, Αποστόλη μου, έτσι απλά γιατί. Ακούμε και γελάμε πλέον, πραγματικά γελάμε. Και λέω κάτι να πάρω, δηλαδή τι άλλο να πει, δηλαδή τι άλλο μπορούμε να ακούσουμε πλέον.
6: Στην δεξιά στην αμφιτρίτη.
2: Σου μιλάει και άλλη από μέσα. Μιλάει από μέσα και η άλλη, το GPS, έλα θα χαθείς.
5: Το ξέρω, θα χαθώ, έχει δίκιο και χάθηκα.

0: Έλα, Αποστόλη μου, τι κανείς.
1: Καλά, εσύ.
0: Καλά, γιος Μπάμπο.
1: Έλα, γιο Μπάμπο. Μπάμπο γιο.
0: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, καταλαβαίνεις γιατί έγινε αυτό με τον ηλικιωμένο χθες, ε?
1: Αυτό σίγουρα έχει πάρει τηλέφωνο σε μένα και τον έχω εκνευρίσει.
0: Όχι, όχι. Επειδή αθώθηκε ο Ρωμανός, νομίζω έγινε όλο αυτό.

0: Α, υπάρχει πίσω σενάριο, για πες.
1: Κανονικά πρέπει να συλλάβουν τον Ρωμανό, να τον κρατήσουν, εντάξει, όχι πολύ, κανένα 12 μήνο.
0: Ναι.
1: Να τον ανακρίνουν, μήπως σχέση με τον παππού.
0: Πώς δεν έχει σχέση με τον παππού, δεν έχει περάσει ο Ρωμανός από το εφετείο.
1: Έλατε.
0: Αυτό δεν είναι σχέση καραμπινάτη.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, τι περιμένουμε άλλο για να συλλάβουμε τον Ρωμανό.
1: Έλατε, δεν καταλαβαίνω. Δεν κάνει η αστυνομία τη δουλειά τη.
0: Δεν την κάνει, το λέει ο Ξουχοής, δεν την κάνει.
2: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό.
1: Έλατε.
0: Έχει παράπονα.
1: Καλά, φωνάζει όμως τόσο καιρό και ο άνθρωπος αυτός. Δηλαδή.
0: Μα τι να γίνει και αυτός, έχει τρελαθεί.
1: Ναι.
0: Τελεία.
3: Κοιτάξτε, λέτε στο προαυλίο της νομικής και δεν ξέρουμε, είναι στόλωνος, είναι ζωγράφο. Τι, πού είναι, να το λέτε αυτό.
0: Θα το πούμε. Λέγεται.
4: Ναι.
0: Τι είναι αυτό, παλιά Λουκάκους.
5: Αποστόλη, με ακούς?
0: Σ' ακούω, ναι.
5: Λάμπρος γυρίζεις από την άφακτο.
0: Ναι, έχεις Λουκά με καθυστέρηση.
5: Βγήκε χθες και τους ζήλεψε. Έχουμε δουλέψει μαζί στο Σικάγο.
0: Με τη Λουκά?
5: Με το Παναγιώτη, αυτόν που πήρε την καραμπίνα.
0: Α, τι δουλειά κάνατε στο Σικάγο μαζί?
5: Μαγείρημα.
0: Γκάγκστερ.
5: Να ξέρετε ότι είναι ελεύθερος σκοπευτής αυτός.
0: Ήταν ελεύθερος, τώρα είναι φυλακισμένος σκοπευτής. Τέλος πάντων, η Λουκά γιατί ακούγεται από μέσα?
5: Ναι. Λοιπόν.
0: Α, τώρα ακούω εμένα, ωραίο.
5: Εκπομπής, να ξέρετε ότι το γνωρίζω προσωπικά τον άνθρωπο.
0: Και τι είναι αυτό, παράσημο?
5: Όχι παράσημο. Εγώ δεν το έκανα. Αλλά αυτού που μας έχει καταντήσει ο Μητσοτάκης και το σύστημα.
0: Ναι, εντάξει, όλα δικαιολογημένα, δεν λέω.
5: Μετά συνήθει.
0: Αλλά κάπως πρέπει να γίνουμε επιτέλους και Δύση. Και έχουμε αργήσει. Δεν κατάλαβα, οι Αμερικάνοι δεν έχουν όπλα?
6: Έλα, Αποστολέ μου.
0: Έλα, φιλέ.
6: Ο Σοβιετικός Αρκούδος είμαι. Λοιπόν, έχω σήμερα να πω 5 πράγματα για την εργατική πρωτομαγιά.
0: Ωραία.
6: Το 1886, λοιπόν, το εργατικό κίνημα διεκδικούσε με την πορεία στο Σικάγο του Μεγαλοπρέπει, πνευματοβαμμένη, 8 ώρες εργασία, 8 ώρες ξεκούραση και 8 ώρες ύπνο.
0: Να, αυτές οι χαζομάρες δεν μπορώ, τα ουτοπικά.
6: Αυτές οι χαζομάρες, λοιπόν, ήταν το 1886, όταν ζούσε ο Λεόπολδος ο δεύτερος και ο Τζέφερσον Ντέιβις και η Βικτόρια. Αμάλγαμα του Λεόπολδου και του Τζέφερσον είναι ο Βορύδης, by the way, είπα το στο Google. 140 χρόνια τι έχει αλλάξει την αποστολή?
0: Η πρόοδος, οι συνθήκες.
6: Λοιπόν, οι καπιταλιστές με ήττα.
0: Μας έμαθαν ότι η δουλειά είναι σημαντικότερη της ξεκούρασης, της ζωής και του ύπνου. Τι θες τώρα? Μάθαμε μπαλίτσα, αυτό άλλαξε.
6: Μπράβο. Έχω να πω λοιπόν ότι η Σοβιετική Ένωση, ήδη από το 1950 μετά τον πόλεμο, τον καταστροφικό που καμία άλλη χώρα στον κόσμο δεν βίωσε τις καταστροφές Σοβιετικής Ένωσης, επί κακού Στάλιν, σε εισαγωγικά, είχαν στάωρο πενθήμερο. 1950. Αργότερα εξάλλου εργασία. 140 χρόνια λοιπόν το 8ωρο έπρεπε να έχει μειωθεί με βάση την ανάπτυξη στη βιομηχανία και στο AI. Αλλά αντίθετα λοιπόν οι καπιταλιστές σου λένε ότι ξέρεις κάτι, σου δώσα μηχανήματα. Άρα ο φόρτος εργασίας δεν πέφτει στα μηχανήματα, πέφτει πάνω σου και βλέπουμε γραφικούς να λένε για ότι παίρνετε περισσότερα λεφτά και τέτοια. Και γραφικούς από την όπρα να λένε στολίστε το γραφείο σας να είστε πιο παραγωγικοί. Λοιπόν, ξυπνήστε, δείτε και κρίνετε.
7: Είναι 5.288.924 ζώα, τα οποία δεν τα βρήκε η Ελστάτ.
8: Καλά, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
8: Εγώ που είμαι κακοπροαίρετος, θα πω ότι όσο τα αρνιά σπάζονται και μειώνονται, θα έρθουν στο πραγματικό νούμερο. Και μπορεί γι' αυτό έτσι κάποιοι, το λέω, εγώ είμαι κακοπροαίρετος, το τονίζω. Μπορεί θελημένα να αρρωστήσαν τόσα πρόβατα και να έπρεπε να σβήσουν κεφάλια.
0: Οπα, μυστήρια πράγματα ακούγονται.
8: Είμαι βίσμα και το λέω κακά. Και μιας και μιλάμε για Ελστάτ, χθες που βγήκε ο Άδωνης και έλεγε για την Ελστάτ, για το πόσο ευτυχισμένοι είναι οι Έλληνες, ότι από το 8 έχουν το μεγαλύτερο αποθεματικό σε οικονομίες. Σήμερα, τα έλεγε χθες τα παραπολιτικά.
9: Σώμα στοιχεία της Ελστάτ που ανακοινώθηκαν σήμερα το πρωί, νοικοκυριά, ελεύθεροι επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις 2025 είχαν συνολικά διαθέσιμο σώμα 167 δισεκατομμύρια ευρώ, το υψηλότερο από το 2008.
8: Η Eurostat τι λέει για αυτά, γιατί καλά με την Ελστάτ. Οι Ευρωπαίοι τι λένε και μας κάνει άποψή τους ή να πάρουν και αυτοί πουλο μαζί με τη ρουφιάνα που μας στείλανε.
0: Έλα, τι ξέρουν τώρα τα κατάκια, θα ασχολούμαστε τώρα με τους Ευρωπαίους, σε παρακαλώ τώρα.
8: Μας πει ο Άδωνης, εμείς να ακούσουμε Eurostat. Τι έλθα το τι πει εδώ η κυβέρνηση.
0: Η κυβέρνηση.
8: Μπράβο, σε ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά.
4: πρόβατα ξυπνάτε, η κοβέση έρχεται. Τα πρόβατα είναι οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας, αυτό που ψάχνετε να βρείτε.
0: Έλα.
4: Είναι αυτοί που δεν έχουν στον ίδιο μοίρα και είναι νεοφιλελεύθεροι. Δεν είναι τέλειο, ρε σύντροφε.
0: Και πάλι όμως είναι πλαστός ο αριθμός, γιατί 11 εκατομμύρια δεν είναι.
4: Δεν βγαίνει, εντάξει, να πω. Πολλαπλασία εδώ δεν με γεωμετρική πρόοδο, τι να πω.
7: Πού είναι αυτά τα ζώα? Εμείς κάθε μέρα λέμε για τα 200 πρόβατα και ο επίσημος θεσμός τα δίνει 5 εκατομμύρια, 5,5 εκατομμύρια πάνω από την Ελστάτ.
4: Και μπράβο στο Μιχάλη, το χρυσοχοίδι μας τα λέει πάρα πολύ ωραία.
2: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
4: Κανένας δεν κάνει τη δουλειά του σωστά σε αυτή τη χώρα.
0: Γι' αυτό τον έχουμε εκεί, για να τα λέει ωραία.
4: Έτσι. Αλλά να πληρώνεται όμως καλά το μήνα, ξέρει να παίρνει 7 χιλιάρικα. Τι μαλάκα είναι, εννοείται.
0: Τώρα άλλο αυτό.
4: Άλλο αυτό. Αλλά τι δουλειά κάνει αυτό? Ταξιτζής είναι, περιτεράς, φούναρης, τι είναι? Δεν ξέρω τι είναι.
0: Έλα, κριάδες.
4: Κριάδες, Και μάλλον πες του κύριε Μιχάλη, κύριε Μάρλον Μπράντο, μη βάφετε άλλο τα μαλλιά σας. Ξεβάφουνε και πειράζουν τον εγκέφαλο. Ξεβάφουν τον Μπαγάσα, τον Μίτσο, το θυμάσαι τον Κωνσταντέρα.
10: Ήταν ανάγκη να της πεις ότι βάφω τα μαλλιά μου.
11: Μα είπα πως δεν τα βάφεις.
10: Και βέβαια δεν τα βάφω. Τον Μπαγάσα, τον Μίτσο.
0: Όλο χιούμορ είσαι σήμερα.
4: Τι να κάνω, τον παίζω. Τι να κάνω, άμα τον παίζεις έχει πάντα χιούμορ.
0: Μην παίρνεις ρε πω, σε χαλάει.
4: Είμαι άπεκτος. Χα, φιλάκια, γεια σου.
0: Παπα, έλα, γεια.
12: Χαίρετε.
0: Γεια σας.
12: 18 οι νεκροί είδαν χθες. Πότε προλαβαίνουν στην Αμερική ο Μαρκόνι με σκοτώνουν συνέχεια για τη βαρύτητα και για τα UFO. Εν Ελλάδη τίποτα. Και τι είχαμε το σεφέρι που έλεγε το ξενοδοχείο μας στη γης. Να ανοίξουν τα μάτια τους να βλέπουν αγγλικά, ξέρουν όλοι. Και το πιο καλά από ό,τι δείχνω ο Μαρκόνι. Με το όνομά μου. Πολύ καρπό Σπέντζα. Τρίγωνο Βερμούδο.
0: Α, είναι αληθινό αυτό, δεν είναι καλλιτεχνικό.
12: Σμυρνή Σπέντζα, όπως Σπέντζο φίλε μου, αλλά με αλφα στο τέλος. Τρίγωνο Βερμούδο. Θα βρουν ένα σωρό. Και Πολ Σαντορίν το YouTube δεν θα βρουν περισσότερα.
0: Ας ψάξει ο κόσμος λίγο, δεν ασχολείται ο κόσμος. Ψάξτε λίγο να ξεστραβωθείτε τα καβάδια σας.
12: Μερικά που έλεγε ο Χριστόδουλος. Να λένε οι φθονεροί που είναι οι Έλληνες φθονεροί. Να λένε να γεννήσει δίδυμα η κατσίκα το γείτονα. Αλλά τώρα πώς να πω. Ουδής αχαριστότερος του ευεργετηθέντος.
0: Αφού είμαστε κομπλέξεις τώρα, είναι γνωστό αυτό.
12: Όλοι οι αχαριστοί είναι, εξορίσανε τον Αριστίδη, το δίκαιο, εξορίσανε
0: τον Κυριάκο Μητσοτάκη, έχουν εξορίσει τώρα, μην ψάχνει.
12: Όλους αυτούς που ευεργέτησαν.
0: Του δημό, όλους τους δημόσιους κινδύνους. Μην το ψάχνεις.
13: Αβάπτιστον Ιώσκο Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, δημόσιος κίνδυνος.
12: Αυτούς που ευεργετηθήκαν εξορίζαν.
0: Έτσι, τι το γελάς. Το γελάς. Το γελάς, το ξαναλέω.
12: Να βρω να τους λέω κάτι άλλο.
0: Ναι.
12: Γιατί πρέπει να τους λέω κάτι θετικό. Δηλαδή να...
0: Ναι, κάτι θέλει, ξύπα το λίγο.
12: Αλλά πώς βρήκα τώρα για το προηγούμενο, βρήκα να λένε να γεννήσει δίδυμα η κατσίκα του γείτονα.
0: Α, καινούριο είναι αυτό.
12: Σας ξαναπέρνω, αλλά να βλέπουν, δεν ξέρω. Ξέρω πόσο σκοτώσανε χθες ή τα 18 το βράδυ. Μπορεί μέχρι σήμερα να είναι περισσότεροι.
0: Θα περιμένουμε να δούμε.
12: Χαμός γίνεται.
0: Και γελάς, ωραία. Εντάξει, χάρηκα.
14: Είμαι very πολλοσκασμένη. Έχασα τον κατουρημένο το γέρο να τον πάω πάτρα γάμο το. Καλά τα λέω ο γυμναστηριακός.
0: Ευκαιρία ήταν. Τι περιμένετε όλα αυτά τα χρόνια, ένα κουφοντίνα και ένα γέρο?
14: Έλα ρε γάμο το. Ο γέρος μια χαρά ήταν, πάτρα τώρα. Πω πω, 250 για πλάκα.
0: Αυτό ωραίο δρομολόγιο, Λουκούμι.
14: Και άνετος ο δρόμος και δεν.
0: Εγώ στεναχωρήθηκα για να καταλάβεις που δεν έχω ταξί.
14: Μπράβο, φαντάζομαι. 250 σου λέω τώρα σε δύο ώρες.
0: Άσε τώρα, σβηστό. Και όχι τίποτα άλλο. Εσύ είσαι και Λαμόγιο. Θα έβησες και δρομολόγιο από Πάτρα Αθήνα. Δεν θα έρχοσουν. Άδειος.
14: Εκεί στα Παστορία, πας κολοτρίβεσαι, πελές παιδιά με το εισιτήριο και τέτοια, ρε.
0: Ναι, ξέρω εγώ. Δηλαδή θα του έπαιρνες αυτινού ότι θα γυρίσεις άδειος, αλλά εσύ γεμάτος θα γυρνάγεις, σας ξέρω εσάς.
14: Έτσι, μπράβο. Να σου πω κάτι, Λάκη. Άκουσα το Μητσοτάκη και είπε ότι προτείνω, λέει, το Στουρνάρα. Μισό λεπτό. Ο πρωθυπουργός τώρα δεν είναι ο Μητσοτάκης.
0: Έτσι έχω διαβάσει τώρα, τι να σου πω.
15: Είμαι πρωθυπουργός.
14: Μισό λεπτό. Τι πάει να πει προτείνω? Όταν είσαι πρωθυπουργός, διορίζεις. Άρα δηλαδή οι τράπεζες είναι ιδιωτικές και ανήκουν στους μετόχους.
0: Δεν τα πιστεύω. Αυτά.
14: Γιατί εγώ άκουσα τη λέξη προτείνω.
0: Εγώ θυμάμαι ότι τις έχουμε ανακεφαλοποιήσει, άρα είναι δικές μας.
14: Εννοείται. Λοιπόν, να σου πω, έκανα λάθος εχθές αυτό που είπα για τις 72 δόσεις. Άκουσα ότι τους έχει βάλει και επιτόκιο 5, κάτι. Συγγνώμη, ο καταθέτης παίρνει 50 λεπτά και έβαλε επιτόκιο 10 φορές επάνω 5, κάτι στις 72 δόσεις.
0: Καλά είναι, μου φαίνεται. Ωραίο τύπο.
14: Στουρνάρα, στουρνάρα μέχρι να δει ο ήλιος. Μόνο στουρνάρα, τίποτα άλλο.
16: Καλά με το πρώτο. Τι φάρδος έχει ο κόλος μου, Παναγία μου.
0: Εσύ ξέρεις.
16: Πολύ μεγάλος. Λοιπόν, τι να σου πω. Δηλαδή, για να τα συνοψίσουμε. Στην Ελλάδα, τα μόνα που πηδιούνται και αναπαράγονται είναι τα εγωπρόβια. Όλοι οι άλλοι έχουμε πονοκέφαλο.
7: Λοιπόν, όπως ανακοίνωσε, είναι 15.639.839 τα εγωπρόβατα.
0: Mm-hmm. Ναι.
16: Επίσης, στην Ελλάδα, αν ήμασταν Μητσοτάκης, Καραμαλής, Βούλτεψη, Άδωνης Γεωργιάδης, και εμείς θα είχαμε ρε εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη. Με την ευρωπαϊκή έχουμε ένα θεματάκι. Εκεί
0: είμαστε λίγο καχύ. ύποπτη.
16: Ναι, λίγο.
11: Να αμφισβητεί το ανώτατο δικαστικό συμβούλιο θεσμό 120 χρόνων. Αλλά να μην αμφισβητεί, α πούμε, την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που είναι 5 χρόνων, σημαίνει ότι υπάρχει κάποια βλάβη δηλαδή σε όλη αυτή τον τρόπο σκέψη.
16: Πώ θα δείτε και περιεκτική με ρουφιάνα.
0: Πολύ. Μπράβο. Πολύ και μπράβο σου.
16: Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Το επιθυμώ.
15: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Παραπολιτικά 90,1. Παραπολιτικά 90,1.
1: Με ακούτε, καλησπέρα.
2: Σας ακούω, καλησπέρα.
1: Οδηγώ και ακούω την εκπομπή σας. Είμαι εκπαιδευτικός.
2: Συγχαρητήρια.
1: Ο συναδελφός σας να λέει σε αυτές τις ερωτήσεις που έκαναν στα παιδιά για την Πρωτομαγιά, αν ξέρουν αν είναι αργία ή απεργία.
3: Γιατί δεν είχατε σχολείο?
4: Είχαμε σχολείο.
3: Πρωτομαγιά δεν είχατε σχολείο?
4: Ξέρω εγώ. Θέλουν να μας χαλαρώσει για τις εκτάσεις.
1: Τα παιδιά δεν ξέρουν γιατί η Πρωτομαγιά είναι απεργία και όχι αργία. Και το σχόλιο ήταν ότι πού να το ξέρουν τα παιδιά, πρέπει να τους το μάθει. Σας λέω λοιπόν ότι στο βιβλίο της ιστορίας της Τρίτης Γυμνασίου είναι κεφάλαιο που το κάνουμε στα παιδιά για το Σικάγο και όχι μόνο τους το κάνουμε. Με παραδείγματα, με διαδραστικούς πίνακες. Τώρα, αν τα παιδιά περιάλλον τη βάζουν, δεν είναι ότι τους το κάνουμε εμείς στο σχολείο.
2: Όχι, όχι, καμία παρεξήγηση. Απλά πιθανόν θα ρώτησαν παιδιά που είναι πριν από την Τρίτη Γυμνασίου. Μάλλον εκεί έγινε η παρεξήγηση. Θα ήταν Δευτέρα.
1: Η οικία ήταν, επειδή το άκουσα και λέω ρε παιδί μου, εντάξει, μην λέμε ότι πέρα από πολιτική και τέτοια, έτσι, καμία σχέση.
2: Η αιχμή καταρχάς δεν ήταν για τους εκπαιδευτικούς, ήταν για το σύστημα.
1: Το ξέρω, δεν μιλάω για αιχμή.
2: Μην μου πέτε παρεξηγημένη τώρα.
1: Δεν νιώθω καθόλου παρεξηγημένη.
2: Εντάξει, χαίρομαι.
1: Απλώς να το πω κι εγώ, διότι.
2: Καλά κάνετε.
1: Το κάνουμε και γίνεται, υπάρχει.
2: Το κάνετε στην Τρίτη Γυμνασίου, το κρατάω. Αυτό μάλλον ήταν μικρότερα. Αυτό, δηλαδή μαθαίνει για την Πρωτομαγιά στην Τρίτη Γυμνασίου. Αυτό ας κρατήσουμε.
1: Εκεί ναι. Και φαντάζομαι και στην τρίτη ηλικίου, φαντάζομαι. Ότι
2: κάθε τρία χρόνια μια υπενθύμηση καλή είναι. Μετά τι γίνει, τελειώνει.
1: Τίποτα. Κάθε τρία χρόνια και αυτό από το τίποτα καλό είναι.
2: Δεν βαριέσαι.
5: Στο μεταξύ, εγώ είμαι χαμηλοβλεπούσα πάντα και γενετική μου. Πάντα ταπεινό άνθρωπο. Κοίταγα πάντα χαμηλά. Και πάω και στο σούπερ μάρκετ και με τη λίστα, για να μην ξεφεύγω δηλαδή και παίρνω άλλα ντάλα.
6: Ο πρώτο, Κατερίνα, και ενδεχομένω ο πιο σημαντικό τρόπο είναι η δημιουργία λίστα. Ένα οδηγό με τα απαραίτητα προϊόντα μα βοηθά να αγοράσουμε αυτά που πραγματικά χρειαζόμαστε και να μην κάνουμε άσκοπε αγορέ.
5: Και παρόλα αυτά, όλα πανάκριβα τα πληρώνω, ρε πούστε μου. Τι κάνω λάθο εκεί στο Μέγκα? Πείτε μου, ενημερώστε με.
2: Κάτι δεν κάνει καλά, λυπάμαι πολύ.
5: Ναι, κάτι δεν κάνω καλά. Εσύ δηλαδή όλα καλά.
2: Εμείς προσέχουμε, ναι.
5: Α, όχι, απρόσεκτη. Με άλλα χαμηλοβλεπούσα όμως και συνετή με τη λίστα μου.
6: Έξυπνο κόλπο για φθηνές αγορές στα χαμηλά ράφια. Τι εννοούμε? Κοιτάμε χαμηλά.
5: Λοιπόν, είχαμε πάρει κάποτε στη δουλειά ένα κορίτσι, όχι πολλά χρόνια, το οποίο ήταν στην ηλικία του γιού μου. Το οποίο προσπαθούσαμε. Όλοι είχαμε πέσει από πάνω του για γραφικά θέματα. Την είχαμε πάρει στα τέλος πάντων. Και προσπαθούσαμε να τη εξηγήσουμε τι είναι η συλλογική σύμβαση. Δεν ήξερα το μανάρι μου. Και να τη εξηγούμε, να τη λέμε, να τη καμνά. Όπως και αυτά τα παιδάκια που δεν ξέρανε τι είναι η εργασία.
3: Είναι αργία γιατί δεν έχουμε σχολείο.
7: Γιατί δεν έχετε σχολείο?
3: Γιατί είναι αργία.
8: Έλα μου.
2: Λίγο, θα τα μάθουν όλα. Κούτσα, κούτσα.
5: Πού να, αφού δεν τα έχουν ζήσει, ρε πούστη μου. Δεν τα έχουν ζήσει.
2: Μετά από λίγα χρόνια θα ρωτάνε τα κανάλια τι είναι εργασιακά δικαιώματα. Πού να ξέρει το παιδί, τα έχει δει ποτέ?
5: Πού να ξέρει, ρε πούστη μου.
2: Τα ζουλεύουν τώρα, προφανώς.
5: Ναι, ναι, όχι.
2: Παλεύουν τα καημένα με την άγνοια.
5: Με την άγνοια, ναι. Πραγματικά είναι καημένα. Ας εξηγήσει όμως κάποιος. Αλλά ποιος να εξηγήσει? Οι γονείς που δουλεύουν από το πρωί μέχρι το βράδυ, οι καθηγητές που είναι μέσα στο bullying.
2: Αυτό είναι το νόημα. Να μην υπάρχει κάποιος να εξηγήσει, να μην εξηγηθεί.
5: Έτσι,
2: του γάνια να τελειώνουμε με όλα αυτά και να κρατάμε μόνο τις εθνικές επαιτίους που υψώνουμε ραφάλ.
5: Ούτε και τις επαιτίους καλέ δεν θυμούνται. Αλλά ντάλα λένε. 28, 25, 1η Απριλίου, 2 Μαΐου. Γάμισε τα ρε. Χαμός γίνεται. Τέλος πάντων.
2: Με το εθνικό φρόνημα στα χειρότερά του.
5: Στα χειρότερά του, ναι. Έχει και τους καλύτερους εκπροσώπους γι' αυτό. Τι ήθελα να πω. Διάβασα ένα ωραίο που λέει ότι παιδιά με τόσο ανάπτυξη, ειλικρινά έχω επιθυμήσει μια ύφεση τώρα. Να θα ήταν ό,τι έπρεπε. Καλύτερα περνάγαμε με την ύφεση, κυρία Γεωργιάδη μου. Και ένα άλλο ωραίο που διάβασα.
2: Πολλά διαβάζει.
5: Διαβάζω, είμαι διαβαστερή. Λοιπόν, λέει την Πρωτομαγιά, λέει τον πιάσατε το Μάη. Τον πιάσαμε, λέει τον δαγκώσαμε από το κρύο.
2: Καλά που το διευκρίνησες.
5: Καλή γέλα. Γέλα, καλέ.
2: Είμαι λίγο πιο εσωτερικός.
9: Αποστόλη.
2: Έλα, φιλέ.
9: Τι κάνει?
2: Καλά, εσύ?
9: Καλά κι εγώ, καλά.
2: Χαίρομαι γι' αυτό.
9: Μπράβο, ρε Αποστόλη. Χαίρομαι που χαίρεσαι.
2: Και εγώ χαίρομαι που χαίρεσαι που χαίρομαι. Τι θες τώρα?
9: Λοιπόν, για άλλο ξεκίνησα να σε πάρω και τώρα ακούω εδώ κάτι παιδιά που δεν ξέρουν την Πρωτομαγιά.
2: Γιατί ο δημοσιογράφο τα έχει πάρει στο πέτσι, α πούμε. Τα ξέρει ο δημοσιογράφο την ιστορία, την έχει. Χαλαρά.
9: Μια ερώτηση. Περιμένουμε να μάθει τα παιδιά για την Πρωτομαγιά το αστικό κράτο. Αυτό το αφήνω, να εωρείτε.
2: Καλά κάνει.
10: Έλα, Αποστόλη.
2: Έλα.
10: Κουβαναλόγος, τι κάνεις?
2: Καλά, εσύ?
10: Προσπαθώ. Λοιπόν, πήραν πω, εξακολουθεί η περικύκλωση και ο αποκλεισμός της Κούβας με τον χειρότερο τρόπο εδώ και δεκαετίες. Γίνονται πολλές εκδηλώσεις. Συνεχίζεται προσπάθεια για συγκέντρωση οικονομικής βοήθειας για την αγορά, κυρίως εξοπλισμού για το σύστημα υγείας μέσω του Medicuba Europa, ενός ευρωπαϊκού οργανισμού. Αυτή τη στιγμή είναι η μπριγάδα της Πρωτομαγιάς που έχουν πάει και Έλληνες συναγωνιστές. Να κάνουμε μια μόντα να τους φωνάξετε να σας τα πούνε εκεί πέρα όταν γυρίσουν. Και να πω ότι γίνονται συνεχώς εκδηλώσεις από φορείς και οργανώσεις και αυτή τη βδομάδα έχει την Πέμπτη στο Βύρονα, το Σάββατο στην πλατεία Αυδή από την Αναμέτρηση, μην ξεχάσω κανέναν. Υπάρχει ένα μπαζάρ Σάββατο Κυριακή στο Αθηνό Λατινοαμερικάνικο Φεστιβάλ. Γίνεται την Πέμπτη στη Θεσσαλονίκη επίσης στην έκθεση βιβλίου εκδήλωση κλπ. Όποιος ενδιαφέρεται, γκουγκλάρει Πολιτιστικό Σύλλογο Χωσέ Μαρτί Αλληλεγγύη με την Κούβα και τα βρίσκει. Περιμένω πρόσκληση να κουβεντιάσουμε για την Μπριγάδα. Όχι σε μένα, για τους μπριγαδίστες που έρχονται φρέσκοι. Εγώ έχω πάει παλιά.
7: Γεια σου, Αποστολή.
2: Γεια σου, ρε φίλε.
7: Κάποιος ακροατής, άκουσα τώρα, είχε πάρει και μιλούσε για τη Σοβιετική Ένωση, πως ήταν από τη δεκαετία του 50, είχε 7 ώρο και πενθήμερο. Δεν μας λέει, τσίχλες είχαν να φάνε. Ένα αυτό.
2: Χωρίς τσίχλες δεν γίνεται δουλειά, αγαπητέ.
7: Καραμέλες είχαν να φάνε, δεν είχαν. Ή μήπως είχαν δημοκρατία, που λέγε και ο Βαλαβανής στην ταινία. Μπορούσε να βγει στην κόκκινη πλατεία και να πει ο σύντροφος Μπρέζνιεφ είναι μαλάκας. Όχι, βέβαια.
8: Ατομικές ελευθερίες έχουν.
11: Εξαρτάται, τι εννοείται η
8: ατομική. Εξαρτάται. Μπορείς να πεις στην Ερυθρά Πλατεία και να πεις ο σύντροφος Μπρέζεφ είναι μαλάκας.
11: Όχι, κύριε Ταγματάς.
2: Αυτό ήθελα να προσθέσεις. Μπράβο, συγχαρητήρια.
7: Άκουσα την Καρσιανού και στεναχωρήθηκα. Γιατί ακούω και στο ραδιόφωνο.
12: Μέρα Μαγιού μου μίσεψες, λέει το μυρολόι του Γιάννη Ρίτσου για τους αδικοχαμένους μας.
13: Η Ελένη Λουκά.
2: Μπα.
13: Έφτασα στην 115 σύλληψη.
2: Καλά είναι.
13: Το Σάββατο 25 Απριλίου πήγα μπροστά στο Μέγαρο Μαξίμου και φώναξα τον Μακρόν. Αυτό που ήταν μέσα με το Γαλόδουλο. Γάλλο Μητσοτάκια υπέγραφαν. Και καλέσανε περιπολικό και με συλλάβανε και με πήγαν στο αστυνομικό τμήμα συντάγματος. Και αυτή η 115 σύλληψη. Δεν το έγραψε κανείς.
2: Ποιος θα το. Δεν τα λένε τα βασικά. Το είπε ο Άδωνης. Στις βασικές ειδήσεις δεν τις ακούμε.
14: Αυτά που σας είπα είναι μόνο η δισεογραφία των τελευταίων 15 ημερών. Τα ακούσατε?
13: Μπα.
2: Τα κανάλια είναι κατευθυνόμενα. Φαίνεται από κάποιον άλλον, όχι από την κυβέρνηση.
13: Φώναξα έξω ο Μακρόν από την Ελλάδα. Βρωμίζει την Ελλάδα. Ναι. Έξω οι Γάλλοι από την Ελλάδα. Έχουμε γαλλική σκλαβιά, γαλλική κατοχή. Έχουμε γαλλογερμανικό πόλεμο. Όπως το 1940 είχαμε ιταλογερμανικό πόλεμο. Στη θέση της Ιταλίας τώρα είναι οι Γάλλοι. Γαλλογερμανικό πόλεμο. Οι Γάλλοι δεν είναι φίλοι μας. Δεν είναι συμμαχοί μας. Είναι εχθροί μας. Η Γαλλία, οι Γάλλοι, ο Μακρόν είναι εχθροί μας. Αυτό που λένε Ελλάδα, Γαλλία, συμμαχία είναι σατανικό, διαβολικό.
2: Είναι παπαριές δηλαδή με λίγα λόγια. Πες το.
13: Δεν άκουσα.
2: Είναι παπαριές αυτό που λένε.
13: Βεβαίως αυτά.
2: Απαπα, είναι... τι γλώσσα είναι αυτή. Πώς μιλάς έτσι.
13: Είναι σατανικά, διαβολικά όλα αυτά που λένε. Ελλάδα, Γαλλία, συμμαχία. Είναι σατανικό, διαβολικό. Ντροπή που πήρανε τον Δήμον. Αυτά τα μπελάρα, όπως λένε την μπελαρά, είναι του σατανά του διαβόλου. Ντροπή στο Μητσοτάκι, το Γαλόδουλο, το Γάλλο που έχει προσκυνήσει το Γάλλο πρόεδρο, το Μακρόν. Δεν υπάρχει συμμαχία Ελλάδα-Γαλλία συμμαχία. Είναι σατανικά, διαβολικά.
2: Εδώ δεν υπάρχει ευτυχία που να κόβεται στα τρία, παιδί μου.
15: Δεν υπάρχει ευτυχία που να κόβεται στα τρία.
2: Τι θα πούμε τώρα, άσε με τώρα, τα ξέρω.
15: Στην περίπτωση μας όμως δεν υπάρχει άλλος δρόμος.
2: Λοιπόν, έλα γεια τώρα, φτάνει.
16: Είπε ρε ο Τσίπρας, δικαιότερη κατανομή του πλούτη.
17: Αυτό είναι για μένα το αξιακό πλαίσιο που καθορίζει την αριστερή μου ταυτότητα.
16: Τι είπε στους Δέλφους,
2: αυτά, μωρέ, αυτά που έκανε και στη θητεία του, δεν θυμάσαι που έβαλε εθελοντική φορολογία στους εφοπλιστές, αυτό εννοεί.
17: Να θεσπίσουμε μια μόνιμη συμφωνία. Θελοντικού χαρακτήρα συμφωνία.
16: Λοιπόν, άκουσε άλλη.
2: Όπα, τι έγινε, τι παύση ήταν αυτή, με τρόμαξε. Πού ακούστηκε αυτή μέχρι την Κουμουνδούρου.
16: Άκουσε, Αλέξη Τσίπρα, κάτσε ρε αγόρι μου, πως κάθεται ο Κουτσούμπας 52 χρόνια και η Παπαρίγα 52
2: χρόνια. Ναι, καθρεφτάκι, όποιος το λέει είναι.
16: Περίμενε να ονειρμάσουν οι συνθήκες. Τι κάνεις τώρα, δικαιότερη κατανομή του πλούτου και μαλακίες. Αλλό,
2: ναι.
16: Κλείνω, Αγία Παρασκευή. Λοιπόν, επειδή μέχρι να μπει ο πελάτης, επειδή είπες για τον Τσίπρα. Το είπα και την άλλη φορά και το έκανε γαργάρα παλιό μαλάκα. Βάλτε τα στο μπουρμαγκιάζ, βάλτε τα στο μπουρμαγκιάζ. Δεν μου λες πόσο ΦΠΑ πληρώσαμε με τον Τσίπρα.
2: Τίποτα, τσάμπα ήταν, εγώ θυμάμαι. Το είχε καταργήσει.
16: Πόσο ΦΠΑ πληρώσαμε με τον Τσίπρα μέσω όρο και πόσο ΦΠΑ πληρώσουμε με τον Μητσοτάκη.
2: Είχε καταργήσει το ΦΠΑ, εγώ θυμάμαι. Δεν υπήρχε επί Τσίπρα.
16: Άσε ρε παπάρα, λοιπόν, πόσο ΕΦΚΑ πλήρωνα με τον Τσίπρα και πόσο 1,185 το άφησε ο Τσίπρα, 2,65 πληρώνω τώρα με τον Μητσοτάκη. Γεια σας κύριε, ακούει και ο πελάτης.
2: Γεια σας και εσάς, ευχαριστώ για το κύριε, να είστε καλά.
16: Ρε παπάρα,
2: τσέγκο.
16: Αυτά, άκουσε να δεις, βάλατε προχθές την κυρία 80 χρονών που μίλησε για την Πρωτομαγιά. Το θυμάσαι την Πέμπτη.
2: Ναι.
18: Που είναι η ανατροπή αυτού του βάρβαρου, του απάνθρωπου, του σάπιου συστήματος. Πώς το λένε αυτό το σύστημα, στάζω να θυμηθώ. Κάτι σαν. Σε ευχαριστώ. Καπιταλισμό.
16: Σε αυτή τη γυναίκα που είναι 80 χρονών, που εγώ δεν θα το έλεγα ούτε στο παιδί μου που είναι 20. Τη λέτε, που είσαι 80, περίμενε να οριμάσουν τις συνθήκες. Εγώ ρε φίλε θα ντρεπόμουν. Και να σε πω και κάτι άλλο, δεν ξέρω, δεν με ενδιαφέρει αν θα το βάλεις. Εγώ θα σου το πω.
2: Εσύ γιατί... βέβαια θα ντρεπόσουν γιατί είσαι της άποψης ότι λύσεις εδώ και τώρα. Πάμε. Οπ, δεν έγινε, δεν τα καταφέραμε. Κρίμα, νομίζαμε αλλιώς αυτά πάτη. Αυτό. Καλύτερα αυτή η κυρία λοιπόν να φύγει με το κεφάλι ψηλά παρά με το κρίμα, μωρέ, την πατήσαμε και να φύγει ξεφτυλισμένη. Την πάτησα κι εγώ όπως και οι άλλοι, όμορφε.
16: Λοιπόν, άκουσε, 1000 ευρώ η σύνταξη σήμερα ρεπορτάζ στο ταξί, 1000 ευρώ η σύνταξη μεγάλη στην Ελλάδα, 2.500 στην Κύπρο. Λοιπόν, από εκεί και πέρα ξέρεις γιατί έχετε κρεμαστεί πάνω στις φωτογραφίες. Ξέρεις γιατί, έχεις καταλάβει γιατί.
2: Για εξήγησέ μου εσύ γιατί περιμένω να καταλάβω.
16: Έτσι, μπράβο, γιατί εγώ. Λοιπόν, έχετε κρεμαστεί από το 1974 και δόθε, δεν έχετε τίποτα άλλο να επιδείξετε. Κάθεσαι και στέκεσαι δίπλα σε ανθρώπους που έχουν χάσει τη ζωή τους. Που είναι πραγματικά κομμουνιστές και κάθεστε εσείς δίπλα και λέτε ότι είσαστε κομμουνιστές. Ρε μαλάκα, εγώ όταν με ρωτάνε αν είμαι κομμουνιστής, σου λέω όχι, δεν είμαι. Δεν μπορώ να.
2: Τι να πεις τώρα, θα γέλαγε τον Παρδαλό Κατσίκη τώρα. Καλά έκανες. Μπράβο.
16: Να σου πω κάτι, εγώ δεν μπορώ να πω ότι είμαι κομμουνιστής. Ντρέπομαι να το πω.
2: Προφανώς και δεν μπορείς να πεις ότι είσαι κομμουνιστής, παιδί μου. Θα τρίζουν τα κόκκαλα των κομμουνιστών. Ξεφτύλα θα ήταν, καλά κάνεις.
16: Λοιπόν, άκουσε να δεις μία Πέμπτη να βγάλουμε κι εμείς τη σχολή μας από μέσα. Θα βάλεις τη Λιμπεράκη, εξαιρετική μου αρέσει και πάρα πολύ. Και σαν γυναίκα μου αρέσει, αλλά τέλος πάντων.
2: Συμφωνώ.
16: Έτσι λοιπόν. Και από ό,τι είδα δεν είναι και πολύ ψηλή. Κατάλαβα εκεί στο Λαζόπουλο, δεν την κόβω και για πολύ ψηλή. Ξετρελαίνομαι. Μ' αρέσουν οι κοντούλες. Λοιπόν, θα βάλει στη Λιμπεράκη μια Πέμπτη να βγάλουμε τα εσώψυχά μας. Να βγάλουμε όλοι μας τη χολή. Όλα αυτά που θέλουμε να πούμε και τα κόβεις ή δεν τα βάζεις. Αυτό. Εγώ στο προτείνω πάντως. Να βγάλουμε όλοι μας τη χολή.
2: Μπορώ να καλέσω το alter ego της στην Αμαλία.
16: Ρε, εσύ κατέβηκε ο πελάτης, ρε, κατέβηκε.
2: Τι θα κάνει, τσατίστηκε. Σου λέμε τις μαλακίες που ακούω.
19: Αποστόλη, friend, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
19: Τι γίνεται?
2: Καλά. Εσύ,
19: τι εκπομπή ήταν αυτή προχθές την Παρασκευή?
2: Τι εκπομπή ήταν προχθές την Παρασκευή?
19: Φοβερή. Απ' τη μια ο Θήμιος να λέει αυτά που έλεγε, τέλος πάντων.
2: Επανάληψη ήταν.
19: Απ' την άλλη είχα μπροστά το ένθετο του ριζοσπάστη. Δηλαδή.
2: Έπαθες τσότσο,
19: Ορίστε.
2: Έπαθες τσότσο, κοκομπλόκο ξαφνικά.
19: Έπαθα πλάκα, ναι, τι να σου πω. Κολούμπρα. Να είσαι πάντα καλά να μας κάνετε τέτοιες εκπομπές. Ευχαριστώ πολύ.
20: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Καλησπέρα, Φρέντ.
1: Έλα, καλά.
0: Να σου πω, λοιπόν, ωραία ιστορία, πραγματική. Είμαι στο νοσοκομείο, έχω πάει τον πατέρα. Αναμονή τώρα. Εντάξει, όχι τρελή, δεν το πάω για την προηγούμενη, δεν το πάω εκεί. Μια νορμάλ αναμονή. Και έχουμε πιάσει κουβέντα. Ένα τύπο, ο οποίο αποδεικνύεται ότι έχει αρκετέ ρίδε ελιέ. Οπότε στην κουβέντα και τα λοιπά, πετάει το πρώτο καμπανάκι ότι έχουν ξυπνήσει και οι Πακιστανοί για τα μεροκάματα. Δεν βρίσκουν εργάτε για τι ελιέ.
1: Να.
0: Ξυπνήσει, λέει, και οι Πακιστανοί.
1: Για κάποιο λόγο και οι Πακιστανοί θέλουν λεφτά. Δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Ανήκωστο, έτσι, απίστευτο. Τέλο πάντων, συνεχίζει η κουβέντα και τελείωσε, βρήκε το θηρίο. Ο γιο του στην ασφάλεια Αμαλιάδα. Αυτό σε ορεινό χωριό τη Ηλία. Εκεί λοιπόν έχουν έναν τύπο από την εθνικότητά του, λέει, ένα δικό του, είπε για του Πακιστανού, ο οποίο κάνει τα ταραβέρια. Δηλαδή κανονίζει ποιο θα πάει σε ποια χώρα. Έχει κάποιο, α πούμε, που του διαχειρίζεται σε εισαγωγικά.
1: Ναι.
0: Και του λέει λοιπόν, του έχει πει αυτό ότι δεν έχω να σου δώσω. Είναι όλοι απασχολημένοι. Και τι λύση σκέφτηκε όταν αυτό.
1: Τι.
0: Με γιο ασφαλίτη σου ξαναλέω. Τι λύση σκέφτηκε. Ο ασφαλίτη, ο γιο πατέρα, εκβιασμό.
1: Αποκλείεται.
0: Του μάδεψε όλου, το πιστεύει.
1: Αποκλείεται.
0: Και εγώ δεν τον πίστεψα. Λέω δεν μπορεί, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Εν τω μεταξύ, το κερασάκι στην τούρτα, τι ψήφιζε αυτό ο άνθρωπο. Το κατάλαβα από το ποιον βουλευτή παλιότερα είχε απευθυνθεί για κάποια θέματα που είχε.
1: Μη μου πει,
0: Μάντεψε, έλα, σου βάζω δύσκολο.
1: Πασόκ.
0: Βρε, ρε, εσύ περίμενε να μου πει Νέα Δημοκρατία. Πασόκ ψήφιζε.
1: Και εγώ Νέα Δημοκρατία περίμενα ότι θα είναι. Το είπα έτσι για ξεκάρφωμα.
0: Φίλε το, αλήθεια, το δίνω πάντω. Εντάξει, εγώ σου λέω περίμενα να πει Νέα Δημοκρατία που είναι η προφανή απάντηση, αλλά ψήφιζε Πασόκ, σοσιαλιστή το.
1: Για outsider το πήγα και εγώ, αλλά μου κάτσε. Μπράβο μου.
0: Ναι, μπράβο, μπράβο, φίλε, μπράβο, είσαι ωραίο. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Πες στο Θήμιο, ποιος να βρεθούν να μπει για τη Μαρφήν. Αφού ήταν να μπει προβοκάτορες οι Αμερικάνοι να μπει. Δεν σπάσαν όλη την Αθήνα. Ποιο να βρούνε, τους Αμερικάνους. Πες τα να πούμε αυτά, να τα πει να πούμε στα ίσια. Μην κρύβουνε λόγια. Αποστόλη, γεια.
1: Γεια.
0: Μπορώ να έχω το χρόνο σου για μια ενημέρωση.
1: Για πες.
0: Για μια παράσταση.
1: Κάτι ενδιαφέρον.
0: Εγώ έτσι νομίζω, τώρα θα μας πεις και εσύ.
1: Για να ακούσω και θα σου πω αν με ενδιαφέρει εμένα καταρχάς.
0: Ωραία. Κάτι για μας είναι σημαντικό αυτό. Λοιπόν, είμαστε ο Σύλλογος Φίλων Μουσικής Χοροδία Βραβρονίας Αρτέμιδος.
1: Της Λούτσας.
0: Της Λούτσας. Ναι. Συγκεκριμένα μιλούσε την Βραβρόνα της Λούτσας.
1: Ωραία.
0: Και το Σάββατο 30 Μαΐου.
1: Οπα.
0: Ναι, ναι. Φιλοξενούμε τον Αποστόλη Βαρβαγιάννη.
1: Τι.
0: Της Τσόλια Μπάνκ. Δεν ξέρω, τον ξέρει.
1: Έχω ακούσει κάτι. Νομίζω εξαιρετικός καλλιτέχνης.
0: Τσόκαρο! Και εγώ το επιβεβαιώνω.
1: Δηλαδή θεωρώ ότι είναι ό,τι καλύτερο μπορούσατε να έχετε καλέσει. Και μπράβο και συγχαρητήρια.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Σεμνά μιλώντας πάντα.
0: Τσόκαρο! Ναι, το ξέρω, μα κυρίως αντικειμενικά.
1: Λοιπόν, 30 Μαΐου, σε ποιο χώρο θα γίνει στη Λούτσα?
0: Γίνεται στον προάβλιο χώρο του συλλόγου μας.
1: Ωραία.
0: Το χώρο Βραβρόνος 257. Φαντάσου έναν θερινό κινηματογράφο με τη σκηνούλα του.
1: Ωραία.
0: Θέλουμε να δώσουμε στους κατοίκους της περιοχής, της ευρύτερης περιοχής αλλά και της Ανατολικής Αττικής, να απολαύσουν τον Αποστόλη Βαρβαγιάννη. Η διάθεση των εισιτηρίων θα γίνει αποκλειστικά από το χώρο του συλλόγου, από την έδρα του συλλόγου, Λεωφόρος Βραβρόνος 257, μετά από συνεννόηση στο τηλέφωνο 6932-440-950.
1: Περίμενε ρε παιδάκι μου, δηλαδή θα πρέπει να έρθω εκεί για να πάρω εισιτήριο, δεν μπορώ τηλεφωνικά να το πάρω.
0: Τηλεφωνικά μπορείς να το κρατήσεις, δεν μπορείς να το πάρεις.
1: Α, μπορώ να το κρατήσω όμως, αλλά θα είναι καραντία
0: ναι.
1: Αυτό.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Εντάξει. Άρα λοιπόν, μπορούμε να κρατήσουμε τηλεφωνικά το εισιτήριο και να το παραλάβουμε από το χώρο πότε, μόνο τη μέρα της παράστασης και νωρύτερα.
0: Μακάρι και νωρίτερα, γιατί μετά από τις εννοήσεις θα δούμε και για τη μέρα της παράστασης.
1: Άσε τη μέρα της παράστασης. Μπορεί και νωρίτερα να το παραλάβει όποιος θέλει.
0: Βεβαίως, νωρίτερα, ναι.
1: Τι ώρες, πότε, πού σας βρίσκει, τι ώρες.
0: Τις Τετάρτες 6 με 8.30, τις Τρίτες 8 με 10.30, απογευματινές ώρες είναι αυτές, και το Σάββατο 10 με 11.30.
1: Ωραία, πάντε, μπράβο, να πάνε όλα καλά, εύχομαι. Θα κοιτάξω να έρθω κι εγώ άμα είναι.
0: Αν μπορέσει, έλα ρε, επαναλαμβάνω, για μας είναι σημαντική στιγμή να φιλοξενήσουμε τον Αποστόλη Βαρβαγιάννη.
1: Θα το βάλω στο πρόγραμμα, ελπίζω να τα καταφέρω.
0: Ωραία, μακάρι, θα σε δούμε εκεί. Χαίρετε.
1: Γεια σας.
0: Μια συνταγή για Μητσοτάκη, Άδωνη, Καπαμά.
1: Μόνο για γριοπάπαρα έχω.
2: Είχα ακούσει πριν από λίγο μία κυρία που έλεγε μία συνταγή.
1: Και τι θα θέλατε?
2: Ή ανακατεύω αυτά τα βερίκοκα τα... και τα γλασέ.
1: Ναι.
2: Σε χαμηλή φωτιά με τι τα ανακατεύω?
1: Με αγριοπάπαρα.
0: Μόνο για αγριοπάπαρα καλά είναι για αυτά.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Ναι, μπράβο. Άρα έχει καλύτερη συνταγή από μένα.
1: Έχω, ναι.
0: Τι να κάνουμε.
1: Είναι πολίτικη τη γιαγιά μου.
0: Εσύ Αποστόλη, εγώ Λαύρος δεν πιάνει.
1: Πού να πιάσει, ναι.
0: Άμπρα.
1: Η σύνδεση είναι.
0: Μια χαρά είσαι, αγόρια. Πηγαίνετε το θέμα.
1: Ευχαριστούμε.
3: Ναι, νέοι άνθρωποι όμως σήμερα και δεν ξέρουν καν τον καλό τύρανο Ιμπραχήμ Τραωρέ Μπουρκίνα Φάσο. Και να το θυμίσω ότι ο Διόνυσος.
1: Α, λες στην τύχη τώρα. Τώρα λες ονόματα στην τύχη, έχει βάλει και χώρες μέσα.
3: Είπε στο Δάμον και Φιδία, σας χαρίζω τη ζωή μου, επιτρέπετε να γίνω φίλος σας. Έτσι ο τύρανος για να βλέπουν και μερικά των τυράννων καλά. Έτσι, μην τους κατηγορώ σε όλα.
1: Έχουν και οι τύρανοι τα καλά τους, αδικημένοι άνθρωποι είναι.
3: Ναι, Τώρα δεν είναι αδικημένοι, αλλά κάνουν και καλά, ναι. Πώς το λένε, ναι, και όπως η πρώτη χούντα ήταν η πάει σε αυτούς.
1: Η πρώτη ήταν η τελευταία τώρα, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
3: Η δεύτερη, ο σκοτεινός, έκανε τα κακά. Γεια, γεια.
1: Γεια.
0: Αποστολή.
1: Έλα.
0: Η Λουκά σε πήρε τηλέφωνο.
1: Πήρε τηλέφωνο, ναι.
0: Άντε με το καλό, σε ακούνε τελικά, ρε φίλε.
1: Στο δρομοκαίτιο, ναι, με ακούνε όλοι.
0: Ναι, μην το παίξει αυτό τώρα, εντάξει, αυτό μεταξύ μα.
1: Γιατί?
0: Δεν πειράζει, γιατί θα σε στεναχωρήσω, επειδή λέγατε για τις διαφόρες εκεί, καραμαλίδες.
4: Πιστεύω ότι αυτά που είπε θα τα κάνει, γιατί είναι άνθρωπος που αυτό που λέει το κάνει πραγματικότητα.
0: Θες να σου πω κάτι που θα χαρούνε κάποιοι και θα λυπηθούν οι άλλοι μισοί.
1: Για πες.
0: Ο Μητσοτάκης έδινε συνέντευξη στην Κοσιόνη, στον Αυτιά. Τους έκανε βουλευτές. Μη δω και τον Κουτσούμπα να δίνει συνέντευξη. Έντρεψε τον Αποστόλη στον Πογιόπουλο, ρε φίλε. Έλα να σε χαιρετήσω. Πού σε 21η Απριλίου να τους μαζέψεις. Το τελευταίο δεν σ' άρεσε.
1: Ενώ τα άλλα ήτανε διαμάντι.
5: Έλα, πήγε για κατούριμα.
1: Γιατί, έπαιρνες ώρα.
5: Σήμερα είναι της Αγίας Ειρήνης, οπότε ζήτω Ειρήνη.
1: Τι λες.
6: Ειρήνη, κάτω πόλεμος.
1: Καλέ.
5: Μπράβο, κορίτσια.
1: Μπράβο, κορίτσια.
5: Καλέ, η Ναυσικά και η Αφροδίτη.
1: Γεια σου, Αφροδίτη, γεια σου, Ναυσικά.
6: Γεια.
1: Γεια. Χρόνια πολλά στις Ειρήνες, γεια.
5: Χρόνια πολλά στις Ειρήνες.
6: Την Αποστόλη.
5: Γεια.
6: Την Αποστόλη.
7: Έλα, ρε Αποστολή.
1: Έλα.
7: Καλό μεσημέρι.
1: Επίσης.
7: Να σου πω, πριν λίγες μέρες βγήκα από το νοσοκομείο για κάτι προβλήματα.
1: Α, ναι.
7: Και με ρωτάνε οι φίλοι και οι γνωστοί, ας πούμε, πώς τα πέρασα, τι είχα και αυτά. Λέω, παιδιά, αν έχουμε κάποιον να θεάσει και το μισούμε, να του ευχηθούμε να πάει στο εθνικό σύστημα που έφτιαξε ο Άδωνη.
1: Έλα, τώρα δεν είναι ζάχαρη.
8: Η Ελλάδα είναι ζάχαρη.
7: Που έφτιαξε αυτό το καθήκη.
1: Σας παρακαλώ, κύριε.
7: Σας παρακαλώ, κύριε Αποστολή. Ακούστε με λίγο.
1: Δεν είναι όλα τέλεια, καλύτερα από ιδιωτικά.
7: Όχι, όχι. Νομίζω εσύ το έχεις πει ότι προμοντάρουν τους ιδιώτες. Αυτό ακριβώς κάνουμε.
1: Μα είναι δυνατό. Είχα πει εγώ. Θού, κύριε φυλακή, το στόματί μου.
7: Να πληρώνουμε στο ιδιωτικό 100 ευρώ ένα ντεπών.
1: Αυτό πληρώνεις. Την απελπισία σου πληρώνεις.
7: Ναι. Και οι γιατροί τους έχουν. Άντε, πες σε γιατρό κάτι για τον Άδωνη. Να δεις τι θα σου απαντήσει.
1: Πήγαινε εσύ σε εφημερία στον Ευαγγελισμό ή στο ΚΑΤ. Πονεμένος πήγαινε. Και αν δεν πας σε ιδιωτικό αμέσως, αν έχεις δυνατότητα, σφύρα μου.
7: Ναι. Το ξέρω, ρε φίλε. Του λέω, εγώ προχθές βγήκα.
9: Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας.
9: Βούλτεψη Γεωργιάδη Κωνσταντοπούλου, εσείς οι δημοσιογράφοι να τους προσέξετε σαν τα μάτια σας. Διαφορετικά.
1: Τους προσέχουμε, παίζετε η δουλειά μας.
9: Θα ψοφήσετε στην πίνα.
1: Έχεις δίκιο.
9: Πρόσεξε.
1: Να πω δεν έχεις δίκιο, έχεις δίκιο.
9: Ναι, και πρόσεξε. Τι να έρθω να σε παρακολουθήσω στις παραστάσεις που δίνεις στην Αθήνα, ε.
1: Ναι.
9: Εγώ είμαι μακριά, πολύ μακριά.
1: Πού,
9: που είμαι.
1: Ναι.
9: Ωραία. Είμαι Ροζενά Κορινθίας, πάνω από το Βερβαίνι. Και βρίσκομαι απέναντι από τον Παρνασσό και την Κιώνα που είναι καταχιονισμένοι. Να είσαστε καλά
1: και, εσείς.
9: Και να μας χαρίζετε χαμόγελο. Είσαστε.
1: Όαση.
9: Περίμενε.
1: Όαση.
9: Ναι, περίμενε.
1: Όαση.
9: Τον αρχαίο κωμικό, όπως τον λέμε, τον
1: Αριστοφάνης. Αριστοφάνης.
9: Είσαστε αριστοφανικοί.
1: Εντάξει, και το Όαση ήταν καλό, αλλά και με το Αριστοφάνης βολεύω. Μην είμαι οκ. Okay. Ευχαριστώ.
10: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
11: Παραπολιτικά 90,1.
12: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αντώνης Μπλιζιώτης.

0: Έλα, Αποστόλη.
1: Έλα.
0: Να σου πω, ρε, αυτή η κυρία που έλεγε ότι δεν τη φτάνουν τα λεφτά είναι η ίδια αυτή που έλεγε ο Μητσοτάκης. Τι να κάνει το παιδί.
1: Ναι, τι να κάνει το παιδί. Έχει το παιδί να κάνει κάτι.
0: Έλα, δε, δεν τη φτάνουν τα λεφτά. Θέλει να φάει κιόλα. Βάλτε την Παρασκευή.
1: Θα το βάλω.
0: Και λέει και ο Μητσοτάκης θα μας ψηφίσεις κιόλα.
2: Πάρα πολύ καλά τα πάει ο κύριος Μητσοτάκης, αρκεί με λίγη υπομονή. Να κάνουμε ακόμα λίγη υπομονή.
3: Προσπαθούμε να βγούμε, αλλά με ρέγουλα. Δεν κάνουμε σπατάλες, δεν μπορούμε.
2: Και λίγο μέτρο έχω να πω σε όλες μας τις νοικοκυρές.
4: Βάζετε λιγότερο βενζίνη από ό,τι βάζατε.
3: Βέβαια, το μετράμε με 10-10.
2: Τι να μας κάνει ο Μητσοτάκης, πόσα να μας δώσει κι αυτός.

0: Είδε τον Μπουμπούκο μαλάκα όταν μίλαγε η Κοβέτση πώς καθόταν. Αν του πιάνε στη μύτη, θα σκάγε μαλάκα.
1: Δεν έπιασε όμως ένα στη μύτη, δεν την έπιασε.
0: Έπρεπε να έρθει να πας εκεί ντυμένος τσολιάς, να πάρει το πιάσει από τη μύτη. Πώς θα...
1: Ήταν ευκαιρία.
0: Πώς ήταν, ρε, μαλάκα. Πώς ήταν.
1: Σιγά μην τον ακούμπαγα, θα έπαιρνε ένα μανταλάκι από αυτά τα μεγάλα.
0: Αυτή θέλει τώρα αφιέρωση με το πώς τους πετσόκοψες έτσι, τους γάμους και τα λοιπά, το γνωστό ηχητικό, με τα λόγια της.
2: I'm tired to hear. This is the way how we do thinking in Greece.
3: Έχω κουραστεί να ακούω. Έτσι είναι ο τρόπος με τον οποίο κάνουμε πράγματα στην Ελλάδα.
2: Really? I don't think so.
3: Αλήθεια? Δεν το νομίζω.
4: Πώς τους γάμισες έτσι, πώς πετσόκοψες.
2: You cannot believe that the Greek people accept corruption as a way of life.
3: Δεν μπορείς να πιστέψεις ότι ο ελληνικός λαός αποδέχεται τη διαφθορά ως τρόπο ζωής.
4: Πώς τους γάμισες έτσι, ρε μαλάκα, πώς τους πετσόκοψες έτσι, ρε πούστη.
2: I don't believe that. I don't buy this. This is not the way how the things are in Greece, at least from my perspective.
3: Δεν το πιστεύω αυτό. Δεν το αποδέχομαι. Δεν είναι έτσι ο τρόπος που γίνονται τα πράγματα στην Ελλάδα. Τουλάχιστον από τη δική μου οπτική γωνιά.
4: Πώς τους γάμισες έτσι, με τα γάμισες όλα, τα σκαμπό μου και τα αρχίδια μου, μαλάκα!

0: Καλησπέρα, την κυρία Παπαρίδου.
1: Η ίδια.
2: Κυρία Παπαρίδου, μας ακούτε?
0: Τι κάνετε?
1: Καλά.
0: Driver από Βολοπιστόλη, τι κάνεις, καλά είσαι?
1: Καλά είμαι.
0: Θέλω παραγγελία.
1: Δώσε.
0: Λίγο μετάλλικα για να μπούμε στο πνεύμα του Σαββάτου.
1: Έτσι, για ζέσταμα.
0: Ναι.

0: βάλεις από το Safe Sex τη σκηνή που παίρνει ο Χαλκιά συνέντευξη ένα ζυγκολό που τον λένε Μάκη. Και η Ξανθιά, λέει σε κάποιο σημείο το αθώο μου παιδί. Τα βάλεις αυτά για τον Κορίδη, ότι έβγαζε φωτογραφίες και δεν ήξερε κανέναν από αυτούς που έβγαζε φωτογραφίες. Το αθώο παιδί και αυτό.
1: Μάκη, άνοιξε μας την καρδιά σου, αγόρι μου, και πες μας. Πώς κύλησε στο βούρκο του πληρωμένου έρωτα.
2: Τον Κούλι, ναι. Δεν τον ξέρω. Τον δεν ξέρω ποιος είναι.
1: Για συνέχισε, Μάκη.
2: Δεν τον έχω δει. Γενικώς δεν τον βλέπω, να το πω έτσι.
1: Και εσύ πήγες.
2: Έχει αγροτικές κινητοποιήσεις. Είμαι στο Υπουργείο Εσωτερικών.
1: Ο Μάκης μπήκε ανυποψίαστος.
2: Φεύγω με τα πόδια από το Υπουργείο Εσωτερικών. Περνάω από το συγκεκριμένο κατάστημα. Είναι αυτοί και τρώνε.
1: Για ένα ποτό πήγε ο άνθρωπος.
2: Γεια σου. Γεια σου. Φωτογραφία.
1: Και εσύ πήγες.
3: Βέβαια, γιατί ήταν αθώος.
1: Δηλαδή, τι άλλο έγινε μεταξύ σας, Μάκη?
2: Ήθηκαμε πολύ τελευταία. Τώρα ξεπαραιούν.

0: Μια αφιέρωση την Παρασκευή.
1: Λέγε.
0: Να σαν τα νιάτα δύο φορές. Κατάλαβες για ποιο λόγο.
1: Επειδή είσαι με τον απόδι.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό.
0: Το λαϊκό άσμα να το κάνεις ξεχνικό.
1: Τέκνο. Α, όχι. Εντάξει, έγινε. Έλα, γεια.
2: Ωραία, να σαν τα νιάτα.
3: Καλή σας ήδη... όμως, κύριε Λαζαρίδη. Εγώ αυτό δεν μπορώ
4: γιατί
3: να καταλάβω.
4: Γιατί ήμουν ωραίος, κυρία.
3: Τι είχατε κάνει. Α,
4: Καραμήτρο, τι θα πει γιατί εμένα.
2: Μια καπουλή μου δυο φορές.
4: Άσε μας, κουκλίτσα μου.
5: Μια παραγγελία θέλω, φίλε, για Παρασκευή. Λένα Πλάτωνος που λέει εμιγκρέδες της Ρουμανίας. Μπορούμε να το κάνουμε πόσο μ' αρέσει στο Μαξίμου τους διαδρόμους να περνάνε οι εισαγγελίες και να μιλάνε ρουμάνικα.
6: Πόσο μ' αρέσει να ακούω.
7: Πολιτική παρέμβαση της κυρίας Κοβέση.
6: Να ανεβαίνουν
8: το Μέγαρο Μαξίμου
6: και να μιλάνε ρουμάνικα.
9: Την κυρία Κοβέτση, τι θέλετε
3: μόνη
9: να πει.
3: Μόνη της ήρθε, γιατί την έφερα εγώ.
9: Τότε,
3: θα πάει στη Ρουμανία.

0: Να σου πω κάτι. Βάλε μωρέ τη γιαγιά Πετίνη.
1: Γιαγιά Πετίνη, ποιο είναι?
0: Η γιαγιά Πετίνη του παλιού καιρού, ρε παιδί μου.
1: Ναι, ποιο είναι? Τι είναι το γιαγιά Πετίνη, δεν το θυμάμαι καλά.
0: Ήταν η γιαγιά Πετίνη, η οποία σου ζητούσε κάτι πράγματα. Θα το βρείτε. Ή το θέατρο Χόρν που κέρδισε εκείνη η κυρία το θέατρο Χόρν. Γίνεται.
1: Γίνεται.
0: Είσαι τέλειος.
2: Σκάι, παρακαλώ.
3: Ναι.
2: Κέρδισε ένα θέατρο, Μαρία.
3: Ναι, ναι, ναι. Είστε πολύ τυχεροί. Κερδίσατε το θέατρο Χόρν. Από αύριο είστε υπεύθυνοι να το λειτουργείτε. Τι θέατρο κερδίσατε, κυρία μου? Το θέατρο Χόρν.
2: Χόρν?
3: Ναι, ναι, είναι δικό σας. Από αύριο θα το διαχειρίζετε εσείς.
2: Δηλαδή, πώς θα το διαχειρίζομαι? Τι θα κάνω?
3: Θα πρέπει να πηγαίνετε εκεί το πρωί, να διοικείτε τέλος πάντων ένα θέατρο. Να βρίσκετε ποια παράσταση θα ανέβει σήμερα, ποια τον άλλο μήνα. Καταλάβατε. Θα οργανώνετε τα οικονομικά λίγο, να βρίσκετε τους ηθοποιούς, τους συνεργάτες σας. Απλά πράγματα. Εντάξει, με μια απάντηση στο ραδιόφωνο, καμιά φορά αλλάζει και η ζωή. Μόνο τον Τζόκερ.
2: Αυτό δηλαδή κέρδισα?
3: Ναι, ναι, όλο το θέατρο δικό σας.
2: Τι λέτε?
3: Καλέ, ναι.
2: Εγώ νόμιζα μια παράσταση.
3: Μόνο μια παράσταση θα κερδίζατε? Το θέατρο ολόκληρο σας δίνουμε.
2: Τι λέτε, καλέ, δεν το πιστεύω.
3: Πώς δεν το πιστεύετε? Σας κλήρωσε λαχείο, σας λέω.
2: Μη χειρότερα.
3: Είστε η ένα στο εκατομμύριο. Μία.
2: Δηλαδή το θέατρο Χόρν πού είναι?
3: Τι σας νοιάζει, είναι δικό σας τώρα, θα το βρείτε. Αυτό είναι, έχει σημασία. Αν δεν σας βολεύει, θα το πάρετε.
2: Καλά.
3: Εντάξει.
2: Ναι.
3: Αλλά είναι 21% φόρος πρέπει τώρα να πληρώσετε, έτσι.
2: Α, δεν μπορώ.
3: Α, αυτό σας πείραξε.
2: Ναι.
3: Αυτό, Έλληνας κανονικός.
2: Δεν έχω χρήματα.
3: Η γυφτιά πάνω απ' όλα.
2: Όχι, δεν είναι γυφτιά, δεν έχω χρήματα.
3: Να κάνω μια ερώτηση.
2: Ναι.
3: Ειλικρινά, με το χέρι στην καρδιά.
2: Ναι.
3: Διαπίστωση κιόλας.
2: Ναι.
3: Έχετε ψηφίσει Πασόκ σίγουρα, έτσι.
2: Ναι.
3: Αλλή μόνο. Εντάξει, χάρηκα που τα λέμε.
2: Να είστε καλά.
3: Πάντα τέτοια,
2: Καλά. Ναι. Γεια σας.
3: Άντε, γεια.

0: αν μπορείς την Παρασκευή, βάλε ή της Μποφίλιου από την Κεσαριανή το ένας όμηρος.
1: Δεν υπάρχει το ένας όμηρος από την Κεσαριανή. Το αντικαθιστούμε με αυτό.

0: ή το μαλαματένια λόγια από την Κεσαριανή προχτές.
1: Δεν υπάρχει καθαρό το μαλαματένια λόγια από την Κεσαριανή. Το αντικαθιστούμε με την πρώτη εκτέλεση.

0: η Κύπρος είτε μακράν. Ποιο θα είχε πει αυτό?
1: Ο Καραμαλής ο καλός.
0: Μπράβο, η Κύπρος είτε μακράν. Τώρα που ήρθε ο Γάλλος πρόεδρος, ξέρεις τι λένε?
1: Μην πεις με μακρόν αστείο, μην πεις με μακρόν αστείο.
0: Η Κύπρος είτε μακρόν. Τέλος.
1: Μύριζε,
0: κάθε φορά
1: μύριζε.
0: Τώρα που θα έρχεται τώρα.
1: Βρώμαγε η κρυάδα.
0: Θα πρέπει να τραγουδάμε το τραγούδι, να το βάλεις σε παρακαλώ. Είναι γάτα, ο Μακρόν με τη γραβάτα. Φιλάκια.
2: Είναι γάτα, είναι γάτα.
3: Ο Μακρόν.
2: Με τη γραβάτα.
3: Ελλάς καλία συμμαχία.
2: Είναι γάτα, είναι γάτα.
3: Ο Μακρόν.
2: Με τη γραβάτα.
4: Για αυτό ευχαριστώ θέρμα τη δημοκρατία.

0: Ναι.
1: Λέγεται.
0: Είμαι αυτή που σε είχε πάρει την προηγούμενη φορά και είχε πει θα μου φέρει την πρόνοια.
1: Ναι, δεν ήρθε.
0: Ναι, όχι, δεν ήρθε.
1: Δεν ήρθε. Για κοιτάξτε το κουδούνι ξανά.
0: Όχι, έχει φτιάξει μαμά μου κουλουράκι να την κεράσει.
1: Την πρόνοια. Ναι. Την καλοπιάνει, νομίζει έτσι θα γλιτώσει.
2: Όχι, για να την πάρουνε.
1: Α, ναι. Δώσ' και ένα φίλεμα μαζί. Σωστό.
0: Θα ήθελα να μου βάλει.
1: Ναι.
0: Τη φορά. Το είμαι από τα παιδιά από του κοινού νετού.
1: Είσαι εσύ από τα παιδιά αυτά?
0: Ναι.
1: Τι λένε, παιδάκι μου?
0: Δεν είμαι καλό παιδάκι. Δεν κάθομαι καλά.
1: Να σε πάρουν τότε.
0: Ωραία. Θα με ξαναγυρίσουν να με πάρουν.
1: Δεν θα σ' αντέξουν. Σωστό. Μπορεί και αυτό.

0: Έλα, Γαβιέλα, ο μετανάστευτο Βερολίνο είμαι.
1: Έλα, τι έγινε.
0: Θέλω μια αφιέρωση. Εντάξει, βασικά 9 του μηνός πέφτει Σάββατο. Οπότε, αν γίνεται να παιχτεί για την Παρασκευή.
2: Περίμενε, μωρό μου.
0: Για την ημέρα της νίκης. Και θα ήθελα πάρα πολύ να το αφιερώσουμε στην κυρία Ελένη Λουκά.
1: Όχι, στην Κεραμαίος, είναι ημέρα της νίκης.
0: Τον ύμνο του κόκκινου στρατού.
1: Και για Κεραμαίος ταιριάζει, αφού είναι ημέρα της νίκης.
0: Και αυτό, γάντι τη πάει.
3: Ακριβώς.
1: Έλα, γεια.
0: Κυρίως στην κυρία Λουκά. Αφιέρωση για την κυρία Λουκά.
1: Ναι, το είπες, αγάπη μου, μην το λες 5 φορές.
0: Έτσι, να τον τη δώσουμε.
1: Ναι, να τελειώνουμε λίγο όμως.

Όλα στο Στόχαστρο. Κάθε Σάββατο και Κυριακή πολύ νωρίς το πρωί μια διαφορετική προσέγγιση της πραγματικότητας ελληνικής υπαίθρου και όχι μόνο από ανθρώπους οι οποίοι έχουν μια άλλη αντίληψη για την καθημερινή.

Όλα στο στόχαστρο κάθε Σάββατο και Κυριακή αχάραγα ξυπνάμε μνήμες πριν βγει ο ήλιος από μια εποχή που μοιάζει μακρινή. Είναι αυτή

Καλημέρα σας, καλή σας ημέρα, όπου κι αν είστε, ό,τι και αν κάνετε σήμερα, να ξέρετε είναι η σημαντικότερη ημέρα για κάθε άνθρωπο. Γιατί το λέμε αυτό, όπως τα ακούτε, για κάθε άνθρωπο, γιατί είναι η γιορτή της μητέρας. Άρα δεν υπάρχει κανείς που να μην έχει έναν άνθρωπο να ευχηθεί σήμερα, αν τον έχει χάσει, είναι ακόμη πιο συγκινητική η σημερινή ημέρα, γιατί μη γελιόμαστε, δεν θα υπήρχε κανένας από εμάς αν δεν υπήρχαν οι μητέρες μας. Αυτό είναι βασική αρχή, γι' αυτό σήμερα μην είστε τσιγκούνιδες στην ψυχή. Αν η μητέρα σας είναι ακόμη εν ζωή, πάρτε ένα λουλούδι, δεν χρειάζεται να πάρετε περισσότερο, ένα λουλούδι και πηγαίνετε να τις ευχηθείτε. Γιατί θα θυμάστε πάντα ότι αν δεν υπήρχε εκείνη, δεν θα υπήρχαν τότε εσείς. Τόσο απλό είναι. Δεν χρειάζεται περισσότερο ψάξιμο, ότι για το ρόλο της, ο οποίος είναι σημαντικός και τεράστιος, πάμε στο προλογικό. Αν δεν υπήρχε, δεν θα υπήρχατε. Εδώ να σας πούμε ότι σήμερα επίσης σας έχουμε και μία πρόταση. Δεν το κάνουμε συχνά, αλλά όταν αξίζει η πρόταση σας τη λέμε. Σήμερα πάρτε τα παιδιά σας λοιπόν, πάρτε και τη σύζυγο που γιορτάζει και πηγαίνετε μια βόλτα, 11 με 1, δεν είναι κάτι φοβερό, 11 με 1 πηγαίνετε μια βόλτα στο πάρκο Τρίτσι. Γιατί να πάτε, γιατί θα δείτε για πρώτη φορά σκυλάκια, τα οποία δεν θα κάνουν απλά την επίδειξή τους όπως γίνεται σε αυτές τις εκδηλώσεις που συνηθίζετε και πηγαίνετε σε άλλα πάρκα της Αθήνας. Θα αγωνιστούν, μη γελάσετε, θα αγωνιστούν και θα χορέψουν όπως το ακούτε. Θα κάνουν μεταξύ τους αγώνες με εμπόδια, θα δείξουν, είναι καλοί φύλακες με ανθρώπους οι οποίοι θα είναι εντυμένοι βέβαια με τα ειδικά ρούχα και θα χορέψουν με τις κατάλληλες κοπέλες οι οποίες έχουν αφιερώσει άπειρο χρόνο για να καταφέρουν το σκυλάκο τους να χορεύει μαζί τους και θα δείτε πράγματα και θάματα από τους τετράποδους φίλους μας. Πάρκο Τρίτσι, 11 η ώρα θα το βρείτε, μια μοναδική εκδήλωση, γιορτή του σκύλου είναι αυτή, γιορτή της δράσης των σκύλων θα μπορούσα να το πούμε εμείς. Κινοαθλήματα λέγονται, είναι αθλήματα των σκυλιών, των κίνων και αξίζει τον κόπο να πάτε να δείτε και εσείς και τα παιδιά σας. Μην ξεχνάτε πάντα, Παραπολιτικά 90,1 στην Αθήνα και στους σταθμούς που συνεργάζονται και Status FM 107,7 Θεσσαλονίκη και Κεντρική Μακεδονία. Έχετε να μας ακούτε από πολλά σημεία και εννοείται βέβαια και το παραπολιτικά.gr, το Παραπολιτικά FM. Μπορείτε να ακούτε τις εκπομπές και αυτές, αλλά και τις παλαιότερες. Εμείς θα είμαστε εδώ γιατί όπως κάθε Κυριακή σήμερα έχουμε μάθημα. Και όποιος δεν διαβάζει και δεν ακούει τα μαθήματά του, δεν έχουμε εμείς καμία ευθύνη. Τι μάθημα? Οπλογνωσίας. Ακούγεται περίεργο? Μπορεί. Είδατε όμως που οι καιροί δικαίωσαν αυτούς που έλεγαν πόσο σημαντικά είναι τέτοιου είδους μαθήματα εντός εισαγωγικών? Τι έχουμε γύρω μας? Μόνο πολέμους. Αυτό και μόνο το θυμάστε. Παραπολιτικά 90,1, όλα στο στόχαστρο, γιατί όλα μπορούν να μπουν στο στόχαστρο, αρκεί αυτός που έχει το δάχτυλο σκανδάλι να έχει το μυαλό μέσα στο κεφάλι του. Αυτή είναι η βασική αρχή. Εμείς είμαστε εδώ. Είμαστε κοντά σας, βάζετε καφέ και ξεκινάμε τα μαθήματά μας.

0: 90,1. Μποδεμάν. Μια ιστορία ανθρώπων που έκαναν μεγάλα όνειρα. Ένα ροκ μυθιστόρημα που θα σου θυμίσει γιατί αξίζει να κυνηγάς τα όνειρά σου. Για μια εποχή που δεν γυρίζει πίσω. Μποδεμάν. Το νέο μυθιστόρημα του Ηλία Σελιμά. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Λιμών. Χορηγός επικοινωνίας, Παραπολιτικά 90,1. Παραπολιτικά 90,1.
1: Καλημέρα σας, καλή σας ημέρα, χρόνια πολλά σε όλες τις μητέρες, σε όλες τις μαμάδες, σε όλο τον κόσμο. Η γιορτή της μητέρας σήμερα, και εδώ θα πρέπει να πούμε ότι στα περίπτερα υπάρχει ακόμη, θα μπορέσει αυτό το μεγάλο πλεονέκτημα της εφημερίδας των Παραπολιτικών. Μπορείτε και σήμερα να βρείτε το ένθετο «Κυνήγι και σκοποβολή», το οποίο το δίνουμε εντελώς δωρεάν, 100 σελίδες πολυτελής έκδοσης, εντελώς δωρεάν μαζί με την εφημερίδα, στα περίπτερα όλης της χώρας. Προλαβαίνετε, ζητήστε το, πάρτε μέρος και στους διαγωνισμούς που υπάρχουν. Ο διαγωνισμός ισχύει και για την εκπομπή, το ξέρετε άλλωστε. Μπορείτε να πάρτε μέρος στέλνοντας το ονοματεπώνυμό σας και την περιοχή σας στο 6936694641 με SMS, για να πάρτε μέρος στην κλήρωση για μια συσκευή Garmin Α300, για να μην χάνετε ποτέ το σκυλάκο σας. Δεν ανάγκη να είναι κυνηγόσκυλο, και τα άλλα σκυλάκια χάνονται και αυτά, μην νομίζετε. Πάρτε λοιπόν, στείλτε μάλλον το SMS για να πάρτε μέρος στην κλήρωση που κάνουμε κάθε μήνα και δίνουμε μια τέτοια συσκευή. Στη τηλεφωνική γραμμή είναι ο Νικήτας ο Κυπρίδημος, ο μέτρ της οπλογνωσίας, ο οποίος σήμερα θα αγγίξει ένα θέμα το οποίο το αναφέρουμε και στο περιοδικό, που δεν είναι άλλο από τον σκοπευτικό τουρισμό. Και γιατί το λέμε αυτό? Το λέμε γιατί στην Κόρινθο γίνανε αγώνες πριν από περίπου 10 μέρες. Κοσμή και το εξώφυλλο του περιοδικού μας, μια σκοπεύτρια που ήρθε από την Αυστρία για αυτό το λόγο, και μάζεψε 250 άτομα από όλο τον κόσμο. Λέγεται Canal Challenge, το κάνει ο σκοπευτικός όμιλος Κορίνθου, και έρχονται σκοπευτές από όλο τον κόσμο, οι οποίοι συνδυάζουν διακοπές, συνδυάζουν γνωριμία με τη χώρα μας και συνδυάζουν και το αγαπημένο τους άθλημα. Φανταστείτε τώρα, αν είχαμε μυαλό σε αυτήν εδώ τη χώρα, αν είχαμε, πόσα σκοπευτήρια πύληνου στόχου θα υπήρχαν σε όλα τα νησιά, ειδικά αυτά που πάνε οι Άγγλοι, που έχει ένα έτοιμο κοινό, και ενώ Κέρκυρα, Κρήτη και στα μέρη που Ζάκυνθο και σε όλα αυτά τα μέρη που συγκεντρώνονται κατά χιλιάδες οι Άγγλοι το καλοκαίρι, για να το βάλεις μέσα στο πακέτο, στο ευρύτερο πακέτο. Στη Ρόδο το κάνανε. Πηγαίνει μια χαρά το σκοπευτήριο. Θα μπορούσε να πάει και ακόμη καλύτερα αν βοηθούσαν και οι ξενοδόχοι και όλοι μαζί. Είναι απίστευτες οι δυνατότητες που έχει ο σκοπευτικός τουρισμός σε αυτήν εδώ τη χώρα. Και το που το καταλάβαμε αυτό, στους περσινούς αγώνες που ήταν πανευρωπαϊκοί, πρακτική σκοποβολής, δεν μπορούσες για 8 μέρες να βρεις ταβέρνα να φας σε όλο τον νομό Κορίνθου. Όπως το ακούτε, δεν μπορούσες να βρεις ταβέρνα, γιατί ήταν τόσοι πολλοί, είχαν έρθει 800 σκοπευτές με τις οικογένειές τους όλοι, και είχαν δημιουργήσει μία εικόνα στην περιοχή Λουτράκη, Κόρινθος και τα Πέριξ, μία εικόνα. Πραγματικά εκεί καταλάβαινες τη δυναμική που έχουν κάποιες ανεκμετάλλευτες ευκαιρίες σε αυτήν εδώ τη χώρα. Αλλά ας μην σας ζαλίζουμε άλλο, θα τα πούμε και στη συνέχεια. Καλή σου ημέρα, Νικήτα.
2: Καλημέρα.
1: Θα ήθελα να μας πεις εσύ, με την πείρα σου, και το ξέρουμε αυτό και από την Κύπρο και όλα αυτά, είναι όντως απίστευτες οι δυνατότητες του να το φέρεις τον άλλο να κάνει σκοποβολή και να έχει και την οικογένεια στο ξενοδοχείο?
2: Ένα πολύ απλό πράγμα να πούμε. Η Κύπρος το εκμεταλλεύτηκε αυτό πριν πολλά χρόνια. Λοιπόν, εμείς το χειμώνα έχουμε μεγαλύτερη διάρκεια ημέρας, μεγαλύτερη ηλιοφάνεια από τα βόρεια κράτη. Και οι ομάδες των βορείων κρατών πήγαιναν στην Κύπρο για να εκμεταλλευθούν για προπόνηση αυτή την μεγαλύτερη διάρκεια της ημέρας.
1: Πολύ ζωή.
2: Κάτι πολύ απλό. Δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτε.
1: Μόνοι τους έρθουν.
2: Και είναι, δίνεις χρήση των σκοπευτηρίων στην χαμηλή σεζόν, για να το πούμε έτσι. Εκεί που ήταν λιγότερη η ζήτηση από τους τοπικούς σκοπευτές. Και η Κύπρος, επειδή δεν χαρακτηρίζεται από την τεχνοφοβία, τουλάχιστον στο μέγεθος που την έχουμε εδώ στην Ελλάδα, Γιατί παρόλο που στην Κύπρο απαγορεύεται η κατοχή καραμπίνας, επιτρέπει την εισαγωγή καραμπίνας για την προπόνηση.
1: Για να βοηθήσει τον τουρισμό.
2: Ακριβώς.
1: Αυτό σημαίνει να έχει
2: δηλαδή
1: να υπάρχει ευθεία
2: μια
1: σε ένα κρατικό μηχανισμό.
2: Ναι, δεν είναι δουλοπρέπεια αυτή. Κάνεις μια παραχώρηση, αναγνωρίζεις ότι εκεί στην άλλη χώρα το καθεστώς επιτρέπει την καραμπίνα, όπως επιτρέπει και όλη η Ευρώπη δηλαδή. Δεν είναι κάτι παράξενο. Η Κύπρος είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναγνωρίζει την διαφορετικότητα άλλων χωρών και για τις μέρες που έρχεται ο σκοπευτής να μείνει στην Κύπρο και να προπονηθεί, μπορεί να φέρει, αν ρίχνει με καραμπίνα, μπορεί να φέρει μαζί του την καραμπίνα του.
1: Είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο μια λεπτομέρεια τώρα που είπες, που δείχνει βέβαια, να πούμε και μια αλήθεια. Έχουμε όλα και όλα 8 σκοπευτήρια. Δεν γίνεται σε μια τόσο τουριστική χώρα με 40 τουριστικά νησιά. Άρα κάτι δεν πάει καλά στην Ελλάδα.
2: Η Κύπρος έχει περισσότερα.
1: Αυτό θέλω να πω.
2: Και οι κυνηγετικοί σύλλογοι στην Κύπρο έχουν την δυνατότητα τους κλειστούς μήνες να στήσουν μηχανές εκτόξευσης για προπόνηση και εκπαίδευση των μελών τους με μία επιφύλαξη του νόμου ότι απαγορεύεται η παρουσία θεατών.
1: Ναι, πολύ σωστό.
2: Για να μην υπάρχει η ζηλοτυπία της εκεί κυνηγετικής σκοπευτικής ομοσπονδίας ότι οι κυνηγετικοί σύλλογοι δημιουργούν αντίπραξη φτιάχνοντας δικά τους σκοπευτήρια, άρα τους απαγορεύει τους θεατές, είναι μόνο οι αθλούμενοι και οι εκπαιδευόμενοι. Λοιπόν, και αυτό συμβαίνει σχεδόν σε όλα τα χωριά στην Κύπρο. Σε όλα τα χωριά στην Κύπρο, ο τοπικός, γιατί εμάς οι σύλλογοι εκεί κάτω είναι πολύ περισσότεροι, κάθε χωριό σχεδόν έχει και σύλλογο. Λοιπόν, να ακούς προπόνηση, να ακούς ντουφεκίδι δηλαδή, κατά την κλειστή κυνηγετική περίοδο. Διότι έχουν αυτή τη δυνατότητα. Και να πάμε σε μια άλλη γειτονική χώρα, η Ιταλία που είναι δίπλα μας. Λοιπόν,
1: εκεί το έχουν τερματίσει, εντάξει.
2: Η Ανκόνα, να πάμε σε ένα άλλο άθλημα που εδώ το δαιμονοποιούν, που είναι το αεροβόλο, το μη ολυμπιακό.
1: Ναι.
2: Η Ανκόνα έχει 3 σκοπευτήρια μη ολυμπιακού αεροβόλου. Συν τα σκοπευτήρια ολυμπιακού αεροβόλου.
1: Εντάξει. Εδώ έχει ένα όλο και όλο η Αθήνα. Ένα υπάρχει.
2: Ολυμπιακού αεροβόλου.
1: Αυτό λέω, ένα υπάρχει μόνο ολυμπιακό αεροβόλου.
2: Στο σχιστό μπορούν και προπονούνται εκεί μετά από πολλή προσπάθεια. Επιτρέπεται η προπόνηση στο σχιστό με μη ολυμπιακά αεροβόλα.
1: Παντελώς όμως ανοιχτό, που ξέρουμε τι επιπτώσεις έχει αυτό στη σκόπευση. Εντάξει.
2: Λοιπόν, η Ανκόνα που είναι μια μικρή πόλη της Ιταλίας έχει 3.
1: Δεν είναι, όπου και να το πιάσεις, να σου πω κάτι, δεν βγάζεις άκρη, γιατί υπάρχουν νησιά, τα οποία νησιά, ποιο είναι το αστείο, όλοι αυτοί που ασχολούνται με τον τουρισμό και έχουν βγάλει και χρήματα από τον τουρισμό, είναι όλοι κυνηγοί και σκοπευτές. Και βλέπεις τώρα, η Μύκονος δεν έχει σκοπευτήρι, που θα μπορούσε να έχει και για τους υψηλών προδιαγραφών τουρίστες της, εντάξει. Η Πάρος δεν έχει σκοπευτήρι, η Σύρος τώρα προσπαθεί να φτιάξει.
2: Ας δεχτούμε ότι δεν το έχουν για λόγους ηχορύπανσης και για λόγους χωροταξικούς.
1: Μα όλοι από νησί είμαστε, Νικήτα, και εγώ και εσύ. Ναι, ξέρεις, σε νησί το πας σε ένα σημείο και δεν το ακούει κανένας.
2: Το παραχωρούμε αυτό. Ναι. Λέμε, το δικό τους το επιχείρημα το δεχόμαστε. Ότι υπάρχει ηχορύπανση, υπάρχει το χωροταξικό πρόβλημα, το πεδίο ασφαλείας κτλ. Το σκοπευτήριο αεροβόλου τι πρόβλημα έχει? Κανένα. Το πεδίο βολής με τόξα, της τοξοβολίας, τι πρόβλημα έχει? Κανένα.
1: Δεν εκδίδει άδεια, στο λέω, δεν εκδίδει άδεια αστυνομία.
2: Διότι είναι το τεχνοφοβικό. Και αφού μιλάμε για το τεχνοφοβικό, να σου πω ορισμένα νούμερα εδώ, γιατί έχουν ενδιαφέρον. Μπορεί ένα παιδί 15 χρονών, αυτό είναι πρόσφατο, το είχαμε στις ειδήσεις, το ξέρουμε το θέμα, να αγοράσει πατίνι και να κυκλοφορεί στο δρόμο με 30 χιλιόμετρα την ώρα. Λοιπόν, το ίδιο παιδί, αν κυκλοφορούσε στον δρόμο, πήγαινε προς ένα σκοπευτήριο με το αεροβόλο στην πλάτη, θα γινότανε εθνικό σκάνδαλο, θα το είχαν όλα τα κανάλια. Λοιπόν, πάμε πίσω στην φυσική της πέμπτης τάξης του Δημοτικού και παίρνουμε τη φόρμουλα της ορμής, για να κάνουμε έτσι μια σύγκριση.
1: Σωστό.
2: Λοιπόν, 30.000 μέτρα ταχύτητα, εντάξει, επί 70 κιλά, μας δίνουν μία ορμή που είναι γύρω στα 210 εκατομμύρια. Κρατάμε αυτόν τον αριθμό γιατί κάνουμε μία σύγκριση.
1: Λέει,
2: είναι
1: συγκριτικό,
2: δεν είναι απόλυτη αριθμή.
1: Κατάλαβε τι πάνε.
2: Αν πάμε τώρα στο αεροβόλο, το οποίο ρίχνει ένα βληματάκι μισού γραμμαρίου με 150 μέτρα, η ορμή είναι μόλις 75. Είναι 2,8 εκατομμύρια φορές πιο ισχυρό το πατίνι με τον νεαρό των 70 κιλών. Και αυτό είναι ελεύθερο. Δεν χρειάζεται καμία άδεια.
1: Γι' αυτό και σκοτώνονται και τόσα παιδιά με τα πατήγια.
2: Δεν θα αναφερθώ στα θύματα.
1: Όχι, θα αναφερθούμε γιατί πρέπει να γίνει κάτι, γιατί δεν μας παίρνει σε αυτή τη χώρα να έχουμε τέτοια πράγματα.
2: Επειδή ο τεχνοφοβικός δεν ξέρει αυτά τα πράγματα, δεν μπορεί να τα μελετήσει, να κάτσει κάτω να κάνει 5-6 απλές πράξεις. Φοβάται.
1: Και το απαγορεύει. Οτιδήποτε,
2: απαγορεύει τα όπλα με μια γενική απαγόρευση. Απαγορεύει, ναι, όχι σκοπευτήρια, όχι όπλα, είναι όπλα. Λοιπόν, και το πατίνι, το οποίο του είναι οικείο, και το βλέπει στο δρόμο και το έχει συνηθίσει, εκεί δεν έχει καμία απαγόρευση. Τίποτα.
1: Εκεί τα μένουμε σε αυτό, για να περάσουμε μετά στο δεύτερο μέρος της εκπομπής και θα συνεχίσουμε. Αλλά μένουμε σε αυτό. Καμία απαγόρευση για τα πατίνια, μόνο και μόνο γιατί δεν κάνει απλές σκέψεις για να δει τι είναι επικίνδυνο και τι όχι. Μείνετε μαζί μας, μια μικρή απαραίτητη ραδιοφωνική διακοπή και ξανά μαζί σε λίγα λεπτά.

0: Καλημέρα σας, καλή σας ημέρα. Όλα στο στόχαστρο, όλα μπορούν να μπουν στο στόχαστρο. Αρκεί αυτός που έχει το δάκρυο σκανδάλι να έχει το μυαλό μέσα στο κεφάλι. Το απλά πράγματα, απλά μαθηματικά όπως λέγαμε και παλιά. Παραπολιτικά 90,1. Status FM 107,7 Θεσσαλονίκη και Κεντρική Μακεδονία και στα Πέριξ. Και συνεχίζουμε εδώ μια μεγάλη κουβέντα με τον Νικήτα τον Κυπρίδημο για τις δυνατότητες της σκοποβολής στο τουριστικό κομμάτι και όχι μόνο, και για τα λάθη που κάνουμε σε αυτήν εδώ τη χώρα από απλά τεχνοφοβικά σενάρια που αυτοί που βγάζουν τις αποφάσεις αποφεύγουν να κάνουν πράξεις και προτιμούν να βάλουν αυτή την ωραία λέξη. Τελικά στην Ελλάδα πρέπει να προκαλεί κάποια, ο Νικήτας θα μας πει πάλι, έχει μια ωραία ατάκα γι' αυτό, προκαλεί μεγάλη ευχαρίστηση η λέξη απαγορεύεται. Το θυμάμαι από την εποχή που έβγαζαν την ανακοίνωση στις εκκλησίες καθ' όλη τη διάρκεια της νηστείας για το Πάσχα, που έβγαινε ο ψάλτης, έκανε διακοπή στην ψαλμωδία του για να πει ότι απαγορεύεται η χρήση αυτοσχέδιων κροτίδων καθώς και φωτοβολίδων καθ' όλη τη διάρκεια του Πάσχα εκ της αστυνομίας. Αυτή ήταν η πραγματικότητα της εποχής και αυτό αρέσει τελικά σε όλο το σύστημα και το οικοδόμημα τούτης εδώ της χώρας. Έτσι δεν είναι, Νικήτα?
1: Όσο πιο πολύ το ψάχνω το θέμα, τόσο πιο πολύ φτάνω στο συμπέρασμα ότι είχες είμαστε...
0: Είχες πει και ένα ωραίο για την απαγόρευση, το θυμάσαι αυτό, μου είχες πει κάτι ωραίο.
1: Φτάνω στο συμπέρασμα ότι είμαστε μια πουριτανική κοινωνία. Σωστό. Οποιαδήποτε ευχαρίστηση δεν εμπίπτει, να το πω έτσι χοντρά, στο σεξουαλικό και στο γαστριμαργικό, την απαγορεύουμε. Μας δημιουργεί καχυποψία.
0: Έχουμε αφήσει μόνο δύο καταστάσεις.
1: Λοιπόν, και το έχω δει σε αθλητικούς τομείς που έχω ανακατευτεί ως χομπίστας, όχι ως επαγγελματίας. Λοιπόν, ο ένας είναι η ποδηλασία και ο άλλος είναι η ιστιοπλοεία. Λοιπόν, και εκεί έχουν τα ίδια προβλήματα, τα ίδια θέματα με την φοβία προς τα μη Ολυμπιακά. Ίσως επειδή νομίζουν ότι δεν θα πάρουν χρήματα από το κράτος, διότι δεν είναι Ολυμπιακά ορισμένα αθλήματα, άρα θα πρέπει να βρουν τρόπο να τα χρηματοδοτήσουν. Αλλά αυτοί που πάνε να κάνουν ιστιοπλοεία δεν έχουν θέμα να πληρώσουν 10, 15, 20 ευρώ για την ενοικίαση ενός μικρού σκάφους. Και εκεί στην ιστιοπλοεία βασικά έχεις τρεις επιλογές. Αν είσαι κάτω των 15 θα κάνεις ιστιοπλοεία με το Optimist. Αν είσαι άνω των 15 θα πας με το, συγχωρήστε μου την έκφραση, με τον κολοβρέχτη, το laser. Γιατί ο ποπός σου είναι συνέχεια στο νερό.
0: Είναι συνέχεια μέσα είσαι,
1: ναι,
0: με το laser.
1: Λοιπόν, εγώ το βάφτισα κολοβρέχτη αυτό.
0: Πολύ σωστή η ονομασία.
1: Λοιπόν, και από εκεί και πέρα δεν υπάρχει ενδιάμεσος χώρος. Πας κατευθείαν στο σκάφος ανοιχτής θαλάσσης. Λοιπόν, και ρωτούσαμε τον δάσκαλο εκεί στην σχολή. Καπετάν Δημήτρη, αν θες να βγεις ένα περίπατο, ρε παιδί μου, να βγεις μια βόλτα, μια βαρκάδα με ένα άλλο σκάφος που δεν είναι αγωνιστικό, δηλαδή να μπορείς να κάθεσαι σαν άνθρωπος μέσα στο σκάφος, να σηκώνεις ένα πανί χωρίς πολλά κουρδίσματα, διότι το λέιζερ πρέπει να το κουρδίσεις, είναι σαν χορδί μουσικού οργάνου, οι αντένες του και τα λοιπά. Ένα απλό πράγμα, να σηκώσει το πανί, να πας ένα περίπατο. Λοιπόν, κάποια στιγμή, επειδή μας βαρέθηκε τις πολλές ερωτήσεις ο καπετάν Δημήτρης, μας κάλεσε κάτω και μας είπε: όλα εκπορεύονται από την εποχή που το Πασόκ ήθελε να κυριαρχήσει σε όλους τους μαζικούς φορείς και είδε τις αθλητικές ενώσεις και ομοσπονδίες ως μαζικούς φορείς και αντικείμενο πολιτικής έκφρασης. Και εκεί ξεκινήσαν τα δεινά.
0: Εκεί καταστράφηκε ο αθλητισμός.
1: Λοιπόν, εκεί ξεκίνησαν η ιστορία ότι ο επικεφαλής έπρεπε να είναι κομματικός παράγοντας. Λοιπόν, έστω κι αν ήταν παντελώς άσχετος, και στην ιστιοπλοεία πήραν κάποιον από τη ΔΕΗ και τον βάλανε επικεφαλής.
0: Ίσως να τους αλλάξει τα φώτα, ίσως είχε σκεπτικό.
1: Συγγνώμη. Και λογικό, άνθρωπος είπε, ποια είναι τα Ολυμπιακά αθλήματα, για να μην μπλέξει, διότι δεν ήθελε να μπει στα τεχνικά της ιστιοπλοείας. Και έτσι φτάνουμε στο ηρωνικό σημείο, η Ουγγαρία που δεν έχει ακτές, να έχει περισσότερους ιστιοπλώους εγγεγραμμένους από ό,τι έχει η Ελλάδα, που έχει 16.000 χιλιόμετρα ακτής.
0: Κερασιτέχνες που δεν θέλουν να κάνουν Ολυμπιακά αγωνίσματα, αυτό εννοείς.
1: Είναι άνθρωποι που θέλουν να πάνε στην λιμνούλα της περιοχής και να κάνουν μια βαρκάδα γύρω-γύρω. Γιατί πρέπει ντε και καλά να έχω φιλοδοξίες ή να έχω εκπαίδευση Ολυμπιακού επίπεδου.
0: Και εδώ να πούμε ότι δεν τρελαθήκαμε, απλά το θίγουμε αυτό για να αποδείξουμε ότι οτιδήποτε προκαλεί απλή ευχαρίστηση.
1: Ακριβώς αυτό.
0: Το απαγόρευμα, να το πούμε αυτό, γιατί μπορεί κάποιο να παρεξηγήσει
1: την προσέγγιση. Γι' αυτό λέω ότι είμαστε μια πουριτανή χώρα, διότι ο άλλος καταλαβαίνει τον αθλητισμό, που είναι κατά κάποιον τρόπο και ένα είδος ασκητικής διαδικασίας. Έχει ζόρι ο αθλητισμός, αλλά δεν μπορεί να δεχτεί την απλή ευχαρίστηση που θα πάρει ο άλλος βγαίνοντας μία βόλτα με το μη Ολυμπιακό ποδήλατο, με το μη Ολυμπιακό ιστιοπλοϊκό σκάφος. Και ερχόμαστε και στα δικά μας. Του λες, εγώ δεν θέλω να ρίξω σκιτ, εγώ θέλω να ρίξω 50 πιάτα συνεχόμενα τραβέρσα. Μία τραβέρσα από αριστερά δεξιά. Δεν μπορείς να το κάνεις. Διότι δεν πρέπει να είναι Ολυμπιακό το άθλημα και η τραβέρσα η απλή δεν είναι μέρος του Ολυμπιακού αθλήματος του σκιτ. Και εκεί έρχεται η ειρωνία που την βλέπεις πολλές φορές και αγανακτής. Όταν έρθει η ώρα του πρωταθλητή να δοκιμάσει να λύσει το πρόβλημα που έχει αυτός με την τραβέρσα, αυτός μπορεί να ρίξει και 150 συνεχόμενες τραβέρσες. Διότι στους πρωταθλητές δίνεται το ελεύθερο. Και λες, μα το ίδιο θέλω να κάνω κι εγώ. Εσύ δεν είσαι πρωταθλητής, άρα εσύ πρέπει να ρίχνεις την μπούλα με όλες τις 25 βολές, που οι τραβέρσες είναι μόνο 3. Αυτά τα πράγματα, αυτές οι αγκυλώσεις, αυτή η αρτηριοσκληρωτική στάση δεν προάγει την ευχαρίστηση και σαφώς δεν προάγει τον τουρισμό. Ο άλλος δεν πάει διακοπές για να υποστεί κάποιο είδους καλβινιστική ασκητική διαδικασία.
0: Στην παρουσίαση που έκανε η Μπερέτα, μου έκανε εντύπωση που μας υπέβαλαν. Απολαύσαμε, να το πω αυτό που λες και εσύ, δεν απολαμβάνεις. Απολαύσαμε μια διαδικασία που δεν την έχω δει σε κανένα ελληνικό σκοπευτήριο, εδώ δεν έχουμε δει άλλο, αυτό θα δούμε. Που είναι το λεγόμενο βρετανικό σπόρτινγκ, όπως έτσι το ονομάζουν, που οι μηχανές βρίσκονται μπροστά από τους σκοπευτές, εσύ έχεις το όπλο μπροστά πάνω και δουλεύουν όλες μαζί και σου περνάνε τα πιάτα από πάνω για να μην κελιώσεις, για να διασκεδάσεις. Γιατί τώρα δεν πρόκειται να καταφέρεις να πετύχεις πάρα πολλά. Μια ομάδα βέβαια σκοπευτών να πετύχουν πάρα πολλά όπλα, αλλά και μόνο ότι περνάνε σαν σμήνος πουλιών πάνω από το κεφάλι σου 12 πιάτα, οι σκοπευτές είναι 4, είναι μια απόλαυση. Εντάξει. Λοιπόν, αυτό ακριβώς δεν το έχω δει ποτέ και δεν το έχει προτείνει κανένας στην Ελλάδα. Είναι αυτό που πες πριν, ότι οτιδήποτε είναι απολαυστικό, μη Ολυμπιακό, δεν υπάρχει στον αθλητισμό της χώρας.
1: Αυτό είναι μια προσωπική εμπειρία που έχει πλάκα. Εγώ τα πήρα σοβαρά αυτά στην αρχή της σταδιοδρομίας μου ως σκοπευτής. Τα πήρα σοβαρά. Λοιπόν, και έριχνα σοβαρά με πλήρη αθλητική διάθεση και ρίχνω ακόμα αεροβόλο δεκάμετρο. Για αυτόν που δεν είναι μπασμένο στη σκοποβολή, το άθλημα αυτό φαίνεται σαν ένα είδος αυτισμού. Διότι επαναλαμβάνει την ίδια διαδικασία κινήσεων 60 φορές στον αγώνα. Για τον πολύ κόσμο είναι αφόρητα πληκτικό. Εγώ το έπαιρνα σοβαρά και πήγαινα στην Κεσαριανή και συμπλήρωνα στο βιβλίο του σκοπευτηρίου το όνομά μου, τον αριθμό του όπλου, τον αριθμό ταυτότητας κτλ. Λοιπόν, μετά από 4-5 χρόνια που το έκανα αυτό, μια μέρα με πιάσε περιέργεια και λέω, για να δω οι άλλοι που ρίχνουν εδώ με τι όπλα ρίχνουν, ρε παιδί μου, τι. Λοιπόν, και ψάχνω πίσω στο βιβλίο αυτό του σκοπευτηρίου και το μόνο όνομα, η μόνη συμπλήρωση που είχε γίνει ήταν η δική μου επί 4 χρόνια.
0: Κανένας άλλος δεν είχε γράψει
1: τίποτα. Δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα αυτό το βιβλίο.
0: Έπρεπε να το φωτογραφίσεις, δεν το έκανες τότε.
1: Τότε δεν είχα το περιοδικό και δεν είχα το δημοσιογραφικό χούι να φωτογραφίζω και να κρατάω ντοκουμέντα.
0: Άσε που θα λέγανε, εγώ σκέφτομαι και τα σχόλια των υπολείπων, θα λέγαμε έχουμε και αυτόν τον βλαμμένο που υπογράφει κάθε φορά.
1: Στάνταρ η ατάκα αυτή. Όταν το είπα, και δεν θέλω να πω το όνομα, ήταν εκπαιδευτής της αστυνομίας. Αυτό του λέω, κρίση έτσι και έτσι. Και το τι άκουσα από αυτόν, εντάξει, όλο το ελληνικό λεξιλόγιο του είσαι αυτό, είσαι το άλλο, πήγες και συμπλήρωσες το βιβλίο, δεν ξέρεις ότι το έχουν εκεί για πλάκα.
0: Βίωσες, δηλαδή βίωσες το πρώτο χέρι όλο αυτό τον παραλογισμό.
1: Ναι, ναι. Αλλά αυτό το συγκεκριμένο το βιβλίο, και ήταν, επειδή ήταν πάντοτε ανοιχτό σε μία σελίδα.
0: Με σου έκανε εντύπωση.
1: Τη συμπλήρωνα. Λοιπόν, και ξανασυμπλήρωνα και ξανασυμπλήρωνα. Λοιπόν, και μετά μια λένε, για να δούμε πίσω τι γίνεται. Δεν είχε συμπληρώσει κανείς άλλος τίποτε.
0: Νικήτα μου, μείνε εκεί που είσαι. Συνέχισε να μας ενημερώνεις και να μας εκπαιδεύεις. Θα κάνουμε την απαραίτητη ραδιοφωνική διακοπή και ξανά μαζί σε λίγο για να συνεχίσουμε αυτό το ταξίδι στη σκοποβολή, αλλά όχι με τον τρόπο που νομίζει ο καθένας, αλλά με τον τρόπο ότι τι λάθη κάνουμε και δεν την έχουμε αναπτύξει όπως οι γειτονικές μας χώρες.

0: Παρά πολιτικά 90,1. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Τηλέμαχος Αντωρινέως. Παρά πολιτικά 90,1.
1: Καλημέρα σας, καλή σας ημέρα, όλα στο στόχαστρο. Εμείς ξανά μαζί σας, Κυριακή, χρόνια πολλά στις μαμάδες σε όλο τον κόσμο, όλο του κόσμου τις μαμάδες. Παραπολιτικά 90,1, Status FM 107,7 Θεσσαλονίκη και Κεντρική Μακεδονία. Και μην ξεχνάτε, στα περίπτερα και σήμερα πάτε και παίρνετε με 2 ευρώ εφημερίδα και το περιοδικό μας. Κυνήγι και σκοποβολή, παραπολιτικά κυνήγι και σκοποβολή, με 2 μόνο ευρώ, 100 σελίδες, διαφορετική γνώση, διαφορετικές προσεγγίσεις της πραγματικότητας της ελληνικής υπαίθρου, και θα δείτε εκεί πέρα και πράγματα και θάματα τα οποία θα μπορούσαμε να μιλάμε για ώρες, όπως αξίζει αυτό, θα το πω, δεν κρατιέμαι. Αξίζει αποκάλυψη ότι κάποιοι μελετητές θέλουν να κόψουν το κυνήγι στο Βίτσι, στο όρος Βίτσι, ένα τεράστιο βουνό, θέρετρο και όλα των τελευταίων μαχών του εμφύλιου πολέμου, και θέλουν να κόψουν το κυνήγι στο βουνό. Γιατί λέτε? Γιατί κάποιοι καλλιεργητές πατάτα σε ένα κατοίκητο χωριό, προσέξτε, ένα κατοίκητο το χωριό, ζουν στην Καστοριά αυτοί οι τύποι και πάνε στου παππού το χωράφι και βάζουν 20 κιλά πατάτες. Κάποιοι λοιπόν αυτοί οι καλλιεργητές μαζί με τους κυνηγούς ενοχλούν κάτι μαμούνια που ζουν στο βουνό. Όπως τα ακούτε, για μαμούνια μιλάμε. Τώρα εσείς κρίνετε και αποφασίστε πόσο παράλογη είναι αυτή η χώρα. Ας πάμε όμως σκοποβολή. Έχουμε τόσα παράλογα να πούμε. Πάμε σκοποβολή, όπου εκεί θα βρούμε πάρα πολλά ωραία και ευτράπελα να σχολιάσουμε. Νικήτα, το άκουσες αυτό για το χωριό στο Βίτσι, ε?
2: Και σκεφτόμουν τώρα που είπες μελετητές, ότι υπάρχει στην Αγγλία σύνδεσμος ιστορικών και ανθρωπολόγων, οι οποίοι έχουν ως παράπλευρη ενασχόληση και καλούν και μέλη του κοινού που δεν είναι ακαδημαϊκοί, εντάξει, να συμμετέχουν σε σκοποβολή με πρωτόγωνα όπλα, με ατλάτ, με μπούμεραγκ, και αυτό, για αυτούς που συμμετέχουν είναι ψυχαγωγία. Για τους μελετητές είναι μια πολύ πολύτιμη πηγή άντλησης πληροφοριών και στοιχείων για αυτές τις δραστηριότητες.
1: Για αυτά τα περίεργα όπλα.
2: Αυτά τα περίεργα όπλα, τα οποία δεν ξέρουμε ακριβώς, διότι οι πρωτόγονοι δεν μας άφησαν κάποιο γραπτό κείμενο να λένε έτσι χρησιμοποιούμε το ατλάτ, το οποίο το ατλάτ είναι ακόντιο με μια προέκταση του βραχίωνα για να του δίνει πρόσθετη ενέργεια στο ρίξιμο. Λοιπόν, και από αυτούς τους αγώνες και τις άτυπες περιπτώσεις σκοποβολής, η οποία σκοποβολή γίνεται μέσα στα γήπεδα των πανεπιστημίων, όχι σε σκοπευτήρια.
1: Ναι, δεν χρειάζεται να γίνει σκοπευτήρια, πολύ σωστά.
2: Είναι σαν να ρίχνουμε ακόντιο στο στίβο. Λοιπόν, και μέσα στο στίβο ορισμένες μέρες της εβδομάδας ρίχνουν πρωτόγωνα όπλα.
1: Να το πεις αυτό κάπου, λες να επιτρέψουν να κάνουμε λίγο τους αρχαίους Έλληνες, πάλι θα σε κατηγορήσουν πάλι.
2: Θα κρατήσουν σημειώσεις και στην επόμενη διυπουργική απόφαση θα φροντίσουν να το απαγορεύσουν, εγώ νομίζω.
1: Θα πούν απαγορεύονται τα δόρια, τα κόντια.
2: Τα ατλάτ, οι σφενδόνες, οι πρωτόγονες.
1: Οι σφενδόνες βέβαια, οι πρωτόγονες, ναι.
2: Και μέσα σε αυτούς κιόλας, σε αυτές τις συναντήσεις που γίνονται, είχαν κάνει και πειράματα για τον Δαβίδ και Γολιάθ. Πώς ο Δαβίδ κατάφερε να κατατροπώσει τον Γολιάθ, και βρήκανε ότι δεν έριξε με σφενδόνα συμβατική, αλλά με μια σφενδόνα που χρησιμοποιεί και το ραβδί. Και αυτό υποστηρίζεται και από το κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης που περιγράφει πως ο Γολιάθ είδε τον Δαβίδ και λέει ήρθε αυτός ο βοσκός με το ραβδί του.
1: Μπράβο. Άρα και το ραβδί χρησιμοποιούσε.
2: Άρα το ραβδί ήταν μέρος της φενδόνας. Λοιπόν, γίνονται τέτοιου είδους μελέτες στο εξωτερικό, και με μια διάθεση χιούμορ και με μια διάθεση διασκέδασης. Αλλά εδώ που είμαστε στη χώρα του πουριτανισμού, αυτό μάλλον θα έφτανε σε επίπεδο το βαλτό σκάνδαλο στα μέσα ενημέρωσης, οι ακαδημαϊκοί, γιατί προετοιμάζονται και ποιον θα σκοτώσουν με αυτά τα πρωτόγωνα όπλα, να το απαγορεύσουμε προληπτικά.
1: Βέβαια, ό,τι μπορούμε το απαγορεύουμε.
2: Και το άλλο που έγινε την περασμένη εβδομάδα, στην Αγγλία είχαν δύο μεγάλα τουρνουά. Το ένα ήταν τουρνουά σφενδόνας, που απαγορεύεται στην Ελλάδα, και το άλλο ήταν τουρνουά με ιδιοκατασκευές εμπροστογεμή. Όχι μόνο έριχναν εμπροστογεμή.
1: Σε μια χώρα που απαγορεύονται τα όπλα, να το πούμε αυτό.
2: Ναι, είναι οπλοφοβική χώρα.
1: Είναι οπλοφοβική
2: χώρα. Ναι. Λοιπόν, όχι μόνο με εμπροστογεμή, αλλά με εμπροστογεμή που κατασκεύασαν μόνοι τους.
1: Μόνοι τους. Πήραν σωλήνες και φτιάξανε.
2: Ναι.
1: Και να πούμε εδώ κιόλας, και το είπε στην αρχή της εκπομπής και δεν το συμπλήρωσα, ότι οι 15χρονοι στην Αγγλία μετά το σχολείο εμφανίζονται με ένα τεράστιο αεροβόλο και κάτι τεράστιες διόπτρες και πάνε να σκοτώσουν καρακάξεις περνώντας μπροστά από τους αστυνομικούς, έτσι δεν είναι? Γιατί επιτρέπεται?
2: Στο σελίδα της Μητροπολιτικής Αστυνομίας, όταν μπεις και δεις, ψάξεις τη λέξη αεροβόλο στα αγγλικά, σου βγάζει οδηγίες από την αστυνομία προς τους αεροβολιστές που μπορούν να ρίξουν. Και μιλούν για χώρο ο οποίος δεν είναι σκοπευτήριο. Σου λέει τόσα μέτρα από μονοπάτια, τόσα μέτρα από δρόμους, φρόντισε να έχεις ασφαλή τερματισμό των θλημάτων, πώς μεταφέρεις το αεροβόλο.
1: Και ο πιτσιρικάς πηγαίνει και σκοτώνει καρακάξι το απόγευμα.
2: Ναι,
1: που εδώ αν γινόταν αυτό, φαντάσου, σκέψου μόνο τον Ευαγγελάτο, τίποτα άλλο. Σκέψου, ναι, τον Ευαγγελάτο που καβάλασε μία καρακάξα, στην αυτά που κάνει τις προσομοιώσεις στις ειδήσεις του, πάνω στην καρακάξα θα ήταν και θα έδειχνε από μακριά το κακό παιδάκι που με το ροβόλο σημάδευε την καρακάξα το απόγευμά του. Πού να εξηγήσεις τι ζημιά κάνει καρακάξα στη φύση, πού να εξηγήσεις πόσο καλό κάνει το παιδί που ασχολείται με το ροβόλο, πού να τα εξηγήσεις αυτά? Και ποιος θα σε καταλάβει? Εκείνη, κοίτα, αυτό είναι που σε τρομάζει πιο πολύ σε αυτή τη χώρα. Γιατί ξέρεις ότι την κατάληξη, ξέρεις ότι θα ανέβει ο κάθε Ευαγγελάτος πάνω στην καρακάξα και θα αρχίσει να πετάει μέσα στο στούντιο. Αυτό είναι το τρομακτικό σε αυτή τη χώρα. Νικήτα, πες μου κάτι. Η καταπολέμηση των επιβλαβών στην Αγγλία δεν θέλει άδεια, έτσι δεν είναι?
2: Όχι.
1: Δηλαδή το παιδάκι δεν έχει κάποια άδεια?
2: Όχι, όχι, όχι. Η Αγγλία δεν κατήργησε την άδεια κυνηγίου επί εποχής Θάτσερ, μιλάμε δεκαετία του 90. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν ισχύουν οι νόμοι, διότι συνέχεια όταν λες κατήργησε την άδεια, ο άλλος
1: γραφειοκρατικό, ναι,
2: βάζει την, να το πω έτσι χοντρά, τη ρωμαϊκή ερμηνεία.
1: Θα κάνω ό,τι γουστάρω.
2: Ναι, κάνω ό,τι γουστάρω. Όχι, ο νόμος είναι εκεί και ισχύει. Αυτό που κατήργησαν ήταν η έμεση φορολόγηση του πολίτη με την έκδοση της άδειας κυνηγίου. Και σου λέει, εφόσον οι άνθρωποι πληρώνουν ΦΠΑ σε όλα τα συμπράγκαλα που αγοράζουν, που πληρώνουν ΦΠΑ στη βενζίνη, ότι μόνο ΦΠΑ έχει ένα καροφόρο στη βενζίνη στην Αγγλία, για να μεταβούν στον χώρο ή σκοποβολής ή κυνηγίου, γιατί να τους φορολογήσουμε περισσότερο με την άδεια κυνηγίου?
1: Εδώ και να πούμε
2: και η άδεια κυνηγίου.
1: Εδώ όμως να πούμε βέβαια ότι στην Αγγλία οι κρατικοί φορείς κάνουν ήδη μελέτες για το κυνήγι, για τα θυράματα, για τις
2: επιπτώσεις.
1: Κάτι που δεν γίνεται στην Ελλάδα. Οπότε σου λέει μαζέψτε λεφτά μόνοι σας, όπως έγινε προχθές και το έχουμε στο τεύχος που είναι στα περίπτερα. Μαζέψτε χρήματα να πάνε επιστήμονες στο Δέλτα του Νέστου και στο τρίγωνο του Εύρου, στα βόρεια σύνορα του νομού, για να δουν αν υπάρχουν ακόμη οι φασιανοί, οι ελεύθεροι που είχαμε απελευθερώσει. Πρόσεξε, δεν το κάνει, δεν υπάρχει κρατική υπηρεσία να το κάνει αυτό. Ούτε τα αγριόγυδα, δεν ξέρει το κράτος πόσα αγριόγυδα έχουμε. Κάποιοι εθελοντές τα μετράνε. Οι οποίοι βέβαια μαζί με τους θυροφύλακες που πληρώνονται από τους κυνηγούς. Δηλαδή, καμία σχέση με το πώς λέγεται η οργάνωση. Έχει μια πολύ σοβαρή οργάνωση στην Αγγλία για τη μελέτη των θυραμάτων.
2: Είναι ο Βρετανικός Οργανισμός Θυραματοπονίας, το Game Conservancy.
1: Game Conservancy, πολύ σωστά.
2: Που είναι από το 1923.
1: Το οποίο δουλεύει, δεν κάνει γραφειοκρατική δουλειά.
2: Για να δούμε πώς δουλεύει.
1: Εντάξει, βέβαια, γιατί θα σου εκπομπήσει αυτό.
2: Ναι, δύο από τους διευθυντές του Game Conservancy τους έβαλαν επιμελητές της έκδοσης Birds in Europe, δηλαδή οι αντί δεν έβρισκαν καλύτερους επιστήμονες από αυτούς τους επιστήμονες μιας κυνηγητικής οργάνωσης.
1: Γιατί την υγεία πήραν τους επιστήμονες της κυνηγητικής οργάνωσης.
2: Ακριβώς.
1: Αυτό είναι εκπληκτικό. Και δείχνει όλη την κουλτούρα. Νικήτα, θα αφιερώσω μια εκπομπή σε αυτή την ιστορία με τις μελέτες που γίνονται στις σοβαρές χώρες και να δούμε τι ακριβώς, που ακριβώς έχουμε και εδώ το λάθος μας και να δεσμευτείς ότι θα προσπαθήσουμε να δείξουμε στον κόσμο, στους ακροατές μας, ας μην είναι κυνηγοί, ας μην είναι σκοπευτές, πόσο χάνουν που δεν ασχολούνται με τη σκοποβολή, έτσι δεν είναι, την ψυχαγωγική σκοποβολή.
2: Οι μελέτες που θα μας εκπλήξουν περισσότερο είναι αυτές που γίνονται όχι στις σοβαρές χώρες όπως τις λέμε εμείς, αλλά στις αφρικανικές χώρες.
1: Μας αφήνουν πίσω τώρα,
2: κατά παρασάγκας.
1: Την καλημέρα μας. Να σε καλά, Νικήτα. Καλή σου ημέρα. Ήταν η εκπομπή Όλα στο Στόχαστρο. Ξανά και δυνατά χρόνια πολλά στις μαμάδες όλου του κόσμου. Και αν έχετε παιδιά, να πάτε στο πάρκο Τρίτσι. Αξίζει, 11 η ώρα θα δείτε σκυλάκια να κάνουν πράγματα που ούτε τα φανταζόσαστε. Να είστε όλοι καλά, μια όμορφη Κυριακή.

0: ώρα είναι 6.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: Perfect, changing to control.
1: Κυρίες και κύριοι, τα παραπολιτικά και ο πιλότος μας τηλέμαχος Αντωνινέος σας καλωσορίζουν στην πρωινή πτήση. Παρακαλούμε, προσδεθείτε, καθίστε αναπαυτικά και απολαύστε την πτήση μας.

0: Καλημέρα σε όλη την κομπανία.
1: Έλα παιδιά, εδώ είμαστε. Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε. 4 λεπτά μετά τις 6 είναι. Είναι ένα πολύ πολύ όμορφο πρωινό. Καμία σχέση με το χθεσινό, έχω την εντύπωση. Τι, φταίνει η Μετάλλικα? Όχι.
2: Φέραν την άνοιξη
1: η Μετάλλικα. Αυτό είναι. Λοιπόν, είναι Διεθνής ημέρα αργανίας. Τι είναι αυτό, δεν ξέρω, Παναγιώτη. Ξέρεις τι είναι ημέρα αργανίας?
2: Εγώ ξέρω ότι είναι ημέρα της μητέρας.
1: Είναι ημέρα της μητέρας, βασικό. Αλλά έτσι ξεκινάει εδώ. Αργανία, ρε φίλε. Αργανία.
2: Δεν ξέρω καν τι σημαίνει.
1: Λοιπόν, δέντρο είναι. Μαροκινό δέντρο. Και συμβάλλει, λέει, στη βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας. Δεν το ξέρα. Φτιάχνουν λάδι από αυτό. Ελκαμπή. Λοιπόν, χρησιμοποιούν λάδι, λοιπόν, από το συγκεκριμένο δέντρο και κάνουν και καλλυντικά.
2: Ναι. Είναι ο χορηγός της Eurovision αυτό το λάδι.
1: Είδες λοιπόν. Είδες τι μαθαίνουμε. Ορίστε.
2: Πώς το είπες το...
1: Αργανία.
2: Το λάδι πώς λέγεται?
1: Αργανία.
2: Όχι, κάπως
1: ελεύθερο. Όχι, αργανία το λένε. Και το λένε μάλιστα στα λατινικά σιδεροξυλών σπινόζουμ. Πιο πολύ σε φάρμακο μου κάνει εμένα πάντως, αν το καλοσκεφτείς, παρά σε... Ναι, τι να πω, ξέρω εγώ. Οκ. Να είναι καλά, το χαίρονται το λαδάκι τους αυτό. Εμείς, ναι, να πω την αλήθεια, προτιμάμε το ελαιόλαδο. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα λύκου, Παγκόσμια ημέρα πουλερικών και φυσικά είναι η Παγκόσμια ημέρα αφιερωμένη στη μάνα. Στη μάνα που είναι τυχεροί όσοι την έχουν. Και είναι τυχεροί γιατί έχουν το στήριγμά τους. Υπάρχει πιο δυνατό, πιο μεγάλο, πιο ισχυρό στήριγμα από τη μάνα. Εντάξει, ο πατέρας είναι, κακά τα ψέματα, αλλά η μάνα είναι αυτό που ονομάζουμε ο κυματοθράφστης όλων, ρε παιδί μου. Ό,τι και να σου συμβεί, εκεί προστρέχεις. Έτσι είναι, έτσι είναι. Και να τη χαίρεστε, να την αγαπάτε, να την ακούτε, ακόμα και όταν είναι υπερβολική, όσο την έχετε, αδέρφια. Έτσι πρέπει, έτσι πρέπει. Σήμερα όμως είναι η μέρα και είναι η Κυριακή της Σαμαρίτιδας. Εκκλησιαστικά λέει, ο Ιησούς κατά τη μετάβασή του από την Ιουδαία στη Γαλιλαία συναντήθηκε με τη Σαμαρίτιδα στην πόλη Σιχάρ, κοντά στο πηγάδι του Ιακώβ. Εκεί βέβαια πηγάδι, νερό θα πίνε. Ο θεάνθρωπος, ο Ιησούς λοιπόν τη ζήτησε νερό και στη συνέχεια, αφού της αποκάλυψε την ιδιότητά του, της εξήγησε τη διδασκαλία του. Η γυναίκα πίστεψε και βαφτίστηκε χριστιανή με το όνομα Φωτεινή. Μάλιστα. Την εποχή του Χριστού οι Σαμαρίτες, που ήταν ειδωλολάτρες, βρίσκονταν σε οξία διαμάχη με τους Ιουδαίους. Ο Ιησούς καταρχάς απαγόρευσε στους μαθητές του να επισκέπτονται τη Σαμάρια. Αλλά στη συνέχεια δεν δίστασε να προσιλητήσει τους Σαμαρίτες, αρχής γενομένης από τη γυναίκα του Ευαγγελίου. Με λίγα λόγια, έστειλε το μήνυμα: δεν υπάρχουν ειδωλολάτρες, δεν υπάρχουν βουδιστές, αν φυσικά θα είχαν και γνώση. Προφανώς το μήνυμα ήταν πάντα τα έθνη πορευθέσαν, πώς έχει υποθεί και πώς έχει καταγραφεί στο Ευαγγέλιο, πορευθέντες, είπε στους μαθητές του, μαθητεύσαντες πάντα τα έθνη. Οπότε ακόμη μία σημαντική, θα έλεγα, έτσι, καθοδήγηση από τον Ιησού για τη συνέχεια των Αποστόλων και όχι μόνο. Και γιορτάζει και ο Σίμωνος Ζηλωτής σήμερα, ένας από τους 12 Αποστόλους. Χρόνια πολλά στο Σίμωνα, στη Σιμώνα. Υπάρχει και τραγούδι Σιμώνα. Βέβαια, από όλα έχουμε. Τι νομίζεις, έτσι απλά? 10 του μήνα σήμερα, 10 Μαΐου, πώς πέρασαν έτσι 10 μέρες από το Μάιο? Πότε μπήκε ο Μάιος, πότε πήγαμε στην τράπεζα, πότε πήραμε το μισθό, πότε τελείωσε, πότε αναπολούμε τη μέρα που τον πήραμε?
2: Πάντα
1: αναπολούμε
2: τη μέρα
1: που τον πήραμε. Δηλαδή, καημό το έχω, ρε παιδί μου, να περάσει ένας μήνας και να δω ότι έμεινε ένα κατοστάρικο από τον προηγούμενο μήνα μέσα στην τράπεζα. Καημό το έχω. Κάτι να γίνεται αυτό, ρε παιδιά. Μια φορά έστω. Δηλαδή, δεν ξέρω. Είναι θέμα μεγάλο πάντως το συγκεκριμένο ζήτημα, Παναγιώτη. Κάτι πρέπει να γίνει. Υπάρχει θέμα με το λογαριασμό, αδειάζει γρήγορα. Τι ωραία που θα ήταν έτσι να πάταγες και όσο έβγαζες, να έβαζε και ένα λεπτό παραπάνω. σε κάποια χρόνια θα είμαστε εκατομμυριούχοι.
2: Ναι.
1: Τι, δεν μπορώ να φτιάξω ένα τέτοιο σύστημα πυραμιδικό, ρε παιδί μου, να μπαίνουν λεφτά όταν βγάζεις. Δηλαδή να επιβραβεύεσαι όταν χαλάς. Γιατί υπάρχουν και κάποιοι Scrooge. Απίστευτοι τύποι, ρε παιδιά. Πώς ζουνε, ρε εσύ. Δηλαδή, λέει, θα κόψω από εδώ, θα κόψω από εκεί, θα κόψω, και καταλήγουν να κόβουν τα πάντα. Να μην υπάρχει τίποτα δηλαδή. Εντάξει, είπαμε. Όχι και έτσι. Χαλαρά, παιδιά. Η Παγκόσμια ημέρα της μητέρας, ξέρεις που έχει αναφορές στην αρχαιοελληνική αναφορά στη λατρεία της θεάς Κυβέλης. Η μητέρα των θεών, όπως την προσφωνεί ο φοβερός Πίνδαρος. Κυβέλα μάτερ θεών. Η Άννα Μαρία Τζάρβις ήταν αυτή που είχε την πρώτη, έτσι, πρώτη την ιδέα να καθιερωθεί μια ιδιαίτερη μέρα προς τιμή της μητέρας. 9 Μαΐου του 1914 ο Αμερικανός πρόεδρος Woodrow Wilson υπέγραψε προκήρυξη σύμφωνα με την οποία η μοίρα της μητέρας καθιερωνόταν ως εθνική γιορτή τη δεύτερη Κυριακή του Μαΐου. Έκτοτε πάρα πολλές χώρες, μαζί και η χώρα μας, γιορτάζουν την Παγκόσμια Μέρα της Μητέρας τη δεύτερη την Κυριακή του Μαΐου. Το 2025 ήταν 11 του μήνα, φέτος είναι 10. Οπότε το λουλούδι που συμβολίζει την ημέρα της μητέρας είναι το λευκό γαρίφαλο. Αγνότητα, φιλευσπλαχνία, ό,τι έχει η μητρική αγάπη.

σαν σήμερα ο πρόεδρος της καρδιάς μας. Ποιος είναι ο πρόεδρος της καρδιάς μας, ξέρεις? Ποιος είναι? Ένας είναι. Ένας. Δηλαδή έχει φύγει ο Γιώργος και έχουμε χάσει το γέλιο μας. Έχουμε χάσει το κέφι μας. Λοιπόν, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ 2006, παρακαλώ, Γιώργος Παπανδρέου, παρουσιάζει δέσμη 10 προτάσεων εν ώψη της συζήτησης για την αναθεώρηση του συντάγματος. Μεταξύ άλλων αναφέρεται στην άμεση εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας από το λαό, στην καθιέρωση μεικτού εκλογικού συστήματος Σταυρού και Λίστας. Το ξανασυζητάνε πάλι σε μονοεδρικές, αλλά δεν θα πρόβλημα, γιατί ξέρετε τώρα, αντιδρούν οι βουλευτές. Σε μονοεδρικές και ευρείες περιφέρειες, στην κατοχήρηση ελάχιστου εγγυημένου αξιοπρεπού εισοδήματος για όλους. Αυτό καλό ήταν, ο Γιώργος το είχε σκεφτεί, να τα λέμε και τα καλά. Στην αντικατάσταση του θρησκευτικού όρκου, στην απαγόρευση του προσιλητισμού. Αυτό που έρχονται και μπαίνανε στο σπίτι σου και λέγανε αυτό, ναι, απαγορεύεται ο προσιλητισμός, στην ίδρυση μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων και στην καθιέρωση δημοψηφίσματων. Και σαν σήμερα το 2010 συγκαλείται σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών για την οικονομική κρίση υπό τον τότε πρόεδρο της Δημοκρατίας Κάρολο Παπούλια. Δεν συμμετέχουν ΚΚΕ και ΣΥΡΙΖΑ, κυρίες και κύριοι, δεν συμμετείχαν στη συζήτηση αυτή. Βέβαια. Και αυτή η μέρα είναι έτσι, έχει σημάδι γεγονότος από την εκτέλεση το 1956 των αγωνιστών της ΕΟΚΑ, των φοβερών και τρομερών αυτών παλικαριών Κυπρίων πατριωτών, Ελλήνων πατριωτών, του Μιχαήλ Καραουλή και του Ανδρέα Δημητρίου, οι οποίοι εκτελούνται από τους Βρετανούς, ανέρχονται στην Αγχώνη ψάλλοντας τον εθνικό ύμνο και ζυγτοκραυγάζοντας υπέρ της ένωσης με την μητέρα Ελλάδα. Σαν σήμερα το 1956. Απέναντί μου, κυρίες και κύριοι, είναι ο Παναγιώτης Χάλαρης, ο μέγας μάγιστρος των αητών Ιχοληπτών, ο διοικητής του στρατοπέδου των Ιχοληπτών της Ρόδου. Βεβαίως, βεβαίως. Σεβάσμιος, σεβάσμιος. Μπος σεβασμιότατος, έτσι, στον απόλυτο βαθμό. Deus vult. Τα τραγούδια επιλέγει ο πρίντς του Βου Θανάσης Βούτσινος. Στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής, η νύμφη του Εβοϊκού, η γοργόνα του Ευρύπου, η αναδυωμένη Αφροδίτη Κατερίνα Πλατή. Και στο μικρόφωνο πιλότο σας, Τηλέμαχος Σαντορινέως, θα πάμε παρεΐτσα ως τις 9, όπως το κάνουμε κάθε, μα κάθε Σαββατοκύριακο. Ελάχιστα είναι αυτά που δεν είμαστε παρέα. Τα τελευταία 12 πάμε για 13 χρόνια.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Διαβάστε στην On Time Σαββατοκύριακο. Αμετανόητος ο 54χρονος που εκτέλεσε τον 29χρονο Νικήτα ανήμερα των γενεθλίων του. Έκανα αυτό που έπρεπε. Αν είχα 1000 σφαίρες, 1000 θα του έπαιζα, αλλά είχα μόνο 6. Πόσο θάνατος του γιού του σε τροχαίο πριν 3 χρόνια όπλησε το χέρι του και σκότωσε τον φίλο του παιδιού του και οδηγού του μοιραίου αυτοκινήτου. Όλο το παρασκήνιο για το τέλος της συνεργασίας Θυσίας Κοσιώνη με τον Sky μετά από 20 ολόκληρα χρόνια. Η Αλεξάνδρα Νίκα ξεκινά συνεργασία με τον Brad Pitt. Ανοίγει νέο επαγγελματικό κεφάλαιο με τη στήριξη του Κωνσταντίνου Αργυρού. Ο Γιώργος Μαζονάκης μαγειρεύει στο Άγιο Όρος. Νατάσα Θεοδωρίδου, Γιάννης Καρυπίδης. Όλα τα βλέμματα πάνω τους. Ποιος είναι ο νέος σύντροφος της τραγουδίστριας? Η Σουλτάνα Μαρίνα στην Κωνσταντινούπολη. Νέο κεφάλαιο στην προσωπική ζωή της Μαρίνα Σταυράκη. Η δημόσια επιβεβαίωση της σχέσης με Τούρκο επιχειρηματία. Ο πρίγκιπας Χάρη σε οικονομικό αδιέξοδο. Η ακριβή ζωή στην Καλιφόρνια και η περιουσία που εξαφανίζεται. On Time Σαββατοκύριακο με 56 έγχρωμες σελίδες, γεμάτες ρεπορτάζ, κουσκούς, αποκαλύψεις.
0: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.

0: Εδώ είμαστε, αδέρφια μου. Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα. Να είστε υποψιασμένοι σήμερα. Τι εννοώ υποψιασμένοι? Σήμερα, να ξέρετε, πάρα πολλοί δρόμοι της Αθήνας και κάποιοι στον Πειραιά και κάποιοι στην Παραλιακή και σε προάστια θα έχουν ζητήματα και προβλήματα, γιατί υπάρχει ποδηλατικός γύρος, ο μέγας ποδηλατικός γύρος, ο διεθνής μάλιστα, ο οποίος θα προκαλέσει σημαντικά ζητήματα όσον αφορά την κίνηση. Είναι κλειστοί αρκετοί δρόμοι, από τις 6 και μετά έχει δώσει το σύνθημα να κλείσουν οι δρόμοι ή τροχέα. Είναι πολύ, δεν θα είναι μόνο βέβαια κλειστή για τα οχήματα τύπου αυτοκίνητα, μηχανές κτλ. Και για τα ποδήλατα ακόμα. Δηλαδή απαγορεύεται σήμερα. Πώς θα το κάνουμε? Διάκου, Αμαλίας, Ακαδημίας, Αρδιτού, Ηλιουπόλεως, Καλλιρόης, Καρέα, Βασιλίσσης Όλγας, Βασιλίσσης Σοφίας, Βουλιαγμένης σε τμήματα, έτσι, Συγκρού, Πανεπιστημίου, Πατησίων, Συντάγματος. Στο Πειραιά θα έχουμε ζητήματα σε περιοχές του Δήμου Πειραιά, του Μοσχάτου και του Ταύρου. Δηλαδή 6 με 12 στον Πειραιά, Ακτίμου Τσοπούλου, μεταξύ Λαμπράκη, το Ρολόι, και Παπαναστασίου, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Λεωφόρος Παπαναστασίου, στο τμήμα μεταξύ Ακτής Μουτσοπούλου και Τζαβέλα, και στα δύο ρεύματα. Η Τζαβέλα και αυτή, Παπαναστασίου έως και λεωφόρο Ποσειδώνος, και Ποσειδώνος το τμήμα μεταξύ των οδών Τζαβέλα και Αιγαίος, το ρεύμα προς Γλυφάδα. Μην φανταστείτε ότι θα μείνουν αλόβητοι Καλυθέα, Παλαιοφάλιρο και Άλυμος. Δεν θα μείνουν αλόβητοι. Όπως επίσης περιοχές των Δήμων Ελληνικού Αργυρούπολης, Ηλιούπολης, Γλυφάδας, Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης και Κροπίας. Είναι πάρα πολλοί δρόμοι, δεν μπορώ να σας τους διαβάσω όλους αυτούς. Θα περάσει κανένα τέταρτο να το συζητάμε και δεν θα το παρακολουθήσετε κιόλας. Εάν είναι να κινηθείτε στην Αθήνα σήμερα ή στην Παραλιακή, καλό θα είναι, μπείτε στα παραπολιτικά.gr να δείτε αναλυτικά τους δρόμους που θα κλείσουν για να αποφύγετε ταλαιπωρία, αδερφιά μου. Αποφύγετε ταλαιπωρία. Χθες πάντως είχαμε Ρίχτερ, πολλά Ρίχτερ, Παναγιώτη, το πήρες χαμπάρι. Ρίχτερ, πολλά, μετάλλικα. Κατάμεστο το Ολυμπιακό Στάδιο, μεγάλη συναυλία, 80.000 θεατές περίπου, εκρηκτική ατμόσφαιρα. Πρέπει να σας πω ότι η Κηφισίας από νωρίς θύμιζε έτσι ένα ποτάμι με τύπους οι περισσότεροι, δηλαδή αρκετοί μάλλον, μην είμαι και υπερβολικός. Ανέβαιναν με το χαρακτηριστικό στυλ του μεταλά, δερμάτινα, μαύρα κτλ. Τώρα δερμάτινο μες στη ζέστη, τέλος πάντων, το βράδυ είχε δροσούλα σχετικά, οπότε δεν είχαν θέμα. Λίγο πριν τις 9 ανέβηκαν στη σκηνή η Μετάλλικα, ξεκίνησαν δυναμικά. Εν τω μεταξύ, το φοβερό ξέρεις ποιο είναι, ότι χθες η μουσική ήταν πιο χαμηλή από ό,τι ήταν όταν έκαναν τις πρόβες. Δεν ξέρω γιατί.
1: Η ίδια ήταν.
0: Απίστευτο τώρα, τι μου είπε τώρα, προσέξτε εδώ, έχω λείπτης, παιδιά. Επαγγελματίας, 40 χρόνια φούρναρης που ψήνει. Μου λέει, κοίταξε να δεις. Ήταν η ίδια ακριβώς. Και έχει δίκιο, βέβαια, έτσι. Ήταν, μου λέει, 80.000 άνθρωποι εκεί. Ακόμα και τα ρούχα που φοράνε, Παναγιώτη, λειτουργούν ως ηχομονωτικό, απορροφά τον ήχο. Ενώ όταν είναι άδειο το γήπεδο, ίσα ίσα από αυτό πολλαπλασιάζεται και γίνεται αντιχείο, Μάλιστα.
1: Ηχείο. Ένα γήπεδο.
0: Ένα γήπεδο ολόκληρο.
1: Σαν φωνή.
0: Οπότε. Καλύτερα πάντως που δεν ακούγαμε. Εντάξει, είμαι fan των 80s, αλλά όχι τόσο του metal. Κάποια τραγούδια μου αρέσουν εδώ. Πρέπει να σας πω ότι ήταν πολύ συγκινημένος ο James Hetfield. Ευχαρίστησε τους χιλιάδες θαυμαστές που γέμισαν το στάδιο. Η Metallica επιφύλαξα και μια έτσι ξεχωριστή μουσική έκπληξη. Γιατί ερμήνευσαν το θρηλυκό Ζορμπά
1: και
0: τρύπες. Το ελληνικό μουσικό αφιέρωμα το Δε Χωράς Πουθενά έπαιξαν από τις τρύπες, με το κοινό να συμμετέχει δυναμικά και να τους αποθεώνει. Στις 6 το απόγευμα ανέβηκαν οι Noctilus, δίνοντας το εναρκτήριο σήμα. Στις 7 Godzilla, οι οποίοι είχαν συνεργαστεί ξανά με το συγκρότημα, και πρέπει να σας πω ότι ήταν μια γιορτή για τους ανθρώπους έτσι που αγαπούν αυτό το είδος, μια πραγματική γιορτή. καθότι δεν πήγανε, ξέρετε, τρεις και, πώς το λένε, 6 και 7 η ώρα και 8, ξέρω εγώ. Όχι, όχι. Από νωρίς το μεσημέρι είχαν αρχίσει να σειραίουν τελικά. Τώρα, μακάρι να έρχονται μεγάλα συγκροτήματα και να γίνονται τόσο μεγάλες συναυλίες και ποιοτικές συναυλίες, γιατί οι άνθρωποι κάνουν σοου καλό οι Μετάλλικα, έτσι ώστε να έτσι, ζούμε ανάλογες στιγμές με αυτές που ζουν οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι και όχι μόνο βέβαια έτσι. Τώρα όσον αφορά την ΑΕΚ, δεν τα κατάφερε παιδιά, αυτοκτονία πραγματική. Νικούσε με 20 πόντους, το συζητάγαμε με το Παναγιώτη εδώ, και τελικά έχασε το Basket Champions League με 92-86 από τη Ρήτας στην παράταση. Ιδανικός αυτό χειράσια ΑΕΚ τελικά, έτσι. Τι να πεις, είχε αγκαλιάσει το τρόπαιο από το μείον 20, 92-86, και πραγματικά έτσι μια πολύ πολύ κακή βραδιά για τους ανθρώπους της ΑΕΚ που ταξίδεψαν στην Ισπανία για να ζήσουν μια έτσι, καλή, θα έλεγα, στιγμή για το ελληνικό μπάσκετ γενικότερα. Δυστυχώς δεν τα κατάφερε η ΑΕΚ. Ήταν ένα σοκ. Ένα σοκ. Γιατί ήταν και ο τρόπος που έγινε, καταλάβατε. Αυτό είναι το θέμα. Τώρα, να πούμε για το drone αυτό, το οποίο βρέθηκε στη Λευκάδα και συνεχίζει τώρα να το εξετάζουν οι εμπειρογνώμονες των ενόπλων δυνάμεων αλλά και της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Φορτωμένο με 100 κιλά εκρηκτικά, είχε σπασμένους αισθητήρες και έκανε κύκλους ακυβέρνητο το συγκεκριμένο θαλάσσιο ντρόουν που βρέθηκε στη Λευκάδα. Η μηχανή του γι' αυτό το λόγο λειτουργούσε συνεχώς. Καλά, πόση ώρα πρέπει να μάθουμε και πόση ώρα λειτουργεί αυτή η μηχανή, πόσο καύσιμο παίρνει. Θα τα μάθουμε όλα βέβαια όσο περνάει ο καιρός και οι αρμόδιοι κάνουν την έρευνά τους και θα μάθουμε κι εμείς. Μπαταρία, μπα δεν νομίζω, λες να είναι μπαταρία, δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα. Αυτόνομο, λογικό να είναι αυτόνομο και τεχνολογικά προηγμένο, έτσι τουλάχιστον αναφέρουν οι ειδικοί, ενσωματωμένες μπαταρίες και σύστημα πλοήγησης GPS είχε, κάμερα υψηλής ανάλυσης στο κέντρο, δύο πάνελ, που πιθανότατα σχετίζονται με το GPS, μαύρο και χαμηλό περίπου στο ένα μέτρο από την επιφάνεια της θάλασσας για να μην εντοπίζεται εύκολα τη νύχτα, και φυσικά και στον κυματισμό να, ξέρετε, να μπερδεύει ας πούμε το ραντάρ. Τρεις αισθητήρες μπροστά, δύο σπασμένοι όταν εντοπίστηκε, πιθανότατα προσέκρουσε και έχασε τον προσανατολισμό του. Ξέρεις ποιο είναι το θέμα τώρα? Αυτά τα χρησιμοποιούν ως πυρπολικά. Τι εννοώ? Αυτό φεύγει ας πούμε και πάει πάνω σε ένα σκάφος, μπροστά έχει ένα διακόπτη, ένα πιεζοηλεκτρικό διακόπτη, δηλαδή τι γίνεται, μόλις αυτός προσκρούσει κάπου προκαλεί ψπινθήρα και έκρηξη στην εκρηκτική ύλη που μεταφέρει. Τώρα τι έγινε, πώς έγινε και γιατί δεν έσκασε, αν χτύπησε κάπου, τι ακριβώς, θα τα δούμε στη συνέχεια όλα αυτά, θα τα δούμε. Ελπίζω να μάθουμε όσο το δυνατόν περισσότερα, γιατί έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Ποιος το έστειλε αυτό, τι σκοπούς είχε το συγκεκριμένο? Τώρα, όσον αφορά το θέμα της Μέσα Ανατολής, αναμένει η Ουάσιγκτον την πρόταση, μάλλον την επίσημη απάντηση της Τεχεράνης στην πρόταση που έχει κάνει. Τα στενά του Ορμούζ, όπως καταλαβαίνετε, είναι η πιο διακεκαυμένη ζώνη για την παγκόσμια ναυτιλία και τη διυπηρετική μεταφορά πετρελαίου. Η Morgan Stanley κρούει τον κόμμα του κινδύνου ότι είναι πιθανό να υπάρξουν ενεργειακές ελλείψεις, καθώς από την αρχή του πολέμου στη Μέση Ανατολή το παγκόσμιο απόθεμα πετρελαίου έχει μειωθεί κατά 270 εκατομμύρια βαρέλια. Έχω την εντύπωση ότι η μοναδική κερδισμένη είναι η συγκεκριμένη έμποροι, η οποία οικονομάνε τα ντερά τους τώρα, έτσι. Δηλαδή, με απαγορευτισμό στο έπακρο, θα έλεγα. Έχουμε και το άλλο θέμα που τρέχει. Για να φύγουμε από τα του πολέμου, να πάμε στο, επειδή είναι ναυτικό και αυτό θέμα, στο κρουαζιερόπλοιο. Σε αυτό που έχουν εκδηλωθεί κρούσματα χανταϊού και είχαμε και θανάτους εκεί, θεωρούνται λοιπόν επαφές ψηλού κινδύνου οι συγκεκριμένοι άνθρωποι που είναι στο κρουαζιερόπλοιο και θα παρακολουθούνται για 42 μέρες. Καραντίνα 42 μέρες. Ρε τους άνθρωπους τι πάθανε.
1: Ξεκινάνε την κρουαζιέρα, τουλάχιστον μην κάθονται σε ένα σημείο.
0: Έλατε. Το θέμα, ξέρεις ποιο είναι, Παναγιώτη, το θέμα είναι να τους επιτρέπουν έστω και στα νυχτά να. Γιατί τώρα υπάρχει και φόβος. Σου λέει, μήπως την κοπανείς κανείς, μήπως. Δηλαδή, πραγματικά. Είναι όμως εφιαλτικό, Όπως το βλέπεις στις ταινίες να γίνεται, είναι εφιαλτικό. Θα μου πεις, ρε φίλε, εντάξει, δεν είναι σε κανένα κάτεργο μέσα, σε κρουαζιερόπλοιο είναι οι άνθρωποι, αλλά είναι, δεν είναι ωραίο πράγμα να είσαι αποκλεισμένος. Πώς θα το κάνουμε, φυλακή 42 μέρες. Έστω και σε φυλακή. Πολυτελείας. Δεν είναι. Τώρα πώς να το κάνουμε. Και μάλιστα όταν υπάρχει και φόβος, υπάρχει και ανησυχία. Γιατί δεν το παίρνουν όλοι χαλαρά. Σου λέει εδώ έχουν πεθάνει 20 άνθρωποι. 4 άνθρωποι, ας πούμε. Δεν είναι. Πάντως έχουν επιβιβαστεί επιδημιολόγοι στο πλοίο. Στην Τενερίφη λέει θα τελειώσει το ταξίδι του. Για λόγους ασφαλείας θα παραμείνει αρόδο. Στα νυχτά του βιομηχανικού λιμένα Γράνα Δίγια και μακριά από κατοικημένες περιοχές. Εντάξει, δεν θα τους κρατήσουν 42 μέρες μέσα, ναι. Θα επιστρέψουν στις χώρες τους με ειδικές πτήσεις και προφανώς με πολύ έτσι αυστηρά μέτρα, όχι ασφαλείας, υγειονομικά μέτρα ασφαλείας. Ως ασθενής μηδέν που έφερε τον επικίνδυνο ιό στο κρουαζιερόπλοιο, ταυτοποιήθηκε ο 70χρονος ορνηθολόγος που επιβιβάστηκε στο πλοίο μαζί με τη σύζυγό του και οι δύο νόσησαν και πέθαναν εν πλώ.
1: Όποιος ανακατεύεται με τις κότες.
0: Ορίστε, λέει, όποιος ανακατεύεται με τις κότες, με τα πίτουρα ήξερα. Αλλά οι κότες τον είναι πίτουρα και. Εντάξει, πάει ο ορνηθολόγος και η σύζυγος. Μικρό το γέλιο, εντάξει. Ναι. 5 άτομα που φέρεται να δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών στο λόφο Στρέφη προχώρησαν αστυνομικοί του τμήματος άμεσης επέμβασης ναρκωτικών. Της δίωξης και εξιχνίας εγκλημάτων Αττικής, έπειτα από στοχευμένη, λένε οι πληροφορίες, επιχείρηση στην περιοχή των εξαρχείων. Όπως καταλαβαίνετε, δεν είπαν οι αστυνομικοί σία και αράξαμε, είπαμε να τους πιάσουμε τώρα. Έχει υπάρξει μια πολύ εκτεταμένη έρευνα και ένα πολύ πολύ σημαντικό σχεδιασμός της επιχείρησης για να προχωρήσουν μετά στην εξάρθρωση αυτής της συμμορίας. Πρέπει να σας πω ότι είχαμε φωτιά τα ξημερώματα σε διαμέρισμα στην Κηφισιά. Το διαμέρισμα ήταν ισόγειο. Ευτυχώς, επί το που έσφευσαν 6 πυροσβέστες με 3 οχήματα, η φωτιά πεκτάθηκε μεν, αλλά κατόρθωσαν σχετικά σύντομα οι πυροσβέστες να την ελέγξουν. Οι ένικοι του διαμερίσματος, του ισογείου διαμερίσματος, βγήκαν από το σπίτι πριν επεκταθεί η πυρκαγιά και είναι σόι, έτσι δεν έχουμε κάποιο ζήτημα. Τώρα το άλλο, το κουφού εδώ. Λοιπόν, περιστατικό στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ντένβερ. Πτήση της Frontier Airlines, τοπική. Πρωτοφανές συμβάν ασφάλειας, δεν το έχω ξανακούσει. Σύμφωνα με το ηχητικό ντοκουμέντο που είδε το φως της δημοσιότητας, ο πιλότος ενημερώνει τον πύργο ελέγχου λέγοντας: «Μόλις χτυπήσαμε κάποιον, έχουμε φωτιά στον κινητήρα». Δηλαδή, λίγα λεπτά αργότερα, το προσωπικό εδάφους επιβεβαίωνε το συμβάν, λέγοντας ότι υπάρχουν ανθρώπινα υπολείμματα στο διάδρομο. Το χτύπησε έναν άνθρωπο. Τώρα πώς βρέθηκε αυτός εκεί. Το αεροπλάνο, ένα Airbus A321 νέο, καινούργιο αεροσκάφος, με προορισμό το Los Angeles, βρισκόταν στη φάση απογείωσης με ταχύτητα περίπου 224 χιλιόμετρα την ώρα. Έτσι. Όταν σημειώθηκε το περιστατικό. Το θύμα, το οποίο δεν ήταν εργαζόμενο στο αεροδρόμιο, γιατί αυτό που θα περίμενε κανείς να είναι κάποιος εργαζόμενος, παραβίασε την περίφραξη ασφαλείας και εισήλθε στο διάδρομο απογείωσης και προσγείωσης. Εισβολέας κανονικότατος, έτσι. Οπότε ψάχνουν να βρουν τώρα τα κίνητρα αυτού του ανθρώπου, την ταυτότητά του και όλα αυτά. Πάντως μην φανταστείτε ότι το αεροπλάνο έμεινε αλόβητο. Προκάλεσε ανάφλεξη στον ένα από τους κινητήρες αυτή η σύγκρουση με τον άνθρωπο αυτό, με αποτέλεσμα να σταματήσει η διαδικασία απογείωσης, άμεσα να κινητοποιηθεί το αεροπλάνο και να εκκινωθεί με τις φουσκωτές αυτές τις τσουλήθρες, έχετε δει, και να βγουν οι επιβάτες από τον διάδρομο τυλιγμένοι με κουβέρτες κοντά στο κατεστραμμένο σημείο του κινητήρα. Είναι έτσι λίγο σοκαριστικές οι εικόνες άμα τις δείτε. Δεν και λίγο έτσι να πας να ξεκινήσει ένα ταξίδι και ξαφνικά να δεις να παίρνει φωτιά ο κινητήρας στο αεροσκάφος, να μην έχεις καταλάβει και γιατί έχει γίνει όλο αυτό. Μη σου τύχει.

Λοιπόν, έχουμε δηλώσεις Πούτιν. Έχουμε δηλώσεις Πούτιν, παιδιά. Ο Πούτιν, λοιπόν, και καλά και κακά νέα, δήλωσε ότι πιστεύει πως η σύγκρουση στην Ουκρανία φτάνει στο τέλος της. Άντε να δούμε. Πιστεύει ότι το ζήτημα φτάνει στο τέλος, δήλωσε ο Πούτιν σε δημοσιογράφους αναφερόμενο στον πόλεμο της Ουκρανίας. Οι Financial Times έγραψαν ότι οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης προετοιμάζονται για ενδεχόμενες συνομιλίες. Ερωτηθείς ο ίδιος αν είναι πρόθυμος να διεξαγάγει συνομιλίες με τους Ευρωπαίους, δήλωσε ότι η προσωπικότητα προτιμά είναι ο πρώην καγκελάριος της Γερμανίας, Γκέρχαρτ Στρέντερ. Δηλαδή να γίνει μια συνάντηση με τους αρμόδιους εκεί, με διπλωμάτες και ενδιάμεσους οι οποίοι θα προσπαθήσουν να ταιριάξουν τα ατέριαστα. Επικεφαλής προτιμά να είναι ο Στρέντερ ο κύριος Πούτιν. Βέβαια ο Στρέντερ είχε πάντα στενές σχέσεις με τους Ρώσους, να λέμε και αυτό, είχε πολύ καλή σχέση. Πρέπει να ξέρετε ότι μόλις τελείωσε ο Πούτιν, συγγνώμη, ο Στρέντερ από την πολιτική του καριέρα, ξεκίνησε να εργάζεται πού? Στη Ρωσία, σε ενεργειακούς φορείς ρωσικούς. Οπότε του έχει μια ιδιαίτερη εμπιστοσύνη. Οπότε δήλωσε ακόμα ότι θα συναντηθεί με τον Ζελένσκι, μόνον όμως αφού θα υπάρχει μια βιώσιμη ειρηνευτική συμφωνία. Διαβεβαίωσε επίσης ότι η χώρα του εξακολουθεί να μην έχει λάβει πρόταση εκ μέρους της Ουκρανίας για την ανταλλαγή αιχμαλώτων, την οποία ανακοίνωσε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ. Η Ουκρανική πλευρά θα πρέπει να απαντήσει στην πρόταση που έγινε από τον πρόεδρο των ΗΠΑ. Δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν έχουμε λάβει καμία πρόταση, είπε ακριβώς αυτά τα λόγια χρησιμοποίησε στους δημοσιογράφους. Είπε ο Πούτιν ότι ελπίζει πως η σύγκρουση με το Ιράν θα τερματιστεί το συντομότερο δυνατόν, ότι αν αυτό δεν συμβεί όλοι θα χάσουν, και εκδήλωσε εξάλλου ότι θα ήταν λογικό να οργανώσει η Αρμενία ένα δημοψήφισμα σχετικά με την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν τη θέλει την Αρμενία να έρθει να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο Πούτιν, καθώς είναι παλιός σύμμαχος της Μόσχας. Έτσι. Θα ήταν εντελώς λογικό, είπε, να οργανωθεί ένα δημοψήφισμα για να ερωτηθούν οι Αρμένοι πολίτες ποια είναι η επιλογή τους. Από εκεί και πέρα θα κάνουμε και εμείς τη δική μας επιλογή, δήλωσε ο Πούτιν όταν ρωτήθηκε σχετικά με τις ευρωπαϊκές φιλοδοξίες του Ερεβάν. Δηλαδή, κάπου βλέπετε ότι πιέζει τις παλιές χώρες, τις παλιές περιοχές της Σοβιετικής Ένωσης να τις έχει υπό τη σφαίρα υπηρεσίας της Ρωσίας, της Ρωσικής Ομοσπονδίας, όπως τη λένε τώρα. Αλλά δεν βγαίνει όλο αυτό, με αποτέλεσμα να συμβαίνουν και τα διάφορα πολλές φορές και τραγικά, γιατί και ο πόλεμος στη Ουκρανία, η εισβολή δηλαδή της Ρωσίας, είχε τέτοια ελαττήρια ως ένα σημείο βέβαια, τέτοια ελαττήρια όμως είχε. Να παραμείνει δορυφόρος της Ρωσίας. Και εκεί παίχτηκε και το μεγάλο μπραντεφέρ και των Ουκρανών και της Δύσης και γενικά και είμαστε σε αυτό το σημείο που είμαστε. Λοιπόν, όταν θα επανέλθουμε σε λίγο, θα έχουμε τη δυνατότητα να διαβάσουμε τα μηνύματά σας ουκολίγα, έχουν έρθει από νωρίς και θα τα έτσι αναφέρω σε λίγο. radio@parapolitika.gr, για ό,τι θέλετε να μας πείτε. Τελείως διαφορετικό το σκηνικό αυτού του πρωινού σήμερα σε σχέση με χθες, λαμπερό πολύ, καμία σχέση με τη μουντάδα τη χθεσινή και αυτή τη σκόνη. Όχι ότι δεν έχει και σήμερα, έχει λιγότερη όμως, πολύ λιγότερη. Με αποτέλεσμα να λάμπει ο ήλιος, ρε παιδί μου. Αυτό είναι το σημαντικό. Διάλειμμα, επανερχόμαστε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Ωραία, ξεκινάμε. Εδώ είμαστε, αδέρφια, καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα. Είμαστε στα 10 λεπτά πριν από τις 7. Εν τω μεταξύ έχω πάρει καινούρια γυαλιά, έτσι, τα οποία τα φοράω, πρέπει να είμαι πολύ κοντά για να βλέπω. Τα φοράω, πρέπει να, άμα είμαι μακριά δεν βλέπω. Εντάξει, δηλαδή τι τα πήρα, ας πούμε, δεν τα φοράω, το είδες, έτσι. Πρέπει να φοράω τα παλιά, δηλαδή, δεν κατάλαβα. Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε παιδιά. Μέχρι να τα συνηθίσω, είναι. Το θέμα είναι ότι δυσκολεύομαι. Μάλλον έκανε, λέει, 12.000 έλξεις σε 24 ώρες. 12.000 έλξεις. Αυτό είναι μηχανή, ρε, η ρομπότ, ε. Έλα, τίποτα, δηλαδή να είσαι 22 χρόνων τώρα και να ασχολείσαι με τις έλξεις μόνο. Βέβαια το λέει και το τραγούδι να κάνουμε push-ups τις, από τον άλλο βέβαια. Καλύτερα τα push-ups πάντως από τις έλξεις. Δύσκολες οι έλξεις. Τι να κάνουμε τώρα, έτσι είναι, δύσκολες. Τέλος πάντων, ας αφήσουμε τις έλξεις και να πάμε στα μηνύματά σας. Δεν είπαμε, δεν είναι και λίγα. Τώρα θα βάλω τα γυαλιά Παναγιώτη, να ξέρεις δηλαδή. Κάτσε, κάτσε να φτιάξω και το μικρόφωνο. Λοιπόν, ξεκινάμε. Πρώτος έχει στείλει ποιος, ο Παναγιώτης ο Πονηρός. Πολλοί εχθές, λέει, πήραν τα χάπια τους και παρά τα ρευματολογικά τους πήγαν να δουν τους Μετάλλικα. Μπράβο σας, λέει, περήφανα τιμημένα γυρατιά. Καλημέρα, συνταξιδιώτες. Νομίζω ότι είσαι μέσα στο πνεύμα, Παναγιώτη, κάπως έτσι έγινε. Χριστός Ανέστη, λέει, Αλεξάνδρα, καλημέρα. Αληθώς, Αλεξάνδρα, καλημέρα, να σε καλά. Ο Γιώργος, καλημέρα, λέει, αρχόντα τους Σκότους. Μας έπρεξαν με τους Μετάλλικα. Έτσι και είχε στον ίδιο χώρο χθες Μάκη Χριστοδουλόπουλο, Ζαφύρι Μελά και Νότι, ακόμα θα χόρευαν ζεϊμπέκικα. Καλή εκπομπή και ευχαριστούμε για την παρέα στη δουλειά. Γεια σου, ρε Γιώργο. Κάπως έτσι λες, ε. Ο Γιάννης από το Παλαιό Φάλιρο. Καλημέρα, τηλεμάχη, χρόνια πολλά στους μανούλες όλου του κόσμου. Ελπίζω να σε δω, λέει, το απόγευμα στην επίδειξη με, το Ραφάλ στο Φάλιρο. Καλή εκπομπή. Ναι, έχει επίδειξη το απόγευμα στο Φάλιρο, όντως. Είναι καλή η πρότασή σου, Γιάννη. Ο Γιάννης, ο οποίος, ξέρετε, είναι από αυτούς τους δημοσίους υπαλλήλους, τεμπέληδες, δεν κάνουν τίποτα άλλη μέρα. Ξημέρωμα σηκώνεται και περιδιαβαίνει τις γειτονιές του Παλαιού Φαλήρου για να ξεσκουλικιάσει τους δρόμους από το σκουπίδι που υπάρχει και πολύ πλέον. Καλημέρα, καλημέρα. Να πω καλημέρα και στη γυναίκα μου. Καλημέρα. Καλημέρα, αγάπη. Καλημέρα στο Χάρη. Με πρόλαβες, λέει, για τους Μετάλλικα. Όντως έπαιξαν τρύπες στα ελληνικά. Ναι, εγώ δεν ήμουν στη συναυλία, αλλά θα δούμε σίγουρα τις επόμενες ώρες και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης θα δούμε κομμάτια. Ναι, με το τι παίχτηκε, πότε παίχτηκε. Δηλαδή, είναι πολύ πολύ εύκολο να το δεις αυτό, αδερφέ μου. Είναι σημαντικό πάντως να έρχονται τέτοια μεγάλα συγκροτήματα. Αγαπάς δεν αγαπάς το συγκεκριμένο είδος μουσικής, έτσι. Και ένα-δύο τραγούδια και εμένα μ' αρέσουν. Εντάξει, ποτέ δεν ήμουν μεταλλό που λέμε, μεταλλάς που λέμε, αλλά εντάξει, κάποια τραγούδια τους μ' αρέσουν. Από εκεί και πέρα είναι πολύ σημαντικό να έρχονται μεγάλα συγκροτήματα στην Ελλάδα. Ωραίο είναι. Καλημέρα στο Βασίλη Καυκόπουλο. Λέει, είχα διαβάσει πέρυσι ένα καταπληκτικό άρθρο πρόταση του Σρέντερ για το Ουκρανικό. Μακάρι να λήξει αυτή η πληγή. Επίσης, σήμερα πανηγυρίζει την πρόοδο μετάβαση από μπάρι της Ιταλίας στην Ελλάδα των Λειψάνων του Αγίου Νικολάου, το παμπελοποννησιακό μεγάλο προσκύνημα στα Σπάτα Δυτικής Αχαΐας, Μητρόπολη Ηλίας, Ιερά Μητρόπολη Ηλίας. Χιλιάδες κόσμου, λέει, κατέθυμων οδηπορούν για να προσκυνήσουν τον Άγιο, λέει ο Βασίλης Καυκόπουλος. Μπράβο, μας δίνεις και ρεπορτάζ, Βασίλη. Ωραία, πολύ ωραία. Από Μπάρι, τα λείψανα του Αγίου Νικολάου στα Σπάτα Δυτικής Αχαΐας. Έτσι, μάλιστα, πολύ ωραία. Δεν δώσει κανένα στοιχείο παραπάνω. Μήπως θελήσουν να πάνε κάποιοι οι οποίοι δεν το ξέραν καθόλου, έτσι. Σημαντικό. Λοιπόν, καλημέρα στην Τασούλα, καλημέρα στη Γιολάντα, γεια σου Γιολάντα μου. Ναι, Χάρη, έπαιξαν τρύπες, ναι, το είπα και εγώ, βρε. Επίσης, να πω καλή δύναμη στη Στέλλα, η οποία πάει για δουλειά. Να είσαι καλά, Στέλλα μου, όλα τα καλά σου εύχομαι.
Και η Μαριάννα ξέρει ότι αυτό. Μόνο εγώ δεν το ξέρα τελικά ότι ο ήχος απορροφάται όταν έχει κόσμο στο στάδιο. Έτσι μαθαίνουμε. Λοιπόν, καλημέρα στην Νικολέτα την Παντελιδάκη. Χρόνια πολλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ να θυμάσαι, λέει, τη μαμά σου, μέρα που είναι σήμερα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι πραγματικά μέρες αυτές, είναι οι πιο δύσκολες. Όταν είναι και κάτι τόσο πολύ, πολύ φρέσκο, ρε παιδί μου. Αλλά πάντα η απώλεια της μάνας είναι το πιο δύσκολο, θα έλεγα. Το πιο δύσκολο απ' όλα για να διαχειριστείς, σε όποια ηλικία και να είσαι, σε όποια κατάσταση και να είσαι, είναι δύσκολο. Σε ευχαριστώ, Νικολέτα μου, σε ευχαριστώ πολύ.

0: Τώρα Παναγιώτη, θα βγούμε έξω να αρχίσουμε να τρέχουμε. Δεν είμαστε και στους δρόμους της Φιλαδέλφια. Νέα Φιλαδέλφια. Της Φιλαδέλφια των Ηνωμένων Πολιτειών. Εκεί δεν ήταν ο Ρόκι που, το συγκεκριμένο που έκανε την προπόνηση για να πάει, ας πούμε, για να συγκεκριστεί.
1: Το ελληνικό.
0: Το ελληνικό, ποιο
2: πού
0: είναι.
2: Το ξέρει η μανούλα σου. Χαπάριο Τρίφωνα.
0: Πράγματι. Εντάξει, φοβερό, έτσι. Εν τω μεταξύ, ο Τρίφωνας είδες πως ήταν. Ήταν σαν φίλο φτερό, ας πούμε. Ο άλλος ήταν ένας χτιστός τύπος εκεί.
2: Αμ δε που έγινε λιοντάριο Τρίφωνας.
0: Λοιπόν, 20 χιλιόμετρα κάτω από την Αχαγιά είναι Σπάτα, Δυτικής Αχαΐας. Εκεί λοιπόν θα υπάρξει, θα γίνεται αυτό το μεγάλο Παμπελοποννησιακό προσκύνημα, όπου πανηγυρίζουν για τη μετάβαση από τον Μπάρι της Ιταλίας στην Ελλάδα των λειψάνων του Αγίου Νικολάου. Αυτό μου λέει ο Βασίλης ο Καυκόπουλος. Να σε καλά ρε Βασίλη, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ που κάνεις. Θα σε κάνουμε εκκλησιαστικό ρεπόρτερ εσένα, έτσι. Τι, αυτό θα κάνουμε. Εν τω μεταξύ, μια που πιάσαμε Αχαΐα, είδες τι έχει γίνει η Παναγιώτη. Έχει λέει 10 κρούσματα αφηματίωσης. Ναι, εντάξει. Όχι ότι ανησυχούν ιδιαίτερα, αλλά τώρα ξέρεις, 10 δεν είναι και λίγα. Και σε ηλία και σε Αχαΐα.
1: Δεν είναι και πολλά.
0: Δεν είναι και πολλά. Ναι, ναι. Ξηρωή λέγεται αυτό. Αυτό το λένε οι επιστήμονες όπως εσύ και εγώ, ας πούμε, τη ιατρική επιστήμη. Ναι, γιατί είναι δημοσιογράφοι τώρα, εδώ είμαστε επιστήμονες. Αστείωνομαι λίγο, έτσι μην το πάρει κανένα σοβαρά αυτό που λέω. Επιστήμονες δεν είμαστε, έχουμε τους επιστήμονες να μας ενημερώνουν. Πρέπει τουλάχιστον να μην θεωρούμε ότι είμαστε επιστήμονες, γιατί έχουμε και κάποιους οι οποίοι το έχουν καβαλήσει το καλάμι. Παναγιώτη, λοιπόν, αύριο θα πάνε. Θα πάει κλιμάκιο ειδικών του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας στη Δυτική Ελλάδα, στην έδρα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Αφορούν 10 κρούσματα φυματίωσης σε αλλοδαπούς εργάτες γης. Προερχόμενος από το Νεπάλ. Έχουν ήδη καταγραφεί, όπως σας είπα, έχει σημάνει συναγερμός τόσο στον ΕΟΔΗ όσο και στις αρμόδιες περιφέρειες, υπηρεσίες της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Όπως καταλαβαίνετε, είναι πολύ σημαντικό να αντιμετωπιστεί άμεσα, να μην υπάρξει περαιτέρω εξάπλωση της φυματίωσης. Όχι ότι δεν αντιμετωπίζεται πλέον το συγκεκριμένο σβάκυλος, αλλά που προκαλεί τη φυματίωση, αλλά η αλήθεια είναι ότι εντάξει, υπάρχει μια ανησυχία, έτσι. 10 εργάτες από το Νεπάλ έχουν φυματίωση στην περιοχή της Αχαΐας και της Ηλίας. Από το Νεπάλ, έτσι. 10 εργάτες από το Νεπάλ έχουν φυματίωση στην περιοχή της Αχαΐας και της Ηλίας.
1: Από το Νεπάλ.
0: Από το Νεπάλ.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

Αδέρφια μου, καλημέρα, καλώς ήρθατε. Ελπίζω να είστε κεφάτοι. Υπενθυμίζω ότι σήμερα έχουμε ποδηλατικό, διεθνή ποδηλατικό γύρο στην Αθήνα και επηρεάζονται Πειραιάς, Αθήνα, Κέντρο και όχι μόνο, Καλυθέα, Μοσχάτο, Παραλιακή Δήμη. Να είστε υποψιασμένοι για να δείτε αναλυτικά τους δρόμους που κλείνουν, παραπολιτικά.gr. Αν κάτσω να σας πω τους δρόμους που κλείνουν σήμερα, θα μιλάμε για κάνα τέταρτο. Δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Μπείτε στα παραπολιτικά.gr. Εφόσον θέλετε να κινηθείτε σήμερα με το αυτοκίνητο σε κέντρο Αθήνας, νότια προάστια, Πειραιά, Καλυθέα, χρειάζεται οπωσδήποτε να ενημερωθείτε για να μην ταλαιπωρηθείτε, αδέρφια μου. Μια ιδιαίτερη καλημέρα από τον Εύρο στην Κρήτη, από τη Γάβδο, από το Καστελόριζο, στα διαπόντια νησιά, όπου υπάρχουν Έλληνες, όπου υπάρχουν άνθρωποι μας. Να έχετε έτσι ένα πολύ πολύ καλό πρωινό, εφόσον είναι πρωινό εκεί που βρίσκεστε. Μια πολύ καλή μέρα, μια πολύ καλή εβδομάδα, αδέρφια μου. Νομίζω ότι η ώρα όμως είναι κατάλληλη για να κάνουμε αυτό που κάνουμε πάντα τώρα, να δούμε τα πρωτοσέλιδα δηλαδή των εφημερίδων, των κυριακάτικων εφημερίδων. Θα ξεκινήσουμε με την απογευματινή, όπου πρώτο θέμα στην εφημερίδα είναι οι 6 δρόμοι διαφυγής από τις κατασχέσεις. Οδηγός επιβίωσης για 600.000 φορολογούμενους που απειλούνται από την εφορία. Τον Ιούνιο ανοίγει η πλατφόρμα για τη νέα ρύθμιση των 72 δόσεων. Πιο ελκυστικός ο εξοδικαστικός, καλύπτει πλέον και μικρότερες οφειλές από 5.000 ευρώ και άνω. Άρση δέσμευσης τραπεζικού λογαριασμού εφόσον εξοβληθεί το 25% του ληξιπρόθεσμου υπολείπου και ρυθμιστεί το ποσό που απομένει. Ολοσχερή ημερική αποπληρωμή των χρεών προς το δημόσιο μέσω πώλησης ακινήτου. Τι ισχύει για την πάγια ρύθμιση και τη δικλίδα του ακατάσχετου. Εγώ θα πω το εξής για το συγκεκριμένο θέμα. Επειδή τώρα σχεδιάζετε και μπορείτε να κάνετε σημαντικές παρεμβάσεις, αδέρφια μας, από το Υπουργείο Οικονομίας Οικονομικών. Καλό θα είναι, και εδώ απευθύνουμε και προς την κυβέρνηση, οι 72 δόσεις να γίνουν περισσότερες, πρώτον. Και δεύτερον, να βάλετε όχι μόνο το 24 και το 25 μέσα στη ρύθμιση αυτή, να μπορέσει ο κόσμος να ανασάνει. Να δώσετε διέξοδο στον κόσμο, να μπορέσει να κάνει αυτό το οποίο θέλει να κάνει αλλά δεν μπορεί. Δεν είναι τώρα το τραγικό να μπουν και τα χρέη του 25. Δηλαδή πραγματικά, γιατί δεν γίνεται αυτό, γιατί δεν το κάνετε, πρε παιδιά. Παίρνουμε εδώ μηνύματα τα οποία είναι μηνύματα απόγνωσης από τον κόσμο. Δεν στοιχίζει κάτι όλο αυτό. Καλό θα είναι να το σκέφτεστε λίγο παραπάνω. Δηλαδή όταν παρέχετε μια βοήθεια, μια σημαντική ανάσα, να την κάνετε όσο δυνατόν πιο σημαντική για τους ανθρώπους, να μπορούν να πάρουν περισσότεροι και στο κάτω-κάτω μέρος και στο κάτω-κάτω της γραφής να σας δώσουν λεφτά θέλουν. Και αυτοί απλά με τα προβλήματα, με όλα αυτά που ζούμε και έχουμε ζήσει, είναι λογικό να δυσκολεύεται ο κόσμος. Και μην μπει κάποιος και είπε αυτό. Εντάξει, θα υπάρχουν και 10 μπαταξίδες. Αυτοί που θα σωθούν δεν έχουν αξία περισσότεροι. Αυτοί που είναι μπαταξίδες θα παραμείνουν. Αυτούς όμως που θα βοηθήσετε, το έχετε σκεφτεί ότι θα σας, πραγματικά θα σας ευγνωμόνουν και στο κάτω-κάτω της γραφής δείτε το και ωφελημιστικά, ρε παιδί μου. Και δείτε το και αλλιώς. Η δουλειά σας είναι να βοηθάτε, όχι να βάζετε βρόχους. Συγγνώμη δηλαδή. Δηλαδή, αν είναι 100 οι δόσεις, τι θα γίνει, να χάσει Βενετιά Βελόνη. Δηλαδή, αν μπει και το 25 τα χρέη, τι θα συμβεί, ρε παιδιά. Ένας πω. Οδηγός επιβίωσης λοιπόν από την Κυριακάτικη απογευματινή για 600.000 φορολογούμενους που απειλούνται από την εφορία. Έτσι γίνεται η Ελλάδα παγκόσμιος κινηματογραφικός προορισμός. Ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΕΚΟΜΕΔ Λεωνίδας Χριστόπουλος μιλά στην απογευματινή για την διοργάνωση των European Film Awards και τα σχέδια για τις διεθνείς παραγωγές στη χώρα μας. Διπλωματία, σχέδιο για νέες ασπίδες από Αθήνα-Παρίσι, επένδυση σε συμμαχίες και διέξοδος για τα στενά. Έπειτα από 80 χρόνια, αλλαγές κλειδιά σε διαθήκες και κληρονομίες, τι περιλαμβάνει το νέο πλαίσιο που ψηφίζεται εντός του Μαΐου. Αυτό το θέμα θα το δούμε, παιδιά, θα το δούμε αναλυτικά. Είναι πραγματικά μεγάλη υπόθεση. Κληρονομικό δίκαιο. Οικογένειες ολόκληρες για δεκαετίες ταλαιπωρούνται από αυτή την υπόθεση. Ελπίζω να υπάρξουν οι ρυθμίσεις αυτές που θα βοηθήσουν. Αλέξη Τσίπρας τρέχει γιατί βλέπει κάλπες στο φθινόπωρο. Μέση Ανατολή, το σκληρό παζάρι του Ορμούς και ο ρόλος της Κίνας. Ρεπουμπλικανοί σε κρίση λόγω του πολέμου. Και η νέα συζήτηση για τη σχέση ΗΠΑ-Ισραήλ. Champions League, ραβδεβού φωτιά στη Βασίλισσα του Δούναβη και μιμή ταινίση στην απογευματινή.
Ο καλλιτέχνης δεν πρέπει ποτέ να σταματά να ονειρεύεται, λέει η κυρία Ντενίση. Μεγάλη, έτσι, μεγάλη μορφή, κυρία Ντενίση. Νέα Δημοκρατία, στρατηγική ενότητα πριν από την αντεπίθεση, οι ασκήσεις ισορροπίας και οι παρεμβάσεις Μητσοτάκη που αλλάζουν τα δεδομένα. Μην ξεχάσετε ότι σήμερα τα παραπολιτικά παραμένουν στα περίπτερα και παραμένουν στα περίπτερα έχοντας και το περιοδικό Κυνήγι και Σκοποβολή, το σημαντικότερο περιοδικό του χώρου, το οποίο αν πάτε να το πάρετε αύριο στο περίπτερο θα πληρώσετε 6 ευρώ. Οπότε παίρνετε την εφημερίδα, παίρνετε και το Κυνήγι παραπολιτικά, Κυνήγι Σκοποβολή, με πολύ πολύ λιγότερα χρήματα και έτσι έχετε και τη δυνατότητα να διαβάσετε και την εφημερίδα μας με πολύ σημαντικές ειδήσεις. Αυξήσεις έως 20% στους εργαζόμενους. Ποιοι θα τις πάρουν αυτές τις αυξήσεις το επόμενο διήμηνο? Γιατί γίνονται οι αυξήσεις? Γιατί θα έχουμε την υπογραφή νέων κλαδικών συμβάσεων. Όλο το νέο πλαίσιο που έρχεται, τέλος στα πατίνια για τους κάτω των 18. Κοινωνική κατοικία σε 4 περιοχές στα πρώτα σπίτια για ευάλωτους και πώς διαμορφώνονται οι ισορροπίες σε κυβέρνηση και Νέα Δημοκρατία σε κρίσιμη καμπή Μαξίμου, Υπουργοί, Βουλευτές και Πειραιός. Στον πολιτικό καφέ του Γιάννη Κουρτάκη, εκεί που ψήνονται πολλοί στη Χόβολη, συμπεριφορές, ο Καραμαλής γυρίζει πλάτη στην παράταξη, πρωταγωνιστές μπαίνουν και νέοι παίκτες στην άμυνα και αποφάσεις ο Αλέξης Τσίπρας ανακοινώνει άμεσα το κόμμα. Και φυσικά το ειδικό αφιέρωμα της εφημερίδας Παραπολιτικά για την Ευρώπη, την χθεσινή μέρα της Ευρώπης, γιατί η Ευρώπη βρίσκεται ξανά σε σταυροδρόμι. Πάμε στο βήμα της Κυριακής. Ζούμε σε πόλεμο χωρίς σύνορα. Το ντρόουν της Λευκάδας, οι ανησυχίες της Αθήνας, οι επαφές με το Κίεβο. Για επέκταση του υβριδικού πολέμου από τη Μαύρη Θάλασσα στη Μεσόγειο μιλούν κυβερνητικές πηγές μετά τον εντοπισμό του ντρόουν τύπου Μαγκούρα στη Λευκάδα. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, στην επικράτεια της χώρας φαίνεται να λειτουργεί δίκτυο μεταφοράς και χειρισμού πολεμικού υλικού. Το ξαναδιαβάζω. Στην επικράτεια της χώρας φαίνεται να λειτουργεί δίκτυο μεταφοράς και χειρισμού πολεμικού υλικού. Η Αθήνα πάντως είχε θέσει αποδημήνου στους Ευρωπαίους εταίρους το ζήτημα, ακρούοντας τον κόδωνα του κινδύνου περί μιας πιθανής μεταφοράς της ρωσο-ουκρανικής σύγκρουσης στην Ανατολική Μεσόγειο. Είναι χαρακτηριστικό πάντως ότι ενεργοποιήθηκαν οι διάβλοι επικοινωνίας με το Κίεβο, από όπου υπήρξε παραδοχή ότι το ντρόουν ανήκει στην Ουκρανία, ενώ παρασχέθηκαν και εξηγήσεις. Το μαύρο κουτί του Μαγκούρα V5, η ανάλυση του GPS για την πορεία του σκάφους, το σενάριο της ρήψης εν πλώ, ο στόχος σε κοντινή απόσταση, λένε πληροφορίες. Οι υποκλοπές δεν έγιναν από ιδιώτες. Ο Κωνσταντίνος Μενουδάκος εφόλης της ύλη για το Predator Gate. Ο πρώην πρόεδρος της Αρχής Προσωπικών Δεδομένων μιλά για την έρευνα και την απόφαση του Αρείου Πάγου. Εκλογικά σενάρια τα στρατόπεδα, εραστές του φθινοπόρου και θειασότες της Άνοιξης. Δύο τάσεις καταγράφονται στο εσωτερικό της κυβέρνησης ως προς το χρόνο διεξαγωγής των εκλογών. Αποστολή Φράουλες και αίμα. Τι δεν άλλαξε στην Μανολάδα. Υπόθεση ΔΥΠΑ. Τα έγγραφα 100 λεπτά αδιαφάνεια στα vouchers. Τα έγγραφα που αποδεικνύουν πως κάποιοι πάροχοι έστειλαν τα προγράμματα κατάρτισης και εγκρίθηκαν πριν ακόμη ανοίξει η πλατφόρμα της ΔΥΠΑ. Τα ερωτήματα για εσωτερική πληροφόρηση. Υπερδόμηση τρεις ζώνες στο νέο χωροταξικό για τον τουρισμό και προσδόκιμο υγείας. Η εύκολη ζωή είναι αργός θάνατος. Οι δυσκολίες και οι προκλήσεις αυξάνουν τις σωματικές συμπεριφορές και πνευματικές μας ικανότητες, λένε τώρα οι νευροεπιστήμονες. Θα οφείλεται στην αδράνεια η επόμενη κρίση δημόσιας υγείας. Και είναι ρεπορτάζ της εφημερίδας Wall Street Journal το συγκεκριμένο, το οποίο φιλοξενεί η εφημερίδα Το Βήμα. Καθημερινή στο ρινγκ για τη δεύτερη θέση, τα γκάλοπ και τα χαρτιά Πασόκ και Τσίπρα στην κούρσα για τα ενία της αντιπολίτευσης. Αναμέτρηση σε δύο φάσεις. Τα 25 πρόσωπα στη βιτρίνα του κόμματος Τσίπρα. Παρασκήνιο το μήνυμα και οι ατζέντες στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Τη βλέπει η Αθήνα πίσω από τον γκρίζο τουρκικό νομοσχέδιο, ετοιμάζουν κλιμάκωση. Θρίλερ στη Λευκάδα, το θαλάσσιο ντρόουν, η κρυφή βάση και το ρωσικό κομβόι. Κράχ στην πρόνοια για τους ηλικιωμένους, πώς φτάσαμε στα μαύρα γυροκομεία σε διαμερίσματα. Αυτό το θέμα με τις δομές, τα γυροκομεία, τις δομές αυτές που αναλαμβάνουν ανθρώπους με άνοια, όλο αυτό είναι ένα φάσμα που θα πρέπει να το ξαναδεί η πολιτεία. Είναι πολύ σοβαρά τα προβλήματα και οι ελλείψεις. Αντιμετωπίζουν προβλήματα οι άνθρωποι που φροντίζουν αυτούς τους ανθρώπους έχοντες τέτοια ζητήματα. Οι δομές είναι σχετικά λίγες.
λίγη και θα έλεγα περιορισμένος ο αριθμός αυτών που παρέχουν και ποιοτικές υπηρεσίες. Εδώ χρειάζεται πραγματικά να συνδράμει το κράτος και να προστρέξει. Το πρόβλημα είναι μεγάλο. Χρειάζονται πραγματικά μεγάλες αντοχές από τους ανθρώπους που ασχολούνται με τους ηλικιωμένους και έχοντες και τα ζητήματα άνοιας Αλτσχάιμερ. Και θέλουν δίπλα τους και το κράτος να είναι συμβοηθός. Είναι δύσκολη η κατάσταση. Βοηθήστε τους. Πάμε στην Αυγή. Ίστατη απόπειρα διάσωσης. Μεθοδεύει 20ήμερο συγκάλυψης του σκανδάλου των υποκλοπών στη Βουλή για το Μητσοτάκη. Κούκι με δένδυα από Μητσοτάκη Γεωργιάδη στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Για πρώτη φορά μιλά για εκλογές μετά τη ΔΕΘ 11 με 18 Οκτωβρίου ή αρχές Νοεμβρίου. Ματζουράνης, να ελεγχθεί ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου κ. Τζαβέλας. Μαντάς, διερεύνηση στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Ο κουτσός γίγαντας φτάνει στο Πεκίνο με τον πόλεμο Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών στο προσκήνιο. Επίσκεψη Τραμπ με θύμα την Ακρόπολη. Συμφωνίες του Μητσοτάκη και ποιοι μαγκά ήρθαν στην Ελλάδα. Ακροδεξιά επέλαση και στη Βρετανία. Αποσάθρωση του πολιτικού σκηνικού. Σκεπτικισμός και αμφιθυμία για τον αναμενόμενο γερμανικό επανεξοπλισμό. Και Αναστασία Σαπουνά, όλοι μαζί θα πετύχουμε ένα πολιτικό Big Bang από χρώσες ενδείξεις συνεργασίας Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ. Πρώτο θέμα, το σενάριο της 27ης Σεπτεμβρίου. Στο μυαλό του Μητσοτάκη εκλογική ετοιμότητα. Το σπρέιτ του καλοκαιριού με ανακοινώσεις στη ΔΕΘ και ο μαραθώνιος μέχρι τέλους θητείας. Double score της Νέας Δημοκρατίας δείχνουν όλα τα γκάλωπ. Πωλείται η μάκρη στις σεχινάδες. Η τιμή λάστιχο από τα 8 εκατομμύρια ευρώ στις 247 εκατομμύρια ευρώ που πολλούνται από φιλέτο που προωθούνταν διεθνώς για τουριστική επένδυση πολλών εκατομμυρίων, κατέληξε σε αλλεπάλληλους πληστηριασμούς με την τιμή εκκίνησης σε κατάρρευση. Αυτό το νησί στους Εχινάδες από 8 εκατομμύρια ευρώ, από 247 8 εκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα. Τουρισμός. Η σεζόν θα έχει και last minute λόγω πολέμου. Αρχή για το ξέπλυμα. Νέο κύκλωμα καρουζέλ ΦΠΑ με δίκτυο εταιριών, δεκάδες κατηγορούμενους και τζίρο 84,5 εκατομμύρια. Ο νόμος των Ρωμά, απ' τη Γαστούνη στο Μενίδη, ο τρόμος κλείνει στόματα, δύο υποθέσεις σε καθεστώς σιωπής και ατιμωρησίας, γιατί ο φόβος παραλύει μάρτυρες και θύματα. Και έτυχε να περάσω προχθές από το κύριο λεωφόρο Φιλής και τα λοιπά, και κάποια στιγμή ρε παιδιά, είμαι με τη μηχάνη και συνειδητοποιώ ότι δίπλα μου περνάνε σούπερ κάρς. Και δύο και τρία μέτρησα, έτσι διατρέχοντας όλη τη λεωφόρο Φιλής. Πλάκα έπαθα, μάλιστα. Ποιος θα έχει τα λεφτά άραγε? Φύγανε από τα βόρεια προάστια και πήγαν προς τα εκεί. Λοιπόν, πάμε στο παρόν. Ποιοι καθορίζουν τις εξελίξεις στη Νέα Δημοκρατία? Αποκλειστικό. Κάποιοι λένε αστάσει η Νέα Δημοκρατία στο 20% αρκεί να την ελέγχουμε. Ο ρόλος της κλειστής ομάδας στο Γατσάπ και η σχέση της με δεκάδες ιστορικά στελέχη του κόμματος. Τα στοιχεία της Eurostat δείχνουν ανάγλυφα που μας κατάντησαν. Το 27,5% των Ελλήνων στα όρια της φτώχειας. Μόνο στο παρόν ο Τσίπρας κατοχυρώνει τον όρο αριστερά του κέντρου, άνοιγμα σε Μόραλη και Δούκα. Ευνηδίας ο Μητσοτάκης με τις εξαγγελίες για τους δανειολήπτες και η σιωπηλή ανταρσία του Νίκου Δένδια ακολουθεί τη στρατηγική του όριμου φρούτου απέναντι στο Μητσοτάκη. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Ψήφος εμπιστοσύνη σε γιατρούς νοσηλευτές. Αποκλειστικό. 56.487 αξιολογήσεις ασθενών από 126 νοσοκομεία. 76,3% θετικές αξιολογήσεις. Στρατηγική τριών πυλώνων από το Μαξίμου ως τις Κάλπες. Όταν κάποιος κινδυνεύει, δεν σκέφτεται τα μποφόρ. Ο καπετάνιος Κυριαζής από τη Σκόπελο μιλάει στην εφημερίδα. Μετά το πάγωμα λόγω Ιράν, ζεσταίνονται ξανά οι κρατήσεις στον τουρισμό. Και στο πακέτο Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, αποκλειστικό, έξτρα μέτρα στήριξης για τις συντάξεις, τα τρία σενάρια που εξετάζονται από την κυβέρνηση. Πάμε στην κόντρα. Δυναμική άνοδο στο 23,2% της εκλογικής επιρροής Τσίπρα. Κερδίζει 2,3 μονάδες σε σχέση με την προηγούμενη δημοσκόπηση της MRB. Διεργασίες για την κατάρτιση των ψηφοδελτίων του νέου κόμματος σε όλη τη χώρα. Το ακριβότερο καλάθι της Ευρώπης γονατίζει τα ελληνικά νοικοκυριά. Ποια προϊόντα πληρώνουμε χρυσάφι? Το σούπερ μάρκετ γίνεται πολυτέλεια. Τα επαγγέλματα της επόμενης δεκαετίας με υψηλούς μισθούς. Τι δείχνει η έρευνα του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά? Ποιοι κλειδώνουν από 2.000 ευρώ και πάνω? Πάμε στη Real News. Η ατζέντα Μητσοτάκη για το νέο Σύνταγμα. Σαρωτικές αλλαγές σε κράτος και θεσμούς προτείνει η κυβέρνηση.
κατάργηση του αμελητή και της αρμοδιότητας της Βουλής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, την ανάκριση θα διενεργεί εισαγγελέα εφετών. Η πρόταση για δίωξη θα έρχεται από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Θεσπίζεται επιστολική ψήφος για όλους τους Έλληνες. Πρόσοδο ταχώς για τα νέα υποβρύχια. Ο προϋπολογισμός των 5 δισεκατομμύριων ευρώ και οι προτάσεις από Ηνωμένες Πολιτείες, Γαλλία και Γερμανία για το νέο πρόγραμμα του πολεμικού ναυτικού που αναμένεται να συμβασιοποιηθεί το 2028. Νίκος Παπάς στη Ριάλ να γίνει ένα τηλεφώνημα ενότητας Φάμελου Τσίπρα. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ καλεί τους δύο άνδρες να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι. Ο Γρηγόρης Δημητριάδης ανοίγει τα χαρτιά του αποκλειστικά στην Ρίαλ. Ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Μαξίμου λύνει την πολύχρονη σιωπή και μιλά για τον Πρωθυπουργό τη Νέα Δημοκρατία, τον Ανδρουλάκη, τον Τσίπρα, τις υποκλοπές και τη διαπλοκή. Παράταση της επιδότησης στο ντίζελ. Το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης είναι έτοιμο να προχωρήσει σε νέα στήριξη στα καύσιμα, επεκτείνοντας το συγκεκριμένο μέτρο έως τέλος Ιουνίου. Οι εφεδρείες ανέρχονται σε 200 εκατομμύρια ευρώ και ανάλογα με την έκβαση της πολεμικής σύραξης θα αξιοποιηθούν με στόχο τη στήριξη των οικοκυριών. Έγκλημα στην Κρήτη, αν οδηγήσει ξανά θα σε σκοτώσω. Οι απειλές που δεχόταν 21 ετών που δολοφονήθηκε από τον 54χρονο πατέρα του φίλου του. 3 χρόνια έχει καθυστερήσει δίκη για το θάνατο του γιου του δράστη. Και έρευνα για το χάπι του βιασμού. Νέα τοξικολογική εξέταση ζητούν οι γονείς της 19χρονης Μυρτούς που βρέθηκε νεκρή σε παγκάκι στην Κεφαλονιά. Δημοκρατία, στείνει νέα παράγκα ο Μητσοτάκης. Ποιους προορίζει μετά τον Τζαβέλα για τον Άριο Πάγο. Ο Φλωρίδης χαρίζει 3.600 υπολογιστές για να εξαγοράσει τις ψήφους δικαστών και εισαγγελέων. Βαριές καταγγελίες κατά του Υπουργού. Μπαμ στο ρεπορτάζ. Σύνθεση φάντασμα σε δίκη Μαμούθ Μαντονακάκης Γκέιτ. Μαντονανάκης Γκέιτ. Σύνθεση φάντασμα σε δίκη Μαμούθ. Ξεσκίσαμε το πρωτοσέλιδο αυτό. Λοιπόν, στο κενό η προσπάθεια φήμωσης της ΜΠΑΜ και των αποκαλύψεων. Σύλληψη ρεπόρτερ μας για όσα έρθαν στο φως στο Λασίθι. Νέα καταγγελία σοκ με 3 ύποπτους θανάτους στην Ηλία. 7 φορές άλλαξε την κατάθεσή της η μάνα του άτυχου Παναγιωτάκη. Δεν έχουν τέλος οι αντιφάσεις της Πόπης. Και περσικός κόλπος τη φέρνει για πετρέλαιο και αγορές της Ιφιλίου η νέα γεωπολιτική. Κυριακάτικη Voice, η Fraport έδιωξε τη Ryanair, αεροδρόμιο Μακεδονία, 61% αύξηση στα τέλη επιβατών, τιμές Φραγκφούρτης σε πάρκινγκ και καταστήματα. Μακεδονία, σε κρίσιμη καμπή ο τουρισμός στη Θεσσαλονίκη, αγώνας να ανακοπεί η πτωτική πορεία, νέα παραλία Κάστρα και σταθμός μετρό Βενιζέλου στο χάρτη των επισκεπτών. Και κλείνουμε με τον τύπο της Θεσσαλονίκης. Κόφτης για νέα Airbnb στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Προχωράει η απαγόρευση νέων αδειών βραχυχρόνιας μίσθωσης. Σε ποια περιοχή η κατοικία πρέπει να παραμείνει προσιτή, ιδιαίτερα για τους νέους ανθρώπους, είπε ο Πιερακάκης. Και άρθρο του Παναγιώτη Κοκόρη στον τύπο της Θεσσαλονίκης. Παραγραφή οφειλών προς ΕΦΚΑ, όταν ακόμη και η γραφειοκρατία ενηλικιώνεται. Αυτά, φίλες και φίλοι, τα πρωτοσέλιδα των σημερινών κυριακάτικων εφημερίδων. Το διάλειμμά μας και πανερχόμαστε σε λίγο.

0: 90,1.
1: Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo. Είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός ZPCAT. Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media Group.
2: New York. New York. New York.
3: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
2: Πάψα, Αχιλέα, κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
3: Μ' αυτή την προφορά, άκουσέ με λίγο. Broadway.
2: Ψώνια στο Fifth Avenue.
3: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
2: Όχι. Five star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε!
4: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
5: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο. Ο τελευταίος πειρασμός. Πρόωρες εκλογές το φθινόπωρο ή πάμε και όπου βγει. Η στοχοποίηση Δένδια, η απουσία Καραμανλή, το κόμμα Σαμαρά. Βαθύ το ρήγμα στη δεξιά πολυκατοικία παρά το αφήγημα της ενότητας στην κοινοβουλευτική ομάδα. Εαρινή σύναξη των αντιμητσοτακικών. Μια ωραία γαλάζια ατμόσφαιρα. Η νέα στρατηγική στο δρόμο προς τις κάλπες και οι αντιδράσεις για τη διεύρυνση. Το Πασόκ από την αντιπολίτευση περνά στην αντεπίθεση. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: 31 λεπτά μετά τις 7, ακούτε παραπολιτικά 90,1, πρωινή πτήση. Έχουν έρθει και άλλα μηνύματα, θα τα διαβάσουμε σε λίγο. Τώρα καθημερινά θα έλεγα πως η επίσκεψη στα σούπερ μάρκετ έχει γίνει ιδιαίτερα επώδυνη. Αυτό καταγράφηκε ουσιαστικά και από την τελευταία ανακοίνωση για τον πληθωρισμό πάνω από 5%. Είναι ένα μεγάλο, πολύ σημαντικό χτύπημα που δεχόμαστε λόγω βέβαια και εξωτερικών συνθήκων, αλλά όχι μόνο εξωτερικών συνθήκων, πρέπει να το δούμε αυτό. Υπάρχουν παθογένειες οι οποίες είναι διαχρονικές, οι οποίες δεν αντιμετωπίζονται όμως. Δεν ξέρω αν είναι, προφανώς δεν θα είναι εύκολα αντιμετωπίσιμες, αλλά από την άλλη πλευρά και τόσες δεκαετίες τώρα να έχουμε αυτές τις παθογένειες να ταλαιπωρούν και να πνίγουν ουσιαστικά τον οικογενειακό προϋπολογισμό, είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να το αποδεχτείς. Δεν ξέρω αν συνθηκολογούμε με την ακρίβεια. Το θέμα είναι ότι πρέπει να έχουμε μέτωπο με την ακρίβεια για τους ανθρώπους αυτούς, οι οικογένειες αυτές, οι οποίες πραγματικά είναι μεταξύ σφύρας και άκμονος, σε ένα συνεχή βρόχο που πιέζει. Δεν ξέρω αν είμαστε στο... αν οι Έλληνες είμαστε σε ένα ποσοστό 27% πτωχή, αλλά όποιος είναι πτωχός στην κυριολεξία και όχι σε ποσοστό. Αυτό που θέλω να πω είναι τα νούμερα δεν λένε τίποτα αν δεν ζεις τα προβλήματα και τα ζητήματα που προκύπτουν. Όταν πηγαίνεις στο σούπερ μάρκετ και σκέφτεσαι πώς θα ξοδέψεις και το τελευταίο σου ευρώ χωρίς να σου λείψει κάτι και τελικά σου λείπει, είναι το μεγάλο πρόβλημα. Πάμε να πούμε την καλημέρα μας στον Γιώργο Λεχουρίτη, τον πρόεδρο του Ινστιτούτου Καταναλωτών ΙΝΚΑ. Τι κάνετε, κύριε Λεχουρίτη, καλημέρα.
1: Μέρα, καλημέρα, καλή Κυριακή και χρόνια πολλά για την μητέρα σου όλο του κόσμου.
0: Αυτό είναι. Μεγάλη μέρα σήμερα. Μεγάλη μέρα. Και τυχεροί αυτοί που την έχουν, τη μαμά τους.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί οι υπόλοιποι είμαστε λίγο, θα έλεγα, η ορφάνη αυτή είναι.
1: Κάποιοι αρκετοί, χιλιάδες, εκατομμύρια είμαστε όπως είπατε. Όμως από εκεί και πέρα, να πούμε στο θέμα της ακρίβειας. Ένα διαχρονικό, θα μου πείτε, θέμα ακρίβειας, το οποίο καμία κυβέρνηση δεν μπόρεσε και δεν θέλησε, εγώ θα πω την άποψή μου, αφού η ακρίβεια ήρθε τα τελευταία 5 χρόνια να παστικωθεί στις τσέπες και στα πορτοφόλια των Ελλήνων πολιτών, βλέποντάς την να μην μπορεί να, μάλλον όχι να μην μπορεί, να μην θέλουν κάποιοι να χτυπήσουν την ακρίβεια, ο καθένας να ανεβάζει τιμές κατά το δικό του δοκούν, χωρίς να αιτιολογεί πως φεύγει τόσο φθηνό ένα προϊόν στο χωράφι και διαμαρτύρονται ορθότατα οι αγρότες.
0: Έτσι.
1: Και διαμαρτύρονται παράλληλα και οι επαγγελματίες και οι καταναλωτές.
0: Πώς γίνεται αυτό να το πετυχαίνουμε δηλαδή, πώς γίνεται.
1: Εδώ είναι η μεγάλη απορία, εδώ είναι το όλο ρεζουμέ της υπόθεσης. Και δεν, το να βάζεις πλαφόν στην Λιανική, δεν πετυχαίνεις το στόχο. Ποιος βάζει το πλαφόν? Η κυβέρνηση, μάλιστα. Τι θα έπρεπε να κάνει, κύριε Λεχουρίτη? Θα έπρεπε να βάλει πλαφόν σε όλη τη διακίνηση του προϊόντος. Δηλαδή, φεύγοντας το προϊόν από τον παραγωγό μέχρι τον καταναλωτή, να υπάρχει πλαφόν. Δεν μπορεί να το πουλάει ο παραγωγός 50 λεπτά και εμείς να το αγοράζουμε 3 ευρώ και 4 ευρώ ένα προϊόν. Και πού είναι?
0: Εσείς, κύριε Λεχουρίτη, έχετε έτσι... δει σε ποιο σημείο, σε ποιο κρίκο της αλυσίδας γίνεται το μπαμ της έκρηξης της ακρίβειας? Ποιο είναι? Μετακίνηση?
1: Τους μεσάζοντες και βεβαίως τους χοντρεμπόρους. Γιατί,
0: εκεί πάμε. Ναι.
1: Όταν έχουμε τριγωνικές, όπως λέμε, ομοιρικές συναλλαγές, όταν δηλαδή ένα σούπερ μάρκετ έχει από κάτω 3-4 εταιρείες και η μία τιμολογεί στην άλλη. Το ξέρουν αυτό, δεν το ξέρει το Υπουργείο. Αν δεν το ξέρει, σημαίνει ότι είναι ανίδιο.
0: Ζουν σε άλλο κόσμο, έτσι.
1: Μπράβο, δεν πρέπει να είναι σε αυτή τη θέση.
0: Μάλιστα.
1: Όταν λοιπόν έρχεται και αγοράζει από τον παραγωγό, πάει ο παραγωγό. Να τα κάνουμε λίγο αναλυτικά, γιατί θα τρελαθώ στο τέλος. Πάει λοιπόν ο χοντρέμπορας και λέει, πόσο έχει το λεμόνι στον παραγωγό? Του λέει ο παραγωγός, 25 λεπτά με τα εργατικά. Γιατί πρέπει να μαζευτεί 30 λεπτά.
0: Μάλιστα.
1: 30 λεπτά. Το αγοράζει ο χοντρέμπορος, το φορτώνει στο φορτηγό του, το πηγαίνει στην περιοχή από όπου είναι, στις αποθήκες και το πουλάει λοιπόν στον επόμενο έμπορα. Όσο το πουλάει στο επόμενο έμπορο, εγώ σας λέω από 30, άντε και άλλα 30%, 100%, 60 λεπτά. Έρχεται ο δεύτερος τυπών και το πουλάει στον τρίτο, θέλει άλλα 20%, 72 λεπτά. Ωραία. Και πώς στάνει και καταντήγει στον καταναλωτή.
0: 1,5 ευρώ, 2.
1: 1,90.
0: 1,90. Καλά τα πάω.
1: Ας έφερα ένα παράδειγμα. Ένα παράδειγμα για να δείτε ότι, κύριοι, δεν μπορείτε να έχετε, δεν έχετε το δικαίωμα, γιατί το λεμόνι μήπως συσκευάζεται.
0: Μήπως πώς, πώς θα μπορούσε σε αυτούς τους ανθρώπους τώρα να τους περιορίσεις το κέρδος. Αυτές τις συναλλαγές που, όπως είπατε εσείς, έτσι λειτουργούν. Τι θα πρέπει να γίνει, πώς μπορείς να τους περιορίσεις.
1: Μπορείς και να τους πεις το εξής. Κύριοι, δεν ξέρω πόσο αγοράζετε, μάλλον και πόσο πουλάτε. Εγώ, μετά την πώληση από τον παραγωγό, δεν δίνω το δικαίωμα να έχετε κερδοφορία ή μάλλον να επιβαρύνετε το προϊόν μέχρι να φτάσει στον καταναλωτή πάνω από 300%. Τι σημαίνει πάνω από 300%, κύριε Σαντορινέ? Γιατί το 300% είναι ένα υπερβολικά υψηλό τίμημα.
0: Αλλά άλλο να το πληρώνεις 1 ευρώ το κιλό και άλλο 1,90.
1: Ναι. Άρα λοιπόν, 3-3-9, 90 λεπτά. Ένα 90 γιατί, ρε παιδιά?
0: Είναι απλή
1: λογική. Δηλαδή, θέλω να πω, το Υπουργείο θα έπρεπε να τηρήσει αυτή τη διαδικασία όσο επικρατούν τέτοιες εμπόλεμες καταστάσεις. Θα μου πείτε, μα έχουμε από το 2022 που ζούμε μία Ρωσία-Ουκρανία, μετά πάμε Ιράν, μετά πάμε Ισραήλ, μετά πάμε Παλαιστίνη, μετά πάμε αριστερά-δεξιά, μόνιμα έχουμε αυτό το φαινόμενο. Ναι, να θυμίσουμε όμως ότι το 2011 το Brent είχε φτάσει 120 δολάρια το βαρέλι και η αμόλυβδη μέσον όρο είχε 1,60. Πώς γίνεται σήμερα να είμαστε στα 98, 94, 100, 110 και η αμόλυβδη να είναι πάνω από 2 ευρώ? Άρα, κύριε Σαντορινέ, κάτι συμβαίνει. Και εκείνο που συμβαίνει είναι ότι η κυβέρνηση πρέπει να το παραδεχτεί. Μέσα από την ακρίβεια, την οποία πληρώνουμε εμείς οι πολίτες, βάζει περισσότερα χρήματα στα ταμεία. Και έρχεται και μοιράζει επιδόματα, fuel pass, είτε στην Αγγλία, είτε αριστερά, είτε δεξιά. Ναι, αλλά μην μοιράζει τα δικά μου τα λεφτά, γιατί το πληρώνουμε όλοι, γίνεται ένας κουμπαράς και μέσα από τον κουμπαρό αυτά ξαναμοιράζουμε τα χρήματα επιδοτώντας ουσιαστικά την κλοπή.
0: Κύριε Λεχουρητή, εστιάσατε και στα καύσιμα και σε ένα είδος τροφίμου όπως είναι τα λεμόνια, όπου πραγματικά είναι βασικά ίδια ανάγκης, έτσι. Δηλαδή, δηλαδή χωρίς καύσιμα δεν μπορούμε να μετακινηθούμε, πάμε στη δουλειά μας. Στα τρόφιμα.
1: Μήπως είναι φτηνό το μοσχαράκι?
0: Εδώ θέλω να πάω, δηλαδή, και στα υπόλοιπα θέλω να πάω. Παρατηρείτε το ίδιο πράγμα, έτσι. Δηλαδή, η παρατήρηση έχει να κάνει με το μεσάζοντα, ο οποίος θα το πάρει σε αλφα τιμή και θα τριπλασιάσει, τουλάχιστον τετραπλασιάσει την τιμή μέχρι να φτάσει στο καταναλωτή. Είναι η αλυσίδα αυτή, έτσι.
1: Μα, κύριε Σαντορινέ, θυμάμαι τον κύριο Θοδωρικάκο που είχε πει με δηλώσεις του ότι με την ψήφιση της νέας ανεξάρτητης αρχής ελέγχου αγοράς και τροφίμων και προστασίας καταναλωτή θα φέρω και διάταξη που θα λέει διπλή αναγραφή τιμών στα νοπά προϊόντα. Δηλαδή, το ταμπελάκι επάνω που έχει το σούπερ μάρκετ, το μαρούλι, θα σου δώσω να καταλάβετε, θα έχει τιμή παραγωγού και τιμή καταναλωτή. Και ο καταναλωτής από μόνος του, αν βλέπει ότι το μαρούλι το αγόρασε από τον παραγωγό στα 20 λεπτά και το πουλάει 1 ευρώ, να μην το αγοράσει.
0: Σωστό.
1: Δηλαδή, ο ίδιος ο καταναλωτής να μαστιγώσει, να τιμωρήσει το μεσάζοντα. Το έχει δηλώσει. Δεν είδα να έρχεται. Δεν είδα το Πάσχα που είχε φτάσει το μαρουλάκι στα 1,34 λεπτά το κιλό και τα αγκούρι 1,15 ευρώ το ένα. Θα μου πείτε, έπεσαν οι τιμές. Ναι, αλλά τι μας έλεγαν, κάνουμε εξαγωγές. Τι άλλο μας έλεγαν, δεν υπάρχουν εργατικά χέρια. Και μετά, όταν τελείωσε το Πάσχα, πώς βρέθηκαν εργατικά χέρια και μειώθηκε η τιμή στο αγκουράκι? Θα μου πείτε, έχουμε μεγάλες παραγωγές πλέον και όχι από την Κρήτη, μα και πριν είχαμε παραγωγές. Και από τη Δράμα, ντομάτα, και από την Πρέβεζα και από το Άχτιο και από την Πελοπόννησο και από τη Θεσσαλία. Η Ελλάδα δεν είναι μόνο η Κρήτη που παράγει προϊόντα αγροτικά θερμοκηπίου η κύριε Σαντορινέ και είχε φτάσει η πιπεριά στα 5,80 το κιλό.
0: Αλλά και εδώ στο Μαραθώνα έχει. Δηλαδή...
1: Ακριβώς. Και στο Μαραθώνα έχει. Σε όλη την Ελλάδα έχουν.
0: Ναι.
1: Σε όλη την Ελλάδα. Άρα οι δικαιολογίες που κατά καιρούς δένε κάποιοι χοντρέμποροι και θέλουν να παρουσιάζουν ότι είναι αθώες περιστεραίες και δεν υπάρχουν υπερκέρδη, και πώς εμφανίζονται αυτές οι τιμές στην αγορά. Ποιος τις καθορίζει αυτές τις τιμές. Καλή η φιλελεύθερη και ελεύθερη οικονομία, και εγώ μαζί της είμαι, αλλά όχι για την Ελλάδα. Στην Ελλάδα έχουμε ελεύθερη ασυδοσία. Ό,τι θέλει ο καθένας κάνει, όσο θέλει τιμές βάζει, και αυτό το βλέπουμε και στα ψάρια. Το βλέπουμε, τα ψάρια ξέρετε πόσο έχουν ανέβει στα φρέσκα οι τιμές τους, 30 και 40% επάνω.
0: Εδώ αυτή βέβαια και... στα ψάρια δεν μπορεί να πει κάποιος ότι ανέβει το καύσιμο, ξέρω, και τα εργατικά, εδώ θα μπορούσε να το πει κάποιος, αλλά όχι, και πάλι.
1: Αυτή τη στιγμή, δεν έχουμε δει τα απόνερα του πολέμου.
0: Δεν τα έχουμε.
1: Δηλαδή οι τιμές λόγω πολέμου δεν έχουν έρθει στην αγορά. Θα έρθουν μέχρι τέλος του μήνα, αυξάνοντας τις τιμές των προϊόντων κατά 15-20%, θα το δούμε στις δενδρόδεις καλλιέργειες, δηλαδή στις καλλιέργειες που θα έρθουν, κεράσια, ναι, που θα έρθουν, βερίκουκα, ροδάκινα, θα το δούμε στο προσεχές.
0: Αλλά πέρσι μιλάμε τα κεράσια που ήταν και είχαμε και θέμα καταστροφών στις καλλιέργειες, ήταν σε εκτόξευση, έτσι, 8,5 ευρώ το κιλό, αν θυμάμαι καλά.
1: Σωστά. Είχαμε φτάσει και 18 ευρώ την
0: κιλό. 18.
1: Ναι.
0: Καλά, και δεν αγοράζεις βέβαια με αυτές τις τιμές, αλλά λέμε τώρα. Έτσι, γιατί εδώ, κύριε Λεχουρίτη, να πούμε και το άλλο. Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό που λέτε, γιατί το θέμα της αλυσίδας και το ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι εσχροκερδούν, θα έλεγα εγώ, και όχι απλά κερδοσκοπούν. Γιατί σκοπός το κέρδος είναι. Εσχροκερδούν. Ακριβώς. Το θέμα είναι και εμείς όμως, οι καταναλωτές, πρέπει να φρενόμαστε λίγο έξυπνα, ρε παιδί μου. Δεν πρέπει να πωλείτε το κεράσι 8 ευρώ και να πάμε να το αγοράσουμε. Μην το αγοράσεις, αδερφέ.
1: Ακούστε τι συμβαίνει λοιπόν με τους καταναλωτές. Ο καταναλωτής λειτουργεί με βάση τα θέλω και το μάτι.
0: Okay.
1: Θα πάει λοιπόν στο σούπερ μάρκετ ή θα πάει στο μανάβικο και θα δει τα κεράσια. Θα τα ζηλέψει. Μάτι είναι, τα ζηλεύει. Θα μου πεις, μην τα αγοράζεις, ρε φίλε, με 18, ορθά το είπατε. Ναι, να μην τα αγοράζω. Το 1 με 18, την ντομάτα με 4. Το μαρούλι.
0: Καλά,
1: με
0: μην
1: ένα,
0: φτάσουμε,
1: το...
0: δεν θα πάρουμε τίποτα. Αλλά... Όχι, όχι, δεν λέω αυτό.
1: Θέλω να πω ότι επειδή όλα σε γενικές γραμμές είναι πανάκριβα, τι να πρωτοκάνει ο καταναλωτής. Κύριε Σαντορινέ, ο καταναλωτής καθημερινά βομβαρδίζεται με τα
0: έτσι,
1: πολλά προβλήματα.
0: Ισχύει.
1: Του έρχεται το ρεύμα, αμάν, πού πήγε.
0: Τι το συζητάγαμε πριν. Πάει 15 του μήνα και λες τώρα τι θα γίνει. Αναπολύσει τη μέρα που μπήκε με τα λεφτά του μισθού στο λογαριασμό σου. Εντάξει.
1: Σήμερα έχει 10 ο μήνας και ο κόσμος προσπαθεί να επιβιώσει πληρώνοντας υποχρεώσεις. Του έρχεται το χαρτί από την εφορία, του έρχεται το χαρτί από την τράπεζα, το δάνειο, του έρχεται το χαρτί από το
0: έτσι,
1: νερό. Δηλαδή, τι να πρώτο κοιτάξει, από την κινητή τηλεφωνία, ορισμένα πράγματα. Μου μίλαγαν κάποιοι γνωστοί από νησιωτικές περιοχές.
0: Ναι.
1: Ξέρετε πόσο είναι οι τιμές στη Πολέγαντρο, στην Ίω, στην Νήσιρο, γενικά στα νησιά του Αιγαίου. Είναι σχεδόν 100% επάνω από την υπόλοιπη ενδοχώρα.
0: Εννοείται για τιμές πρώτης ανάγκης.
1: Προφήμων.
0: Προφήμων
1: και προϊόντων.
0: 100%. Ισχύει, ισχύει. Και στα νησιά σούπερ μάρκετ αλυσίδας, έτσι, δηλαδή μεγάλες αλυσίδες κτλ. Έχει παραπάνω από ό,τι έχει στην Αθήνα.
1: Όταν λέει αγόραζα ένα προϊόν 2 ευρώ και πήγα εχθές να το πάρω, μια φίλη από τη Πολέγαντρο, 2,40. Δηλαδή αυτό το ίδιο προϊόν στην Αθήνα έχει 1,20.
0: Ναι,
1: ή ένα ευρώ ή ένα 30. Είδα δηλαδή περιπτώσεις μακαρόνια της ίδιας εταιρείας, ένα ευρώ στην Αττική, πόσο λέτε στο νησί.
0: Πόσο.
1: 2 ευρώ.
0: Έλεος. Μακαρόνια, 2 ευρώ.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Είδα εμφιαλωμένα νερά, γιατί τα νησιά έχουν σχεδόν μόνιμα εμφιαλωμένα νερά. Στην Αθήνα είχε η Εξάδα 1,80 σε σούπερ μάρκετ, και στη Φολέγαντρο και στη Νίο, πόσο λέτε, 6 ευρώ.
0: Για όνομα του Θεού τώρα, αλήθεια λοιπόν, λέτε. 6 ευρώ από 1,80 6 ευρώ. Εδώ μιλάμε για εσχροκέρδια, όχι απλά εσχροκέρδια. Εδώ μιλάμε για εγκληματική εσχροκέρδια, ας πούμε.
1: Μιλάμε με πραγματικά γεγονότα. Γιατί έχω μάθει τη ζωή μου να λέω αλήθεια. Με στοιχεία και φωτογραφίες τα οποία δεν μπορεί να διαψεύσει κανένας.
0: Κύριε Λεπουρίτη, θα τα πούμε. Όταν θα έρθετε και Αθήνα, θα έρθετε στο στούντιο να τα πούμε. Γιατί τώρα είστε μακριά, έτσι. Τα λέμε τηλεφωνικά, αλλά σας περιμένουμε και στην Αθήνα να τα πούμε εκτενέστερα.
1: Είστε καλά, καλή
0: ευχαριστώ πολύ.
1: Αλλά η ακρίβεια ήρθε για να μείνει μόνιμα και όχι για να φύγει. Δυστυχώς αυτή είναι η κατάσταση. Μία ο πόλεμος, μία εξυρασία, μία το χαλάζι, μία η βροχή, μία ηλιοφάνεια. Και τα πληρώνουμε και τελικά δεν μπορούμε να πούμε και τίποτα.
0: Καλημέρα κύριε Λεχουρίτη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Διάλειμμα και επανερχόμαστε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Ο βίος, η λόγη και η ύμνη του με τον Πέτρο Γαϊτάνου. Μια κατανυκτική διαδρομή πίστης, λόγου και προσευχής. Τους λόγους του Αγίου αφηγούνται ζωντανά η Κατερίνα Διδασκάλου και ο Λεωνίδας Κακούρης. Με βυζαντινή χοροδία και ζωντανή ορχήστρα. Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μια αφηγηματική μουσική παράσταση του Πέτρου Γαϊτάνου. Τετάρτη 20 Μαΐου στο Θέατρο Ακροπόλ.
2: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
3: Αχα.
2: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
3: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
2: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω.
4: Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Αδέρφια μου, καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε. Τόσο συντονιστήκατε τώρα, όμορφο πρωινό, πιο λαμπερό από το χθεσινό. Σίγουρα, χρειάζεται όμως να έχετε ενημέρωση, γιατί εσείς τουλάχιστον που θέλετε να πάρετε την πολιτεία σας σε Αθήνα και όχι μόνο και στην παραλία, να ξέρετε ότι έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω του Διεθνούς Ποδηλατικού Γύρου, με αποτέλεσμα πάρα πολλοί δρόμοι στην Αθήνα και στον Πειραιά και στα νότια προάστια να είναι κλειστοί. Είναι πάρα πολλοί αυτοί οι δρόμοι, για να σας τους πω αναλυτικά. Μπείτε στα παραπολιτικά.gr να δείτε ποιοι δρόμοι είναι αυτοί που δεν θα μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε σήμερα. Έχουν ξεκινήσει από τις 6 ώρα το πρωί αυτές οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Καλό θα είναι λοιπόν να συμβουλευτείτε το συγκεκριμένο άρθρο που έχουμε, για να ξέρετε πώς θα μπορέσετε να ξεφύγετε από πιθανή ταλαιπωρία. Δεν είναι πάντως σήμερα μέρα για να κάνετε βόλτα με το αυτοκίνητο στο κέντρο και προς τα νότια. Καλημέρα να πω στον Γιώργο από τα Χανιά. Άκουσα μεγάλη έκπληξη, λέει, τον Πρωθυπουργό στη Θεσσαλονίκη να λέει μεγάλα λόγια, να προσπαθεί να δώσει ορισμό του πατριωτισμού, με όλο το σεβασμό να διαφωνήσω, να μου επιτρέψει να διαφωνήσω μαζί του. Οι πρόγονοί του εδώ στην Κρήτη, όταν αντιστάθηκαν στους Γερμανούς κατακτητές, δεν είχαν Ραφάλ, δεν είχαν Μπελαρά, δεν περίμεναν F-35, στάθηκαν οσόφυλλα απέναντι στον Ισβαλέα, με φτιάρια, τσουγκράνες, ακόμη και γυμνά χέρια, και πολέμησαν. Όταν είχαμε τα Φάμπντομ και τα υποβρύχια, οι Τούρκοι εισέβαλαν στη μαρτυρική Κύπρο και δεν κάναμε τίποτα. Η Κύπρος μας έπεφτε μακριά, στα Ήμια δεν κάναμε τίποτα, πρόσφατα στην Κάσο για τα καλώδια δεν κάναμε τίποτα. Γιατί δεν δείξαμε τον πατριωτισμό μας σε αυτές τις περιπτώσεις που καθόρισαν τελεσμένα και δημιούργησαν καταστάσεις δύσκολα αναπτρέψιμες? Οπότε ο πατριωτισμός δεν ορίζεται έτσι όπως το όρισε ο Πρωθυπουργός, λέει ο φίλος μας ο Γιώργος από τα Χανιά. Ο Τζίμις από το Ρότερνταμ, καλημέρα, δηλέμμα και δεν θα σχολιάσω. Περιμένω τον Αλέξη, γιατί βαρέθηκα, λέει, τους εισαγγελείς και τους οπεκεπέδες. Δεν θα σχολιάσεις, θα περιμένεις τον Αλέξη να σχολιάσει ο Αλέξη ή να πράξει? Και να δούμε. Τον Οκτώβριο, λέει, που ήμουν στην Ελλάδα, πήγα σε ένα γνωστό σούπερ μάρκετ μόνο για να δω τιμές και να συγκρίνω με ολλανδικό σούπερ μάρκετ. Ρεπορτάζ έκανα, λέει, πιο ακριβά από γερμανικό και ολλανδικό σούπερ μάρκετ ήταν τιμές εδώ. Και σε Τζίμι, θα σου πω κάτι. Υπάρχουν, καταρχάς, δεν θα το τσουβαλιάσουμε, δηλαδή υπάρχουν όντως τιμές που είναι πιο ακριβές σε ελληνικά σούπερ μάρκετ από ό,τι είναι σε ολλανδικά και σε γερμανικά. Αυτό είναι σίγουρο και δεδομένο. Το θέμα είναι να βρεις τον μέσο όρο, ρε παιδί μου, πόσο της 100 πιο ακριβά είναι. Δηλαδή θέλει μια έρευνα η οποία θα είναι, εντάξει, τώρα εσύ την έκανες δειγματοληπτικά και με βάση το δικό σου, τη δική σου, έτσι, αναζήτηση. Εδώ θέλει να το κάνεις με επιστημονικό τρόπο, να πεις εκεί είναι πιο ακριβά, εδώ είναι πιο φτηνά, και να βγάλεις ένα μέσο όρο για να δούμε όντως τις μεγάλες διαφορές. Πάντως, σε κάποια μαγαζιά μεγάλα, επιπλάδικα, σούπερ μάρκετ, βλέπεις ότι διαθέτουν τα προϊόντα τους στην ελληνική αγορά, και εδώ δεν φταίει κάποιος, κάποια μη διευθέτηση ή διευθέτηση της ελληνικής αγοράς ή του αρμόδιου υπουργείου. Απλά μας πουλάνε πιο ακριβά. Δηλαδή κάποια επιπλάδικα στην Ιταλία, ας πούμε, έχω δει τιμές να είναι πιο φτηνές σε συγκεκριμένη μεγάλη μάρκα, μεγάλη φίρμα πώληση επίπλων. Έχω δει να πουλάει στην Ιταλία ένα συγκεκριμένο, ξέρω εγώ, κομωδίνο ακριβότερα από ότι το δίνει στην Ελλάδα, που θα έπρεπε η τιμή, αν θέλεις, λόγω και διαφοράς στην οικονομική δυνατότητα του Έλληνα, να προσαρμόζεται κάπως ανάλογα, να είναι λίγο πιο φτηνά, δηλαδή. Παρ' όλα αυτά ήταν πιο φτηνά στην Ιταλία. Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν φταίει πάντα η διευθέτηση του Υπουργείου, ξέρω εγώ. Φταίνε και οι άνθρωποι οι οποίοι ορίζουν τις τιμές και τη στρατηγική τους από τις εταιρείες. Θα πει κάποιος, ωραία, και δεν πρέπει να υπάρχει μια κινητοποίηση, γιατί, η οποία να λέει στην εταιρεία, γιατί, ρε φίλε, το πουλάς στην Ιταλία τόσο και δεν το πουλάς τόσο. Εντάξει, θα έπρεπε ίσως. Είναι κάποια ζητήματα τα οποία προκύπτουν πολύ σημαντικά. Το θέμα είναι ότι η αγοραστική μας δύναμη είναι αρκετά μικρή πλέον. Δεν έχουμε μεγάλες δυνατότητες, τουλάχιστον η μεγάλη πλειονότητα των Ελλήνων. Υπάρχει ζήτημα που έχει να κάνει με την καθημερινότητα. Ακούω κάποιους να λένε, ναι, τι πρόβλημα υπάρχει, εδώ γίνεται χαμός, ας πούμε, σε κάθε τριήμερο, σε κάθε τετραήμερο κλείνουν οι δρόμοι από την κίνηση που έχει. Ναι, εντάξει, δεν διαφωνούμε. Υπάρχει και ένα μεγάλο ποσοστό το οποίο έχει δυνατότητες, έτσι, οικονομικές, να πάει μια εκδρομή. Γιατί αυτό θα έπρεπε να είναι
πλειονότητα των ανθρώπων πρέπει να το κάνει αυτό. Αλλά υπάρχει και ένα 20% προφανώς και ίσως παραπάνω. Αυτό θα έπρεπε να είναι. Πλειονότητα των ανθρώπων πρέπει να το κάνει αυτό. Αλλά υπάρχει και ένα 20%

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό!
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό!
2: Πάλι μισό!
3: Μισό! Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο! Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

Εδώ είμαστε, αδέρφια μου. Καλημέρα, καλημέρα. Πολύ χαίρομαι που μας στέλνετε μηνύματα και που προβληματίζεστε και που οργίζεστε. Καλό είναι και να οργίζεσαι όταν δεν βρίσκεις λύσει. Αλλά να είμαστε ψύχρεμοι σε γενικές γραμμές, ε. Αυτό είναι που χρειάζεται, νομίζω. Λοιπόν, ο φίλος μας ο Αλέξης έχει και επώνυμο. Δεν λέει Τσίπρας. Άκουσα, λέει, κάτι. Χαιρετώ όλα αυτά που είπατε για την ακρίβεια των λαχανικών και των φρούτων. Έχουμε βρει κάποιους παραγωγούς και αγοράζουμε απευθείας από την πηγή. Δεν είναι τζάμπα όμως. Βοηθάω τον παραγωγό να πάρει καλύτερη τιμή και αυτός μου δίνει προϊόντα ποιοτικά, λέει ο φίλος μας ο Αλέξης. Καλημέρα. Ο κύριος Μάνος. Καλημέρα, τηλέμαχε. Στην Ιταλία έχουν 10% ΦΠΑ. Όλη η Ιταλία ζει με τον τουρισμό. Όλες οι πόλεις είναι γεμάτες. Η Νάπολη που κάποτε φοβόσουν να πας τώρα κυκλοφορείς 24 ώρες χωρίς να φοβάσαι τίποτα. Οι Ιταλοί δουλεύουν όλοι. Οι τιμές είναι καλύτερες από την Ελλάδα. Εδώ μόνο ένας δρόμος έχει τουρίστες, όμηρους, Ιερμού. Τα μαγαζιά Κυριακή κλειστά όσον αφορά μικρά, πιτσαρίες, τηλεόπτες κτλ. Με εκτίμηση Μάνος Κωνσταντινίδης. Κύριε Κωνσταντινίδη, επειδή στη Ρώμη έχω πάει 3 φορές τα τελευταία 3 χρόνια, οι τιμές είναι παρόμοιες με τις δικές μας, θα έλεγα. Κάπου είναι και σε κάποια είναι λίγο πιο ακριβές, αλλά είναι παρόμοιες. Έτσι, ο Ιταλός όμως απολαμβάνει καλύτερο μισθού, έχω την εντύπωση. Όσον αφορά την Νάπολη που λέτε, και στην Νάπολη είχα πάει πριν 4 χρόνια περίπου, 4-5 χρόνια. Δεν είχα κάποιο φόβο, να σας πω την αλήθεια. Ίσως επειδή ήμουν και σε αυτό το χώρο το χώρο που επισκέπτονται οι τουρίστες, οπότε υπήρχε και μια αστυνόμευση διαφορετική. Αυτό που μου έκανε εντύπωση στην Νάπολη ήταν η φοβερή βρωμιά. Πάρα πολύ βρώμικα ήταν. Δηλαδή σε σημείο που να λες ότι η Αθήνα είναι, ξέρω εγώ, Στοκχόλμη σε σχέση με την Νάπολη. Νομίζω δηλαδή. Τώρα

Λοιπόν, να πω ιδιαίτερη καλημέρα στη Φραγκίσκη. Που γιορτάζει σήμερα, χρόνια πολλά Φραγκίσκη. Μήπως μπορούν, λέει, οι συνεπιβάτες να μου δώσουν ιδέες για τα 70 χρόνια γάμου που θα γιορτάσουν οι γονείς μου σε λίγες μέρες. Απίστευτο. 70 χρόνια γάμου, ε! Να συνεχίσουν και στα 100 και να τους χαίρεσαι, Φραγκίσκη. Να σε καλά. Καλημέρα στο Στέλιο. Γεια σου, Στέλιο. Καλημέρα στον Κώστα το Μαυρόπουλο. Γεια σου, Κώστα. Επίσης καλή δύναμη. Η Φιλοθέη πάει και αυτή για δουλειά. Δουλεύει σε καφέ. Δεν μας το πες να παραγγείλουμε από εκεί. Να σε καλά. Σε ευχαριστώ πολύ. Ο Σάκης ισχύει, λέει, αυτό με τους μεσάτοντες. Κάτι πρέπει να γίνει επιτέλους. Καλά τα έλεγε, λέει, ο κύριος Λεχουρίτης. Αν και κάποιες φορές, λέει, τον έχω πιάσει να είναι υπερβολικός, γιατί τον πιάνει ίστρος. Ωστόσο, καλά τα έλεγε στο θέμα των τριγανικών συναλλαγών που έχουν να κάνουν με τους σούπερ μαρκετάδες και λέει και κάτι άλλο. Εκεί λίγο πιο, θα έλεγα, δύσκολο να το πιάσω το νόημα. Λίγο καλύτερα γραμμένο. Ναι, θα έπρεπε να είναι. Τέλος πάντων. Ο Σάκης μου λέει, όσοι δεν ήρθατε, μου λέει, χθες στη συναυλία των Μετάλλικα χάσατε. Εντάξει, ήταν ένα πολύ πολύ σημαντικό γεγονός. Εγώ βλέπω ότι είχε βάλει το γεωδυναμικό παρακολούθηση, λέει, με σεισμογράφο τη συναυλία των Μετάλλικα, εξετάζοντας αν η μαζική και συγχρονισμένη κίνηση δεκάδων χιλιάδων θεατών μπορεί να δημιουργήσει μετρήσιμες μικροδονήσεις στο έδαφος. Τα τελευταία χρόνια παρόμοια φαινόμενα έχουν καταγραφεί σε μεγάλες συναυλίες διεθνώς, όπου η ενέργεια του κοινού δημιούργησε ασθενείς σεισμικές δονήσεις, γνωστές ως concert quakes. Η συναυλία αποτελεί εξαιρετική ευκαιρία για τη μελέτη αυτού του φαινομένου και στην Ελλάδα, καθώς η παρουσία δεκάδων χιλιάδων θεατών μπορεί να αφήσει το δικό της σεισμικό αποτύπωμα. Λοιπόν, Στέλιο, εύχομαι περαστικά για τον πονοκέφαλο και το αυγενικό, μάλλον θα είναι. Να συμβουλευτείς να μπεις στα παραπολιτικά.gr, γιατί θες να πας στη Νέα Σμύρνη, να συμβουλευτείς και τα δρομολόγια που θα κάνεις, γιατί υπάρχει σήμερα ο Διεθνής Ποδηλατικός Γύρος, με αποτέλεσμα να υπάρχουν και κάποιοι δρόμοι που αντιμετωπίζουν πρόβλημα, έτσι. Δες λοιπόν, μην έχεις κανένα ζήτημα στη μετακίνησή σου με το ποδηλατικό γύρο που θα είναι σε εξέλιξη για αρκετές ώρες, έχω την εντύπωση. Όσον αφορά τον καιρό, με ρωτάει ο Τάσος, τον βλέπεις, χαρά Θεού είναι σήμερα. Θα έχουμε και 26 βαθμούς θερμοκρασία κατά τη διάρκεια της ημέρας, δηλαδή θα φτάσουμε τους 26. Εδώ στην Αττική 25-26, κάπου εκεί θα πάει το πράγμα. Τοπικά 26. Αραιές νεφώσεις θα έχουμε, πιο πυκνές το μεσημέρι και το απόγευμα. Έχει βοηθήσει αυτός ο βόρειος βορειοδυτικός άνεμος και έχει διώξει το σύννεφο και τη σκόνη την αφρικανική, με αποτέλεσμα να είναι πιο καθαρός ο ουρανός. Και οι θάλασσες είναι καλοτάξιδες. Εδώ δηλαδή στο Σαρονικό 3 με 4 μποφόρ, μια χαρά είναι να πάρετε και το καραβάκι, να πάτε καμιά Σαλαμίνα, να πάτε καμιά Έγινα. Ωραία δεν είναι? Μια χαρά είναι. Άλλωστε, όπως σας είπα, επειδή παραλία είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα με τον ποδηλατικό γύρο, αν θέλετε ντε και καλά να κάνετε βόλτα σε θαλασσίτσα, μπαίνετε στο πλοίο και πάτε μια Έγινα. Η Αγία Μαρίνα, νομίζω έχει και δρομολόγιο προς Αγία Μαρίνα, που είναι ακόμα πιο κοντά. Και περνάτε όμορφες ώρες και επιστρέφετε. Και ρίχνετε και μια βουτιά, γιατί όχι δηλαδή. Εντάξει, με 26 βαθμούς βέβαια κάνει κρύο, αλλά είναι κρύα η θάλασσα, κακά τα ψέματα, αλλά όπως και να έχει το πράγμα. Πονάνε ρε τα παλικάρια. Δεν πονάνε. Οπότε μπορείτε άνετα να την κάνετε τη βολτούλα αυτή. Συνηγορώ. Η Τόνια λέει, δυστυχώς η αεκάρα μας δεν τα κατάφερε χθες. Αυτό είναι. Τώρα, όταν κερδίζεις με 20 πόντους και πας σε παράταση τώρα και είναι αυτοκτονία καθαρά τώρα. Τι να λέμε. Έτσι είναι, βρε Τόνια μου. Έτσι είναι. Λοιπόν, πρόσεξε. Η Ιωάννα φτιάχνει αυτή την ώρα αρνάκι με πατάτες στο φούρνο. Χεράκι, λέει, έχει ετοιμάσει και το φτιάχνω, λέει, με αγάπη για την οικογένειά μου, γιατί θεωρεί, λέει, κάθε Κυριακή πρέπει να, τουλάχιστον κάθε Κυριακή, να μαζευόμαστε γύρω από το τραπέζι, λέει, το οικογενειακό.
και να τρώμε το φαΐ το συγκεκριμένο που είναι παράδοση, λέει, για μας. Καλά, κάθε Κυριακή η Αρνάκη τρώτε. Πλούσιοι, λέει ο Παναγιώτης. Κοίταξε, έχει πέσει μετά το Πάσχα το αρνί. Τι άλλο. Εν τω μεταξύ, ακούγαμε και τιμές εξωφρενικές, αλλά αν πήγαινε στην αγορά να το πάρεις, δεν ήταν τόσο εκτοξευμένες όσο λέγανε 18-19 ευρώ. Όντως, στις συνοικίες ήταν 17 ευρώ, κάπου εκεί. Αλλά στην αγορά, στην κεντρική αγορά, ήταν 12-13, εκεί. Το είδα μέχρι και 11,5 σε κάποιο, εκεί προς το τέλος. Αλλά ναι. Οπότε μπορεί να έχουν πέσει τιμές. Δεν ξέρω τώρα στο αρνάκι πόσο το αγοράζετε. Σοκ, λέει, στη Βρετανία. Γκέι ιδιοκτήτης ποδοσφαιρικής ομάδας και ο σύζυγός του κατηγορούνται ότι βίαζαν και εκμεταλλεύονταν σεξουαλικά νεαρούς. Ο 57χρονος Μπάρι Ντρουιτ Μπάρλοου ήταν ο πρώτος ανοιχτά ομοφιλόφιλος που απέκτησε παιδί μέσω παρένθετης μητέρας, ενώ είναι και ιδιοκτήτης της ερασιτεχνικής ποδοσφαιρικής ομάδας Maldon & Tiptree FC. Στο εδόλιο του κατηγορουμένου, για βιασμούς κατηγορείται, σεξουαλικές επιθέσεις. Αυτός ο τύπος έγινε και πατέρας μέσω παρένθετης μητέρας. Ωραία πράγματα. Μπράβο. Μπράβο, παιδιά. Στοχοποιούσε νεαρούς άνδρες. Όχι απαραίτητα ομοφιλόφιλους, τους προσέγγιζε και στη συνέχεια ικανοποιούσε πάνω του τις άρρωστες ορέξεις του. Ο Μπάρλο, γνωστός επιχειρηματίας και τηλεοπτικό πρόσωπο στη Βρετανία, έχει αποκτήσει 7 παιδιά μέσω παρένθετης μητέρας. Μάλιστα, 2 από αυτά τα έχει αποκτήσει με τον πρώην σύντροφο της κόρης του. Ο ίδιος και ο 32χρονος σύζυγος του Σκότ είναι συνδιοκτήτες της ποδοσφαιρικής ομάδας Maldon & Tiptree Football Club. Τι γίνεται, ρε.

Λοιπόν, έχει update ο Παναγιώτης για να ξέρετε ότι εδώ γίνεται ρεπορτάζ, κυρίες και κύριοι, όχι μόνο από τους δημοσιογράφους σταθμού, από τους συγχωλήπτες, γιατί όλοι δρούν δημοσιογραφικά. Λοιπόν, φρέσκες τιμές, 12 ευρώ το χεράκι το κιλό στο κρεοπολείο που ψωνίζει ο Παναγιώτης, της γειτονιάς του, και 14 το μπουτάκι. Εντάξει, καλές τιμές, σε σχέση με το Πάσχα, έτσι, με αυτά που είχαμε το Πάσχα. Γιατί τώρα εδώ δεν παίρνεις και όταν παίρνεις ολόκληρο το αρνί, το κιλό, είναι πιο φτηνά από το όταν παίρνεις κομμάτι. Έτσι, οπότε κομμάτι, άρα είναι πολύ φτηνά οι τιμές. Άρα εντάξει, δεν είναι πλούσιοι που τρώνε κάθε Κυριακή αρνίρες ή Παναγιώτη. Εντάξει, είπαμε. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ακόμη ένα διάλειμμα και θα επανέλθουμε στη συνέχεια. Ακούτε Παραπολιτικά 90,1, πρωινή πτήση. Το συζητάμε και μιλάμε. radio@parapolitika.gr για τα μηνύματά σας. Ρε Συνθήμιο, καλά τα λες, αλλά πώς να τα πω αυτά, δεν γίνεται εύκολο. Δεν είναι εύκολο. Σε ευχαριστώ πάντως και ευχαριστούμε και εμείς τα Παραπολιτικά που το αναγνωρίζεις αυτό. Κοίταξε, εδώ στα Παραπολιτικά είπαμε ποια είναι η πετυχημένη συνταγή. Δεν έχουμε κανέναν από πάνω από το κεφάλι μας με καμία ντούκα να μας λέει μην πεις αυτό, μην πεις εκείνο, μην πεις τ' άλλο. Μεγάλη υπόθεση, φίλε. Μεγάλη.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons, coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
5: Πάμε!
6: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
7: Μπορεί να τρέξει.
8: Παίζει να βγει και πρώτος.
7: Μπράβο, πατέρα σου!
6: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
8: Ενισχυτικό και φυσικό.
9: Osteomove. Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
10: Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ΙΝΑ δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου. Κανένα πρόβλημα. Γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο. Ο τελευταίος πειρασμός. Πρόωρες εκλογές το φθινόπωρο ή πάμε και όπου βγει. Η στοχοποίηση Δένδια, η απουσία Καραμανλή, το κόμμα Σαμαρά. Βαθύ το ρήγμα στη δεξιά πολυκατοικία παρά το αφήγημα της ενότητας στην κοινοβουλευτική ομάδα. Εαρινή σύναξη των αντιμητσοτακικών. Μια ωραία γαλάζια ατμόσφαιρα. Η νέα στρατηγική στο δρόμο προς τις κάλπες και οι αντιδράσεις για τη διεύρυνση. Το Πασόκ από την αντιπολίτευση περνά στην αντεπίθεση. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.
13: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Λοιπόν, Βασίλης, ταξί. Έχω και το επώνυμο. Λέει καλημέρα. 185 ευρώ ΕΦΚΑ με Τσίπρα, 265 με Μητσοτάκη. Περισσότερη εφορία, τεκμαρτό. ΓΙΟΤΑΧΗ πλέον στην Αθήνα κάνουν μεταφορικό έργο. Ακριβότερη ζωή, λέει, με το Μητσοτάκη. Εγώ, λέει, θα ψηφίσω Τσίπρα, θα δαγκωτώ. Κάτσε να κατέβει πρώτα. Βιάζεσαι. Θα κατέβει. Καλημέρα στην Αναστασία Μπούκουρα, στη φαρμακοποιό τη καρδιά μα. Χρόνια πολλά σε όλες τις μανούλες. Καλημέρα, λέει, τηλέμαχοι αγαπημένε. Γεια σου, Αναστασία μου. Ο Θήμιος, θα σου πω, λέει, κάτι γιατί είσαι ωραίος. Από αναρχικό φου, λέει. Μόνο Μπακούνιν διαβάζω. Πραγματικά, λέει, το καλύτερο ραδιόφωνο στην Αθήνα. Αυτό το δίνω άνετα. Να σε καλά, ρε Θήμιο. Μπακούνιν, ούτε λίγο Μαρκούζε δεν διαβάζει. Δηλαδή, είσαι καθαρό έμος, Μάλιστα. Εντάξει. Μ' αρέσει και εμένα. Να σε καλά, αδερφέ. Να σε καλά. Σε ευχαριστούμε. Καλή δύναμη, ρε εσύ, Παντελή μου. Κοίταξε να δεις. Το πιο σημαντικό απ' όλα είναι να έχεις καλή διάθεση. Λέει ο Παντελής, σε ακούω κάποιες φορές, λέει, που αναφέρεσαι σε αυτούς που μιλάνε άσχημα, που βρίζουν, που. Ναι, εντάξει. Ξέρεις, κάπου λες τώρα για ποιο λόγο, ας πούμε, να το δέχομαι αυτό. Αλλά από την άλλη λες, εντάξει, κάποιο πρόβλημα έχει ο άνθρωπος, μπορεί, ξέρω εγώ, να τον έχει στεναχωρήσει πεθερά του, παραδείγματος χάρη, και να προσπαθεί να το βγάλει το άκτη του. Τι να σου πω, άγνωστες οι βουλές του κόσμου. Κάποιοι έχουν δίκαια νεύρα, άλλοι δεν έχουν δίκαια νεύρα. Τώρα το θέμα της πεθεράς, είναι δίκαια νεύρα, Λοιπόν, πρόσεξε τι έχει γίνει τώρα. Έχει φτάσει στην Τενερίφη αυτό το κρουαζιερόπλοιο με τον Χανταϊό. Έχει στηθεί, λέει, μια άνευ προηγουμένου επιχείρηση για την υποδοχή του πλοίου στο λιμάνι της Γραναδίγια. Περισσότερα 100 άτομα θα μεταφερθούν στην ξηρά για να μεταβούν μετά να τους επαναπατρίσουν τους ανθρώπους αυτούς. Μόλις στάσει, λοιπόν, στο λιμάνι και εξασφαλιστεί η συνεχιζόμενη απομόνωση, γιατί θα το σφραγίσουμε με έναν τρόπο το πλοίο, οι επιβάτες και το πλήρωμα θα υποβληθούν σε τεστ από τις ισπανικές υγειονομικές αρχές, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι παραμένουν ασυμπτωματικοί. Στη συνέχεια θα μεταφερθούν στην ξηρά με μικρά σκάφη και μετά με ειδικά διαμορφωμένα λεωφορεία. Θα έχουν σφραγισμένους χώρους αυτά τα λεωφορεία. Θα μεταφερθούν οι επιβάτες στο κύριο αεροδρόμιο του Ισπανικού νησιού, που απέχει περίπου 10 λεπτά από το λιμάνι. Θα τους βάλουν σε αεροπλάνο ειδικό, με προορισμό τις χώρες τους. Οι πρώτοι θα πάνε οι Ισπανοί, οι οποίοι, βέβαια, ξέρεις, θα τους έχουν και αυτούς σε μια καραντίνα, και θα ακολουθήσουν οι υπήκοοι άλλων μονάδων, άλλων χωρών, σε ομάδες. Μάλιστα. 30 μέλη του πληρώματος θα παραμένουν στο πλοίο και θα πάνε στην Ολλανδία, και εκεί θα έρθει δική ομάδα που θα προχωρήσει στην απολίμανση του πλοίου για να χρησιμοποιηθεί και μετά. Ως άνευ προηγουμένου είναι αυτή η επιχείρηση, δεν ξαναγίνει, και θα λάβουν μέρος 358 άτομα στην ομάδα εκένωσης, 325 αξιωματικοί της πολιτοφυλακής και 33 αστυνομικοί, οι οποίοι θα εκτελούν εργασίες ασφαλείας σε συνεργασία με τις υποδομές υγείας οι οποίες διευθύνουν την επιχείρηση. Στην επιχείρηση τη συγκεκριμένη συμμετέχουν ακόμη 23 χώρες. 23 χώρες. Ναι, είναι οι χώρες από τις οποίες προέρχονται οι συγκεκριμένοι. Δεν ξέρω τώρα αν είναι και η δική μας μέσα χώρα, γιατί έχουμε και εμείς έναν Έλληνα, έναν 70χρονο από ό,τι γνωρίζω, ο οποίος και αυτός θα πρέπει να επαναπατριστεί. Προφανώς με τον ίδιο τρόπο. Μάλιστα. Ωραία μελωδικά πάμε και συνεχίζουμε. Λοιπόν, ετοιμάζομαι, λέει, να κάνω τη βόλτα μου, Τάσος. Πες μας, λέει, ποιοι δρόμοι θα κλείσουν. Ρε Τάσο, πώς να σου πω όλους αυτούς τους δρόμους που κλείνουν. Αδερφέ, είναι 2,5 σελίδες. 2,5 σελίδες. Λοιπόν, Δήμος Αθηναίων, Διάκου, Αμαλίας, Ακαδημίας,
Καλλιρόης, Βουλιαγμένης, Αρδιτού. Δηλαδή, χαμός. Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Κωνσταντίνου, Βασιλής Σόλγας, Συγκρού, Πανεπιστημίου, Πατησίων, Ομονίας, Χαλκοκονδύλη, Συντάγματος Πλατεία, Γεωργίου Πρώτου, Όθων. Είναι πάρα πολλοί δρόμοι. Η Αθήνα σήμερα είναι κλειστή, παιδιά. Κλειστό νάστη, τελείως. Δηλαδή, αυτή είναι η εικόνα. Επίσης, περιοχές του Δήμου Πειραιά, έτσι, και εκεί θα είναι κλειστές κάποιοι δρόμοι, Πειραιά, Μοσχάτου και Ταύρου. Εδώ είναι πιο εύκολα τα πράγματα να σας πω. Ακτή Μουτσοπούλου, μεταξύ Λαμπράκη στο Ρολόι και από Παπαναστασίου και στα δύο ρεύματα. Παπαναστασίου μεταξύ των οδών Μουτσοπούλου και Τζαβέλα. Ποσειδώνος στο τμήμα μεταξύ των οδών Τζαβέλα και Αιγαίος Ρέμα προς Λιφάδα και περιοχή Δήμων Καλυθέας, Παλαιού Φαλήρου και Αλίμου. Και εκεί κλειστοί δρόμοι. Το καλύτερο που έχετε να κάνετε, αν θέλετε να μετακινηθείτε σήμερα, μπείτε στα παραπολιτικά.gr και δείτε ποιοι δρόμοι θα είναι κλειστοί. Είναι δεκάδες. Σας το λέω, μην είναι και εκατοντάδες. Εντάξει.

Πρόσεξε τώρα τι μου λέει ο φίλος ο Διονύσης. Και είναι ένα θέμα τώρα, πώς ήρθε βέβαια Κυριακή πρωί να το φαίνεται κάτι έχεις διαβάσει. Μου λέει ρε φίλε μου λέει, έχω αρχίσει και φοβάμαι την τεχνολογία και όλα αυτά που γίνονται. Γιατί όσο μπαίνουμε πιο βαθιά στην τεχνολογία, και είναι αλήθεια αυτό που λέει, τόσο πιο εύκολα θα μπορούν να μας ελέγχουν, να μας παρακολουθούν. Κοιτάξτε, προσωπικά δεν έχω κανένα θέμα στο να παρακολουθούν μέχρι ένα σημείο. Και εννοώ μέχρι ένα σημείο πιο για λόγους που έχουν να κάνουν με την ασφάλεια. Δηλαδή δεν έχω ζήτημα με τις κάμερες που είναι στους δρόμους και καταγράφουν τα διάφορα. Δεν έχω. Όμως όταν είμαι μέσα στο αυτοκίνητό μου, το έξυπνο πανέξυπνο πλέον αυτοκίνητό μου, το οποίο μπορεί να καταλάβει αν εγώ ας πούμε είμαι κακοδιάθετος μέσα από τις κάμερες, μπορεί να παρακολουθεί τη συνομιλία μου με το, όχι μέσω κινητού μόνο, μέσω, δηλαδή με το διπλανό μου. Τι λέω στη γυναίκα μου, τι λέω στα παιδιά μου, τι λέω σε όποιον θέλω ρε παιδί μου, να έχω μέσα στο αυτοκίνητο. Όταν το ίδιο το αυτοκίνητο μπορεί να ελεγχθεί, έτσι, από, με τηλεχειρισμό ακόμα, γιατί και αυτό θα το δούμε, υπάρχει ήδη δηλαδή, όλα αυτά είναι κάπως τρομακτικά θα έλεγα και σε αφήνουν πλέον έρμεο στην τεχνολογία. Από την άλλη πλευρά δεν δαιμονοποιούμε την τεχνολογία. Η τεχνολογία, και έτσι πρέπει, ο άνθρωπος είναι ένα όν το οποίο προοδεύει μέσα από τα επιτεύγματά του, μέσα από την επιστήμη. Η επιστήμη είναι αυτή που μας δίνει καλυτέρευση των συνδικών ζωής, μας δίνει δυνατότητες να προχωρήσουμε παραπάνω. Το θέμα είναι όμως ότι υπάρχουν πάντα οι κακόβουλοι και οι κακόβουλοι έχουν πλέον πολλά όπλα στα χέρια τους για να μπορούν να μας ελέγξουν. Εμείς από την άλλη πλευρά πρέπει να έχουμε την άμυνά μας. Ποια είναι η άμυνά μας? Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι εκλέγουμε, οι άνθρωποι οι οποίοι πρέπει και αυτοί να πορευτούν με βάση τις κατευθύνσεις που εμείς τους δίνουμε. Και ποιες είναι αυτές οι κατευθύνσεις? Οι κατευθύνσεις είναι ναι στην τεχνολογία, ναι στην επιστήμη, ναι σε όλα αυτά που τα επιτεύγματα τα οποία θέλουμε να είναι ολοένα και περισσότερα για να καλυτερεύουν τη ζωή μας. Όμως θα πρέπει να είναι και αυτοί που βάζουν τις δικλείδες ασφαλείας, που βάζουν τα φίλτρα αυτά, τα οποία θα μας εξασφαλίσουν ότι αύριο η τεχνητή νοημοσύνη δεν θα βγει, πώς το λέγανε στις Παναγιώτη το φορέα εκείνον που στο Terminator, δεν θυμάσαι, ναι, δεν θα, SkyMax, δεν θα γίνει SkyMax ας πούμε κάποια στιγμή και θα βγουν οι μηχανές και θα μας καθυποτάξουν και θα μας εξανδραποδίσουν. Έτσι μην φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Βέβαια, πιο πιθανό είναι να μας εξανδραποδίσουν άλλοι άνθρωποι παρά η τεχνητή νοημοσύνη, αλλά τέλος πάντων. Ναι. Ωστόσο, όλα αυτά τα ζητήματα με την τεχνολογία έτσι όπως καλπάζει, τίθενται. Και η ηθική επαναπροσδιορίζεται και εμείς θα πρέπει να στρέψουμε τους πολιτικούς στο να ασχοληθούν για επιστημαμένα με το αντικείμενο και οι φόβοι υπάρχουν, αλλά δεν μπορούμε να ζούμε με το φόβο, πρέπει να ζούμε με τη δράση, έτσι δεν είναι? Ο Αναστάσης Κάπα έχει κάνει σωστή εδώ τοποθέτηση, θα συμφωνήσω και εγώ. Χρόνια πολλά λέει και στη μητέρα Φύση που μας φιλοξενεί εδώ και χιλιάδες χρόνια στο σπίτι της, και ας το έχουμε κάνει λέει όπως το έχουμε κάνει. Ακόμα μας ανέχετε. Έχεις απόλυτο δίκιο, Αναστάση. Η αλήθεια είναι ότι το βιάζουμε τη φύση συνεχώς και με παντιοτρόπος. Είμαστε ένα είδος το οποίο πραγματικά ζούμε παραστικά εναντί της φύσης. Και ξέρεις ποιο είναι το πιο φοβερό πλέον? Ότι εμείς οι άνθρωποι δεν ζούμε μόνο παρασιτικά εναντί της φύσης και των υπολείπων των υπολείπων ειδών που φιλοξενούνται σε αυτό το πλανήτη, αλλά ζούμε σε βάρος και των επόμενων γενεών. Εμείς οι ίδιοι είναι αυτοί που καταναλώνουμε πόρους ολοένα και περισσότερους, υποθηκεύοντας ουσιαστικά το μέλλον των απογόνων μας. Εκεί έχουμε φτάσει. Και πέραν από τα υπόλοιπα, αυτά τα περιθεωριών συνωμοσίας, το αν υπάρχει ή δεν υπάρχει κλιματική αλλαγή που υπάρχει, αν υπάρχει ή δεν υπάρχει κλιματική κρίση που υπάρχει, πέραν αυτών των θεωριών συνωμοσίας, αν το δεις καθαρά δηλαδή με τη λογική σου, θα καταλάβεις ότι όντως αυτό κάνουμε, ότι βιάζουμε τη φύση συνεχώς. Το θέμα είναι, βοηθάμε τη φύση με έναν τρόπο?
Βοηθάμε τους εαυτούς μας, βοηθάμε το είδος μας, βοηθάμε πολλές φορές και τα ζώα ακόμη τα υπόλοιπα να παραμείνουν εν ζωή και να μην εκλείψουν ήδη. Αλλά τη φύση αυτή καθ' αυτή δύσκολα τη βοηθάμε. Και με μία αναδάσωση δεν σώζεται το θέμα, έτσι. Χρειάζονται να γίνουν πολλά περισσότερα. Και νομίζω ότι πέραν από τις θεωρίες συνωμοσίας και όλα αυτά, το να μην θέλεις να καταστρέψεις τη φύση και να ζεις με τους φυσικούς νόμους όσο γίνεται περισσότερο, νομίζω ότι είναι μια σωστή αντιμετώπιση της κατάστασης, βγαίνοντας έξω από τις θεωρίες συνωμοσίας, σου λέω. Γιατί κάποιοι θα πούνε, όχι, όλο αυτό γίνεται γιατί, για να δοθούν οι δυνατότητες, περισσότερες δυνατότητες σε αυτούς που νέμονται τους φυσικούς σπόρους του πλανήτη, να πάρουν ακόμα περισσότερα. Θα μπορούσε να συμβαίνει μέχρι ένα σημείο αυτό που λέμε, που αναφέρεται. Ωστόσο, το ζητούμενο είναι να μπορούμε και εμείς να προστατεύουμε τη φύση, να τη βοηθάμε, γιατί στο κάτω-κάτω είναι το σπίτι μας και όντως εμείς τη βιάζουμε. Συμφωνώ λοιπόν απόλυτα, Αναστάση μου, με αυτό που λες. Αναστάση Σκάπα στο μήνυμα. Ευχαριστώ. Εν τω μεταξύ, έχουν βγει τώρα και η τεχνητή νοημοσύνη. Έχει βγει ο Στέλιος ο Πέτσας, ο πρώην υπουργός. Και κάνει ανακοίνωση, παιδιά. Λέει, διαψεύδει ότι πήγε στους Μετάλλικα με την Σοφία Βούλτεψη. Έχει κάνει ανακοίνωση. Αναφέρει λοιπόν ότι η φωτογραφία που δημοσιεύτηκε και τον δείχνει μαζί με τη Σοφία Βούλτεψη να αφορούν μπλούζα του θρηλυκού συγκροτήματος είναι επεξεργασμένη. Είναι fake news. Έχει κάνει ανάρτηση ο Στέλιος Πέτσας. Δυστυχώς δεν ήμασταν μαζί σας απόψε στο ΑΚΑ, όπως έγραψαν ελληνικά μέσα. Η φωτό είναι προφανώς επεξεργασμένη και όσοι την αναπαράγουν διακινούν ψευδή είδηση. Pulling your strings, justice is done, αναφέρει ο κύριος Πέτσας.

0: Εντάξει, αυτό με την τεχνητή νοημοσύνη, παιδιά, είναι απίστευτο. Δηλαδή, μπορεί να σε εμφανίσει όπως θέλεις. Σε κάποια χρόνια, δε, έχω την εντύπωση ότι θα είναι εξαιρετικά δύσκολο, αν όχι ακατόρθωτο, να καταλάβεις αν είναι fake ή αληθινή η εικόνα. Είμαι σίγουρος ότι θα υπάρξουν κάποια αντίμετρα. Δηλαδή, ήδη στο θέμα που έχει να κάνει με την εκπόνηση εργασιών στο πανεπιστήμιο από την τεχνητή νοημοσύνη, τα πανεπιστήμια και οι ειδικοί έχουν ψάξει και έχουν βρει κάποιους τρόπους οι οποίοι ανακαλύπτουν αν μια εργασία στο πανεπιστήμιο είναι γραμμένη από την τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή, αυτό που θέλω να πω είναι ότι μαζί με την τεχνητή νοημοσύνη εξελίσσονται και τα αντίμετρα με στόχο να ανακαλύπτονται τα fake. Όσον αφορά δε τα fake news, έχετε δει, ας πούμε, το Μητσοτάκι να μου λέγε τώρα ο Παναγιώτης, ήταν μπλούζα λέει μετάλλικα και το δίπλα είχε, κρατούσε τη ζυγαριά της δικαιοσύνης. Ναι, τον Άδωνη Γεωργιάδη, αγαπημένη είναι η συγκεκριμένη τεχνητή νοημοσύνη. Και τον Αλέξη Τσίπρα έχω δει. Και τον Ανδρουλάκη έχω δει. Και τον Παναγιώτο Χάλαρη έχω δει. Έτσι, τον έχω φτιάξει εγώ. Λοιπόν, και τον εαυτό μου έχω φτιάξει. Να είμαι μέσα σε αεροπλάνο, fake βέβαια, έτσι. Και είναι τόσο πολλά πλέον αυτά που τα τεχνολογικά όπλα, τα τεχνολογικά επιτεύγματα και το τι μπορεί να χρησιμοποιήσει εσύ ως εργαλείο που ό,τι και να δεις δεν σου κάνει καμία εντύπωση. Απλά το όριο είναι η φαντασία που μπορεί να έχει κάποιος πλέον να δημιουργήσει μέσω της τεχνητής νοημοσύνης ό,τι μπορεί να φανταστεί. Η φαντασία είναι τελικά το όριο και το σύνορο, έχω την εντύπωση. Πάμε διάλειμμα, Παναγιώτη. Ναι, άντε, πάμε να κάνουμε διάλειμμα. Ήδη εγώ βλέπω την Τζούλη Τσίγκα είναι ήδη μέσα και ετοιμάζεται, κυρίες και κύριοι, ετοιμάζεται, προπονείται, προθερμαίνεται για να κάνει είσοδο μετά, να ξεκινήσει τη δίωρη εκπομπή της.
1: Παραπολιτικά 90,1. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo. Είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός ΣΕΔΠΕΚΑΤ.
1: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Το βάλε! Το βάλε!
4: Το αποκάρφωμα!
5: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
4: Τρελάνε μας!
6: Τρίποντο! Τρίποντο!
4: Πεθαρά!
7: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
1: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Τζούλη Τσίγκα. Παραπολιτικά 90,1.

0: Όπω Ζαν Μισελ Ζάρε, φίλε. Τι μορφή, τεράστια μορφή. Ο οποίο έρχεται στην Αθήνα, από ό,τι ξέρω, στο Ίδρυμα Σταύρο Νιάρχο. 2 Ιουνίου είναι. 22 Ιουνίου. Και επειδή ακριβώς θα γίνει συναυλία στις 22 Ιουνίου στο θέατρο Νιάρχος, οι τιμές θα είναι 40-50% χαμηλότερες σε σχέση με την κανονική τιμή του εισιτήριου. Δηλαδή, κάνα 50 από ό,τι καταλαβαίνω θα είναι το εισιτήριο. Οπότε, εντάξει, τώρα το να απολαύσεις αυτή την τεράστια μορφή της ηλεκτρονικής μουσικής, έναν από τους πατριάρχες, θα έλεγα, νομίζω ότι πραγματικά είναι μια μεγάλη ευκαιρία. Αυτό, εκεί θα πάμε. Σίγουρα. Λοιπόν, ο Ζαν Μισελ Ζαρ του αθλητικού ρεπορτάζ, Αλέξανδρος Χριστάκος είναι μαζί μας, κυρίες και κύριοι, για να δούμε τα αθλητικά μελούμενα. Γεια σου, Αλέξανδρε, καλημέρα.
1: Καλημέρα, τηλέμαχε, καλημέρα και στους ακροατές. Τι να πούμε, να αναφερθούμε για την ΑΕΚ, να ξεκινήσουμε μπασκετικά.
0: Πίκρα ρε εσύ, Αλέξανδρε, δηλαδή τώρα να είσαι 20 πόντους μπροστά και μετά πώς, αυτοκτονία, ιδανικός αυτόχειρας.
1: Πραγματικά, αυτό ήθελα να πω και εγώ, τηλέμαχε. Η ΑΕΚ ιτήθηκε 92-86 την παράταση από την Ρήτα σε ένα παιχνίδι όπου είχε φτάσει υπέρ τις διαφορές μέχρι και 20 πόντων. Τα χάλασε όλα στην τέταρτη περίοδο, δέχθηκε 35 πόντους από την Ρήτας σε μια περίοδο που μπήκε και ενώ ήταν μπροστά στο σκορ με 63-45. Κατάφερε λοιπόν να δεχτεί 35 πόντους, να πάει το παιχνίδι στην παράταση και εκεί να καταρρεύσει. Η Ρήτας έκανε ένα επιμέρους 47-23 υπέρ της στην τέταρτη περίοδο και την παράταση και η ίδια, ας πούμε, δεν το κατάλαβε, δηλαδή πώς έγινε όλο αυτό, περιττό να πω ότι όλοι είναι περίληπτοι στην ΑΕΚ, ότι θα έκανε στάκοταν. Εντάξει, οφείλουν να σηκώσουν βέβαια το κεφάλι ψηλά, δεν έχει τελειώσει ακόμα, αλλά ήταν μια τεράστια ευκαιρία για να πάρει το τέταρτο ευρωπαϊκό της τρόπερο η ΑΕΚ. Να θυμίσω ότι είναι ο δεύτερος χαμένος τελικός ευρωπαϊκός για ελληνική ομάδα στο μπάσκετ, καθώς και ο ΠΑΟΚ είχε βρεθεί στον τελικό του Europe Cup, αλλά δεν τα κατάφερε κόντρα στην Bilbao. Όμως έχουμε ελπίδες για ένα ακόμα ευρωπαϊκό τελικό, έτσι, και αναφέρομαι φυσικά στην EuroLeague, όπου ο Ολυμπιακός έχει πάρει ήδη την πρόκριση για το Final Four της Αθήνας και περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει ο Παναθηναϊκός κοντά στη Βαλένθια, ο οποίος θα δώσει το πέμπτο του παιχνίδι.
0: Εγώ θέλω ο Παναθηναϊκό να προκριθεί και να παίξουμε τελικό με τον Παναθηναϊκό Ολυμπιακός. Γιατί το θέλω, Αλέξανδρε, πέραν του ότι θα το πάρει μια ελληνική ομάδα ούτως ή άλλως. Από την άλλη, τη θέλω γιατί έχουμε 11-0 με τον Παναθηναϊκό εμείς οι Ολυμπιακοί. Έτσι, στο
1: η αλήθεια είναι αυτή, έχει ένα 11-0 Ολυμπιακό στη Γύρω και στον Παναθηναϊκό. Ναι, και όλοι θα το θέλανε αυτό να το δούμε ένα ελληνικό τελικό του Final Four. Μπορεί να γίνει και στο Telecom Center έτσι, εδώ στην Αθήνα. Οπότε θα είναι ιδανικό όλο αυτό. Ναι, έτσι ακριβώς όπως το λες. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός έχει μια αυτοπεποίθηση παραπάνω από τις υπόλοιπες ομάδες.
0: Και σταθερότητα φέτος.
1: Τον έχω δει. Ναι, ναι, έχει και πάρα πολλούς πρωταγωνιστές και μπορεί να πει ότι αν δεν βγει ο ένας, θα βγει κάποιος άλλος να παίξει. Θα το δούμε. Αυτό το παρακολουθούμε και θα μιλήσουμε και αυτό στην πορεία. Να πάμε λοιπόν και στα ποδοσφαιρικά μας τηλέμαχη, όπου έχουμε σήμερα την Super League και τα play-off, τέταρτη αγωνιστική, τα play-off του τίτλου, δύο άκρως κομβικά παιχνίδια που μπορεί και να τελειώσουν όλα, μπορεί και να μην τελειώσουν όλα αναφορικά με το τίτλο σήμερα. Στις 7.30 ώρα θα ξεκινήσουν και τα δύο παιχνίδια και έχουμε το ΑΕΚ Παναθηναϊκός και το Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Η ΑΕΚ λοιπόν είναι πρώτη βαθμολογία με 67 βαθμούς. Είναι στο συν 6 από ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό, οι οποίοι έχουν 61 βαθμούς. Ο Παναθηναϊκός έχει κλείσει τη σεζόν στην τέταρτη θέση, έχει 51 βαθμούς, θα παίξει στο Conference League. Καταλαβαίνεις λοιπόν πόσο σημαντικά είναι τα σημερινά παιχνίδια. Ο Ολυμπιακός θέλει την νίκη για να κερδίσει και πρώτη φορά φέτος τον ΠΑΟΚ που δεν τα έχει καταφέρει στις υπόλοιπες τρεις αναμετρήσεις. Να πάρει προβάδισμα εκείνος για τη δεύτερη θέση και τώρα στην ισοβαθμία τη λέμε ο Ολυμπιακός στη δεύτερη θέση δεν την έχει, αλλά και να παραμείνει στον κόλπο με τις όποιες ελπίδες που έχουν απομείνει για το πρωτάθλημα. Η ΑΕΚ από τη δική της πλευρά, αν διατηρήσει αυτό το συνέκτημα ένα από τον Ολυμπιακό ΠΑΟΚ, θα τη μένουν δύο αγωνιστικές για το φινάλε. Καταλαβαίνεις ότι θα είναι στο δικό της χέρι ο τίτλος, όπως και είναι δηλαδή, παραμένει. Είναι μεγάλη διαφορά που υπάρχει, αλλά πρέπει να νικήσει απόψε τον Παναθηναϊκό. Να θυμίσω ότι εχθές είχαν πάει 1.000 φίλοι της ΑΕΚ σε ανοιχτή προπόνηση στο γήπεδο της Νέα Φιλαδέλφια. Το έχει κάνει και την προηγούμενη αγωνιστική. Βέβαια δεν κατάφερε να νικήσει τον Παναθηναϊκό στην Λεωφόρο. Θα προσπαθήσει να το κάνει τώρα. Και ο Παναθηναϊκός εξελίσσεται σε έναν ρυθμιστή, θα έλεγα, του πρωταθλήματος. Να πάμε και στα, να κλείσουμε και στα για τα play-off για τις 5 ως 8, έτσι, τέταρτη αγωνιστική και σε αυτά. Για το γόητρο μόνο παίζουν οι ομάδες, αφού ο Όφη έχει πάρει το κύπελο και πάρει ευρωπαϊκό εισιτήριο. Στις 5 θα ξεκινήσουν και τα δύο παιχνίδια. Έχουμε το Άρης Όφη και το Βόλος Λεβαδιακός. Οι 4 ομάδες αυτές παίζουν για να δουν και το ρόστερ τους και το σχεδιασμό που θα κάνουν την επόμενη χρονιά και να δώσουν ευκαιρίες και σε παίκτες που δεν είχαν μεγάλο χρόνο συμμετοχής. Έχει τη σημασία του και αυτό για το πώς θα εξελιχθεί η επόμενη χρονιά τους και τι αποφάσεις θα πάρουν για τη συνέχεια.
0: Μάλιστα. Αλέξανδρος Χριστάκος, κυρίες και κύριοι, στο αθλητικό ρεπορτάζ. Πλήρως όπως πάντα. Ευχαριστούμε, Αλέξανδρε. Ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστούμε.

0: Λοιπόν, πρόσκειται τώρα γιατί εδώ για το Ζαν Μισελ Ζάρ το ψήξε ο Παναγιώτης. Λέει, κατέχει το ρεκόρ προσέλευσης κόσμου σε συναυλία. 3,5 εκατομμύρια θεατές. Στη Μόσχα, Ρωσία. Μόσχα, στη Μόσχα, παιδιά. Πότε? 6 Σεπτεμβρίου του 97, παιδιά. 3,5 εκατομμύρια. Ζαν Μισελ Ζάρ. Το τερμάτισε δηλαδή. Από τότε δεν υπάρχει πιο μεγάλο. 3,5 εκατομμύρια κόσμο, παιδιά. Δηλαδή.
1: Αθήνα,
0: ναι, ναι, μια Αθήνα. Μια Αθήνα. Έτσι. Να μην σου πω ένα έθνος ολόκληρο. Μάλιστα. Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώνουμε τη σημερινή ραδιοφωνική μας επαφή, την πρωινή τουλάχιστον. Να ευχαριστήσω όλους και όλες εσάς και το Θήμιο εδώ μου έχει στείλει ένα πολύ ωραίο. Μπράβο, ρε Θήμιο, ωραίο αυτό που μου στείλες. Δεν το ήξερα. Να ευχαριστήσω όλους και όλες εσάς που ήσασταν μαζί μας. Ελπίζω να μην είναι τραγική η μέρα σας, να είναι το αντίθετο. Τα ξορκίζουμε το κακό, γιατί το Tragedy ήταν το τραγούδι που ακούγαμε πριν από τους Bee Gees. Αλληλούια βάζει ο Παναγιώτης, είδατε, για να έχουμε άλλη διάθεση, παιδιά. Να είναι όλα καλά για εσάς τις επόμενες ώρες και όλη την εβδομάδα. Να είναι πολύ πολύ όμορφες στιγμές που θα ζήσετε. Πολύ περισσότερες οι καλές στιγμές από τις άσχημες. Ευχαριστώ και το πλήρωμα της πρωινής πτήσης στον Μέγα Μάγιστρο των Αητών Ηχοληπτών, Παναγιώτη Χάλαρη, Deus Vult. Τη Διονυσία Μίτσια που ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο. Το Prince του Βου, Θανάση Βούτσινο, διάλεξε τα τραγούδια. Την ύμφη του Ευωικού, τη Γοργόνα του Ευρύπου, Κατερίνα Πλατή. Στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής. Εμείς, επειδή σας αγαπάμε πολύ, πάντα θα σας αγαπάμε, θα σας λέμε τη μόνιμη προτροπή μας, γιατί αυτό θεωρούμε ότι πρέπει να κάνουμε πάντα. Σε όλη τη δυσκολία υπάρχει, να έχουμε ψηλά το κεφάλι, αδέρφια, για να τα καταφέρνουμε. Από τον πιλότο σας, τηλέμαχο Σαντορινέο, ευχές για καλημέρα, καλή εβδομάδα, με ψηλά το κεφάλι. Καλημέρα!

0: Η ώρα είναι 9.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

Πολύ πολύ καλημέρα σας, δύο λεπτάκια μετά τις 9, εδώ Κυριακή 10 του Μάη, σε αυτή την ταπεινή μας καθημερινότητα. Ο ουρανός είναι καθαρός, πρέπει να σας πω σήμερα, έτσι, παραδόξως, από χθες το απόγευμα ξαστέρωσε κάπως. Η αφρικανική σκόνη λέει θα επιστρέψει και στην Κρήτη και στην Αττική και σε 4-5 άλλες περιοχές. Τώρα πότε θα επιστρέψει, απόψε, αύριο θα δούμε. Αλλά από Τρίτη Τετάρτη θα αποχωρήσει, δεν ξέρουμε για πόσο, έτσι. Και το θερμόμετρο από αύριο θα πάρει την ανηφόρα και θα φτάσει τους 30, 32, 33 βαθμούς. Αλλά από την Δετάρτη που θα φύγει και η αφρικανική σκόνη θα φυσήξει ένα βοριαδάκι και θα πέσουμε σε πιο φυσιολογικές, έτσι, θερμοκρασίες. Σήμερα μέχρι 27-28 θα το πάμε εδώ στην Αθήνα με νεφώσεις που κατά διαστήματα θα πυκνώνουν. Τώρα έχει έναν ωραίο ήλιο έξω και ένα καθαρό καιρό, πρέπει να σας πω. Τι έχουμε σήμερα, Κυριακή 10 του Μάη. Το νου σας, αν έχετε σκοπό να πάρετε αυτοκίνητο για να κινηθείτε ή και μέσα μεταφοράς για να κινηθείτε ή από τον Πειραιά προς το κέντρο ή γενικά προς το κέντρο, δύσκολα θα είναι τα πράγματα μέχρι το μεσημέρι, γιατί ο Δήμος Αθηναίων υποδέχεται για τρίτη συνεχόμενη χρονιά το μεγάλο τερματισμό του ΔΕΗ Tour of Ελλάς 2026 στην πλατεία Συντάγματος, και μέχρι να φτάσουν στην πλατεία Συντάγματος όλοι θα υπάρξουν αποκλεισμοί σε πολλούς δρόμους από τον Πειραιά μέχρι και την Αθήνα, γιατί αυτό είναι το πέμπτο ετάπ, το τελευταίο του γύρου της Ελλάδας με ποδήλατο, είναι από τον Πειραιά μέχρι την Αθήνα. Ξεκίνησαν στις 6 Μαΐου από τα Γιάννενα οι ποδηλάτες και φτάνουν σήμερα εδώ σταδιακά, οπότε μπείτε να δείτε πού μπορείτε να κινηθείτε και πού όχι, γιατί είναι πολλοί οι δρόμοι στους οποίους θα υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Να καταλάβετε, οι ποδηλάτες θα μπουν από τη Συγκρού και θα πάνε μέσω Αμαλία, Σύνταγμα, Πανεπιστημίου, Πατησίων, Χαλκοκονδύλη, Ακαδημίας Βασιλής Σοφίας, Βασιλείου Κωνσταντίνου, Αρδιτού. Οπότε καταλαβαίνετε ότι θα είναι πολλοί οι αποκλεισμένοι δρόμοι. Θα γίνει ο τερματισμός στις 2 στην πλατεία Συντάγματος. Μετά θα έχει την απονομή των μεταλλίων, μετά έχει και συναυλίες και διάφορες παράλληλες δράσεις, μία από τις οποίες είναι η ποδηλατοβόλτα. Δηλαδή, όσοι θέλετε, μπορείτε τώρα από τις 9.30 έως τις 11 να δηλώσετε συμμετοχή, να πάτε να κάνετε εγγραφή δηλαδή στην πλατεία Συντάγματος με το ποδηλατάκι σας, και από εκεί θα ξεκινήσει η ποδηλατοβόλτα στις 12 για 6,5 χιλιόμετρα. Έτσι.

Ότι σχάλαρη, ετοιμάζεται. Παναγιώτη, θα φύγει τώρα, να ξέρω άμα είναι. Αυτό να ρυθμίσω και τον ήχο. Ναι, ναι, είναι καλοκαιρινό σήμερα με τον μπλουζάκι του το μακό εδώ. Ωραία, μια χαρά για το καλοκαίρι. Και θα μου βάλει μόνο τραγούδια, λέει, από εδώ και πέρα. Οπότε δεν ξέρω τι θα προλάβω να πω, γιατί έχει φέρει το ποδήλατο και είναι έτοιμο να ξεκινήσει. Θα υπάρξουν αλλαγές και στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Οπότε καλύτερα είναι, αν μπορείτε, να επιλέξετε το μετρό που δεν θα επηρεαστεί. Λοιπόν, εμείς εδώ είμαστε στα παραπολιτικά ως 90,1. Εδώ είστε και εσείς σιγά σιγά, έτσι όπως φτιάχνετε τον πρωινό καφέ. Η εκπομπή μας είναι στιχομηθείες και θα την πάμε ως τις 11. Προς το παρόν τον ήχο ρυθμίζει ο Παναγιώτης Χάλαρης. Τώρα αν θα φύγει, θα πάει στον ποδηλατικό γύρο ή όχι, θα δούμε. Επιμέλεια παραγωγής πάντα η Όλγα Καλατζή. Ο Βασίλης Κρυμπάς έχει διαλέξει πάλι βέβαια κάθε μέρα μουσικές και τραγούδια. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 211 10 80 880, απαντά σε εσάς η Διονυσία Μίτσια και μας μεταφέρει τα μηνύματά σας. Αν θέλετε, τα στέλνετε γραπτό στο mail μας radio@parapolitika.gr. Στο μικρόφωνο, ως τις 11 η Τζουλή Τσίγκα.

κάθε μέρα είναι σαν Κυριακή, λένε εδώ οι 10,000 Maniacs στη διασκευή του τραγουδιού των Cure, νομίζω, ναι. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε εμείς αυτή την Κυριακή εδώ πώς έχει η κατάσταση. Η κατάσταση, λοιπόν, παιδιά, έχει ως εξής. Σενάρια πρόωρων εκλογών έχουν ανοίξει πλέον για τα καλά. Πρόωρων εκλογών για το φθινόπωρο. Με φόντο τα σκάνδαλα του ΟΠΕΚΕΠΕ και των υποκλοπών. Μάλιστα, οι πληροφορίες θέλουν την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να ετοιμάζει και την τέταρτη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ που αφορά την περίοδο από το 2021 ως το 2023. Οι πληροφορίες λένε ότι οι συνομιλίες έχουν καταγράψει βουλευτές και υπουργούς να επικοινωνούν με στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ ζητώντας παρεμβάσεις για ιδιώτες. Θα δούμε. Επίσης, το κόμμα Τσίπρα που δεν έχει ανακοινωθεί, αλλά θα ανακοινωθεί εντός του μήνα ή το αργότερο το Μάιο, απέκτησε ατύπως εκπρόσωπο. Θυμάστε που μας έλεγε την προηγούμενη Κυριακή εδώ η Αγγελική Σπανού για την Αντιγόνη Κουφονικολάκου. Δικαιώνεται η εξαιρετική συνάδελφος, η Αγγελική, διότι η κυρία Κουφονικολάκου ανέλαβε χθες να απαντήσει στον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη, ο οποίος είχε επιτεθεί στον Αλέξη Τσίπρα για την ανάρτησή του για την οικονομία και το τραπεζικό σύστημα. Άρα, κόμμα δεν έχουμε ακόμα, αλλά μάλλον εκπρόσωπο του κόμματος αποκτήσαμε. Και στο άλλο κόμμα, το υποίδρυση κόμμα, η Μαρία Καριστιανού ανακοίνωσε ότι αναλαμβάνει την ηγεσία του ανεξάρτητου κινήματος πολιτών, όπως γνωστοποιήθηκε μέσω ανακοίνωσης της Περιφερειακής Οργάνωσης Πολιτών Κρήτης. Αυτό ήταν λίγο περίεργη διαδρομή ανακοίνωσης, τέλος πάντων. Η Περιφερειακή Οργάνωση Πολιτών Κρήτης, λοιπόν, κάνει λόγο για μια προαποφασισμένη ενέργεια που επικυρώθηκε μέσω επίσημου καλέσματος. Τα υπόλοιπα τύχες Γιάννη, τύχα πάντα που λέγανε και οι παλιοί, ακρίβεια, ακρίβεια, ακρίβεια παντού. Και πόλεμος κάτω από μια επίπλαστη κεχηρία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Και χθες οι Μετάλλικα έβαλαν φωτιά στο ΟΑΚΑ, έπαιξαν και ζορμπά και έπαιξαν και τρύπες, το δε χωράς πουθενά. Μεγάλος Αγγελάκας. Κάθε μέρα είναι σαν Κυριακή, μακάρι, και πάμε σιγά σιγά για το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Πάμε!
2: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
3: Μπορεί να τρέξει.
4: Παίζει να βγει και πρώτος.
3: Μπράβο, πατέρα σου!
2: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
4: Ενισχυτικό και φυσικό.
2: Οστεομούβ!
5: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο. Ο τελευταίος πειρασμός. Πρόωρες εκλογές το φθινόπωρο ή πάμε και όπου βγει. Η στοχοποίηση δένδια, η απουσία Καραμανλή, το κόμμα Σαμαρά. Βαθύ το ρήγμα στη δεξιά πολυκατοικία παρά το αφήγημα της ενότητας στην κοινοβουλευτική ομάδα. Εαρινή σύναξη των αντιμητσοτακικών. Μια ωραία γαλάζια ατμόσφαιρα. Η νέα στρατηγική στο δρόμο προς τις κάλπες και οι αντιδράσεις για τη διεύρυνση. Το Πασόκ από την αντιπολίτευση περνά στην αντεπίθεση. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.
7: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
8: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Παραπολιτικά 90,1.

Ένα μεγάλο φωτεινό καλοκαίρι υπόσχεται ο Μανώλης Φάμελος. Για να δούμε τι θα γίνει εδώ. Πάντως τα καλοκαίρινά του τα έχει βάλει ο Παναγιώτης μας. Ήταν και για το ποδήλατο, θα μου πεις, που ετοιμαζόταν σήμερα. Αλλά ναι, ετοιμάζεται έτσι. Αυτά είναι. Σίγουρα θα είναι προεκλογικό το καλοκαίρι, πάντως έτσι δείχνουν όλα. Οπότε πάμε και εμείς στο περίπτερο να δούμε τι λένε και για προώρες εκλογές και για όλα τα άλλα θέματα της επικαιρότητας οι κυριακάτικες εφημερίδες 17 λεπτάκια μετά τις 9. Εσείς εντωμεταξύ στείλτε μας τα μηνύματά σας, radio@parapolitika.gr. Εδώ τα περιμένουμε να τα διαβάσουμε, να τα σχολιάσουμε, να συμφωνήσουμε, να διαφωνήσουμε και να πούμε μια καλημέρα. Ξεκινάμε με την κυριακάτικη απογευματινή. 6 δρόμοι διαφυγής από τις κατασχέσεις. Οδηγός επιβίωσης για 600.000 φορολογούμενους που απειλούνται από την εφορία. Τον Ιούνιο ανοίγει πλατφόρμα για τη νέα ρύθμιση των 72 δόσεων. Πιο ελκυστικός ο εξοδικαστικός. Καλύπτει πλέον και μικρότερες οφειλές από 5.000 ευρώ και άνω. Άρση δέσμευση τραπεζικού λογαριασμού εφόσον εξοφληθεί το 25% του ληξιπρόθεσμου υπολείπου και ρυθμιστεί το ποσό που απομένει. Ολοσχερής ή μερική αποπληρωμή των χρεών προς το δημόσιο μέσω πώλησης ακινήτου. Τι ισχύει για την πάγια ρύθμιση και τη δικλίδα του ακατάσχετου. Συνεχίζω με την απογευματινή. Νέα Δημοκρατία, στρατηγική ενότητας πριν από την αντεπίθεση. Οι ασκήσεις ισορροπίας και οι παρεμβάσεις Μητσοτάκη που αλλάζουν τα δεδομένα. Διπλωματία, σχέδιο για νέες ασπίδες από Αθήνα-Παρίσι, επένδυση σε συμμαχίες και διέξοδος για τα στενά. Έπειτα από 80 χρόνια αλλαγές κλειδιά σε διαθήκες και κληρονομιές, τι περιλαμβάνει το νέο πλαίσιο που ψηφίζεται εντός Μαΐου. Αλέξης Τσίπρας τρέχει γιατί βλέπει κάλπες το φθινόπωρο. Έτσι γίνεται η Ελλάδα παγκόσμιος κινηματογραφικός προορισμός. Ο διευθύνων σύμβουλος του ΕΚΟΜΕΔ, Λεωνίδας Χριστόπουλος, μιλάει στην απογευματινή για τη διοργάνωση του European Film Awards και τα σχέδια για διεθνείς παραγωγές στη χώρα μας. Μέση Ανατολή, το σκληρό παζάρι του Ορμούς και ο ρόλος της Κίνας, ζυμώσεις και ανησυχία στο δρόμο προς την ειρήνη. Από την Daily Mail, Ρεπουμπλικανοί σε κρίση λόγω του πολέμου και η νέα συζήτηση για τη σχέση ΗΠΑ και Ισραήλ. Μια σχέση που σύμφωνα με δημοσιεύματα χθεσινό βραδινά έχει πολλά σύννεφα. Art and Life, η Μιμή Ντενίση στην απογευματινή. Ο καλλιτέχνης δεν πρέπει ποτέ να σταματά να ονειρεύεται. Και Champions League, ραντεβού φώτια στη Βασίλισσα του Δούναβη.

Πάμε στο βήμα. Ζούμε σε πόλεμο χωρίς σύνορα. Το ντρόουν της Λευκάδας, οι ανησυχίες της Αθήνας, οι επαφές με το Κίεβο. Το μαύρο κουτί του Μάγκουρα V5, του ντρόουν δηλαδή, η ανάλυση του GPS για την πορεία του σκάφους, το σενάριο της ρήψης εν πλώ, ο στόχος σε κοντινή απόσταση. Ο Κωνσταντίνος Μενουδάκος εφόλης της ύλης για το Predator Gate. Οι υποκλοπές δεν έγιναν από ιδιώτες, λέει ο πρώην πρόεδρος της Αρχής Προσωπικών Δεδομένων και μιλάει για την έρευνά του και την απόφαση του Αρείου Πάγου. Εκλογικά σενάρια, τα στρατόπεδα, εραστές του φθινοπόρου και θειασότες της Άνοιξης, υπόθεση ΔΥΠΑ, προγράμματα 100 λεπτά διαφάνειας στα vouchers. Αποστολή, φράουλες και αίμα, τι δεν άλλαξε στη Μανολάδα. Υπερδόμηση, οι τρεις ζώνες, το νέο χωροταξικό για τον τουρισμό. Και από τη Wall Street Journal, προσδόκιμο υγείας, η εύκολη ζωή είναι αργός θάνατος. Πάμε στην καθημερινή, στο ring για τη δεύτερη θέση. Αναμέτρηση σε δύο φάσεις, τα γκάλοπ και τα χαρτιά Πασόκ και Τσίπρα, στην κούρσα για τα ηνία της αντιπολίτευσης. Τα 25 πρόσωπα στη βιτρίνα του κόμματος Τσίπρα. Παρασκήνιο το μήνυμα και οι ατζέντες στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Έρχεται το συνέδριο 15 με 17 Μαΐου, είναι το επόμενο Παράσκευο Σαββατοκύριακο. Θρίλερ στη Λευκάδα, το θαλάσσιο ντρόουν, η κρυφή βάση και το ρωσικό κομβόι. Τι βλέπει η Αθήνα πίσω από τον γκρίζο τουρκικό νομοσχέδιο, ετοιμάζουν κλιμάκωση. Πώς φτάσαμε στα μαύρα γυροκομεία σε διαμερίσματα, κράχ στην πρόνοια για τους ηλικιωμένους. Υγεία και ευεξία, γιατί πρέπει να μάθουμε πώς να αναπνέουμε, και στα παλιά μπαρμπέρικα, σαπούνι, ξηράφι και ψυχανάλυση.

Πάμε στην Αυγή. Ίστατη απόπειρα διάσωσης μεθοδεύει 20ήμερο. Συγκάλυψη του σκανδάλου των υποκλοπών στη Βουλή. Κούγκι με δένδια από Μητσοτάκη, Γεωργιάδη στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Για πρώτη φορά μιλά για εκλογές μετά τη ΔΕΘ. 11-18 Οκτωβρίου ή αρχές Νοεμβρίου. Γιάννης Ματζουράνης να ελεγχθεί ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας. Θεόδωρος Μαντάς, διερεύνηση στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Ο κουτσός γίγαντας φτάνει στο Πεκίνο με τον πόλεμο Ιράν. Είπα στο προσκήνιο. Για να δούμε, θα γίνει αυτή η συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Σι Τζινπίνγκ. Επίσκεψη Τραμπ με θύμα την Ακρόπολη. Οι συμφωνίες του Μητσοτάκη και ποιοι μάγκα ήρθαν στην Ελλάδα. Ακροδεξιά επέλαση και στη Βρετανία, αποσάθρωση του πολιτικού σκηνικού. Σκεπτικισμός και αμφιθυμία για τον αναμενόμενο γερμανικό επανεξοπλισμό. Σοκράτης Φάμελος, επικίνδυνη κυβέρνηση, καμιά συνένεση με το καθεστώς Μητσοτάκη. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία συντεταγμένα προς το στατή για μια προοδευτική διέξοδο. Εγκλωβισμένοι στο ΜΑΗ ακρίβεια, το ρεύμα ακριβένει, πληρώνουν ακόμα περισσότερο όσοι δεν έχουν ΜΑΗ ΔΕΗ. 50 χρόνια Watergate και πτώσεις του Νίξον, γιορτάζουμε την επέτειο της ταινίας όλοι οι άνθρωποι του Προέδρου. Σε άλλα θέματα από την πολιτική επικαιρότητα, όπως την καταγράφει η Αυγή, αποχρώσεις ενδείξεις συνεργασίας Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ, τέλος Μαΐου το κόμμα Σαμαρά, αντίστροφη μέτρηση για τις ανακοινώσεις Τσίπρα. Μέσα μεταφοράς, αποτύχει ζούμε, η κακοποίηση της τετραήμερης εργασίας, Eurostat, πρωταθλητές στην εργασία και το Σαββατοκύριακο οι Έλληνες. Οδική σύνδεση Olth Παθέ, έργο σε αδιέξοδο, κόστος που μεγαλώνει. Το πρώτο θέμα, το σενάριο της 27ης Σεπτεμβρίου, στο μυαλό του Μητσοτάκη η εκλογική ετοιμότητα, το σπριντ του καλοκαιριού με ανακοινώσεις στη ΔΕΘ και ο μαραθώνιος μέχρι τέλους θητείας. Double score της Νέας Δημοκρατίας δείχνουν όλα τα γκάλου, που γράφει το πρώτο θέμα. Τουρισμός, η σεζόν θα έχει και last minute λόγω πολέμου. Αρχή για το ξέπλυμα, νέο κύκλωμα καρουζέλ ΦΠΑ με δίκτυο εταιριών, δεκάδες κατηγορούμενους και τζίρο 84,5 εκατομμύρια. Ο νόμος των Ρωμά από τη Γαστούνη στο Μενίδη, ο τρόμος κλείνει στόματα. Η κρυμμένη ή από το μια Ιωσούλα είναι στις θανατηφόρες επιδημίες. Πωλείται η μάκρη στις Εχινάδες, η τιμή λάστιχο από τα 8 εκατομμύρια στα 247 εκατομμύρια. Όχι, στις 247.000, με συγχωρείτε, ευρώ.

Πάμε στο παρόν της Κυριακής. Ποιοι καθορίζουν τις εξελίξεις στη Νέα Δημοκρατία? Κάποιοι λένε ας φτάσει η Νέα Δημοκρατία στο 20% αρκεί να την ελέγχουμε. Αποκλειστικό θέμα, λέει το παρόν. Ο ρόλος της κλειστής ομάδας στο WhatsApp και η σχέση της με τα ιστορικά στελέχη του κόμματος. Η σιωπηλή ανταρσία του Νίκου Δένδια ακολουθεί τη στρατηγική του όριμου φρούτου απέναντι στο Μητσοτάκη. Σοκ, το 27,5% των Ελλήνων στα όρια της φτώχειας, τα στοιχεία της Eurostat δείχνουν ανάγλυφα που μας κατάντησαν. Μόνο στο παρόν ο Τσίπρας κατοχυρώνει τον όρο αριστερά του κέντρου. Εφνιδίασε ο Μητσοτάκης με τις εξαγγελίες για τους δανειολήπτες. Και ένα ερώτημα από το παρόν. Αληθεύει ότι ο κορυφαίος υπουργός της Νέας Δημοκρατίας ακούστηκε να λέει ακόμα και στη Σελήνη μπορεί να βρει κανείς αδιευκρίνιστα? Ο ελεύθερος τύπος. Ψήφος εμπιστοσύνης σε γιατρούς νοσηλευτές. 56.487 αξιολογήσεις ασθενών από 126 νοσοκομεία. Αποκλειστικό θέμα, λέει ο ελεύθερος τύπος. Βαθμό 4 με άριστατο 5 έδωσαν όσοι νοσηλεύτηκαν από τον Ιούλιο του 2025 έως φέτος τον Απρίλιο. Κόκκινη κάρτα σε φαγητό και καθαριότητα. Στην κορυφή, Σιτία Ιωάννινα Ιπποκράτειο Ευαγγελισμός Παπαγεωργίου. Κάτω από το μέσο όρο, Αττικών Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης Πανεπιστημιακό Πατρών. Άδωνης Γεωργιάδης στον ελεύθερο τύπο, η φωνή των ασθενών ως πηξίδα για το μέλλον του ΕΣΥ. Στο πακέτο ΔΕΘ, έξτρα μέτρα στήριξης για τις συντάξεις, τα τρία σενάρια που εξετάζονται από την κυβέρνηση, μείωση ΕΑΣ στις κύριες και με αναμόρφωση κλιμακίων, κούρεμα η κατάργηση εισφοράς ασθενείας, 6% στις επικουρικές, κατάργηση ΕΑΣ στις επικουρικές, ποιοι θα κερδίσουν και πόσα. Κυριακάτικη κόντρα, δυναμική άνοδο στο 23,2% της εκλογικής επιρροής Τσίπρα, κερδίζει 2,3 μονάδες σε σχέση με την προηγούμενη δημοσκόπηση της MRB. Διεργασίες για την κατάρτιση των ψηφοδελτίων του νέου κόμματος σε όλη τη χώρα. Υπουργοί ζητούν από το Μαξίμου επεξεργασία στρατηγικής άμεσα για να αντιμετωπιστεί ο πρώην Πρωθυπουργός στον δρόμο προς τις κάλπες. Γκρίνια και υπόγειος πόλεμος στη Νέα Δημοκρατία. Η κοινωνική δυσαρέσκεια κλειδωνίζει την κυβέρνηση. Οι Έλληνες πόλουν μαζικά τις λίρες Αγγλίας. Σκοτώστρες στα πατίνια για τους ανήλικους. Το ακριβότερο καλάθι της Ευρώπης γονατίζει τα ελληνικά νοικοκυριά. Και τα επαγγέλματα της επόμενης δεκαετίας με υψηλούς μισθούς.

Πάμε στη Real News. Η ατζέντα Μητσοτάκη για το νέο Σύνταγμα. Σαρωτικές αλλαγές σε κράτους και θεσμούς προτείνει η κυβέρνηση. Προσολοταχώς για τα νέα υποβρύχια, ο προϋπολογισμός των 5 δισεκατομμυρίων και οι προτάσεις από Ηνωμένες Πολιτείες, Γαλλία και Γερμανία για το νέο πρόγραμμα του πολεμικού ναυτικού που αναμένεται να συμβασιοποιηθεί το 2028. Δεύτερη ευκαιρία για τα χρέη στα ταμεία. Αποκλειστική συνέντευξη στη Ρία. Ο Γρηγόρης Δημητριάδης ανοίγει τα χαρτιά του. Ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Μαξίμου λύνει την πολύχρονη σιωπή του και μιλά για τον Πρωθυπουργό, τη Νέα Δημοκρατία, τον Νίκο Ανδρουλάκη, τον Αλέξη Τσίπρα, τις υποκλοπές και τη διαπλοκή.

η Κυριακάτικη Δημοκρατία στην Νέα Παράγκα. Ο Μητσοτάκης, ποιους προορίζει μετά τον Κωνσταντίνο Τζαβέλα για τον Άριο Πάγο, εκδηλώνει προσωπικό ενδιαφέρον υπό το φόβο για την πολιτική και ποινική τύχη του μετά τις εκλογές, επιδιώκει τον έλεγχο της νέας ηγεσίας της δικαιοσύνης με ορίζοντα τριετίας. Ο Φλωρίδης χαρίζει 3.600 υπολογιστές για να εξαγοράσει τις ψήφους δικαστών και εισαγγελέων, βαριές καταγγελίες κατά του Υπουργού Δικαιοσύνης. Success story, προστέθηκαν 139.000 νέοι νεόπτωχοι στη χώρα μας. Η εφημερίδα Μπαμ στο ρεπορτάζ, σύνθεση φάντασμα σε δίκη Μαμούθ, Μαντών Ανάκης Γκέιτ. Τα ντοκουμέντα της ΑΔΕ αποκαλύπτουν τα ψεύδη της ζωής Κωνσταντοπούλου. Σύλληψη ρεπόρτερ μας για όσα ήρθαν στο φως στο Λασίθι, στο κενό η προσπάθεια φήμωσης της εφημερίδας και των αποκαλύψεων. Η κυριακάτικη One Voice, αεροδρόμιο Μακεδονία, η Fraport έδιωξε τη Ryanair, 61% αύξηση στα τέλη επιβατών, τιμές Φραγκφούρτη σε πάρκινγκ και καταστήματα. 1,4 δισεκατομμύρια μάζεψαν οι ελληνικές εισηγμένες με εταιρικά ομόλογα το 2025. Σπίτι μου 2, 2.000 δικαιούχοι του προγράμματος, όμοιροι της κυβέρνησης. Αποκαλυπτικό ρεπορτάζ έτοιμος να πατήσει το κουμπί ο Αντώνης Σαμαράς.

Πάμε στην εφημερίδα Μακεδονία. Αγώνας να ανακοπεί η πτωτική πορεία σε κρίσιμη καμπύο τουρισμό στη Θεσσαλονίκη. Νέα παραλία, κάστρα και σταθμός μετρό Βενιζέλου στο χάρτη των επισκεπτών. Πανελλήνιες αλλαγές στα επιστημονικά πεδία για να ενισχυθούν σχολές και τμήματα. Θεσσαλονίκη, δευτεροετής φοιτητές ιατρικής του Απιθύτα κάνουν μάθημα σε μουσείο. Ο τύπος της Θεσσαλονίκης, κόφτης για νέα Airbnb στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, προχωράει η απαγόρευση νέων αδειών βραχυχρόνιας μίσθωσης σε ποια περιοχή. Η κατοικία πρέπει να παραμένει προσιτή, ιδιαίτερα για τους νέους ανθρώπους, είπε ο Πιερακάκης. Οδική ασφάλεια δεν αρκεί να τηρούμε τον κώδικο οδικής κυκλοφορίας, πρέπει να προβλέπουμε και το λάθος των άλλων. Σφραγισμένες οι παιδικές χαρές στο ωραίο Καστρό.

34 λεπτά μετά τις 9. Έχουμε 10 Μαΐου σήμερα. Είναι το δεύτερο Σαββατοκύριακο, η δεύτερη Κυριακή του Μάη. Και κάθε χρόνο την δεύτερη Κυριακή του Μαΐου είναι η γιορτή της μητέρας. Η γιορτή της μητέρας δεν είναι ακριβώς αυτό που θα λέγαμε παγκόσμια ημέρα, αλλά αναγνωρίζεται θυμικά και από τον ΟΗΕ. Φέτος η καμπάνια του ΟΗΕ και του αρμόδιου τμήματός του, που προστατεύει τα δικαιώματα των εγγύων, των μητέρων και των παιδιών, αφιερώνει τη γιορτή της μητέρας στις μανάδες και στις εγγύους της Γάζας, εν μέσω της γενοκτονίας, όπως ο ίδιος ο ΟΗΕ την έχει ονομάσει, από την Ισραηλινή κυβέρνηση.

0: Μαμά γερνάω, η Τάνια Τζανακλίδου, σε ένα εμβληματικό τραγούδι με αυτούς τους υπέροχους στίχους της Λίνας Νικολακοπούλου και τη μουσική του Σταμάτη Κραουνάκη. Η γιορτή της μητέρας λοιπόν είπαμε σήμερα. Και πριν αρχίσουν να μας βομβαρδίζουν με διάφορα τύπου lifestyle για τις όμορφες μανούλες, τα λουλούδια, τις φωτογραφίες υπέροχων μωρών κτλ. Που ωραία είναι, δεν λέω. Αλλά ας πέσουμε λίγο από τα ροζ συννεφάκια, να δούμε τη σκληρή πραγματικότητα της μητρότητας και γενικότερα της γονεϊκότητας εδώ στην Ελλάδα του σήμερα. Γιατί εδώ τα παιδιά, και από εμπειρία το λέω και γιατί το καταγράφουν και οι πάντες, τα μεγαλώνουμε μόνοι και αβοήθητοι γονείς. Πολύ περισσότερο οι γυναίκες, οι μανάδες που υποχρεώνονται να τα βγάζουν πέρα σε πολλά και δύσκολα παιδεία, με πολύ πολύ άνισες συνθήκες. Με μικρότερους μισθούς από τους άνδρες, με μεγαλύτερο κόστος ζωής, με τα μήλικτα πρότυπα της τέλειας μάνας, της τέλειας συντρόφου και της γυναίκας καριέρας.
1: Ένα μυστήριο του κόσμου, το κριτήριο, πώς μοιάζουμε, μου λέει.
0: Ο παππούς και η γιαγιά ήταν μια λύση για βοήθεια. Τώρα πολύ συχνά δουλεύουν ο παππούς και η γιαγιά παρά τη σύνταξη, γιατί δεν τα βγάζουν πέρα. Τα ολοήμερα σχολεία δεν λειτουργούν παντού. Το κόστος της εκπαίδευσης είναι τεράστιο και παντού, μα παντού, υπάρχει η απόλυτη, η ηχηρή απουσία του κράτους πρόνοιας. Με αφορμή λοιπόν τη γιορτή της μητέρας, η Ένωση για την Υπεράσπιση της Εργασίας και του Κοινωνικού Κράτους, η ΕΝΙΠΕΚ, δημοσίευσε νέα συγκεντρωτικά στοιχεία για τις γυναίκες και μητέρες στην Ελλάδα, τα οποία καταγράφουν αυτό που ζούμε, αλλά για όσους δεν το γνωρίζουν ακριβώς, είναι συντριπτικά. Πραγματικά είναι μια πολύ πολύ εμπεριστατωμένη καταγραφή της πραγματικότητας για τις γυναίκες, τις μητέρες σήμερα. Πάμε λοιπόν να καλωσορίσουμε την Αγγελική Μητροπούλου, είναι νομικός, διδάκτορ κοινωνικών επιστημών, η οποία συνυπογράφει αυτή την έκθεση με τα νέα στοιχεία της ΕΝΙΠΕΚ. Κυρία Μητροπούλου, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας, κυρία Τσίγκα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς για την αποδοχή, γιατί πραγματικά είναι πέρα από εξαιρετικά ενδιαφέρουσα η έκθεση αυτή την οποία δημοσιεύεται, είναι... ακόμα και για μας που το ζούμε και το ζήσαμε μεγαλώνοντας παιδιά, είναι φοβερό να το βλέπει κανείς με στοιχεία, έτσι, με αριθμούς.
2: Ναι,
0: με αριθμούς και με δεδομένα, πώς να το πω.
2: Ναι, κυρία Τσίγκα, είναι έτσι και το δυστύχημα είναι ότι εμείς αναρτούμε σχεδόν κάθε χρόνο αντίστοιχες έρευνες, οι οποίες μάλιστα βαίνουν να δείχνουν τα στοιχεία, δυσχεραίνουν και χειροτερεύουν.
0: Έτσι είναι.
2: Επίσης θα ήθελα να σημειώσω, γιατί προφανώς σήμερα γιορτάζουμε τις μητέρες, κατά επέκταση τις γυναίκες. Αυτό δεν σημαίνει ότι τα στοιχεία που έχουν αναρτηθεί δείχνουν κάτι πολύ ευνοϊκότερο για τους άνδρες.
0: Ναι, συμφωνώ. Έτσι, γι' αυτό και εγώ μίλησα για γονεϊκότητα συνολικά.
2: Και γι' αυτό, γιατί είμαστε και φροντίζουμε, γιατί μπορεί να μας τύχουν και σχετικές αναπηρίες συγγενών, συζύγων, αδερφών κτλ. Πολύ βαριά και άσχημα, βαριά πράγματα. Αλλά θέλω να πω ότι το γεγονός ότι επικεντρωνόμαστε αυτήν την έρευνα στις μητέρες και στις γυναίκες δεν σημαίνει ότι αντίστοιχα οι μισθοί ή ότι οι συντάξεις αναπηρίας των ανδρών είναι αξιοβίωτες και είναι αυτές που πρέπει να είναι μετά από τόσα χρόνια μνημονίων και μετά από τόσα χρόνια εκτός από τα μνημόνια.
0: Απλά για τις γυναίκες είναι λίγο χειρότερα, μάλλον.
2: Είναι λίγο χειρότερα, και το θέμα είναι ότι είναι λίγο χειρότερα, ενώ, ας το πω με την κλισέ έννοια, και η ίδια η φύση και το γεγονός ότι κάποια στιγμή θα βρεθούμε εν ώψη αυτής της επιλογής, όσες το επιθυμίσουμε, της τεκνοποίησης, οδηγούν στο συμπέρασμα ότι εγώ θα πρέπει να απέχω από τον εργασιακό βίο για κάποιο διάστημα, αν θέλω να το αναθρέψω το τέκνο με κάποιο τρόπο που να του δώσει κάποια εφόδια. Άρα αυτό οδηγεί σε κάποιες αλυσιδωτές αντιδράσεις, τις οποίες τις βιώνουμε με πολύ βαρύ τρόπο και προσωπικά στα μικροπεριβάλλοντά μας, όταν αντιμετωπίζουμε τώρα εκτάσεις και στα ψυχολογικά και στα ψυχιατρικά των τέκνων ή στα ζητήματα bullying.
0: Φυσικά.
2: Αλλά τα αντιμετωπίζουμε και στο πόσα παιδάκια πλέον θα μπουν στην πρώτη δημοτικού,
0: φυσικά,
2: λένε πέριξ των 70.000.
0: Και ακόμα, να σας διακόψω μισό λεπτό μόνο, ακόμα και αν δεν καταλήξει την απόφαση ή δεν μπορεί να το σηκώσει οικονομικά το να απέχει από την εργασία μια μητέρα, το σίγουρο είναι ότι ξεχνάει, διαγράφει για πάντα ή για πάρα πολλά χρόνια τα περί λαμπρής καριέρας, το βάλω εντός εισαγωγικών, ας πούμε,
2: και
0: που
2: αυτό
0: απαιτεί πολλές ώρες δουλειάς κτλ.
2: Και αυτό, και γι' αυτό υπάρχει μια καινούργια οδηγία και για τα υψηλά λεγόμενα στελέχη, τις υψηλά αμοιβόμενες γυναίκες, οι οποίες πλέον προσπαθούν να αντιμετωπίζουν και τα ζητήματα του λεγόμενου burnout, δηλαδή mm-hmm. του καψίματος στον εργασιακό χώρο. Αυτό που βλέπουμε από την εμπειρία μας είναι ότι με την επιστροφή από μια γένα και το πρώτο διάστημα της ανατροφής στο τέκνο, αυτά τα υψηλόβαθμα στελέχη συνήθως δεν βλέπουν απομείωση του μισθού. Οι εταιρείες και οι εργοδότες γνωρίζουν ότι αυτό ενδεχομένως θα μπορούσε να οδηγήσει σε ένα νομικό σκέλος βλαπτικής μεταβολής. Mm-hmm. Αυτό όμως που κάνω είναι είτε τις υποβαθμίζουν τα μάλα κιόλας, είτε τις κρατούν σε μια εντατικότητα τέτοια, οπότε από μόνες τους να παραιτηθούν. Οπότε τα ζητήματα που αντιμετωπίζουμε δεν έχουν να κάνουν πάντα με τα βαλάντια ή με τα ζητήματα, ναι. αλλά καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ πιο βαριά και πολύ πιο κέρια όταν μιλάμε για χαμηλές μισθοδοσίες και ή ζητήματα αναπηρικά.
0: Πάμε να δούμε λίγο. Καταγράφετε, όπως το λέτε ακριβώς στην έκθεση, 8 ναι. θλιβερές ανισότητες σε βάρος όλων των γυναικών. Ακριβώς. Και θα αναφέρω επιγραμματικά. Εγώ και εσείς θα μας αναλύσετε ότι νομίζετε ότι είναι το σημαντικότερο. Ανεργία, διπλάσια σχεδόν από τους άντρες. Μερική απασχόληση πολύ υψηλότερη από τους άντρες. Χαμηλή μισθή. Το 84,45% των ανδρών λέτε. Χαμηλές συντάξεις γύρατος. Και εδώ είναι πρόβλημα. Και θα επιμείνω σε κάτι στο οποίο κάνετε και εσείς εκτενή αναφορά. Στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης, οι γυναίκες στην Ελλάδα έχουν τα υψηλότερα όρια. Είναι λες και θέλει να τις εκδικηθεί κάποιος δηλαδή. Είναι φοβερό.
2: Ναι, δεν ξέρω αν είναι μόνο για τις γυναίκες ή αυτό αφορούσε το σύνολο του πληθυσμού. Αλλά σε κάθε περίπτωση εδώ πρέπει να γίνει κατανοητό το εξής. Ότι οι δύο προβλέψεις που είχαμε ως κράτος δικαίου για τη μάνα αφορούσαν κυρίως το ότι μπορώ να σε βγάλω νωρίτερα σε σύνταξη mm-hmm. και ότι αυτό που θα σου έδινα θα ήταν κάτι αξιοπρεπές ώστε να μπορέσεις και να ζήσεις ακόμα και κατά μόνας. Εδώ η λογική του μνημονίου ήταν, δεν ξέρω αν ήταν ακριβώς να μαζευτούμε, να το πω όσο πιο απλά μπορώ, γιατί πρέπει να γίνει κατανοητό για παράδειγμα το εξής. Όταν εγώ θα λάβω λιγότερο μισθό, θα έχω αντίστοιχα και λιγότερη εισφορά. Mm-hmm. Αυτό το κομμάτι, σε συνδυασμό με τα λιγότερα έτη που ενδεχομένως δουλέψω εναντί ενός άντρα ή του συζύγου μου, αποφέρει πολύ χαμηλότερο ποσό στο λεγόμενο ανταποδοτικό σκέλος της σύνταξης. Να το πω με ένα παράδειγμα για να μην τον δυσκολέψω πολύ. Αν εγώ καταφέρω και εργαστώ 15 έτη, με ένα μέσο όρο αποδοχών σε αυτά τα 15 έτη 1.000 ευρώ, θα λάβω πέριξ των 402 ευρώ εθνική, γιατί θα έχω δουλέψει μόνο 15 έτη και η ανταπόδοσή μου θα είναι 115 ευρώ. Mm-hmm. Δηλαδή ήρθε το μνημόνιο, ήρθαν τα μνημονία, ήρθαν οι νόμοι και δώσανε τη χειρότερη ανταπόδοση στα λιγότερα έτη, μη λογίζοντας ή μη θέλουν να δουν ότι οι μανάδες ενδεχομένως και μόνο εκ της ιδιότητος δεν θα μπορέσουν ή δεν θα φτάσουν τα παραπάνω έτη που θα δώσουν πιθανόν μια καλύτερη ανταπόδοση. Mm-hmm. Ταυτόχρονα αυτό έρχεται και με επηρεάζει. Αν με βρει εμένα μια ασθένεια ή αν με βρει ασθένεια στο τέκνο, με τον ίδιο τρόπο, επειδή οι ισορρευτήσεις εισφορές είναι πολύ χαμηλές και τα χρόνια μου είναι πολύ χαμηλά, αυτό που θα λάβω μπορεί να είναι περίπου των 350 ευρώ μεικτά.
0: Ναι.
2: Άρα εκεί δεν αφήνει περιθώρια να αντιμετωπίσω εγώ τα γεγονότα της ζωής, πόσο μάλλον όταν έχουμε άνω ποταμών, θα τις έλεγα, διατάξεις στην περίπτωση των αναπήρων τέκνων ή των τέκνων με πλήρη ανικανότητα προς εργασία, που εκεί αν κάποιος έρθει και δει τη λογική της διάταξης θα πει ότι εδώ την έφτιαξε άνθρωπος που δεν έχει διάθεση στήριξης της όλης διαδικασίας. Ναι. Άρα όταν έρχεσαι και μου κόβεις το κομμάτι της προωρότητας, δηλαδή ότι εμένα με αυτή μου την ιδιότητα, αν με βρει κάτι στη μέση του βίου, θα είμαι εγκλωβισμένη οικονομικά, πόσο μάλλον αν τύχει και φορήσω λόγω ενός γεγονότος. Γιατί πολλές οικογένειες που αντιμετωπίζουν αυτά τα θέματα έχω καταγράψει ότι δεν αντέχουν, οπότε προκύπτουν και άλλα ζητήματα μετά. Mm-hmm. Άρα η γυναίκα δεν μπορεί αυτό το σκέλος να το αντιμετωπίσει μόνη της, ούτε της έχει δώσει το οικονομικό εφόδιο για να τη στηρίξει. Με μια πολύ μικρή διαφοροποίηση στο δημόσιο τομέα, για παράδειγμα εμείς στον ιδιωτικό τομέα, όπως ξέρετε. Θέλουμε τουλάχιστον 15 έτη στον ίδιο εργοδότη για να λάβουμε 6 μήνες αναρωτικής μάξιμου.
0: Ναι, ναι.
2: Που μετά την τρίτη μέρα μας κλείδανε ΕΦΚΑ. Mm-hmm. Στο δημόσιο, και αυτό είναι πολύ σημαντικό και σωστό, και προς αυτή την κατεύθυνση θα έπρεπε να κινούμαστε όλοι. Για παράδειγμα, μια γυναίκα και ένας άντρας προφανώς μπορεί να λάβει αναρωτική άδεια επί τη βάση των ετών υπηρεσίας αφαιρουμένων ότι έχει λάβει τα τελευταία 5 χρόνια, αλλά παίρνει πλήρη μισθό και άρα πλήρης εισφορές.
0: Ναι, ναι.
2: Άρα εδώ έχουμε 2 μέτρα, 2 σταθμά.
0: Και ένα πολύ πολύ άδικο αποτέλεσμα τελικά. Να σας ρωτήσω το εξής. Πάμε λίγο στο κομμάτι της ανεργίας. Λέμε ότι έχουν σχεδόν διπλάσια ανεργία από τους άνδρες οι γυναίκες. Και καταγράφεται και σε όλες τις έρευνες κάθε φορά.
2: Ναι. Δεν τις επιλέγουνε.
0: Δεν τις επιλέγουνε.
2: Να το πω έτσι. Δεν τις επιλέγουνε. Και εκείνες προφανώς για κάποιους, ναι, γιατί ξέρουν ότι μπορούν να τους βρουν μέσα σε μία σύμβαση. Δόξα τω Θεώ, ακόμα η κοίηση, η λοχεία επιφέρουν κάποια έξτρα δικαιώματα, τα οποία βέβαια κατά τη διάρκεια του 9 μήνου είναι επί τη βάση του κατώτατου μισθού και αυτό θα έπρεπε να αλλάξει, αλλά σε κάθε περίπτωση ξέρει ο εργοδότης ότι υπάρχει ένα προστατευτικό πλαίσιο, οπότε δεν τις επιλέγουν. Απ' την άλλη, θα πρέπει να παραδεχτούμε ότι και οι ίδιες ενδεχομένως κοιτούν για κάποιο συγκεκριμένο τύπο εργασίες προκειμένου να μπορέσουν να ανταποκριθούν. Αλλά πιστεύω ότι ένας εργοδότης θα προτιμήσει έναν άντρα λόγω αυτής της διάστασης.
0: Ναι. Έτσι. Επίσης, υπάρχει ένα άλλο πολύ μεγάλο πρόβλημα. Δεν έχουν οικογενειακά επιδόματα οι νέες εργαζόμενες μητέρες στον ιδιωτικό τομέα.
2: Ναι, αυτό τώρα είναι από το 12. Είναι ένα πάρα πάρα πολύ μεγάλο αγκάθι, δηλαδή είναι επανήλθοντα 24 οι τριετίες. Υπάρχουν κάποιες πολύ λίγες επιχειρήσεις που δίνουν το επίδομα γάμου, αλλά το σύνολο των επιχειρήσεων δεν χορηγεί επίδομα τέκνου. Αυτό είναι μια κατάφορη αδικία. Και επί της ουσίας δείχνει ότι δεν υπάρχει καμία διάθεση για στήριξη της οικογένειας και τα τύπου επιδόματα, τα 150 που θα δοθούν από τον Ιούνιο, δεν μπορούν να στηρίξουν ένα πλάνο για το μέλλον, για να πεις ότι εγώ θα πάω να κάνω και ένα δεύτερο παιδί ή ότι είμαι καλυμμένη σε περίπτωση κάποιας...
0: Και νομίζω, κυρία Μητροπούλου, με διορθώνετε κιόλας, ότι υπάρχει πρόβλημα και στο δημόσιο στις αναπληρώτριες εκπαιδευτικούς. Έτσι δεν
2: ναι,
0: είναι.
2: Υπάρχει, και κυρίως υπάρχει και ένα ζήτημα και στις ελεύθερες επαγγελματίες που για να μας χορηγηθούν τα επιδόματα της μητρότητας πρέπει να έχουμε ασφαλιστική ενημερότητα. Αυτό δηλαδή είναι μια διάταξη άνω ποταμών. Mm. Θέλω να πω, είναι η διάθεση να μου δείξεις αν με στηρίζεις ή δεν με στηρίζεις.
0: Και στο κομμάτι, εγώ το λέω για τις αναπληρώτριες εκπαιδευτικούς, γιατί είναι δημόσιο εκεί. Και είναι πραγματικά
2: είναι
0: ένα πολύ μελανό σημείο.
2: Είναι δημόσια του σχέση αφορά ορισμένου χρόνου συμβάσεις, οπότε εκεί δεν έχουν τα πλήρη δικαιώματα.
0: Μάλιστα.
2: Όχι
0: τώρα,
2: μόνο
0: σε όλα αυτά θα προσθέσουμε και την παντελή απουσία κοινωνικού κράτους. Δηλαδή υπάρχουν μέτρα, όπως λέτε, που πλήττουν, έχουν πλήξει όλο τον πληθυσμό, αλλά πλήττουν και τις γυναίκες πολύ περισσότερο και στα όρια συνταξιοδότησης και στους μισθούς και σε όλα. Όμως υπάρχει και μια απόλυτη απουσία του κοινωνικού κράτους. Δηλαδή δεν υπάρχουν, θέλω να πω, οι υποδομές εκείνες. Εδώ φέτος τα ολοήμερα σχολεία λειτουργούσαν στο 70% των σχολείων, μην πω στο 60% των σχολείων, μέχρι και μετά τα Χριστούγεννα.
2: Ποιος μόνο αυτό, νομίζω ότι ζητήσανε μια αίτηση να αποδείξει η μητέρα και ο γονιός εργασία.
0: Ακριβώς, εργασία και των δύο. Και των δύο.
2: Προκειμένου να ενταχθεί και να.
0: Για να μπει κατά προτεραιότητα.
2: Παροχή, ναι, ναι, για να μπει κατά προτεραιότητα.
0: Ενώ προβλέπεται βάσει του νόμου, του συντάγματος, δεν ξέρω, ότι όλα τα παιδιά πρέπει να έχουν τα ίδια ακριβώς δικαιώματα στην είσοδό τους και στην μαθησιακή τους πορεία στα δημόσια σχολεία.
2: Τώρα όλοι γνωρίζουμε ότι εδώ εμείς προτείνουμε και ένα τύπου μισθό για την μητέρα που κάθεται σπίτι και στηρίζει την οικογένεια. Δεν μπορεί τώρα να εξαιρείς το τέκνο της μητέρας που δεν εργάζεται από την παροχή του ολοήμερου.
0: Έτσι είναι. Κυρία Μητροπούλου, δεν έχουμε δυστυχώς περισσότερο χρόνο γιατί θα μπορούσαμε να μιλάμε για ώρες για το θέμα αυτό. Σας ευχαριστώ όμως πάρα πολύ για την συζήτηση αυτή.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, η κυρία Αγγελική Μητροπούλου, νομικός, διδάκτορ κοινωνικών επιστημών. Έτσι, ακούσατε λίγο, απλά και καθαρά, πώς έχει κατάσταση για τις εργαζόμενες μητέρες. Έτσι.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
5: Αχα.
4: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
5: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
4: Παιχνίδι Εγώ για το Box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Βάζω τις προάλλες στο χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
6: Μήπως λεφτά.
5: Τα λες και λεφτά.
7: Coupons, coupons.
6: Από πού ακούστηκε αυτό.
5: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
8: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
9: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2.050.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησης σας. Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
3: Παραπολιτικά 90,1.

Εκείνη από το Φίβο Δελιβοριά, έτσι για να κλείσουμε και αυτό το πολύ μικρό αφιέρωμα στη σκληρή πραγματικότητα της Ελληνίδας μητέρας. Λοιπόν, που λέτε το 1503 σαν σήμερα, τι είναι ούτε αξιώνες δεν είναι, ο Χριστόφορος Κολόμβος ανακάλυψε τα νησιά Κέιμαν στην Καραϊβική και τα ονόμασε Λαστορτούγιας γιατί είχαν πολλές θαλάσσιες χελώνες. Πού να ξέρετε τότε ότι πέρα από έναν επίγειο παράδεισο ανακάλυψε τον απόλυτο παράδεισο φοροδιαφυγής ή, να το πω έτσι πιο κομψά, ένα παράδεισο υπεράκτιων εταιριών.

Έτσι όπως ροκάρει στο τέλος ο Φίβος Δελιβοριά, κάποιος άλλος ροκάρει σε διαφορετικά, πολύ παλιά. Με το δικό του τρόπο. Ο Μάρκος Βαμβακάρης. Ο Μάρκος Βαμβακάρης λοιπόν γεννήθηκε 10 Μαΐου του 1905, έτσι, στην Άνω Χώρα της Σύρου. Ο άνθρωπος που κατά πολλούς γέννησε το ρεμπέτικο. Όταν ήταν 12 χρονών, ο μικρός Μάρκος Βαμβακάρης έφυγε από την Άνω Σύρα, πήγε στον Πειραιά και από εκεί και πέρα για πολλά χρόνια, μέχρι τα 20-25, έκανε ό,τι δουλειά μπορεί να φανταστεί κανείς. Αχθοφόρος, εκδορέας στα σφαγεία, υπάλληλος σε μπακάλικο, μανάβης. Ασχολήθηκε με τη μουσική μετά τα 20, όταν γνώρισε ένα Συριανό μπουζουξί. Έμαθε, συνεργάστηκε και με άλλους μουσικούς, έφτιαξε ένα σχήμα και όλα τα άλλα είναι ιστορία που έγραψε στο ελληνικό ρεμπέτικο ο Μάρκος Βαμβακάρης.

0: Κοντά, θα κλείσουμε διακοπές.
1: Μισό.
0: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
1: Μισό.
0: Πάλι μισό.
1: Μισό, να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 10. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αττική λόγω του ποδηλατικού γύρου ΔΕΗ του Ροβελάς 2026 θα διαρκέσουν ως τις 4 το απόγευμα και αφορούν στους δήμους Πειραιός, Αθηναίων, Καλλιθέας, Παλαιού Φαλήρου, Ελληνικού Αργυρούπολης, Ηλιούπολης, Γλυφάδας Βάρης, Βούλας Βουλιαγμένης και Κροπίας. Αναλυτικά οι κλειστοί δρόμοι και οι ρυθμίσεις στα παραπολιτικά.gr. Αναλυτικό οδηγό επιβίωσης για 600.000 φορολογούμενους που απειλούνται από την εφορία δημοσιεύει Κυριακάτικη απογευματινή με 6 δρόμους διαφυγής από τις κατασχέσεις. Τον Ιούνιο ανοίγει η πλατφόρμα για τη νέα ρύθμιση 72 δόσεων, μεταξύ άλλων γίνεται πιο ελκυστικός ο εξοδικαστικός μηχανισμός. Στην Τενερίφη το κουραζιερόπλοιο στο οποίο εμφανίστηκε εστία Χανταϊού. Οι επιβάτες που θεωρούνται επαφές υψηλού κινδύνου θα επαναπατριστούν κάτω από αυστηρά υγειονομικά μέτρα. Το πλοίο με το πλήρωμα των 30 ατόμων θα μεταβεί στη συνέχεια στην Ολλανδία προκειμένου να απολυμανθεί. Με στοχοποίηση των αμερικανικών εγκαταστάσεων στη Μέση Ανατολή, αν συνεχιστούν οι επιθέσεις εναντίον του εμπορικού ναυτικού, απειλεί το Ιράν. Προηγήθηκαν αμερικανικά αεροπορικά πλήγματα σε 2 ιρανικά πετρελαιοφόρα. Η Τεχεράνη εξάλλου διαστόματος του Υπουργείου Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσή αμφισβητεί τη σοβαρότητα της αμερικανικής διπλωματίας στις διαβουλεύσεις για την εξέβρεξη διεξόδου στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, χωρίς παράλληλα να γνωστοποιεί την απάντηση του Ιράν στην τελευταία πρότασή της Ουασιγκτόν. Ένας οδηγός δικύκλου τραυματίστηκε το πρωί στην Κυψέλη όταν μετά από διαπληκτισμό με οδηγό σκούτερ δέχτηκε πυρά από όπλο. Στο δίκυκλο του θύματος επέβαινε και μια γυναίκα η οποία ευτυχώς δεν τραυματίστηκε. Ο οδηγός αναζητείται. 530 κιλά κοκαίνης κατήχει 23χρονος που συνελήφθη μετά από καταδίωξη του λιμενικού στον Πειραιά. Ο δράστης, ο οποίος προσπάθησε να απορρίψει το ναρκωτικό στη διάρκεια της καταδίωξης, το μετέφερε μέσα σε απλή νάιλον σακούλα. Στα αθλητικά, για την τέταρτη αγωνιστική το play-off της Super League παίζουν Άρης Όφη, Βόλος Λεβαδιακός, ΑΕΚ Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός ΠΑΟΚ.
3: Ο καιρός.
4: Αραιές νεφώσεις στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 26 βαθμούς. Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών ή όμβρων στη Θεσσαλονίκη και τη θερμοκρασία να φτάνει τους 26. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στα παραπολιτικά.gr. Μικρόφωνο και πάλι στη Τζούλη Τσίγκα.
3: Παραπολιτικά.

10 και 6 πρώτα λεπτά, εδώ είμαστε Κυριακή 10 του Μάη και γιορτή της μητέρας και θέματα πολλά στην επικαιρότητα και πολλά ερωτήματα. Πάμε πρώτα να δούμε ποιοι είμαστε εμείς. Είμαστε στα Παραπολιτικά σε 90,1 και η εκπομπή είναι στιχομηθείες και θα πάμε παρέα ως τις 11. Τον ήχο ανέλαβε να ρυθμίσει η Παναγιώτα Παπαλεξίου εδώ απέναντί μου. Ο Βασίλης Κρυμπάς διαλέγει μουσικές και τραγούδια πάντα. Η Όλγα Καλατζή έχει την επιμέλεια της παραγωγής. Η Διονυσία Μίτσια πάντα σε εσάς στο τηλεφωνικό μας κέντρο 211 10 80 8 80. Καταγράφει τα μηνύματά σας. Μπορείτε και να μας τα στείλετε γραπτό στο mail μας radio@paraπολιτικά.gr και στο μικρόφωνο η Τζούλη Τσίγκα ως τις 11.

0: σας έλεγα λοιπόν ότι είναι πολλά τα θέματα της επικαιρότητας και ότι είναι πάρα πολλά τα ερωτήματα που δημιουργούνται και ένα από τα θέματα που εγείρει ερωτηματικά είναι αυτή η υπόθεση με το θαλάσσιο ντρόουν ουκρανικής κατασκευής που βρέθηκε σε μια σπηλιά στη Λευκάδα προχθές από ψαράδες που το εντόπισαν. Η συνέχεια είναι γνωστή, μεταφέρθηκε στον Αστακό αρχικά, τώρα είναι στην Αττική και έχουν απενεργοποιηθεί τα εκρηκτικά. Αλλά το θέμα είναι τι έκανε εκεί, ποιος το χειριζότανε, τι σκοπό είχε, υπάρχουν άλλα, όχι. Ακούσαμε χθες τον Υπουργό Άμυνα στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, τον κύριο Δένδια, να περιορίζεται να λέει ότι ξέρουμε τι είναι και ξέρουμε και τι περιέχει. Αλλά περιμέναμε να ακούσουμε κάτι παραπάνω για το τι δουλειά είχε εκεί. Τελικά όμως ο κύριος Δένδιας μας είπε ότι δεν έχουμε τίποτα να ζηλέψουμε, να μην ανησυχούμε, γιατί και εμείς εδώ, η πατρίδα μας λέει, μπορεί να παράξει τα πιο εξελιγμένα drones. Μία διευκρίνηση, δεν ζηλέψαμε, τρομάξαμε. Για πολλούς λόγους, γιατί θα μπορούσε να εκραγεί και να θρυνούμε θύματα, γιατί δεν ξέρουμε αν υπάρχουν άλλα εδώ και γιατί δεν ξέρουμε τι δουλειά έχουν εδώ στο Ιόνιο τα ουκρανικά drones. Διότι υπάρχουν πληροφορίες που λένε ότι ερευνάται αν είναι ένα μέρος ύπαρξης ευρύτερων δυνάμεων και σχεδίου επιχειρήσεων της Ουκρανίας εντός των χωρικών υδάτων της Αθήνας, αν η στόχη του ήταν ρωσικό πλοίο που έπλεε κοντά στην περιοχή. Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε με τον στρατιωτικό αναλυτή, τον κύριο Φέδωνα Καραϊωσιφίδη. Κύριε Καραϊωσιφίδη, καλημέρα σας.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Πολλά ερωτήματα.
1: Πάρα πολλά, και εγώ θα συμφωνήσω μαζί σας, όχι βέβαια ότι τρομάξαμε, αλλά ανησυχήσαμε.
0: Ναι.
1: Και το ότι ο Υπουργός υποστηρίζει ότι και εμείς μπορούμε να φτιάξουμε, δεν είναι καθησυχαστικό.
0: Ακριβώς.
1: Το θέμα είναι αν μπορούμε να εντοπίσουμε και να αντιμετωπίσουμε μια απειλή η οποία επεκτάθηκε από την Μαύρη Θάλασσα, όπου υπήρχε έντονη δραστηριότητα. Οι Ουκρανοί έχουν γίνει expert, έχουν την παγκόσμια τεχνολογία και τεχνογνωσία πάνω στο θέμα των μη επανδρομένων περιλαμβανομένων και μη επανδρομένων σκαφών επιφανείας, σαν αυτά που είδαμε, με τα οποία κατόρθωσαν να αποδεκατήσουν τον ρωσικό στόλο στη Μαύρη Θάλασσα, και ό,τι απέμεινε από αυτόν και δεν βυθίστηκε είναι κλεισμένο στα λιμάνια και δεν τολμάει να βγει έξω. Τώρα έχουν επεκτείνει το μέτωπο του πολέμου σε ένα νέο θέατρο επιχειρήσεων που είναι η Μεσόγειος.
0: Ναι, και εμπροκειμένου εδώ βρέθηκε ένα ντρόουν ουκρανικό σε ελληνικά χωρικά υδάτα στο Ιόνιο, στη Λευκάδα.
1: Ακριβώς. Βέβαια τέτοια έχουν βρεθεί δεκάδες, έχουν εκβραστεί σε τουρκικές ακτές στη Βόρεια, στην Μαύρη Θάλασσα, στη Βουλγαρία, στη Ρουμανία. Απλώς εμείς δεν είχαμε εδώ πέρα αυτή την άμεση επαφή. Και θα έλεγα ότι έχουμε και μια άγνοια κινδύνου επί του θέματος. Πάντως οι Ουκρανοί είχαν προβεί, χωρίς βέβαια να το παραδεχθούν ποτέ, έτσι, είχαν προσβάλει πλοία ρωσικών συμφερόντων και ιδιαίτερα αυτό που είναι γνωστό σαν ο σκιώδης ρωσικός στόλος που μεταφέρει πετρέλαιο ή υγροποιημένο αέριο, κατά παράβαση και απέναντι στο εμπάργκο που είχε επιβληθεί στη Ρωσία. Και μάλιστα πριν από περίπου 40-45 μέρες είχαν μια πολύ μεγάλη επιτυχία οι Ουκρανοί, είχαν χτυπήσει ένα τέτοιο μεγάλο πλοίο κοντά στη Μάλτα. Ένα τέτοιο σκάφος το πλησίασε, αυτά δρούνε συνήθως σε ομάδες, ξεφορτώνονται από ό,τι αντιλαμβανόμαστε από μεγαλύτερα πλοία εμπορικά, τα οποία είναι εύκολο να κατεβάσουν ένα τέτοιο μικρό σκάφος, φανταστείτε 5,5 μέτρα, περίπου ένα τόνο σε βάρος, σε εκτόπισμα, και αυτά μπορούν να τηλεκατευθυνθούν από πολύ μεγάλες αποστάσεις. Στην περίπτωση αυτή που έλεγα κοντά στη Μάλτα, ήταν αυτό το πλοίο δέχτηκε επίθεση, άνοιξε μια τεράστια οπή στα πλευρά του, μισοβυθίστηκε και περιφερόταν στη Μεσόγειο με κίνδυνο στην εύση πρωία σχεδόν 3-4 εβδομάδες πριν τελικά φυθιστεί. Αλλά δεν ήταν το μόνο. Είχαμε και άλλες επιθέσεις και στη Μεσόγειο και πιθανότητα και σε άλλα σημεία του πλανήτη, που δείχνει πόσο μακρύ χέρι τελικά μπορεί να έχει μια χώρα όπως η Ουκρανία, που βρίσκεται σε εμπόλεμη κατάσταση με τη Ρωσία και μεταφέρει τον πόλεμο στην προκειμένη περίπτωση για να βλάψει τα ρωσικά οικονομικά συμφέροντα οπουδήποτε θέλει. Τώρα, σε ό,τι αφορά το σκάφος αυτό καθεαυτό, δεν είναι υψηλή τεχνολογία με την έννοια ότι είναι κάτι το άπιαστο για τις περισσότερες χώρες. Πράγματι και εμείς έχουμε τέτοια δυνατότητα. Υπάρχουν ελληνικές εταιρείες οι οποίες έχουν σχεδιάσει και έχουν κατασκευάσει κάποια πρωτότυπα. Βασίζεται σε αυτοκατεύθυνση ένας αυτόματος πιλότος εμπορικού τύπου από αυτούς που βρίσκουμε ακόμη και σε πλοία, σε σκάφη αναψυχής. Mm-hmm. Δορυφορική ζεύξη εμπορικού τύπου Starlink που οι Ουκρανοί τη χρησιμοποιούν κατά κόρον. Ίσως το πιο ακριβό κομμάτι είναι μάλλον, γιατί υπάρχει το σκάφος, ένα σύστημα ηλεκτροοπτικό, μια κάμερα που δίνει εικόνα, στον διαχειριστή του σκάφους που βρίσκεται κάπου στην Ουκρανία κατά πάσα πιθανότητα. Mm-hmm. Και όλο αυτό το πακέτο δημιουργεί ένα όπλο που εγώ θα το ονόμαζα σύγχρονο πυρπολικό. Δηλαδή αυτή τη δουλειά κάνει. Πλησιάζει ένα εμπορικό πλοίο ή στρατιωτικό σε άλλες περιπτώσεις και ανακοινάζεται δίπλα του.
0: Είναι ένας πλωτός εκρηκτικός μηχανισμός.
1: Ακριβώς, είναι μια πρωτή βόμβα.
0: Ωραία, πάμε να δούμε τα ερωτήματα τώρα. Το πώς βρέθηκε εδώ, ας πούμε, θεωρούμε πλέον ότι είναι πιθανό όντως να ξέμεινε από ένα σχηματισμό αρκετών τέτοιων που προερχόταν από την Ουκρανία ή όχι?
1: Η έννοια του προερχόταν από την Ουκρανία δεν σημαίνει ότι ήρθε από ουκρανικά λιμάνια ή από ουκρανική επικράτεια.
0: Ναι.
1: Αυτό που υποθέτουμε ότι συμβαίνει είναι ότι οι Ουκρανοί φορτώνουν εμπορικά πλοία δικών τους συμφερόντων και όχι απαραίτητα ουκρανικής σημαίας. Τα φορτώνουν με τέτοια σκάφη. Είναι μικρά σε μέγεθος, εύκολα να κρυφτούν και να περάσουν απαρατήρητα και μετά είναι πολύ εύκολο να τα κατεβάσεις με έναν απλό γερανό οπουδήποτε θέλεις στην Μεσόγειο στην προκειμένη περίπτωση. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, ο έλεγχος γίνεται δορυφορικά. Δεν χρειάζεται δηλαδή να βρίσκεται ούτε καν το σκάφος, το πλοίο που τα άφησε δίπλα. Και από εμπειρία και από που έχουμε δει στο παρελθόν σκηνές που έχουν αποδεσμεύσει οι Ουκρανοί, αυτά βρουν συνήθως σε σχηματισμούς, διότι προσπαθούν να παγιδεύσουν ένα πλοίο ενώ εμπρό. Ναι. Πλησιάζουν, είτε πυροδοτούνται εξ αποστάσεως είτε με πρόσκληση επάνω, και αυτή είναι η έννοια των πυροκροτητών που αναφέρθηκαν ότι βρέθηκαν επάνω στο πλοίο στην πλώρη. Πρακτικά συγκρούονται με το πλοίο και ανακοινάσσονται.
0: Το καταλαβαίνω όλο αυτό που μας εξηγείτε και το εξηγείτε και πολύ αναλυτικά. Όλος ο κόσμος αυτό που αναρωτιέται είναι τι δουλειά είχε εδώ και ήταν εν γνώση, ας πούμε, της κυβέρνησης. Όχι, τι?
1: Από τα στοιχεία που υπάρχουν, δείχνει ότι αυτό το συγκεκριμένο μάλλον ήδη λειτουργήσε ή αστόχησε στα μηχανικά του μέρη.
0: Ναι.
1: Ο κινητήρας βρισκόταν σε λειτουργία, φαινόταν να περιφέρεται και να κάνει ελιγμούς, από ό,τι είπε ο αυτόπτης Μάρτης Ψαράς, ο οποίος του ρημούλκησε κάκιστα. Δηλαδή θα μπορούσε να είχε συμβεί τραγωδία στην προκειμένη περίπτωση. Και τελικά εξόκυλε σε κάποιο σημείο εκεί στο ακροτήριο στη Λευκάδα. Δεν σημαίνει ότι αυτό το πράγμα κρυβόταν εκεί πέρα για ενέδρα, χωρίς να μπορούμε να αποκλείσουμε τίποτα, γιατί κανείς δεν ξέρει τις τακτικές που ακολουθούν οι Ουκρανοί. Αλλά φαίνεται ότι ήταν ένα σκάφος το οποίο αστόχησε και δεν μπορούσε πλέον να εκτελέσει την αποστολή του. Παγιδεύτηκε στα νερά τα βαθύ, μέσα στα βράχια και ρημουλκίστηκε στη συνέχεια. Κάτι το οποίο βέβαια, σκεφτείτε το εξής, ότι δεν ξέρω τελικά πόσα κιλά εκρηκτικά ήταν αυτά τα οποία μάλιστα αφαιρέθηκαν και καταστράφηκαν. Mm-hmm. Οι δυνατότητες που υπάρχουν από στοιχεία λίγα που αποδεσμεύουν οι Ουκρανοί, μπορεί να είναι από αρκετές δεκάβες κιλά, δηλαδή από 100 κιλά μέχρι και μερικές δεκάβες. Δηλαδή έχουμε ακούσει και τέτοια σκάφη, όχι απαραίτητα αυτό εδώ πέρα, το οποίο είναι από τα μικρότερα του είδους που έχουμε δει, γιατί υπάρχουν και μεγαλύτερα που έχουν χρησιμοποιήσει οι Ουκρανοί, μέχρι και 300 κιλά. Φανταστείτε ότι η κεφαλή μιας τροπίλης υποβρυχίου έχει περίπου 250 κιλά εκρηκτικά και μπορεί να βυθίσει ένα πολεμικό πλοίο. Mm-hmm. Άρα, βέβαια δεν είναι κατάλληλα διαμορφωμένο όπως το εκρηκτικό φορτίο όπως είναι σε μια τροπίλη, αλλά παρόλα αυτά είναι καταστροφικό. Είναι ίση με ποσότητα με μια βόμβα αεροπλάνου η οποία μπορεί να καταστρέψει στόχους. Άρα ήταν ένα επικίνδυνο αντικείμενο, ένα θαλάσσιο ντρόν το οποίο, εντάξει, άγνοια θα μου πείτε. Κανείς δεν, η ελληνική κοινή γνώμη δεν ήταν.
0: Εδώ διαβάζω, κυρία Καραϊωσήφιδη, ότι δεν ξέρω αν ισχύει, ότι οι ψαράδες μόλις το βρήκανε ειδοποίησαν το λιμενικό και το λιμενικό τους είπανε φέρτε το, ας πούμε, προς τα δω. Αλλά δεν ξέρω και γι' αυτό αν ισχύει. Είναι σημερινά δημοσιεύματα αυτά.
1: Ναι, και εγώ τα διάβασα, δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω. Mm-hmm. Εγώ άκουσα χθες τα αντίθετα, ότι ενημερώθηκε μεν το λιμενικό, αλλά τελεία εκεί πέρα. Ναι. Από την άλλη πλευρά, και μέσα στο λιμάνι, η μετακίνηση ενός πλοίου, παρουσία κοινού, δηλαδή υπήρχαν άνθρωποι γύρω-γύρω. Ήταν κάτι επικίνδυνο. Ελπίζω ότι βάλαμε μυαλό.
0: Και δηλαδή, κάτι τώρα άλλο, 1,5-24 ώρες μετά, από τότε που μάθαμε τουλάχιστον για το συμβάν, δεν θα έπρεπε να υπάρχει μια επίσημη κυβερνητική ανακοίνωση. Ξέρω εγώ, από το λιμενικό, από το Υπουργείο Άμυνας, γιατί ακούσαμε τον Υπουργό Άμυνας χθες να μην λέει τελικά τίποτα για την ουσία και να μας λέει να μην το ζηλεύουμε, μπορούμε να φτιάξουμε κι εμείς τέτοια. Θέλω να πω, δεν απάντησε στα ερωτήματα που υπάρχουν.
1: Ναι, ναι. Επειδή εσείς είστε πολύ έμπειροι δημοσιογράφος και εγώ στη δικιά μου εμπειρία είναι το ότι υπάρχει παντελής απουσία συνήθως ενημέρωσης από επίσημες πηγές. Δηλαδή κάποια στιγμή θα βγουν και θα πούνε μια ολιγόλογη ανακοίνωση. Ναι, βρέθηκε, το κάναμε αυτό, κάναμε εκείνο. Πέραν αυτού όμως υπάρχουν σαφώς αναπάντητα ερωτηματικά και δημιουργήθηκαν και πολλές εικασίες. Νομίζω ότι ίσως έχετε ακούσει και εσείς τις θεωρίες προβοκάτιας. Mm-hmm. Ότι μπορεί να ήταν ρωσική προβοκάτια απέναντι στους Ουκρανούς και την ελληνική κοινή γνώμη. Μπορεί να το αποκλείσει κανένας. Όχι. Αλλά από εκεί, πέραν αυτού, υπάρχουν ορισμένα χειροπιαστά αντικείμενα, συμβάντα και γεγονότα. Έτσι. Αυτά εδώ πέρα νομίζω ότι θα πρέπει να πούμε μια σειρά. Υπάρχει πάντως, έχετε δίκιο, τραγική έλλειψη ενημέρωσης και το ελληνικό κοινό δεν αξίζει αυτού του είδους τη μεταχείριση.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Καραϊωσήφιδη.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Γεια σας.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
2: Μισό.
6: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
2: Μισό.
6: Πάλι μισό.
2: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
7: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
8: Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo. Είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός ZPCAT. Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media Group.
9: Πάμε!
10: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
11: Μπορεί να τρέξει.
12: Παίζει να βγει και πρώτος.
11: Μπράβο, πατέρα σου.
10: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
12: Ενισχυτικό και φυσικό.
10: Osteomove.
13: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors.
14: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Ο βίος, οι λόγοι και η ύμνη του. Με τον Πέτρο Γαϊτάνο. Μια κατανυκτική διαδρομή πίστης, λόγου και προσευχής. Τους λόγους του Αγίου αφηγούνται ζωντανά η Κατερίνα Διδασκάλου και ο Λεωνίδας Κακούρης. Με βυζαντινή χοροδία και ζωντανή ορχήστρα. Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μια αφηγηματική μουσική παράσταση του Πέτρου Γαϊτάνου. Τετάρτη 20 Μαΐου στο Θέατρο Ακροπόλ.
16: Παραπολιτικά 90,1.

0: Ανάσες ηρεμίας είναι τα τραγούδια, όπως και αυτό το μινωράκι της Χάρης Αλεξίου, γιατί κάπως μας κυκλώσανε και οι ΙΗ τελευταία, από τη μία ο Χανταϊός, από την άλλη Νοροϊός, από την άλλη διάφορα πράγματα. Οι επιστήμονες καθησυχάζουν, εκεί θέλω και εγώ να μείνω, στην μη δημιουργία πανικού. Να πούμε τα νεότερα όμως. Το κρουαζιερόπλοιο Χόντιους, στο οποίο υπήρξαν τρεις θάνατοι από Χανταϊό, κατέπλευσε στην Τενερίφη. Το πλοίο έχει δέσει κοντά στο λιμάνι της Γραναδίγια, εκεί αγκυροβολή, και θα απομακρυνθούν οι επιβάτες με μικρότερα σκάφη για να φτάσουν και να μπουν σε καραντίνα. Έχουν επιβεβαιωθεί 6 κρούσματα του ιού, 2 ακόμα θεωρούνται ύποπτα. Υπάρχει μια γενικότερη κινητοποίηση. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας καθησυχάζει ότι δεν είναι σαν τον κορονοϊό. Δηλαδή, ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, είπε ότι ο κίνδυνος για τη δημόσια υγεία παραμένει χαμηλός. Απ' την άλλη, μάθαμε χθες ότι υπάρχει και ένα άλλο κρουαζιερόπλοιο στην Καραϊβική, όπου σήμανε συναγερμός, γιατί υπάρχουν 110 ασθενείς με νοροϊό. Άλλοι. Περίπτωση αυτή που δεν είναι βέβαια τόσο επικίνδυνη από ό,τι λένε. Για όλα αυτά λοιπόν απευθυνθήκαμε στην κυρία Θεοδόρα Ψαλτοπούλου, παθολόγο, καθηγήτρια επιδημιολογίας και προληπτικής ιατρικής στην Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ. Καλημέρα κυρία Ψαλτοπούλου.
1: Καλημέρα σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση, είναι ακριβώς έτσι όπως τα θέλετε.
0: Εγώ σας ευχαριστώ για την αποδοχή.
1: Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει υπογραμμίσει ότι ο κίνδυνος για το γενικό πληθυσμό από το Χανταϊό είναι πολύ μικρός, όμως για τους ανθρώπους που επιβαίνανε σε αυτό το πλοίο είναι ακόμα ψηλός, και γι' αυτό και λόγω του μεγάλου χρόνου επόασης, δηλαδή το χρόνο από τη στιγμή που προσβληθήκανε μέχρι τη στιγμή που θα εκδηλώσουν τα συμπτώματα, που είναι, μπορεί να είναι και ένας μήνας και ένα μισή μήνας, τα άτομα αυτά παραμένουν σε καραντίνα, παραμένουν σε απομόνωση και ειχνηλατούνται πιθανές στενές επαφές τους, έτσι ώστε να σιγουρευτεί η παγκόσμια επιστημονική κοινότητα ότι δεν υπάρχει κανένα πλέον πρόβλημα ως προς τη μετάδοση του Χανταϊού.
0: Τώρα ερευνάτε και το τι είχαν κάνει πριν να επιβιβαστούν στο κρουαζιερόπλοιο.
1: Η πηγή είναι το σημαντικότερο θέμα, από την άποψη ότι αν μπορέσεις και αντιμετωπίσεις την πηγή, μετά δεν θα έχεις και επόμενα κρούσματα. Mm-hmm. Επομένως, το ένα είναι η πηγή, το δεύτερο είναι πράγματι, είναι ένας αρκετά θανατηφόρος ιός, όταν μπορεί για τα άτομα που έχουν προσβληθεί στο αναπνευστικό να υπάρχει πιθανότητα θανάτου 20-30%, είναι πολύ μεγάλο το
0: πολύ
1: πρόβλημα.
0: Μεγάλο, βέβαια.
1: Και το άλλο θέμα είναι ότι δεν πρόκειται για γηγενείς της περιοχής, αλλά είναι για άτομα που βρισκόντουσαν από διαφορετικές χώρες, διάφορες εθνικότητες, που θα πηγαίνανε, θα μεταβαίνανε πλέον μετά στις χώρες διαμονής τους. Επομένως, υπήρχε κίνδυνος εξάπλωσης, ειδικά αν ο κύριος τρόπος μετάδοσης αυτής του στελέχους του Χανταϊού ήταν κυρίως από άνθρωπο σε άνθρωπο. Ακόμα, επομένως, υπάρχει συζήτηση, και νομίζω μόνο ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας μπορεί να μας επιβεβαιώσει πόσα άτομα από αυτά που καταρχήν νοσήσαμε, η πηγή ήταν τα τροκτικά στις περιοχές που πήγανε, και αυτή η σπνοή των βιολογικών μολυσμένων υγρών, και σε ποιες περιπτώσεις έγινε η μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο, που όπως λέμε είναι σπάνια και χρειάζεται.
0: Μόνο αυτό το στέλεχος επαφή, λέει, είναι αυτό που μπορεί να δώσει μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο. Στο συγκεκριμένο στέλεχος δηλαδή.
1: Ναι, έχετε δίκιο. Υπάρχει, γιατί δεν είναι καινούριος ο ιός, υπάρχει και στην Ευρώπη, όχι μόνο δηλαδή στη Λατινική Αμερική. Στην Ευρώπη όμως δεν μεταδίδεται. Δεν υπάρχει κανένα περιστατικό μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο, και επίσης ο τρόπος εμφάνισης της κλινικής εικόνας είναι κυρίως με προσβολή των νευρών και σίγουρα μικρότερη πιθανότητα θανατηφόρου προσβολής.
0: Μάλιστα. Τώρα, διαβάζω ότι έχουν τεθεί υπό επιτήρηση και 4 άνθρωποι στην Ιταλία που είχαν έρθει σε επαφή με κρούσμα.
1: Σωστά, αυτά είναι στα πλαίσια του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, στο πώς επομένως τα άτομα τα οποία προήλθαν από αυτό το πλοίο ελέγχονται, ειχνηλατώνται οι επαφές τους, και αυτά τα άτομα παραμένουν χωρίς κλινική συμπτωματολογία σε απομόνωση, στην ουσία σε παρακολούθηση, έτσι ώστε να σιγουρευτούμε ότι δεν υπάρχει περίπτωση μετάδοσης σε υπόλοιπο πληθυσμό σε άλλες χώρες.
0: Μάλιστα. Το συμπέρασμά σας έτσι της ιατρικής κοινότητας δηλαδή μέχρι τώρα είναι ότι...
1: Το συμπέρασμα είναι στενή παρακολούθηση και καθησυχασμός μέχρι στιγμής, εκτός αν ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας δει κάποια διαφοροποίηση και κάποια... πώς να πω, μεγαλύτερες πιθανότητες ή περισσότερα περιστατικά που έχει γίνει αυτή η μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο. Mm-hmm. Κατά τα άλλα, αυτή τη στιγμή και λόγω της, όπως αναφέρατε, της ενεργοποίησης και δραστηριοποίησης όλου του κόσμου λόγω της προηγούμενης πανδημίας, σίγουρα γίνεται το μέγιστο, έτσι ώστε να μην υπάρχει οποιαδήποτε τέτοια περίπτωση και ελέγχονται όλοι αυτοί οι άνθρωποι και ως προς τις κλινικές, την κλινική εικόνα τους και ως προς τις ανοσολογικές απαντήσεις, mm-hmm. βιοχημικές, εργαστηριακές εξετάσεις. Επομένως, υπάρχει ένας πλήρης και ενδελεχής έλεγχος.
0: Μάλιστα. Τώρα, είχαμε συναγερμό σε Ηλία και Αχαΐα για κρούσματα φυματίωσης, σε 10 κρούσματα φυματίωσης, για να έρθουμε στα δικά μας τώρα, τα πιο απτά δηλαδή.
1: Κοιτάξτε, η φυματίωση υπήρχε και υπάρχει σε όλο τον κόσμο. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας είχε κάνει προσπάθειες να μειωθεί, αυτή τη στιγμή όμως δεν έχει καταστεί δυνατό. Mm-hmm. Έχουμε και μεταφορές και μετακινήσεις πληθυσμών και από άλλες χώρες που χαμηλότερες και δυσκολότερες κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες ευνοούν και αυτή την νόσηση. Και γι' αυτό καταρχήν τα άτομα που έχουν έρθει σε επαφή χρειάζονται και αυτά μεγαλύτερο έλεγχο και οποιοδήποτε προφανώς που έχει και κάποιο θέμα υγείας όπως ανοσοκαταστολή ή μεγαλύτερη ηλικία έχει και μεγαλύτερη πιθανότητα να νοσήσει και από την φυματίωση.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Ψαλτοπούλου. Η κυρία Ψαλτοπούλου είναι καθηγήτρια επιδημιολογίας και προληπτικής ιατρικής στην Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ και καλό είναι να παίρνουμε σοβαρά λοιπόν αυτά που ακούσαμε και που μας λέει. Μένουμε ήρεμοι, όχι σε πανικό, αλλά γενικά ελπίζουμε ότι θα αποδώσει όλη η διερεύνηση που θα γίνει από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
1: Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.

0: Αυτό είναι το τσικ του τσικ από το Fred Astaire, τον διάσημο Αμερικανό χορευτή και ηθοποιό που άφησε ιστορία, που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1899. Και έτσι τσικ του τσικ, πάμε σιγά σιγά για πρόωρες εκλογές από ό,τι φαίνεται, αφού έχουν φουντώσει τα σενάρια αυτά για τις πρόωρες εκλογές. Πριν περάσουμε αναλυτικά σε αυτά, να σας πω, εδώ έχουμε την εβδομαδιαία ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Η Ελλάδα, λέει, αποτελεί τα τελευταία 2 χρόνια χώρα που εξάγει ενέργεια αντί να εισάγει ενέργεια. Έκανε αναφορά και στην ημέρα, στη γιορτή της μητέρας. Έτσι ξεκίνησε την εβδομαδιαία ανασκόπηση ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κάνοντας μνήμα στην Μαρίκα Μητσοτάκη, τη μητέρα του. Τώρα, στην ενέργεια, είπαμε ότι η Ελλάδα έχει μετατραπεί σε χώρα που εξάγει ενέργεια, λέει ο Πρωθυπουργός. Στα οικονομικά, τονίζει ότι η μείωση του δημόσιου χρέους ενισχύει τη σταθερότητα της οικονομίας. Αναφέρεται στα της εξωτερικής πολιτικής. Ένα μεγάλο μέρος αφορά και τον τομέα της εκπαίδευσης, με την επέκταση του προγράμματος ανακαίνισης σχολικών μονάδων Μαριέτα Γιαννάκου και σε έργα περιφερειακής ανάπτυξης, τα οποία αναφέρθηκε και χθες στο προσυνέδριο της Θεσσαλονίκης. Σε άλλα νέα, οι πληροφορίες λένε ότι έρχεται η 4η δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με πρώην υπουργό και γαλάζιους βουλευτές στο στόχαστρο, της Λάουρα Κοβέση. Επίσης, είπαμε ότι είχαμε χθες μία πρώτη απάντηση από την κυρία Κουφονικολάκου, η οποία εκπροσωπούσε, το εκπροσωπεί τον Αλέξη Τσίπρα, απάντηση σε σχόλιο του κυβερνητικού εκπροσώπου για όσα είπε ο Αλέξης Τσίπρας για το τραπεζικό σύστημα. Άρα έχουμε με έναν τρόπο μία εκπρόσωπο τύπου του κόμματος Τσίπρα, που δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα, αλλά περιμένουμε ότι θα ανακοινωθεί. Η Μαρία Καριστιανού ανακοίνωσε ότι αναλαμβάνει την ηγεσία των εξάρτητου κινήματος πολιτών. Έχουμε εξελίξεις που περιμένουμε και στη Βουλή το επόμενο διάστημα σε ό,τι αφορά τις υποθέσεις των υποκλοπών και του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στις υποκλοπές είχαμε και αποδόμηση του σκεπτικού του εισαγγελέα του Αριουπάγου, του Κωνσταντίνου Τζαβέλα, που το αρχιοθέτησε την υπόθεση, από τον Ευάγγελο Βενιζέλο χθες. Ο κύριος Βενιζέλος, μιλώντας στο δεύτερο συνέδριο του Επιστημονικού Συνδέσμου Δικηγόρων, ανέλησε τις πολύ σοβαρές νομικές ενστάσεις που υπάρχουν για τη διάταξη του κυρίου Τζαβέλα, όπως εκείνος είπε χαρακτηριστικά, και είπε ότι υπήρχε επαρκής βάση για να διαταχθεί περαιτέρω προκαταρκτική εξέταση. Μια υπόθεση που θα συνεχίσει να απασχολεί. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, και άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης ζητούν εξεταστική επιτροπή για τις υποκλοπές. Υπάρχει σε κρεμότητα το αίτημα Ανδρουλάκη για προανακριτική σε σχέση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ για τον κύριο Λιβανό και την κυρία Ραμπατζή. Είναι πάρα πολλά αυτό που γίνονται. Είδαμε και δημοσκοπήσεις αυτή την εβδομάδα με ενδιαφέροντα συμπεράσματα. Περιμένουμε την ανακοίνωση τουλάχιστον 2 κομμάτων το επόμενο διάστημα. Και εδώ καλημερίζουμε τον συνάδελφο, δημοσιογράφο, αρθρογράφο και πολιτικό αναλυτή, τον Τάσο, πολιτικό συντάκτη, τον Τάσο Παπά. Τάσο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Τα είπες όλα.
0: Όχι, έδωσα ένα πλαίσιο, γιατί συμβαίνουν πάρα πολλά ταυτόχρονα.
1: Να προσθέσουμε ότι ο κ. Βενιζέλος είπε ότι ο κ. Τζαβέλας έπρεπε να είχε αυτοεξαιρεθεί. Επειδή είχε εμπλακεί στην υπόθεση με άλλη ιδιότητα.
0: Ήταν με στην υπόθεση των παρακολουθήσεων από την ΕΕΠ ως εισαγγελέας, το δερμόδιο.
1: Ως εισαγγελέας, ναι, έπρεπε να έχει αυτοεξαιρεθεί.
0: Και είχε υπογράψει, όπως ξέρουμε από το ρεπορτάζ, 11 περιπτώσεις.
1: Παρακολουθήσεις από την ΚΥΠ, ναι. Δεν πρόκειται η κυβέρνηση να συμφωνήσει σε προανακριτική για το σκάνδαλο του ΠΚΠ. Αυτό έχει γίνει καθαρό. Δηλαδή. Δεύτερον, δεν πρόκειται να συμφωνήσει για προανακριτική, για εξεταστική για το θέμα των υποκλοπών.
0: Ναι.
1: Γιατί με ένα σκεπτικό που ακόμα δεν έχει καταθέσει, αλλά οι υποψίες μας είναι ότι θα πει ότι δεν μπορεί να ασχοληθεί μια επιτροπή με θέματα που αφορούν εξωτερική πολιτική και εθνικά ζητήματα. Ναι, αλλά έχει προηγηθεί μια εξεταστική επιτροπή. Τότε δεν υπήρχαν θέματα εξωτερικής πολιτικής και εθνικά ζητήματα. Τώρα πώς επικαλείται αυτό το επιχείρημα. Και εν πάση περιπτώσει, το θέμα των υποκλοπών δεν κλείνει. Μπορεί ο φάκελος να έχει πάει στο αρχείο, αλλά μπορεί και να βγει από το αρχείο. Αν έχουμε μηνύσεις παρακολουθούμενων, ο κύριος Κεσές λέει ότι έχει στα χέρια του 6 μηνύσεις, δεν έχει πει τα πρόσωπα εκτός από τον κύριο Λαζόπουλο. Έτσι δεν είναι. Και περιμένουμε και την αντίδραση του κύριου Σαμαρά, ο οποίος το τελευταίο διάστημα για περίπου ένα μήνα.
0: Ναι.
1: Δεν έχει κάνει καμία δήλωση. Είχε πει στη Βουλή ότι ζητάω από τον Πρωθυπουργό να διατάξει έρευνα και να με ενημερώσει γιατί παρακολουθούσε το τηλέφωνό μου. Έχει περάσει ένας μήνας από τότε, δεν νομίζω να έχει γίνει έρευνα.
0: Mm-hmm.
1: Δεν έχει ενημερωθεί ο κύριος Σαμαράς για ποιο λόγο παρακολουθούνταν το κινητό του. Οπότε δεν ξέρω αν θα πάει σε μήνυση ή σε άλλη πράξη πολιτική, mm-hmm. αλλά και αυτό έχει ενδιαφέρον.
0: Mm-hmm.
1: Το γεγονός ότι δεν έχει μιλήσει εδώ και ένα μήνα, είναι διάφορες φήμες και πληροφορίες ότι ετοιμάζεται να ανακοινώσει και αυτός κόμμα. Βέβαια θα περιμένει να γίνει το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και μετά να το κάνει, φαντάζομαι.
0: Mm-hmm.
1: Φαντάζομαι. Αυτό λέει η κοινή λογική, αν υπάρχει κοινή λογική.
0: Στο οποίο δεν θα πάει ο Κώστας Καραμαλής.
1: Γιατί αν πήγαινε, θα έπρεπε να πει μερικά από αυτά που έχει πει σε διάφορες εκδηλώσεις που έχει πάρει μέρος.
0: Διάβαζα από το ρεπορτάζ του Βασίλη Σκουρή ότι όταν πήγε η Ντόρα Μπακογιάννη να τον πείσει, τη είπε Ντόρα και εσύ να μην πας. Δεν έχει να σου προσφέρει τίποτα.
1: Δηλαδή, φαντάζεσαι να έλεγε στο συνέδριο, γιατί αν πήγαινε, δεν θα πήγαινε για να παραστεί και να χαιρετήσει και να μιλήσει για το ενότητα τη παράταξη και γιατί πρέπει να ξανακερδίσουμε και τέτοια.
0: Mm-hmm.
1: Θα έλεγε και τι απόψει του για το θέμα των υποκλοπών, για το θέμα των εθνικών θεμάτων, για το θέμα το αγροτικό ζήτημα. Που ήταν πολύ ενοχλητικές παρεμβάσεις για την κυβέρνηση και τον κύριο Μητσοτάκη προσωπικά.
0: Mm-hmm.
1: Η τοποθετήση του κύριου Καραμαλή, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, βέβαια. Φυσικά. Τώρα, ήταν περίεργος και ο τρόπος που ανακοινώθηκε το κόμμα της κυρίας Καριστιανού Τάσο. Δηλαδή, μέσω Κρήτης,
1: δηλαδή,
0: μέσω περιφερειακής.
1: Ο τίτλος είναι ανεξάρτητο κίνημα. Πώς τα είπε,
0: ανεξάρτητο κίνημα πολιτών.
1: Δηλαδή, τι αρχικό λέξο θα έχει. Προσπαθώ να βρω και το αρχικό λέξο.
0: Δεν βγαίνει καλά το αρχικό λέξο. Είναι ΑΚΠ.
1: Δεν βγαίνει, ναι. Φαντάζομαι ότι αυτός είναι ο τίτλος, αυτό λένε. Βέβαια, έχουμε και διάφορες αποχωρήσεις, διαβάζω.
0: Α, μάλιστα, όπως.
1: Ναι, ενός επιχειρηματία, ο οποίος κατήγγειλε ότι όλα γίνονται πίσω από κλειστές πόρτες σε ασθενούς κύκλους, ενώ το κίνημά μας αφορά το λαό. Δεν ξέρω τι να σου πω τώρα. Περιμένω. Μέσα στο Μάιο θα ανακοινωθεί οπωσδήποτε το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Αλλά μέσα στο Μάιο, το πολύ αρχές Ιουνίου, περιμένω να ανακοινωθεί και το κόμμα Τσίπρα.
0: Μάλιστα.
1: Η με ιδρυτική διακήρυξη, γιατί αυτό που ανακοινώθηκε μέχρι τώρα είναι ένα μανιφέστο, ένα ιδεολογικό κείμενο. Που δεν έμπαινε επί της ουσίας και στις λεπτομέρειες ενός προγράμματος,
0: mm-hmm.
1: η διοικητική διακήρυξη πρέπει να είναι πιο συγκεκριμένη. Οπωσδήποτε.
0: Να σου
1: με
0: πω. Προφανώς. Και επιτέλους, τέλος πάντων, να δούμε τι θα δημιουργηθεί και τι θα ανακοινωθεί από κόμμα, ώστε και οι έρευνες που γίνονται και οι δημοσκοπήσεις να καταγράφουν πραγματικά δεδομένα. Έτσι, γιατί
1: ναι, πάντως στα off the record, δημοσκόποι και οι υπουργοί λένε ότι το κόμμα Τσίπρα είναι δεύτερο.
0: Ναι. Φαίνεται γενικά ότι η σκληρή μάχη θα δοθεί για τη δεύτερη θέση, έτσι.
1: Ναι. Αυτό δεν έχει ξανασυμβεί στην πολιτική ζωή της μεταπολίτευσης.
0: Αλήθεια.
1: Έτσι είναι.
0: Ναι. Αλήθεια είναι.
1: Γι' αυτό έτσι προσπαθώ να εξηγήσω και εγώ και την οξία και πολιτική ρητορική του κ. Ανδρουλάκη.
0: Mm-hmm.
1: Το τελευταίο διάστημα. Δηλαδή δεν μπορείς να λες την κυβέρνηση συμμορία. Αν είναι συμμορία, κάνεις αυτό που πρέπει για να σταματήσει.
0: Ναι, διάβαζα το άρθρο σου με τον τίτλο Λόγια και λες αυτό ακριβώς και είναι πολύ σωστό. Δηλαδή υπάρχει μια κλιμάκωση σε ρητορική χωρίς.
1: Ναι. Πώς συνδιαλέγεις με μια συμμορία. Με μια εγκληματική οργάνωση, με ένα παρακράτος. Δεν έχεις κανένα λόγο να συνομιλείς μαζί του, σε όλα τα επίπεδα. Αν το κάνεις και συνεχίζεις να συνομιλείς, μην χρησιμοποιείς τέτοιου είδους φράσεις και λέξεις.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι δεν είναι?
0: Θέλω να σου πω ένα τελευταίο, γιατί δεν θα έχεις προλάβει να δεις όλες τις εφημερίδες τις Κυριακάτικες. Υπάρχει συνέντευξη μετά από πάρα πολύ καιρό του κυρίου Γρηγόρη Δημητριάδη, του πρώην Γενικού Γραμματέα του Μεγάρου Μαξίμου, στο Serial News σήμερα, στον Παναγή Γαλιατσάκη.
1: Δεν την έχω διαβάσει ακόμα.
0: Ο τίτλος είναι «Τα πήρα όλα πάνω μου για να προστατεύσω την παράταξη και την κυβέρνηση. Θα συνεχίσω να υπηρετώ το κόμμα μου με την ιδιότητα του εθελοντή. Οι σχέσεις που έχουν χτιστεί τόσα χρόνια είναι προσωπικές, δεν τις εκχωρώ σε κανέναν».
1: Θέλω να δω πώς θα τοποθετηθεί ο κ. Δημητριάδης στο συνεδρίο, αν θα τοποθετηθεί. Φαντάζομαι ότι θα τοποθετηθεί.
0: Mm-hmm.
1: Αν ελέγχει κόσμο από κάτω.
0: Ναι.
1: Και περιμένω να ακούσω και τον κύριο Δέντια.
0: Ο κύριος Δέντιας χθες δεν είπε τίποτα δημοσίως έτσι στο συνέδριο, στο προσυνέδριο.
1: Στο προσυνέδριο. Δεν είπε τίποτα επί του συγκεκριμένου, γιατί έχει κατηγορηθεί. Χωρίς να τον έχουν ονοματίσει,
0: mm-hmm.
1: διάφοροι υπουργοί και στελέχοι της Νέας Δημοκρατίας τον κατηγορούν ότι κρύβεται.
0: Ναι.
1: Ότι ασχολείται μόνο με το αντικείμενό του, το Υπουργείο του ή την εκλογική του περιφέρεια.
0: Ναι.
1: Φαντάζομαι ότι θα απαντήσει ο κ. Δέντιας.
0: Mm-hmm.
1: Και το συνέδριο είναι ο καταλληλότερος χώρος για να απαντήσει. Δεν ξέρω αν θα δείξει προθέσεις του. Ίσως είναι νωρίς ακόμα. Ίσως δεν του επιτρέπουν οι σχετισμοί. Αλλά φαντάζομαι ότι θα απαντήσει.
0: Ναι.
1: Αν όχι επί της ουσίας, τουλάχιστον από τα συμφραζόμενα θα βγάλουμε κάποια άκρη.
0: Για να δούμε. Τάσο Παπά, σε ευχαριστώ πολύ. Πολλά και ενδιαφέροντα αναμένονται. Πολλή δουλειά θα έχετε και εσείς και οι κοινοβουλευτικοί και όλοι, τέλος πάντων.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
4: Αχα.
3: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
4: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδος παιχνίδι είναι αυτό?
3: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: New York, New York, New York.
6: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
5: Σπάψα, Γιλέα, κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
6: Με αυτή την προφορά, ακούσέ με λίγο. Broadway.
5: Ψώνια στο Fifth Avenue.
6: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic? Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
5: Όχι, 5-star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε.
7: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
8: Το βάλε! Το βάλε!
9: Το αποκάρφωμα!
10: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
9: Τρελάνε μας!
8: Τρίποντο! Τρίποντο!
9: Μεχάρα μου!
11: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
12: Στο Καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο. Ο τελευταίος πειρασμός. Πρόωρες εκλογές το φθινόπωρο ή πάμε και όπου βγει. Η στοχοποίηση δένδια, η απουσία Καραμανλή, το κόμμα Σαμαρά. Βαθύ το ρήγμα στη δεξιά πολυκατοικία παρά το αφήγημα της ενότητας στην κοινοβουλευτική ομάδα. Εαρινή σύναξη των αντιμητσοτακικών. Μια ωραία γαλάζια ατμόσφαιρα. Η νέα στρατηγική στο δρόμο προς τις κάλπες και οι αντιδράσεις για τη διεύρυνση. Το Πασόκ από την αντιπολίτευση περνά στην αντεπίθεση. Στο Καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.
13: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2.050.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Γιώργος Λαμπύρης.
2: Παραπολιτικά 90,1.
15: Ξέρω πως θα έρθει και δεν θα είμαι όπως είμαι. Να τον δεχτώ.

Οι μέρες αργίας είναι αυτές, με τα διάφανα κρίνα, με την πολύ ξεχωριστή φωνή και ερμηνεία του Θάνου Αναστόπουλου. Είμαστε εδώ 7 λεπτά πριν από τις 11. Υπάρχουν τελευταία νέα. Είναι ότι αφέθηκαν ελεύθεροι οι δύο ακτιβιστές του στο Λίσκου για τη Γάζα, που κρατήθηκαν για αρκετές ημέρες από το Ισραήλ. Απελάθηκαν λοιπόν από το Ισραήλ ο Ισπανός Παλαιστινιακής καταγωγής Σαΐφ Αμπού Κέσεκ και ο Βραζιλιάνος Τιάγκο Άβυλα, όπως μάθαμε σήμερα, τώρα πριν από λίγο, μετά την έρευνα για τη συμμετοχή του στο Λίσκο για τη Γάζα. Και ενώ έχει ξεκινήσει άλλο στόλο, πρέπει να σα πω, να πηγαίνει προς την Γάζα. Το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών λοιπόν ανέφερε ότι ο Αμπού Κέσεκ θεωρείται ύποπτος για σχέσεις με τρομοκρατική οργάνωση, ενώ ο Άβυλα κατηγορείται για παράνομη δραστηριότητα και οι δύο αρνούνται τις κατηγορίες που τους αποδόθηκαν. Είχαν τεθεί υποκράτηση και, όπως μετέδωσε πρωτού το γαλλικό πρακτορείο, δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα λεπτομέρειες για τις χώρες προς τις οποίες απελάθηκαν.

0: is true.
1: Λοιπόν, εδώ στα μηνύματά σας, γιατί σας έχω παραμελήσει σήμερα, δεν πρόλαβα να τα διαβάσω νωρίτερα. Ο Δημήτρης σχολιάζει αυτό που ανέφερε ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανασκόπησή του, ότι η Ελλάδα πλέον εξάγει ενέργεια. Λέει: καλημέρα, εμείς καταστρέφουμε τα δάση μας με τις ανεμογεννήτριες και στέλνουμε το 85% στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μια χαρά εξαγωγή ενέργειας, πείτε του Μητσοτάκη. Ο αυτοκινητιστής ταξί, ο Βασίλης, καλημέρα Βασίλη μου, λέει: οι κομμουνιστές έδιωξαν τη Ryanair από τη Θεσσαλονίκη, Fraport λέγονται. Εντάξει. Ο Κωνσταντίνος από τη Θεσσαλονίκη: δημοσίευσαν, λέει, Αμερικανοί βίντεο και φωτογραφίες με άγνωστα επτάμενα αντικείμενα πάνω από τη χώρα μας και κάποτε γελούσαμε όταν ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να λέει για τον εξωγήινο του ημιτού. Βέβαια τώρα, λέει, για να ξεφύγει από τα σκάνδαλα, ο κύριος Μητσοτάκης των υποκλοπών και το ΟΠΕΚΕΠΕ θα μπορούσε να ισχυριστεί ότι έπινε καφέ με το Γέτη στα Ιμαλάια και κυνηγούσε το Τσουπακάμπρα στις Άνδης, καβάλασε μονόκερο. Απ' την άλλη, μπορεί να μας δώσει κανένα πας, θα είμαστε έτοιμοι να τα ξεχάσουμε όλα. Άσχετο, λέει ο Κωνσταντίνος, δεν ξέρω αν οι Ρώσοι είναι έτοιμοι να ξεχάσουν ότι αφήνουμε ντρόουν να κόβουν βόλτες στις παραλίες μας. Κάτσε να δούμε, να έχουμε καμιά επίσημη ανακοίνωση, Κωνσταντίνο, να δούμε τι ακριβώς γίνεται. Και κλείνει η συμπαράσταση στον κουβανικό λαό. Λευτεριά στους απαχθέντες ακτιβιστές, ελευθερώθηκαν, και ελευθεριά στην Παλαιστίνη.

Λοιπόν, επειδή έχω πιάσει τα γενέθλια σήμερα με τη σειρά, σήμερα λοιπόν έχει γενέθλια ο Bono Vox ή Bono, είναι το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Paul David Hewson, του Ιρλανδού τραγουδιστή, του frontman των U2. Is it getting better? Αμφιλεγόμενη προσωπικότητα, κάποιοι λένε ότι του αρμόζει το νιώτη που δείχνες πως θα γινώσουν άλλος. Ωστόσο έχει γράψει ή έχει ερμηνεύσει μερικά σπουδαία τραγούδια όπως το One, αυτό που ακούμε τώρα. Και με αυτό θα σας αποχαιρετήσω. Καλή Κυριακή, καλή εβδομάδα, να είστε όλοι πάρα πολύ καλά. Εμείς εκτάκτως θα τα πούμε και αύριο 11 με 12 το πρωί εδώ στη θέση της Νίκης Λιμπεράκη, μόνο για αύριο. Να είστε όλοι καλά, να περάσετε πολύ πολύ όμορφα. Γεια σας. Φυσικά μείνετε στα παραπολιτικά. Έρχεται ο τηλέμαχος Σαντορινιάς με το δελτίο ειδήσεων, ο Γιώργος Λαμπύρης με τις αερολογίες και πολύ πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα έτσι κι αλλιώς. Εδώ συντονιστείτε.

Κοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στις 11. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αττική λόγω του ποδηλατικού γύρου ΔΕΗ του Ροβελάς 2026 θα διαρκέσουν ως τις 4 το απόγευμα. Αφορούν στους Δήμους Πειραιός, Αθηναίων, Καλυθέας, Παλαιού Φαλήρου, Ελληνικού, Αργυρούπολης, Ηλιούπολης, Γλυφάδας, Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης και Κροπίας. Αναλυτικά οι κλειστοί δρόμοι και ρυθμίσεις στα παραπολιτικά.gr. Αναλυτικό οδηγό επιβίωσης για 600.000 φορολογούμενους που απειλούνται από την εφορία, δημοσίευε κυριακάτικη απογευματινή με 6 δρόμους διαφυγής από τις κατασχέσεις. Τον Ιούνιο ανοίγει η πλατφόρμα για την νέα ρύθμιση των 72 δόσεων. Μεταξύ άλλων, γίνεται πιο ελκυστικός ο εξοδικαστικός μηχανισμός. Στην Τενερίφη, το κουρασγερόπλοιο στο οποίο εμφανίστηκε εστία Χανταϊού, οι επιβάτες που θεωρούνται επαφές υψηλού κινδύνου θα επαναπατριστούν κάτω από αυστηρά υγειονομικά μέτρα. Το πλοίο με το πλήρωμα των 30 ατόμων θα μεταβεί στη συνέχεια στην Ολλανδία προκειμένου να απολυμανθεί. Με στοχοποίηση των αμερικανικών εγκαταστάσεων στη Μέση Ανατολή, αν συνεχιστούν οι επιθέσεις εναντίον του εμπορικού ναυτικού, απειλεί το Ιράν. Προηγήθηκαν αμερικανικά αεροπορικά πλήγματα σε 2 ιρανικά πετρελαιοφόρα. Η Τεχεράνη εξάλλου διαστόματος του Υπουργείου Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσή αμφισβητεί τη σοβαρότητα της αμερικανικής διπλωματίας στις διαβουλεύσεις για την εξέβρεση διεξόδου στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, χωρίς παράλληλα να γνωστοποιεί την απάντηση του Ιράν στην τελευταία πρόταση της Ουάσιγκτον. Ένας οδηγός δικύκλου τραυματίστηκε το πρωί στην Κυψέλη όταν μετά από διαπληκτισμό με οδηγό σκούτερ δέχτηκε πυρά από όπλο. Στο δίκυκλο του θύματος επέβαινε και μια γυναίκα, η οποία ευτυχώς δεν τραυματίστηκε. Ο 30χρονος δράστης αλβανικής υπηκότητας αναζητείται. 530 κιλά κοκαίνης κατήχε 23χρονος που συνελήφθη μετά από καταδίωξη του λιμενικού στον Πειραιά. Ο δράστης, ο οποίος προσπάθησε να απορρίψει το ναρκωτικό στη διάρκεια της καταδίωξης, το μετέφερε μέσα σε απλή νάιλον σακούλα. Στα αθλητικά, για την τέταρτη αγωνιστική το play-off της Super League, παίζουν Άρης Όφη, Βόλος Λεβαδιακός, ΑΕΚ Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός ΠΑΟΚ.
1: Ο καιρός.
0: Άρες νεφώσεις στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 26 βαθμούς. Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών ή όμβρων στη Θεσσαλονίκη και τη θερμοκρασία να φτάνει τους 26. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στα παραπολιτικά.gr. Μικρόφωνο τώρα στο Γιώργο Λαμπύρη.
1: Παραπολιτικά 90,1.

Όμορφη Κυριακή, να έχετε μια ηλιόλουστη μέρα, μια ξεκούραστη μέρα. Είμαι ο Γιώργος Λαμπύρης, είναι οι αερολογίες, παραπολιτικά 90,1 και έχω κοντά μου και σήμερα την Παναγιώτα Παπαλεξίου στον ήχο. Είναι η Διονυσία Εμίτσια στο τηλεφωνικό κέντρο. Σήμερα έχουμε αλλαγή της Σκυτάλης μετά από δύο Σαββατοκύριακα, σχεδόν 1,5 βασικά απουσίας, όπου την αντικατέστησε η Ελένη Τάκα. Και στην παραγωγή είναι η Όλγα Καλάτζη, στο κομμάτι της μουσικής επιμελείται όπως πάντα ο Βασίλης ο Κρυμπάς. Μηνύματα στο 211-1080-880 και στο radio παπάκι παραπολιτικά.gr όσοι πιστοί προσέλθετε.

0: Να σας θυμίσω ότι σήμερα λόγω του ποδηλατικού γύρου, ο οποίος διατρέχει το σύνολο σχεδόν της Αθήνας και ξεκινάει, πρόκειται για μια αρκετά μεγάλη διαδρομή, βρίσκονται σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, οπότε θα πρέπει να το λάβετε υπόψη σας κατά τις μετακινήσεις σας, γιατί οι ώρες διεξαγωγής του αγώνα είναι από τις 10.30 το πρωί, έχει ξεκινήσει δηλαδή, έως και τις 2.30, και θα επηρεάσει πάρα πολλούς κεντρικούς δρόμους, θα επηρεάσει τη λεωφόρο Αμαλίας, θα επηρεάσει το κομμάτι της Αμαλίας προς την πλατεία Συντάγματος, καθώς και τους κάθετους δρόμους, την Ακαδημία, στην Αρδιτού, την Ηλιουπόλεω, στην Καλλιρόη, στην λεωφόρο Καρέα, τη Βασιλέας Κωνσταντίνου, την Όλγας, τη Βασιλή Σοφία, στη Βουλιαγμένη, στη Συγκρού και Πατησίων, πλατεία Συντάγματος, όλο αυτό το κομμάτι. Και βεβαίως και το κομμάτι προς την παραλία, έτσι, στη λεωφόρο Ποσειδώνος. Ήδη πηγαίνοντας το πρωί προς τα εκεί, κάνοντας μια σύντομη βόλτα αρκετά νωρίς, υπήρχαν αστυνομικές δυνάμεις οι οποίες κατεύθυναν οδηγούς ή απέκλειαν κομμάτι των δρόμων. Οπότε με προσοχή, υπομονή και όλα θα γίνουν. Μέχρι και τις 2.30, όπως σας είπα, θα βρίσκονται σε ισχύ τα μέτρα εκτροπής της κυκλοφορίας. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, για να φύγουμε λίγο από την Αθήνα, για να φύγουμε λίγο από τις όποιες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ή την κίνηση που εκ των πραγμάτων θα δημιουργηθεί σήμερα και λόγω του αγώνα αλλά και λόγω της καλοκαιρίας, και πολλοί κόσμος θα κατευθυνθεί προς τα νότια προάστια, θα πάμε μια βόλτα στην περιφέρεια. Θα φύγουμε λίγο από την πόλη. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο έχω καλέσει και είναι κοντά μας ο Γιώργος Οχάψας, ο οποίος είναι σεφ, ένας άνθρωπος που έχει μια διαδρομή πολυετή και σταθερή σε μια επιχείρηση με την οποία συνεργάζεται, και είναι το ξενοδοχείο Κιστέρνα που βρίσκεται στην Μονεμβασιά ή Μονεμβάσια, όπως αγαπούν να τη λένε οι ντόπιοι. Έχει δημιουργήσει και έχει υλοποιήσει ουσιαστικά αυτό που θα ήταν το ιδεατό για πολλές επιχειρήσεις, αλλά κυρίως για εμάς που καταναλώνουμε τα πιάτα όταν πηγαίνουμε σε ένα εστιατόριο. Με πρώτη ύλη που ξεκινάει από τη γη, από τον τόπο, και φτάνει μέχρι και το τραπέζι. Καλημέρα κύριε Χάψα, ελπίζω να είστε καλά πρώτα απ' όλα.
1: Καλημέρα σας, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ που είστε κοντά μας.
1: Καταρχάς θα ήθελα να πω ένα χρόνια πολλά σε όλες τις μητέρες σήμερα.
0: Βεβαίως, είναι η μέρα της μητέρας σήμερα, οπότε καλά κάνετε και το
1: επισημαίνετε. Για όλους μας.
0: Έτσι, έτσι, έτσι, μπράβο.
1: Στη δική μου μητέρα και γενικότερα σε όλες τις γυναίκες.
0: Να είναι καλά,
1: φίλες, φίλους. Πολύ σημαντικό στη ζωή.
0: Γιατί δίνουν τον δικό τους αγώνα, έτσι.
1: Πάνω απ' όλα, πάνω απ' όλα.
0: Το να μεγαλώνεις ένα παιδί δεν είναι και ό,τι πιο απλό, ό,τι πιο εύκολο.
1: Είναι σημαίνει εποχή που είναι πάρα, πράγματα πάρα πολύ δύσκολα.
0: Full time job, είναι μια πλήρης απασχόληση. Μια δεύτερη πλήρης απασχόληση, και για πολλές γυναίκες που έχουν ήδη μία που είναι η βασική τους δουλειά, είναι άλλη μία επιπλέον.
1: Οπότε χρόνια πολλά στη δική μου μαμά τη Γεωργία που σίγουρα με ακούει.
0: Έτσι, έτσι. Να είναι καλά, να τη χαίρεστε, να τη χαίρεστε.
1: Πείτε μου.
0: Λοιπόν, πώς θα πάτε πρώτα απ' όλα, θέλω να μου δώσετε, φαντάζομαι ότι είστε στη Μονεβασιά, στον Άγιο Στέφανο, έτσι όπως λέγεται ο οικισμός, οπότε θέλω να μου δώσετε και λίγο την εικόνα πώς είναι εκεί σήμερα τα πράγματα, πώς είναι ο καιρός, πώς είναι το τοπίο, να μας δώσετε και λίγο εικόνα για να μας ακούσουν και οι ακροατές να πάρουν μια γεύση από τον τόπο.
1: Ωραία, είναι ένας περίεργος καιρός η φετινή χρονιά, δυστυχώς έχει αρκετά κρύα και έχει διαφορετικές διακυμάνσεις, πολλές διακυμάνσεις, όχι λέει διαφορετικές, πολλές διακυμάνσεις ο καιρός, κρύο-ζέστη. Σήμερα αυτό το Σαββατοκύριακο είναι ίσως το πιο ζεστό Σαββατοκύριακο που έχει κάνει. Είναι μια ηλιόλουστη μέρα, δεν έχει καθόλου αέρα, είναι πανέμορφα, το Κιστέρνα είναι πάρα πολύ όμορφο, έχουν ανθίσει όλα για λόγω του πάρα πολύ νερού που έχει πέσει στην περιοχή.
0: Αυτό είναι καλό. Οπότε, βέβαια, έτσι. Έχει πολύ νερό στη διάρκεια του χειμώνα, έχει ευνοήσει το κομμάτι της παραγωγής, έχει ποτίσει τη γη και έχουμε μαζέψει και λίγο νεράκι που συζητούσαμε πολύ σοβαρά το θέμα της λειψιδρίας, εάν θυμηθούμε όλοι τον περασμένο Σεπτέμβριο και το περασμένο καλοκαίρι.
1: Πάρα πολύ. Έχετε απόλυτο δίκιο. Το χρειαζόμασταν πάρα πολύ. Σκεφτείτε ότι εμείς εδώ έχουμε 7 στέρνες διαφορετικές και πηγάδι, τα οποία πλέον μετά από 11-12 χρόνια είναι πλέον γεμάτα.
0: Άρα το μαζεύετε το νεράκι όπως έκαναν οι παλιοί.
1: Ναι, το μαζεύουμε.
0: Δεν το αφήνετε να φύγει, να πάει χαμένο, γιατί έχει σημασία και ο τρόπος που αξιοποιούμε το νερό.
1: 100%
0: για να μπορούμε να λέμε μετά εάν έχουμε ή δεν έχουμε αποθέματα.
1: Σωστά, 100% η δύναμη του ξενοδοχείου είναι το νερό. Πρώτα απ' όλα είναι το νερό. Το αρχοντικό είναι ένα αρχοντικό με 500-600 χρόνια ιστορία. Ακόμα και τώρα ψάχνουμε ακριβώς να βρούμε την ιστορία του και πότε χτίστηκε. Η δύναμή του ήταν το νερό και η τοπογραφική του θέση. Είναι ένα πανέμορφο μέρος. Δεν το λέω επειδή είμαι 17 χρόνια εδώ πέρα. Σαφώς και για να είμαι 17
0: είστε
1: χρόνια.
0: Είστε τόσα,
1: είναι...
0: στεριώσατε.
1: Είμαι. Ναι, είμαι τόσα. Πάω στο 18. Σαφώς και το αγαπάω. Σαφώς και είναι παραπάνω από το σπίτι μου. Έχω περάσει τα πάντα εδώ πέρα. Αλλά είναι ένα μέρος το οποίο σε κρατάει γιατί συνεχώς εξελίσσεται, δίνει πράγματα. Δεν μένει στάσιμος. Γιατί ξέρετε, στη δική μας δουλειά. Γίνονται πάρα πολλές αλλαγές. Συχνά αλλαγές που δεν τις κατηγορώ. Απλά εγώ είμαι από τους τυχερούς ανθρώπους, θεωρώ, που έμεινα μόνιμα σε ένα τέτοιο εργασιακό περιβάλλον. Σίγουρα έπαιξε ρόλο το μέρος και σίγουρα έπαιξε ρόλο η εργοδοσία. Αυτά τα δύο.
0: Κύριε Χάψα, να σας διακόψω για πολύ λίγο. Μόλις 2 λεπτά πληροφορούμε ότι είναι οι διαφημίσεις τώρα τον και τέταρτο εδώ στα Παραπολιτικά και να γυρίσουμε, να επιστρέψουμε μετά για να έχουμε όλο το χρόνο δικό μας να ξετυλίξουμε αυτή την ιστορία και αυτή τη διαδρομή των 17 ετών ενός ανθρώπου και μιας δουλειάς όπως η δική σας που εκ των πραγμάτων και λόγω της εποχικότητας δεν έχει πολύ σταθερότητα, έτσι. Ενώ εσείς μείνατε 17 χρόνια σε έναν τόπο και συνεχίζετε εκεί. Ισχύ. Πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα. Επιστρέφουμε με τον Γιώργο Χάψα από την Μονεμβάσια και θα πούμε πολλά πολλά περισσότερα και για το κομμάτι της διατροφής. Πάμε.
2: Η ώρα είναι 11 και 4. Πλησιάζει η ώρα να πάμε βουνό για να έχουμε 4 φορές περισσότερες πιθανότητες να κερδίσουμε στις κληρώσεις Wingo στην Πάρνηθα. Τώρα, με μια επιπλέον ημέρα κλήρωσης κάθε Σάββατο.
3: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
4: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
3: Και πώς γίνεται αυτό το επί4?
4: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και 2 επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
3: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί4.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Η διαχείριση της μισθοδοσίας της εταιρείας σας απαιτεί χρόνο και γνώσεις φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε όλες τις υποχρεώσεις της επιχείρησής σας, εξοικονομώντας για εσάς πόρους και χρόνο και εξασφαλίζοντας ξενιασιά και ασφάλεια. Revival Consulting Services. We make it happen.
8: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε 1+1 καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova? Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
5: Παραπολιτικά 90,1.

Καθώς ακούμε μουσικά το, αν θέλετε, το δράμα του Κριστόφ, ο οποίος καλεί την αγαπημένη του Αλή να επιστρέψει, πέφτει στα γόνατα κυριολεκτικά για να την πείσει. Να σας πω ότι πρόκειται για ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε το 1965, έτσι. Και ουσιαστικά κατάφερε να γίνει επιτυχία και διαχρονικά να ταξιδέψει και να φτάσει μέχρι και το σήμερα να το ακούμε τώρα. Το συγκεκριμένο τραγούδι έφτασε στο top 10 του Βελγίου τότε όταν κυκλοφόρησε και πρόκειται για ένα από τα σημαντικά τραγούδια της γαλλικής μουσικής σκηνής, το οποίο άφησε και αυτό το δικό του αποτύπωμα.

0: Στείλτε μας αν θέλετε πού θα βγάλετε σήμερα τη μέρα σας. radio@parapolitika.gr 211-1080-880 ή στείλτε μας προτάσεις. Πού μπορούμε να πάμε άραγε μια μέρα σαν τη σημερινή? Μπορούμε να πάμε για μπάνιο, μπορούμε να πάμε σε ένα ωραίο μαγαζί, ένα ωραίο εστιατόριο, έναν ωραίο προορισμό. Μοιραστείτε μαζί μας και θα μοιραστούμε κι εμείς για να μάθουμε και λίγα περισσότερα για ωραία μέρη που ίσως δεν τα ξέρουμε. Και ένα από αυτά είναι αυτό που συζητούσαμε προηγουμένως στην Μονεμβάσια, στον Άγιο Στέφανο, με τον Γιώργο Χάψα, τον σεφ στο ξενοδοχείο Κιστέρνα. Κύριε Χάψα, μου λέγατε και λέγαμε για την κινητικότητα που έχει η δουλειά σας, για την αστάθεια που έχει, που σε μεγάλο βαθμό έχει σχέση και με την εποχικότητα. Εσείς μείνατε και μένετε 17 χρόνια πλέον στο ίδιο, στον ίδιο τόπο, στον ίδιο εργοδότη, στο ίδιο μαγαζί, το μαγαζί εντός εισαγωγικών. Να μιλήσουμε λίγο τώρα για αυτό που έχει να κάνει με τη γεύση.
1: Βέβαια.
0: Το λέω γιατί εγώ είχε τύχει κάποια στιγμή να έρθω, μάλιστα στα πρώτα χρόνια λειτουργίας, χωρίς να γνωρίζω πολλά, αλλά τότε είχα εισπράξει ένα πολύ ωραίο συνέστημα ως προς το φαγητό και ως προς τις γεύσεις και τα υλικά που συνάντησα όταν έτυχε να γευτώ κάτι από αυτά. Εσείς έχετε δικά σας κτήματα, έχετε δική σας παραγωγή, έχετε δικές σας πρωτεσίλες, προϊόντα τα οποία μπαίνουν στην κουζίνα. Και θέλω λίγο να μιλήσουμε γι' αυτό.
1: Ναι, οι βασικοί άξονες του Κιστέρνα είναι 100% η κήπη του για εμένα. Ο βασικός μάλλον άξονας του Κιστέρνα.
0: 35 στρέμματα, όχι και άσχημα για ένα ξενοδοχείο.
1: 35 στρέμματα που καλλιεργούνται. 170 στρέμματα πλέον όλη η επιχείρηση. Και ξεκινήσαμε με 27 στρέμματα, ξέρετε. Είναι μεγάλο επίτευγμα σε όλα αυτά τα χρόνια.
0: Τι παίρνετε λοιπόν, τι σας προσφέρει αυτή η γη?
1: Καταρχάς, η μαγειρική ταυτότητα του Κιστέρνα είναι 100% συνδεδεμένη με τη Λακωνία. Οπότε, εφόσον είσαι στη Λακωνία, είναι σίγουρο ότι θα έχεις καλό ελαιόλαδο.
0: Κάτι είδα.
1: 100% καλό ελαιόλαδο.
0: Κάτι
1: σε
0: είδα.
1: Δεύτερη φάση θα έλεγα κάτι το οποίο περιγράφηκε πριν από χρόνια, το 2010, δεν θα πω πού, δεν υπάρχει λόγος, χαρακτηριστήκαμε σαν το Ελντοράντο της φύσης. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή γύρω στα 300 διαφορετικά φυτά, είτε βρόσιμα είτε μη βρόσιμα, προπεκριτικά και λουλούδια, τα πάντα, τα οποία καλλιεργούνται. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη ομάδα, 6-7 ατόμων με γεωπόνο, που κάνει αυτή τη δουλειά. Αυτό, ξέρετε, εμείς δεν το ξεκινήσαμε σαν μόδα ή σαν τάση. Το ξεκινήσαμε γιατί ήταν το όραμα, ήταν το όραμα της ιδιοκτησίας. Και όλοι πήραμε από τον ιδιοκτήτη όραμα. Δεν μπορώ να κρύψω αυτό το πράγμα. Εγώ, ερχόμενος εδώ πέρα, ήθελα να φτιάχνω φουαγκρά, ήθελα να φτιάχνω πατέ, ήθελα να φτιάχνω τέτοια πράγματα.
0: Έχοντας παραστάσεις και εμπειρίες από άλλα εστιατόρια ουσιαστικά, έτσι.
1: Και από αντίστοιχες κουζίνες, ναι. Πιο πολύ γαλλικές, πιο πολύ fine dining, πιο πολύ δημιουργικές. Όχι γιατί αυτό δεν συνεπάγεται στη δική μας κουζίνα, δεν είναι δημιουργική, δεν είναι διαφορετική. Αλλά όταν κατάλαβα ότι αυτός ο τόπος έχει πάρα πολλά πράγματα να δώσει και όταν κατάλαβα ότι είσαι μέσα στη μέκα της γαστρονομίας για εμένα, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχεις επικοινωνία με τους ανθρώπους που καλλιεργούν, να έχεις επικοινωνία με τους, να βλέπεις την πρώτη ύλη, να γνωρίζεις πώς είναι η ντομάτα. Ξέρετε, οι περισσότεροι μάγειρες, και βάζω και τον εαυτό μου μέσα, μπορεί να μην ξέρουμε πώς είναι ένα φυτό ντομάτας, μπορεί να μην ξέρουμε πώς είναι ένα φυτό πατάτας. Και όμως αυτό το φτιάχνουμε.
0: Άρα δημιουργήσατε μια κουλτούρα. Εκτός από το ότι καλλιεργήσατε τη γη, καλλιεργήσατε και μια κουλτούρα μαζί. Γαστρονομική κουλτούρα και μια κουλτούρα που ουσιαστικά συνδέει τον τελικό προορισμό που είναι το πιάτο, που είναι το τραπέζι, με την πηγή, που είναι το χωράφι, που είναι το έδαφος, που είναι η ανάπτυξη ενός φυτού, μιας καλλιέργειας.
1: Αυτή τη στιγμή στο ξενοδοχείο, πέρα από έναν τεράστιο ελαιώνα, ο οποίος έχει αθηνοελιές, έχει αγριελιές, μια από τις πιο σπάνιες ποικιλίες στον κόσμο, έχουμε δικά μας αμπέλια, δικό μας κρασί. Έχουμε δικά μας φραγκόσικα. Είμαστε, αυτό ξέχασα να σου πω, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι μεγάλο αποτύπωμα, πέρα από τα green key και τις διακρίσεις που δεν θα ήθελα να μπω σε αυτά. Είμαστε ενεργειακά αυτόνομοι. Τα τελευταία δύο χρόνια είμαστε ενεργειακά αυτόνομοι. Δεν χαλάμε τίποτα. Έχουμε δικά μας φωτοβολταϊκά, τα οποία όλη η ενέργεια παράγεται από εκεί. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξέρετε. Μας βοηθά πάρα πολύ σε πάρα πολλά πράγματα.
0: Και διαχειρίζεστε και το νερό, μου το είπατε προηγουμένως. Έχετε
1: 100%.
0: 7 στέρνες και πηγάδι, έτσι. Όπου καταλήγει εκεί το νερό, το βρόχινο, και το αξιοποιείτε.
1: Και το νερό των δωματίων πλέον, πέρα από το εμφιαλωμένο νερό που χρειάζεται και είναι πολύ καλό και μπαίνει, είναι και νερό πηγής στο κινστέρνα. Έχουμε στο δωμάτιο δικό μας και στο εστιατόριο δικό νερό μας που βγαίνει από πηγή, το οποίο έχει ελεγχθεί πάρα πάρα πολύ καλά υγειονομικά και σερβίρεται στους επισκέπτες.
0: Να σας ρωτήσω κάτι, θέλω να μου πείτε και δύο λόγια για εσάς, για την προσωπική σας τη διαδρομή. Πώς ξεκινήσατε, γιατί μπήκατε στη μαγείρική?
1: Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ καταρχάς για τον χρόνο και είμαι υπόχρεος. Θα σας πω, δεν ήμουν καλός στο σχολείο, ήμουν ένα παιδί πολύ άτακτο, ήμουν ένα παιδί το οποίο με τα σημερινά δεδομένα θα το χαρακτήριζαν ότι έχει δέπη. 100% δεν μπορούσα να μείνω ήσυχος. Είχα ταλαιπωρήσει πάρα πολύ τους γονείς μου και πιο πολύ τη μητέρα μου. Καλή ώρα που είναι και η γιορτή της μητέρας σήμερα. Τη στεναχώρησα πάρα πολλές φορές. Δεν ακούω
0: το αναγνωρίζετε ωστόσο. Και αυτή έχει σημασία.
1: Και τη ζητώ και συγγνώμη κιόλας. Δεν ακούω ποτέ μπράβο. Δεν είχα μεγαλώσει σε μια οικογένεια την οποία, ξέρετε, οι παραστάσεις που λένε όλοι, εγώ έβλεπα τη γιαγιά μου να μαγειρεύει, τον παππού μου να μαγειρεύει, πήγαινα στην ποδιά της μαμάς μου και έμπαινα από κάτω και έφτιαχνα αυγά κτλ. Καμία σχέση. Απλά δεν ήμουν καλός στο σχολείο. Οπότε κάποια στιγμή στα 14 με έβαζε ο πατέρας μου για δουλειά και πήγα σε μια δουλειά συμβλατζίδικο τότε και άκουσα το πρώτο μου μπράβο. Ήταν πολύ σημαντικό να ακούσω ένα μπράβο και λέω, ξέρεις, αυτό με χαροποίησε. Λέω, υπάρχει και κάτι που μου λένε μπράβο. Δεν είναι κάτι που μου λένε, ξέρεις, εκεί είσαι λάθος. Και έτσι ξεκίνησα από τα 14 μου και τώρα 44 πλέον, χωρίς να φαίνεται κάπως, να ασχολούμαι με τη μαγειρική. Δεν έχω κάνει τίποτα άλλο στη ζωή μου. Μόνο μαγειρεύω. Δεν ξέρω αν είμαι καλός κακός και δεν με ενδιαφέρει να είμαι καλός κακός. Με ενδιαφέρει να είμαι καλός άνθρωπος. Και επίσης με ενδιαφέρει οι άνθρωποι που έρχονται εδώ πέρα να περνάνε όμορφα και να έχουν αναμνήσεις. Γιατί πλέον η φιλοξενία και η κουλτούρα της διασκέδασης, θα πω σε εισαγωγικά, η κουλτούρα της φιλοξενίας δεν είναι απλά και μόνο να περάσουμε καλά για να ξεκουραστούμε, είναι να σου δώσει και κάτι. Είναι να έχεις μια εμπειρία. Να σου μείνει κάτι.
0: Θεωρείτε ότι κάποια από τα υλικά που μας δίνει η ελληνική γη τα έχουμε υποτιμήσει? Και όχι μόνο ένα, ίσως περισσότερο από αυτά.
1: Πολλά. Καταρχάς έχουμε υποτιμήσει την ελληνική γαστρονομία, η οποία πιθανόν μπορεί να είναι και η καλύτερη στον κόσμο.
0: Σας το λέω γιατί πάω στο κέντρο της Αθήνας, στο Σύνταγμα, και συναντάω, ας πούμε, σε πολύ μικρή ακτίνα 4-5 μαγαζιά με μπέργκερ, άλλα 4 μαγαζιά, ξέρω εγώ, με ράμεν.
1: Δεν θα το πω για να εκθιάσω, είστε πολύ ψαγμένος.
0: Άλλα 3, ας πούμε, με σούσι. Δύσκολα θα συναντήσω και δεν θέλω να αναφερθώ σε συγκεκριμένα ονόματα μαγαζιά.
1: Όχι, και καλά κάνετε, αλλά μου δώσετε μια τρομερή
0: πάσα. Είναι γεμάτα όμως αυτά τα μαγαζιά. Παρόλα αυτά, έτσι, γιατί υπάρχει και ο τουρισμός που πηγαίνει και τα εκτιμά, αλλά νομίζω ο τουρισμός θα εκτιμήσει και μια κουζίνα η οποία έχει ελληνικά προϊόντα που σχετίζονται με τον πρωτογενή τομέα.
1: Κοιτάξτε, μου δώσετε μια τρομερή πάσα. Αυτή τη στιγμή ο τουρισμός είναι νούμερο ένα πάλι σε εισαγωγικά βιομηχανία της Ελλάδος. Κακά τα ψέματα, μην γελιόμαστε. Η ροή τουριστών και οι επενδύσεις είναι πάρα πολύ μεγάλες τελευταία χρόνια. Η πάσα η οποία μου δώσετε είναι πολύ επίκαιρη. Πριν από 2 μέρες ακριβώς, πολύ αργά το βράδυ, διάβαζα κάτι και έβλεπα κάτι. Ήταν ένας πάρα πολύ ωραίος συνάδελφός σας, ο οποίος σε ένα story σε ένα κανάλι τέλος πάντων, έλεγε ότι από την Ελλάδα δεν υπάρχει αυτό που υπάρχει στη Ρώμη, δεν υπάρχει αυτό που υπάρχει στη Βαρκελόνη, δεν υπάρχει αυτό που υπάρχει.
0: Να σας ζητήσω, αν έχετε hands free, κάπως να το σταθεροποιήσετε, γιατί κάπου κάνει παράστα και ακούγεται λίγο το γρατζούνισμα στον ήχο.
1: Συγγνώμη, τώρα είναι καλύτερα?
0: Τώρα είναι τέλεια, ακούγεστε πεντακάθαρα. Σας ευχαριστώ. Άρα,
1: εγώ σας ευχαριστώ.
0: Έλεγε ότι. Συνεχίστε.
1: Έλεγε ότι από την Ελλάδα υπάρχει αυτό που υπάρχει στη Ρώμη. Λείπει αυτό που υπάρχει στη Ρώμη, λείπει αυτό που υπάρχει στη Βαρκελόνη, λείπει αυτό που υπάρχει σε άλλες μεγάλες πόλεις. Τι είναι αυτό? Έχει χαθεί το νεοκλασικό, έχει χαθεί το παλιό και έχει χαθεί ταυτότητα. Δεν διανοείται να πας στην Ιταλία, στην Τοσκάνη και να πεις ότι έχεις σουσάδικο. Που δεν είναι κακό, αλλά είναι για την Ιαπωνία. Αν είσαι στο Κίτο, ναι, θα φας σούσι. Στην Ελλάδα πρέπει να μπούμε πλέον σε μια νοοτροπία και σε μια φιλοσοφία να δείξουμε στον κόσμο ότι έχουμε όντως αυτό το οποίο μας χαρακτηρίζει, τον ήλιο και τη θάλασσα και την πολύ καλή πρώτη ύλη. Ναι. Συμφωνώ μαζί σας δηλαδή.
0: Γεγονός είναι αυτό.
1: Ναι, αναμφισβήτητα.
0: Πώς είναι η ζωή σας αλήθεια μένοντας 17 χρόνια σε ένα μέρος στη Μονεμβασιά, προετοιμάζοντας την κουζίνα εκεί, έχετε βρει ένα καταφύγιο, ένα καταφύγιο ζωής θα λέγατε?
1: Μου βάζετε δύσκολες ερωτήσεις και ψυχής. Είναι δύσκολη ζωή, δεν είναι εύκολη ζωή, αλλά οραματίστηκα από ανθρώπους, από πράγματα, από το περιβάλλον. Και αποφάσισα να μείνω. Ξέρετε, όταν ένα παιδί 27 χρόνων έρχεται εδώ πέρα, δεν πάει στη Μύκονο. Το αντιλαμβάνεστε. Δεν πάει στο Παρίσι. Πάει σε ένα μέρος πολύ μικρό, σε ένα χωριό, φεύγοντας από την Αθήνα. Στην αρχή ήταν πολύ δύσκολα. Πλέον έχω βρει τα βήματά μου, τα πατήματά μου. Ξέρω, γνωρίζω το ξενοδοχείο, είναι το σπίτι μου. Έχω περάσει πιο πολύ ζωή από οτιδήποτε άλλο εδώ. Και είμαι καλά, είμαι καλά.
0: Επόμενα βήματα, όνειρα και όραμα.
1: Να κάνουμε ένα βιβλίο. Είμαστε πολύ κοντά. Να δείξουμε όλη την ιστορία αυτού του αρχοντικού. Να δείξουμε πώς ένα αρχοντικό πολύ μικρό, μια πολύ μικρή επένδυση, ένας άνθρωπος ο οποίος δεν ήταν ξενοδόχος, πήρε ένα ξενοδοχείο, πήρε ένα μέρος και με την αγάπη του, και το πρώτο πράγμα που μας έλεγε είναι να μιλάμε όχι για πελάτες, αλλά για επισκέπτες. Το πρώτο πράγμα που μου έκανε, με πήγε στο χωριό του και μου είπε ότι ξέρεις, από εδώ περνάγανε και τους σταματάγαμε όλους και τους κερνάγαμε, όρος της φιλοξενίας. Πήραμε ένα ξενοδοχείο πολύ μικρό. Πλέον καταφέραμε να είμαστε στα 6 ξενοδοχεία στην Ελλάδα, μπαίνοντας η Μισελέν πρώτη χρονιά στην Ελλάδα και παίρνοντας 2 κλειδιά. Μόνο ένα ξενοδοχείο υπάρχει, 3. Έχουμε μπει σε τρομερά γραφεία. Έχουμε φέρει πάρα πολύ κόσμο από την Αμερική. Οπότε τα επόμενα μου βήματα είναι η σταθεροποίηση, η ανάδειξη των τοπικών προϊόντων, η ανάδειξη του γαστρονομικού πλούτου, η ανάδειξη της λακωνίας και η αυθεντικότητα.
0: Σας εύχομαι να συνεχίσετε να το κάνετε με τον ίδιο τρόπο. Απαρέγκλητα.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα με πολύ μεγάλη χαρά να σας ξαναφιλοξενήσω, να δείτε και το νέο μας κτίριο, να δείτε και τις νέες μας δουλειές, να δείτε και αυτό που έχουμε κάνει. Πλέον έχουμε δικά μας κοτέτια. Έχουμε δικά μας αμπέλια, όπως σας είπα. Έχουμε δική μας παραγωγή μανιταριών. Το νέο κόνσεπτ, το πολύ ευχάριστο, είναι ότι πλέον βάλαμε και ελάφια σε ένα μέρος 6 τρεμάτων. 2 ελάφια που βλέπει ο επισκέπτης. Νομίζω για μένα είναι μαγεία, είναι μέκα αυτό που σας είπα. Και είμαι πολύ χαρούμενος. Αυτό.
0: Να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστώ
0: κύριε
1: πάρα
0: Χάψα,
1: πολύ.
0: Κύριε Χάψα, ευχαριστώ θερμά. Κυρίες και κύριοι, Γιώργος Χάψας, ο σεφ που ακολουθεί ένα διαφορετικό δρόμο 17 ετών πλέον. Έχει βρει το καταφύγιο του, έχει βρει μια οικογένεια, θα μπορούσα να πω εγώ, και δημιουργεί παίρνοντας τα αγαθά της γης και φέρνοντας τα στο πιάτο των επισκεπτών, σε ένα κόνσεπτ που ουσιαστικά δεν είναι τόσο τουριστικό με την έννοια του παραδοσιακού τουρισμού που ξέρουμε, αλλά έχει ως πρόταγμα τη λέξη φιλοξενία.

0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, να αλλάξουμε τελείως περιβάλλον, να αλλάξουμε τελείως κλίμα. Θα επιστρέψουμε στην Αθήνα, θα επιστρέψουμε εδώ στη βάση των παραπολιτικών. Είμαι ο Γιώργος Λαμπύρης, είναι οι αερολογίες και μαζί θα συνεχίσουμε έως και τη μία, για μία ακόμα Κυριακή. Ακούτε ένα τραγούδι, ακούτε, ας αφήσουμε λίγο.
1: Εμένα οι φίλοι μου είναι μαύρα πουλιά που κάνουν τραμπάλα στις ταράτσες ετοιμόρροπων σπιτιών. Εξάρχεια, πατήσια, με ταξουργείο μετς κάνουν ό,τι λάχη, πλασιέ τσελεμεντέδων και κυκλοπαιδιών. Φτιάχνουν δρόμους και ενώνουν ερήμους, διερμηνεί σε καμπαρέ της σύνομος, επαγγελματίες επαναστάτες. Παλιά τους τρίμωξαν και τα κατέβασαν, τώρα παίρνουν χάπια και εινόπνευμα να κοιμηθούν, αλλά βλέπουν όνειρα και δεν κοιμούνται.

0: Θα ξεκινήσω λίγο ανάποδα. Η Κατερίνα Γόγου, η οποία έφυγε νωρίς από τη ζωή, εκτός από ηθοποιός, έγραφε ποίηση. Ένα από αυτά λοιπόν τα ποίηματα το πήραν οι Magic the Spell, το μελοποίησαν και το αποτέλεσμα είναι αυτό που ακούτε από την ποιητική συλλογή της Γόγου, τρία κλικ αριστερά.
1: Εξάρχεια, Βικτόρια, κουκάκι Γκίζι. Πάνω τους έχετε καρφώσει εκατομμύρια σιδερένια μανταλάκια. Τις ενοχές σας, αποφάσεις συνεδρίων, δανεικά κοστούμια, σημάδια από κάφτες, περίεργες ημικρανίες, απειλητικές σιωπές. Κολπίτιδες, ερωτεύονται ομοφυλόφιλους, τριχομονάδες, καθυστέρηση. Το τηλέφωνο, σπασμένα γυαλιά,

0: Ένα τραγούδι που συνόδευσε τις εφηβικές μου ανησυχίες, τις εφηβικές μου ευαισθησίες, τα μπρος πίσω μου μιας εποχής που έκανα τη μετάβαση με κάποιο τρόπο από την εφηβεία στο επόμενο στάδιο. Και ένα τραγούδι που μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση τότε. Και έχω τη χαρά λοιπόν, είπα πολλά, δεν θέλω να πω άλλα, έχω τη χαρά, την τιμή να είναι κοντά μου ο Θοδωρής ο Βλαχάκης, ένας από τους προτεργάτες των Magic The Spell. Θοδωρή, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, η χαρά και η τιμή δική μου. Καλημέρα σε όλους τους ακροατές.
0: Με τον Θοδωρή γνωριστήκαμε, είχα την τύχη να γνωριστούμε πολύ, πολύ πρόσφατα, η αλήθεια είναι. Κοίτα να δεις πώς θα φέρνει η ζωή καμιά φορά. Στην παρουσίαση ενός βιβλίου του Ηλία του Σελιμά, ένα βράδυ κάπου στην Πλάκα. Και πάνω στην κουβέντα είπαμε μήπως κάποια στιγμή ερχόταν εδώ στα παραπολιτικά και λέγαμε για αυτή τη διαδρομή που νομίζω, Θοδωρή, είναι 40 σχεδόν
1: Είμαστε
0: χρόνια.
1: Είμαστε στον 47ο χρόνο τώρα.
0: 40 και. Και συνεχίζεται.
1: Συνεχίζουμε ακάθεκτη και φέτο μάλιστα γιορτάζουμε τα 45 χρόνια μας και έχουμε περιοδεύσει σε 17 πόλεις της Ελλάδας και συνεχίζουμε.
0: Πώς ξεκίνησαν όλα? Είσαι από την πρώτη στιγμή στους Magic The Spell.
1: Από την πρώτη στιγμή. Μαζί με τον τότε τραγουδιστή μας, τον Αλέξη Κυριακάκη, σκεφτόμαστε να φτιάξουμε μια μπάντα. Εντάξει, πιτσιρικάδες, πρωτόπυροι, τι να κάνουμε. Αγόρασα εγώ μια drums, εξασφαλίσαμε έναν ενισχυτή που έφτιαξε ένας φίλος, κάποια ηχεία. Δεν είχαμε όμως άλλα μέλη και έτσι βάλαμε αγγελία στο τότε περιοδικό που υποστήριζε την ελληνική ροκ, το Μουσικό Express. Μέσω της αγγελίας αυτής λοιπόν βρήκαμε ένα μπασίστα και ένα κιθαρίστα.
0: Μιλάμε για 1980 αυτά.
1: Μιλάμε για τη σεζόν 79-80. Εμείς για πρώτη φορά εμφανιστήκαμε το 80 στην Πλάκα, στο Club Tiffany's.
0: Και μάλιστα το ενδιαφέρον είναι ότι δεν ξεκινήσατε με ελληνόφωνη μουσική, έτσι. Δηλαδή τα πρώτα σας ακούσματα και οι πρώτες σας μουσικές ήταν στα αγγλικά, ήταν ξενόγλωσσες.
1: Ακριβώς.
0: Με πρώτο δίσκο τότε, το Nightmare, έτσι, αν δεν κάνω λάθος.
1: Το Nightmare ήταν το πρώτο σίγγλ της μπάντας, 45, τότε
0: μπράβο,
1: βινήλιο.
0: Μπράβο.
1: Κυκλοφόρησε το 81.
0: Το πρώτο δισκάκι ουσιαστικά.
1: Το πρώτο δισκάκι, έτσι. Εκεί τα τότε δεν πέρασε καν από το μυαλό μας να κάνουμε ελληνικό στίχο, γιατί σαν πιτσιρικάδες θέλαμε να κάνουμε μουσική όπως αυτή που ακούγαμε τότε στα μουσικά ρεύματα της Αγγλίας και της Αμερικής. Θέλαμε δηλαδή να γίνουμε σαν αυτούς που θαυμάζαμε.
0: Πανκοροκάδες,
1: ναι.
0: Θα λέγατε ότι, ναι, ότι είστε, θα χαρακτήριζατε τον εαυτό σας, θα χαρακτήριζες τον εαυτό σου.
1: Το αγαπημένο μου συγκρότημα ήταν και συνεχίζει να είναι ένα από τα αγαπημένα μου Stragglers της εποχής εκείνης. Από το punk κίνημα βεβαίως τότε της Αγγλίας, τέλος δεκαετίας 70. Επίσης πολύ αγαπημένη μας μπάντα ήταν η Joy Division, αρκετά dark, που προς τον Dark στραφήκαμε μετά από 2-3 χρόνια, στραφήκαμε εκεί. Ο πρώτος μεγάλος δίσκος της μπάντας, δηλαδή το Embodiness Near το 1983, χαρακτηρίστηκε πλέον ως πιο σκοτεινός, πιο dark wave δίσκος.
0: Κάπου είχα διαβάσει μια από τις συνεντεύξεις σου ότι υπήρξε και μια σχέση με την ελληνική μουσική σκηνή κατά έναν τρόπο. Δηλαδή η Πελώμα Μποκιού άφησαν κάτι.
1: Εγώ,
0: στο μυαλό, στο κεφάλι, στην ψυχή σου, ας πούμε.
1: Όταν φτιάξαμε λοιπόν την μπάντα, εγώ δεν ήμουνα έφηβος. Είχα ήδη περάσει τα 20. Άρα προδίδω και την ηλικία μου τώρα. Και όταν ήμουνα στο σχολείο, η αγαπημένη μπάντα ήταν Πελώμα Μποκιού. Και αισθάνομαι πραγματικά ευτυχισμένος που γνώρισα σχεδόν όλα τα μέλη της μπάντας. Μετά βέβαια στην Αθήνα, γιατί τότε ζούσα στην Κρήτη. Και μάλιστα να πω και μια είδηση ότι το φθινόπωρο θα κυκλοφορήσουμε μια διασκευή τραγούδι των Πελώνα Μποκιού με τίτλο «Ύμνος στη ζωή» του Νίκου Δαπέρη, όπου και ο Νίκος ο Δαπέρης, τότε συνθέτης και κιθαρίστας και μπασίστας ενίοτε των Πελών Μποκιού, θα έρθει από την Αγγλία για να συμμετέχει σε αυτή τη διασκευή. Στην Αγγλία που ζει τώρα από το 1974.
0: Όπου βέβαια η Πελώμα Μποκιού ταυτίστηκαν λόγω περσόνας, λόγω προσωπικότητας με τον Βλάση Μπονάτσο, έτσι.
1: Ναι, πράγματι, αλλά εδώ
0: λόγω υπάρχει... εκτοπίσματος προσωπικότητας εννοώ, αλλά δεν είναι τα πράγματα μόνο εκεί.
1: Ο Βλάση Μπονάτσο ήταν ένας καταπληκτικός τραγουδιστής και performer.
0: Ήταν η βιτρίνα, αν θέλεις, των Πελώμα Μποκιού, αλλά υπήρχε πολύ υλικό από πίσω.
1: Υπήρχε πολύ υλικό, μεγάλη μουσική, και εδώ είναι και το εξής περίεργο, ότι τις δύο μεγάλες επιτυχίες των Πελώμα Μποκιού, το Γαρίφαλο που ήταν το πρώτο του σίγγλ, και μετά στο μεγάλο δίσκο το Μαρή Μαρία, και τα δυο έτυχε να τα τραγουδάει ο Νίκος Δαπέρης, και ήταν τα μόνα που τραγούδησε. Και ενώ ο Μπονάτσος αντικειμενικά ήταν καλύτερος τραγουδιστής, παρόλα αυτά οι επιτυχίες δίνανε με τον Νίκο Δαπέρη.
0: Να βάλουμε λίγο Σεράγιο από κάτω να ακούσουμε.
1: Έτσι.
0: Να σου πω κάτι τώρα, μιας και το συζητάμε, και καθώς μπαίνει το Σεράγιο από κάτω. Εσύ είσαι κατά μεγάλο ποσοστό αυτοδίδακτος, έτσι, στο κομμάτι των κρουστών.
1: Έχω περάσει από δύο, ούτε καν
0: ένα... Ξεκίνησες στα οδεία, αλλά τα παράτησες, δεν σου πήγαινε.
1: Ούτε καν ένα χρόνο, ακριβώς, ξεκίνησα κατευθείαν drums, αλλά τότε είχα μια μεγάλη κόντρα με το δάσκαλο και τα παράτησα. Μάλιστα, έκλεψα το βιβλίο από το οδείο.
0: Κάπου το είχα διαβάσει, ναι, αυτό, κάπου το έχεις εξομολογηθεί.
1: Ναι. τα βιβλία αυτά δεν κυκλοφορούσαν. Τα είχαν μόνο τα οδεία. Λέω, θα το πάρω να κάνω μόνος μου. Και είχα έρθει σε κόντρα με τον δάσκαλο, διότι εγώ ήθελα να παίξω, ας το πούμε, πολύ δυναμικά και ίσως λίγο βάρβαρα. Ενώ ο τρόπος που με έλεγε ο δάσκαλος να κρατάω τις μπαγκέτες, ή ο τρόπος με τον οποίο θα χτυπάω την μπότα, την κραγκάσα, ήταν ένας τρόπος που πήγαινε περισσότερο σε τζαζίστες. Καλά έκανα αυτό.
0: Ήταν λίγο πιο ήπιος και λίγο πιο τεχνικός.
1: Και λίγο πιο τεχνικός. Εκεί δεν τα βρίσκαμε.
0: Εσύ ήθελες να βγάλεις όλη την ενέργεια πάνω στα ντραμς.
1: Ακριβώς αυτό.
0: Ας ακούσουμε λίγο Σεράγιο, λοιπόν.

0: Θοδωρή, πότε απέκτησες τα πρώτα σου την μπάνα και πού έπαιζες, πού έκανες πρόβες? Γιατί από ό,τι είπαμε και όπως μου εξήγησες, δεν το έχεις με το οδείο και αποφάσισες να το προχωρήσεις στο όλο θέμα, ναι, να το πας μόνος σου, να κάνεις εξάσκηση και λοιπά. Στο σπίτι γινόταν οι πρόβες.
1: Πριν πάω στο οδείο, είχα αγοράσει, όπως είπα, ένα set drums και μάλιστα πάρα πολύ καλό, διότι είχα πιάσει μια δουλειά τότε και είχα δικά μου χρήματα. Είχα πάρει ένα set Tama Imperial Star, ήταν αυτό που έπαιζε ο Stuart Copeland τον Πολύς τότε. Αλλά πριν από όλα αυτά, οι γονείς μου, βέβαια, οι εποχές περίεργες, και εμείς ζούσαμε σε ένα χωριό στην Κρήτη πριν έρθουμε στην Αθήνα, δεν θέλανε με τίποτα, ούτε να μου πάρουν τύμπανα, ούτε να ακούσουν ότι...
0: Τι δουλειά έκαναν οι γονείς, πατέρας?
1: Ο πατέρας μου ήταν στον ΟΤΕ, ας πούμε, διοικητικός υπάλληλος, ενώ ήταν δασκάλα. Αλλά μιλάμε για άλλες
0: εποχές. Αλλά μια συντηρητική, έτσι, οικογενειακή κοινωνία.
1: Ναι, ακούγανε και τις μουσικές που άκουγα εγώ τότε στο pick-up, και λέγανε, άστο τώρα, αυτό δεν κάνει. Έτσι λοιπόν, εγώ στην Κρήτη είχα δημιουργήσει ένα αυτοσχέδιο set drums, που τώρα το λέω και γελάω, αλλά για μένα ήταν πολύ σημαντικό. Η μητέρα μου έπαιρνε κουβάδες σκόνης πλυντηρίου Dixan, πλαστικούς κουβάδες, στους οποίους εγώ, όταν τέλειωνε ο κουβάς, τον έπαιρνα το κουβά. Μάζεψα λοιπόν μερικούς κουβάδες, τους έκοψα ανάλογα για τι βάθος να έχει ο κάθε κουβάς, τους κάρφωσα σε μια καρέκλα και έτσι δημιούργησα το πρώτο set drums το οποίο έπαιζα, με κουβάδες.
0: Όταν πήγες, ας πούμε, τα drums στο σπίτι, τι έγινε, ο πατέρας πώς αντέδρασε? Γιατί μου είπες ότι ήταν πολύ επιφυλακτική η
1: πλέον σου. Βρισκόμαστε στην Αθήνα, στο Παγκράτη, ζούμε σε μια πολυκατοικία στον πέμπτο όροφο. Εγώ έχω φέρει τα τύμπανα με ένα ταξί, μάλιστα μεγάλο, γιατί δεν χωράγανε. Και αρχίζω τώρα να βάζω στο διαμέρισμα ένα-ένα τα κομμάτια. Βάζω δύο κομμάτια, πάω, φέρνω ένα τρίτο κομμάτι και βλέπω ότι ο πατέρας μου ήταν έτοιμος να αρχίσει να τα πετάει από τη βεράντα από τον πέμπτο. Ήταν πολύ εξαγριωμένος που είδε τύμπανα μέσα στο σπίτι. Οπότε και εγώ σκέφτηκα ότι αυτό πρέπει να το σώσουμε τώρα με κάθε θυσία. Είχαμε μια ωραία τηλεόραση Σάμπα τότε. Δεν ξέρω, για όσους θυμούνται τις μάρτες αυτές, σας πρόμαθα.
0: Βαριά, βαριά. Με πατητά που μπαίνανε μέσα και άλλαζαν στα κανάλια.
1: Οπότε παίρνω τη
0: Δεν
1: Σάμπα.
0: Δεν υπήρχε τότε τηλεχειριστήριο στην τηλεόραση. Έτσι, όλα γίνονταν από κοντά.
1: Με τίποτα. Και παίρνω την τηλεόραση λοιπόν, βαριά, βαριά, και πάω κι εγώ στη βεράντα. Του λέω, ένα θα ρίχνεις, ένα θα ρίχνω. και έτσι τάσωσα.
0: Λοιπόν, πάμε σε σύντομο διάλειμμα. Επιστρέφουμε με το Θοδωρή Βλαχάκη και τους Magic The Spell εδώ στα παραπολιτικά στις αερολογίες σε πολύ λίγο.
2: Παραπολιτικά 90,1. Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Στην πιο όμορφη χώρα του κόσμου, τα χρώματα έχουν τη μέγιστη αξία. Blaupunkt. Τηλεοράσεις με 16,7 εκατομμύρια χρώματα.
4: Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Ο βίος, η λόγη και η ύμνη του με τον Πέτρο Γαϊτάνο. Μια κατανυκτική διαδρομή πίστης, λόγου και προσευχής. Τους λόγους του Αγίου αφηγούνται ζωντανά η Κατερίνα Διδασκάλου και ο Λεωνίδας Κακούρης. Με βυζαντινή χοροδία και ζωντανή ορχήστρα. Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μια αφηγηματική μουσική παράσταση του Πέτρου Γαϊτάνου. Τετάρτη 20 Μαΐου στο Θέατρο Ακροπόλ.
5: Παραπολιτικά 90,1.

0: 45 χρόνια πορείας για ένα συγκρότημα δεν είναι καθόλου λίγα. Και αυτά τα 45 χρόνια, αν θέλεις, ο Δωρή Βλαχάκη, έχουν σημαδευτεί και από αποχωρήσεις μελών, πηγενέλα, έχουν γίνει πολλά πράγματα. Παρ' όλα αυτά, οι Magic The Spell συνεχίζουν.
1: Παρ' όλα αυτά συνεχίζουμε, αγαπάμε αυτό που κάνουμε.
0: Έμεινε ο κορμός, αν θέλεις, έτσι.
1: Έμεινε ο κορμός, η βασική φιλοσοφία της μπάντας είναι ίδια. Και έχουμε την αγάπη του κόσμου της ελληνικής ροκ σκηνής. Αυτό μας κρατάει. Χωρίς αυτή την αγάπη, βέβαια, θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε κι εμείς.
0: Θυμίζω ότι πριν το 93, αν δεν κάνω λάθος, που κάνετε το πέρασμα στο ελληνικό, στην ελληνική μουσική σκηνή πλέον, από το αγγλόφωνο που ήσασταν μέχρι τότε, έγιναν και οι πρώτες αποχωρήσεις, έτσι. Δηλαδή είχε φύγει τότε ο Σκαρλάτος, είχε φύγει ο Κυριακάκης, είχαν φύγει ήδη δύο από τα σημαντικά μέλη που, της μέχρι τότε. Ήταν το γύρισμα αυτό που έπαιξε ρόλο στην αποχώρησή τους?
1: Όχι, ήταν άλλοι λόγοι. Ήρθε βέβαια και είχε έρθει και λίγο νωρίτερα ο Ηλίας ο Ασλάνογλου, που έπαιξε σημαντικό ρόλο σαν τραγουδιστής. Όχι, δεν ήταν αυτός ο λόγος.
0: Και ο Νίκος ο Μαϊντάς που είχε μπει μέσα στο
1: συγκρότημα. Ο Νίκος ο Μαϊντάς, ο οποίος, ναι, να πούμε ότι σε αυτόν ανήκει και η μελωδία του ρεφρέν στο «Εμένα η φίλη μου», τη μελοποίηση της Κατερίνας Γόγου, έχει φύγει από τη ζωή πια. Έχουμε χάσει 4 φίλους μουσικούς, έχουμε χάσει πλέον με 45 αυτά χρόνια. Τέλος πάντων, αποφασίσαμε λοιπόν, πολύ δύσκολα αποφασίσαμε τη στροφή μας στον ελληνικό στίχο. Επικράτησε η άποψη ότι αν θέλουμε να περάσουμε αυτά που σκεφτόμαστε, τα μηνύματά μας τέλος πάντων προς τον κόσμο, γιατί και το να είναι ένα συγκρότημα ελληνικό, αυτό το νόημα πιστεύω ότι έχει, να μπορέσει να περάσει τα μηνύματά του στη χώρα του, θα πρέπει να μιλάμε άμεσα, άρα στη γλώσσα μας.
0: Πρώτος ελληνόφωνος ήταν το «Διακοπές του Σεράγεβο», έτσι, το 93.
1: Ακριβώς. Έτσι λοιπόν αποφασίσαμε να κάνουμε τη μετάβαση, η οποία μετάβαση όμως συνοδεύτηκε και με αλλαγή μουσικού ύφους, γιατί πλέον είμαστε λιγότερο punk, περισσότερο rock, λιγότερο dark, περισσότερο grunge. Με αποτέλεσμα στη μετάβαση να χάσουμε όλους τους οπαδούς μας
0: από το ξενόγλωσσο ρεπερτόριο,
1: από το αγγλόφωνο και πιο new wave, punk ή goth ρεπερτόριο, και να μην έχουμε αποκτήσει νέους, γιατί δεν είχαμε βγάλει δίσκο πλέον.
0: Άρα βρίσκεστε στο κενό, σε ένα σημείο μηδέν ουσιαστικά, θα λέγαμε.
1: Ένα-δυο πολύ δύσκολα χρόνια. Κάποια στιγμή έπεσε τότε από τον Ηλία τον Ασλάνουλ, τον τότε τραγουδιστή μας, η ιδέα να διασκευάσουμε το μαθητή, και κάναμε αυτή τη διασκευή στο μαθητή του Ζαμπέτα. Αμέσως τότε μας καλέσανε σε ένα λύκειο, στο λύκειο Κοντόπευκου, γιατί γινόταν τότε, ήταν μια εποχή με πάρα πολλές καταλήψεις λυκείων.
0: Μπράβο, σωστά.
1: Να παίξουμε. Λοιπόν, μόλις παίξαν αυτό το κομμάτι, έγινε χαμός. Πραγματικός χαμός. Και αρχίσαμε να υποψιαζόμαστε ότι κάτι μπορεί να συμβεί με αυτό. Αυτό το τραγούδι μας έβαλε στην ελληνόφωνη εποχή, επί της ουσίας.
0: Ο Ζαμπέτας είναι ροκ.
1: Αν μου το έλεγες όταν ήμουν ψηρικάς, θα σου έλεγα όχι με τίποτα. Θεωρούσα το ροκ μία φόρμα. Ότι αυτό είναι. Έχουμε την ηλεκτρική κιθάρα, το ηλεκτρικό μπάσο, τα drums παίζουν έτσι κλπ. Τώρα ακούγοντας κάποια τραγούδια του, θεωρώ ναι, ήταν πραγματικά. Δηλαδή θα ήθελα πολύ να είχαμε γράψει εμείς τον Τζάκο Χάρα, παραδείγματος χάρη. Υπάρχουν μεγάλες συγγενείες με τη ροκ φιλοσοφία και την άποψη για το τσαγανό. Του Ζαμπέτα, βέβαια.
0: Κάποια στιγμή κάνατε συναυλίες και ουσιαστικά διακυβευόταν το κατά πόσο θα συνεχίζατε να κάνετε και άλλες ή όχι, έτσι.
1: Πάντα συνέβαινε αυτό, ειδικά εκείνη την εποχή.
0: Εκείνη την εποχή, λέω εγώ.
1: Εκείνη την εποχή, ναι.
0: Είχατε πάει εκτός Ελλάδας, είχατε κάνει περιοδία τότε, αν θυμάμαι καλά.
1: Όχι, έχουμε πάει μόνο στη Γερμανία. Και φυσικά έχουμε παίξει άπειρες φορές στην Κύπρο.
0: Στην Κύπρο είχε γίνει ένα περιστατικό που θυμάμαι, που ουσιαστικά σας κάλεσαν να κάνετε κάποιες συναυλίες με την προοπτική να τις συνεχίσετε, και ήταν να σας κόψουν ή να συνεχίσετε, έτσι δεν είναι?
1: Στην Κύπρο ήταν η πρώτη φορά που πήγαμε, και πήγαμε να παίξουμε σε μια συναυλία στην Πράσινη Γραμμή, όπου το μεγάλο όνομα ήταν ο Βασίλης ο Παξουσαντίνου, και είχε νομίζω 25 με 30 χιλιάδες κόσμο. Ήταν ελευθέρα στους όλους, ήταν κάτι το τρομερό. Δηλαδή αν εκεί πετυχαίναμε, θα είχε ανοίξει για μας η Κύπρος. Υπήρχε ένας μάνατζερ λοιπόν, ονόματι Πανίκος, ο οποίος λέει: «Παιδιά, θα παίξετε 6 τραγούδια». Εμείς είχαμε βγάλει τότε μόνο το «Διακοπές στο Σαράγεβο» σαν δίσκο. Παίξαμε λοιπόν το πρώτο, ήταν άγνωστο για αυτούς. Καμία αντίδραση, παγωμένη. Το δεύτερο το ίδιο. Λέει, με το που τελειώσαμε, λέει, μου λέει από πίσω εμένα, παίχτε άλλο ένα και φεύγετε.
0: Άρα τα έξι λέω... πήγαν περίπατο, καληνύχτα μας.
1: Εγώ είπα καληνύχτα έξι, καληνύχτα Κύπρος. Έτσι. Λέμε, ας παίξουμε το μαθητή τώρα. Παίζουμε το μαθητή και γίνεται ο κακός χαμός. Έρχεται, λέει, παίχτε άλλο ένα. Παίζουμε το Σαράγεβο, το ίδιο. Μετά λέει, εντάξει, παίχτε και τα άλλα δύο, και τότε γυρνάω και του λέω εγώ, ξέρεις, μεταξύ των κομματιών, έτσι, τα ψιθύριστα, δεν ξέρουμε άλλο. Λέει, μα είπατε, θα παίξετε, λέω, δεν ξέρουμε άλλο. Και κατεβήκαμε, γιατί λέω ότι...
0: Δεν θέλατε να παίξετε κάποιο άγνωστο που θα σας έριχνε εκείνη τη στιγμή, θα έριχνε το κοινό.
1: Και να μείνουμε και έκτοτε...
0: Θέλατε να κρατήσετε τον ενθουσιασμό που είχατε δημιουργήσει με το μαθητή και το Σαράγεβο.
1: Και το Σαράγεβο, ακριβώς, ακριβώς αυτό. Και αυτό βέβαια μας άνοιξε το δρόμο, αποκτήσαμε πολλούς φίλους στην Κύπρο και πάμε τουλάχιστον από μία ως τρεις φορές το χρόνο κατεβαίνουμε στην Κύπρο.
0: Θοδωρή, να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Άλλη μια ιστορία που έχει ενδιαφέρον και έχει και λίγο έτσι έναν χαρακτήρα λίγο εύθυμο, αν θέλεις, ήταν όταν κάνατε πρόβες σε ένα ημιυπόγειο όπου ήσασταν λίγο δακτυλοδεικτούμενοι στη γειτονιά. Στον νέο κόσμο ήταν αυτό.
1: Ήταν στον Μπραχάμι.
0: Στον Μπραχάμι, μπράβο.
1: Με στέλνεις τώρα πάρα πολλά χρόνια πίσω. Με στέλνεις στην πρώτη χρονιά που παίζαμε, το 1980. Είχαμε νοικιάσει τότε. Τότε δεν υπήρχαν αυτά τα προβάδικα που έχουν σήμερα τα νέα παιδιά που παίζουν μουσική και λέει, θα πάμε σε ένα προβάδικο να κλείσουμε δύο ώρες πρόβα.
0: Στημένα στούντιο και λοιπά,
1: δεν υπήρχε τίποτα. Αυτό έπρεπε να το δημιουργήσουμε εμείς. Και μάλιστα ο ήχος αυτός ενοχλούσε πάρα πολύ, γιατί δεν ήταν.
0: Δεν υπήρχε μόνωση πρώτα απ' όλα.
1: Δεν υπήρχε μόνωση και δεν ήταν και φιλικός προς τους γείτονες αυτό το ροκ, τέλος πάντων. Έτσι λοιπόν είχαμε καταφέρει να βρούμε ένα υπόγειο το οποίο δεν είχε ισόγειο. Μια περίεργη κατασκευή στον Μπραχάμι. Το στήσαμε εμείς, το φτιάξαμε, βάλαμε και αυτές. Τότε η μόνωση ήταν με αυγοθήκες. Έβαζες αυγοθήκες στους τοίχους και υπήρχε μόνωση. Λοιπόν, πολλές μπάντες φιλικές λένε να έρθουμε και εμείς στο δικό σας στούντιο να κάνουμε πρόβα. Να έρθουμε, ερχόταν λοιπόν έτσι εντελώς φιλικά. Αλλά κάποια στιγμή πάμε ένα μεσημέρι και βρίσκουμε σπασμένη την πόρτα και το παράθυρο. Λέμε, μας κλέψανε. Μπαίνουμε μέσα. Όλα αναποδογυρισμένα, όλα ανακατεμένα, χάλια κατάσταση, αλλά δεν έλειπε τίποτα. Περίεργο. Αυτό τελικά το λύσαμε μετά από 10 μέρες περίπου, όπου ο ψιλικατζής της γειτονιάς, μετά από επίμονες ερωτήσεις μου, εμπιστεύτηκε ότι αυτό, μου λέει, συγκεντρωθήκαν κάποιοι γονείς και θεωρήσαν ότι κάτι κακό γίνεται εκεί μέσα, θεωρήσαν διακίνηση ναρκωτικών ή κάτι άλλο και ήρθαν... Το
0: και σπάσανε,
1: αλλά
0: γίνεται,
1: δεν βρήκαν τίποτα και φύγανε. Κατάλαβες τώρα, δηλαδή εμείς απλά θέλαμε να παίξουμε μουσική, καμιά σχέση φυσικά με ναρκωτικά και τέτοια πράγματα, αλλά έτσι ήταν οι εποχές εκείνες.
0: Λοιπόν, θα πάμε σε σύντομο διάλειμμα, θα έχουμε και δελτίο ειδήσεων, θα επιστρέψουμε λίγο μετά. Να μου πεις και για τα επόμενα σχέδια, βήματα, περιοδεία, τι έχετε κανονίσει από εδώ και πέρα μέχρι το καλοκαίρι και πάμε και πάει λέγοντας, να συζητήσουμε και για το σήμερα. Κυρίες και κύριοι, Θοδωρής Βλαχάκης από τα ιδρυτικά μέλη των Magic The Spell, ο ντράμερ των Magic The Spell και ένα συγκρότημα που συμπληρώνει, έχει συμπληρώσει
1: έχει
0: μάλλον
1: συμπληρώσει.
0: Ήδη 45 χρόνια διαδρομής, παρακαλώ, με τα μπρος, τα πίσω, τις διακυμάνσεις, τις περιπέτειες. Παρόλα αυτά, η Magic The Spell είναι ακόμα εδώ. Πάμε.

0: ώρα είναι 12.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό!
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό!
2: Πάλι μισό!
3: Μισό! Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο! Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά

0: Του Ροβελάς 2026 θα διαρκέσουν ως τις 4 το απόγευμα και αφορούν στους Δήμους Πειραιά, Αθηναίων, Καλυδέας, Παλαιού Φαλήρου, Ελληνικού, Αργυρούπολης, Ηλιούπολης, Γλυφάδας, Βάρης Βουλιαγμένης και Κροπίας. Αναλυτικά οι κλειστοί δρόμοι και ρυθμίσεις στα παραπολιτικά.gr. Αναλυτικό οδηγό επιβίωσης για 600.000 φορολογούμενους που απειλούνται από την εφορία δημοσιεύει Κυριακάτικη απογευματινή με 6 δρόμους διαφυγής από τις κατασχέσεις. Τον Ιούνιο ανοίγει η πλατφόρμα για τη νέα ρύθμιση των 72 δόσεων. Μεταξύ άλλων γίνεται πιο ελκυστικός ο εξοδικαστικός μηχανισμός. Με αναφορά στην μέρα της μητέρας και προσωπική μνήμη στη μητέρα του Μαρίκα Μητσοτάκη, ο Πρωθυπουργός ξεκίνησε την Κυριακάτικη ανασκόπηση μέσω Facebook, παραθέτοντας τις βασικές παρεμβάσεις της εβδομάδας. Όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, σημειώνει το νέο πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την πρόορη αποπληρωμή χρέους 6,9 δισεκατομμύρια ευρώ, αλλά και τις γεωπολιτικές επαφές στον κόλπο, τις συμφωνίες για την τεχνητή νοημοσύνη, τις απάτητες παραλίες, τις μεταφορές στον πολιτισμό και το διαστημικό πρόγραμμα μικροδορυφόρων. Στην Τενερίφη το κρουαζιερόπλοιο στο οποίο εμφανίστηκε εστία Χανταϊού, οι επιβάτες που θεωρούνται επαφές υψηλού κινδύνου θα επαναπατριστούν κάτω από αυστηρά υγειονομικά μέτρα. Το πλοίο με το πλήρωμα των 30 ατόμων θα μεταβεί στη συνέχεια στην Ολλανδία προκειμένου να απολυμανθεί. Ένας οδηγός δικύκλου τραυματίστηκε το πρωί στην Κυψέλη μετά από διαπληκτισμό με οδηγό σκούτερ δέχθηκε πυρά από όπλο. Στο δίκυκλο του θύματος επέβαινε και μια γυναίκα η οποία ευτυχώς δεν τραυματίστηκε. Ο Αλβανός δράστης διέφυγε και αναζητείται. 530 κιλά κοκαίνης κατήχε 23χρονος που συνελήφθη μετά από καταδίωξη του λιμενικού στον Πειραιά. Ο δράστης, ο οποίος προσπάθησε να απορρίψει το ναρκωτικό στη διάρκεια της καταδίωξης, το μετέφερε μέσα σε απλή νάιλον σακούλα. Στα αθλητικά για την τέταρτη αγωνιστική των play-off της Super League παίζουν Αρισόφη, Βόλος Λεβαδιακός, ΑΕΚ Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός ΠΑΟΚ.
1: Ο καιρός.
0: Αρές νεφώσεις στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 26 βαθμούς, λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών στη Θεσσαλονίκη και τον υδράργυρο να φτάνει τους 26. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στα παραπολιτικά.gr. Μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Λαμπύρη.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, με τον Θοδωρή Βλαχάκη και έναν άνθρωπο που ταυτίστηκε νομίζω άρρηκτα με την διαδρομή των 45 ετών των Magic the Spell. Θοδωρή, να σε ρωτήσω κάτι. Δεν υπήρξε ούτε μία στιγμή που να έφυγες από το συγκρότημα?
1: Όχι, όχι, δεν υπήρξε.
0: Εσύ ήσουν απολύτως σταθερός όλα αυτά τα χρόνια.
1: Θα έλεγα ότι είναι η ζωή μου τελικά αυτό.
0: Γιατί δεν είναι εύκολο, πραγματικά το λέω, να μείνει μια οντότητα όπως είναι ένα μουσικό συγκρότημα, αλλά και οποιαδήποτε άλλη οντότητα 45 χρόνια στη ζωή και να συνεχίζει.
1: Ναι, είναι πολύ δύσκολο, ειδικά στην Ελλάδα, γιατί η Ελλάδα είναι και μικρή χώρα, δεν είναι μια μεγάλη αγορά. Και επίσης ποτέ το ελληνικό ροκ δεν ήταν το κυρίαρχο είδος, ποτέ έτσι στην Ελλάδα. Πάντα υπήρχαν δυσκολίες. Έχει βέβαια τα πάνω του και τα κάτω του, αλλά νομίζω ότι αν το αγαπάς και αν έχεις κάτι να πεις, μπορείς να παραμείνεις τελικά.
0: Υπήρξε κάποια στιγμή που να άνοιξε μια μικρή πόρτα καριέρα στο εξωτερικό? Ήταν κάτι που το θέλατε?
1: Όχι, δεν το επιδιώξαμε αυτό. Από τη στιγμή τουλάχιστον που κάναμε ελληνικό στίχο, δεν το σκεφτήκαμε πια. Επίσης, να ξέρουμε ότι διεθνείς κυκλοφορίες εδώ και αρκετές δεκαετίες από τις δισκογραφικές εταιρείες γίνονται μόνο στην αγγλική γλώσσα και στην ισπανική. Δεν έχουμε δηλαδή διεθνείς κυκλοφορίες στην ελληνική γλώσσα.
0: Νιώθεις σαν να είσαι αιώνιος έφηβος με κάποιο τρόπο, συνεχίζοντας να παίζεις μουσική, να κάνεις περιοδίες, να έχεις επαφή με κόσμο και να είσαι με κάποιο τρόπο, να έχεις μια πορεία, εντάξει, δεν ξέρω αν είναι τόσο έντονη, αλλά περίπου αντίστοιχη με τα χρόνια που προηγήθηκαν?
1: Να σου πω, το νιώθω εγώ.
0: Είστε δραστήριοι.
1: Νομίζω ότι και όλοι οι άνθρωποι νιώθουν έφηβοι τελικά, μέχρι και το θάνατό τους, αυτό νομίζω. Το έχω ακούσει από πάρα πολλούς και αρκετά μεγαλύτερους από μένα. Νομίζω ότι το σώμα γερνάει, αλλά η ψυχή δεν γερνάει. Δεν ξέρω τι άποψη έχεις.
0: Συμφωνώ. Όλα είναι θέμα μυαλού και ψυχής τελικά.
1: Ακριβώς.
0: Να σου πω.

0: όμως, περιοδία συνεχίζεται.
1: Η περιοδία συνεχίζεται. Όπως είπαμε πριν, έχουμε περιοδεύσει σε 17 πόλεις το χειμώνα. Και τώρα το καλοκαίρι θα συνεχίσουμε επίσης με αρκετές συναυλίες. Όλες οι ημερομηνίες και οι πόλεις δεν είναι καθορισμένες αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αλλά μπορώ να πω κάποιες από τις επόμενες κινήσεις μας.
0: Ναι, με, θα θέλαμε.
1: Καταρχάς, στις 18 του μήνα τώρα θα παίξουμε στο Περιστέρι σε μια συναυλία αλληλεγγύης μαζί με άλλους καλλιτέχνες. Για να σωθεί από πληστηριασμό το σπίτι μιας μονογονεϊκής οικογένειας. Και νομίζω ότι αυτό είναι ένας ωραίος σκοπός, γι' αυτό και πάμε.
0: Πού θα γίνει η συναυλία στο Περιστέρι?
1: Θα γίνει αν δεν κάνω λάθος, στην κεντρική πλατεία. Πλατεία Δημαρχείου Περιστέριου.
0: Ωραία, ωραία, γιατί αυτό πρέπει να το πούμε.
1: Ναι.
0: Εκεί θα είναι με εισιτήριο, θα είναι με κάποιο τίμημα.
1: Όχι, δεν νομίζω ότι θα έχει εισιτήριο. Θα είναι ελευθέρας.
0: Αλλά
1: για
0: θα
1: το σκοπό
0: από τις χορηγίες ίσως θα συγκεντρωθούν, θα υπάρξουν χορηγίες που θα συγκεντρώσετε χρήματα.
1: Πολύ πιθανό αυτό. Το θέμα είναι να ακουστεί.
0: Να ακουστεί.
1: Και να μπορέσει να υπάρξει πίεση. Και υπάρχουν και αρκετοί καλλιτέχνες, όπως είναι ο Σπύρος ο Γραμμένος, ο Δημήτρης ο Μητσοτάκης, από ό,τι βλέπω ο Αντώνης ο Μιτζέλος από τους Τερμίτες. Η Νταγάκη, ο Πέτρος ο Μάλαμας και διάφοροι.
0: Άρα πλήθος καλλιτεχνών. Και ναι.
1: Τα επόμενα λοιπόν είναι στις 22 του μήνα θα είμαστε στο Αντιπολεμικό Φεστιβάλ Χανίων. Στις 23 του μήνα στο Νταλή της Ιεράπετρας. Στις 11 Ιουνίου στον Δήμο Βύρωνα στην πλατεία Φατσαία. Στις 20 Ιουνίου στη Λάρισα στο Φεστιβάλ Ποινιού. Ενδιάμεσα κάπου εκεί θα είναι και Θεσσαλονίκη, αλλά δεν έχω την ακριβή ημερομηνία. 25 Ιουλίου είμαστε στο Κιάτο που γίνεται ένα μεγάλο φεστιβάλ που ονομάζεται Rock Συνάντηση Κιάτου, μεγάλο έτσι rock φεστιβάλ. 13 Αυγούστου θα είμαστε στην Κέρκυρα, 18 Αυγούστου στη Μυτιλίνη και βεβαίως θα υπάρξουν και ενδιάμεσες ημερομηνίες, οι οποίες δεν ξέρω αυτή τη στιγμή.
0: Βρει κάποιος στις συναυλίες, μπορεί να μπαίνει
1: στα social media,
0: και online και στα social media και να ψάχνει τους Magic the Spell για να έχει την εικόνα όλου του προγράμματος. Θοδωρή Βλαχάκη, σου εύχομαι ένα πολύ πολύ ωραίο καλοκαίρι. Πάντα νέος, θα πω εγώ, και δημιουργικός. Μετά από 45 χρόνια άρρηκτα συνδεδεμένης διαδρομής με το όνομα Magic the Spell, έτσι. Είναι μια ωραία εικόνα να τη βλέπεις, γιατί δεν συνηθίζεται.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Ήταν μια πολύ ωραία, έτσι. Πέρασα όμορφα. Ωραία παρέα
0: εγώ, χαρά
1: μαζί σου
0: χαρά
1: σήμερα.
0: Χαρά μου.
1: Εύχομαι και εγώ τα καλύτερα, καλή συνέχεια.
0: Να τα ξαναπούμε.
1: Βεβαίως.
0: Να είμαστε καλά. Σε ευχαριστώ για όλα. Κλείνουμε με Magic the Spell. Σας χαιρετούμε πολύ πολύ για πολύ πολύ λίγο. Επιστρέφουμε με Άκη Σακελαρίου, τον ηθοποιό τον Άκη Σακελαρίου, θα μας πει κάποια πράγματα για επόμενα βήματα και βεβαίως για τον κύκλο των χαμένων ποιητών, την παράσταση που ανεβάζει αυτή την περίοδο.

0: Τώρα είναι 12 και 4.
1: Σε λίγο θα είναι η ώρα να διεκδικήσεις έως 320.000 ευρώ στις κληρώσεις Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας. Τώρα κληρώσεις και κάθε Σάββατο.
2: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
3: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
2: Και πώς γίνεται αυτό το επί4?
3: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
2: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί4.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Παραπολιτικά 90,1. Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
6: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
7: Μήπως λεφτά?
6: Τα λες και λεφτά!
8: Coupons! Coupons!
7: Από πού ακούστηκε αυτό?
6: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
9: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
2: Πάμε!
10: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
11: Μπορεί να τρέξει.
12: Παίζει να βγει και πρώτος.
11: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
12: Ενισχυτικό και φυσικό.
11: Osteomove!
13: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors.
14: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση, το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2.050.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη, ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Παραπολιτικά 90,1.

0: Εδώ είμαστε και πάλι στις αερολογίες, στα παραπολιτικά 90,1 και θα κάνουμε μία μικρή μετάβαση, ένα μικρό αν θέλετε ταξίδι σχεδόν 500 χιλιόμετρων στη Θεσσαλονίκη. Θα συναντήσουμε τον Άκη Σακελαρίου και θα τον συναντήσουμε με αφορμή το γεγονός ότι θεατρικά επιστρέφει στην πόλη του, επιστρέφει στον τόπο του, στον τόπο καταγωγής του, για να ανεβάσει μια παράσταση που την ξέρουμε πάρα πολύ καλά και την έχουμε γνωρίσει τηλεοπτικά. Είναι ο κύκλος των χαμένων ποιητών. Θα μας πει πολλά περισσότερα ο ίδιος. Κύριε Σακελαρίου, πώς είστε πρώτα απ' όλα, την καλημέρα μας.
1: Καλημέρα.
0: Ευχαριστώ.
1: Να σας διορθώσω, την έχουμε γνωρίσει όχι τηλεοπτικά. Τηλεοπτικά τα τελευταία χρόνια, κινηματογραφικά έχουμε γνωρίσει το έργο που ανεβάζουμε,
0: αυτό κυρίως εννοώ, εντάξει, γιατί εγώ είμαι μικρότερης ηλικίας, οπότε έχω δει την κινηματογραφική μεταφορά στην τηλεόραση. Αυτό ήθελα να πω ακριβώς. Φυσικά και είναι κινηματογραφικά, είναι έτσι, στη μεγάλη οθόνη προβλήθηκε.
1: Είχε πάρει και Όσκαρ σεναρίου τότε και ο Σούλμαν, και είναι αυτός ο οποίος έχει γράψει και το θεατρικό.
0: Σωστά, πολύ σωστά.
1: Και βέβαια του Κωνσταντίνου του Ασπιώτη.
0: Λοιπόν, 15 Μαΐου ξεκινάτε με τον κύκλο των χαμένων ποιητών και θα έχετε το ρόλο πιο άλλου του Τζον Κίτινγκ, έτσι.
1: Του Κίτινγκ, ναι. Του καθηγητή, ας το πούμε, του αντισυμβατικού καθηγητή, ο οποίος προσπαθεί να εμπνεύσει τους μαθητές του να... κατά κάποιο τρόπο λίγο να ψηλαφίσουν τα όνειρά τους, και όχι μόνο να τα ψηλαφίσουν, να τα οσμιστούν, αλλά να τα ακολουθήσουν κιόλας.
0: Πόσο αλήθεια οδηγηθήκατε στο να ανεβάσετε τον κύκλο των χαμένων ποιητών?
1: Ήταν κάτι το οποίο, ας το πούμε, έπεσε στην αντίληψή μου ότι υπάρχει θεατρικό. Και νομίζω ότι ο Σκαφιδάς, ο παραγωγός, είχε κρατήσει τα δικαιώματα και μόλις μου το είπε, λέω οπωσδήποτε πρέπει να γίνει αυτό, γιατί είναι ένα έργο το οποίο πέρα από την απήχηση την καλλιτεχνική έχει και μια απήχηση και μια πολύ έτσι διεισδυτικότητα στην ψυχολογία, στην ψυχοσύνθεση, την εφηβική και την ενήλικη. Οπότε ήταν ένας φυσικός δρόμος το να κυνηγήσουμε να γίνει αυτή η δουλειά, αυτή η παράσταση, η οποία είναι η τέταρτη χρονιά, πέμπτη που παίζεται. Ήταν δύο χρόνια εδώ, μιλάμε τέταρτη χρονιά, δύο χρόνια εδώ στην Αθήνα και μετά άλλα, είναι η τρίτη χρονιά που παίζεται στη Θεσσαλονίκη.
0: Θα είναι για 2-3 ημέρα ουσιαστικά στη Θεσσαλονίκη, έτσι?
1: Θα είναι για 2-3 ημέρα.
0: 15, 16, 17, το ένα τριήμερο που είναι την άλλη εβδομάδα, και το αμέσως επόμενο τριήμερο, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Μπράβο. Και το επόμενο τριήμερο, Παρασκευή, πάλι Σάββατο, Κυριακή, όπου με αυτόν τον τρόπο θα ολοκληρώσετε και τη φετινή σας παρουσία στη Θεσσαλονίκη. Στο θέατρο Αριστοτέλειο.
1: Σωστά, ακριβώς. Στο θέατρο Αριστοτέλειο, και εντάξει, η παρουσία η δικιά μου δεν σταματάει, γιατί είμαι και πρόεδρος του φεστιβάλ, οπότε ανεβοκατεβαίνω συνέχεια.
0: Τι έχει το πρόγραμμά σας, αλήθεια, για φέτος, η ατζέντα σας για φέτος, γιατί έρχεται και καλοκαίρι μπροστά μας?
1: Ετοιμάζουμε μια δουλειά με τον Νικορέση Χανιωτάκη σε σκηνοθεσία, τον Ρωμαίο και η Ιουλιέτα του Μπόστ. Κωμωδία με την Ιρό Μανέ, τον Γιάννη Δουγανέλη, τον Γιάννη Δρακόπουλο και άλλους εκλεκτούς φίλους και ηθοποιούς. Που ξεκινάμε από εδώ, από την Αθήνα μάλλον, τέλη Ιουνίου. Οπότε έχουμε μια μεγάλη περιοδία, θα τα ξαναπούμε, μην ανησυχείτε.
0: Το ελπίζω και το εύχομαι, για να είμαι ειλικρινής. Τι αποδοχή λοιπόν έχετε συναντήσει στον κύκλο των χαμένων ποιητών? Γιατί το να πηγαίνετε πλέον για τόσες σερί σεζόν και να συνεχίζετε, έτσι, κάτι δείχνει.
1: Ναι, Κοιτάξτε, είναι κάτι το οποίο και εμείς δεν το περιμέναμε, γιατί όλο το στο σημερινό, ας το πούμε, σενάριο των social με τα κινητά, με την, ας το πούμε, την ενασχόληση στα κινητά κτλ. Λέγαμε ότι πώς θα λειτουργήσει ένα μοντέλο ή ένα σενάριο ποιητικό, γιατί ο Κίτινγκ, αυτός ο καθηγητής, τους διδάσκει ποίηση και τους εμπνέει μέσα από την ποίηση να ακολουθήσουν αυτό που θέλουν να ακολουθήσουν. Δηλαδή, λέγαμε πώς είναι δυνατόν, ας πούμε, στον κόσμο το σημερινό των κινητών και των social, πώς θα λειτουργούσε. Και τελικά λειτουργήσε καταπληκτικά, γιατί φαίνεται ότι ο κόσμος έχει ανάγκη αυτόν τον συνδυασμό πια, τον ποιητικό. Τις εικόνες που μεταφέρουν οι λέξεις μέσα από την ποιητική τους μορφή. Και νομίζω ότι αυτό άγγιξε πάρα πολύ τους ενήλικες, αλλά και τους έφηβους. Και θα συνεχίσει, ελπίζω. Γιατί είναι κάτι το διαχρονικό και σύμφυτο με την ανθρώπινη φύση.
0: Θα έλεγα με κάποιον τρόπο ότι πλέον ο κύκλος των χαμένων ποιητών είναι ένα κλασικό έργο, έτσι. Παρά το γεγονός ότι δεν πάει πάρα πολύ πίσω στο χρόνο, γιατί, αν δεν κάνω λάθος, η παραγωγή έγινε το 1989, η κινηματογραφική. Αλλά έχει γίνει κλασικό και για τα μηνύματα που μεταφέρει, αλλά και για αυτή την ποιητικότητα που περιγράψατε και για το γεγονός ουσιαστικά ότι όλα βρίσκονται και συμβαίνουν με αφορμή μια θεατρική παράσταση που ανεβαίνει στο σχολείο στο έργο του Σέξπιρ, το όνειρο θερινής νυχτός, έτσι. Αλλά και όλα όσα εκτυλίσσονται γύρω από όλο αυτό το περιβάλλον. Και τα συναισθήματα και οι ευαισθησίες και οι συγκρούσεις ενδεχομένως, όλα αυτά.
1: Ναι. Και νομίζω ότι δουλέψαμε πολύ σοφά με το team και τον Κωνσταντίνο, τον Ασπιώτη και τα παιδιά που συμμετέχουν στην παράσταση. Πολλά από τα ποίηματα που ακούγονται τα έχουν γράψει τα ίδια τα παιδιά. Έχουμε βάλει ποίηματα από... κομμάτια από ποίηματα από Αμερικάνους ποιητές όπως ο Whitman, από Έλληνες ποιητές όπως ο Εγκονόπουλος, από Καβάφη, και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο μένει στην συνείδηση του κοινού και μας ακολουθεί πιστά. Και να σας πω και κάτι πιο έτσι, ιδιαίτερο, είναι ότι είναι τέτοια η προσήλωση των ειδικά των εφήβων που έρχονται, που στην τελευταία σκηνή σηκώνονται και οι ίδιοι για τις θέσεις τους και φωνάζουν αυτό το περίφημο «Ο Captain, my Captain». Γι' αυτό είναι κάτι το οποίο το λέω έτσι χαμογελώντας, αλλά είναι μια σκηνή που αν την βιώσει σαν ηθοποιός...
0: Βαθιά συγκινητική, νομίζω.
1: Ναι.
0: Και μάλιστα είναι... σε μια εποχή που κατηγορούμε τις νεότερες γενιές, εμείς οι λίγο μεγαλύτεροι, ότι λόγω των μέσων δικτύωσης κλπ. Έχει χαθεί η ανθρώπινη επικοινωνία, η αλληλεπίδραση και ό,τι άλλο μπορεί να συνεπάγεται σε διαζώσεις επικοινωνία.
1: Είναι ακριβώς το αντίθετο, εμείς φταίμε. Γιατί πολύ απλά εμείς έχουμε αφήσει όλον αυτό τον κόσμο τον πολύ ιδιαίτερο της ψυχικής ανάτασης και δημιουργίας, τον έχουμε αφήσει πίσω. Εντάξει, σαφέστατα είναι και ευθύνη των πιτσιρικάδων που είναι συνέχεια με ένα κινητό και είναι αυτό το στρόλ το ανέβα καπέβα. Απ' την άλλη μεριά όμως... εντάξει, και είναι διπλή, ας το πούμε, η ενοχή. Δεν είναι μόνο το παιδί. Είμαστε και εμείς που τρέχουμε από εδώ για διάφορα, καθένα με τις δικές του ευθύνες και δουλειές, και δεν καταφέραμε να εμφυσίσουμε όλο αυτό το κομμάτι το πιο καλλιτεχνικό στην κοινωνία μας.
0: Πλούσιος, όπως λένε σήμερα κάποιοι σοφοί, είναι αυτός που έχει χρόνο και όχι αυτός που έχει χρήματα.
1: Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Και ο χρόνος είναι γιατί για ουσιαστικά για να, να παρακολουθήσεις μια ωραία ταινία, ένα ωραίο θεατρικό, μια ωραία χορευτική παράσταση, να χορέψεις, να δεις έναν όμορφο πίνακα, να δεις ένα ωραίο τοπίο. Αυτό είναι που ουσιαστικά σου δίνει ο χρόνος. Συμφωνώ απόλυτα.
0: Κυρίες και κύριοι, συναντήστε τον Άκη Σακελαρίου που είναι κοντά μας τώρα εδώ στα Παραπολιτικά, αλλά και την ομάδα των συνεργατών του και ηθοποιών και μια πολύ μεγάλη ομάδα που ανεβάζουν τον κύκλο των χαμένων ποιητών στο Θέατρο Αριστοτέλειο.
1: Είναι η σκηνοθεσία του Κωνσταντίνου του Ασπιώτη, είναι ο Τάσος ο Χαλκιάς που παίζουμε μαζί, είναι
0: ο Γεράσιμος ο Σκαφίδας, ο Θοδωρής Θεοδωρακόπουλος, Νικόλας Παπαϊωάννου, θα τους πω όλους, ο Θησέας Παπαναγιώτου, ο Στέφανος Παπατρέχας, ο Ζαχαρίας Γουέλα, ο Πάνος Κλάδης, ο Τάσος Τυρογαλάς, ο Αλέξανδρος Τωμαδάκης και η Βιβί Φωτοπούλου. Και την μουσική, βεβαίως πίσω από τη μουσική βρίσκεται η Μαρίζα Ιρίζου.
1: Μάλιστα. Η οποία είναι κατά τη γνώμη μου συγκλονιστική η μουσική που έχει γράψει.
0: Λοιπόν, συναντήστε όλους αυτούς που σας προείπαμε, 15, 16 και 17, 22 23 και 24 για τον κύκλο των χαμένων ποιητών, για να κάνετε ένα διαφορετικό ταξίδι, κάτι που έχουμε ξεχάσει ίσως να κάνουμε τα τελευταία χρόνια, με ευαισθησία, με ρομαντισμό, με άλλα μηνύματα στη Θεσσαλονίκη, στο Θέατρο Αριστοτέλειων. Κύριε Σακελαρίου, σας εύχομαι ό,τι καλό και ήταν μεγάλη μου χαρά που τα είπαμε.
1: Η χαρά ήταν δική μου, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να έχετε μια ωραία Κυριακή και καλή εβδομάδα, εύχομαι.
1: Επίσης, να είστε καλά.

0: Φεύγοντας λοιπόν από τον κύκλο των χαμένων ποιητών και τον Άκη Σακελαρίου που ήταν κοντά μας, θα πάμε Θράκη και θα συναντήσουμε τον Δημήτρη το Ράπτη, ο οποίος Δημήτρης Ράπτης έχει το εξής, εκτός το ότι αγαπά αυτό που κάνει, το μελετά, το έχει μελετήσει πολύ, όντας και κάτοχος διδακτορικού, είναι γεωπόνος, είναι εινοποιός, είναι εινολόγος. Δημήτρη, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα. Καλημέρα σε όλους σας, να είστε καλά.
0: Πώς είσαι?
1: Είμαι πολύ καλά. Λίγο κουρασμένος από τη δουλειά, αλλά πολύ καλά.
0: Μπράβο. Δώσε μου λίγο το κλίμα, έτσι, πώς είναι καιρικά, πώς είναι ο τόπος αυτές τις μέρες?
1: Κοιτάξτε, έχουμε μια, γενικά, αν το πάρουμε έτσι λίγο αμπελουργικά να το δούμε το πράγμα, έχουμε μια αρκετά όψιμη χρονιά. Ήταν λίγο ζεστός ο καιρός, πήραν κάτι βροχούρες με αποτέλεσμα να γεμίσει χόρτα παντού και όλοι να παλεύουν με τα χόρτα. Εντάξει, στο επίπεδο που εμείς θεωρούμε τα χόρτα ότι είναι αλληλένδετα με το γενικότερο περιβάλλον του αμπελού, εμείς φροντίζουμε να μην το κάνουμε το αμπέλι σαλόνι όπως ονομάζεται ή να το τσιμεντώνουμε. Το αφήνουμε τα χόρτα όσο μπορούμε τα διαχειριζόμαστε. Αλλά γενικά είναι μια χρονιά που χαρακτηρίζεται καλή χρονιά. Είχαμε ένα καλό χειμώνα, ο λίθαργος ήταν καλός. Η έκπτυξη των οφθαλμών έγινε σωστά. Το λέω καλή χρονιά γιατί είχαμε πολύ μεγάλα προβλήματα σε επίπεδο χώρας, τουλάχιστον σε περιοχές όπως η Νεμαία και η Δυτική Μακεδονία, ιδιαίτερα στην περιοχή της Κλώριδας, Αμυντίου κτλ. Με παγετούς, όψιμους παγετούς ανοίξεως, παγετούς ακτινοβολίας και αερίων μαζών, που οφείσανε το αμπέλι. Το αμπέλι είχε δώσει αρκετά, όπως λέμε, δώσει εντός εισαγωγικών, δηλαδή είχαν αναπτυχθεί αρκετά οι βλαστή, με αποτέλεσμα να τα τσουρουφλήσει και να τα κάψει γερά, μέχρι και οι καταστροφές που προσεγγίζουν το 100%.
0: Η βάση σας, Δημήτρη, είναι στο χωριό της Κορνοφολιάς στον Εύρο, έτσι?
1: Η Κορνοφολιά
0: πολύ είναι κοντά στο σουφλί.
1: Είναι σχεδόν κολλημένο στο σουφλί, είναι 3-4 χιλιόμετρα το σουφλί. Το σουφλί νομίζω το ξέρουν οι περισσότεροι και λόγω της ιεροτροφίας και της μεταξουργίας. Είναι ο τελευταίος θύλακας μεταξουργίας στην Ευρώπη. Οι άνθρωποι είναι, πώς να σου πω, είναι όλη η καθημερινότητα κυλάει μέσα από το μετάξι και μέσα από τη σιδηροτροφία. Παρ' όλα αυτά είναι μια κατάσταση που φτύνει και αυτή. Είναι μια κατάσταση που αρχίζει σιγά σιγά και να μειώνονται οι εκτροφές, να μειώνεται η σιδηροτροφία, να μειώνεται η μεταξιπαραγωγή και σιγά σιγά να έχουμε αρκετά μεγάλη μείωση. Που εγώ πιστεύω ότι εντάξει, είναι από τις παραγωγές και από τις εκτροφές που πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερο βάρος.
0: Ενδιαφέρον σε όλο αυτό και σε όλη αυτή τη διαδρομή είναι ότι κάτι που ξεκίνησε ο πατέρας σου και το συνεχίζεις εσύ, εσύ το πήγες βήματα παραπέρα σπουδάζοντάς το και φτάνοντάς το και σε ένα ανώτατο επίπεδο, έχοντας και κάνει και ένα διδακτορικό.
1: Το διδακτορικό μου, αν θες να σου πω, έχει να κάνει ακριβώς με την ποικιλία Μαυρούδη. Είμαστε παιδευμένοι με αυτή την ποικιλία εδώ πέρα. Συμβιώνουμε εδώ και πολλά χρόνια. Εμείς το πρώτο αμπελάκι, όπως πολύ σωστά είπες, το πήραμε από έναν παππού ο οποίος το είχε φυτέψει γύρω στο 1925-28 νομίζω. Και ο παππούς μας είχε δώσει ένα χωράφι και μαζί με το χωράφι έδινε εντός αγωγικό πακέτο και το αμπέλι. Αυτό μας ξένησε λίγο στην αρχή. Αυτό έγινε γύρω στο 84-85, ας πούμε. Εγώ δεν είχα πάει καν φοιτητής. Και λέμε τώρα θα το πάρουμε και δεν ξέρουμε να το δουλεύουμε. Τελικά αποτέλεσε, ας πούμε, το πρώτο μπόλεσμα, το πρώτο σκάρλωμα, το πούμε, κόλλημα που αρχίσαμε σιγά σιγά να ασχολούμαστε. Μπήκαμε μέσα στο κομμάτι αυτό που ονομάζεται μερουργία. Τότε είχε μέσα ποικιλίες, παλιές ποικιλίες όπως ήταν το Παμίτι, όπως ήταν, ξέρω εγώ, το Μοσχάτο Αμβούργο, ας πούμε, κτλ.
0: Παμίτι, Καρναχαλάδες,
1: ναι,
0: αλλά είχε και το Μαυρούδι.
1: Είχε και το Μαυρούδι.
0: Το οποίο έμελε να σε ακολουθήσει μέχρι σήμερα.
1: Και με ακολουθεί ακόμα, ναι, πολύ δυναμικά. Γιατί μου αρέσει αυτή η ποικιλία πάρα πολύ. Την έχω μελετήσει αρκετά. Έχω φυτέψει στους αμπελόνιες μας αυτή τη στιγμή. Το Μαυρούδι αποτελεί το 70% περίπου της πάπης των εκτάσεών μας. Οι πρώτες καινούργιες φυτέψεις με Μαυρούδι έγιναν από κλόνους, του οποίους εμείς απομονώσαμε, είδαμε την πορεία τους, αμπελονικά εννοώ, και το χειριστήκαμε έτσι ώστε να έχουμε τα βέλτιστα αποτελέσματα γενικά. Οι πρώτες φυτέψεις ξεκινήσαμε με 2, 3, 7 κτλ. Έγιναν 24, μετά 70 κτλ. Θέλω να πω ότι το Μαυρούδι αποτελεί το βασικό άξονα και το βασικό άξονα εινολογικής λογικής μας.
0: Ερυθρή ποικιλία, κόκκινη.
1: Ερυθρή ποικιλία. Που όμως δίνει και καταπληκτικά ροζ κρασιά.
0: Το όνομα του εινοποιείου είναι Οδρύσες.
1: Ναι.
0: Και θέλω να συνδέσουμε την ονομασία του εινοποιείου με την αρχαία προέλευση του ονόματος, έτσι. Όπου υπήρχε το βασίλειο των Οδρυσών.
1: Βεβαίως, φυσικά. Κοίταξε, οι Οδρύσες είναι ένα φύλλο θρακικό που ήταν ακριβώς εδώ στην περιοχή μας κατοικούσαμε. με το Βασιλιά και Τάλκη κτλ. Ήταν, ας πούμε, όταν λέω στην περιοχή μας, εννοώ βέβαια στην πιο διευρυμένη έννοια Θράκη, έτσι, καλύπτοντας και περιοχές όπως είναι τώρα η Νότια Βουλγαρία, η Παρφές Ροδόπης και μια περιοχή κοντά στην, στην σημερινή Τουρκία, ας πούμε. Ήταν πολύ. Και στην περιοχή της Αδριανούπολης. Ήταν αυτός ήταν ο χώρος τους. Αυτό ήταν το. Εδώ κατοικούσαν. Και εμείς το πήραμε σαν όνομα γιατί μας άρεσε και το όνομα, αλλά βασικά μας άρεσε και ότι μας δίνει την αίσθηση ότι τιμούμε, ας πούμε, ένα φίλο που ζούσε εδώ στην περιοχή μας.
0: Τι δυσκολίες συναντάς, όντας ένας συνοποιός που δραστηριοποιείται σε μια περιοχή που δεν έχει όλες τις ευκαιρίες που θα είχε κάποιος ευρισκόμενος σε μια κεντρικότερη τοποθεσία της χώρας ενδεχομένως.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Αν και τα προβλήματα έχουν και τα προβλήματα του αμπελονικού τομέα στην Ελλάδα γενικά έχουν ένα καιρό παρανομαστεί που το αντιμετωπίζει από την Κρήτη, η Ρόδος, η Κέρκυρα και το Ορμένιο που λέμε, ας πούμε. Αλλά γενικά μπορώ να πω ότι αυτός ο παράγοντας της διασυνοριακότητας εδώ πέρα μάλλον μας βοηθάει παρά μας
0: αποθαρρύνει ή σας δυσκολεύει.
1: Λίγο οι μεγάλες αποστάσεις λίγο είναι το δύσκολο του πράγματος και το γεγονός ότι αυτό που. Το ξέρεις και εσύ, δηλαδή αρχίζει η περιοχή εδώ πέρα να φθήνει πάρα πολύ δημογραφικά. Δηλαδή, έχουμε μια δημογραφική κατάπτωση, μια κατάρρευση στην κυριολεξία. Που αυτό πραγματικά είναι και ψυχολογικό, δηλαδή μας στεναχωρεί πάρα πολύ. Παρ' όλα αυτά, δίνουμε τον αγώνα μας. Εντάξει, υπάρχουν άνθρωποι εδώ που ζουν ορματιστές, που θέλουν να φροντίσουν τον τόπο τους και εμείς είμαστε μέσα σε αυτούς τους ανθρώπους. Πιστεύουμε στον Εύρο, πιστεύουμε στη Θράκη γενικότερα. Η περιοχή μας είναι υπέροχη εδώ. Είμαστε κοντά στο δάσος της Δαδειάς. Το πρωί ξυπνάμε και βλέπουμε το δάσος της Δαδειάς.
0: Αυτό το πληγωμένο δάσος της Δαδειάς, έτσι.
1: Δυστυχώς. Η φωτιά μας πλησίασε, ευτυχώς δεν μας άγγιξε. Έφτασε σε μερικά μέτρα απέναντί μας στα αμπέλια. Ευτυχώς υπάρχει ένα ποταμάκι εκεί πέρα μεταξύ Πορνοχουλιάς και Δαδειάς, που ήταν ο αποτρεπτικός παράγοντας για να μην λειτουργήσει η φωτιά.
0: Για να μην περάσει φωτιά,
1: ναι.
0: Είδες όμως η φύση σε κάποιες των περιπτώσεων με ρημνά.
1: Ναι.
0: Όταν ο άνθρωπος δεν μπορεί να το κάνει.
1: Ναι, σίγουρα ναι. Από λίγο άλλαξε το μικροκλίμα μέσα μετά από αυτή τη μέγα πυρκαγιά όπως το
0: ονομάζω. Σίγουρα.
1: Ένα εκατομμύριο στρέμματα. Μεγαλύτερη πυρκαγιά στην Ευρώπη μετά το 50.
0: Μεγάλη καταστροφή. Μεγάλη καταστροφή.
1: Μεγάλη καταστροφή. Απίστευτη. Χάθηκαν και ανθρώπινες ζωές, βέβαια. Εντάξει, ήταν και μια δύσκολη κατάσταση. Τα ζώα έχουν χάσει το ενδιέτοιμά τους. Μας επισκέπτονται τώρα Ζαρκάδια μέσα στους Αμπελόνιους. Και γεμίσει. Και γρήγορα.
0: Βέβαια, γιατί δεν υπάρχει καταφύγιο. Έτσι είναι.
1: Με συγχωρείτε, τα μικροπούλια δεν έχουν που να φωλιάσουν και έχουν γεμίσει τους φυτοφράκτες πλέον. Έχουν αλλάξει οι σχετισμοί δηλαδή μετά αυτή την πυρκαγιά. Αλλά σιγά σιγά θα βρεθεί η ισορροπία.
0: Μ' αρέσει που έχεις και κρατάς μια αισιοδοξία.
1: Ναι, είμαι επίσημα αισιόδοξο.
0: Και έχοντας και τη γνώση βεβαίως για να εκφράζεις αυτή την αισιοδοξία, γιατί είσαι και γεωπόνος.
1: Είμαι γεωπόνος, ναι. Είμαι γεωπόνος και παλιός γεωπόνος. Είμαι και αρκετά μεγάλος ενεργό γεωπόνος. Αλλά εντάξει, κοίταξε, εμείς ζούμε μέσα στους Αμπελόνιους. Δηλαδή, η ζωή μας είναι αυτή. Δηλαδή, δεν είναι ένα επάγγελμα που κλείνεις την πόρτα και φεύγεις, ας πούμε. Ακόμα και ο χρόνος στην οικογένειά μας, εδώ στην περιοχή μας, περνάει μέσα από αυτό το πράγμα. Λέμε, ήταν πότε το φέρος, πότε στους τρίγους. Πότε θα γίνει αυτό, ας περάσουν τα κλαδέματα, ας πούμε. Δηλαδή, τέτοιες εκφράσεις. Γενικά όλη η φιλοσοφία μας είναι ενταγμένη πλέον σε αυτό το πράγμα που λέγεται φύση, καλλιέργεια, ζωή, καλλιεργούμε βιολογικά. Εδώ και 17 χρόνια επιστοποιημένος ο αμπέλωνος μας. Το ηρωπείο μας είναι vegan. Έτσι. Κάνουμε κρασιά χαμηλής παρέμβασης. Χρησιμοποιούμε αυτόχρονες ζύμες. Δηλαδή πράγματι θέλουμε να είμαστε όσο γίνεται πιο κοντά στη φύση. Γιατί ζούμε από αυτό. Ζούμε με αυτό.
0: Αγαπητέ Δημήτρη, σε ευχαριστώ. Πάντα δυνατός, πάντα αισιόδοξος και να μεταφέρεις κιόλας την αισιοδοξία σου, γιατί δεν την έχουν όλοι και κάποιοι τη χρειάζονται λίγο περισσότερο και κάποιον για να τους την μεταλαμπαδεύσει, θα πω.
1: Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και θέλω αυτή η εμπειρία σου να μην είναι μονοακουστική, αλλά θέλω πραγματικά σε κάποια φάση να την κάνουμε και γευστική και οσφρητική και οπτική και να κλείσουμε όλο αυτόν τον κύκλο με τη δοκιμασία των κρασιών.
0: Το ελπίζω σύντομα να γίνει αυτό, κυρίες και κύριοι. Ο Δημήτρης Οράπτης από το κτήμα Οδρύσες, το Ινοποιείο Οδρύσες, στην Κορνοφολιά του Εύρου ήταν κοντά μας. Σε ευχαριστώ για όλα. Καλό υπόλοιπο να έχεις τις Κυριακές και καλή εβδομάδα με όλα τα καλά.
1: Να είστε όλοι καλά.

0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, κυρίες και κύριοι, πάμε σε σύντομο διάλειμμα. Σας θυμίζω, radio@parapolitika.gr. Είμαι ο Γιώργος Λαμπύρης, είναι οι αερολογίες. Και αμέσως μετά τις διαφημίσεις, ο Αλέξανδρος Σόμογλου είναι εδώ κοντά μας. Θα μας πει για τις εξελίξεις στα αθλητικά. Έχουμε και Super League σήμερα στην τελική ευθεία του πρωταθλήματος, αλλά και για τον τελικό της ΑΕΚ. Χθες θα μιλήσουμε. Θα τα πούμε όλα σε πολύ λίγο. Πάμε.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Το βάλε! Το βάλε!
3: Αποκάρφωμα!
4: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
2: Τρελάνε μας!
5: Τρίποντο! Τρίποντο!
2: Μεχτάρα μου!
1: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
3: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Ανδριάνα Ζαρακέλη.
4: Παραπολιτικά 90,1.

0: Κάπως έτσι οδηγούμαστε στα τελευταία λεπτά της εκπομπής και είναι κοντά μας ο Αλέξανδρος Όμογλου. Αλέξανδρε, καλή σου μέρα. Ο επικεφαλής του αθλητικού τμήματος των Παραπολιτικών. Πώς είσαι?
1: Περιμένω με αγωνία τα σημερινά παιχνίδια, την επόμενη εβδομάδα που έρχεται, τις επόμενες δύο εβδομάδες που έρχονται.
0: Τρέχουμε, βλέπω. Σιγά-σιγά έχουν βάλει τα παιχνίδια μαζεμένα. Έτσι. Μέσα σε μια εβδομάδα θα γίνουν τρία παιχνίδια και θα καθορίσουν το πρωτάθλημα.
1: Αν σκεφτείτε τι έχουμε να ζήσουμε το επόμενο 15ήμερο με την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος της Super League, με την εξαγωγή του Final Four της Ευρωλίγκας. Είναι πάρα πολλά, γιατί τελειώσουμε και με τον τελικό του Champions League. Όλα. Έχουμε πολύ γεμάτο Μάιο μπροστά μας.
0: Θες να ξεκινήσουμε από τα χθεσινά?
1: Από την ΑΕΚ στο μπάσκετ, από το παππού, από πιο απ' όλα.
0: Ξεκίνα από την ΑΕΚ στο μπάσκετ, εσύ, να ρίξουμε λίγο νερό στο μήλο. Τι έγινε?
1: Το χθεσινό, δεν μπορώ να στο εξηγήσω, δεν υπάρχει εξήγηση. Όπως, για να το συγκρίνω λίγο το χθεσινό παιχνίδι με κάποιο που είναι αρκετά γνωστό για στα δικά μας ελληνικά μάτια, ο χθεσινός τελικός του Basketball Champions League μπορεί να συγκριθεί με τον τελικό της Ευρωλίγκας του 2012, όταν η ΤΣΣΚΑ Μόσχα ήταν μπροστά 19 πόντους προς τα μέσα της τρίτης περίοδου κόντρα στον Ολυμπιακό, του Ντούσαν Ντίβκοβιτς, και έχασε το τρόπαιο. Ναι. Δεν μπορείς να έχεις εξήγηση. Δεν υπάρχει εξήγηση. Είναι κάτι μεταφυσικό. Είναι κάτι, πραγματικά τέτοιες διαφορές. Χαλαρώνει λίγο. Νομίζω ότι πάντα πρέπει, για να μπορέσει η ομάδα που είναι πίσω στο σκορ να αντιδράσει, πρέπει να χαλαρώσει σε υπερβολικό βαθμό η ομάδα που προπορεύεται. Αυτό έπαθε η ΤΣΣΚΑ. Υποτίμησε την αντίδραση του Ολυμπιακού το 2012. Αυτό συνέβη και στην ΑΕΚ. Υποτίμησε την αντίδραση της Διέτου Βοζίτας. Γιατί οι ομάδες που προηγήθηκαν με μεγάλες διαφορές στο σκορ ήταν και τα φαβορί και στους δύο τελικούς. Μόνο αυτή την ψυχολογική, πνευματική εξήγηση μπορεί να δώσει κανείς.
0: Άκουσα, νομίζω, κάπου το και τον Σάκοτα να λέει, τον προπονητή της ΑΕΚ στο μπάσκετ, ότι δεν αρκεί μόνο η άμυνα, έτσι, για να πάρει το παιχνίδι.
1: Δεν είναι θέμα άμυνας επίθεσης. Δηλαδή, και καλή άμυνα και καλή επίθεση έπαιζε για περίπου 28 λεπτά, 29.
0: Μάλλον
1: και μετά
0: δεν υπολόγιζε.
1: Εξαφανίστηκε από το γήπεδο.
0: Δεν υπολόγιζε στον Λουκόσιους, έτσι, τον 23χρονο που έβαλε 7 τρίποντα.
1: Έβαλε ένα φοβερό τρίποντο στο τέλος. Όχι, ένα, έβαλε πολλά χτες.
0: 7 έβαλε, ναι. Είχε 7 στα 10 συνολικά.
1: Εντάξει, απ' την άλλη, βέβαια, για να είμαστε λίγο δίκαιοι κιόλα, κάθε φορά που βλέπει λιθουανική ομάδα να φτάνει σε επιτυχία, λες μέσα σου ότι είναι και μια επιβράβευση του πιο όμορφου μπασκετικού λαού της Ευρώπης. Δηλαδή, είτε τους βλέπουμε με την εθνική ομάδα, είτε με τη Ζάλγκυρης, χθες τους είδαμε με την Ρίτα. Μιλάμε τώρα για μια χώρα που δεν έχει καν 3 εκατομμύρια πληθυσμό, δεν έχει καν τον πληθυσμό της Αθήνας, και είναι όμως μια υπερδύναμη στο παγκόσμιο μπάσκετ και τους βλέπεις, χάνουν, κερδίζουν, γεμάτα γήπεδα, επενδύουν, βγάζουν παίχτες. Κάθε φορά που βλέπεις τη λιθουανική ομάδα να κερδίζει, πραγματικά είναι μια, λες, τι ωραίο να επιβραβεύεται ένα τόσο όμορφο αθλητικό project.
0: Έτσι είναι.
1: Αυτά για τον μπάσκετ. Για τον μπάσκετ θα μας απασχολήσει πάρα πολύ την Τετάρτη.
0: Μπράβο.
1: Στο πέμπτο παιχνίδι της Βαλένθια με τον Παναθηναϊκό. Οφείλω να ομολογήσω, αν και ακόμα πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός είναι το φαβορί για την πρόκληση, παρά το 2-2. Θεωρώ δηλαδή ότι σε ένα τελικό οι πράσινοι έχουν τα εφόδια περισσότερο για να διαχειριστούν το τέτοιο παιχνίδι. Οφείλω να πω ότι ειδικά στο τέταρτο παιχνίδι η Βαλένθια με εξέπληξε, όχι για τον μπάσκετ που παίζει, γιατί είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα, την έχουμε δει, όσο κυρίως για την πνευματική της ετοιμότητα να διαχειριστεί στην τέταρτη περίοδο το προσπέρασμα του Παναθηναϊκού.
0: Είχε την απαιτούμενη διάβγεια, έτσι, αυτό.
1: Ακριβώς,
0: και συγκέντρωση.
1: Αυτό είναι το δύσκολο για η Βαλένθια σε ποιότητα ομάδας είναι αυτή τη στιγμή καλύτερη από τον Παναθηναϊκό. Σε όλους τους τομείς. Στην άμυνα, στην επίθεση, στα συστήματα, στην οργάνωση του παιχνιδιού της, στις φυσικές δυνάμεις. Είναι καλύτερη ομάδα. Ο Παναθηναϊκός είναι μια πολύ πιο έμπειρη ομάδα που βασίζεται στις προσωπικότητές του. Και συνήθως σε τέτοιους τελικούς όπως την Δετάρτη, πολλές φορές οι προσωπικότητες υπερτερούν. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, προφανώς έπρεπε να έχει καθαρίσει τη σειρά, να μην δώσει τη δυνατότητα στους Ισπανούς να
0: εκφράσουν
1: αυτοπεποίθηση.
0: Ναι.
1: Γιατί τώρα το παιχνίδι στη Ρόγκα Αρίνα την Τετάρτη, 10 η ώρα,
0: είναι
1: πάρα πολύ δύσκολο. Ξέρουμε ήδη τις τρεις ομάδες του Final Four, ξέρουμε το ένα ζευγάρι των ημιτελικών, 6 η ώρα στις 22 Μαΐου, Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε, τεράστιος ημιτελικός, ναι. Πολύ μεγάλος ημιτελικός, 9 η ώρα η Ρεάλ περιμένει ή τη Βαλένθια ή τον Παναθηναϊκό.
0: Για να δούμε τι θα δούμε. Αλέξανδρε, είχαμε και ενδιαφέρουσες εξελίξεις στα play-out της Super League χθες, έτσι.
1: Σωστά, σωστά. Εκεί λοιπόν ξέρουμε από χθες ότι και μαθηματικά ουσιαστικά είχε σωθεί από την προηγούμενη εβδομάδα και μαθηματικά πλέον σώθηκε η Κηφισιά.
0: Ναι,
1: με
0: ναι.
1: Το πολύ μεγάλο της διπλός στις Σέρες.
0: Μπράβο, ναι. Ένα-δύο στον Πανσεραϊκό, έχεις δίκιο. Πολύ
1: τεράστιο επίτευγμα του Σεμπάστιαν Λέτο.
0: Ναι.
1: Επειδή το λέω, στέκομαι ιδιαίτερα στο Λέτο γιατί το όνομά του παίζει πολύ ακόμη και για τον πάγκο του Παναθηναϊκού. Σίγουρα η πρώτη του χρονιά, πλήρης χρονιά στους πάγκους της Super League, ήταν πάρα πολύ ελπιδοφόρα για τον Αργεντίνο. Ουσιαστικά με το διπλό στο Περιστέρι σώθηκε και ο Πανετολικός,
0: ναι.
1: Ουσιαστικά, όχι μαθηματικά ακόμα, είναι στους 34 βαθμούς και θα μάθουμε τις επόμενες τρεις αγωνιστικές ποιος θα πέσει, ο Αστέρας Άκτορ, ο Πανσεραϊκός ή η ΑΕΛ. Η ΑΕΛ είναι στην πιο δύσκολη θέση με 26 βαθμούς, 28 έχει ο Πανσεραϊκός, 29 ο Αστέρας. Έρχονται τρεις αγωνιστικές σε διάστημα μιας εβδομάδας, παίζουν την Τρίτη, το Σάββατο και μετά ξανά την άλλη εβδομάδα, την επόμενη Τετάρτη. Είναι πάρα πολύ κομβικά τα παιχνίδια της Τρίτης που έρχεται και κυρίως το Αστέρας Τρίπολη, το Αστέρας Άκτορ Πανσεραϊκός. Τρίτη στις 7 η ώρα όλα τα παιχνίδια. Η ΑΕΛ παίζει στο Αγρίνιο, στο Πανετολικό και αδιάφορο παιχνίδι και η Φυσιά Ατρόμητος στη Λεωφόρο, όχι στην Νεάπολη, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Εκεί αυτό το παιχνίδι ουσιαστικά θα βγάλει τον άτυπο πρώτο της...
0: Του τελευταίου γκρουπ, τον play-out ουσιαστικά.
1: Ναι, όχι,
0: του τρίτου ομίλου.
1: Τα σοβαρά στο Super League είναι σήμερα. Όχι σήμερα, είναι fast track οι τελευταίες τρεις αγωνιστικές. Σήμερα, Τετάρτη, Κυριακή. Σε μία εβδομάδα μέσα, σε 8 μέρες, θα ξέρουμε τον πρωταθλητή. Το θέμα είναι αν θα τον μάθουμε σήμερα. Αυτό είναι το γεγονός της βραδιάς απόψε στη Super League. ΑΕΚ Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, όλα τα παιχνίδια πλέον ταυτόχρονα, την ίδια ώρα, στις 7.30. Υπάρχει το μοναδικό σενάριο που αναδεικνύει την ΑΕΚ πρωταθλήτρια. Νίκη της ΑΕΚ επί του Παναθηναϊκού, ισοπαλία στο Καρεσκάκι ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ από σήμερα στέφεται μαθηματικά από τα φίτρια, οπότε καταλαβαίνει κανείς τι βραδιά θα ζήσει η Νέα Φιλαδελφία.
0: Grand Guignol σήμερα.
1: Υπάρχει βέβαια και το άλλο σενάριο. Υπάρχει βέβαια και το άλλο σενάριο. Ακόμα και αν κερδίσει η ΑΕΚ τον Παναθηναϊκό, να υπάρξει νικητής στο Ολυμπιακό ΠΑΟΚ. Αν είναι ο ΠΑΟΚ, αν είναι ο Ολυμπιακός, ενδεχομένως αν η ΑΕΚ χάσει από τον ΠΑΟΚ την επόμενη αγωνιστική.
0: Θα κρυθούν όλα στην τελευταία αγωνιστική.
1: Θα πάμε στο σενάριο αυτό.
0: Στο ΑΕΚ Ολυμπιακό στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ναι, ναι, ναι.
1: Αν είναι νικητής ο ΠΑΟΚ, θα υποδέχεται την επόμενη εβδομάδα την ΑΕΚ. Θα υποδεχθεί την Τετάρτη την ΑΕΚ. Με νίκη θα τη φτάσει στο μείον 3 και θα ελπίζει να κερδίσει ο Ολυμπιακός στην ΑΕΚ τη Φιλαδέλφεια. Στη Φιλαδέλφεια την τελευταία αγωνιστική και ο ίδιος να κερδίσει στο Απόστολο Νικολαίδη στον Παναθηναϊκό. Πάντως, το καταλαβαίνετε και από τα σενάρια, η ΑΕΚ κρατάει το πρωτάθλημα στα χέρια της. Μόνο αν η ΑΕΚ το χάσει, το αφήσει να πέσει κάτω, μπορεί να το πάρουν οι άλλοι.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Ναι. Ναι.
1: Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Εντάξει, τίποτα δεν αποκλείεται. Αν σκεφτείς τώρα, μιλάμε για. Είναι πολύ λεπτές ισορροπίες πλέον, έτσι.
1: Όλα αυτά, προσέξτε, όλα αυτά με την προϋπόθεση ότι η ΑΕΚ κερδίζει τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
1: Γιατί αν η ΑΕΚ πάθει κάποια ζημιά από τον Παναθηναϊκό απόψε, στην Όλβιν Αρίνα, και την ίδια ώρα υπάρξει νικητής στο Ολυμπιακό ΠΑΟΚ. Εκεί το πρωτάθλημα πέτει φωτιά.
0: Ναι.
1: Αυτά είναι τα σενάρια. Εγώ νομίζω ότι η ΑΕΚ θα το πάρει το παιχνίδι. Δεν με πείθει ο Παναθηναϊκός ότι μπορεί ο τωρινός Παναθηναϊκός. Αλλά ξέρεις, καμιά φορά είναι το άγχος, είναι
0: ναι,
1: το.
0: Ναι, και έχουμε δει και όλα.
1: Το παίζει πιο ελεύθερα.
0: Ότι η ΑΕΚ όταν λειτουργεί με άγχος δεν αποδίδει. Το είδαμε και στη Λεωφόρο την περασμένη εβδομάδα.
1: Ναι,
0: που είχε, ας πούμε, την υπεροχή, την αριθμητική. Έπαιζε με 10 ο Παναθηναϊκός από το πρώτο ημίχρονο.
1: Σωστά.
0: Η ΑΕΚ ήταν πλήρης με 11 ποδοσφαιριστές και το άγχος κυρίευσε σε μεγάλο βαθμό.
1: Επίσης υπάρχει και άλλη μια παράμετρος που πρέπει να τη δούμε. Επειδή μιλάμε για τρία συνεχόμενα παιχνίδια σε διάστημα 8 ημερών, έχει πολύ μεγάλη σημασία να δούμε πώς θα τα διαχειριστούν οι προπονητές και των τριών ομάδων. Μιλάμε για το ένα παιχνίδι πιο καυτό από το άλλο. Δεν μπορούν να το βγάλουν με 12-13 παίχτες. Είμαστε και σε πολύ προχωρημένο στάδιο της σεζόν. Οπότε ενδεχομένως και η φρεσκάδα που θα εμφανίσουν οι ομάδες ή το μεγαλύτερο βάθος στο ρόστερ τους μπορεί σε αυτό το κομβικό σημείο του πρωταθλήματος να παίξει ρόλο. Θα δούμε.
0: Πάντως...
1: Εγώ δεν αποκλείω καθόλου σήμερα να έχουμε και πρωταθλήτρια την ΑΕΚ. Δεν θεωρώ καθόλου απίθανο το συνδυασμό αποτελεσμάτων νίκη της ΑΕΚ στην Νέα Φιλαδέλφεια και ισοπαλία στο ντέρμπι Ολυμπιακού ΠΑΟΚ. Το λέω αυτό γιατί και ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ στο τέλος της βραδιάς, αν είναι ισόπαλοι, δεν νομίζω ότι θα ρισκάρουν να πάνε να κερδίσουν. Νομίζω. Ειδικά ο ΠΑΟΚ. Ειδικά ο ΠΑΟΚ.
0: Τι εννοείς δεν θα ρισκάρουν να πάνε να κερδίσουν?
1: Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντική και η δεύτερη θέση. Δεν έχουν μόνο το κυνήγι της ΑΕΚ.
0: Α,
1: δηλαδή
0: σωστά.
1: Έχουν και τη δική τους δεύτερη θέση. Άλλο πράγμα να ξεκινήσεις από τα προκριματικά του Champions League την καλοκαιρινή σου διαδρομή, άλλο πράγμα να το ξεκινήσεις από τα προκριματικά του Europa League.
0: Ναι.
1: Δηλαδή πιστεύω ότι στο τέλος της βραδιάς, αν είναι ισόπαλη και κερδίζει η ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, αμφιβάλλω αν θα ανοιχτούν να πάρουν τρελά ρίσκα στο παιχνίδι του για να πάνε να κερδίσουν. Αν υπάρξει μία ομάδα που θα το κάνει, αυτή ήταν ο Ολυμπιακός, όχι ο ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Τον ΠΑΟΚ του συμφέρει ισοπαλία στη μάχη της δεύτερης θέσης.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό. Αλλά αυτά είναι όλα σενάρια.
0: Για να δούμε τι θα δούμε.
1: Όλα ανατρέπονται.
0: 7:30 λοιπόν, και τα δύο παιχνίδια.
1: 7:30 και τα δύο. Νωρίτερα 5 ώρα διάφορα το Άρης Όφη και το Βόλος Λεβαδιακός. Το έχουμε πει, δεν έχει καμία σημασία.
0: Το δεύτερο γκρουπ, γιατί μετά την κατάκτηση του κυπέλλου από τον Όφη.
1: Ακριβώς.
0: Έχει κριθεί το πράγμα για την έξοδο στην Ευρώπη, έτσι.
1: Και για τους λάτρες του ποδοσφαίρου υπάρχουν δύο πολύ ωραία παιχνίδια στο εξωτερικό σήμερα. 6:30 ώρα West Ham Arsenal, εκεί που γίνεται η μάχη τίτλου, εκεί υπάρχει το εξής οξύμορο. Η West Ham είναι η άμεση ανταγωνίστρια της Tottenham για τη σωτηρία. Αν η West Ham κερδίσει, η Tottenham θα βρεθεί στο χείλος του γκρεμού. Τι σημαίνει αυτό? Ότι η Arsenal, αν κερδίσει για να πάρει το πρωτάθλημα, θα βοηθήσει τη μισητή της Tottenham να σώσει την κατηγορία. Είναι ωραία ιστορία. Και το βράδυ, 10 η ώρα, το κλασικό στην Ισπανία. Μπαρτσελόνα Ρεάλ, εκεί που η Μπαρτσελόνα μπορεί να σκεφτεί και μαθηματικά από τα αθλήτρια.
0: Το El Clásico, εντάξει τώρα, μεγάλο παιχνίδι.
1: Τι ναι, δεν, έτσι, ναι, έτσι ναι, ναι. Αν και θα ήθελα λίγο τη Ρεάλ λίγο πιο ανταγωνιστική. Την περίμενα μάλλον λίγο πιο ανταγωνιστική φέτος. Να είμαι ειλικρινής.
0: Και τώρα, μια και είπε και για το αγγλικό πρωτάθλημα, οι ισορροπίες πολύ λεπτές και στην κορυφή. Έτσι, η Arsenal πρώτη με 76 και η Manchester City δεύτερη με 74.
1: Βέβαια, τώρα ακριβώς τώρα είναι σε μια κλωστή. Είναι με ίδιο αριθμό αγώνων. Σήμερα δηλαδή είναι σου λέω, η πιο ωραία ίντριγκα στην Premier League είναι αυτή, ότι για να πάρει το πρωτάθλημα η Arsenal πρέπει να σώσει την Tottenham. Να το πω πολύ απλά. Αν χάσει το πρωτάθλημα η Arsenal, πιθανότατα θα πέσει η Tottenham. Είναι από τις ωραίες ιστορίες που φτιάχνει το ποδόσφαιρο.
0: Αλέξανδρε, σε ευχαριστώ για όλα. Σου εύχομαι να έχεις μια ωραία εβδομάδα.
1: Επίσης. Και μακάρι την άλλη εβδομάδα να συζητάμε για... Γιατί θα είμαστε μια εβδομάδα πριν το Final Four. Να συζητάμε για... Ας έχουμε πονοκέφαλο η αστυνομία και όλοι οι οργανωτές. Αλλά μακάρι να έχουμε δύο ελληνικές ομάδες στο Final Four. Και να ζήσουμε, να καταφέρουμε όλοι μας να ζήσουμε μια μεγάλη γιορτή. Ελπίζω.
0: Ήθε. Μακάρι. Το εύχομαι κι εγώ. Κυρίες και κύριοι, Αλέξανδρος Όμογλου, επικεφαλής αθλητικού τμήματος των παραπολιτικών, μία ακόμα Κυριακή ήταν κοντά μας και συζητήσαμε για τις εξελίξεις στα αθλητικά δρόμενα. Αλέξανδρε, σε χαιρετώ και σε ευχαριστώ για όλα.

0: Βασίλης Παπακουσταντίνου, μαμά. Και σήμερα σας θυμίζω είναι η μέρα της μητέρας, να ευχηθείτε. Μην το ξεχάσετε, από πού προήλθαμε όλοι. Κάπου μέσα στο νερό. Και στο νερό και στο χώμα, εκεί. Από νερό ξεκινάμε και εκεί καταλήγουμε με έναν τρόπο. Ο κύκλος της ζωής, μαμά.
1: Συγγνώμη, σ' αγαπώ πολύ, είμαι εδώ.
0: Να ευχαριστήσω την Παναγιώτα την Παπαλεξίου στον ήχο, τη Διονυσία τη Μίτσια στο τηλεφωνικό κέντρο, τον Βασίλη Κρυμπά στις μουσικές επιλογές, την Όλγα Καλατζή στην παραγωγή, από εμένα τον Γιώργο Λαμπύρη. Να έχετε ένα καλό υπόλοιπο Κυριακής, μια όμορφη εβδομάδα. Ακολουθεί η Ανδριάννα Ζαρακέλη. Και μην χάσετε δελτίο ειδήσεων αμέσως τώρα με τον Τηλέμαχο Σαντοριναίο, ο οποίος θα μας δώσει όλες τις τελευταίες εξελίξεις και ειδήσεις. Γεια σας, με αγάπη.

0: έκανε τη φωνή λαγού, το λύκο και την αλεπού. Και όταν γύριζα αργά, θα σου τα πάρω τα κλειδιά. Θα βρεις τις πόρτες πια κλειστές, θα με πεθάνεις, αυτό θες. Άρε μαμά, άρε μαμά.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
4: Μισό.
3: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
4: Μισό.
3: Πάλι μισό.
4: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
5: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Βελτίο Ειδήσεων στη Μία. Καθυστερήσεις πάνω από μισή ώρα μετά από σύγκρουση τριών οχημάτων στην Αττική Οδό, στον κόμβο Πεντέλης, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αττική λόγω του ποδηλατικού γύρου ΔΕΗ του Ροβελάς 2026 θα διαρκέσουν ως τις 4 το απόγευμα. Αφορούν στους δήμους Αθηναίων, Καλυθέας, Παλαιού Φαλήρου, Ελληνικού Αργυρούπολης, Ηλιούπολης, Λιφάδας, Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης και Κροπίας. Αναλυτικά οι κλειστοί δρόμοι και οι ρυθμίσεις στα παραπολιτικά.gr. Πυροβολισμοί σε μπαρ στην Καλυθέα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί μια γυναίκα. Κατά πληροφορίες ο δράστης φέρεται να ήταν πελάτης στο μπαρ και να παρενοχλούσε το θύμα. Υπό την επίρρεια. Πυροβολισμοί σε μπαρ στην Καλυθέα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί μια γυναίκα. Κατά πληροφορίες ο δράστης φέρεται να ήταν πελάτης στο μπαρ και να παρενοχλούσε το θύμα.

0: του χρέους, τις γεωπολιτικές επαφές στον κόλπο, τις συμφωνίες για την τεχνητή νοημοσύνη, τις απάτες, παραλίες, τις μεταφορές στον πολιτισμό και το διαστημικό πρόγραμμα μικροδορυφόρων. Αναλυτικό οδηγό επιβίωσης για 600.000 φορολογούμενους που απειλούνται από την εφορία, δημοσίευε κυριακάτικη απογευματινή. Με 6 δρόμους διαφυγής από τις κατασχέσεις, τον Ιούνιο ανοίγει η πλατφόρμα για τη νέα ρύθμιση των 72 δόσεων. Μεταξύ άλλων, γίνεται πιο ελκυστικός ο εξοδικαστικός μηχανισμός. Στην Τενερίφη, το χρέο αζυρόπλιο, στο οποίο εμφανίστηκε εστία Χανταϊού, επιβάτες που θεωρούνται επαφές υψηλού κινδύνου θα επαναπατριστούν κατά από αυστηρά κοινωνικά μέτρα. Το πλοίο με το πλήρωμα των 30 ατόμων θα μεταβεί στη συνέχεια στην Ολλανδία προκειμένου να απολυμανθεί. Στα αθλητικά, για την τέταρτη αγωνιστική των play-off της Super League παίζουν Αρισόφη, Βόλος Λεβαδιακός, ΑΕΚ Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός ΠΑΟΚ.
1: Ο καιρός.
0: Αραιές νεφώσεις στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 26 βαθμούς, λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών στη Θεσσαλονίκη και τη θερμοκρασία να φτάνει τους 26. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στα παραπολιτικά.gr, μικρόφωνο τώρα στην Ανδρέα Ναζαρακέλη.
1: Παραπολιτικά 90,1.

Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε. Είστε σωστά συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Είμαστε λίγα λεπτά μετά τη μία το μεσημέρι. Χρήστος Μυρίδης απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου, η Όλγα Καλατζή είναι στην παραγωγή της εκπομπής, ο Θανάσης Βούτσινος στην μουσική επιμέλεια, στο τηλεφωνικό μας κέντρο σας περιμένει Διονυσία Μίτσια. Σας περιμένει στο 211 1080 880, είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας, εδώ με εμάς για οτιδήποτε θελήσετε, με πολύ μεγάλη χαρά, περιμένουμε πάντα τα δικά σας μηνύματα, στο ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο radio@parapolitika.gr, radio@parapolitika.gr. Στο μικρόφωνο κοντά σας η Ανδρία Ναζαρακέλη και σήμερα εδώ στο Focus στα Παραπολιτικά και με αφορμή βεβαίως τη γιορτή της μητέρας, τη σημερινή γιορτή της μητέρας, θα μιλήσουμε για το μήνυμα της σημερινής ημέρας και θα ανοίξουμε μια ίσως μεγαλύτερη, πολύ μεγάλη πραγματικά, ουσιαστική συζήτηση και μιλώ βεβαίως για το πολύ μεγάλο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει η χώρα μας όπως πολλές ευρωπαϊκές χώρες και δεν είναι άλλο από την γύρανση του πληθυσμού και την υπογεννητικότητα. Οι γεννήσεις μειώνονται, οι νέες μητέρες λιγοστεύουν, η ισορροπία αλλάζει, τα στοιχεία δυστυχώς και οι προβλέψεις για το μέλλον είναι πραγματικά συγκλονιστικά. Μέσα σε όλο αυτό το πλαίσιο η σημερινή γιορτή της ημέρας της μητέρας έχει αποκτήσει ένα βαθύτερο νόημα, μια υπενθύμηση του πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος της μητρότητας για το μέλλον της κοινωνίας μας. Η μητέρα δεν είναι απλά ένα πρόσωπο, είναι σύμβολο. Είναι σύμβολο ζωής, είναι σύμβολο ασφάλειας, είναι σύμβολο αγάπης. Και καλείται και εκείνη να αντιμετωπίσει τις πιο κρίσιμες προκλήσεις της εποχής μας. Το δημογραφικό δεν είναι απλό θέμα. Το δημογραφικό είναι εθνικό θέμα και έχει μια ιδιαίτερη δυσκολία στο πώς πρέπει να βλέπουμε την πραγματικότητα του τι συμβαίνει στη χώρα μας χωρίς ωρεοποιήσεις, χωρίς να βάζουμε μπροστά από όλη αυτή τη συζήτηση ότι έτσι είναι τα πράγματα, έτσι έχει αλλάξει η κοινωνία, πώς μπορούμε, τι μπορούμε να κάνουμε από εδώ και στο εξής. Θα το συζητήσουμε κυρίες και κύριοι, θα δούμε τα στοιχεία, σας επαναλαμβάνω είναι συγκλονιστικά πραγματικά το τι προβλέπετε δυστυχώς για το μέλλον της χώρας μας. Θα δούμε τι γίνεται σε επίπεδο πολιτικών, τι γίνεται σε επίπεδο πραγματικών ευκαιριών για τους νέους ανθρώπους που θέλουν να κάνουν το επόμενο βήμα. Πριν θέλω να πω χρόνια πολλά σε όλες τις μητέρες που σήμερα γιορτάζουν, σε όλες όσες δίνουν καθημερινά αυτή τη μάχη της αγάπης χωρίς όρους, τη δύναμη την οποία έχουν, μια δύναμη επίσης χωρίς όρια και μια φροντίδα

τα παιδιά τους που είναι πραγματικά χωρίς ανταλλάγματα. Και στη μαμά μου και στη δική μου μαμά θέλω να πω χρόνια πολλά και σε όλες τις μαμάδες σε όλο τον κόσμο. Να είστε πάντα εκεί, να είστε πάντα δυνατές και σας ευχαριστούμε πολύ για όλα. Ο τρόπος με τον οποίο μια μητέρα, ξέρετε, προσπαθεί να κρατήσει ισορροπίες, να στηρίξει τα παιδιά της, να εμπνεύσει. Οι μητέρες αποτελούν ενδεχομένως το πιο. Αποτελούν σίγουρα σημείο αναφοράς σε κάθε οικογένεια. Σε όλες αυτές, η εκπομπή σημερινή είναι αφιερωμένη σε όλες αυτές τις μητέρες, σε όλες αυτές τις γυναίκες που επιλέγουν να προσφέρουν, που επιλέγουν να προστατεύουν, που επιλέγουν να μεγαλώνουν τα παιδιά τους, την οικογένειά τους, να φροντίζουν την οικογένειά τους με ανιδιοτελή και απέραντη αγάπη. Με δύναμη, κυρίες, υγιείς, δυνατές, χαμογελαστές.

0: Πρώτη καλεσμένη για σήμερα, κυρίες και κύριοι, εδώ στο Focus, μια γυναίκα που γνωρίζει από πρώτο χέρι τις προκλήσεις της ελληνικής οικογένειας, τις δυσκολίες που καλείται να αντιμετωπίσει η ελληνική οικογένεια και ειδικά της πολύτεκνης οικογένειας. Η Γενική Γραμματέας της Ενότητας της Ομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος, η κυρία Δήμητρα, είναι εισαγγελίνα στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Η Ενότητα της Ομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος είναι ένας φορέας που εδώ και χρόνια δίνει μια μεγάλη μάχη για τη στήριξη της μητρότητας, της οικογένειας και ουσιαστικά σε αυτή τη συζήτηση, με πολλές παρεμβάσεις, σε αυτή τη συζήτηση που έχει ανοίξει για την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος στην χώρα μας. Είμαστε σε αυτή τη συγκυρία, κυρίες και κύριοι. Γεννήσεις μειώνονται και η καθημερινότητα για τις οικογένειες γίνεται ολοένα και πιο απαιτητική. Και σε αυτό πιστεύω, κύριε Αγγελή, πως η φωνή των Πολυτέκνων αποκτά μια ιδιαίτερη σημασία. Θα ξεκινήσω με πολλές ευχές. Χρόνια πολλά για σήμερα. Καλημέρα. Καλό μεσημέρι.
1: Λοιπόν, καλό μεσημέρι και σε εσάς, στους ακροατές μας.
0: Να είστε καλά.
1: Και θέλω να τους πω ότι ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί γίνεται μια ιδιαίτερη αναφορά και μια ιδιαίτερη γιορτή για τη μητέρα, αλλά η μάνα γιορτάζει και αγωνιά 365 μέρες το χρόνο.
0: Αλήθεια.
1: Και μάλιστα να σας πω ένα χαρακτηριστικό. Με ρωτήσαν κάποτε τι σημαίνει μητέρα. Λέω, από τη στιγμή που γίνεσαι, ξαφνικά το εγώ εξαφανίζεται από την προσωπικότητά σου και ζεις για τα παιδιά σου, ζεις για την προσφορά, με τις αγωνίες τους, στο μικρό κόσμο της κάθε ηλικίας,
0: ναι,
1: με τις ανάγκες τους, και καμαρώνεις όλα τους τα επιτεύγματα. Και μάλιστα να σας πω ότι τα παιδιά μέσα σε μια μεγάλη οικογένεια είναι περισσότερο ενδυναμωμένα για να αντιμετωπίσουν τις αντικσότητες της κοινωνίας, γιατί δεν μπορούν να ζήσουν σε γυάλινη σφαίρα.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Και δοκιμάζουν από την κάθε ηλικία τους ό,τι μπορούν να...
0: Ναι,
1: τους δώσει εφόδια ζωής για να συνεχίσουν ως πολίτες.
0: Τι σημαίνει σήμερα να μεγαλώνεις πολλά παιδιά στην Ελλάδα? Πόσα παιδιά έχετε πρώτα απ' όλα, κυρία Αγγελή?
1: Έχω 6.
0: 6. Με το καλό.
1: Από 29 χρονών μέχρι 16, που σημαίνει έχω παιδί σε σχολείο ακόμα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Αυτά τα παιδιά με πολύ απλότητα και χωρίς να είναι αυτό που λέμε μόνο του βιβλίου και μόνο της εσωστρέφειας, παιδιά της πιάσας, της καθημερινότητας, τους είπα ότι θέλω να γίνετε χρήσιμοι άνθρωποι.

0: έτσι, το οποίο ήταν 2000, αλλά την εποχή του 2003, δεν έχει καμία σχέση το χρηματικό αυτό ποσό με το σήμερα.
1: Με το σήμερα, ναι, βέβαια.
0: Ένα δεύτερο που είχαμε ήταν το μειωμένο ρεύμα, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Ένα τρίτο που είχαμε ήταν αυτό το ειδικό επίδομα τριτέκνων-πολυτέκνων, που ήταν 500 ευρώ για κάθε παιδί όσο ήταν προστατευόμενο.
1: Ναι.
0: Το σημαίνει ότι εγώ με 6 παιδιά είχα ένα ποσό 3.000 το χρόνο, που μπορούσα να κάνω κάτι για αυτά τα παιδιά. Γενικά λοιπόν υπήρχαν παροχές, αλλά υπήρχαν και τα φορολογικά κριτήρια ήταν λίγο διαφορετικά, οπότε δεν είχαμε μεγάλες πιέσεις και μπορούσαμε να ανταπεξέλθουμε.
1: Ναι.
0: Σήμερα, ξέρετε, αναδεικνύουμε, λέτε δημογραφικό, και okay, θα πούμε τον άξονα της αύξησης των γεννήσεων, γιατί είναι ένας συντελεστής πολύ σημαντικός σε αυτόν. Γίνονται διάφορες ενέργειες ως προς τον άξονα της συγκράτησης. Λένε ότι παλιά, εγώ θυμάμαι έτσι πολύ μικρή, γιατί έχασα και τον πατέρα μου στα 24, που είχα την ευθύνη ενοικίου, ήταν το 1/5 του μισθού το ενίκιο που
1: Α, και που έχει φτάσει τώρα. Αυτό
0: και
1: λέτε.
0: Τώρα
1: και που
0: είναι ένας μισθός.
1: Τώρα, ναι.
0: Τώρα είναι ένας μισθός.
1: Ναι.
0: Αυτή λοιπόν η διαφορετικότητα κάνει τους νέους ανθρώπους ιδιαίτερα ανασφαλείς.
1: Ναι.
0: Και μάλιστα εγώ προσπαθώ με το μυαλό μου και μέσω της νομοσπονδίας που κλείνει 95 χρόνια φέτος να τεκμηριώσω λύσεις. Παράδειγμα, θεσμοθετήσαμε την τηλεεργασία στην Ελλάδα και αυτό είναι μόνο 44 εργάσιμες το χρόνο, δηλαδή 2 μήνες.
1: Ναι.
0: Οι δημόσιοι υπάλληλοι, και πολλό δε μάλιστα αν είναι σε εργασίες γραφείου της back office,
1: ναι,
0: που δεν έχουν συναλλαγή με το κοινό, μπορούν να εργαστούν όπως οι ψηφιακοί νομάδες εξ αποστάσεως.
1: Ναι.
0: Ξέρετε πόσους γνωστούς έχω που προσπαθούν να βρουν λύσεις, είτε μέσω της κινητικότητας να πάνε σε δημόσια υπηρεσία κοντά στο πατρικό του σπίτι, να μετακομίσουν σε ένα σπίτι που έχουν, για να μην έχουν θέμα στεγαστικού, και αυτό έχει εμπόδια. Παράδειγμα, ας πούμε, φίλη νοσηλεύτρια 11 χρόνια σε συγκεκριμένο νοσοκομείο, δεν άνοιξε κινητικότητα, έγινε πολύ τεκνή, το τελευταίο της παιδάκι είναι 1,5 έτους, μένει στο εξοχικό των πεθερικών της για να μην έχει θέματα ενοικίου, αλλά δεν μπορεί να βρει δουλειά κοντά στο σπίτι.
1: Κοντά στο σπίτι.
0: Εντός νομού Αττικής, έτσι. Γιατί σου λέει η κινητικότητα και έκτακτη λόγη είναι μόνο η ασθένεια, η αναπηρία.
1: Και αυτές οι περιπτώσεις ενδεχομένως, τις οποίες λέτε, είναι δυστυχώς καθημερινότητα. Δηλαδή παντού, εκεί που υπάρχει δυσκολία, θα συναντήσει μια διαφορετική περίπτωση που δυσκολεύεται να ανταπεξέλθει.
0: Πολλά κλείνοντας, θα σας πω μόνο έτσι χαρακτηριστικά. Η κόρη μου η μεγάλη έχει 2 μωρά.
1: Ναι.
0: Στο δεύτερο μωρό της έγινε ορίστου χρόνου ως εκπαιδευτικός στο ιδιωτικό σχολείο που εργάζεται και παράλληλα έγινε και μόνιμη εκπαιδευτικός από αναπληρώτρια στην ιδιωτική επιτηρίδα.
1: Ναι.
0: Μια αλληλοκάλυψη διατάξεων και δεν μπορεί να πάρει το 9 μήνο.
1: Ναι.
0: Αυτά όμως
1: λοιπόν,
0: είναι τα λογικά και τα ηθικά. Εγώ πάντως θέλω να δώσω ένα μήνυμα ελπίδας και να πω ότι μέσα από τα πολλά παιδιά έτσι ξαφνικά, μαγικά, βρίσκονται λύσεις και δεν στερούμαστε τίποτα, δεν είναι ο αυτοσκοπός οι δραστηριότητες. Απ' την άλλη μεριά αυτά τα ΚΔΑΠ που παίρνουν βάουτσερ, ας το βλέπαμε λίγο διαφορετικά και δίναμε ένα βάουτσερ στους αθλητικούς συλλόγους, στους πολιτιστικούς φορείς, για να μπορέσουν τα παιδιά να αποκτήσουν γνώσεις καλλιτεχνικές, αθλητικές, που είναι μια υγιής έτσι, έκφραση μέσα στην ανάπτυξη και στη διαμόρφωση του χαρακτήρα τους. Και έχετε πίστη όταν έρχεται ένα παιδί στην οικογένεια, και να πω έτσι χαρακτηριστικά, εμείς είδαμε τετραπλασιασμό των οικογενειών που αποκτούν το τέταρτο παιδί
1: το τέταρτο φορές.
0: Μία φορά όταν αυξήθηκε το οικογενειακό επίδομα και φτάνει στις 3.500 και δεύτερη φορά τώρα. Γιατί ο άλλος από τα 3 πάει στο τέταρτο, σου λέει 3.500 και μηδενισμός φορολογίας αυτοτελώς για τον κάθε ένα από εμάς από 30.000 είναι ένα πρόσθετο οικονομικό έσοδο και όχι έξοδο.
1: Μακάρι
0: για την οικογένεια.
1: Μακάρι να είναι έτσι. Και θα σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
0: Δείχνει ότι δεν θα έχουμε 3.000 λιγότερες παρακάτω φέτος γεννήσεις.
1: Μακάρι.
0: Θα έχουμε λιγότερο.
1: Μακάρι.
0: Τα στατιστικά του εσωτερικών τα λένε και όχι εγώ.
1: Και να υπάρχουν πραγματικά λόγοι ώστε να μεγαλώνουν οι οικογένειες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Αγγελή. Να είστε καλά, να τα χαίρεσαι.

0: Γεια σας. Η Γενική Γραμματέας της Ενότητας της Νομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος ήταν κοντά μας, η κυρία Αγγελή. Έξι παιδιά έχει η κυρία Αγγελή. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Θα το συζητήσουμε το δημογραφικό, κυρίες και κύριοι. Θα δούμε τον προβληματισμό που υπάρχει για το τι γίνεται στη χώρα μας, για το τι πραγματικά συμβαίνει. Και κάπου εκεί μέσα, σε αυτή την δύσκολη συζήτηση, που δεν είναι ωραία τα πράγματα, θα έχουμε την δυνατότητα να ακούμε και αισιόδοξες φωνές για το μέλλον, όπως αυτή της κυρίας Αγγελή. Διαφημίσεις και ερχόμαστε.
1: Παραπολιτικά 90,1. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: New York. New York. New York.
3: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
2: Σπάψα, Αγγελέα. Κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
3: Με αυτή την προφορά. Ακούσαμε λίγο. Broadway.
2: Ψώνια στο Fifth Avenue.
3: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
2: Όχι. Five star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε!
4: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
5: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo. Είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός, ΣΕΔΠΕΚΑΤ.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Επανήλθαμε κυρίες και κύριοι μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Είστε σωστά συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Με αφορμή βεβαίως στη σημερινή γιορτή της μητέρας, συζητούμε για ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα. Ένα θέμα το οποίο είναι πραγματικά εθνικό θέμα. Μιλώ για το δημογραφικό. Ένα θέμα κρίσιμο που δεν αφορά μόνο αριθμητικά δεδομένα, γεννήσεις, τι γίνεται, πώς πάμε, τι κάνουμε, ποιοι κάνουν παιδιά, ποιοι δεν κάνουν παιδιά. Αφορά το μέλλον της χώρας μας. Αφορά το μέλλον της Ελλάδος, τη δυναμική του ελληνισμού. Θέλω να σας πω ότι ενδιαφέρουσες τοποθετήσεις στο συγκεκριμένο θέμα είχαμε στο συνέδριο, το οποίο ήταν αυτές τις μέρες εξέλιξη. Ο τίτλος συνεδρίου Ελλάδα σε δημογραφική καμπή πραγματοποιήθηκε στο πολιτιστικό κέντρο της Ιθάκης με ιδιαίτερα μεγάλη συμμετοχή, ουσιαστικό ενδιαφέρον. Θα μας βοηθήσει να δούμε τα όσα υπόθηκαν, τα όσα συζητήθηκαν και αυτό το διάλογο τον οποίο είχαμε για τις ενδεχόμενες λύσεις στην αντιμετώπιση του προβλήματος. Ο κύριος Κωνσταντίνος Πάντος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Μευτήρας, γυναικολόγος, γενικός γραμματέας της εταιρείας αναπαραγωγικής ιατρικής. Θα τον ευχαριστήσω πολύ που είναι κοντά μας. Γεια σας, γιατρέ. Καλό μεσημέρι να έχετε.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά.
1: Από εδώ από την Ιθάκη.
0: Λοιπόν, ένα συνέδριο με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για ένα πραγματικό πρόβλημα. Ένα πρόβλημα το οποίο καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε σήμερα. Και ένα πρόβλημα το οποίο θα συναντάμε μπροστά μας και σε 10 χρόνια και σε 20 χρόνια και δυστυχώς σε 50 χρόνια, κύριε Πάντο.
1: Ναι, βεβαίως, και με αφορμή την γιορτή της μητέρας και βέβαια χρόνια πολλά και να γιορτάζουν όλες οι μητέρες, αλλά για να έχουμε μητέρες πρέπει να μείνουν και έγκυες, πρέπει να υπάρχει και γονιμότητα.
0: Αλήθεια,
1: και αυτή τη στιγμή έχουμε θέματα όσον αφορά την γονιμότητα και την γνώση περί γονιμότητας, οπότε σε αυτό το συνέδριο που οργανώνεται τώρα σε αυτό το τρίμερο στην Ιθάκη, έχουμε σκοπό μέσα από την συνάντηση της διπλωματίας, της πολιτικής, της επιστήμης, της κοινωνίας και κοινωνίας, δηλαδή της αυτοδιοίκησης. Το συνέδριο σε φιλοδοξεί πράγματι να συμβάλλει στη διαμόρφωση ενός συνεκτικού εθνικού και ευρωπαϊκού πλαισίου δημογραφικής στρατηγικής.
0: Ναι.
1: Με έμφαση την ανθεκτικότητα, την δικαιοσύνη, την ανάπτυξη και βέβαια να υπάρχουν πολλές μητέρες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το συνέδριο συνδιοργανώνεται από το Ελληνικό Δίκτυο Μικρονησιών, από τον Δήμο Ιθάκης, το Διαδημοτικό Δίκτυο Υγειών Πόλων, το Παγκόσμιο Ιπποκράτειο Ινστιτούτο Γιατρών και βέβαια την Ελληνική Εταιρεία Αναπαραγωγικής Ιατρικής, που είμαι εγώ Γενικός Γραμματέας. Και τελεί υπό την αιγίδα της Πρεσβείας Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ελλάδα.
0: Όχι την Προεδρία, την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Μπράβο, στο πλαίσιο της Προεδρίας.
0: Ναι, ναι.
1: Τώρα, εδώ σε αυτό το συνέδριο ήρθαν 27 πρέσβεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για πρώτη φορά τόσοι πολλοί πρέσβεις συγκεντρωμένοι σε ένα νησί. Και δεν είναι τυχαίο, γιατί συναντηθήκαν στην Ιθάκη, που έχει έντονο συμβολισμό περί διαδρομής, περί προορισμού, περί που πάμε, τι κάνουμε.
0: Σωστά.
1: Και όλα τα υπόλοιπα που όλοι γνωρίζουμε. Και ταυτόχρονα βέβαια υπήρξαν θεσμικοί φορείς, ήρθε η Υπουργός Εργασίας η κυρία Κεραμέως, ο Υφυπουργός Υγείας ο κύριος Θεμιστοκλέος, Υφυπουργός Οικογένειας η κυρία Ράπτη. Σήμερα θα μιλήσουν Υφυπουργός κ. Χαραλαμπογιάννη, Υφυπουργός Εσωτερικών και ο κ. Πετραλιάς των Οικονομικών.
0: Θέλω να ρωτήσω εσάς, κ. Πάντο, για αυτό το οποίο είπατε νωρίτερα, τι ενδεχομένως βλέπουμε λάθος, τι είναι αυτό που φτάνει να συζητάμε ότι δυστυχώς τα πράγματα δεν πάνε καλά στη χώρα μας όσον αφορά το δημογραφικό. Τι είναι αυτό που...
1: Είναι σύνθετο το πρόβλημα.
0: Είναι σύνθετο, ναι, βέβαια.
1: Και το πρόβλημα είναι, από τη μία, όπως υπόθηκε και προχτές από τον κύριο Θεμιστοκλέος, όσο πιο αναπτυγμένη είναι η χώρα, τόσο μειώνονται οι γεννήσεις. Γιατί αυτό? Διότι αφενός αυξάνεται το προσδόκιμο επιβίωσης, από τη μία, το προσδόκιμο ζωής. Απ' την άλλη, όμως, έχουμε και περισσότερες απαιτήσεις προς τους νέους. Τα πτυχία, τα μεταπτυχιακά, οι εξειδικεύσεις, η εργασία, οι οικονομικές δυσκολίες, που βάζουν σαν προτεραιότητα άλλους στόχους.
0: Να μένει η οικογένεια στην άκρη λόγω αυτών.
1: Μένει η οικογένεια ως ο τελευταίος στόχος που είναι για να αποκτήσουν παιδάκι, το οποίο όμως γίνεται σε μια ηλικία προχωρημένη, δηλαδή άνω των 40. Και εδώ πιστεύω ότι είναι και το κρίσιμο σημείο. Δηλαδή η φύση, κατά τη φύση πάντα, έτσι, ο δείκτης γονιμότητας μειώνεται, το θητικό απόθεμα μειώνεται σε κάθε γυναίκα ήδη κατά 95% έως την ηλικία των 35. Γιατί κατά τη φύση πάντα θα έπρεπε μια γυναίκα να μείνει έγκυος σε πιο μικρή ηλικία, όπως γίνονταν στις μανάδες μας, στις γιαγιάδες μας, σε ηλικίες 20, ίσως και πιο νωρίς. Βέβαια, καμία κοπέλα στη σημερινή εποχή δεν θα σκεφτεί να μείνει έγκυος στα 20.
0: Αλλά στα 20 είναι.
1: Διότι έχουμε τις απαιτήσεις της κοινωνίας. Σε κοινωνίες όμως, οι οποίες είναι όχι τόσο προχωρημένες, όπως είναι στην Αφρική για παράδειγμα, που η κοινωνία δεν έχει τόσο απαιτήσεις από την νεολαία όσον αφορά και την εργασία και, και την εκπαίδευση. Βεβαίως κάνουν παιδιά σε πιο μικρή ηλικία. Στην Αιθιοπία για παράδειγμα, η μέση οικογένεια έχει 4 παιδιά. Στην Ελλάδα έχει 1,3 παιδιά. Και αυτό που θέλουμε να αναδείξουμε, ότι μία είναι και να δημιουργηθούν έτσι, θέσεις εργασίας από τη μία και να διευκολυνθούν οι νέοι γονείς από την άλλη, αλλά και να προωθήσουμε ένα δίχτυ γονιμότητας που ονομάζεται ΑΜΗ, έτσι, δίχτυ γονιμότητας, να γίνεται σε ηλικίες κάτω των 30 ετών, ούτως ώστε να ξέρουν όσοι θα ήθελαν κάποια στιγμή να αποκτήσουν ένα παιδάκι, πότε τι τους επιτρέπει η φύση. Είτε να επισπεύσουν τη διαδικασία αυτή, είτε να κρυοσυντηρήσουν γενετικό υλικό, άρια δηλαδή, για να τα χρησιμοποιήσουν αργότερα στη ζωή τους. Και αυτό πρέπει να γίνεται πριν την ηλικία των 35.
0: Λοιπόν, και για όλα αυτά πρέπει να γίνει σαφέστατα ενημέρωση, πρέπει να, γνωρίζουμε το τι υπάρχει, το πόσο έχει προχωρήσει η ιατρική σε όλο αυτό. Θυμάμαι σε μια συζήτησή μας και είχε κάνει σε όλους πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση, κύριε Πάντο. Είχατε περιγράψει το 2050, δεν θυμάμαι ακριβώς, ή το 2070, ότι η Ελλάδα, η χώρα μας, θα είναι μια χώρα στην οποία το μεγαλύτερο ποσοστό πληθυσμού θα είναι γυναίκες άνω των 90 ετών.
1: Ακριβώς. Και οι γυναίκες, οι οποίες βεβαίως δεν θα μπορούν να είναι μητέρες σε αυτή την ηλικία, οπότε καταλαβαίνετε προς τα πού έτσι οδεύουμε.
0: Πότε, γιατρέ, πότε το 50, το 2000, πότε είναι αυτή η πρόβλεψη?
1: Το 2070.
0: Το μεγαλύτερο μέρος του ελληνικού πληθυσμού, αν κάνω λάθος, διορθώστε με, θα είναι γυναίκες άνω των 90. Σωστά.
1: Ακριβώς. Τα πράγματα δεν είναι
0: τρελό
1: καλά.
0: Αυτό που περιγράφουμε.
1: Και αύριο το πρωί να ξεκινήσουν όλοι να αποκτούν παιδιά. Έτσι,
0: δεν διορθώνεται.
1: Δεν διορθώνεται, γιατί θέλουν αυτά να μεγαλώσουν. Δηλαδή, η επόμενη 20ετία θα είναι πράγματι δύσκολη. Και φοβάμαι ότι σύντομα θα έρθει κάποια στιγμή που θα αναγκαστεί η πολιτεία να ελληνοποιήσει μετανάστες προκειμένου να υπάρχουν θέσεις εργασίας. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή αντιστοιχούν περίπου 2 εργαζόμενοι για κάθε συνταξιούχο. Ήδη το Βέλγιο, που μίλαγε η πρέσβης του Βελγίου. Ναι, μίλαγε ότι στη χώρα της ήταν 4 εργαζόμενοι για κάθε συνταξιούχο πριν μερικά χρόνια. Ναι. Τώρα έπεσε στους 3 και έχουν ήδη δραστηριοποιηθεί να αλλάξουν αυτή την αναλογία. Στην Ελλάδα είναι ακόμα πιο χαμηλά τα πράγματα και θα επιδεινωθούν. Άρα πρέπει η πολιτεία να λάβει μέτρα που να είναι συνδυασμός και πολιτικής και εργασίας και στήριξης, αλλά και επιστημονικά τεκμηριωμένης πληροφόρησης.
0: Γιατρέ, εσείς που έρχεστε συχνά σε επαφή με οικογένειες και με γυναίκες και με τους άντρες και με αυτήν τη μορφή της οικογένειας, ποια είναι η ηλικία αυτή που ενδεχομένως αντιμετωπίζουν μια δυσκολία να κάνουν παιδί και έρχονται σε εσάς? Ποια είναι αυτή η μέση ηλικία των οικογενειών?
1: Η κατηγορία των γυναικών που είναι η πιο αυξανόμενη, ραγδαία αυξανόμενη στην εποχή μας, είναι οι γυναίκες άνω των 40.
0: Άνω των 40.
1: Γυναίκες άνω των 40 έρχονται να κάνουν παιδί. Πάρα πολλές, αρκετές καταφέρνουν μέσα από την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή.
0: Ναι.
1: Πάρα πολλές λένε, αχ, να ήξερα να είχα πάρει μέτρα νωρίτερα.
0: Νωρίτερα, ναι, βέβαια.
1: Και υπόθηκε και γλαφυρότητα από ένα ζευγάρι που μίλησε την πρώτη μέρα, που απέκτησαν παιδιά με εξωματική, όπου δημόσια είπανε, αν ξέραμε τι θα περνάγαμε, θα είχαμε πάρει απόφαση. Είναι το μόνο που μετανιώσαμε, θα είχαμε πάρει απόφαση να είχαμε αποκτήσει πιο νωρίς παιδί. Η Πορτογαλία, η οποία ενέταξε την ΑΜΗ, τον δίκτυο γονιμότητας, στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, παρατήρησε ότι 83% των γυναικών, μόλις συνειδητοποιούν αυτόν τον δίκτυο, αλλάζουν άμεσα προτεραιότητα η απόκτηση παιδιού αμέσως την επόμενη μέρα, όσες θέλουν βέβαια.
0: Ναι.
1: Ενώ τα διάφορα οικονομικά κίνητρα, όπως βγήκαν από μελέτες που δημοσιευτήκαν πρόσφατα και στο Lancet, δείχνουν ότι τα οικονομικά μέτρα δεν αποδίδουν όπως θα ήλπιζε σε κάποια πολιτεία.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό λόγω του ότι, εφόσον η αντίληψη του καθενός είναι, α, εγώ μπορώ να αποκτήσω παιδί όποτε θέλω, βεβαίως πολιτεία, καλά κάνεις και μου δίνεις λεφτά, καλά κάνεις και μου δίνεις τις δεντάδες της γειτονιάς, αλλά εγώ θα αποκτήσω παιδάκι σε 1-2 χρόνια που θα είμαι έτοιμη. Όχι ότι θα τρέξει Μόλις συνειδητοποίησε μια χαμηλή άμυ, ξεχνώντας όλα τα υπόλοιπα.
0: Άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Ναι. Θα σας ευχαριστήσω πολύ για την συζήτησή μας, γιατρέ. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
1: Κοιτάξτε, εγώ είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος με αυτό το συνέδριο, με τη συμμετοχή. Ναι, ναι. Είναι η πρώτη φορά που συμμετείχαν τόσοι πρέσβες.
0: Και στα επόμενα,
1: νησί όπως η Θάκη, κυρίως όμως. Χτες το βράδυ, 27 πρέσβες της Ευρωπαϊκής Ένωσης χορεύανε σιρτάκι σε μένα, στη ατόρια που είχαμε πάει. Και αυτό βέβαια είναι και από μόνο του μια είδηση στην Ιθάκη.
0: Λοιπόν, είναι η ελληνική φιλοξενία στην ολότητά της, γιατρέ. Έτσι πρέπει, έτσι πρέπει. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Καλημέρα να έχετε. Ο κύριος Κωνσταντίνος Πάντος, γυναικολόγος με ευθύρας και γενικός γραμματέας της Ελληνικής Εταιρείας Αναπαραγωγικής Ιατρικής. Αυτά, ένα πραγματικά ενδιαφέρον συνέδριο αυτό στην Ιθάκη. Συζητήθηκαν πολλά και το τι πρέπει να γίνει για να μην έχουμε αυτό το μέλλον που υπάρχει στις προβλέψεις.

0: Δυστυχώς για τη χώρα μας, κυρίες και κύριοι, αυτό το αρνητικό ισοζύγιο, το οποίο συζητούσαμε και νωρίτερα, είναι πραγματικότητα. Είμαστε σε αρνητικό, σε σταθερά αρνητικό φυσικό ισοζύγιο από το 2011 και μετά. Κάθε χρόνο τα πράγματα πηγαίνουν όλο ένα και χειρότερα. Έχουμε περισσότερους θανάτους από γεννήσεις. Μόνο το 2025, σύμφωνα με την Ελστάτ, έχουμε λιγότερες από 70.000 γεννήσεις. Οι χαμηλότερες στη σύγχρονη ιστορία της χώρας. 120.000 ήταν οι θάνατοι το 2025, για να καταλάβουμε το τι γίνεται. Λοιπόν, βέβαια θέλω να σας πω ότι όλο αυτό το θέμα, συζητάμε για τα νούμερα, γιατί πραγματικά είναι συγκλονιστικά, όμως το δημογραφικό δεν είναι μόνο θέμα αριθμών, είναι η καθημερινότητά μας, είναι αυτό το οποίο βλέπουμε, είναι αυτό το οποίο ζούμε. Το πώς αισθάνονται οι οικογένειες, το πώς αισθάνονται και οι ίδιες οι γυναίκες, το αν μπορούν πραγματικά να κάνουν οικογένειες χωρίς να... όχι τιμωρηθούν, το τιμωρηθούν ίσως να είναι πολύ σκληρή σαν λέξη, χωρίς να επιβαρύνουν όλα τα υπόλοιπα τα οποία έχουν επίσης επιλέξει να κάνουν, δηλαδή τις σπουδές τους, το επάγγελμα που έχουν επιλέξει. Το ποιο μπαίνει σε προτεραιότητα, ξέρετε, είναι πολύ δύσκολος απόφαση. Θα με βοηθήσει σε όλη αυτή την συζήτηση από την πρώτη γραμμή των πολιτικών για την ισότητα, την οικογένεια και την στήριξη, η Γενική Γραμματέας Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η κυρία Κατερίνα Πατσογιάννη, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, για να δούμε και να συζητήσουμε αυτή τη θέση της γυναίκας σήμερα και στη μητρότητα, την πολύ μεγάλη πρόκληση, μάλλον, την οποία καλούνται να αντιμετωπίσουν οι γυναίκες, το πώς θα δέσουν, πώς θα συμφιλειώσουν την οικογενειακή και την επαγγελματική του ζωή. Την ευχαριστώ πολύ που είναι κοντά μας.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι, κύριε Πατσογιάννη.
1: Καλησπέρα, κύριε Δακάρη.
0: Να είστε καλά κι εσείς.
1: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Κοιτάξτε, εμείς παρακολουθούμε έναν δείκτη ισότητας, τον Ευρωπαϊκό Δείκτη Ισότητας εδώ στην Γενική Γραμματεία Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, όπου οι δείκτες πάνε πάρα πολύ καλά σε διάφορους τομείς που αφορούν τις γυναίκες, στην εκπαίδευσή τους, ας πούμε, πάμε πάρα πολύ καλά σε αυτό το κομμάτι. Στην εργασία, τώρα τελευταία, έχουμε μια πολύ αλματώδη μείωση της ανεργίας των γυναικών. Πάμε καλά σε διάφορους δείκτες. Εκεί που δεν πάμε καλά σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση ως Ελλάδα, είναι στον χρόνο. Οι γυναίκες δεν έχουν χρόνο. Δεν έχουν χρόνο να ασχοληθούν με κάτι πέρα από την εργασία τους.
0: Φοβέρο.
1: Δεν έχουν χρόνο να ασχοληθούν με κάτι πέραν της εκπαίδευσής τους. Γιατί υπάρχουν ακόμα πολύ δυνατά στερεότυπα ως προς την φροντίδα του σπιτιού. Εξακολουθούν οι γυναίκες στην Ελλάδα να έχουν την ευθύνη της φροντίδας του σπιτιού που καταναλώνει πάρα πολύ μεγάλο χρόνο, πολλές ώρες. Επίσης, στην φροντίδα των παιδιών. Ναι. Είναι αυτό που λέγατε πριν, η εξισορρόπηση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής. Πολλές ώρες οι γυναίκες τη ζωή τους τις αφιερώνουν στην φροντίδα του παιδιού, όπως και στην φροντίδα των ηλικιωμένων γονέων και συγγενών. Εκεί λοιπόν εστιάζουμε και στην καταπολέμηση του στερεοτύπου πώς οι γυναίκες, πώς οι άντρες με τις γυναίκες μπορούν να μοιραστούν τη φροντίδα του σπιτιού. Μπορούν, δεν είναι κάτι το οποίο είναι καθαρά στερεοτυπικό.
0: Ναι. Εγώ, κύριε Πατσογιάννη, θα σας κρύβω ότι θεωρώ, τώρα δεν ξέρω, ότι στις γυναίκες αρέσει να φροντίζουν το σπίτι τους, αρέσει να φροντίζουν την οικογένειά τους, αρέσει να φροντίζουν τους μεγαλύτερους, όπως ακριβώς περιγράψατε. Ότι χρειάζονται βοήθεια είναι δεδομένο, εντάξει, αλήθεια.
1: Υπάρχουν όμως και πολλές περιπτώσεις που δεν έχουν άλλη επιλογή.
0: Δεν έχουν. Α, σωστά. Υπάρχει και αυτό.
1: Εκεί λοιπόν εμείς θελήσαμε να δώσουμε μια επιλογή διαφορετική. Έχουμε αναπτύξει πολύ και έχουμε προχωρήσει στην αύξηση του ποσού για βάουτσερ, οικονομική ενίσχυση των γονέων να πηγαίνουν τα παιδιά τους στον βρεφονηπιακό σταθμό.
0: Σωστά.
1: Είναι όμως η βρεφονηπιακή σταθμή είναι μια απαιτητική δομή και δεν υπάρχουν τόσοι πολλοί βρεφονηπιακοί σταθμοί και επίσης τα ωράρια των βρεφονηπιακών σταθμών δεν εξυπηρετούν όλες τις εργαζόμενες γυναίκες.
0: Ναι.
1: Σε αυτή τη λογική λοιπόν από από το 2020 περίπου, με την κυρία Σιρεγγέλα, τότε Γενική Γραμματέα και Υφυπουργό, διαμορφώθηκε ένα πρόγραμμα που λειτουργήσε πιλωτικά για κάποια χρόνια, οι Νταντάδες της Γειτονιάς. Mm-hmm. Τώρα με την Υπουργό μας, με την κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου, αυτό το πρόγραμμα το εφαρμόζουμε καθολικά για όλη την Ελλάδα.
0: Ναι, και είναι ωραίο πρόγραμμα αυτό και γνωρίζω ότι έχει και πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον γενικότερα. Ζήτηση έχει.
1: Ναι. Είναι πολλές οι χιλιάδες των ανθρώπων που έχουν επισκεφτεί το site, το dandades.gov.gr.
0: Ναι.
1: Τι κάνουμε με αυτό το πρόγραμμα? Ουσιαστικά ενισχύουμε οικονομικά την μαμά που θα επιλέξει να διαλέξει μία νταντά από πιστοποιημένη, που την έχουμε πιστοποιήσει εμείς εδώ στη Γενική Γραμματεία Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Mm-hmm. Και να τη χρησιμοποιήσει, να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες που παρέχει μια νταντά, ένας επιμελητής, μια επιμελήτρια πιστοποιημένη, για τις ώρες και τις μέρες που εκείνη επιθυμεί.
0: Ναι.
1: Για να μπορέσει αυτή η μαμά να εργαστεί.
0: Ναι.
1: Και να μπορέσει να έχει χρόνο.
0: Να λύσει το πραγματικό πρόβλημα, ναι, βέβαια.
1: Να λύσει το πραγματικό πρόβλημα που δεν μπορεί να εξυπηρετήσει ο βρεφονιδιακός
0: σταθμός.
1: Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο έχει πολλή ζήτηση. Εμείς θέλουμε να το προωθήσουμε αυτό το πρόγραμμα και με τη βοήθειά σας
0: και
1: με τη βοήθεια
0: κάνετε
1: των μέσων μαζικής ενημέρωσης.
0: Και πολύ, έρχεται να λύσει ένα υπαρκτό πρόβλημα αυτό το πρόγραμμα.
1: Έρχεται να δημιουργήσει και ένα καινούριο κλάδο εργασίας.
0: Σωστά.
1: Θα έλεγα.
0: Επίσης, σωστά.
1: Οι επιμελητές και οι επιμελήτριες, οι νταντάδες, μπορούν να γίνουν άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν απαραίτητα πτυχίο.
0: Ναι.
1: Πρέφαμε πιο κόμου. Μπορούν να είναι ο παππούς και η γιαγιά που κρατάνε ήδη το εγγονάκι τους. Μπορεί να γίνει νταντά μια κυρία που έχει μια σύνταξη μικρή, γιατί δεν δούλευε τα προηγούμενα χρόνια και θέλει να ενισχύσει το εισόδημά της. Η κυρία αυτή που έχει μεγαλώσει παιδιά, που έχει μεγαλώσει τα εγγόνια της, μπορεί να λειτουργεί, να δουλέψει παράλληλα με τη σύνταξή της, να δουλέψει και να έχει ένα μικρό εισόδημα.
0: Ναι.
1: Που μπορεί να γίνει και μεγάλο, γιατί μπορεί να κρατήσει και μέχρι τρία μωράκια.
0: Μέχρι τρία μωράκια.
1: Οπότε θα λάβει τα 1.500 ευρώ. Επίσης, μπορεί νταντάκια επιμελητής και επιμελήτρια να γίνουν και μία φοιτήτρια, ένας φοιτητής.
0: Μπορούν και, και νεότεροι. Μάλιστα.
1: Βέβαια, και να έχει ένα επιπλέον εισόδημα. Μπορεί να μπει στο dandades.gov.gr και να κάνει την αίτησή του και μετά οι γονείς να επιλέξουν. Να τους επιλέξουν και να συνεργαστούν μαζί.
0: Λοιπόν, dandades.gov.gr, αυτά τα οποία αναφέρει η κυρία Πατσουκιάννη περιγράφονται αναλυτικά, κυρίες και κύριοι, σε αυτό το πρόγραμμα, στις νταντάδες της γειτονιάς. Και εγώ θα πω ότι ήδη έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και νομίζω ότι έχει και πάρα πολύ μεγάλη ζήτηση.
1: Ναι, είναι χιλιάδες οι άνθρωποι που επισκέφτονται καθημερινά το dandades.gov.gr. Έχουμε πολλές χιλιάδες αιτήσεις ανθρώπων οι οποίοι θέλουν να γίνουν επιμελητές και επιμελητρίες. Αυτή τη στιγμή είναι ανοιχτό για να φτιάξουμε το Μητρό. Να γνωρίζουν, πρέπει να έχουν κάνει οι επιμελητές και επιμελήτριες, πρέπει να έχουν, να ξέρουν τι σημαίνουν πρώτες βοήθειες για βρέφη.
0: Οπότε
1: θέλουμε μια πιστοποίηση. Θέλουμε να ξέρουμε ότι δεν έχουν κάποια μεταδιδόμενα νοσήματα, οπότε θέλουμε κάποια ιατρικά πιστοποιητικά. Και θέλουμε οπωσδήποτε και από την εισαγγελία να μας ενημερώσουν ότι δεν συντρέχει κάποιος λόγος καταγγελίας για τους ανθρώπους αυτούς που να έχουν σχέση, ας πούμε, με ενδοοικογενειακή βία. Αυτά τα δικαιολογητικά συγκεντρώνονται, νομίζω ότι είναι εύκολο, δεν είναι δύσκολο, συγκεντρώνουν τα δικαιολογητικά αυτά και κάνουν την αίτησή τους για να είναι υποψήφιοι επιμελητές και επιμελήτριες.
0: Λοιπόν,
1: και στη συνέχεια οι γονείς μπορούν να επιλέξουν από αυτή τη λίστα.
0: Οι γονείς επιλέγουν από τη λίστα.
1: Ναι, οι γονείς οι ίδιοι επιλέγουν από τη λίστα και έρχονται δηλαδή, οι γονείς.
0: Βάζουν τις ώρες. Δηλαδή λένε οι γονείς ότι εμείς θα θέλαμε κάποιον να κρατήσει το παιδί, ξέρω να κρατάει το παιδί το απόγευμα που είπατε εσείς ή το πρωί, ανάλογα από ό,τι δουλεύει. Και εκεί βλέπουν.
1: Κάνουν ένα συμφωνητικό μεταξύ τους. Όποιες ώρες και όποιες μέρες εξυπηρετούνται και μπορούν να δουλέψουν. Και επίσης εμείς γι' αυτό δίνουμε ένα βάουτσερ, δίνουμε ένα ποσό, το οποίο είναι στάνταρ για κάθε μήνα. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι γονείς δεν μπορούν να δώσουν και άλλα χρήματα
0: αν επιπλέον θέλουν, ναι.
1: χρήματα στην
0: Είναι 500 ευρώ αν δεν κάνω λάθος το βάουτσο.
1: Ναι, ναι, 500 ευρώ ναι. για τις μητέρες οι οποίες εργάζονται.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μπορούν να κάνουν αίτηση και μητέρες οι οποίες δεν εργάζονται. Είναι σε κατάσταση ανεργίας. Και σε εκείνες δίνουμε ένα μικρό βάουτσερ 300 ευρώ για να δώσουμε τη δυνατότητα να βρούνε, να ψάξουν
0: δουλειά.
1: Ναι,
0: ναι, ναι.
1: Και επίσης απευθυνόμαστε και στις φοιτήτριες μαμάδες, όπου και εκεί δίνουμε ένα βάουτσερ 300 ευρώ.
0: Μάλιστα. Θα σας ευχαριστήσω πολύ για την ενημέρωση. Πριν για τη σημερινή ημέρα, για τη γιορτή της μητέρας, κυρία Βατσογιάννη, τη δική σας έτσι, οπτική, τη δική σας ευχή.
1: Ναι. Είναι δώρο Θεού.
0: Είναι, ναι.
1: Είναι δώρο Θεού. Είναι δώρο Θεού να... Ίσως το πιο δημιουργικό πράγμα που μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος είναι να μεγαλώσει έναν άνθρωπο. Και είναι ευχή Θεού όλες οι γυναίκες να ζήσουν αυτή την μοναδική δημιουργική στιγμή. Και εύχομαι χρόνια πολλά σε όλες τις μανούλες.
0: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ για την συζήτησή μας, την ενημέρωση. Καλή συνέχεια, θα σας ευχηθώ. Γενική Γραμματέας Ισότητας, η κυρία Κατερίνα Πατσογιάννη ήταν, κυρίες και κύριοι. Καλό μεσημέρι να έχετε.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Λοιπόν, τα στοιχεία αυτά υπάρχουν στον Νταντάδες. www.dandades.gov.gr είπε η κυρία Πατσογιάννη. Εκεί μπορείτε να δείτε, κυρίες και κύριοι, αυτό είναι το πρόγραμμα. Διαβάστε όλα αυτά. Υπάρχουν πολλά ερωτήματα το πώς θα γίνει όλο αυτό. Υπάρχουν οι απαντήσεις στην ιστοσελίδα και ο τρόπος με τον οποίο όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να καταθέσει την αίτησή του. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και εγώ θα επαναλάβω ότι έρχεται να δώσει λύση σε ένα υπαρκτό θέμα. Στο ότι εγώ δουλεύω παραπάνω από το βρεφονηπιακό σταθμό, από το ωράριο του βρεφονηπιακού σταθμού και χρειάζομαι κάποιον ο οποίος θα μου κρατήσει το παιδί γιατί σχολάω στις 5 από τη δουλειά μου. Και βρεφονηπιακό σταθμός πρέπει να πάω να πάρω το παιδί 1.30 ή 2 ή δεν ξέρω τι ώρα. Είναι ένα υπαρκτό πρόβλημα στις οικογένειες πλέον, στις σημερινές οικογένειες και αυτό το πρόγραμμα έρχεται να δώσει μια λύση, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
2: Παραπολιτικά 90,1. Ψήνεσαι για ανεμιστήρα οροφής? Ο αθόρυβος DRC Tech με 6 ταχύτητες, τηλεχειριστήριο και φωτισμό LED είναι η πιο οικονομική λύση. DRC Tech. Τεχνολογία ίσα με το ταβάνι.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
4: Μισό.
3: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
4: Μισό.
3: Πάλι μισό.
4: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
5: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
6: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
4: Αχα.
6: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
4: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
6: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω.
7: Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
8: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2.050.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά Λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Ο βίος, η λόγη και η ύμνη του με τον Πέτρο Γαϊτάνο. Μια κατανυκτική διαδρομή πίστης, λόγου και προσευχής. Τους λόγους του Αγίου αφηγούνται ζωντανά η Κατερίνα Διδασκάλου και ο Λεωνίδας Κακούρης. Με βυζαντινή χοροδία και ζωντανή ορχήστρα. Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μια αφηγηματική μουσική παράσταση του Πέτρου Γαϊτάνου. Τετάρτη 20 Μαΐου στο Θέατρο Ακροπόλ.
10: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Τηλέμαχος Αντωρινέος.
2: Παραπολιτικά 90,1.

0: Λίγο πριν κλείσουμε, κυρίες και κύριοι, και συζητώντας για το δημογραφικό, έχω τη χαρά να φιλοξενώ μια πολιτικό με μακρά εμπειρία και ουσιαστική ενασχόληση με το δημογραφικό ζήτημα. Είναι η πρώτη η οποία έθεσε αυτό που συζητούσαμε νωρίτερα, πως το συγκεκριμένο θέμα, το δημογραφικό θέμα, είναι ίσως το σημαντικότερο θέμα που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε και είναι δεδομένα εθνικό θέμα. Η κυρία Φάνη Πάλι Πετραλιά, πρώην υπουργός, με σημαντική εμπειρία, με σημαντική πορεία στα κοινά, ενεργή παρουσία σε διεθνείς οργανισμούς για τα δικαιώματα των γυναικών και την οικογενειακή πολιτική, πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής για το Δημογραφικό, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής και την ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι. Γεια σας, κύριε Πετραλιά.
1: Καλό μεσημέρι, κυρία Ζαρακέλη.
0: Να είστε καλά.
1: Θέλω να πω.
0: Χαίρομαι που σας ακούω πρώτα απ' όλα.
1: Και εγώ αυτό ήθελα να πω. Αγαπητή Αδριάννα, χαίρομαι πάρα πολύ. Σε παρακολουθώ πολύ όλα αυτά τα χρόνια και χαίρομαι με τις μεγάλες σου επιτυχίες και δημοσιογραφικές και στον χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης και της κοινωνίας των πολιτών.
0: Από καρδιάς, ευχαριστώ. Λοιπόν, να το δούμε το θέμα. Νομίζω ότι η σημερινή γιορτή της μητέρας δίνει αυτή την αφορμή να συζητήσουμε. Είναι δεδομένο ότι γερνάμε. Οι γεννήσεις μειώνονται, η χώρα μας γερνάει. Τι κάνουμε, πώς μπορούμε, πού βρίσκεται το μέλλον, τι βλέπουμε για τη συνέχεια, πώς μπορούν να αλλάξουν όλα αυτά.
1: Κύριε Ζαρακέλη, ήταν το 1995-1994 που μίλησα στην Ελληνική Βουλή και είπα ότι το δημογραφικό είναι το υπερηφόν ένα εθνικό θέμα. Επέμενα σε αυτό πάρα πολύ. Πρέπει να σας πω ότι στην αρχή με κοιτάζανε όλοι λίγο σαν γραφική που έλεγα συνέχεια ότι το 2050 θα είμαστε τουλάχιστον τότε. Υπολογίζαμε, θα ήμασταν 2 εκατομμύρια κάτω, θα ήμασταν πολύ λιγότερος ο πληθυσμός.
0: Ναι, βέβαια.
1: Τελικά έγραψα και εκείνο το βιβλίο «Η άτεκνη χώρα», το οποίο δυστυχώς είναι επίκαιρο τώρα σήμερα και είναι και προφητικό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και η αγωνία είναι ότι από άτεκνη χώρα που ήταν ο κίνδυνος τότε να είμαστε, φοβούμαι ότι κινδυνεύουμε να είμαστε η έρημη χώρα πλέον. Θέλω να πω δηλαδή ότι με τους αισιοτέρους ιονούς αυτό που λέγεται είναι ότι το 2050 θα είμαστε 9,5 εκατομμύρια ως κάτοικοι, δηλαδή θα είμαστε λιγότεροι από ό,τι είμαστε σήμερα και το χειρότερο σενάριο είναι 7,5. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό
0: είναι τραγικό, αυτό
1: μεγάλο σοκ και τραγικό. Υπάρχουν... Τότε υπήρχε το ομόφωνο πόρισμα της Βουλής των Ελλήνων, όταν εγώ πρωτοασχολήθηκα ως υφυπουργός τότε πρόνοιας και ήμουν πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής, όπου ήταν, μετήχαν όλοι οι οργανισμοί, η Ακαδημία, η Εκκλησία, τα Υπουργεία, οι πάντες. Διότι αυτό που χρειάζεται είναι μια πολιτική, αποτελεσματική, ολοκληρωτική και όχι αποσπασματική. Αυτό είναι, δηλαδή η δημογραφική πολιτική δεν είναι μόνον επιδοματική πολιτική. Με τα επιδόματα δεν λύνεται το δημογραφικό πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή είμαστε η έκτη γύρα στον κόσμο,
0: στον κόσμο,
1: χώρα. Διότι το δημογραφικό δεν είναι ότι δεν έχουμε τις γεννήσεις. Είναι ότι είμαστε και η γύρανση του πληθυσμού, δηλαδή... Δύο πράγματα είναι το δημογραφικό. Από τη μια είναι ότι δεν έχεις γεννήσεις και δηλαδή ο πληθυσμός σου μειώνεται, αλλά όπως έλεγε ένας μεγάλος δημογράφος Γάλλος, εάν δεν έχουμε παιδιά σήμερα σημαίνει ότι δεν θα έχουμε αύριο και συντάξεις.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Το συζητούσαμε και νωρίτερα κατά τη διάρκεια της εκπομπής, ναι, ότι είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα και αυτό, σαφέστατο.
1: Το
0: ασφαλιστικό, βεβαίως.
1: Και τολμώ να πω ύστερα από τόσα χρόνια ότι η μεγάλη μεταρρύθμιση, η οποία έγινε τότε επί κυβερνήσεως Κωνσταντίνου Καραμαλή, που ήμουνα υπουργός εργασίας, η μεγάλη μεταρρύθμιση που έγινε, που τα 133 τότε ταμεία γίνανε 13,
0: ναι,
1: διέσωσε το ασφαλιστικό σύστημα για να μπορέσει να ανταπεξέλθει τα χρόνια του μνημονίου. Χωρίς να μειωθούν οι συντάξεις. Προσέξτε,
0: μπερδεύουμε
1: τι έγινε μετά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: τώρα,
1: σε
0: αυτή τη συνολική πολιτική υπάρχει κάποιο κεντρικό θέμα που ενδεχομένως είναι το σημαντικότερο. Δηλαδή, κάτι το οποίο πρέπει να δούμε.
1: Άκουσα, αγαπημένη μου Ανδριάννα. Πολιτική δημογραφική είναι κρίκη,
0: είναι
1: ενωμένη.
0: Κρίκη. Ναι, ναι, ναι, ναι. Δεν γίνεται το ένα χωρίς το άλλο, σωστά.
1: Είναι κρίκι. Δηλαδή, τα νέα παιδιά, εργασία, βασικό.
0: Ναι.
1: Δεύτερον, στέγη, γίνεται για τη στέγη. Δεν είναι ότι δεν έχουν γίνει πράγματα. Έχουν γίνει πράγματα, αλλά είναι αποσπασματικά. Δεν είναι κοινωνική, πολιτική, δημογραφική. Είναι πλέγμα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, δεύτερον, κρίκος δεύτερος. Σπίτι, στέγη, δάνεια, για στέγαση. Αυτά όλα, τα εξοικονομώ, τα κάνω το καινούργια σπίτια. Η έλλειψη τώρα έχουμε και την έλλειψη στέγη. Τότε που τα λέγαμε.
0: Τουλάχιστον δεν υπήρχε αυτό, ναι.
1: Δεν υπήρχε πρόβλημα.
0: Δεν υπήρχε αυτό, έχετε δίκιο.
1: Σήμερα έχουμε και αυτό από πάνω. Τρίτον, δομές. Δηλαδή το ζευγάρι πώς θα κάνει, το οικονομικό είναι, πώς θα κάνει. Παιδιά, δεν έχει δομές. Δηλαδή σήμερα εργάζεται η γυναίκα και από εκεί ξεκινάνε όλα. Η γυναίκα μετέχει και την επαγγελματική και την κοινωνική ζωή πλέον στη χώρα μας και εργάζεται. Μα δεν είναι δυνατόν να τελειώνει ο παιδικός κρατικός σταθμός στη μία μισή το μεσημέρι όπως κάποτε τελείωνε και ο γονιός να σκολλάει στις 4. Έτσι δεν είναι.
0: Και στις 5. Ναι, έτσι. Έτσι.
1: Λέμε τη
0: ναι.
1: Χρειάζονται λοιπόν οι δομές. Οι δομές που υπάρχουν, οι βρεφονιπιακοί σταθμοί που πληθαίνουν κτλ. Χρειάζονται και καινούργια εργαλεία. Όπως αυτά τα οποία αναφέρεται. Η αυξημένη φροντίδα είναι ένας όρος που χρησιμοποιεί πάρα πολύ η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή είναι πράγματα που γίνονται. Τώρα υπάρχει αυτό οι νταντάδες της γειτονιάς. Επί των ημερών μου, εγώ είχα κάνει το πρόγραμμα ΜΙΔΑ. Μητέρες ημερήσιας δημιουργικής απασχόλησης.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι πολλά μικρά που μπορούν να γίνουν. Αλλά οι δομές είναι βασικό. Αν δεν μπορώ να στήσω το παιδί μου, η νέα μάνα, το ζευγάρι, πώς θα ζήσει διαφορετικά. Τα προλογικές απαλλαγές.
0: Και αυτό είναι το.
1: Υπηρέτηση. Πάρα πολλά πράγματα. Υπάρχει και κάτι άλλο που είναι βασικό πλέον σήμερα. Είναι ότι έχουν αλλάξει οι στόχοι για τους ίδιους τους πολίτες. Είναι ο τρόπος της ζωής. Έχουν αλλάξει αυτά. Δηλαδή, το νέο ζευγάρι, οι νέοι άνθρωποι, την ποιότητα της ζωής τους έχουν αλλάξει τα πρότυπα, τα καταναλωτικά και τη ζωή τους.
0: Ναι.
1: Αυτό το αντιλαμβάνεστε.
0: Και το ζούμε στην καθημερινότητά μας. Δηλαδή, το βλέπουμε.
1: Παλιά ήταν διαφορετικά. Παλιά σας κάνανε πάρα πολλά παιδιά. Οι προπάτορές μας, τα γοριά τους. Ναι, υπήρχε η παιδική θνησιμότης τότε. Κάνανε πολλά παιδιά. Με ελιές και ζωμί ζούσανε και ήταν ευτυχισμένοι. Δεν είναι σήμερα αυτό. Ναι. Τα πρότυπα, τα μίδια, όλα αυτά έχουν δημιουργήσει. Έχει πάει μπροστά ο κόσμος. Άρα με τη σημερινή κατάσταση δεν αντιμετωπίζει. Και βέβαια το θέμα της υπογονιμότητας. Γιατί μιλάμε τώρα για τις γεννήσεις. Είναι της υπογονιμότητας. Σήμερα η γυναίκα κάνει παιδιά σε μεγάλη ηλικία, μεγαλύτερη ηλικία. Βεβαίως, γιατί έχει την καριέρα της, έχει τις σπουδές της. Είναι αλλιώτικη ζωή. Δεν είναι
0: το διαφορετικό
1: πράγμα.
0: Το μείγμα και πρέπει πάνω σε ακόμα, αυτό το νέο μείγμα να δουλέψουμε.
1: Και
0: να
1: δούμε και κάτι ακόμα και από τη δική μου τη γενιά, τέλος πάντων. Εγώ, 28 ετών, είχα 4 παιδιά.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, δεν είναι δυνατόν σήμερα. 28 χρονών κάνουν πάρα πολλές. Παντρεύονται 28 χρόνια.
0: Ναι.
1: Είτε και εγώ δεν είμαι. Είμαι
0: και λίγο,
1: λίγο
0: αργότερα ενδεχομένως. Ναι.
1: Δεν είμαι. Μου λένε εσύ το 1821 που μου λέει ο εγγονός μου. Κατάλαβε. Δεν είναι αυτό.
0: Λοιπόν, θα κλείσουμε εδώ.
1: Ήθελα λοιπόν να πω
0: πολλές ευχές για τη σημερινή ημέρα.
1: Έχουμε και άλλα δύο θέματα που είναι καινούρια ως προς τη δημογραφική πολιτική. Είναι το μεταναστευτικό και είναι και τι έχει αφήσει, όσο και να ακούγεται, περίεργο τι έχει αφήσει ο κορονοϊός.
0: Η κρίση,
1: στην προσωπικότητα
0: η κρίση
1: των ανθρώπων και στην κρίση.
0: Τα κρατάμε.
1: Όλα αυτά που βλέπουμε είναι περίεργα δείγματα στην κοινωνία μας.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτησή μας, η κυρία Φάνη Πάλι Πετραλιά. Πολλές ευχές.
1: Yeah.
0: Χρόνια πολλά και με την ιδιότητα της μητέρας και με την ιδιότητα της γιαγιάς σήμερα.
1: Βεβαίως.
0: Να σας χαίρονται και να τους χαίρεστε.
1: 11
0: εγγόνια με το καλό. Να σας χαίρονται και να τους χαίρεστε πάντα.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι. Είναι ένα μεγάλο θέμα, κυρίες και κύριοι, όλο αυτό. Και είναι ένα θέμα, δεν είναι ένας ψυχρός αριθμός. Δεν είναι σαφώς οι αριθμοί, τους ακούμε και μας προκαλούν πολύ μεγάλη εντύπωση για το τι προβλέπουν για το μέλλον της χώρας μας. Δεν είναι όμως μόνο οι αριθμοί. Και αυτή η συζήτηση δεν είναι μια μακρινή συζήτηση που θα τη μεταφέρουμε για το μέλλον, δυστυχώς, γιατί θα φτάσουμε, ακούσατε τι είπε ο Υπουργός. Το συζητούσαμε το 1994 και έχουμε 2026 και συζητάμε το ίδιο ακριβώς θέμα που έχει να κάνει με την καθημερινότητά μας, με την οικογένειά μας, με την καθημερινότητα των ανθρώπων, των παιδιών μας, των νέων που δυσκολεύονται να κάνουν το επόμενο βήμα τους, τα ζευγάρια που συζητούν αν μπορούν να κάνουν παιδιά, αν μπορούν να δημιουργήσουν μια οικογένεια λόγω της οικονομικής δυσκολίας, λόγω της στενότητας, τους γονείς και ιδιαίτερα τις μητέρες που προσπαθούν να ισορροπήσουν στην οικογένεια και στην εργασία με μια ανασφάλεια το πώς μπορούμε να μεγαλώσουμε πραγματικά τα παιδιά μας με αξιοπρέπεια. Εδώ θα κλείσουμε και επειδή η σημερινή ημέρα πάνω απ' όλα είναι αφιερωμένη στις μητέρες, κυρίες και κύριοι, ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στις μαμάδες μας και στη μαμά. Ευχαριστώ, μαμά. Χρόνια πολλά. Με υγεία, να μας χαίρεστε και να σας χαιρόμαστε. Να σας χαιρόμαστε και να μας χαίρεστε. Σε όλες τις γυναίκες, τις μητέρες που πάντα μας στηρίζουν, που μας αντέχουν, που μας αγαπάνε χωρίς όρους, χωρίς όρια. Είναι το πιο σταθερό. Το πιο σταθερό μας σημείο, εκεί που επιστρέφουμε πάντα όταν χρειαζόμαστε, κυρίες και κύριοι, μια πολύ μεγάλη αγκαλιά. Υγιείς, δυνατές και γεμάτη αγάπη. Να είστε καλά, πάντα. Αυτή η αγκαλιά είναι που ξεκινάει το ταξίδι μας στην κοινωνία, στην οικογένειά μας, στο μέλλον μας. Από όλους εμάς, να έχετε ένα υπέροχο απόγευμα. Ο Χρήστος Μυρίδης ήταν απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου, η Όλγα Καλατζή στην παραγωγή, ο Θανάσης Βούτσινος στη μουσική επιμέλεια, η Διονυσία Μίτσια στο τηλεφωνικό κέντρο και η Ανδριάννα Ζαρακέλη ήταν κοντά σας στο μικρόφωνο. Μείνετε εδώ, μείνετε συντονισμένοι πάντα στα Παραπολιτικά 90,1. Καλό απόγευμα, γεια σας.
2: Η ώρα είναι 2.

0: Άγριο έγκλημα στη Θεσσαλονίκη, τον πυροβόλησαν και πέταξαν τη σωρό του στον ποταμό Λουδία. Στην Αθήνα, μεθυσμένος φώναζε «Θα σας σκοτώσω όλους» και πυροβόλησε γυναίκα με υποπολιβόλο ούζι, ευτυχώς χωρίς να τη σκοτώσει. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ως τις 4 το απόγευμα για το Διεθνή Πολυδηλατικό Γύρο στην Αττική. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό από μεταμόρφωση προς αεροδρόμιο λόγω σύγκρουσης τριών οχημάτων. Αναλυτικό οδηγό επιβίωσης για 600.000 φορολογούμενους που απειλούνται από την εφορία, δημοσιεύει Κυριακάτικη απογευματινή. Ποιοι είναι οι 6 δρόμοι διαφυγής για να μην σας κατασχέσουν τα χρήματα από τον τραπεζικό λογαριασμό. Με προσωπική αναφορά στη Μαρίκα Μητσοτάκη για τη γιορτή της μητέρας, η καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού στο Facebook. Τι είπε για τις απάτητες ελληνικές παραλίες και τις γεωστρατηγικές εξελίξεις που εστίασε. Μεσέ 130 θα έρθει στην Αθήνα ο Έλληνας που ήταν στο πλοίο με το Χανταϊό. Θα μεταφερθεί στο νοσοκομείο Αττικών μόλις προσγειωθεί στην Ελλάδα. Πρωτοφανεί τα υγειονομικά μέτρα στην Τενερίφη, όπου αποβιβάζονται όσοι ήταν στο κουραζιερόπλοιο. ΑΕΚ Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, τα σημερινά ντέρμπι φωτιά για τα play-off της Super League. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι 2:02 πρώτα λεπτά, είναι Κυριακή 10 Μαΐου, ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο στα Παραπολιτικά 90,1. Στο τηλεφωνικό κέντρο απαντάει η Διονυσία Μίτσια. Τον ήχο ρυθμίζει ο Χρήστος Μυρίδης. Στην επιμέλεια των ηχητικών στιγμιότυπων ο Παναγιώτης Χάλαρης. Στην άρχη συνταξία και το μικρόφωνο τηλέμαχος Σαντοριναίος. Και αναλυτικό οδηγό επιβίωσης για 600.000 φορολογούμενους που απειλούνται από την εφορία, δημοσιεύει Κυριακάτικη απογευματινή. Με 6 δρόμους διαφυγής από τις κατασχέσεις. Τον Ιούνιο ανοίγει η πλατφόρμα για τη νέα ρύθμιση των 72 δόσεων. Μεταξύ άλλων γίνεται πιο ελκυστικός ο εξοδικαστικός μηχανισμός. Πάμε να δούμε αναλυτικά το θέμα μαζί μας ο ειδικός επιστημονικός σύμβουλος οικονομίας, φορολογίας και νομικής, ο Στέλιος Νομικός. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, τηλέμαχέ μου.
0: Λοιπόν, είναι μια πολύ, έτσι θα έλεγα, σημαντική παρέμβαση για να μπορέσουν να πάρουν ανάσα 600.000 περίπου φορολογούμενοι οι οποίοι έχουν χρέη στην εφορία και κινδυνεύουν με κατάσχεση.
1: Ακριβώς. Γι' αυτό το λόγο, όπως σωστά ανέφερες, έχουν δοθεί ήδη στη δυνατότητα από τον επόμενο.

0: Δεκεμβρίου του 2023 και είναι αρρύθμιστες έως και τις 21 Απριλίου του φετινού έτους του 2026. Άρα λοιπόν η υποχρέωση των οφειλετών είναι να έχουν πληρώσει το 25% αυτών των οφειλών και να τηρούν τις τρέχουσες δόσεις τους, Τηλεμαχέ μου. Όπως ανέφερες πολύ σωστά, ο εξοδικαστικός μηχανισμός γίνεται πιο ελκυστικός, διότι όσοι έχουν χρέη πάνω από 5.000 ευρώ θα μπορούν πράγματι να ζητήσουν και να ενταχθούν στον εξοδικαστικό μηχανισμό, αλλά πάντα με την προϋπόθεση ότι θα δοθεί στη δημοσιότητα το τραπεζικό και το φορολογικό απόρριτο από τη δημόσια αρχή, έτσι ώστε να υπάρχει η πλήρη εικόνα και της περιουσίας και του εισοδήματος του κάθε ενός φορολογουμένου. Τώρα το βασικό μας μέλημα είναι ότι μπορούμε να πάμε σε 240 δόσεις. Τώρα, σε αυτό το σημείο θα έλεγα, αν μπορεί να δει η διοίκηση μήπως οι 72 δόσεις πάνε και για χρέη μετά το Δεκέμβρη του 2023 και αν είναι εφικτό αυτές οι 240 δόσεις, ναι, σε περιπτώσεις ανθρώπων που οφείλουν περισσότερα, μήπως πάνε και παραπάνω. Ναι. Η επόμενη, όπως ανέφερες, είναι η πάγια ρύθμιση, όπου μπορείς να ρυθμίσεις τις ληξιπρόθεσμες οφειλές μετά το 2023 σε 24 έντοκες μηνιαίες δόσεις ή 48, όταν έχεις να κάνεις με έκτακτες οφειλές παρακρατούμενους φόρους, φόρο κληρονομιάς για παράδειγμα. Είναι η ασπίδα προστασία του ακατάσχετου λογαριασμού για τους μισθούς, τις συντάξεις, τα επιδόματα έως και 1.250 ευρώ το μήνα. Επίσης είναι η δυνατότητα που δίνεται όταν έχεις εξοπλίσει, όπως προανέφερα, τουλάχιστον το 25% της βασικής οφειλής να σου ξεμπλοκάρει το τραπεζικό λογαριασμό, έτσι ώστε να πάρεις ανάσα και να μπορείς να δουλεύεις με την τράπεζα. Και τέλος και σημαντικό, κάτι που το είχαμε αναφέρει και στο παρελθόν στην εκπομπή σου, είναι η δυνατότητα που δίνει στο φορολογούμενο να μπορεί να πουλήσει κάποιο ακίνητό του και η εφορία να παρακρατήσει το τίμημα είτε μέρος αυτού, έτσι ώστε να μπορέσει να εισπράξει την οφειλή. Και από εκεί και πέρα η ρύθμιση αυτή βέβαια πρέπει να πούμε ότι αφορά για οφειλές, γι' αυτό και μιλά και για την πώληση του παγιού περιουσιακού στοιχείου, για άνω των 50.000 ευρώ.
1: Στέλιος Νομικός, κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε, Στέλιο, και φυσικά για όλα τα λεπτομεριακά στοιχεία στην εφημερίδα Απογευματινή που κυκλοφορεί σήμερα στα περίπτερα και στα σημεία πώλησης του τύπου. Με αναφορά στη ημέρα της μητέρας και προσωπική μνήμα στη Μαρίκα Μητσοτάκη, ξεκίνησε ο Πρωθυπουργός την Κυριακάτικη ανασκόπησή του μέσω Facebook. Σημείωσε επίσης τις βασικές κυβερνητικές παρεμβάσεις εβδομάδας, το νέο πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την πρόορη αποπληρωμή του χρέους, τις γεωπολιτικές επαφές στο κόλπο, τις συμφωνίες για τεχνητή νοημοσύνη, τις απάτητες παραλίες, τις μεταφορές στον πολιτισμό, αλλά και το διαστημικό πρόγραμμα μικροδορυφόρων. Κώστας Παπαχλημίτζος μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
2: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Χρόνια πολλά φυσικά σε όλες τις μαμάδες, τις μητέρες λοιπόν, μητέρα, μαμά, μάνα, νομίζω όπως και να είναι το περιεχόμενο δεν αλλάζει. Με την αφορά αυτή ξεκίνησε και ο Πρωθυπουργός σήμερα του ανασκόπηση. Λέει ότι είναι η πρώτη αγκαλιά και το σύμβολο της ανδιδουλούς αγάπης που συναντιέται για πάντα όλες και όλους μας. Τέτοιες στιγμές λέει αισθάνομαι και εγώ κοντά στη δική μου μητέρα τη Μαρίκα, με την ισχυρή προσωπικότητα αλλά και με όλα τα τεράστια αποθέματα υπομονής και τρυφερότητας, όπως γράφει ο Πρωθυπουργός για την εκλειπούσα μητέρα. Τώρα, στην πολιτική επικοινωνία, θυμίζουμε, είναι και για την Νέα Δημοκρατία εβδομάδα συνεδρίου που ξεκινά αυτή την Παρασκευή και ολοκληρώνεται την Κυριακή. Θα έχουμε μέσα την εβδομάδα την ευκαιρία να πούμε περισσότερα πάνω σε αυτό. Να πούμε λοιπόν ότι ο Πρωθυπουργός αναφέρεται κυρίως στις ρυθμίσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που αυξάνουν την ικανότητα αποθήκευσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στα 700 ΜΒ μέχρι φέτος, το τέλος της χρονιάς, και στο 1 GW μέχρι το 27. Τώρα, μπορεί κάποιος ακροατές μας να φέρει τα τεχνικά αυτά, είναι όμως πολύ σημαντικά γιατί πάρα πολλή ενέργεια παράγεται από αιωλικά και από φωτοβολταϊκά. Στην κυριολεξία πετιέται. Γιατί δεν υπάρχει τρόπος να δυνατότητα να αποδικευτεί και αυτό σιγά σιγά λοιπόν αλλάζει. Μιλάει για την πρόορια πληρωμή χρέους ύψους 6,9 δις ευρώ. Είναι τα πρώτα δάνεια που είχε πάρει η χώρα μας με το πρώτο μνημόνιο του 2010. Ότι όσο μειώνει το δημόσιο χρέος, λέει ο Πρωθυπουργός, ενισχύεται και η σταθερότητα της οικονομίας και η δυνατότητα της χώρας να στηρίζει πολίτες και επιχειρήσεις. Αναφέρει κάποια στοιχεία για τον εξοδικαστικό μηχανισμό. Λέει τον Απρίλιο καταγράφηκε αύξηση 51% σε σχέση με τον Απρίλιο του 2025 και ολοκληρώθηκαν 2.172 ρυθμίσεις χρεών με οφειλές αρχικές ύψους 588 εκατομμυρίων ευρώ. Μιλάει για τις συναντήσεις που είχε τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα λέγοντας ότι η Ανατολική

0: Μεσόγειος, η Μέση Ανατολή και ο κόλπος, ο Περσικός κόλπος δηλαδή, αποτελούν ένα τόξο ιδιαίτερης σημασίας για την ασφάλεια και τη σταθερότητα της περιοχής και εκεί φυσικά η χώρα μας θέλει να παίξει ένα ρόλο φυσικής γέφυρας μεταξύ της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, της περιοχής των Βαλκανίων, γιατί όχι και ολόκληρης Ευρώπης και του Περσικού κόλπου και της Μέσης Ανατολής. Τώρα, σε σχέση με το πρόγραμμα ανακαίνωση σχολικών κτηρίων με την εμπορευμία Μαριέτα Γιαννάκου, ανακοινώνει ο Πρωθυπουργός ότι μπαίνει δεύτερη φάση υλοποίηση. Λέει ότι οι νέες παρεμβάσεις θα αφορούν περισσότερο από 200 σχολεία σε όλη την χώρα. Αναφέρει κάποιες άλλες παρεμβάσεις σε διάφορες περιοχές της χώρας και κλείνει με το Greece on Screen, το δεύτερο πενταετές σχέδιο δράσης. Το είχαμε αποκαλύψει στα παραπολιτικά με εκτενές ρεπορτάζ, 750 εκατομμύρια ευρώ για να αποκτήσει, όπως λέει ο Πρωθυπουργός, η χώρα ένα συνεκτικό και πλήρως χρηματοδοτημένο εθνικό σχέδιο για το σύνολο της οπτικοακουστικής δημιουργίας.
1: Ευχαριστούμε Κώστα. Κώστας Παπακλημίτζος, κυρίες και κύριοι, στο ρεπορτάζ. Συνεχίζονται οι έρευνες από τους εμπειρογνώμονες των ενόπλων δυνάμεων και της ΕΕΠ για το πλωτό ντρόν που εντοπίστηκε με κατεστραμμένους αισθητήρες και έμφορτο με 100 κιλά εκρηκτικής ύλης στη Λευκάδα. Οι Ουκρανοί έχουν προσβάλει, χωρίς να το έχουν παραδεχθεί ποτέ, ρωσικά πλοία του λεγόμενου Σκιώδη Στολού και πρόσφατα είχαν μια μεγάλη επιτυχία κοντά στη Μάλτα, δήλωσε στα παραπολιτικά 90,1 ο αναλυτής στρατιωτικών θεμάτων και εκδότης του αμυντικού περιοδικού Πτήση, Φέδων Καραϊωσηφίδης.
2: Τέτοια έχουν βρεθεί δεκάδες, έχουν εκβραστεί σε τουρκικές ακτές στην Μαύρη Θάλασσα, στη Βουλγαρία, στη Ρουμανία. Απλώς εμείς δεν είχαμε εδώ πέρα αυτή την άμεση επαφή και θα έλεγα ότι δεν είχαμε, έχουμε και μια άγνοια κινδύνου επί του θέματος. Πάντως οι Ουκρανοί είχαν προβεί, χωρίς βέβαια να το παραδεχθούν ποτέ, έτσι, είχαν προσβάλει πλοία ρωσικών συμφερόντων και ιδιαίτερα αυτό που είναι γνωστό σαν ο σκιώδης ρωσικός στόλος που μεταφέρει πετρέλαιο ή υγροποιημένο αέριο, κατά παράβαση και απέναντι στο εμπάργκο που είχε επιβληθεί στη Ρωσία. Και μάλιστα πριν από περίπου 40-45 μέρες είχαν μια πολύ μεγάλη επιτυχία οι Ουκρανοί. Είχαν χτυπήσει ένα τέτοιο μεγάλο πλοίο κοντά στη Μάλτα. Ένα τέτοιο σκάφος το πλησίασε. Αυτά δρούνε συνήθως σε ομάδες. Ξεφορτώνονται από ό,τι αντιλαμβανόμαστε από μεγαλύτερα πλοία εμπορικά. Τα οποία είναι εύκολο να κατεβάσουν ένα τέτοιο μικρό σκάφος. Φανταστείτε 5,5 μέτρα, περίπου ένα τόνο σε βάρος, σε εκτόπισμα. Και αυτά μπορούν να τηλεκατευθυνθούν από πολύ μεγάλες αποστάσεις.
1: Δεν έχουμε ακόμη αποδείξεις σχετικά με τον σκοπό και την προέλευση του ντρόν, είπε στο Άξιον 24 ο διεθνολόγος Γιώργος Μενεσιάν.
3: Κοιτάξτε, το ότι είναι ουκρανικής κατασκευής αυτό το μη πανδρωμένο σκάφος δεν σημαίνει ότι το έχει στείλει η Ουκρανία. Μπορεί και να το έχει στείλει, δεν το ξέρουμε, δεν υπάρχουν κάποιες αποδείξεις. Κάποιοι λένε ότι αυτά τα οχήματα χρησιμοποιούνται για να βρουν που βρίσκεται ο ρωσικός σκιώδης στόλος που μεταφέρει. Δεν ξέρουμε όμως στην πραγματικότητα τι συμβαίνει. Απλώς οι Ουκρανοί χρησιμοποίησαν έτσι πρωτότυπες μεθόδους του 22 για να πλήξουν τη Ρωσία, η οποία ήταν μια δύναμη με περισσότερα και ισχυρότερα μέσα πολεμικά. Μην ξεχνάμε τι είχαν κάνει με την αβαρχίδα του ρωσικού στόλου στη Μαύρη Θάλασσα, μην ξεχνάμε τι έκαναν στη γέφυρα του Κέρτς, μην ξεχνάμε τι κάνουν γενικώς χρησιμοποιώντας φθηνότερα μέσα έναντι της Ρωσίας, η οποία τέλος πάντων είχε ένα συγκεκριμένο πλωστάσιο όταν ξεκίνησε αυτός ο πόλεμος.
1: Πάμε να δούμε τώρα πώς αξιολογεί την κατάσταση με τον ντρόν. Ο αντινάβαρχος Ναποστρατεία, ο κύριος Βασίλης Πολίτης που είναι μαζί μας. Τι κάνετε, κύριε Πολίτη, Ναύαρχε, πώς είστε?
4: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι για εσάς. Εσείς τι κάνετε? Όλα καλά.
1: Όλα καλά, όλα καλά. Βέβαια, όταν σκέφτεσαι ότι κυκλοφορεί ένα... κυκλοφορεί ένα τέτοιο σκάφος με 100 κιλά εκρηκτικά και ότι κάποιοι το έχουν αμολύσει, δεν ξέρω, ήταν έτσι, το αμόλυσαν στην θάλασσα, έχασε τον προορισμό του, από πού ήρθε? Όλα αυτά τα ερωτήματα παραμένουν αναπάντητα, δεν έχουμε μάθει κάποια επίσημη ενημέρωση, απλώς ξέρουμε ότι γνωρίζει τα πάντα ο Υπουργός, αυτό έχουμε ακούσει. Εσείς τι λέτε τώρα, από πού προέρχεται αυτό, ποια είναι η δική σας άποψη?
4: Να ξεκινήσουμε ότι ήταν πολύ κοντά σε μια μεγάλη μαρίνα, στα Βασιλικά, έτσι. Πολύ μεγάλη μαρίνα που έχει, αυτή τη στιγμή έχει μια μεγάλη κίνηση. Να πούμε στον κόσμο ότι τα Ιόνια, λόγω των καταστάσεων που έχουν γίνει πλέον με τον πόλεμο Ιράν, είπα, ο τουρισμός έχει μετακινηθεί και αυτά που γίνονται στη Γάζα από τα Δωδεκάνησα έχει πάει προς το Ιόνιο. Και λόγω ότι είναι και κλειστό το Ιόνιο, κλειστός ο αισθμός μάλλον, έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ ο τουρισμός στο Ιόνιο. Καταλαβαίνετε λοιπόν αυτή τη στιγμή ότι είναι γεμάτες όλες οι μαρίνες. Αυτή τη στιγμή στη Λευκάδα, Πλεύρες, είναι γεμάτες. Φανταστείτε λοιπόν να γινόταν ένα ατύχημα μέσα στα Βασιλικά, στην μαρίνα των Βασιλικών. Ένα, το δύο.
1: Κύριε Πολίτη, Ξέρετε, εμένα μου κάνει πιο πολλά εντύπωση το εξής. Το συγκεκριμένο, αν είναι όντως πυρπολικό και κουβαλάει και 100 κιλά εκρηκτικής ύλης, τότε αυτό σημαίνει ότι αυτό λειτουργεί με πυροζηλεκτρικό, δεν είναι? Δηλαδή, αν σκάσει το μπροστινό σημείο στο πλοίο, ας πούμε, που στοχεύει, δεν γίνεται η έκρηξη, δεν γίνεται ο πυροκροτητής, δεν δίνει σήμα στα εκρηκτικά να εκρηγούν. Κάπως έτσι δεν γίνεται αυτή η ιστορία. Δηλαδή,
4: σωστά. Έχει 4 κύρια, άμα θα δείτε. Γιατί και εγώ δεν το ήξερα, μπήκα μέσα στο είδα στο site ότι έχει 4 ακίδες οι οποίες είναι οι πυροκροτητές, όπου ακουμπήσει. Δηλαδή με την επακούμπηση γίνεται η έκρηξη. Το αρχηγικό σου τι είναι? Ότι εμένα αυτό μου κάνει εντύπωση, βέβαια, σαν απρόσωπο αξιωματικό συναρτηγού, και ότι δεν έχει γίνει κάποια επίσημη ανακοίνωση ούτε από το Υπουργείο Υπουργικής Αυτοδιοίκησης ούτε από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι αυτά δεν δρούν μόνα τους, δεν είναι αναζευγάρια. Πηγαίνουν δηλαδή κάποια επιθέσεις αναζευγάρια. Έχουμε ένα ιστορικό που υπήρχαν επιθέσεις που έχουν γίνει. Έχουν γίνει στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας και στην Αζωφική Θάλασσα σε πλοία του Ρωσικού Ναυτικού στη Σεβαστόπολη και έξω από την Οδυσσό. Είχαμε, αν θυμόσαστε, πέρσι 38 μίλια κάτω από την Ιεράπηδα, πάλι που έγινε πάλι σε ένα ρωσικό συμφερόντων τάνκερ, και έξω από τη Βαλέτα πάλι μετά από λίγους μήνες, το Μάρτιο, πάλι σε ρωσικό τάνκερ. Να πούμε βέβαια ότι αυτό λέμε ότι είναι ουκρανικό και είναι ουκρανικό ο μηχανισμός, δηλαδή το κέλυφος. Αν θα πάτε 5-9 του Μαΐου, είχαμε μέχρι χθες δηλαδή, υπήρχε μια μεγάλη έκθεση στην Κωνσταντινούπολη, Σάκα Expo, στην οποία θα δείτε το εκθέτουμε. Εκεί υπάρχει μια μεγάλη, με μεγάλο ναυπηγείο και μια μεγάλη εταιρεία στην Τουρκία που φτιάχνει ένα παρόμοιο με άλλο όνομα στην Τουρκία. Ένα παρόμοιο ακριβώς. Το κέλυφος λοιπόν ήταν τουρκικό, δεν είναι ουκρανικό. Ο μηχανισμός είναι ουκρανικός. Και βέβαια θα μου πείτε αυτό που είπατε και εσείς, τώρα, πώς μεταφέρει.
1: Ναι, τι είναι τώρα αυτό, ουκρανικό, είναι τουρκικό, τι είναι? Γιατί είναι πολύ σημαντικό να μάθουμε περί τίνος πρόκειται, έτσι.
4: Βέβαια αυτά τα δημοσίευματα που λένε ότι μεταφέρθηκε από την αρχική βάση της Αυλώνος εκεί είναι αδύνατο. Αυτό δεν γίνεται. Έγινε με κάποιο άλλο μέσο. Και μέσο δεν γίνεται, γιατί και εγώ το σκέφτηκα. Κοίταξα τα βάρη, λίγο μεταφέρθηκε με κάποιο γιότ και τα λοιπά. Δεν υπάρχει περίπτωση. Έγινε με κάποια μεταφορά είτε οδικός, με κάποια τα λίγα. Ή έγινε με κάποιο φορτηγό το οποίο με πορεία προς την Αλβανία ή προς την Κροατία, στα λιμάνια της Κροατίας, το άφησε κάπου στον δρόμο. Αλλά σας είπα και πάλι, μόνο του δεν υπάρχει. Υπάρχει κάποιο άλλο, θα είναι. Είναι ζευγάρι.
1: Αλλά είπανε ζευγάρι αυτά. Άρα ψάχνουμε το ζευγάρι του, κατά πάσα πιθανότητα. Κύριε Πολίτη, κάτι άλλο, Ναύαρχε. Το συγκεκριμένο εντοπίζεται από κάποιο ραντάρ, ή επειδή είναι 5 μέτρα, περίπου 5 μέτρα, και όταν υπάρχει κυματισμός δημιουργείται και θέμα, ας πούμε, στην εντοπισμό του. Μπορεί να εντοπιστεί από σύγχρονα ραντάρ, όπως είναι παραδείγματος χάρη το ΑΕΖΑ της φρεγάτας μας?
4: Είναι το ΑΕΖΑ, δεν έχει καμία σχέση, είναι για θέματα ράμνες. Το RCS, το Radar Cross Section, που έχει το συγκεκριμένο όχημα. Ναι. Είναι πάρα πολύ χαμηλό, δηλαδή είναι πάρα πολύ δύσκολο να εντοπιστεί. Αλλά λοιπόν δεν παίζει μόνο ρόλο ο κυματισμός, παίζει ρόλο ότι είναι πάρα πολύ χαμηλό το RCS που έχει.
1: Ούτως ή άλλως δηλαδή είναι θέμα, έτσι δηλαδή.
4: Όταν είναι θέμα. Μάλιστα. Αλλά σας είπα και πάλι, φανταστείτε τώρα, και βέβαια αυτό που ακούστηκε και δεν ξέρω αν είναι αλήθεια, ότι ο Υπουργός Άμυνας ήταν μέσα εκτός υπολοιπών υδάτων. Δεν ξέρω αυτό αν είναι αληθεύει αυτή η δήλωση του κ. Δένδια. Αλλά με βρίσκει, ήταν εντός χωρικών υδάτων. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι.
1: Στην Λευκάδα ήταν, τι εκτός χωρικών.
4: Έτσι, άκουσα ότι δεν ξέρω αν είναι αλήθεια αυτή η δήλωση.
1: Δεν άκουσα ότι ήταν τέτοιο ο υπουργός. Κύριε Πολίτη, θα κρατήσω αυτά που είπατε, τα πολύ σημαντικά στοιχεία, γιατί ήταν πολύ σημαντικά στοιχεία. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Παρακαλώ. Ότι σε προηγούμενη άσκηση που είχε γίνει με το ΝΑΤΟ, η Unit 13 αυτή που είναι, που χρησιμοποιεί τα Μαγκούρα VX6, το μοντέλο αυτό το συγκεκριμένο, και το Σίγουλφ, την NATO άσκηση που έγινε το 2025, τα είχαν δώσει και είχαν συμπεριληφθεί μέσα στην Ατολική Άσκηση. Δηλαδή τα είχαν χρησιμοποιήσει και σαν NATO αυτά τα συγκεκριμένα τα Μαγκούρα. Τώρα καταλαβαίνετε λοιπόν το πώς βρέθηκε.
1: Αναμένουμε απαντήσεις από επίσημα χείλη, να δούμε τι ακριβώς ήταν αυτό.
4: Αυτό είναι πιο σωστό.
1: Αυτό πρέπει να το και να, και μάλιστα σύντομα. Ευχαριστώ κύριε Πολίτη, ευχαριστώ να βαρθεί. Καλή συνέχεια, γεια σας. Την ίδια ώρα το θέμα προκαλεί την αντιπαράθεση των κυβερνητικών στελεχών και της αντιπολίτευσης. Εχμεί η απουσία επίσημης ενημέρωσης για την υπόθεση. Χαρακτηριστική κόντρα που είχαν στο Μέγκα Σαββατοκύριακο από τη Νέα Δημοκρατία η βουλευτής Μαρία Σιρεγγέλα, ο εκπρόσωπος τύπου του Πασό Κώστα Τσουκαλάς, η Ράνια Σβίγκο από τον ΣΥΡΙΖΑ και ο βουλευτής του ΚΚΕ Νίκος Σαμπατιέλος.
5: Ήδη ότι αυτό βρίσκεται στη διοίκηση υποβρυχίων καταστροφών. Είδαμε χθες και τη δηλώση του Υπουργού Εθνική Άμυνα, ότι ξέρουμε και τι είναι και περίπου τι περιέχει. Είναι ένα θέμα.
6: Εμείς να μην μάθουμε τι είναι.
5: Σαφώς είναι ένα θέμα αυτή τη στιγμή που ελέγχεται από τις ένοπλες δυνάμεις και από τις υπηρεσίες πληροφοριών.
6: Θα το πείτε δημοσίως όταν το μάθετε, τι είναι αυτό.
5: Αυτό θα το ρωτήσετε τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας.
6: Πέρα από αυτό όμως. Νέα Δημοκρατίας θέλετε να ενημερωθείτε. Πέρα από τους συναδέλφους.
5: Νομίζω ότι υπάρχει η επιτροπή, η συγκεκριμένη, η οποία μάλιστα είναι και κλειστή για τους ευνόητους λόγους, όπου οι βουλευτές όλων των κομμάτων μπορούν να μετάσχουν εκεί και να μάθουν ακριβώς τι γίνεται.
7: Στο θέτημα τώρα των drones. Εδώ πρέπει να δούμε. Λέει ο Πρωθυπουργός χθες, η θάλασσα έχει σύνορα. Το λέει για να θυμίσει δηλώσεις παλιές που υπήρχαν και να πολλωθεί με τον ΣΥΡΙΖΑ. Και ότι δεν είναι χώρα ξέφραγο αμπέλι. Αν δεν είναι ξέφραγο αμπέλι, και πώς τα σύνορα τι έγιναν τώρα και πέρασε τον drone.
6: Το πήγε το φράχτη αυτό στον Εύρο.
7: Ναι, ναι. Όταν κάνουν το φράχτη είναι οκ. Okay. Όταν γίνεται πάρτι στα θαλάσσια ύδατα δεν είναι. Πώς ήρθε αυτό. Από πού ήρθε. Ποιος το έστειλε. Τι κουβαλούσε. Μπορεί αυτό να έκανε εντοπισμό. Μπορεί κάτι να κατέγραφε. Μπορεί να είχε κρηκτικά.
1: Είχε κρηκτικά.
7: Αν δεν είναι ξέφραγο αμπέλι, αν δεν είναι ξέφραγο αμπέλι, αυτή η εικόνα, τι σκοπό είχαν.
6: Από πού θα ζητήσετε ενημέρωση.
7: Το Υπουργείο Άμυνα προφανώς και η κυβέρνηση οφείλει να ενημερώσει. Το οφείλει να ενημερώσει, αλλά εδώ πρέπει να αντιληφθούμε και τι συμβαίνει γεωπολιτικά. Αν πράγματι υπάρχουν χώρες που μάλιστα έχουν μεταχθεί στο πλευρό τους και έχουν μια συμπεριφορά τέτοια, προφανώς και πρέπει να υπάρξει αντίδραση.
8: Είναι πολύ ανησυχητικό αυτό που έχει συμβεί.
1: Έχετε καταθέσει
8: ένα σχέδιο. Καταλαβαίνω την προσπάθεια των κυβερνητικών στελεχών να διασκεδάσουν τις εντυπώσεις και τις δηλώσεις δένδια που λέει ότι ξέρουμε τι περιέχει. Πολλοί δηλαδή πήγανε και είδανε τι περιέχει. Έχει. Δεν είναι αυτό κάτι το οποίο θα πρέπει να δοθούν συγχαρητήρια στον Υπουργό Άμυνας και στην κυβέρνηση.
9: Η κυβέρνηση αυτό το ότι οφείλει απαντήσεις εδώ και τώρα για το τι γύρευε ένα πλωτό ντρόουν γεμάτο με εκρηκτικά στα ελληνικά χωρικά ύδατα. Αν υπάρχουν και άλλα τέτοια, αν έχει ενταχθεί η χώρα σε έναν σχεδιασμό μέσα στον πολεμικό μακελιό που γίνεται και στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή, έχει πολύ μεγάλη ανάγκη να γνωρίζει ο ελληνικός λαός για να πάρει και τις αποφάσεις του και να οργανώσει και τον αγώνα του. Εμείς λέμε ότι όλα αυτά γίνονται σε ένα πλαίσιο που η Ελλάδα έχει μετατραπεί ξέφραγο αμπέλι. Θέλετε, πείτε το. Μπάτε σκύλια, λέστε. Πείτε το. Στο όνομα της πολεμικής εμπλοκής για τα συμφέροντα των λίγων που κερδίζουν και στη χώρα μας.
1: Πάμε στην πολιτική. Μάλλον θα παραμείνουμε στην πολιτική. Θα στοχεύσουμε τώρα προς την αντιπολίτευση. Κάλπες στο φθινόπωρο βλέπει ο Αλέξη Τσίπρας, επιταχύνοντας για το λόγο αυτό τις διεργασίες για την ίδρυση του νέου κόμματος. Το Πασόκ με συνεχείς παρεμβάσεις και σκληρή κριτική στο κυβερνητικό έργο κλιμακώνουν την επίθεση, προετοιμαζόμενοι παράλληλα για την εκλογική σύγκρουση. Πάμε να πούμε περισσότερα μαζί μας ο εκδότης της εφημερίδας στο Καρφί, Ανδρέας Παπαδόπουλος. Ανδρέα, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Τηλεμαχέ μου. Καλό μεσημέρι. Και στους ακροατές μας, ναι, έχουμε μια κούρσα το τελευταίο διάστημα, εν αναμονή και του κόμματος του κυρίου Τσίπρα, μια κούρσα που σε πρώτη φάση μοιάζει να είναι για τη δεύτερη θέση, αλλά μένει αυτό να το δούμε. Βρισκόμαστε εν αναμονή, όπως είπες και εσύ πολύ σωστά, Τηλέμαχε, του κόμματος του κυρίου Τσίπρας. Κατά πληροφορίες στην Αμαλία, σε εκτιμούν ότι μπορεί να έχουμε πρόωρες εκλογές τον Σεπτέμβριο, να ακολουθήσει δηλαδή ο κύριος Μητσοτάκης το μοντέλο που είχε ο κύριος Καραμαλής το 2017, το 2007 και είχε προκηρύξει εκλογές τον Αύγουστο. Γι' αυτό και οι πληροφορίες λένε ότι επισπεύδει ο κύριος Τσίπρας το χρονοδιάγραμμα των κινήσεών του. Άρα είτε στο τέλος του Μαΐου είτε μέσα στον Ιούνιο θα έχουμε στον αέρα το κόμμα του κύριου Τσίπρα. Είχαμε τις προηγούμενες ημέρες το μανιφέστο, περιμένουμε τη διακήρυξη. Αύριο είναι η πρεμιέρα στην Αθήνα με μεγάλη συγκέντρωση του πρώην Πρωθυπουργού στο Χαλάνδρη, που είναι και ένα στίχημα η συμμετοχή κυρίως από τα βόρεια προάστια και όχι μόνο. Και την ίδια ώρα έχουμε και τις πρωτοβουλίες του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, του κυρίου Ανδρουλάκη, οι οποίες έχουν πολύ έντονο άρωμα κοινοβουλευτικό. Θέλει να αξιοποιήσει το γεγονός ο Πρόεδρος ΠΑΣΟΚ ότι είναι ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και με την πρόταση που έχει κάνει για την προανακριτική για τον κύριο Λιβανό και την κυρία Ραμπατζή και την πρόταση για εξεταστική τον κύριο Λιβανό και την κυρία Ραμπατζή για το θέμα των του ΟΠΕΚΕΠΕ και των επιδοτήσεων, η εξεταστική για το θέμα των υποκλοπών. Περιμένουν να δουν και την αντίδραση της κυβέρνησης, αν θα χρησιμοποιήσει τηλέμαχε το θέμα της εθνικής ασφάλειας και θα είναι 150 οι ψήφοι που θα απαιτούνται. Εκεί μπορεί να δούμε το ΠΑΣΟΚ να σηκώνει πολύ ψηλά το θέμα. Αλλά σε κάθε περίπτωση έχουμε ένα πολύ έντονο ανταγωνισμό μεταξύ Χαριλάου, Τρικούπη και Αμαλίας. Εν αναμονή, όπως είπαμε, του κόμματος του κ. Τσίπρα, ο χρόνος μετράει αντίστροφα.
1: Ανδρέας Παπαδόπουλος, κυρίες και κύριοι, στο ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε. Είχαμε πυροβολισμούς στο μπαρ στην Καλυθέα, αποτέλεσμα να τραυματιστεί μια γυναίκα. Ο δράστης συνελήφθη. Είναι πολύ σημαντικά τα στοιχεία και οι λεπτομέρειες που θα μας φέρει τώρα ο συνάδελφος, ο αστυνομικός συντάκτης, ο Σπύρος Δαρσινός. Γιατί εδώ φέρεται να πυροβόλησε με ουζί. με υποπολιβόλο ούζη. Σπύρο, καλό μεσημέρι.
11: Αυτό ακριβώς. Τηλέφωνο, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι στους φίλους ακροατές των παραγωγικών.
1: Πού το βρήκε, μάλιστα.
11: Είναι όντως ένα όπλο το οποίο δεν είναι πάρα πολύ συνηθισμένο στην πιάτσα.
1: Οι αστυνομικοί το χρησιμοποιούσαν παλιότερα. Δηλαδή το είχαν σε φυλάξεις συνήθως, αν θυμάμαι καλά. Το χρησιμοποιούσαν σε φυλάξεις οι αστυνομικοί. Τέλος πάντων. Είναι ένα θέμα. Και αυτό προφανώς είναι θέμα και έρευνας της αστυνομίας τώρα.
11: Αυτό ακριβώς τηλέμα. Και το περιστατικό να πούμε πως σημειώθηκε γύρω στις 11.30 σήμερα, λίγο πριν το μεσημέρι, όταν ο 58χρονος άντρας ελληνικής καταγωγής προσπάθησε να μπει στο κατάστημα, το πολύ γνωστό κατάστημα επειδή της οδού Θησαίος, ένα κατάστημα το οποίο ξεκινά από τα μεσάνυχτα και κλείνει τις πόρτες του το μεσημέρι, οπότε καταλαβαίνει κανείς την λογική γύρω από αυτό των αθαμώνων του καταστήματος. Ο 58χρονος μπήκε λοιπόν, προσπάθησε να μπει στο κατάστημα, ωστόσο η ιδιοκτήτρια του καταστήματος και ο σύζυγός της δεν του επέτρεψαν να μπει, καθότι είναι γνωστός εκεί στην περιοχή και προκαλεί καυγάδες, καθότι πολύ συχνά καταναλώνει μεγάλες ποσότητες αλκοόλ. Όταν λοιπόν δεν του επιτράπει η είσοδο, σύμφωνα με πληροφορίες, εκείνος επέστρεψε στο αυτοκίνητό του και γύρισε με το όπλο πολυβόλο, το ούζι, και πυροβόλησε αδιακρίτως και τραυμάτισε την 43χρονη γυναίκα ελληνικής καταγωγής στον λαιμό και στην πλάτη. Ευτυχώς εκείνη την ώρα οι θαμώνες αντέρασαν γρήγορα, κινητοποιήθηκαν και τη μετέφεραν άμεσα στο νοσοκομείο Μετροπόλιταν, όπου αυτή την ώρα, από ό,τι μαθαίνουμε, γίνονται προσπάθειες, γίνονται εξετάσεις για να προχωρήσει το χειρουργική επέμβαση. Ο 58χρονος, να πούμε πως συνελήφθη πολύ γρήγορα από τις αστυνομικές αρχές, εντοπίστηκε και το όπλο πολυβόλο που κατήχε, είχε στην κατοχή του, και συνεχίζεται η προανάκριση για να διαπιστωθεί τι ακριβώς έχει συμβεί, τι έχει διαμειφθεί μεταξύ των δύο και αν υπάρχει ιστορικό ή κάποια διαμάχη μεταξύ των δύο. Αν μου επιτρέψεις, τηλέμαχε, είχαμε όμως και ένα ακόμα ένοπλο περιστατικό πάλι σήμερα, 8 και 20 το πρωί. Ναι. Ήταν στην περιοχή του Γκίζη, στην οδό Αμφίας, και αυτό έχει να κάνει μετά από μια διαμάχη μεταξύ δύο μοτοσυκλητιστών. Ήταν μια κόντρα δηλαδή μεταξύ δύο οδηγών που προφανώς είχαν κάποια διαμάχη που να έχει να κάνει με την προτεραιότητα ή με κάποιο συμβάν που μπορεί να γίνει στο δρόμο. Εκεί ένας 31χρονος από Ημεδαπός, ο οποίος φέρεται να είχε όπλο μαζί του, πυροβόλησε δύο φορές έναν 27χρονο επίσης Ημεδαπό, επίσης μοτοσυκλητή, στα δύο του πόδια, και μετά το έβαλε στα πόδια, πήρε τη μηχανή του και εξαφανίστηκε. Να πούμε πως ο 27χρονος μεταφέρθηκε στον Ευαγγελισμό, οι αρχές έχουν εντοπίσει δύο κάλκες στο σημείο, δεν έχει εντοπιστεί ούτε το όπλο ούτε βεβαίως ο δράστης. Καταλαβαίνει κανείς, δύο ένοπλα περιστατικά Κυριακή πρωί είναι πολλά.
1: Και να ήταν μόνο αυτά τα αστυνομικά. Μέσα στην Αττική αυτά. Ευχαριστούμε, Σπύρο μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Γιατί, κυρίες και κύριοι, είχαμε άλλο πιο σοβαρό ακόμη περιστατικό στην Θεσσαλονίκη. Τη σωρό άνδρα που έπεσε θύμα δολοφονία στα Μάργαρα τη Θεσσαλονίκη, αναζητούν οι αρχές στον ποταμό Λουδία. Θα συνδεθούμε με τη Θεσσαλονίκη και τη συνάδελφο Κατερίνα Νικολάου από τον συνεργαζόμενο συμμαχικό ραδιοφωνικό σταθμό Στάτους 107,7 για να δούμε τις λεπτομέρειες από αυτή την υπόθεση. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
12: Καλησπέρα σας. Πραγματικά είναι μια υπόθεση η οποία θυμίζει τις αστυνομικές σειρές που βλέπουμε στην τηλεόραση, τηλέμαχε. Χτες το βράδυ είχαμε τρεις ανθρώπους, το θύμα μαζί με δύο ακόμα, να πηγαίνουν σε ένα σπίτι στα Κίμινα, όπου το θύμα φέρεται να είχε κρύψει, σύμφωνα με πληροφορίες, ποσότητα ναρκωτικών. Πηγαίνοντας σε αυτό το σπίτι, το οποίο ανήκε σε ένα τέταρτο άτομο, δεν βρέθηκαν τα ναρκωτικά από ό,τι φαίνεται εκεί, με αποτέλεσμα οι δύο που ήταν μαζί με το θύμα να έχουν έναν καυγά μεταξύ τους, γιατί θεώρησαν ότι τους κορόιδεψε. Ο ένας εξ αυτών φέρεται να πήρε όπλο και να πυροβόλησε και να εκτέλεσε το θύμα με μία σφαίρα. Στη συνέχεια φέρονται οι δύο αυτοί άνθρωποι να φόρτωσαν το πτώμα σε αυτοκίνητο και να το πέταξαν στον ποταμό Λουδία. Μάλιστα, υπάρχουν και κάποιες πληροφορίες ανεπιβεβαίωτες ωστόσο ακόμα, οι οποίες αναφέρουν ότι του έδεσαν μέχρι και τούβλα προκειμένου να μην βγει στην επιφάνεια, Τηλέμαχε. Αυτό της μάρτυρας άκουσε τη συμπλοκή, τους είδε να μεταφέρουν το πτώμα και κάλεσε την αστυνομία. Έκτοτε είναι σε εξέλιξη επιχείρηση προκειμένου να εντοπιστεί το πτώμα του άνδρα 50 ετών, 54 περίπου ετών, το οποίο φέρεται να, έχει, να το έχουν ρίξει στον ποταμό Λουδία. Οι δύο συλληφθέντες φέρονται να έχουν ομολογήσει την πράξη τους και αύριο θα οδηγηθούν στον ανακριτή να απολογηθούν. Βέβαια, για τους γνώστες του αστυνομικού και του δικαστικού ρεπορτάζ, ανάμεσα στο ομολογώ την πράξη μου και το ότι πάω και απολογούμε επίσημα μαζί με δικηγόρο, καταλαβαίνεις ότι υπάρχει μια απόσταση και αυτή δεν είναι όχι μόνο ώρες, ούτε και απόσταση από το κρατητήριο στα δικαστήρια. Κλίμαχε.
1: Μάλιστα. Και μη χειρότερα. Κατερίνα Νικολάου, κυρίες και κύριοι, συνάδελφός μας από τον συνεργαζόμενο ραδιοφωνικό σταθμό Στάτους 107,7 της Θεσσαλονίκης. Ορολογιακή βόμβα. Πάντως, είναι η κατάσταση σε ελληνικές φυλακές με υπεράριθμους κρατούμενους να διαβιώνει όχι και υπό τις καλύτερες συνθήκες, ενώ από την επόμενη Δευτέρα, όχι αύριο, την επόμενη Δευτέρα, 18 Μαΐου, ξεκινάει το μέτρο με το λεγόμενο βραχιολάκι παρακολούθησης, εντασσόμενο έτσι αυτό το σύστημα στο επίσημα, στο σοφρονιστικό μας σύστημα. Μαζί μας είναι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ο οποίος υπογράφει το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ για την εφημερίδα Παραπολιτικά. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχε, φίλες και φίλοι των Παραπολιτικών. Από την ερχόμενη λοιπόν Δευτέρα 18 του μήνα αρχίσει αυτή η σταδιακή αποσυμφόρηση των φυλακών. Περίπου, μιλάμε για 6 με 8.000 υπόδικους και κατάδικους οι οποίοι θα αποφυλακιστούν με ηλεκτρονική επιτήρηση. Το μέτρο θα τύχει καθολικής εφαρμογής και αναμένεται βεβαίως να αποκαλέσει πολύ μεγάλες αντιδράσεις. Τηλέμαχε, φίλες και φίλοι των Παραπολιτικών. Κάτι αντίστοιχο το οποίο είχε συμβεί και με τον νόμο Παρασκευόπουλου του 2015-2019, όταν είχαμε αποφυλακιστεί πάνω από 13.000 κρατούμενοι.
1: Επανέλαβε το νούμερο τώρα, πόσους έχουμε, πόσους θα έχουμε.
13: 6 με 8.000 θα αποφυλακιστούν. Και δεν θα αποφυλακιστούν βεβαίως όσοι έχουν διαπράξει δολοφονίες ή εμπλέκονται σε βιασμούς, παιδεραστίες κτλ. Σε τόσο ήδη χτυπήσει εγκλήματα, αλλά κυρίως όσοι έχουν διαπράξει οικονομικά εγκλήματα. Δηλαδή οι εμπλεκόμενοι σε κυκλώματα του ΟΒΚΒ, οι εμπλεκόμενοι σε κυκλώματα εφοριακών. Στον ΕΦΚΑ, σε κυκλώματα κλοπής ΦΠΑ, αρχαιοκαπηλίες, θα αποφυλακιστούν τέτοιου είδους κρατούμενοι, οι περισσότεροι των οποίων είναι υπόδικοι ή έχουν κάνει το μεγαλύτερο μέρος της βασικής τους ποινής. Τώρα, οι φυλακές, τα 36 καταστήματα, από τις 10.500 που προβλέπετε, σήμερα κρατούνται περίπου 16.000 άνθρωποι, δηλαδή μιλάμε για τους μισούς παραπάνω.
1: Απαράδεκτη
13: η κατάσταση. Ναι, είναι απαράδεκτη. Φανταστείτε μόνο τη λέμε ότι εκεί όπου έγινε το έγκλημα με τους δύο λοδαπούς νεκρούς στην Κρήτα Σερών, στο πειθαρχείο, δηλαδή σε πολύ κλειστά κελιά χωρητικότητας έκαστο, μάλλον του πειθαρχείου τα κελιά είναι χωρητικότητας 10 ατόμων, συνοσίζονταν 41 άνθρωποι, βαρυπινίτες όλοι και μάλιστα περισσότεροι από αυτούς έχουν τελέσει ανθρωποκτονίες. Λογικό ήταν να εμπλακούν και να σκοτωθούν μεταξύ τους. Και γι' αυτό έγιναν και 11 συλλήψεις. Δεν είναι μόνο αυτό το περιστατικό. Τους προηγούμενους μήνες έχουμε ακόμα περιστατικά στον Δομοκό, τον περασμένο Φεβρουάριο, όταν με εντολή του αρχιφύλακα του Δομοκού είχαν εκτελέσει τον Παπαδάτο, έναν αρχιμαφιόζο από τη Ζάκυνθο, και νωρίτερα είχαμε αντίστοιχα περιστατικά και στον Κορυδαλό και στο Μαλαντρίνο, τα οποία θα μπορούσαν να διαβάσουν οι αναγνώστες μας στην απογευματινή της Κυριακής, Τηλέμαχε.
1: Δημήτρης Γιαννακόπουλος στο ρεπορτάζ. Δημήτρη, πάντως το σίγουρο είναι ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να ξεφύγουμε από το ταμπού που λέγεται δημιουργία νέων φυλακών, γιατί είναι αδύρυτη η ανάγκη πλέον. Είναι δεδομένο ότι πρέπει να γίνουν φυλακές. Δεν χωράνε πλέον αυτοί οι άνθρωποι, κρατούμενοι είναι, έχουν υποπέσει σε αδικήματα, άλλοι πάρα πολύ σοβαρά. Αλλά μιλάμε για σοφρονιστικό σύστημα, υποτίθεται. Έτσι.
13: 6 ακριβώς είναι τηλέμα και να πω ότι έχουν προγραμματιστεί να χτιστούν 6 νέες φυλακές. Βέβαια, αυτό το ακούμε το 2019. Σωστά. Έχουμε ακούσει για τη μεγαλύτερη φυλακή στην Ελλάδα, η οποία θα χτιζόταν στον Αυτόπυργο. Δεν έχει προχωρήσει τίποτα μέχρι.
1: Να αποσυμφορηθεί ο Κορυδαλός, να αποδοθεί στους ανθρώπους.
13: Έτσι ακριβώς. Και μην ξεχνάμε, Τηλέμαχε, ότι στο Γενική Γραμματεία Αντιεγκληματικής Πολιτικής έχουν αλλάξει 5 γενικοί γραμματείς σε 7 χρόνια. Δεν μπορεί να γίνει έτσι σχεδιασμός, με αποτέλεσμα να υπάρχει συμφόρηση και παράλληλα να αυστηροποιείται το ποινικό πλαίσιο.
1: Δημήτρης Γιαννακόπουλος στο ρεπορτάζ. Βαθιά γνώση όπως πάντα του Δημήτρη στο ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε. Στην Τενερίφη, κυρίες και κύριοι, το κρουαζιερόπλοιο στο οποίο εμφανίστηκε η εστία Χανταϊού, οι επιβάτες οι οποίοι θεωρούνται επαφές υψηλού κινδύνου θα επαναπατριστούν κάτω από αυστηρά υγειονομικά μέτρα. Το πλοίο με το πλήρωμα των 30 ατόμων θα μεταβεί στη συνέχεια στην Ολλανδία προκειμένου να απολιμανθεί. Τώρα, με στοχοποίηση των αμερικανικών εγκαταστάσεων στη Μέση Ανατολή, αν συνεχιστούν οι επιθέσεις εναντίον του εμπορικού ναυτικού του, απειλεί το Ιράν. Είχαν προηγηθεί αμερικανικά αεροπορικά πλήγματα σε 2 ιρανικά πετρελαιοφόρα. Πάμε όμως να δούμε τις διεθνείς ειδήσεις. Μαζί μας τις κυρίες, μαζί μας είναι η Ελισάβετ Σταμοπούλου. Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ.
14: Καλό μεσημέρι σε όλους. Παγκόσμιος συναγερμός έχει σημάνει λόγω του Χανταϊού. Οι υγειονομικές αρχές βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή με την κατάρτιση ειδικών πρωτοκόλων. Στην Τενερίφη, όπως είπες και εσύ, έφτασε το κρουαζιερόπλοιο Χόντιους, το οποίο βρίσκεται στο επίκεντρο της ανησυχίας για ξέσπασμα του Χανταϊού, έπειτα από το θάνατο τριών ανθρώπων που συνδέθηκαν με την όσο κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του πλοίου. Το πλοίο, να επισημάνουμε, αγκυροβόλησε στο λιμάνι της Γκραναντίγια στα Κανάρια νησιά, με τις ισπανικές αρχές να θέτουν σε εφαρμογή μια αυστηρά ελεγχόμενη επιχείρηση επαναπατρισμού των 147 επιβατών, στην οποία συμμετέχουν πολλές χώρες. Όπως αναφέρουν ξένα μέσα ενημέρωσης, η πρωτοφανής επιχείρηση εκένωσης της Ολλανδικής σημαίας κρουαζιεροπλοίου ενδέχεται να διαρκέσει μέχρι και αύριο το απόγευμα. Σύμφωνα με τις εικόνες που μεταδόθηκαν από το σημείο, μικρά σκάφη με αναμένους φάρους και σιρήνες πλησίασαν το πλοίο κατά την ανατολή του ηλίου, ενώ στην προβλήτα βρίσκονταν άτομα με στολές βιολογικής προστασίας και αξιωματούχοι που φορούσαν στολές με τα διακριτικά του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Αξίζει να επισημάνουμε ότι γίνεται επαναπατρισμός με ειδικά μέσα και καραντίνα για τον Έλληνα επιβάτη του Χόντιους που εντοπίστηκε ο Χανταϊός. Σημειώνεται λοιπόν ότι οι ελληνικές υγειονομικές αρχές ακολουθούν τις οδηγίες του ECDC, του Ειδικού Ευρωπαϊκού Κέντρου, που καταρτίστηκαν και δημοσιοποιήθηκαν εχθές, ώστε να δρομολογηθούν όλα με ασφάλεια, τόσο για τον Έλληνα επιβάτη, όσο και για όσους εμπλακούν στις διαδικασίες επιστροφής τους στη χώρα και στην καραντίνα που θα ακολουθήσει εφόσον δεν έχει συμπτώματα της λίμωξης. Τώρα, στο νοσοκομείο Αττικών θα μεταφερθεί ο Έλληνας επιβάτης. Σε ετοιμότητα βρίσκεται το ΣΕ 130 της πολεμικής αεροπορίας για την παραλαβή του Έλληνα επιβάτη του κρουαζιερόπλοιου. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα παραλάβει τον Έλληνα αεροσκάφος από άλλη χώρα, πιθανώς την Ολλανδία, η οποία αποτελεί τον επόμενο σταθμό πολλών επιβατών διαφόρων εθνικοτήτων. Συγγνώμη, ο ΕΟΔΗ συντονίζει την επιχείρηση, ενώ η υγειονομική αποστολή αναμένεται να ανατεθεί στο ΕΚΑ βάσει πρωτοκόλλου. Αξίζει να επισημάνουμε ότι όλοι οι επιβάτες στο πολυτελές κρουαζιερόπλοιο Χόντιους θεωρούνται επαφές υψηλού κινδύνου προληπτικά. Το οποίο αναχώρησε για την Ισπανία την Τετάρτη από τις ακτές του Πράσινου Ακροτηρίου, αφού ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και η Ευρωπαϊκή Ένωση ζήτησαν από τη χώρα να διαχειριστεί την απομάκρυνση των επιβατών μετά τον εντοπισμό εστίας Χανταϊού. Ο Γενικός Επικεφαλής του ΠΟΗ, ο Γκεμπεγεσούς, έφτασε χθες λοιπόν το βράδυ στην Τενερίφη, στα Κανάρια νησιά, μαζί με τους Υπουργούς Εσωτερικών, Υγείας και Πολιτικής Εδαφών της Ισπανίας για να συντονίσουν την άφιξη του πλοίου. Ο ΠΟΗ είχε ανακοινώσει πάντως ότι νόσαν 8 άνθρωποι και μεταξύ αυτών είναι 3 που έχασαν την ζωή του, ζευγάρι Ολλανδών και Γερμανίδα. 6 εξ αυτών έχει επιβεβαιωθεί ότι μολύνθηκαν από τον ιό, άλλοι 2 είναι ύποπτα κρούσματα. Και ο Χανταϊός, να επισημάνουμε, συνήθως εξαπλώνεται από τα τροκτικά, αλλά μπορεί σε σπάνιες περιπτώσεις να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο. Και από το Χανταϊό ας περάσουμε στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής. Το Ιράν διεμήνυσε χθες ότι θα στοχοποιήσει εγκαταστάσεις των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή εάν συνεχιστούν οι επιθέσεις εναντίον του εμπορικού ναυτικού του έπειτα από αμερικανικά αεροπορικά πλήγματα σε 2 ιρανικά πετρελαιοφόρα. Ενώ η Ουάσιγκτον ακόμη περιμένει την απάντηση της Τεχεράνης στην πιο πρόσφατη πρότασή της. Η απειλή των φρουρών της Επανάστασης διατυπώθηκε την επομένη επιθέσεων μαχητικού των ΗΠΑ εναντίον 2 ιρανικών δεξαμενόπλων στον κόλπο του Ομάν. Σύμφωνα με τις Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις που επιβάλλουν από τη 13η Απριλίου αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια, τα 2 πλοία κενά φορτίου εξουδετερώθηκαν από μαχητικό αεροσκάφος στον κόλπο του Ομάν, μέσω του οποίου αποκτάται πρόσβαση στο στρατηγική σημασία στενό του Ορμούς, θαλάσσια αρτηρία και αέρια σημασία φυσικά, αφού σε καιρό ειρήνης από αυτή περνά το 1/5, θυμίζουμε, του πετρελαίου και του αερίου που καταναλώνεται σε παγκόσμια κλίμακα. Τώρα, η ιρανική στρατηγική πηγή ανέφερε πως η Τεχεράνη ανταπέδωσε, η μόνη αντιπροσωπεία του Ιράν στα Ηνωμένα Έθνη κατήγγειλε την κατάφορη παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός. Έχουμε και νέο προειδοποιητικό μήνυμα για τα στενά του ορμού που έστειλε το Ιράν, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες περιμένουν, όπως έχουμε πει, την απάντηση στην τελευταία πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου. Σύμφωνα με τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης, ο εκπρόσωπος του Ιρανικού στρατού δήλωσε ότι πλοία από τις χώρες που συμμορφώνονται με τις αμερικανικές κυρώσεις κατά της Τεχεράνης θα βρεθούν από τώρα αντιμέτωπα με δυσκολίες κατά τη διέλευσή τους από τα στενά του ορμού. Τηλέμαχε, κυρίες και κύριοι.
1: Ελισάβετ Θαμοπούλου στις Διεθνείς Ειδήσεις. Ευχαριστούμε, Ελισάβετ. Είδαμε λοιπόν τις τελευταίες εξελίξεις στο διεθνές πεδίο, τα τεκτημένα νεόμενα στη Μέση Ανατολή και τα στενά του Ορμούζ. Η αγωνία όμως για την αγορά ενέργειας και το βέρτιγκο διαρκείας που θα προκαλέσει συνέχιση του Ιρανικού μπλοκού στο Ορμούζ χτυπάει κόκκινο. Μαζί μας για να συζητήσουμε το θέμα ο οικονομολόγος, οικονομικός αναλυτής Φάνης Ματσόπουλος. Καλό μεσημέρι, κύριε Ματσόπουλε. Μας ακούτε, κύριε Ματσόπουλε, καλησπέρα.
15: Βεβαίως.
1: Γεια σας.
15: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές σας.
1: Μια κατάσταση λοιπόν η οποία μας κάνει να αγωνιούμε, καταναλωτές, ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται με την αγορά. Πώς βλέπετε εσείς να κινούν τα πράγματα, ποια είναι η άποψή σας, πώς εκτιμάτε την κατάσταση?
15: Κοιτάξτε, όπως όλοι γνωρίζουμε, η Μέση Ανατολή αποτελεί ένα εξαιρετικά πολύπλοκο πάζελ, στο οποίο διάφορες πολύ μεγάλες δυνάμεις, οικονομίες συγκρούνται. Με την τιμή του πετρελαίου να κινείται στα 100 δολάρια και λίγο παραπάνω σήμερα, χθες που είχε στον απόϊχο, αν θέλετε, των διαπραγματεύσεων, η παγκόσμια οικονομία είναι σοκαρισμένη. Οι τιμές στο ράφι έχουν αρχίσει και παίρνουν την ανιούσα, με αποτέλεσμα να ροκανίζεται το διαθέσιμο εισόδημα των καταναλωτών, το οποίο, για να είμαστε και ξεκάθαροι, αποτελεί τα έσοδα των επιχειρήσεων που παράγουν ή εισάγουν και πολλούν στους καταναλωτές. Οπότε αυτή τη στιγμή τι έχουμε? Έχουμε ακριβή ενέργεια για τις ελληνικές βιομηχανίες, η οποία είναι de facto ακριβότερη κατά 50% από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, 100% ακριβότερη από την αμερικανική ενέργεια και 400% από την Κίνα. Πώς να ανταγωνιστεί η ελληνική βιομηχανία ένα τέτοιο γεωπολιτικό χάος? Και σε δεύτερο χρόνο, οι εμπορικές επιχειρήσεις οι οποίες εισάγουν προϊόντα πάσης φύσεως αρχίζουν να εφαρμόζουν τις ανατιμήσεις τους για να μπορέσουν να αντικαταστήσουν στο μέλλον το απόθεμα το οποίο μειώνεται. Αυτό εντάχει είναι από τη σκοπιά της επιχειρηματικότητας. Mm-hmm. Στο κομμάτι της γεωπολιτικής υπάρχει ένα πρωτόγνωρο, θα έλεγα, να φεύγει, να αποχωρεί ένα μέλος από τον ΟΠΕΚ. Και αναφέρομαι στην αποχώρηση των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Γιατί αυτό έχει τόσο μεγάλη σημασία? Ο ΟΠΕΚ είναι υπεύθυνος για την προσφορά 30 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου παγκοσμίως ημερησίως. Μέχρι εδώ είμαστε μια χαρά. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα είναι υπεύθυνα για το 10%. Στην προσπάθειά τους να διαφοροποιήσουν την οικονομία, και είναι κάτι το οποίο το βλέπαμε όλοι από την τηλεόραση και από τα social media, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα θέλουν να μετατραπούν σε ένα κοσμικό και να αφήσουν πίσω τους πάσης φύσεως, αν θέλετε, θρησκευτικά πρότυπα τα οποία επικρατούν στο Ιράν. Για να το πετύχει αυτό, θα μπορεί πλέον απελευθερωμένο από τον ΟΠΕΚ, το οποίο προσδιορίζει πόσο πετρέλαιο θα μπορούσε να πουλήσει κάθε χώρα ημερησίως, θα μπορέσει να αυξήσει την προσφερόμενη ποσότητά του στις διεθνείς αγορές. Αποτέλεσμα. Ο πόλεμος, κύριε Σαντορινέ, κάποια στιγμή θα τελειώσει. Θα είναι σε ένα μήνα, σε δύο μήνες. Όλοι οι πόλεμοι δυστυχώς έχουν ανθρώπινες ζωές και απώλειες σε υλικές υποδομές. Όμως οι ΗΠΑ θα αποδειχθούν ο μεγάλος νικητής, γιατί ακριβώς κατάφεραν και προκάλεσαν με όλη αυτή τη σύραξη πολιτικό ρήγμα στο ισχυρότερο καρτέλ ενέργειας που έχει ποτέ δει η ανθρωπότητα, αυτό του ΟΠΕΚ.
1: Σημαντικό, σημαντικότατο. Την ώρα που και εκείνοι πουλούν το σχιστολιθικό τους πετρέλαιο με καλές τιμές, έχω την εντύπωση, κύριε Ματσόπουλο. Μάλιστα.
15: Για να είμαστε ακριβείς, τις τελευταίες τρεις εβδομάδες περίπου 100 δεξαμενόπλια έχουν αλλάξει πορεία. Δεν κατευθύνονται προς τη Μέση Ανατολή, αλλά κατευθύνονται, όπως έτσι εμέσως θέσατε, στην Αμερική για να φορτώσουν πετρέλαιο το οποίο θα διοχετευτεί στις διεθνείς αγορές. Από εκεί που τη δεκαετία του 90, όπως θυμάστε, οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν ένας καθαρός εισαγωγέας ενέργειας και κυρίως πετρελαίου, αυτή τη στιγμή αποτελούν ένα καθαρό εξαγωγέα ενέργειας και πετρελαίου.
1: Ευχαριστώ, κύριε Ματσόπουλε. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Στο 5,4% σκαρφάλωσε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Απρίλιο από 3,9 το Μάρτιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ, αποτυπώνοντας ανωδικές πιέσεις στις τιμές της ενέργειας και των τροφιμών από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και το κλείσιμο του στενού του Ορμούζ. Η ακρίβεια οφείλεται στις τριγωνικές ενδομηλικές συναλλαγές στο σούπερ μάρκετ, αλλά και στο γεγονός ότι το κράτος κερδίζει από τις αυξήσεις μέσα από τη φορολογία, γεμίζοντας τα ταμεία του, υποστήριξε σε συνέντευξή του στα Παραπολιτικά 90,1 ο πρόεδρος του Ίνκα Γιώργος Λεχουρίτης.
16: Το να βάζεις πλαφόν στην Γιαγινική δεν πετυχαίνεις το στόχο. Ποιος βάζει τον πλαφόν? Κυβέρνηση. Τι θα έπρεπε να κάνει η κύριε Λεχουρίτη? Θα έπρεπε να βάζει πλαφόν σε όλη τη διακίνηση προϊόντος. Δηλαδή, φεύγοντας το προϊόν από τον παραγωγό μέχρι τον καταναλωτή, να υπάρχει πλαφόν. Δεν μπορεί να το πουλάει ο παραγωγός 50 λεπτά και εμείς να το αγοράζουμε 3 ευρώ και 4 ευρώ ένα προϊόν. Να θυμίσουμε όμως ότι το 2011 το Brent είχε φτάσει 120 δολάρια το βαρέλι. Και η αμόλυβδη μέσω όρο είχε ένα 60. Πώς γίνεται σήμερα να είμαστε στα 98, 94, 100, 110 και η αμόλυβδη να είναι πάνω από 2 ευρώ? Άρα κύριε Σαντορινέ, κάτι συμβαίνει. Και εκείνο που συμβαίνει είναι ότι η κυβέρνηση πρέπει να το παραδεχτεί. Μέσα από την ακρίβεια, την οποία πληρώνουμε εμείς οι πολίτες, βάζει περισσότερα χρήματα στα ταμεία.
1: Σε επιφυλακή είναι οι υγειονομικές αρχές, καθώς είχαμε 10 κρούσματα αφημιατίωσης, εργάτες γης σε Δυτική Αχαΐα και Ηλία. Πάμε να πούμε περισσότερα. Ο ανταποκριτής του Μέγκα στην Αχαϊκή Πρωτεύουσα, ο Απόστολος Βουλδής, είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Απόστολε.
17: Καλό μεσημέρι. Πραγματικά είναι σε συναγερμό οι υγειονομικές αρχές της περιοχής, γιατί δεν είναι μόνο τα 10 κρούσματα με εργάτες γης, οι οποίοι πρέπει να πούμε ότι νοσηλεύονται στο νοσοκομείο του Ρίου. Είναι και ένα κρούσμα λεπτοσπήρεσης που δυστυχώς ο 20χρονος εργάτης γης δεν τα κατάφερε και κατέληξε τις προηγούμενες ημέρες. Έχουν ήδη γίνει συσκέψεις στην περιοχή με τις αρμόδιες αρχές και ήδη έχουν ξεκινήσει συνεργεία ελέγχους στην Δυτική Αχαΐα και στην Ηλία, εκεί όπου υπάρχουν πάρα πολλοί εργάτες γης, οι οποίοι πρέπει να πούμε ότι δεν μένουν και στις καλύτερες συνθήκες. Γι' αυτό έχουμε και ανάλογα κρούσματα. Ήδη αυτούς που έχουν εντοπίσει ότι έχουν έρθει σε επαφή με τα περιστατικά αυτά, τους έχουν δώσει και ανάλογο φάρμακο, προκειμένου βεβαίως για να μην έχουμε επέκταση της νόσου.
1: Απόστολε, σε ευχαριστώ πολύ για όσα μας είπες, αλλά αν πριν σε κλείσουμε, να σε ρωτήσω κάτι. Είχαμε μια φοβερή εικόνα που παρακολουθούσα νωρίτερα από τον Πατραϊκό κόλπο από την Ομίχλη. Έχουμε κάποιο στοιχείο ότι έχει γίνει? Είναι οι συνθήκες μετεωρολογικές. Φοβερή ναι, εικόνα,
17: ναι.
1: Ε.
17: Ναι, ακριβώς, πραγματικά. Ήταν πολύ πυκνή η Ομίχλη σε ολόκληρη την περιοχή. Δεν διήρξε πάρα πολύ το φαινόμενο, γιατί βεβαίως θα δημιουργούσε και προβλήματα τόσο στο φορτημείο Ρίου Αντιρίου όσο και στην γέφυρα βεβαίως. Όχι, ήταν ένα φαινόμενο εντυπωσιακό μεν, αλλά κράτησε πολύ λίγο.
1: Έτσι. Ευχαριστούμε, Αποστολέ. Καλή συνέχεια.
17: Καλό μεσημέρι.
1: Τώρα, πήγαν να σώσουν μια ανθρώπινη ζωή. Και τώρα... Τώρα ελέγχονται για το θάνατό της, ο λόγος για δύο διασώστες του ΕΚΑΒ στον τομέα Χανίων, οι οποίοι τον Ιούλιο του 2024 έσπευσαν σε περιστατικό πνιγμού σε παραλία των Χανίων. Θα συνδεθούμε με τα Χανιά, μαζί μας ο συνάδελφος Παντελής Γιαίτσης, που έχει έτσι βρει αυτό το παράδοξο τώρα, δύο άνθρωποι που πήγαν να σώσουν έναν άνθρωπο που πνιγόταν και τι θα βρεθούν και οι κατηγορούμενοι. Απίστευτο. Παντελή, καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι, Δηλέμαχοι, κυρίες και κύριοι. Καλή Κυριακή σε όλους. Προς το παρόν, για να το ξεκαθαρίσω από την αρχή, δεν είναι κατηγορούμενοι, ούτε έχει ασκηθεί κάποια ποινική δίωξη. Ναι. Η υπόθεση βρίσκεται σε προκαταρκτικό επίπεδο. Έχουμε ξεφύγει από την κακουργηματική πράξη της έκθεσης σε κίνδυνο, που ήταν η πρώτη μηνυτήρια αναφορά σε βάρος τους. Απλά εξετάζεται η ανθρωποκτονία από αμέλεια. Πρόκειται για δύο διασώστες του τομέα Χανίων του ΕΚΑΒ, οι οποίοι τον Ιούλιο, όπως είπες και εσύ, του 2024 έσπασαν σε παραλία των Χανίων για να σώσουν μια ζωή. Τη ζωή μιας ηλικιωμένης, η οποία πριν από λίγη ώρα είχε μπει μέσα στο νερό, σύμφωνα με όλα τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας, φαγωμένη, και την έβγαλαν λουόμενη χωρίς τις αισθήσεις της. Της προσφέρθηκαν οι πρώτες βοήθειες από κάποιον έμπειρο λουόμενο, από ό,τι μάθαμε, μέχρι να έρθει ασθενοφόρο, το οποίο μέσα σε διάστημα 5 λεπτών, κυριολεκτικά 5 λεπτών, ήταν στην παραλία. Και οι διασώστες ξεκίνησαν να κάνουν καρδιοναπνευστική αναζωογόνηση και να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες στην λουόμενη, η οποία δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Το θέμα, να σου πω, ότι αναδείχθηκε την περασμένη Παρασκευή και ήδη έχει πάρει πανελλαδικές διαστάσεις. Υπάρχουν επιστολές από τα σωματεία, τα πανελλαδικά των διασωστών του ΕΚΑΒ, από την ΠΟΠΕΚΑΒ υπάρχουν δηλώσεις, από το Πανελλήνιο Σωματείο Διασωστών, από τον αντιπρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, τον κύριο Μαθιόπουλο. Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος, απλός κόσμος, ο οποίος συμπαραστέκεται στους δύο διασώστες. Και αυτό που θα αποκαλύψουμε από την ραδιοεφημερία των παραπολιτικών είναι ότι έχουμε δεχθεί τηλέφωνα από ανθρώπους που ήταν παρόντες στο περιστατικό και δεν έχουν κληθεί ακόμα σε προκαταρκτικό επίπεδο να καταθέσουν, οι οποίοι εμφανίζονται διατεθειμένοι με τα στοιχεία τους να καταθέσουν όλα όσα είδαν, γιατί θεωρούν άδικο αυτό που συμβαίνει με τους δύο διασώστες και τη μηνυτήρια αναφορά σε βάρος τους, που ενώ πήγαν να σώσουν, ή να το θέσω πιο κυριολεκτικά, να επαναφέρουν μια ζωή, κατηγορούνται ότι την αφαίρεσαν.
1: Απίστευτο, Παντελή. Φυσικά θα υπάρχει συνέχεια και έχεις πω όπως πάντα αποκαλυπτικές πληροφορίες.
18: Υπάρχει μια πληροφορία, ναι. Τηλέμα, και για να κλείσω, ότι ενδεχομένως με κάποια παρότρινση βουλευτών των Χανίων που γνωρίζουν ήδη το θέμα, να πάρει θέση ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, αύριο. Αυτή είναι μια πληροφορία της τελευταίας στιγμής που μου ήρθε πριν από λίγα λεπτά.
1: Παντελής Γιάτσης. Ευχαριστούμε, Παντελή. Σε βραδιφλεγή βόμβα μετατρέπεται το δημογραφικό, με τα στοιχεία να είναι εφιαλτικά, καθώς η Ελλάδα μετατρέπεται σε μια χώρα γερόντων. Έτσι. Χαρακτηριστικά όσα είπε στο Action 24 ο καθηγητής δημογραφίας και διευθυντής του Ινστιτούτου Δημογραφικών Ερευνών και Μελετών, Βίκτορ Κοντζαμάνης.
19: Αρχίζουμε να συνειδητοποιούμε σιγά σιγά με καθυστέρηση μεγάλη τι γίνεται στο παρόν. Αυτό που διαπιστώνουμε σήμερα είναι αποτέλεσμα τάσεων και εξελίξεων που έχουν γίνει μετά το 1980. Έχονται δηλαδή επιπτώσεις γεγονότων, εξελίξεων που ξεκίνησαν από το 1980. Επομένως, αρχίζουμε τώρα να συνειδητοποιούμε καθυστερημένα, κατά τη γνώμη μου, ότι αυτό που έχει γίνει μετά το 80 έρχεται τώρα και φαίνεται και αναντίεται με όλη την ένταση. Δηλαδή, τι σημαίνει βασικά αυτό? Πέρα έχουμε μια μείωση συντακτικών γεννήσεων μετά το 1980. Το 1980 είχαμε δεκαετίες του 50, το 60 και το 70 ήταν το προποίησιο, είχαμε γύρω 105.000 γεννήσεις. Το 2025 θα έχουμε 65.000 γεννήσεις. Προφανές είναι αυτό που αποτυπώνει και στο σχολικό πληθυσμό, δηλαδή σε εγγραφή στην πρώτη δημοτικού. Μετά από 6 χρόνια ακριβώς, η εγγραφή στην πρώτη δημοτικού στα δημόσια σχολεία, αντί να είναι 70.000 που είναι σήμερα, 69.000 που είναι σήμερα, θα είναι γύρω στις 55.000. Η μόνη ηλικιακή ομάδα η οποία θα αυξάνεται, και αυξάνεται ήδη εδώ και καιρό, είναι 65 και πάνω. Ο πληθυσμός μας ο συνολικός μειώνεται από το 2010. Έχετε μονάχα μία ηλικιακή ομάδα η οποία αυξάνεται, 65 και πάνω. Πράγμα που σημαίνει όταν μειώνεται ο πληθυσμός και έχετε μονάχα μία ηλικιακή και ομάδα που αυξάνεται, όλοι οι υπόλοιποι μειώνονται ακόμα περισσότερο.
1: Εντός Μαΐου αναμένεται η ψήφιση του νέου πλαισίου με τις αλλαγές στο κληρονομικό δίκαιο. Μαζί μας η δικαστική μας συντάκτη Βάσο Παλαιού για να μας πει περισσότερα. Βάσο, καλό μεσημέρι.
20: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Το νέο πληρονομικό δίκαιο, λοιπόν, το οποίο πρόκειται να ψηφιστεί εκτός απρόπτου εντός του Μαΐου από τη Βουλή, φέρνει καινοτομίες και αποκαθιστά αδικίες και παθονεγένειες μετά από 80 χρόνια που οι σχετικές νομοθετικές διατάξεις έμειναν αμετάβλητες, πρέπει να πούμε, τηλέμαχε. Σε αυτές περιλαμβάνονται εισαγωγή νέων θεσμών στην ελληνική ένομη τάξη, όπως οι κληρονομικές συμβάσεις, οι οποίες θα συντάζονται ενώπιον συμβολιογράφου και θα δημοσιεύονται μετά το θάνατο του πληρονομούμενου στο Μητρό Διατυπών. Υπάρχει μια πολύ σημαντική αλλαγή και στην νόμιμη μοίρα, καθώς πάθει να λειτουργεί κυρίως ως δικαίωμα πάνω στην ίδια την πληρονομιά ή στα κίνητα και μετατρέπεται κυρίως σε δικαίωμα να ζητήσει κάποιες χρήματα. Με το νέο πλαίσιο, ο αποκλεισμένος κληρονόμος δεν θα μπορεί πλέον να ζητά κύρωση της διαθήκης για να πάρει ποσοστό της κληρονομιάς. Αντί γι' αυτό όμως θα έχει χρηματική απέτηση απέναντι σε εκείνον που κληρονόμησε την περιουσία. Επίσης, σημαντικές είναι και οι αλλαγές στην εξαδιαθέτου διαδοχή, όπου ενισχύεται ο ρόλος του συζύγου, ο οποίος αποκτά αυξημένα ποσοστά συμμετοχή στην κληρονομιά και ευνοϊκότερη θέση στην τάξη διατροφής. Και εισάγονται νέες δυνατότητες για πρόσωπα εκτός του παραδοσιακού πλαισίου των συγγενικών δεσμών, όπως ο σύντροφος ελεύθερη ένωση, ο οποίος πλέον έχει δικαίωμα στην κληρονομιά, ενώ περιορίζεται η συμμετοχή των πιο απομακρυσμένων συγγενών. Παράλληλα, προβλέπονται ειδικές ρυθμίσεις για την προστασία προσώπων που συμβάλλουν στην περιουσία του κληρονομούμενου, όπως οι φροντιστές
1: κλέμαχοι. Ευχαριστούμε τη δικαστική μας συντάκτρια, τη Βάσο Παλαιογιά, όσα μας είπε. Πάμε τώρα στην αθλητική ενημέρωση. Η Σοφία Καρακασίδη μαζί μας. Στεναχωρημένη Σοφία, πρέπει να είσαι. Έτσι, με 20 πόντους τώρα, αυτοχειρία πραγματική. Για την ΑΕΚ μιλώ στο μπάσκετ, έτσι, στο Champions League του μπάσκετ.
21: Καλησπέρα, τηλέμαχε. Η ΑΕΚ κυριολεκτικά έχασε το τρόπαιο του BCL μέσα από τα χέρια της. Mm-hmm. Ήταν κυρίαρχη για τρεις περιόδους στο μεγάλο τελικό με την Ερίτα. Είχε διαρκώς διψήφιες υπέρ τις διαφορές. Έφτασε όπως πολύ σωστά είπε μέχρι και το συν 20, μπήκε στο 4ο δεκάλεπτο με συν 18. Είδαμε μια κατάρρευση στο 4ο δεκάλεπτο. Η Ρίτα θα έκανε μια τεράστια ανατροπή στον αγώνα της ιστορίας της. Είναι η πρώτη φορά που κατακτάει η ελληνική ομάδα ευρωπαϊκό τρόπαιο, το οποίο ήρθε στην παράταση με νίκη 92-86. Φυσικά, όπως είναι λογικό και επόμενο, υπάρχει μεγάλη πικρία στις τάξεις της ΑΕΚ για τη συγκλονιστική αυτή προσπάθεια που έκαναν καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Και δυστυχώς φεύγουν με την Μπαταλόνα χωρίς τρόπαιο. Ψηλά το κεφάλι, ο παδί της ΑΕΚ να στο ξενοδοχείο μετά τον τελικό για να ευτυχώσουν την ομάδα. Αναμένουμε την επιστροφή της. Να πάμε τώρα στα σημερινά μας τα αγωνιστικά, γιατί έχουμε μεγάλα ντέρμπι τηλέμα και στην Super League. Στις 7.30 ΑΕΚ Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Να ξεκινήσουμε από το αθηναϊκό ντέρμπι για την τέταρτη αγωνιστική των play-offs της Super League. Η ΑΕΚ, η οποία έχει τον πρώτο λόγο σε ό,τι αφορά την κατάκτηση του πρωταθλήματος, βρίσκεται στην πρώτη θέση με 67 βαθμούς στο συν 6 από Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ. Δεν αντιμετωπίζει απουσίες ο Νίκολιτς. Είδαμε δυναμικό παρόν για ακόμη μια φορά από τους οπαδούς της Ένωσης, παραπάνω από 8.000 στην προπόνηση, στην ανοιχτή προπόνηση που πραγματοποιήθηκε στη Νέα Φιλαδέλφια. Ο Παναθηναϊκός πηγαίνει με πολλές και σημαντικές απουσίες, να πούμε, στο ντέρμπι με την ΑΕΚ. 9 στο σύνολο έχει να διαχειριστεί ο Ράφα Μπενίτες. Τελευταίο πρόβλημα ο Τάλος Μπακασέτας, που ένιωσε ενοχλή στην τελευταία του προπόνηση. Εκτός αποστολής είναι Σάντσες Κάτρης, θεραπεία Ίνγκασον Πελίστρη, Γετβάη, Ντέσσερ και Σοκό. Επίσης, εκτός είναι και τιμωρημένος Φερνάντες, που είχε αποβληθεί στο ντέρμπι στην Λεωφόρο. Σε ό,τι αφορά τώρα το ντέρμπι ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ, να πούμε αρχικά ότι ο Ολυμπιακός ετοιμάζει ένα εντυπωσιακό κορεό για να τιμήσει τα 40 χρόνια αδελφοποίησης με τον Ερυθρό Αστέρα. Σε ό,τι αφορά τώρα τις δύο ομάδες, να πούμε ότι ο Μετιλίμπαρ έχει κρατήσει σκιστά λίγο τα χαρτιά του, με ένα φανεί ποιους παίκτες θα κόψει πριν από τη σέντρα, σε ό,τι αφορά τους μη κοινοτικούς. Σε ό,τι αφορά τώρα το Λουτσέσκου, που δεν ανακοίνωσε αποστολή, να πούμε ότι σίγουρα δεν θα έχει διαθέσιμο το Σάντσες. Ατομικό ακολουθεί για Κουμάκη, θεραπεία Λόβρεν Καμαρά. Σε μια χρονιά που γενικά ο ΠΑΟΚ ταλαιπωρείται πολύ από τραυματισμού. Να πούμε ότι σήμερα ξεχωρίζει στο πρόγραμμα και το κλάσικο Μπαρσελόνα Ρεάλ Μαδρίτη στις 10. Η Μπαρσελόνα είναι αγκαλιά με το πρωτάθλημα στην Λα Λίγκα. Είχαμε και πριν από λίγο την είδηση ότι έμεινε εκτός αποστολής ο Κιλιάν Εμπαπέ. Και να πούμε επίσης τη λέμαχη ότι σήμερα έκανε γνωστό ο ισχυρός άνδρας Παναθηναϊκού άκτορ Δημήτρης Γιανακόπουλος ότι ο Παναθηναϊκός έχει στείλει στη EuroLeague επίσημο βίντεο σε ό,τι αφορά τη σειρά με τη Βαλένθια και το Game 4 με κάποιες διαιτητικές αποφάσεις που διαμαρτύρεται. Yeah. Περιμένει, όπως είπε, με ανυπομονησία την απάντηση της EuroLeague σε μια σειρά που, να υπενθυμίσουμε, ότι είναι στο 2-2.
0: Μάλιστα.
21: Η πρόκριση στο Final Four θα κριθεί στην Ισπανία την Τετάρτη στις 10.
0: Ευχαριστούμε, Σοφία. Σοφία Καρακασίδη στο ρεπορτάζ. Πάμε να δούμε τι μέλη γενέστε καιρικά. Η μέρα ξεκίνησε πολύ ωραία, με γαλανό ουρανό, με ήλιο έτσι πιο φωτεινό σε σχέση με χθες που είχαμε αυτή την αφρικανική σκόνη να μας έχει επισκεφτεί. Ο δυτικός βορειοδυτικός άνεμος έφερε καθαριότητα στην ατμόσφαιρα, αλλά από ό,τι φαίνεται τώρα έχουμε αυτή τη συννεφιά. Ο κύριος Γιάννης Σταματάκης, ο μετεωρολόγος ιδιοκτήτης του forecast.gr, είναι μαζί μας για να πούμε περισσότερα για το τι μέλη γενέστε καιρικά το επόμενο διάστημα. Καλησπέρα, τι κάνετε?
2: Καλησπέρα, καλό μεσημέρι, όλα καλά, εσείς?
0: Δόξα τω Θεώ. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, αλλά έχουμε και αυτή την καταχνιά. Τώρα δεν μας αρέσει ιδιαίτερα, αλλά τι να κάνουμε.
2: Η βάση της καταχνιάς δεν θα ανέβει πολύ η θερμοκρασία και θα είναι, ό,τι είναι θα είναι φυσιολογικό, για να πούμε. 30-31 βαθμοί για μέσα Μαΐου είναι φυσιολογικά. Δηλαδή δεν υπάρχει κάποια, γιατί ακούγεται κάποια θερμή εισβολή, δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Είναι ζέστη, φυσιολογική, μέσα στο Μάιο. Λόγω της καταχνιάς όμως δεν θα ξεπεράσει 28-29 βαθμούς από όλες τις περιοχές. Και εκτός από αυτό, θα έχουμε και λίγη αφρικανική σκόνη. Δεν είναι μεγάλη η έντονη μεταφορά. Είναι λίγη έτσι ώστε να μας θυμίζει λίγο την αφρικανική σκόνη.
0: Αυτό είναι λόγω νοτιά ή υπάρχει στα ανώτερα στην ανώτερη ατμόσφαιρα ακόμη παγιδευτική.
2: Η ανώτερη ατμόσφαιρα. Η άνεμη είναι μεταβλητή. Μάλιστα. Δεν έχουμε νοτιά στα πελάγη. Είναι μεταβλητή 1-2 μποφόρ και στο Αιγαίο. Από εκεί πέρα. Για φαίνεται ότι μετά τις 15 του Μαΐου θα πέσει η αισθητά θερμοκρασία για το μήνα Μάιο και θα έχουμε βροχές σε μεγάλο μέρος χώρας.
0: Αστάθεια. Αστάθεια.
2: Ναι. Όχι βροχές κανονικές.
0: Κανονικές, δεν είναι λόγω αστάθειας δηλαδή. Όχι μετά το μεσημέρι.
2: Όχι. Κανονικές βροχές.
0: Εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι είναι κακό αυτό. Έτσι. Από την άλλη πλευρά, βέβαια, το κακό είναι ότι θα είναι σε τέτοια εποχή που η βροχή θα γιγαντώσει τα χόρτα και όλα αυτά και θα πρέπει να ξεκινήσει και πάλι από ψήλωση για όσους έχουν κάνει ήδη δηλαδή.
2: Ναι, γι' αυτό έχουν δώσει μέχρι 15 Ιουνίου περιθώριο. Και θα έλεγα καλύτερα στον κόσμο εκεί τέλη Μαΐου, αρχής Ιουνίου να κόβει τα χόρτα για να μην χρειάζεται να ξανακόβει βάλει, γιατί θα καταλαβαίνετε είναι.
0: Σωστά.
2: Και πολύ κακό στην τσέπη των πολιτών.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Σταματάκη, ευχαριστούμε για την
2: καλή εβδομάδα.
0: Να είστε καλά, καλή εβδομάδα εύχομαι. Και κάπου εδώ κυρίες και κύριοι ολοκληρώνεται το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Κυριακής 10 Μαΐου στα Παραπολιτικά 90,1. Στο τηλεφωνικό κέντρο απαντούσε Διονυσία Μίτσια, τον ήχο ρύθμιζε ο Χρήστος Μυρίδης, στην επιμέλεια των ηχητικών στιγμιότυπων ήταν ο Παναγιώτης Χάλαρης, στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο τηλέμαχος Σαντορινέος. Για τη συνέχεια ακολουθούν τα καλύτερα κακά κορίτσια. Πολλούς όσοι εργάστηκαν για το ενημερωτικό μαγκαζίνο ευχαριστούν ένα όμορφο απόγευμα Κυριακής, μια πολύ καλή εβδομάδα. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 3. Παραπολιτικά 90,1. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν τα καλύτερα αποσπάσματα από την εκπομπή «Κακά κορίτσια».
1: Φώτα, κάμερα, πάμε. Κακά κορίτσια, best of.
2: Οι καλύτερες τιμές των κακών κοριτσιών.
3: Βρε, τι μήνας με εκπλήξεις είναι αυτές. Τι σκόνη, τι ζέστη, τι αλλαγή θερμοκρασίας. Α, έφυγε και το ωραία.
2: Ήτανε, λέει, η πιο ψυχρή πρωτομαγιά, λέει, των τελευταίων ετών. Το παρακάναμε με τα χαρτινά καλαμάκια.
3: Τώρα, γιατί
2: αν την πολύ εδώ. Οικολογία το πάθαμε, λέει, αυτό το πράγμα. Τι έπαθε?
3: Για το ακουστικό. Η κλίση σας προωθείτε. Λοιπόν, τι το πάθαμε από την πολλή οικολογία.
2: Ήταν το πιο ψυχρό, λέει. Ήταν το πιο ψυχρή πρωτομαγιά των τελευταίων ετών. Το παρακάναμε με τα χάρτινα καλαμάκια.
3: Α,
2: για να φύγει.
3: Δεν μπορώ, παιδιά, το χάρτινο καλαμάκι παπαριάζει.
2: Μεταλλικό εγώ παίρνω.
3: Άπαπα, αυτό τριχιάζει στα δόντια.
2: Πλαστικά δεν υπάρχουν, εγώ δεν βρίσκω.
3: Υπάρχουν κοκαλένια, υπάρχουν κάτι άλλα. Δεν ξέρω τι είναι.
2: Κοκάλινο.
3: Κοκαλένια, ναι, κάτι.
2: Εγώ μεταλλικό, έχω βρει ένα μεταλλικό. Όχι, ναι, να μία αρμαθιά μεταλλικά.
3: Αν έχει μπροστά όμω χρυσό δόντι, λίγο σου σε ηλεκτρίζει.
2: Το μεταλλικό.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Αλλά παιδιά, το χάρτινο σου έρχεται και κολλάει μαζί με τον αφρό.
3: Α, και πίνει και λίγο καλαμάκι.
2: Είναι χάλια. Βέβαια, υπάρχει και μαύρη αγορά σε εισαγωγικά από πλαστικά που έχουν απομείνει από παλιά και τα δίνουν στη ζούλα.
3: Έχω
2: και
3: κάτι.
2: Είναι ναρκωτικά. Έχω, λέει, και πλαστικά, θέλει.
3: Έχω κάτι μέσα στο σπίτι μου, δεν βγάζουν πια. Σιγά,
2: δεν έχω δει.
3: Κάτι
2: έχω...
3: μικρές βιομηχανίες σιγά μην δεν βγάζουν.
2: Σούπερ μάρκετ, η αλήθεια είναι δεν έχω δει στο σούπερ μάρκετ.
3: Εγώ έχω δει, αλλά σε κάτι επαρχιακά.
2: Α, αυτό!
3: Ό,τι
2: ξέρει. Του έχουν εξομείνει. Και στη λαϊκή έχει, να ξέρει.
3: Και πλαστικά πιατάκια αυτά τα παιδικά.
2: Αυτά επιτρέπονται.
3: Αχ, θέλω να πω λαϊκή, παιδιά. Πείτε μου που έχει λαϊκή, που έχει εδώ. Θέλω να πάω νέα σου μπαίνει Καλυθέα, Τζιτζιφιές, αυτά.
2: Υπάρχει site που σου λέει τις λαϊκές.
3: Ναι.
2: Ναι, νομίζω ότι λέγεται και λαϊκή.
3: Να πάω να πάρω. Έχει σήμερα. Στις Τζιτζιφιές. Θα έχει κλείσει μέχρι τις 5 όμως, πρέπει η άλλη μέρα.
2: Παιδί μου, υπάρχει.
3: Τώρα το χάσαμε, πάει στην
2: Ελλάδα.
3: Θέλω να πάρω βρακή, παιδιά, το ωραίο, τον μπαμπακένιο. Αυτό που σου λέει η κυρία εκεί πέρα, έλα κορίτσι, μελά, κοίτα, κοίτα, έλα εδώ. Πρόταξε την κυλίτσα σου να δω αν είναι το size σου. Μιλάμε δοκιμασία στο δρόμο. Και πάρα πολύ ωραία μπιτζαμάκια και νυχτικάκια. Και τι έχει η λαϊκίτσα σήμερα.
2: Υπάρχει site laikesagores.gr.
3: Α.
2: Και μπαίνεις μέσα, τι είναι σήμερα ας πούμε. Είναι Τρίτη.
3: Αύριο Τετάρτη. Έτσι. Που έχει.
2: Αύριο Τετάρτη.
3: Πες στις γειτονιές. Κυρίες μου, καλές μου φίλες.
2: Κάτι ακούστε... εδώ λέει, δεν είναι ενημερωμένο, λέει, εδώ βλέπω 22 Τετάρτου.
3: Το ίδιο θα ισχύεις.
2: Α, λες.
3: Ναι, μωρέ, εντάξει.
2: Ωραία. Λοιπόν, Τετάρτη, είστε περιοχή Άγιος Παύλος.
3: Πού είναι αυτό?
2: Σου λέω διάφορα τώρα.
3: Καλά, με στείλεις και...
2: Άνω Πατήσια, Γκίζη... Όχι, κάτσε ρε παιδί μου, τι έχουμε σήμερα. Μπερδεύτηκα. Τετάρτη, ναι. Άγιος Παύλος, Άνω Πατήσια, Γκίζη, Κολονό, Πλατεία Κολιάτσου, Κάτω Πετράλωνα,
3: όλα
2: και Άγιος Τηλιανό και Πλατεία Αμερικής. Α. Στην Οδό Φιλής κιόλας.
3: Α, ωραία.
2: Φιλίες με φιλώστε.
3: Μία ψωνίζεις, μία ψωνίζεσαι. Και έτσι βάζεις κάτι και στο τσεπάκι σου. Κάνεις απόσβεση χρεών. Παιδιά, η λαϊκή είναι οι πιο φτηνές αγορές, θεωρώ. Απλά πρέπει να κάνεις ρεπορτάζ αγοράς. Δηλαδή, δεν πας στα πρώτα κολακιθάκια που θα δεις. Βλέπεις τον πρώτο κολοκυθά, πιάνεις λίγο κουβέντα μαζί του. Πας στο επόμενο, ζουλάς λίγο το κολοκυθάκι. Κάνεις πάνω κάτω το αγκουράκι. Μία το είχε πιάσει, λες και ήταν τι να σου πω, του άντρα της και το είχε ζαλίσει. Δηλαδή, της λέει πια, φτάνει κυρά μου, φτάνει. Εδιάλεγε, εδιάλεγε. Κάνει το αγκουράκι. Μία το είχε πιάσει, λες και ήταν τι να σου πω, του άντρα της και το είχε ζαλίσει. Δηλαδή, της λέει πια, φτάνει κυρά μου, φτάνει.

0: Πρέπει να έχει προϋποθέσεις αρχικότητα για να έχει κάνει. Να έχει κάνει τα διάφορα μεγέθη. Small, medium, large και extra large.
1: Ας ξεκινήσουμε από τα βασικά. Η κότα έκανε το αυγό ή το αυγό την κότα.
0: Και έχει κατηγορίες.
1: Αλλά παιδιά, το αυγό πεθαίνω. Έχω καιρό να φάω. Μου βάλες ιδέα, μήπως φάω το βραδινό. Λοιπόν, δύο αυγά βραστά είναι, παιδιά, η καλύτερη δίαιτα. Το λένε όλοι οι γιατροί. Σχεδόν μηδέν θερμίδες, άσε που είναι full πρωτεΐνη και στο και στο και.
0: Ό,τι καλύτερο το ασπράδι.
1: Όχι μόνο, και δύο αυγά βραστά είναι μηδέν θερμίδες.
0: Όχι, για την πρωτεΐνη που είπες, τα σπράδια μπορείς να τρως όσα θέλεις.
1: Και μετά από μια ηλικία, μετά τα 50, πρέπει να τρώμε, λέει, τουλάχιστον δύο αυγά την εβδομάδα.
0: Και είναι και ωραία.
1: Γι' αυτό στα γυροκομεία βάζουν πάντα και αυγά.
0: Και είναι και πολύ ωραία η ομελέτα με ασπράδια, παιδιά. Τις βάζεις και δύο μανταράκια με πάνω και είναι
1: πάντα. Αχ, βαρέθηκα αυτά τα πολύ γυνά, δεν μπορώ.
0: Μα μένα μ' αρέσει.
1: Δεν μπορώ άλλο. Δεν μπορώ, είναι λίγο ανοστούρα. Μυρίζει κοτήλα, μυρίζει κάτι, μυρίζει.
0: Το ποιο, το ασπράδι.
1: Το ασπράδι, το σκέτο. Θέλω και το κοκκινάκι του να βουτήξω κάτι
0: ωραίο,
1: μέσα.
0: Αλλά πρέπει να είναι αυγά, να παίρνεις. Έχουν πάει και τα αυγά, ε. Άμα το αυγό είναι από την κότα, την αλανιάρα.
1: Σαχάρα είμαστε τώρα, είμαστε
0: γίνεται
1: σαχάρα,
0: χαμός.
1: Και σε λίγη ώρα θα είμαστε, δεν ξέρω πού θα είμαστε. Θα είμαστε στη Σαχάρα και θα έχουμε κάνει μια ώρα ορειβασία. Τέτοια ζέστη έχει το στούντιο. Σε λίγο βέβαια θα πιάσει παγετώνας και θα είμαστε με τις ζακέτες και τα μπουφάν. Γιατί αυτό το air condition, δεν ξέρω, έχει μάλλον τα νεύρα του κι αυτό. Και Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο, τι κάνει. Τι, ανεβοκατεβαίνει. Τι, ανεβοκατεβαίνει. Παιδιά, θέλουνε τα air condition. Πρέπει να φέρουμε και τους μαστόρες να καθαρίσουν τα air condition στο σπίτι μας.
0: Πρέπει να πατήσει ένα κουμπάκι που δείχνει το πάτησε, αλλά δεν δουλεύει, δεν γουστάρει.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Τώρα άρχισε να βγάζει. Τώρα άρχισε. Τώρα πάμε σιγά σιγά, ανεβαίνουμε στο Everest.
0: Καλέ, κάνει αέρα. Αυτό κανονικά έγινε.
1: Τώρα είμαστε με τα φτερά του air condition. Λοιπόν, πρέπει να φέρουμε τους air conditionάδες στο σπίτι μας. 60 ευρουλίνια τα σέρβις.
0: Ναι. Παιδιά και τώρα δεν προλαβαίνουν. Είναι πάρα πολύ μπιζοί όλοι.
1: Έλα, τώρα άρχισαν.
0: Εγώ Οκτώβριο τα κάνω. Αυτά με Νοέμβρη που βάλανε.
1: Τα έκανε δηλαδή. Α, εντάξει.
0: Τον Οκτώβριο.
1: Τελείωσες.
0: Γιατί παιδιά Οκτώβριο και Νοέμβρη.
1: Βέβαια έχουν φάει ενδιάμεσα πολύ.
0: Έτσι έχουν φάει. Καταρχήν με τους βρίσκεις τώρα. Καλύτερα πιο βέσφορο χειρουργό ανοιχτής καρδιάς παρά να βρω τώρα ερκοντισιονά. Δεν βρίσκεις με τίποτα. Με τι καλά, δεν μιλάμε για υδραυλικούς και αυτά. Τώρα αυτά τα έχουμε ξαναπεί. Ούτε ερκοντισιονά είναι η εποχή τους τώρα. Δεν μπορούν, είναι πάρα πολύ πληγμένοι. Πηγαίνουν σε μεγάλες δουλειές. Καταρχήν και όταν ακενείς, βάζουν 300 ερκοντισιονά.
1: Ναι, εμάς μας βλέπουν σαν τέτοια.
0: Καλά, εμείς είμαστε τώρα τσαμπαρία. Δεν τους συμφέρει.
1: Τελείως.
0: Λοιπόν, Μαρίνα Σταυράκη, χτίζουμε μια ουσιαστική σχέση με τον Μπουλέτο. Όχι,
1: ότι χτίζουμε κανένα σπίτι στην Κωνσταντινούπολη.
0: Όχι, και δεν είναι.
1: Να μείνει και κανένα ακίνητο.
0: Ο γάμος είναι αναπόφευκτος. Παναγία μου, το καημένο το γάμο.
1: Θέλω να δω τον ηφικό που θα βάλει.
0: Θα ξαναπάμε μαζί στην Τουρκία. Οι Τούρκοι λέει είναι το κάτι άλλο, λέει μας έχουν τις γυναίκες σαν σουλτάνες.
1: Σαν Σουλτανίλα,
0: Σουλτανίλα, λες και είναι ποδαρίλα.
1: Σουλτανίλα είναι αυτό, πώς τη λένε.
0: Ένα γλυκό.
1: Όχι μωρέ, είναι η σταφίδα.
0: Πώς λένε, καλά
1: λες. Σουλτανίνα.
0: Σουλτανίνα.
1: Ναι, Σουλτανίνα. Σουλτανίνα είναι αυτή, γιατί είναι και λίγο ανοιχτόχρωμη. Νομίζω ότι αυτή η σταφίδα είναι ανοιχτόχρωμη.
0: Χτίζουν μια σχέση αμοιβαίας εμπιστοσύνης.
1: Καλά, χτίσε κανένα σπίτι και που θα σου μείνει και άσε τη σχέση, γιατί οι σχέσεις δεν μένουν.
0: Στο κινητό του με είχε πριν Μέριλιν Μονρόε. Λέει ότι το κινητό και έκλαιγε Μέριλιν. Και τώρα λέει το άγραψε, το άλλαξε και με έχει γράψει Σουλτάνα Μαρίνα. Ενώ εγώ τον έχω γράψει My Handsome Love.
1: Α, γιατί δεν τον έγραψε Mr. Big που γράφουν οι περισσότερα στα τεκνά τους.
0: Αυτό πια με τον Mr. Big για από το Sex City του.
1: Ναι, για να πούνε τώρα ότι και καλά είναι πρικισμένο το κάθε βλαχάκι.
0: Ότι μεταξύ το Mr. Big δεν το λέγανε στο Sex City Mr. Big επειδή ήταν πρικισμένος. Δεν είχε αφήθει να εννοηθεί κάτι τέτοιο. Ήταν επειδή ήταν πολύ ψηλός άντρας με πλάτες. Δηλαδή ήταν όντως πολύ μεγάλος, ειδικά σε σχέση με την, τον Κάρο. Την Κάρι Μπράτσο.
1: Τέλο
0: πάντων. Λοιπόν, η Σουλτάνα Μαρίνα, λοιπόν, έτσι τη λέμε από εδώ και πέρα.
1: Η Μαριγούλα.
0: Γνώρισα, λέει, και την οικογένεια και το περιβάλλον.
1: Α, τι ήταν η μαμά με παχιόλι και μπουργκά.
0: Ναι, τον πήγε, λέει, και στη μαμά, τον πήγε στον μπαμπά, τον πήγε στην αδέρφια και είπε. Και όλοι, λέει, πήγαν ενθουσιασμένοι. Στην αρχή γελάσανε, δηλαδή από τη χαρά του. Και μετά, λέει, είχαν έναν ενθουσιασμό που βρήκε μια συντροφιά τόσο καλή και τόσο.
1: Χωρισμένο είναι αυτό.
0: Ναι, καλέ, τα πήγαινε στην οικογένειά του.
1: Τι κουσούρι κουβαλάει.
0: Τι κουσούρι και εσύ
1: έχει
0: τώρα.
1: Έχει περάσει καμιά παιδική ασθένεια, κάτι.
0: Δεν ξέρω. Μωρέ, είναι δύο άνθρωποι κάποιε ηλικίε οι οποίοι έχουν κλείσει τον κύκλο του παιδιά, γάμι κλπ. Και θέλουν να τον ξανανοίξουν.
1: Θα μα βγει τον Τζούνου του Μου από τα αυτιά. Τριπλή δόση Τζούνου του Μου θα σερβίρει το Σταρ την επόμενη σεζόν.
0: Οχ, οχ, οχ.
1: Τρεις φορές την εβδομάδα θα έχουμε το Λάκι. Γι' αυτό Λάκι θα πάει το καλοκαίρι διακοπές.
0: Μόνο τρεις φορές την εβδομάδα. Γιατί είναι καθημερινό αυτό. Ή θα είναι ο Λάκι μόνο τρεις φορές την εβδομάδα.
1: Ο Λάκι θα είναι τρεις φορές.

0: την εβδομάδα.
1: Σαν αντιβίωση.
0: Ακριβώς. Σε prime time όμως. Σε prime time, δηλαδή πιο νυχτερινή ώρα. Θα επιστρέψει ανανεωμένο, ενισχυμένο και σχεδόν σε καθημερινή βάση. Σε κάθε περίπτωση δεν θα είναι απλό συμπλήρωμα στο πρόγραμμα του καναλιού, αλλά και η ναυαρχίδα του. Τώρα παίζετε κάθε μέρα.
1: Δεν έχει τώρα.
0: Όταν παίζετε, παίζετε κάθε μέρα.
1: Αν όχι κάθε μέρα, τέσσερις μέρες, Δευτέρα με Πέμπτη, κάτι τέτοιο.
0: Τώρα θα είναι Δευτέρα Παρασκευή.
1: Ναι.
0: Και μάλιστα σε χορτάτη δόση.
1: Κάνε χαμός θα γίνει. Λοιπόν, βλέπω σε φωτογραφία τον άγνωστο αδελφό του Εμμανουέλ Μακρόν. Και αν φάω χιλόπιτα από τον Εμμανουέλ.
0: Μοιάζει.
1: Υπάρχει πάντα ο Λοράν.
0: Ο Λοράν είναι εκεί, Λοράν.
1: Είναι... Του μοιάζει πάρα πολύ.
0: Α, το ίδιο με το πιθαράκι.
1: Ναι, είναι κοντοπιθαρούλης, είναι έτσι αυτό το μουτράκι, το περίεργο, το κίνκι, γεμάτο υποσχέσεις, γεμάτο περίεργο.
0: Τι κάνει στη ζωή του αυτός.
1: Αυτός λοιπόν.
0: Έχει μια άλλη γιαγιά. Ναι. Α, όχι, πιο ωραίος είναι καλέ αυτός.
1: Είναι καλέ, είναι τρέλα με κορδέλα.
0: Μήπως είναι και πιο ψηλό και πιο.
1: Δεν νομίζω, έχει δύο παιδιά νομίζω, είναι παντρεμένο. Όχι νομίζω, βλέπω ότι μιλάμε δύο αγόρια. Είναι παντρεμένο και είναι νευροχειρούργο. Είναι νευροχειρούργος, έχει πολύ μεγάλη καριέρα, είναι πολύ γνωστός και η μαμά του, δηλαδή η μαμά και των δύο, είναι και αυτή η γιατρός, η Φρανσουάζ Νογκιές Μακρόν.
0: Η Φρανσουάζ Νογκιές Μακρόν.
1: Η οποία είναι καρδιολόγος και συγκεκριμένα είχε ασχοληθεί, η μαμά λέω τώρα, με την καρδιακή απεικόνηση, στην οποία είχε καθιερωθεί ως ηγετική φυσιογνωμία στη Γαλλία.
0: Της καρδιάς.
1: Έχει δει όλα της καρδιάς τα φύλλα.
0: Ναι, γιατί δεν είδε την καρδούλα του παιδιού της, που από μικρό είχε μία. Έτσι ροπή στις πιο σιτεμένες.
1: Εντάξει ρε παιδί μου, ήθελε. Μπορεί η μαμά να σου πω ότι μπορεί να έγινε. Μπορεί η μαμά να έλειπε πάρα πολύ λόγω της δουλειάς και ασχολιότερε με τις καρδιές. Και ο άλλος ήθελε μία μαμά που του έλειψε από το σπίτι.
0: Μπιμπερό μου, μπιμπερό μου.
1: Άμα γίνει ψυχολόγος δεν μας τα πει.
0: Μπιμπερό μου, σε έχω μέσα στο μυαλό μου.
1: Πολύ ωραίος ο Λοράν.
0: Ο Λοράν είναι ο πιο μεγάλος ή ο κούτσικος?
1: Δεν ξέρω, αλλά σαν δίδυμη μοιάζουν πάρα πολύ, πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν είναι μεγαλύτερος ή μικρότερος.
0: Είναι
1: αλλά...
0: νευροχειρουργός.
1: Είναι δηλαδή.
0: Με τα νηστέρια.
1: Είναι να μπεις με τα στενοφόρο μέσα να σε αναλάβει.
0: Ναι. Μετά δεν θα καταλάβεις και πολλά όμως γιατί το νευρικό σύστημα θα έρθει... ανοίξει το κεφάλι.
1: Καλά, σίγουρα. Βρασιόριζε. Αλλά μετά δεν θα έρθει να μου χαϊδέψει το χέρι και να μου πει πώς πήγαμε και να μου κάνει να πατ στον νόμο και να πιάσουμε ένα γαλλικό.
0: Αν δεν του έχει ρίξει μεγάλο φακελάκι, θα στείλει τον βοηθό του.
1: Πελέ να πιάσει. Αυτό δεν νομίζω να τολμάει να πάρει φακελάκι.
0: Ναι, καλά.
1: Γιατί είναι ο αδερφός του πρωθυπουργού.
0: Και
1: τα παίρνει αλλιώ, καλά. Θα τα πάρει με φακελάκι.
0: Πιο μεγάλο φακελάκι.
1: Παίρνει κάτι άλλο, φακέλου στα παλού.
0: Πρόσεξε. Δεν τα ζητάει ο ίδιος. Το κόλπο είναι ότι δεν το κάνεις ο ίδιος. Κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Βάζει εμού του ιδίου. Έχει γραμματείς που κάνουν αυτές τις.
1: Που φακελώνονται.
0: Που έχουν τον κουμπαρά και τον γυρνάνε γύρω-γύρω.
1: Ναι. Λοιπόν, αυτός όντως δεν τον ξέραμε. Απλά κυκλοφόρησε, λέει, στα μίντια τυχαία τελείως μία φωτογραφία του Λοράν. Αχ, Λοράν. Πιο ωραίο από το Μακρό. Από το
0: Εμμανουέλ. Ναι. Όχι, το Εμμανουέλ είναι.
1: Το
0: Λοράν
1: είναι γρήγορο όμως.
0: Είναι σεξι.
1: Την ώρα δηλαδή του τέτοιου, κατάλαβες. Σχολιάζει μέχρι να πει Εμμανουέλ, τελειώνει. Το Λοράν είναι Λοράν.
0: Καλά, πες τον Μανώλη.
1: Αυτό. Και αυτό. Λοιπόν.
0: Μανολιό.
1: Πώς το λένε, υπήρξε μια φωτογραφία τυχαία από παπαράτσι που ήταν στο γήπεδο. Βλέπω δύο αγοράκια δίπλα του, μάλλον είναι υγιή, δύο έφηβους. Πρέπει να είναι υγιή του και όλοι είπανε, καλά αυτός μοιάζει με τον Μακρόν, το ψάξανε και είδαν ότι είναι ο αδερφός του.
0: Συγγνώμη, δηλαδή ο κόσμος στην Γαλλία δεν το ξέρει. Θα τρελαθούμε.
1: Μπορεί να το ξέρει ο κόσμος στην Γαλλία, δεν το ξέρουμε εκτός Γαλλίας.
0: Ναι, μπορεί να
1: ντρέπεται, το βλέπω.
0: Μπορεί να ντρέπεται για τη σχέση του με την Μπίμπι. Τι να πει.
1: Τι να σου πω και εγώ.
0: Τι
1: δεν
0: να
1: ξέρω.
0: Το ρωτάνε.
1: Δεν ξέρω.
0: Θα αλλά... το ρωτάνε τι νευρολογικό πρόβλημα έχει ο αδερφός
1: αλλά
0: σου.
1: Αλλά φιλομορφό εγώ, δηλαδή ωραίο μωρό.
0: Ναι. Να δούμε τη μαμά και τον μπαμπά.
1: Ναι.
0: Θέλω να δω μαμά, μπαμπά.
1: Δεν τους έχουμε δει ποτέ πλάκα-πλάκα.
0: Τι να κάνει, να σου πω, έχει την άλλη μαμά και την κυκλοφορία. Πόσε γκριέ.
1: Μια φωτογραφία, κάτι.
0: Την προσέχει, τη στερεώνει, εκεί μη σπάσει και καλά.
1: Εντάξει, κάτι.
0: Ισχύω.
1: Σε μια αυτή, σε μια γιορτή, σε ένα κάτι, σε ένα, μια κηδεία. Δεν είναι πουθενά. Λοιπόν, από την άλλη, ο Νίκος Κοκλώνης είπε για την Κατερίνα Καινούργιου ότι μιλάμε με τον Κατερινάκη. Μάλλον έχει σπάσει ο πάγος. Μιλάμε με μηνύματα και μάλιστα μου είπε, λέει, ότι έχει πάρα πολλά να μου πει για κάποιου.
0: Αχα.
1: Έχει κλειστεί πολύ στο σπίτι η Κατερίνα, έχει βαρεθεί να μιλάει μαζί του και λέει: κάτσε να θάψουμε και 5-6. Και λέγω, Κλώτσο παρακάτω, μάλλον λέει πρέπει να μου πήγε για τον Κουντάρα τίποτα, για τον οποίο όμως εγώ έχω άλλη γνώμη, γιατί η αλήθεια είναι ότι με έχει ακολουθήσει ο Κουντάρας.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp, το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
2: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Το βάλε! Το βάλε!
4: Το αποκάρφωμα!
5: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
4: Τρελάνε μας!
3: Τρίποντο! Τρίποντο!
4: Πεθάρα μου!
6: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
0: Παραπολιτικά 90,1.
7: Λοιπόν, έχω μπερδευτεί με το Met Gala, βλέπω δύο διαφορετικούς τίτλους. Το ένα είναι...
8: Να σου το πω εγώ τον τίτλο.
7: Ναι, για πες.
8: Ό,τι του φανεί, του λόλο σε φανεί.
7: Ναι. Ο ένας τίτλος λοιπόν που βλέπω στα media είναι ο αυτός και ο άλλος είναι, το ένα είναι επιτομή της κακογουστιάς και ο άλλος είναι οι ωραιότερες εμφανίσεις των τελευταίων χρόνων.
8: Καλά,
7: η ωραία. Μπορεί βέβαια να εννοεί, δεν το έχω δει, δύο-τρεις.
8: Ναι, ας τον τελευταίο χρόνο ναι, εννοεί και άλλων χρόνων. Πώς λες πάει ο παλιός ο χρόνος και εννοείς τον παλιό?
7: Όχι, το Met Gala 2026 είχε τις ωραίτερες εμφανίσεις των τελευταίων χρόνων, λέει. Άρα ότι ήταν το καλύτερο. Αλλά μάλλον αναφέρεται σε 2-3. Ας πούμε, εγώ που είδα, ξέρεις ποια είδα και μου άρεσε πολύ, η μόνη που είδα. Η Μπιμπερού.
8: Η Μπιμπερ... Δεν ξέρω. Όλες είχαν καθρεφτάκι, όλες είχαν κρυβά τα μούτρα τους, όλες είχαν μπούργα. Βγήκε μία μέσα στην μπούργα. Πώς έκανε δηλαδή ο Μάικλ Τζάκσον?
7: Και τι πέρι βγήκε μένα, με μια μάσκα και σπάσε η μάσκα, λέει.
8: Η μάσκα.
7: Άνοιξε παράθυρο, μετά στο παράθυρο στον κόσμο.
8: Τι έγινε? Τι έπαθε από παιδιά, ό,τι είδα η μουτσούνα
7: εγώ, αυτή ήταν μια μουτσούνα. Δηλαδή ήταν ένα φόρεμα περίεργο και είχε μια άσπρη μάσκα σαν να τελωτή γύρω-γύρω και μπροστά. Έκανε λίγο space, δηλαδή ήταν. Πώς να το πω, ασημή. Που σίγουρα έβλεπες μέσα από τη μάσκα κανονικά για να μπορεί να περπατήσει.
8: Μα δεν είχε ματάκι η μάσκα?
7: Όχι, ήταν μάσκα, φαντάσου, όλο το πρόσωπο καλημέρα, να μην βλέπεις τίποτα. Σαν της ξυφασκίας φαντάσου τη μάσκα. Αλλά χωρίς τις ξυφασκίες είναι σαν ναι, με πλέγμα. Λοιπόν, αυτό το παραθυράκι ξεκόλλησε και άνοιγε. Και ήταν να βγω, να πλεώσω και να ξαναχτυπώ μέσα. Και τη βλέπεις ότι την κυκλοφορεί και το κρατάει να μην σφύγει.
8: Μια άλλη είχε μια μουτσούνα που ήταν καθρεφτάκι. Και είχε και ένα άλλο καθρεφτάκι και κοιτιόταν από το ένα καθρεφτάκι. Παιδιά, να σας πω κάτι. Συγγνώμη, δεν υπάρχει δημιουργικότητα και πάνε και κάνουν ό,τι τρέλα τους έρχεται.
7: Χάλια.
8: Πίνουν, παίρνουν ναρκωτικά, κάνουν ό,τι κάνουν και
7: χάλια.
8: Φαντάζονται πράγματα και σου λέει πάρα πολύ ωραίο και εσείς οι κινηθνητοί δεν μπορείτε να το καταλάβετε.
7: Δεν μπούρδες... καταλάβουμε, καλά ήταν μια μπούρδα.
8: Ακριβώς.
7: Αυτή που ήταν πολύ ωραία, πολύ Μπιμπερού, δεν θυμάμαι τώρα τον Νίκο, νομίζω ήρθε Λοράν πάντως, νομίζω ήταν η Σανέλ, κάτι τέτοιο, γνωστός Νίκος δηλαδή πολύ, φορούσε ένα πράγμα που... Ήταν απλή καταρχήν. Το κεφάλι της ήταν με ένα κότσο, τελειώσαμε και δύο σκουλαρίκια. Νορμάλ, πάει αυτό. Φόραγε ένα μπούστο που ήταν σαν γύψινο, φαντάσου. Το έχει κάνει και το Μεζόν Μαρζιέ ένα τέτοιο. Χρυσαφή, τελεία, τίποτα άλλο. Και από κάτω μία φούστα, παιδιά, που είχε ημιδιάφανη μακριά σε ένα χρώμα μπλε. Από τα πιο ωραία μπλε που
8: πάρα
7: έχω δει.
8: Πάρα πολύ απλό. Πάρα πολύ απλό.
7: Ήταν πολύ ωραία.
8: Εγώ είδα τον Βασίλειο Κοστέτσο που έκανε μόνος του ανάρτηση. Αν πήγαινε στο Met Gala,
7: πήγαινε.
8: Ναι, έβαλε ένα κόκκινο χαλί και φόρεσε, φαντάζομαι, AI, ένα κοστούμάκι που έχει πάνω την Ακρόπολη.
7: Κλαίω.
8: Κιονές και καριάτιδες.
7: Όνειρο. Εγώ είμαι υπέρ. Και με αυτά τα χάλια που είδαμε.
8: Λοιπόν, στους λουκουμάδες που πολλούνται, λέει, στις παραλίες, η μαφία ζει και βασιλεύει. Προστασία στους πολιτές. Πώς ξεπίδησαν οι νέες συμμορίες που εκβιάζουν για προστασία πλανώδους πολίτες στις παραλίες.
7: Εκβιάζουν τους λουκουματζίδες.
8: Ναι, καλέ, λουκουματζίδες.
7: Συμβάρε, παιδιά, το κλαμπ.
8: Ο άλλος που έχει το πανέρι και πουλάει μαγιό και στη Μύκονο και καφτάνια και τέτοια.
7: Ότι θα τους καρφώσουν.
8: Ότι προστασία, ότι προστασία, ότι χρειάζεται προστασία και είναι οι μαφίες μεταξύ τους και είναι ομάδες και γίνεται γαμός.
7: Καλέ, δεν είμαστε καλά. Βλέπετε τους άνθρωπους που έχουν ωραίου λουκουμάδες που έχουν.
8: Αχ, λουκουμαδάκι. Με τη ζέστη όμως θέλεις αυτό το.
7: Όχι,
8: με τη χοντρή σοκολάτα.
7: Ακόμα το σηκώνω.
8: Με τη χοντρή ζάχαρη. Το βρήκα.
7: Έχουν ζάχαρη λουκουμά.
8: Ναι, μωρέ, αυτό είναι.
7: Εγώ είχα στο μυαλό μου λουκουμά στρογγυλό. Γιατί έχω δει.
8: Πού να καλέ να τα έχουν
7: σε πανηγύρια, έχω δει.
8: Άλλο σε πανηγύρια, άλλο σε παραλία. Και τα δύο αρχίζουν από πίσω.
7: Σε παραλία, όχι, αλήθεια είναι όχι. Σε παραλία δεν γίνεται.
8: Σε παραλία είναι ο άλλο με το δίσκο εδώ. Και έχει ρε παιδί μου, ξύρου καρπού, έχει αναψυκτικά.
7: Και γρανίτες έχω δει ότι έχει.
8: Αγρανίτες.
7: Αλλά τώρα δεν μπορώ να φάω λουκουμά καλοκαιριάτικα ούτε με τη ζάχαρη.
8: Ελά, ωραία είναι.
7: Δεν μπορώ με τη ζάχαρη.
8: Μόλις έχει βγει από τη θαλασσίτσα. Και έτσι σε χτυπάει μια υπογλυκέρια.
7: Παγωτό θέλω εγώ, παγωτό.
8: Να, πού να το βρεις το παγωτό. Θα Σικάγο και εσύ με, ένα, με μια τσίρλα από πάνω και μια ομπρέλα.
7: Και με γρανίτα ζωευτώνομαι.
8: Ναι.
7: Βολεύομαι στην ανάγκη. Αλλά νόμιζα λουκουματζίβες εγώ, πήγα το μυαλό μου εκεί που, αυτή που ήθελα. Ήθελα να του λουκουμάφε. Μου βγήκε η Βίκυ Λέανδρο! Βγήκε η Βίκυ Λέανδρο και εδώ συνέντευξε και είπε ότι όταν τραγούδισε για πρώτη φορά στη Eurovision για το Λουξεμβούργο στα γαλλικά το τραγούδι που λεγόταν Λαμπούγα Μπλουέ.
8: Α, ήταν πολύ ωραίο τραγούδι.
7: Ναι. Δεν το θυμάμαι.
8: Την καθιέρωσε, μικρό κορτσάκι ήταν μόνο.
7: Δεν το θυμάμαι. Το θυμάσαι τον Ιωάννη. Θυμάσαι τη μελωδία.
8: Ήταν για και γέρασε.
7: Αυτό. Και ήταν. Και λοιπά και τη ρώτησε για τον. Για τον Ακύλα και είπε: Παιδιά, λέει, σας το υπογράφω, θα είναι στην πρώτη τριάδα.
8: Α, πώς το έπαιδε,
7: μ' άρεσε, το... λέει πάρα πολύ. Μ' άρεσε πάρα πολύ, λέει ο Ακύλας. Βέβαια, λέει, άκου τώρα. Μ' άρεσε πάρα πολύ ο Ακύλας, αλλά βέβαια, λέει, δεν έχω ακούσει και άλλα τραγούδια. Βρε, φίλε, άντα. Βρε, κουκλίτσα. Άκου την άλλη με, Ακύλας... με τη βιόλα.
8: Α,
7: είναι καλή βιόλα.
8: Είναι για την κάθε πόσα βιόλα ή.
7: Αυτό είναι καλό τραγούδι. Αυτό είναι απειλητικό τραγούδι. Εγώ το έχω ακούσει
8: απειλητικό.
7: Και το λέω.
8: Έτσι όπως το λες, νομίζω μπορεί ότι είναι πολεμικό τραγούδι.
7: Μπορεί να μας απειλήσει. Επίσης, άλλο που είναι ωραίο, κατά τη γνώμη μου. Άντρας το λέει, αλλά η μουσική είναι μια τύπησα η οποία παίζει βιολί, τα δίνει όλα.
8: Το παίζει το όργανο.
7: Το
8: δηλαδή.
7: Παίζει το όργανο. Και μετά, και επίσης απειλητικό είναι και τις Γαλλίες που είναι πάλι κοπέλα τραγουδάει, αλλά είναι.
8: Μπαλάντα.
7: Όπερα, όπερα. Όπερα η φωνή.
8: Έλα τώρα, όπερα.
7: Όχι, πολύ
8: ωραίο.
7: Πολύ ωραίο.
8: Να ωραία. Βάζανε μια drag queen. Σε όπερα του καταλαβαίνω.
7: Πολύ
8: να γίνει εκεί πέρα το συμπούρμπολα.
7: Όχι, ωραίο, ωραίο είναι σου. Λέω είναι ωραίο. Θα έρθει την πρώτη πεντάδα κι αυτό δηλαδή. Αυτά τα δύο έχω φοβάμαι.
8: Άρα τις δύο θέσεις έχουμε χάσει. Πάμε παρακάτω.
7: Όχι, βρε παιδί.
8: Από
7: μου.
8: Τρίτο και μετά ξεκινάμε.
7: Λέμε ποιοι κατά τη γνώμη
8: μου. Για την Τσίπρο, πέθ μου, για την Τσίπρο.
7: Η Τσίπρο, όλα καλά. Α. Σε ταλιά που τρώγουσε και χαλούμι.
8: Που χωνεύουν.
7: Στα κάρμουνα.
8: Ωραίο ήταν.
7: Ωραίο το χαλουμάκι στα
8: κάτω. Όπω γιατί σε φταλιά να έχει και παχάκι πάνω. Αν σε φταλιά. Αν σε φταλιά. Σε πιάνει μια ζελάδα μετά.
7: Και έχω να φάω χρόνια σε φταλιά.
8: Και στάκα και τέτοια πόπο. Αυτά παιδιά. Να σα πω, όλα τα ανθίκινα. Είναι πάρα πολύ νόστιμα. Ναι, δεν αδικεί αυτό.
7: Δεν κάνει πια, όχι δεν κάνει. Δηλαδή το μυρίζει και παθαίνει χολυστερίνη.
8: Αυτό είναι αυτό.
7: Και είσαι φταλιά και το.
8: Και μετά ζαλίζεσαι.
7: Ναι.
8: Η γιαγιά μου έτρωγε όλα αυτά. Τη ανέβαινε η χολυστερίνη, ζαλιζόταν και τι έκανε. Έπαιρνε δραμαμίνη. Αντί να πάει να θεραπεύσει. Πού πάθε εγκεφαλικό βέβαια. Πού πας καραβάκι με τέτοιο καιρό.
7: Δεν έπαιρνε χάπι για τη χολυστερίνη.
8: Όχι. Το αντιμετώπισε με τις δραμαμίνες. Και έλεγε είμαι μια χαρά. Δεν τις ξέρεις παλιές. Παλιές δεν θέλαν χάπια παιδί άρα, μου. Δεν πηγαίνει στο γυναικολόγο. Σου λέει πάω εγώ να ξεβρακωθώ να με σκάλιζει.
7: Αλλά πήγε για μένα έπαιρνε παιδιά ένα σωρό χάπια. Τώρα γυναικολόγο δεν πήγαιναν όντως. Ντρεπόντουσαν και δεν υπήρχαν τότε σίγουρα και γυναικείς γυναικολόγοι. Πού να πάει η Έλληνα να δείξει το τιτίο της ξένων άντρα. Καταρχήν μπορεί να μην την άφηνε και ο άντρας της.
8: Όχι.
7: Για τη γιαγιά που λέω,
8: γίνεται.
7: Δεν λέω τη μαμά μου.
8: Μετά είχε φύγει ο παππούς.
7: Ξεγέννησε μετά.
8: Μετά
7: τελειώσαμε.
8: Πήγε για τσιγάρα στην Αμερική και δεν γύρισε
7: καλά,
8: ποτέ.
7: Καλά, παππούς πήγε Αυστραλία και μετά μην τον είπε τον παρέα από τα Μέγαρα.
8: Ξαναγύρισε ποτέ.
7: Έστειλε βέβαια τις λυρίτσες του.
8: Α.
7: Οι οποίες.
8: Ψάξε για κανένα ξαδερφάκι.
7: Έτσι δεν βρήκε κανείς ποτέ.
8: Ψάξε για κανένα αστικό
7: μύθο.
8: Ψάξει κανένα ξαδερφάκι στην Αυστραλία, όλο και κάτι.
7: Άμα είναι φάρη στην Αυστραλία.
8: Ξαδερφάκι, αδερφάκι.
7: Δεν θέλω, ευχαριστώ. Να τι? Χαρά. Να χαρά είμαι μόνη μου.
8: Σκέψου να έρθουν τα ξαδερφάκι και να διεκδικούν μερτικό.
7: Τώρα θα έχουν πεθάνει αυτά. Θα είναι μεγαλύτεροι από μένα.
8: Ναι.
7: Ναι. Ελπίζω δηλαδή. Καλό άνθρωπο.
8: Μπορεί να υπάρχουν και απόγονοι των ξαδερφακίων.
7: Άμα με βρουν εμένα τώρα. Τραγαγίρευε. Λοιπόν, πρέπει να ξέρουν ποιο παντρεύτηκε η μαμά μου και λοιπά. Γιατί είναι άλλο επίθετο. Είναι Θεοδωρακάκη.
8: Σιγά μη δεν το έχουν ψάξει.
7: Δεν θα με είχαν βρει μέχρι τώρα. Αλλά είδαν ότι δεν αξίζει τον κόπο να μου. Δεν έχουν να μου φάνε τίποτα εμένα, οπότε δεν έχουμε να μοιραστούμε. Μόνο να δώσουν έχουν. Οπότε σου λέει άστο.
8: Εξαφανίστηκα.
7: Εξεφανιζόλ.
8: Σου λέει περισσότερο θα μα ζητήσει παρά θα.
7: Α, μπράβο.
8: Θα πάρουμε και κάτι τη.

0: Βγήκε το νέο τρέιλερ της Οδύσσειας, ε! Παιδιά, είναι πάρα πολύ ωραίο.
1: Ναι.
0: Ναι, νομίζω τον Ιούλιο βγαίνει στους ελληνικούς κινηματογράφους. Στο τρέιλερ εμφανίζεται η Σαρλίζ Θερόν που κάνει την Κίρκη. Η επική μάχη της Τρίας. Ο Άργος, ο πιστός σκύλος του Οδυσσέα. Πάρα πολύ ωραία πλάνα. Θα είναι συγκλονιστικό, πιστεύω. Θα το ευχαριστηθούμε. Και θα το δούμε ξεθαρρυνό σινεμά.
1: Αχ, τι ωραία, αχ, τι ωραία.
0: Αυτό είναι το ωραιότερο.
1: Περίπτερα alert. Είναι πολύ μακρύ χέρδες. Όταν ήμουν μικρή, παιδιά, θα σας το πω. Δύο φορές έχω κλέψει τη ζωή μου. Η μία ήταν από περίπτερο. Όλα τα παιδάκια έχουν κλέψει.
0: Και εγώ το έχω κάνει,
1: όταν ήμουν μικρή, είχα κλέψει από μία συμμαθητριά μου μία γόμα. Και την επόμενη μέρα μία γόμα και την επόμενη μέρα μία γόμα και μου είπε η μαμά μου πιανού είναι κορτσάκι μου αυτές οι γόμες, δεν είναι δικές σου, τις ξέρω τις γόμες, και της είπα η διπλανή μου, η Δάφνη μου τις χάρισε. Πήρε τη μαμά της Δάφνης λοιπόν η μαμά μου και της είπε δεν ξέρετε σας λείπουν κάτι γόμες, λέει ναι, λέει η κόρη μου λέει τα έχει φέρει αλλά θα τη φτιάξω εγώ, μη φοβάστε. Λέει καλά κυρία Λεμονιά δεν έγινε τίποτα, όλα τα παιδάκια το κάνουν. Και μου είπε η μαμά μου ότι στο σχολείο έχουν βάλει κάμερες και έχουν φέρει την αυτή και θα φέρουν την αστυνομία και είναι πολύ στεναχωρημένη η Δανάη που κάποιος της κλέβει τις γόμες. Πιο κακό παιδί κλέβει τις γόμες, θα το πιάσει η αστυνομία, θα το βάλουν φυλακή.
0: Τέλος.
1: Τέλος. Δεν κοιμόμουν μια εβδομάδα. Μετά πήγα σε ένα περίπτερο και πήρα καραμέλες.
0: Εγώ τσίχλα,
1: αυτό.
0: Και
1: είχα
0: κλέψει.
1: Τέτοια αγωνία μην ξαναέρθει το πού στη μαμά μου. Και έρθει η αστυνομία και δεν ξέρω τι που τελειώσαμε. Δεν μπορώ. Εκτοτε,
0: όχι, εγώ έκλεψα. Είχα κλέψει τσίχλες. Αυτές θυμάστε κάτι στρογγυλές. Εσύ σε κοιτάω σε την εγχωρήμηση, ούτε καν. Κάτι στρογγυλές τσίχλες που ήταν απ' έξω με περιτύρικα που ήταν σαν μπάλα ποδοσφαίρου.
1: Ναι.
0: Σου λέει κάτι αυτό. Τέτοιες ναι. Είχα κλέψει. Κάποτε δύο-τρεις δηλαδή. Αλλά δεν ξέρω αυτό. Δεν το μάθε κανείς, δεν με είδε κανείς, δεν με μάλωσε κανείς. Γιατί αφού το πήρε χαμπάρι κανείς, δεν το ξανά έκανα. Αλλά είχα ένα άγχος στην κλεψιά, όχι στο μετά. Τις έφαγα όλες μαζί του μεταξύ. Μην έχω στην τσέπη μου πιστήρια. Έκανα 15 φούσκες μαζί, είχα γίνει σαν σαπουνάδα.
1: Λέλληνας και ροκάς ο διάδοχος του θρόνου. Όσα είπε στην εφημερίδα ο αντιπρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων Γιώργος Γιοργαντάς για τη συνάντησή του στην Κοπιχάγη με τον βασιλιά Φρυδρίκο της Δανίας. Ο Φρυδρίκος!
0: Νόστιμος είναι αυτός.
1: Ξαμπαγούριδες.
0: Εντάξει, έχει το γεννάκι του. Αφήνει γέννησε τον Λιάγκα.
1: Έλα τώρα. Α, λοιπόν, είδα χθες τη Φέη Κορδά, παιδιά. Τι κορμάρα έχει.
0: Ναι, έχει.
1: Πάρα πολύ.
0: Πάντα είχε.
1: Και να σου πω και κάτι, είναι και πάρα πολύ γλυκιά. Και έτσι λέω, Σκασιλάρα σου, ζούσε τη ζωή σου. Λες, μωρέ, μου λέει. Λέω, παιδί μου, να σου πω κάτι. Μου λέει, ο δικός μου έχει πάθει κοκομπλόκο. Δεν βγήκε από το αυγό του άνθρωπος και έχει πάθει. Κοίτα, τον σχολίασαν κατευθείαν. Η αλήθεια είναι ότι όταν δεν είσαι μαθημένος με τα media και μετά
0: ανοίγει. Τον είπα, καντιλανάφτη το κοκομπλόκο.
1: Βγάζει το διαδίκτυο. Και το βλέπεις τη φάτσα του με τα σχολιάκια είναι λίγο.
0: Δεν θέλει και φαντασία πάντως. Όταν πας να παντρευτείς μια πολύ γνωστή παρουσιάστρια,
1: ναι.
0: Ό,τι παρουσιάστρια και να είναι, και η πρωινή βραδινή δεν έχει να κάνει, θα είσαι στο επίκεντρο. Και τη Σκορδά είναι στο επίκεντρο, οπότε βγαίνει έξω, είτε με τα παιδιά της, είτε με τις φίλες, είτε σε ένα event, τη φωτογραφίζουν.
1: Ναι.
0: Οπότε εντάξει, το συνηθίσει. Ή που θα το συνηθίσει, ή που θα το βάλει στα πόδια.
1: Ακριβώς.
0: Ένα από τα δύο θα γίνει.
1: Ναι.
0: Φαντάζομαι ότι θα το συνηθίσει. Λοιπόν, και διάβαζα κιόλας τώρα για αυτούς ότι ετοιμάζουν, λέει, κάνουν νέο μεγάλο βήμα το σπίτι τους.
1: Ποιος?
0: Η Φέη Κορδά με τον μέλλοντα σύζυγό της. Θα αλλάξουν σπίτι, δεν θα μένει η Φέη Κορδά από ό,τι κατάλαβα εκεί που μένει, θα μένουν κάπου αλλού μαζί.
1: Στα βόρεια. Στα βόρεια.
0: Ναι, δεν λέει το ρεπορτάζ που. Λέει μόνο ότι ετοιμάζονται για το νέο μεγάλο βήμα.
1: Ναι. Τη φωλίτσα τους.
0: Τη φωλίτσα τους. Και τα παιδιά φαντάζομαι.
1: Φαντάζομαι αυτούς που κάνουν μετακομίσεις, πόπο, θα βαριώσουν τώρα μετακόμιση.
0: Ναι, αλλά άμα είσαι άνετος οικονομικά, δεν κάνεις τίποτα.
1: Πώς δεν κάνεις.
0: Τίποτα, παιδιά. Πας και τους λες αυτά και στα βάζουν τόσο ωραία.
1: Τι λες μωρέ τώρα, πάλι δεν πρέπει να συνηθίσεις να δεις που θα βάλεις τους πίνακες στα αυτά, να τα κρεμάσεις, να φέρεις επιτελείωνα αυτό, λίγο πάνω, λίγο κάτω.
0: Αυτό
1: λίγο
0: είναι το ωραίο.
1: Τι ωραίο, καλέ. Εμένα με πιάνει άγχος όταν έχω να κρεμάσω, αν λέω να κάνω την τρύπα στον πίνακα. Και αν αυτό και μετά, αν η τρύπα είναι λίγο πιο κάτω, αντεκρύβεται από τον πίνακα. Αν η τρύπα είναι πιο πάνω,
0: δεν είναι χαμαλίκι
1: και γίνεται σαν.
0: Ναι, αλλά αυτό δεν είναι χαμαλίκι. Εγώ σου λέω για το χαμαλίκι, δεν έχει χαμαλίκι. Να μαζέψει τα ρούχα. Υπάρχουν εταιρείες, άμα έχεις να τις πληρώσεις, που σου βάζουν μέχρι και τα μαχαιροπύρουνα στη θέση τους.
1: Ναι. Δεν θα θέλουν κλείσιμο που αυτά τα μαχαιροπύρουνα. Αυτά όλα θέλουν πια. Στα πια ξέρεις εσύ τι χέρι, τι έχει ξύσει αυτός πριν.
0: Ό,τι άντε να θέλουν πλήσιμο τα μαχαιροπύρουνα και τα πιάτα στο πλυντήριο πιάτων. Δεν είναι πολύ αυτό.
1: Ναι.
0: Τώρα το που θα βάλεις το κάθε τι για μένα, πώς το φαντάζομαι, στο καινούριο σπίτι, είναι και διακοσμητή, έχει διακοσμητική η χαρά.
1: Με πιάνει άκουσε, μπορώ. Άρα
0: θα πει ο καναπές έτσι, που θα βάλω το τραπεζάκι αυτό, να κοιτάει αυτό, είναι ωραίο. Το άσχημο είναι το μάζεμα.
1: Αυτό δεν μπορώ. Με πιάνει άγχος και σε αυτό.
0: Όχι, εμένα όχι.
1: Αν είναι αυτό, είναι αυτό. Πρέπει και για κάποιο διάστημα να αφήσεις τους πίνακες κάτω, γιατί πρέπει να τους φανταστείς. Δεν τους κρεμάς αμέσως. Άμα τους κρεμάσεις αμέσως, μετά από λίγο κάτι σου κλωτσάει, κάτι είναι λίγο πιο πάνω, κάτι είναι πιο κάτω, κάτι θέλει πιο αριστερά και πιο δεξιά. Και λες Παναγία μου, γιατί τον τρίψα τον καινούριο τον τοίχο.
0: Μ' αρέσουν αυτά.
1: Δεν αυτά τα κρεμάς τα κάδρα ακόμη. Αμέσως. Τα βάζεις
0: όχι,
1: κάτω.
0: Παιδί, αλλά μ' αρέσει.
1: Ένα μήνα κάτω. Τι
0: μ' αρέσει η διαδικασία του να, διαδικασία του να σκέφτομαι πώς θα τα βάλω και πού και πώς θα μπει τι. Αυτό μ' αρέσει, δεν το βαριέμαι. Βαριέμαι όλο το υπόλοιπο όμως. Πακετάρισμα αυτά, τα ρούχα, γκριμπλίκια.
1: Ξεσκαρτάρισμα.
0: Και ξεσκαρτάρισμα.
1: Αυτό.
0: Και μετά δεν πρέπει ότι είναι που σπάει να το βάζεις ειδικά. Πες τα με τις κόλλησα. Bubble wrap. Και να τα κάνεις ένα-ένα και να γράφεις την κούτα απ' έξω. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Το είχα κάνει με την μαμά μου η οποία είχε τόσα μπιμπελό, τόσα πράγματα. Δηλαδή εγώ δεν έχω και πολλά. Εγώ από μικρό πράγματα δεν έχω πολλά. Άντε να γεμίζω μία κούτα, δύο, τελειώσαμε. Μιλάμε για μπιμπιλό, για αυτά τα περιστεράκια, ασημικά, τα σάκια, από κουτάκια, ατελείωτα που σπάγαν όλα. Ναι. Και ήθελαν τυλίγμα ένα-ένα, δεν μπορούσες δύο-δύο, γιατί μη σπάσεις το ένα με το άλλο κατά τη μεταφορά. Και μετά τα έπιπλα, που ήταν και ακριβά έπιπλα, και έπρεπε να τους δέσεις και τα πόδια με ειδικές τέτοιες, και σπάσα και μια καρέκλα. Και δεν κολλάει κιόλα. Έχει τραβώσει καρέκλα, από τη μετακόμιση καρέκλα. Λέω γιατί δεν κολλάει το χέρι, ρε παιδί μου. Δεν βρίσκει.
1: Τι έπαθε.
0: Δηλαδή το ένα μπράτσο, ναι. Το μπράτσο όπω κάνει.
1: Βγήκε το μπράτσο να τη βάλουμε ένα γύψο.
0: Άκου. Έχει δύο μπράτσα. Το ένα μπράτσο ξεκινάει από την πλάτη και μετά έχει ένα πράγμα με το πόδι που ενώνεται με το πόδι. Και δεν, πάω να το βάλω και δεν συναντιόνται. Έχει η καρέκλα πάρει κλίση. Έχει φύγει από τη μία. Θέλει δηλαδή καλυμπράρισμα και καλό, ούτε καν θα ασχοληθώ. Απλά έγινε μεγάλη ζημιά και ήταν καλή καρέκλα, ακριβή εννοώ αυτό.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Πάμε!
6: Μα ο πατέρας έχει τα γόνατά του.
7: Μπορεί να τρέξει.
8: Παίζει να βγει και πρώτος.
7: Μπράβο, πατέρα σου!
6: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
8: Ενισχυτικό και φυσικό.
6: Osteomove.
9: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. thefashionbible.gr.
13: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Βαγγέλης Κιούσης.
0: Παραπολιτικά 90,1.
14: Ο Αλεξάνδρου είχε πάρει, λέει, ένα τραμπολίνο για τον γιο του, τον Μπάρι,
15: ναι.
14: Και τελικά το χρησιμοποιεί η Ρία Ελληνίδου.
15: Για τον Μπάρι, γιατί?
14: Για το γιο, το γιογοράκι του, το μικρό.
15: Α, και κάνει η Ρία. Είναι μικρό κοριτσάκι
14: για το πήρα και άλλος, λέει, κάνει. Και ανέβασε ένα βίντεο που είναι η Ρία Ελληνίδου και χοροπηδεί.
15: Καβάλα στο δερφίνι, τον κόσμο γύρισε.
14: Αυτά. Και είδαμε το βίντεο. Χαμός από κάτω τα σχόλια. Μπράβο, ωραία. Πίδα, πίδα.
15: Πίδα, πίδα, πίδα, πίδα.
14: Λοιπόν, απ' την άλλη, ο Μιχάλης Ρέπας λέει πήρε την αποχώρηση.
15: Είναι εκτόνιση η παιδική χαρά και σε αυτές τις ηλικίες. Πάμε να παίξουμε.
14: Τι έπαιξε.
15: Πάμε να παίξουμε τραμπάλα και κούνια.
14: Δεν μας χωράει τραμπάλα.
15: Μας χωράει κούνια. Αυτή ειδικά που έχει το ξυλαράκι. Αρχίζει και τρίζουν τα σχοινιά, έχει δει πώ κάνουν. Κρούτσε.
14: Παιδιά, κρούτς, να σου κρούτς. Πω κάτι. Εγώ απέναντί μου έχω παιδική χαρά. Τα έχουμε πει μια φορά, πήγα να κάνω κούνια.
15: Τι κούνια, σε αυτές τις μικρές που μπαίνει και το σύρμα μπροστά.
14: Όχι, σε βρακάκι που είναι για τα μωρά-μωρά. Τι ξύλινη. Τι ξύλινη την κούνια.
15: Και τι έπαθε.
14: Ζαλίστηκα.
15: Α, είσαι και μη μου άπτου. Δεν μπορεί αυτό. Ναι. Δεν μπορεί ποδήλατο. Δεν μπορεί πατίνι.
14: Ναι, δεν πήγα να κάνω πέρα δόθε εδώ. Πήγα να κάνω μαγκιέ. Να φύγω και πάνω. Κατάλαβε να πάω.
15: Αυτό με το βάρος που έχουμε μπορεί να γυρίσει. Και τούμπα.
14: Μπορεί, σιγά,
15: και
14: σιγά,
15: τούμπα, τούμπα, τούμπα.
14: Μια χαρά βάρος έχουμε. Απλά ζαλίστηκα. Και λέω πάει και αυτό. Πάει και αυτή η ευχαρίστηση. Τι άλλο μένει. Γι' αυτό όλο τώρα οι μεγάλοι άνθρωποι. Δεν έχει μείνει κάτι άλλο. Όσο μπορεί να κουνά την πάνω και την άνω γνάθο, αυτό είναι. Τελειώσαμε. Λοιπόν, ο Μιχάλης Ρέπας λέει: είπε κατά την αποχώρηση τη Ανάγκη από την. Έφυγε από μια παράσταση που ήταν να συμμετέχει, να πάρει μέρος. Του Μιχάλη Ρέπα και είπε ότι απλά δεν κατάλαβε, λέει, μπερδεύτε τις ημερομήνες γιατί παντρεύεται η Δανάη, αν δεν κάνω λάθος, μέσα στον Ιούνιο. Και είπε κάτι δεν κατάλαβε με τις, με τις ημερομηνίες και για τις προετοιμασίες του γάμου και λοιπά και αυτό και θα την αντικαταστήσει άλλη ηθοποιά. Την τη Δανάη Μπάρκα.
15: Ναι.
14: Αυτά.
15: Τι έπαθε η Δανάη Μπάρκα.
14: Παντρεύεται, λέμε.
15: Α, παντρεύεται. Καλά, δεν μπορεί. Δεν τα έχει ετοιμάσει. Ξέρεις τώρα που είναι η παράσταση.
14: Ξέρεις τι τρέξιμο έχει, Παναγία μου, να βρεις τον ηφικό αυτό το
15: καλά, δεν το κάνεις όταν παίζεις το θέατρο.
14: Δεν προλαβαίνει, ρε παιδί μου, τον ηθικό, τα τραπέζια.
15: Ποιο θα κάνει τα ρεπά.
14: Καταρχήν μόνο φτιάξει τραπέζια που θα έρθει σε ουμπί και ποιο μιλάει με ποιον είναι και ποιο δεν μιλάει με ποιον είναι και ποιο
15: ναι,
14: θα
15: είναι
14: ποιον,
15: ένα
14: ποιον,
15: θέμα
14: ναι. Αυτό θέλει ένα χρόνο προετοιμασία. Μετά είναι τα νηφικά, μετά είναι η κουμπάρη. Να μην παρεξηγηθεί ο ένα, να μην είναι αυτό ή ο άλλο. Μετά είναι ποιο από πού θα γίνει το γλέντι. Μετά είναι να πας με την πεθερά να την καλοπιάσει, να μπει στον νηφικό και εκείνο και τ' άλλο και ο γαμπρός τι θα βάλει. Το μενού! Τι θα φάνε. Ο ένας τώρα το μεταξύ έχουμε γίνει. Ο ένας είναι vegan, ο άλλος δεν μπορεί τη λακτώσει. Ο άλλος δεν τρώει χοιρινό γιατί έχουμε γίνει. Πώς το λένε. Δεν μπορεί να τρώει χοιρινό. Ο άλλος είναι 100 χρονών, τον πειράζουν τα φασόλια. Πρέπει να φτιάξει ένα μενού που να ταιριάζει σε όλους.
15: Μάλιστα.
14: Δεν είναι απλά τα πράγματα.
15: Σωστά. Το μενού, γιατί, συγγνώμη, θα παίρνει τον καθένα τι θες να φας.
14: Παιδιά, εγώ βλέπω κόσμο ο οποίος μπορεί να θέλει να κάνει ένα τραπέζι σπίτι του και ένα τραπέζι τώρα λέμε.
15: Ναι, και τι, πέντε θα ρωτάς τον καθένα.
14: Όχι, και λέει τώρα. Να κάνουμε αυτό γιατί η τάδε είναι ρωτάς. Vegan.
15: Άσε μας μωρέ, κάνεις ένα τραπέζι και όποιος δεν θέλει δεν τρώει το συγκεκριμένο πιάτο, τρώει κάτι άλλο.
14: Παιδιά,
15: θα αγχωθώ εγώ για τον καθένα.
14: Αγχώνονται και λέει, ο ένας είναι vegan, η άλλη έχει αυτό τη λακτώση.
15: Α, έτσι δεν θα κάνεις τραπέζι ποτέ.
14: Κάντε, βγάλτε πατάτα τις τηγανιτές, λέω με λίγη φετούλα στην άκρη μια σαλάτα να τελειώνουμε.
15: Γιατί εγώ δεν τρώω πατάτες τηγανιτές. Ούτε φετούλα θέλω να φάω βραδιάτικα, ας πούμε.
14: Ναι, δεν θα σε ρωτήσω με ζητώ, πατάτε τη γαριτέ.
15: Όχι, δεν ρωτά τον άλλον. Κάνει ένα μενού και θα βρει μέσα, ρε παιδί μου, θα έχει ένα πρώτο, θα έχει μια σαλάτα, θα έχει ένα κυρίω. Μέσα αυτά, βλέπει, εγώ πάω σε παραλληλά τραπέζια που έχει ριζότο και μακαρόνια. Τσιμπάω τη γαρίδα και λέει, δεν σα άρεσε, γιατί δεν το φάγατε. Λέω, ευχαριστώ πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι, το ζηλεύω, μου ήρθε να γλύψω ακόμη και το πιάτο. Αλλά ξέρετε, δεν τρώω μακαρόνια και ρύζια. Μήπω έχετε σαλάτα κι άλλη να μου φέρετε. Καμιά φορά κάποιοι το έχουν πει την ώρα όταν βλέπουν το μενού, λέει, εγώ μήπως μπορώ να έχω μια δεύτερη σαλάτα, ας πούμε, όταν θα φέρετε στους άλλους ριζότο. Αν είναι κέτερινγκ και περισσεύει, το κάνει κάπως έτσι. Ναι, βρε,
14: λες για κέτερινγκ. Εγώ σου λέω σε ένα σπίτι, θα πει άλλη, φτιάξω μια άλλη σαλάτα, κόψε μου. Πρέπει να ξέρει η άλλη από πριν να την έχει κόψει την ρημάδα.
15: Εντάξει, δεν έχει παραπάνω σαλάτα, μωρέ.
14: Ναι, ρε παιδί μου, απλά ο καθένας έχει τα δικά του τα.
15: Έχει τα δικά του.
14: Της υγείας, δεν λέμε τώρα γούστα.
15: Συνήθως οι παρέες ξέρουμε ένα στα.
14: Ναι, αν όχι όλοι.
15: Τα βίτσια του άλλου.
14: Άμα θέλει να κάνεις τον ένα τραπέζι, ρε παιδί μου, που δεν τους ξέρεις όλους.
15: Να.
14: Καταλαβες. Σου λέει, αλλά μην κάνεις. Αυτό να ξέρεις ότι οι φίλοι μου που θα έρθει είναι vegan.
15: Δεν τους
14: πετυχαίνει. Και όσοι θέλουν να κάνει μπάρμπεκιου.
15: Α, καλά.
14: Και εντάξει, να κάνουν. Φτιάξανε και κάτι ρεμπιθοκεφτέδες και φτιάχνουν ντοματοκεφτέδες. Βγάρανε και μία ταράμο σαλάτα. Πήγανε και ένα τέτοιο. Πήγε, μιλάμε.
15: Τα ρίτα τι, τα ρίτα, τα
14: ρίτα. Άστο, έφυγε τέτοιο. Έφυγε πετώντας από το παράθυρο. Η ταράμο σαλάτα του μεταξύ είναι. Η ταράμο σαλάτα θεωρείται. Γιατί τον μπερδευτεί τώρα, vegan. Ναι, επειδή είναι με το. Είναι και αυτά τα περίεργα, δεν ξέρεις. Είναι τυροκαυτερή, δεν ξέρεις. Αυτό που είναι σίγουρο είναι το τζατζίκι. Τι έχει, αγκουράκι έχει, σκορδάκι έχει, ρίχνεις και έναν ύπνο μετά. Νιστάζουν και νωρίς και τους πας και σπίτι τους.
15: Α, ωραία. Τι κάνεις για νομικά τυχόν.
14: Τέτοια πράγματα, ωραίες φιλοξενίες.
15: Όπω, παιδιά, είχα πάει στο σπίτι ενός πρέσβη, θυμάμαι, σε ένα μεγάλο event στο εξωτερικό και είχαν φύγει όλοι, είχαν φύγει και τα αυτοκίνητα, δεν ξέραν πώς να φύγουμε. Είχαμε μείνει εμείς, ο γκέι φίλος του και δύο φίλες που απλά μείναμε σε ένα δωμάτιο, είχαμε ξεχαστεί. Και μιλούσαμε και λέμε τώρα. Λέει ο πρέσβης, ωχ, μας κοιτούσε καλά, σου λέει, κατσικώθηκαν αυτές εδώ, δεν θα φύγουν να κοιμηθούν σε κανένα δωμάτιο. Αλλά ήθελε να ζήσει τον έρωτά του. Ο πρέσβης, τελικά βρήκαμε ένα ταξάκι, μια χαρά μας φόρτωσε, άντε γεια και φιλιά στο σπίτι.
14: Ζήσα σταύρωσε κιόλας και φύγατε.
15: Ακριβώς. Έχω κάνει το αυτοκίνητό μου ντουλάπα ρούχων, παπουτσιών κλπ. Το έχω κάνει λαγκαρνταρόμπ. Λαγκαρνταρόμπ, παιδιά, διότι τα προλαβαίνουμε όλα. Φεύγουμε από το σπίτι πρωί, γράφουμε. Κάνουμε, ερχόμαστε πιο casual ντυμένοι, αλλάζουμε γρήγορα ρούχα και πάμε στα βραδινά γκαλά. Γίνονται διάφορα πράγματα αυτές τις ημέρες. Πάρα πολύ εύχεξε ο καιρός και πάρα πολύ ωραία πράγματα γίνονται και να τα παρακολουθείτε, παιδιά, γιατί θα περνάτε, αν μη τι άλλο, ωραία.
14: Λοιπόν, η Βέρα Βάγκ. Την είπε στη Βέρα Βάγκ στον καλά.
15: Ζει, ο Βασιλιάς Αλέξανδρος.
14: Παιδιά, 76 ετών, δείχνει 40.
15: Μα δουλεύει.
14: Νομίζω ότι δεν είναι μόνο πλαστική, είναι η φιλή, ρε παιδί μου.
15: Ναι.
14: Αυτοί
15: ναι,
14: οι άνθρωποι.
15: Μου έλεγε μια
14: φίλη. Είναι, έτσι δεν είναι.
15: Ναι, μου έλεγε μια φίλη μου ότι στι Φιλιππινέζε και πραγματικά και Στρι Λάνκα και αυτά δεν μπορεί να καταλάβει, παιδιά, ηλικία.
14: Καλέ, ναι, και φοράει.
15: Και έχουν λίγο τον αγέραστο.
14: Ναι, τον αγέραστο έχουν. Φοράει το μεταξύ ένα μανίκι. Δηλαδή φοράει ένα.
15: Ασχημούλα μου δεν είναι.
14: Τα χάτια τα μαύρα είναι. Μου λέει, αλλά εντάξει, είναι τα λαντούχα και λοιπά και πρέπει να είναι και καλό γλυκό άνθρωπο.
15: Α, αυτό πώς το βγάλαμε.
14: Έχουν γραφτεί και αυτοί ότι είναι καλή συνεργάτηδα και τέτοια. Έχει βγάλει το ένα χέρι έξω την κοιλιά του και φοράει ένα τόπ, αλλά δεν έχει και στήθος.
15: Και πόσο χρονών είναι?
14: 76. Και άμα δεις το
15: σώμα. Έχει βγάλει το ένα χέρι έξω.
14: Σε πληροφορώ ότι το πετσί, να το πω έτσι.
15: Είναι τσιτά.
14: Είναι 40.
15: Πώς γίνεται ρε παιδιά αυτό, sorry δηλαδή. Και πώς έχει πέσει ρετού στη φωτό.
14: Όχι, και είπα παρά τη φωτογραφία, παιδιά. Είναι η χωνήτρια σηκώθηκε να δει.
15: Ναι.
14: Εξαιρετική είναι, παιδιά, η γυναίκα.
15: Καλά και στην Παπαρατσόφο φωτογραφία γίνονται ρετού. Δεν
14: ξέρω.
15: Δεν είναι το κάτσι τη την ώρα που τη κάνει κλικ, κλικ, κλικ, κλικ, κλικ. Του λέω.
14: Κοίταξε.
15: Έχει γυναικούλα. Ναι, πέρα σου δώσω δύο τσίτια.
14: Δεν ξέρω αν
15: δεν έχει γυναικούλα. Πάλε ένα τυπάκι και φτιάξε με λιγάκι.
14: Πάντως δεν φαίνεται ρετουσιασμένο. Φαίνεται φυσιολογικό. Δεν ξέρω, δεν φαίνεται. Αυτό που το ρετού έχει και ένα πράγμα που είναι σαν ψεύτικο.
15: Όχι. Μπορεί, οι φωτογράφοι το περνάνε. Κοίτα. Το ρετού φαίνεται ψεύτικο όταν είναι από το κινητό. Αν είναι από φωτογράφο, σε ψιλοφτιάχνουνε, αλλά θέλει ώρες τώρα αυτό.
14: Ναι, αυτό. Και βλέπω και βίντεο, παιδιά. Βλέπω βίντεο που είναι ο σωματοφύλακας και την πηγαίνει προς τα. Να την ανεβάζει αυτές με τα φορέματα που φοράγανε. Θέλανε πέντε να τις πάνε. Πώς σε πάνε για το κατεβόδιο, αυτές πήγαινε για να τις ανεβάσουν πάνω. Γιατί έχουν ουρές τα φορέματα. Είδες μία άλλη στολή. Στολή, αυτό δεν ήταν ρούχο. Που ήταν μία και είχε πάνω της αγκιστρωμένο ένα ψεύτικο άνθρωπο. Ο οποίος ήταν έτσι.
15: Ο οποίος την αγκάλιαζε,
14: την αγκάλιαζε.
15: Το ένα χέρι την αγκάλιαζε.
14: Ναι, ήταν από πάνω όπως λίγο έτσι. Και έγραψε ένας, εγώ και το άγχος μου. Μια χαρά.
15: Έχει δίκιο αυτός που το έγραψε, γιατί μου δημιουργεί και εμένα άγχος.
14: Ναι.
15: Αυτή η φωτογραφία δεν ξέρω, είναι σαν κάποιος να θέλει να σε πνίξει.
14: Είναι βίντεο αυτό.
15: Ναι.
14: Και είναι, παιδιά, να σου πω κάτι. Αυτές κάνουν, μπορεί να μην έχει κάνει πλαστική που σηκώνουν το κορμί σαν κάλτσα. Αλλά αυτές, γελάει, αλλά αυτές, τους κάνουν μασάζ. Τους
15: μανικιούρ, μανικιούρ με τζαμπλί.
14: Τους βάζουν ειδικές φυτικές κρέμες στο κολέλι, στο μπρατσέλι και γενικότερα. Και έχουν λεφτά δηλαδή. Είναι αυτό που λέμε, δεν είμαι άσχημη, φτωχή. Και κάνουν και γυμναστική. Ναι. Έχουν personal trainer που είναι πάνω τα ποδαράκια και κάτω τα ποδαράκια.
15: Πρέπει να το έχεις και λίγο στο DNA σου.
14: Εννοείται αυτό. Εννοείται αυτό.
15: Δηλαδή οι περισσότερες αγέρες, θυμάμαι την Αλίκη Βουγιουκλάκη, η οποία έκανε στο πρόσωπο πράγματα, αλλά παιδιά και η μάνα της. Ήτανε δηλαδή για τέτοια ηλικία που είχε, πολύ νεάζουσα.
14: Ναι, ναι. Μα και οι ασιάτισες πάντως, οι ασιάτισες, αν έχεις προσέξει, είναι αυτό που λέγαμε, δεν φαίνονται, είναι αγέραστο. Λοιπόν, χαμός έγινε, λέει, με ένα τραγούδι της Νατάσας Θεοδωρίδου, που λέγεται «Καταζητείτε», δεν το ξέρω, δεν το ήξερα το τραγούδι, το άκουσα.
15: «Καταζητείτε, καταζητείτε», αυτό είναι. Παλιό είναι.
14: Ναι.
15: Α.
14: Μάλλον.
15: Και.
14: Μπήκε στο Apple TV, έπαιξε σε μια πάρα πολύ γνωστή σειρά.
15: Μπράβο. Ξένη. Το Νατάσα.
14: Το Νατάσα και
15: το Νατάσα μπήκαν... έβαλε τσεπούλα.
14: Ναι. Παιδιά, λέει, έχουμε γίνει διευνείς. Δεν νομίζω ότι έβαλε τσεπούλα. Αλλά
15: καλά, δεν έχουν δικαιώματα.
14: Δεν έχουν. Ξυπνάς Κυριακή πρωί, λέει, ανοίγεις inbox και βλέπεις tags και stories. Το καταζητείτε να παίζει στο τελευταίο επεισόδιο της δημοφιλούς σειράς
15: Φίλοι
14: και Γείτονες στο Apple TV. Ξαφνικά ακούς κάτι δικό
15: είναι
14: σου.
15: Είναι ωραίο.
14: Λέει.
15: Πολύ ωραίο τραγούδι. Είναι τελείως Νατάσα Τσιουτζουρίδης.
14: Είναι λίγο αρκουδέλι. Μέχρι ένα σημείο. Αν είναι αυτό που λες.
15: Ναι, αυτό πρέπει να είναι.
14: Το ρεφρέν δεν
15: είναι. Εκτός αν είναι καινούριο.
14: Δεν νομίζω ότι είναι καινούριο. Αλλά είναι λίγο αρκουδά. Όχι αρκουδά, αρκουδάρος με τέφι. Είναι αρκουδάκι μωρό.
15: Τόσο όσο.
14: Ναι, αλλά επειδή μπήκα να δω τη σκηνή, να δω το σημείο που το παίζει.
15: Δηλαδή σε κάποια στιγμή του.
14: Σε κάποια στιγμή τη σειρά.
15: Α,
14: είναι δηλαδή σε ένα κλαμπ, είναι σε
15: και
14: ένα.
15: Και ακούγεται η φωνή τη ή είναι
14: το
15: ο ήχος.
14: Το τραγούδι, όλο κανονικά το τραγούδι. Ένα σημείο του τραγουδίου που τραγουδάει η Θεοδωρίδου.
15: Μπράβο!
14: Λοιπόν, αυτή η σειρά είναι πάρα πολύ δημοφιλής και έχει και πολύ καλή βαθμολογία στο IMDb. Είναι ένα site που είναι τα πάντα για τις ταινίες. Και άμα θες να πεις κάτι, ας πούμε, μπαίνεις εκεί, βλέπεις τι βαθμολογία έχει από το κοινό. Που όταν λέμε κοινό, μιλάμε τώρα για χιλιάδες κόσμου οι οποίοι ψηφίζουν και καταλαβαίνεις αν είναι καλή η μάπα.
15: Ναι. Επίσης καταλαβαίνεις αν το κοινό έχει νεύρα ή όχι.
14: Ναι,
15: είναι σαν τα σχόλια που έχει το Ιντερνετ.
14: Όχι, αυτή είναι. Αυτή εκεί μέσα το καλό ξέρει ποιο είναι. Δεν ξέρει κάτι νοιάζονται, γιατί είναι εντελώς. Είναι άνθρωποι οι οποίοι βλέπουν μόνο σειρές, είναι φιλ και τέτοια. Δεν έχει. Είναι πιο
15: περιπλανόμενοι σχόλια.
14: Βέβαια, έχω δει κάτι 8 μισάρια στα 10 και λέω πω τι ταινία είναι αυτή και δει κοντά παραφύγω από το παράθυρο. Δηλαδή δεν πάνε να πει ότι θα μας αρέσει κιόλα. Αλλά συνήθως ό,τι είναι πάνω από 7. Από 7 και πάνω
15: αξίζει
14: τον κόπο. Αυτή η σειρά λοιπόν έχει 7,1 και είναι ένα. Τον ξέρω, παίζει ο Τζον Χάμπο για όσου τον ξέρουν.
15: Πόσο μια καλή σειρά πόσο μπορεί να φτάνει, 7,1 έχει αυτή.
14: Από 7 και πάνω.
15: Από 7 και πάνω. Μια πολύ,
14: άμα βλέπεις,
15: ίσα δηλαδή που το περνάει.
14: Όχι, όχι,
15: περνάει
14: όχι,
15: τη βάση.
14: Και με 6,5 βλέπονται σειρές και με 6.
15: Α.
14: Άμα βλέπεις 5 φεύγεις. Όταν έχεις μια σειρά από 8 και 8, 8,5 είναι wow. Με 9 βλέπεις δύσκολα. Δύσκολα βλέπεις βαθμολογία 9 σε σειρά.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, καλώς σας βρίσκουμε στα Παραπολιτικά 90,1. Κυριακή 10 Μαΐου, λίγα λεπτά μετά τις 4, είμαι ο Βαγγελής Κιούσης, είναι εκπομπή Motorman ταξιδεύοντας, όπως κάθε Κυριακή 4 με 5 το απόγευμα. Με την κυρία Χριστίνα Αγγελάκη σήμερα απέναντί μου στη ρυθμίση του ήχου, την κυρία... Θα το πεις εσύ, όχι, θα το πω εγώ. Την κυρία Κατερίνα Πλατή στη δημοσιογραφική παραγωγή και στο μικρόφωνο δεξιά μου. Ο κύριος Θανάσης Βούτσινος επιλέγει τη μουσική που θα ακούσουμε μαζί ως τις 5 και όλοι εσείς εκεί έξω επικοινωνείτε μαζί μας μέσω mail στη διεύθυνση radio@parapolitica.gr. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ακολουθείτε τον αγαπημένο σας ραδιοσταθμό στην πλατφόρμα X at Παραπολιτικά 901 και στο Facebook Παραπολιτικά 90,1 με ελληνικούς χαρακτήρες όμως. Μακριά από τα Ριτζιανά, μας ακούτε μέσω των ιστοσελίδων www.parapolitica.gr, www.parapolitica.radio.gr, εκεί όπου μπορείτε να ακούσετε οποιαδήποτε εκπομπή του αγαπημένου σας σταθμού, οποιαδήποτε στιγμή του 24ωρου. Πολλές ευχές στους συναδέλφους μου στα περιφερειακά ραδιοφώνα που αναμεταδίδουν το πρόγραμμα των παραπολιτικών σε όλη την Ελλάδα και βέβαια στους ακροατές τους. Απόγευμα στα Χανιά, στον Αντένα Δυτικής Κρήτης, στην Αλεξανδρούπολη, στο Σφαιρικό 99,3. Στον Max FM, στην Καλό Απόγευμα στα Χανιά, στον Αντένα Δυτικής Κρήτης, στην Αλεξανδρούπολη, στο Σφαιρικό 99,3.

0: σημερινή εκπομπή μας έχουμε καλεσμένο έναν άνθρωπο ο οποίος μπορούμε να πούμε ότι μέσα από τα βιβλία του δεν γράφει απλώς ιστορίες. Αποκαλύπτει φοβίες, αποκαλύπτει ρογμές τους ανθρώπους. Είναι μαζί μας ο κύριος Στέφανος Αλεξιάδης, είναι βραβευμένος συγγραφέας. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη, έκανε μία στάση για σπουδές στην Κομωτινή και το αναφέρω γιατί θα μιλήσουμε και για αυτή την πόλη. Και σήμερα εδώ στην Αθήνα μας έχει κάνει την τιμή και τη χαρά να είναι μαζί μας. Καλό απόγευμα κύριε Αλεξιάδη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Θέλω να ξεκινήσω από μία ερώτηση η οποία μπορεί να σας ακουστεί κλισέ. Πώς μπήκε η συγγραφή στη ζωή σας? Ήταν ένα όνειρο ή ήταν μία ανάγκη που εκφράστηκε μέσα από τις λέξεις?
1: Λοιπόν, για να είμαι ειλικρινής, δεν είχα ποτέ στο μυαλό μου ότι θέλω να ξεκινήσω να γράφω βιβλία. Ήμουν πάντα λάτρης της λογοτεχνίας, ήμουν ανέκαθεν αναγνώστης, αλλά δεν είχα ποτέ στο μυαλό μου πως θέλω να συγγράψω κι εγώ. Η αφορμή ήρθε κάποια στιγμή με έναν μαθητή μου, ο οποίος δεν διάβαζε καθόλου λογοτεχνικά βιβλία την περίοδο της πανδημίας, και σε μια συζήτηση με τη μητέρα του, τότε το μακρινό 2020, με ρώτησε, μου ζήτησε να της προτείνω διάφορα βιβλία συγγραφέων, όσα και να πρότεινε ο μαθητής δεν διάβαζε ποτέ, και μπήκα σε μια διαδικασία έτσι λίγο πιο δημιουργική, γιατί σκέφτηκα ας δοκιμάσω να γράψω εγώ μια ιστορία, μια μικρή ιστορία, μιας και δεν είχα εμπειρία νωρίτερα, να γράψω μια ιστορία να τη χαρίσω και να την διαβάσει. Και έτσι γεννήθηκε το πρώτο μου βιβλίο, μια εφηβική νουβέλα.
0: Το οποίο είναι τα Φτερωτά Σανδάλια.
1: Πολύ σωστά, πολύ σωστά.
0: Το οποίο όμως Φτερωτά Σανδάλια δεν είναι μια απλή ιστορία. Και αν κάποιος ανατρέξει αυτή τη στιγμή που μας ακούει και στο εξώφυλλο, θα δει ότι μιλάτε για ένα παιδί το οποίο είναι σε καροτσάκι.
1: Ναι, είναι σε ένα πυρικό μαξίδιο.
0: Και νομίζω ότι θίγει και θέματα τα οποία αφορούν πάρα πολύ την επικαιρότητα και είναι το bullying, αυτό που λέμε bullying, είναι ο κοινωνικός αποκλεισμός.
1: Mm-hmm, πολύ σωστά. Τα Φτερωτά Σανδάλια, όντως, ενώ ξεκίνησαν ως εφηβικό βιβλίο, τελικά έχουν καταλήξει μετά από 5 χρόνια ως ένα βιβλίο που αφορά όλους και όλες, και παιδιά και ενήλικες. Είναι ένα βιβλίο στο οποίο υπάρχει, ο πρωταγωνιστής είναι ένα παιδί σε αναπηρικό αμαξίδιο, ο Φίβος, ένα 10χρονο παιδί, και στην ουσία παρακολουθούμε μέσα από την ιστορία τον τρόπο που κοιτάζει και παρατηρεί τον κόσμο. Όχι όμως τον τρόπο που ο κόσμος παρατηρεί τον Φίβο, γιατί έχουμε συνηθίσει τις περισσότερες φορές να βλέπουμε πώς εμείς βλέπουμε τους ανθρώπους με αναπηρία. Στη συγκεκριμένη περίπτωση βλέπουμε πώς ένας άνθρωπος με αναπηρία βλέπει τον υπόλοιπο κόσμο.
0: Ο Φίβος είναι φανταστικό πρόσωπο ή ήρθε μέσα από τα βιώματα? Γιατί από ό,τι διαβάζω στο βιογραφικό έχετε ασχοληθεί και με την ειδική αγωγή.
1: Ναι, σωστά. Το πρώτο μου μεταπτυχιακό είναι στην ειδική αγωγή. Σίγουρα έπαιξε ρόλο αυτό στο να καταφέρω να μπω στην ψυχοσύνθεση ενός ανθρώπου. Έκανα έρευνα, μίλησα με ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται σε αναπηρικό αμαξίδιο χρόνια, γιατί ήθελα να δω ποιες είναι οι δυσκολίες που συνήθως θα αντιμετωπίζουν μέσα στην καθημερινότητά τους. Πήρα διάφορα έτσι, ερεθίσματα και από έναν συμμαθητή που είχα ως παιδί γυμνασίου, γιατί είχα ένα συμμαθητή, τον Ανδρέα, ο οποίος ήταν σε αναπηρικό αμαξίδιο. Και με όλα αυτά τα όπλα και τα εργαλεία κατάφερα να δημιουργήσω τον ήρωα, τον Φίβο. Και θέλω να πω σε αυτό το σημείο κάτι πολύ ευχάριστο που ανακοινώθηκε προχθές. Τα Φτερωτά Σανδάλια θα διδάσκονται στο μάθημα της νεολικής γλώσσας στην 6η Δημοτικού, στα νέα σχολικά εγχειρίδια.
0: Πάρα πολύ ωραίο αυτό και τιμητικό. Πάρα πολύ σημαντικό και πάρα πολύ τιμητικό για εσάς. Και δεν είναι το... θα πάω τώρα λίγο ανορθόδοξα. Mm-hmm. Το βιβλίο Φτερωτά Σανδάλια έχει κερδίσει και το Public Book Awards του 2022. Είναι το βιβλίο για το βραβείο, για όσους δεν ξέρουν, το οποίο ψηφίζει το κοινό, ναι, και όχι κάποιοι κριτικοί. Και ουσιαστικά αναδείχθηκε το 2022. Δεν είναι μόνο σας επίτευγμα. Ωστόσο, αυτό φαντάζομαι ότι ένας συγγραφέας που ξεκινάει και το πρώτο του βιβλίο καταφέρνει αυτό. Αυτό είναι σημαντικό, φαντάζομαι είναι σημαντικό, αλλά σε πάει παραπέρα ή μετά αρχίζεις και λες το επόμενο θα είναι τόσο καλό, δεν θα είναι, έχεις ένα κράτημα?
1: Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Κοιτάξτε, όταν ξεκίνησα να γράφω την ιστορία δεν είχα καν στο μυαλό μου να εκδώσω το συγκεκριμένο βιβλίο. Οπότε έγινε μέσω ενός φίλου, ενός γνωστού που μου ζήτησε να στείλω το βιβλίο στον εκδοτικό που εκδόθηκε την πρώτη φορά, γιατί τώρα επανεκδίδεται. Οπότε το βραβείο αυτό είναι κάτι που δεν το είχα φανταστεί καν. Δηλαδή, ούτε στα πιο τρελά όνειρα δεν μπορεί να φανταστεί ένας δημιουργός στο πρώτο του έργο ότι πρόκειται να βραβευτεί από το κοινό. Και η αγάπη του κοινού είναι πολύ σημαντική. Όπως είπατε πολύ σωστά, δεν ήταν ότι ήταν από κάποια επιτροπή που δεν ξέρω τι μπορεί να συμβαίνει μέσα στην επιτροπή. Ήταν η αγάπη του κόσμου. Ένα βιβλίο από έναν άνθρωπο που δεν είχε ξαναγράψει, δεν είχε εμπειρία.

Δεν είχε κανέναν άνθρωπο γνωστό μέσα στον χώρο του βιβλίου. Οπότε γι' αυτό ήταν, για μένα ήταν ακόμα πιο σημαντικό αυτό και μόνο ως κινητήριος δύναμη. Αυτό ήταν κινητήριος δύναμη για να συνεχίσω τα επόμενα βιβλία μου.

0: Γεννηθήκατε στη Θεσσαλονίκη, ζείτε στη Θεσσαλονίκη.
1: Γεννήθηκα στη Θεσσαλονίκη, ζούσα μέχρι και πέρυσι στη Θεσσαλονίκη. Τώρα πια ζω στην Αθήνα γιατί εργάζομαι ως εκπαιδευτικός.
0: Άρα έχουμε ένα δίπολο με ένα τρίτο πόλο ενδιάμεσα, δηλαδή Θεσσαλονίκη, Κομωτινή, Αθήνα. Αλήθεια, πώς είναι ένας άνθρωπος να βρίσκεται σε μια πόλη, να μεγαλώνει σε μια πόλη η οποία δεν έχει καμία σχέση με την Αθήνα? Όλοι γνωρίζουμε ότι στην Ελλάδα καμία άλλη πόλη ευτυχώς δεν έχει σχέση με την Αθήνα. Οπότε πώς βιώνετε αυτή την μετοίκηση?
1: Κοιτάξτε, εμένα η Αθήνα ανέκαθεν με εγωίτευε πολύ. Δηλαδή, κάθε φορά που κατέβαινα στην πόλη εδώ για να κάνω είτε οποιαδήποτε παρουσίαση για τα βιβλία μου, είτε απλά ως μια εκδρομή, την αγαπούσα εξ αρχής την Αθήνα και εξακολουθώ να την αγαπώ. Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορώ να δω αυτό το αρνητικό που μπορεί να βλέπουν πολλοί εδώ. Ίσως είναι η βραχύτητα της περίοδου που ζω, γιατί δεν μένω πάρα πολύ καιρό εδώ, αλλά εγώ είμαι ερωτευμένος με την Αθήνα. Αυτή η διαφορετικότητα της Αθήνας από δρόμο σε δρόμο και από γειτονιά σε γειτονιά με μαγεύει.
0: Για να το ξεκαθαρίσω, η ερώτηση ήταν εντελώς προβοκατόρικη και εγώ ερωτευμένος με την Αθήνα είμαι. Δεν θα μπορούσα να ζήσω στην Θεσσαλονίκη. Ο αδερφός μου δεν θα το εκτιμήσει αυτό, αλλά εγώ οφείλω να το πω. Οπότε μιλήστε μου λίγο για την Κομωτινή, αλλά μιλήστε μου κυρίως για αυτό το ταξίδι από τη Θεσσαλονίκη στην Κομωτινή και μετά πίσω στη Θεσσαλονίκη και μετά στην Αθήνα. Κουβαλάει ένας άνθρωπος τη γενέθλια πόλη του για πάντα μέσα του και κάνει συγκρίσεις?
1: Νομίζω πως ναι. Μπορεί δηλαδή να είμαι ερωτευμένος με την Αθήνα, αλλά είμαι εξίσου ερωτευμένος με τη Θεσσαλονίκη, γιατί στην ουσία εκεί γεννήθηκα, εκεί μεγάλωσα, εκεί πήρα όλες μου τις πρώτες εμπειρίες. Και η Κομωτινή σαν πόλη είναι, θα πω τώρα κάτι κλισέ που όσοι έχουν σπουδάσει εκεί την έχουν ξανακούσει τη φράση, πως όποιος πηγαίνει στην Κομωτινή κλαίει όταν πηγαίνει και όταν φεύγει. Και είναι πραγματικά αλήθεια. Όταν πέρασα στην Κομωτινή, δεν μπορούσα να με φανταστώ να ζω εκεί, ενώ ήθελα να ανεξαρτητοποιηθώ, να φύγω από τη Θεσσαλονίκη, να ζήσω μόνος μου. Όταν είδα την Κομωτινή, λέω τώρα τι θα κάνω εδώ, είναι τόσο μικρή η πόλη, καμία σχέση με τη Θεσσαλονίκη. Το πολυπολιτισμικό στοιχείο ήταν κάτι το οποίο τότε ειδικά μου φαινόταν περίεργο, ιδιαίτερο. Τελικά κατάφερα να την αγαπήσω την πόλη πολύ.
0: Είμαι πολύ μεγαλύτερος από εσάς σε ηλικία. Η πρώτη επίσκεψη που έκανα στην Κομωτινή ήταν ένα χρόνο πριν δώσω πανελλαδικές εκστάσεις και σπούδασα στην Αθήνα. Εκείνη την εποχή έλεγαν ότι στην Κομωτινή υπάρχουν τα τρία φύ. Δεν ξέρω αν στη δική σας εποχή το έλεγαν. Με το φαντάρι, φοιτητές, φαντάσματα και ότι από κάποια ώρα και μετά δεν κυκλοφορεί τίποτα στην πόλη κλπ. Αλλά είναι πράγματι λόγω της πολυπολιτισμικότητάς της μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα πόλη. Θέλω να έρθω λίγο στην παρατήρηση του φίβου. Προς τα πράγματα. Όταν ταξιδεύετε, έχετε στο μυαλό σας αυτό το πράγμα? Εστιάζετε το βλέμμα σας κάπου? Έχετε συγκεκριμένα ζητούμενα για τον προορισμό σας? Πηγαίνετε διαβασμένος και προσπαθείτε να επαληθεύσετε αυτά που γνωρίζετε ή όχι?
1: Ναι, το κάνω αυτό. Σε κάθε προορισμό ψάχνω, ειδικά τα τελευταία χρόνια που τώρα η τεχνητή νοημοσύνη μας τα δίνει όλα πολύ πιο εύκολα. Νομίζω ότι είμαι από τους πιο αγαπημένους χρήστες των εφαρμογών αυτών. Όντως ψάχνω τους προορισμούς, ψάχνω τι μπορώ να δω στον προορισμό αυτό και μου αρέσει, έχω μια ιδιαιτερότητα. Μου αρέσει πάρα πολύ, ακόμα και σε ελληνικούς προορισμούς, να βλέπω από πού προέρχονται οι οδοί.
0: Μάλιστα.
1: Έχω τεράστιο θέμα με αυτό. Και οι περιοχές. Για παράδειγμα, ερχόμενος εδώ στην Αθήνα, ξεκίνησα να ψάχνω από πού βγαίνει η Κυψέλη, από πού βγαίνει το Περιστέρι, το Γκίζι, όλες οι περιοχές, από πού πήραν το όνομά τους, γιατί μπορεί να λέγονται έτσι.
0: Άρα, περπατάτε και πηγαίνοντας τώρα στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα, σας προειδοποιώ ότι έτσι θα επιστρέψουμε μετά από αυτό.

0: ώρα είναι 4 και 4.
1: Πλησιάζει η ώρα να πάμε βουνό για να έχουμε 4 φορές περισσότερες πιθανότητες να κερδίσουμε στις κληρώσεις Wingo στην Πάρνηθα. Τώρα, με μια επιπλέον ημέρα κλήρωσης κάθε Σάββατο.
2: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
3: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
2: Και πώς γίνεται αυτό το επί4?
3: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
2: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί4.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Παραπολιτικά 90,1.
5: Mercedes-Benz. Όλα ξεκίνησαν πριν από 1,5 αιώνα με ένα θέλω. Θέλω να πάω πιο μακριά, πιο γρήγορα, με ασφάλεια. Έτσι δημιουργήσαμε το πρώτο αυτοκίνητο στον κόσμο. Και για 140 χρόνια, χάρη σε αυτό το θέλω, σχεδιάζουμε καινοτομίες, κερδίζουμε πρωταθλήματα και κατασκευάζουμε αυτοκίνητα μύθους. Ακολούθησε τώρα το δικό σου θέλω και κάνε δική σου τη Mercedes-Benz GLA με 44.990 ευρώ ή 299 ευρώ το μήνα. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Ψήνεσαι για ανεμιστήρα οροφής? Ο αθόρυβος DRC Tech με 6 ταχύτητες, τηλεχειριστήριο και φωτισμό LED είναι η πιο οικονομική λύση. GRC Tech. Τεχνολογία ίσα με το ταβάνι.
7: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9.800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
8: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2.050.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχαίοι. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Παραπολιτικά 90,1.

0: Επανήλθαμε. Η εκπομπή μου τώρα ταξιδεύοντας στα Παραπολιτικά 90,1, σήμερα Κυριακή 10 Μαΐου. Η Νατάσα από Φίλιο ερμηνεύει η Μανώλη Φάμελο με τίτλο «Όλα είναι μπροστά». Και εμείς εδώ στο ραδιοθάλαμα των Παραπολιτικών φιλοξενούμε τον κύριο Στέφανο Αλεξιάδη, συγγραφέα. Συγχωρέστε με, αφαιρώ αυτό που λέει η κυρία Πλατή για το βραβευμένος, διότι ακόμη και αν δεν είχατε κερδίσει το συγκεκριμένο βραβείο, δεν θα αφαιρούσε τίποτα από το έργο σας και κυρίως από τη θέληση που έχετε για να γράψετε. Επανέρχομαι στην περιέργεια που έχετε για την ονομασία των δρόμων και στο περπάτημα, πιένει και το τραγούδι με το «Όλα είναι μπροστά». Αλήθεια τώρα, όπου και αν βρεθείτε, ακολουθείτε αυτή την τακτική, ή μόνο στην Αθήνα που για σας είναι κάτι καινούριο και πρέπει να το γνωρίσετε σύντομα και καλά?
1: Όχι, όχι, το κάνω όντως. Δηλαδή και στη Σουηδία που βρέθηκα και έβλεπα τις οδούς, έμπαινα και έψαχνα. Μπορεί να μην τα καταλάβαινα όλα, προσπαθούσα να γράψω και τις λέξεις γιατί είναι διαφορετική γλώσσα. Αλλά ναι, έχω έντονη περιέργεια, έχω ένα θέμα με την ετυμολογία των λέξεων. Αγαπώ πολύ την ελληνική γλώσσα. Βοηθάει και το επάγγελμά μου σε αυτό. Οπότε ναι, έχω πολύ μεγάλο κόλλημα με τις οδούς, με τις περιοχές, με τα ονόματα, τις ονοματοδοσίες, την ετυμολογία των λέξεων.
0: Είμαι βέβαιος ότι βιώσατε μια πολύ μεγάλη αντίθεση επισκεπτόμενος της Σουηδίας σε σχέση με την Ελλάδα.
1: Ναι, είναι αλήθεια.
0: Το επιλέξατε ή έτυχε?
1: Ναι, πέρασα την πρωτοχρονιά μου, του 2022.
0: Σπουδαία. Εκεί.
1: Ναι, την εκτίμησα πολύ σαν χώρα, εκτίμησα πολύ τον πολιτισμό, τους ανθρώπους, την κουλτούρα που έχουν, μιλάμε για ευγένεια. Οι άνθρωποι είναι ευγενείς, είναι φύση ευγενείς.
0: Σημαντικό λένε για περισσότερους ανθρώπους για τους οποίους η κουλτούρα και ο πολιτισμός μιας άλλης χώρας αποτελούν το ισχυρότερο κίνητρο για να την επισκεφθούν.
1: Ναι, είναι πολύ σημαντικό, δεν είναι σημαντικό? Πέραν το ότι έτσι και αλλιώς θέλουμε να γνωρίζουμε διαφορετικές κουλτούρες και πολιτισμούς, νομίζω πως εγώ δίνω πολύ μεγάλη σημασία στην ευγένεια. Και οι σκανδιναβικές χώρες ενδείκνυνται για να βρούμε τι πάει να πει ευγένεια. Οπότε ναι, στη Σουηδία, ξέρετε, μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Κάποια στιγμή βρέθηκα στο μετρό και δεν ήξερα προς τα πού να κατευθυνθώ. Έψαχνα στο κινητό λοιπόν με το GPS και βλέπω μια κυρία η οποία ήταν μεγαλύτερη ηλικία, δεν ξέρω, 70+. Με πλησίασε, μου μίλησε στα αγγλικά και με ρώτησε, κατάλαβε, μου λέει, ότι είσαι τουρίστας και ήρθα για να σε βοηθήσω. Προς τα πού θέλεις να πας? Αυτό δεν θα το συναντούσαμε εύκολα εδώ.
0: Ταξιδεύετε συχνά?
1: Όχι τόσο συχνά όσο θα ήθελα. Η δουλειά δεν μου το επιτρέπει. Τα σχολεία είναι ανοιχτά πολλές μέρες μέσα στη χρονιά, οπότε είναι λίγο δύσκολο. Το καλοκαίρι ίσως ή στις διακοπές των Χριστουγέννων.
0: Γράφετε συχνότερα από ότι θα θέλατε ή όχι?
1: Γράφω όλο τον χρόνο. Δίνω βέβαια περισσότερη βάση το καλοκαίρι που δεν εργάζομαι, οπότε μου είναι πολύ πιο εύκολο. Αλλά προσπαθώ να είμαι πειθαρχημένος όλη τη χρονιά. Ακόμα δηλαδή και αν έχω τη λευκή σελίδα μπροστά μου και δεν ξέρω τι να γράψω, θέλω να προσπαθήσω και ας σβήσω τις λέξεις που θα γράψω.
0: Λίγο καταναγκαστικό μου ακούγεται το θέλω να προσπαθήσω να γράψω.
1: Όχι, όχι, δεν είναι καταναγκαστικό. Είναι το ότι θέλω πραγματικά, έχω την ιστορία στο μυαλό μου, ξέρω τι είναι αυτό που θέλω να πω και δεν μου βγαίνουν κάποιες φορές οι λέξεις που θέλω να τις εκφράσω, αυτές τις σκέψεις που έχω. Οπότε είναι δύσκολο. Καταναγκαστικό δεν είναι σε καμία περίπτωση. Είναι πολύ πολύ ευχάριστο.
0: Περπατώντας σε δρόμους στην Ελλάδα ή αλλού, κρατάτε σημειώσεις βάσει αυτών που βλέπετε, διότι ιδέες γεννιούνται στο μυαλό σας και πρέπει μετά να τις επεξεργαστείτε?
1: Αυτό είναι αλήθεια μεγάλη με τις ιδέες. Κρατώ σημειώσεις, όχι τόσο συχνά. Στο κινητό μπορεί να κρατήσω ακόμα μια ιστορία που θα ακούσω ή ένας άνθρωπος ή προσωπικότητα έτσι όπως θα την γνωρίσω και θέλω να την εντάξω με κάποιον τρόπο σε ένα από τα βιβλία μου. Ναι, δεν θέλω να το ξεχάσω. Αν μου κάνει εντύπωση κάτι, θα το σημειώσω σίγουρα για να μην το ξεχάσω.
0: Σας ρωτώ έτσι καταιγιστικά, διότι προσκεκλημένοι αυτής της εκπομπής, φωτογράφοι τα προηγούμενα χρόνια, έχουν δηλώσει απερίφραστα την εξάρτησή τους από τον φωτογραφικό φακό και τους λέω, δεν γίνεται να ταξιδεύεις και συνέχεια το μυαλό σου να είναι η επόμενη φωτογραφία και η επόμενη φωτογραφία. Είναι σαν να χάνεις τη στιγμή και αυτό που είναι πέρα από το βλέμμα σου όταν προσπαθείς να το εγκλωβίσεις.
1: Ναι.
0: Δεν συμβαίνει κάτι παρόμοιο με τη σημείωση εκείνη την ώρα στο σημειωματάριο?
1: Θα συνέβαινε νομίζω αν υπήρχε σκοπιμότητα. Δηλαδή, αν ταξίδευα ή αν πήγαινα τη βόλτα που πηγαίνω για να κάνω αυτό. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει σκοπιμότητα, όχι. Έτσι κι αλλιώς μπορεί να μην το κάνω τη στιγμή που το παρατηρώ. Μπορεί να το κάνω όταν γυρίσω στο σπίτι μου το βράδυ. Εκεί δεν θα το έχω ξεχάσει μέχρι το βράδυ.
0: Άρα, με συμβουλεύετε να μην βάλω στοίχημα ότι μέχρι το τέλος του συγγραφικού σας βίου θα γράψετε ένα ταξιδιωτικό οδηγό?
1: Δεν το γνωρίζω αυτό. Δεν ξέρω. Ίσως, δεν ξέρω. Η ζωή είναι μεγάλη. Δεν ξέρω τι μπορεί να κάνω. Ίσως.
2: Πάρω αφορμή από την τελευταία φράση του Βαγγέλη και θέλω να έρθω στα δύο επόμενα βιβλία σας, το οποίο την Ημωγή και το Εγένετο Φως. Αρχικά, τι σημαίνει Ημωγή?
1: Η μογή είναι η κραυγή. Είναι η σπαραχτική κραυγή, είναι ο θρήνος. Την λέξη την βλέπουμε οι περισσότεροι, την βλέπουν οι περισσότεροι μαθητές κάποια στιγμή στα αρχαία της πρώτης ηλικίου, στον Ξενοφόντα, και από εκεί ήταν και η δική μου αφορμή, γιατί ήμουν σε μια διαδικασία αναζήτησης του τίτλου. Δεν ήξερα ποιος τίτλος θα τέριαζε περισσότερο σε εκείνο το βιβλίο. Και κάποια στιγμή που δίδασκα τα αρχαία της πρώτης, είδα την λέξη μογές και λέω: εδώ είμαστε. Αυτός θα είναι ο τίτλος του βιβλίου.
2: Μπορούμε να πούμε όμως ότι μου επιτρέπετε ότι οι θεματικές των βιβλίων σας περιέχουν φόβο, περιέχουν το τραύμα, μπορούμε να πούμε για σκοτεινούς χαρακτήρες, ίσως μια λύτρωση στο τέλος. Σας έλκει το σκοτάδι στους ανθρώπους, εννοώντας ότι όλοι οι άνθρωποι έχουμε σκοτάδια. Mm. Πιστεύετε ότι αυτό σας έλκει και θέλετε να το βγάλετε αποτυπωμένο στο χαρτί?
1: Είπατε για φόβο, είπατε για τραύμα. Υπάρχει άνθρωπος χωρίς φόβο και χωρίς τραύμα μέσα του?
2: Δεν ξέρω, δεν είμαι ψυχολόγος. Πείτε μου εσείς.
1: Νομίζω πως όχι. Εγώ από την μικρή έτσι, εμπειρία μου σε αυτόν τον κόσμο, νομίζω πως δεν υπάρχει άνθρωπος χωρίς τραύμα και χωρίς φοβίες. Οπότε ναι, είναι αυτά τα αντικείμενα σε εισαγωγικά με τα οποία θέλω να ασχολούμαι στα ψυχολογικά θρίλερ που γράφω. Γιατί ξέρετε, ο κόσμος ακούει μερικές φορές ψυχολογικό θρίλερ και τρομάζει. Λέει, τώρα θα δω, δεν ξέρω και εγώ τι θα διαβάσω. Έχει στο μυαλό του το κλασικό θρίλερ ως ταινία. Δεν είναι όμως αυτό. Στην ουσία, τι είναι το θρίλερ? Είναι αυτό που σε κάνει να αγωνιάς. Είναι αυτό που σε κάνει να μένεις εξαστασιασμένος με αυτό που διαβάζεις από φόβο ή αγωνία, έτσι. Οπότε αυτό είναι τα ψυχολογικά θρίλερ. Προσπαθώ να μπω στη ψυχοσύνθεση των ηρώων που εγώ γεννώ, εγώ δημιουργώ, και να μιλήσω για πράγματα τα οποία αφορούν την καθημερινότητά μας. Γι' αυτό και επιλέγω τις συγκεκριμένες θεματολογίες.
2: Υπάρχει λύτρωση στα βιβλία σας στο τέλος για τον ήρωα, ή υπάρχει αναγέννηση?
1: Ναι, είναι ο τρόπος με τον οποίο θα ερμηνεύσει καθένας τα βιβλία. Δεν θα έλεγα ότι σε κάθε βιβλίο υπάρχει λύτρωση για όλους τους ήρωες. Νομίζω πως είναι πως μεταφράζεται κάθε φορά από τον κάθε αναγνώστη και την κάθε αναγνώστρια.
2: Πιστεύετε ότι πραγματικά ένας άνθρωπος μπορεί να αλλάξει? Δηλαδή να βιώσει ένα τραύμα, μια εμπειρία, μια κατάσταση η οποία μπορεί να τον φέρει στα άκρα και αυτό να τον αλλάξει? Ναι. Ή κακός γεννήθηκες, κακός θα πεθάνεις?
1: Όχι, δεν πιστεύω καθόλου στο κακός γεννήθηκες, καθόλου. Θεωρώ πως όλοι οι άνθρωποι γεννιούνται καλοί. Οι συνθήκες με τις οποίες μεγαλώνει ένας άνθρωπος είναι αυτές που στην ουσία τον διαμορφώνουν και τον κάνουν κακό. Δεν μπορεί να υπάρξει άνθρωπος που γεννιέται με κακία μέσα του. Έτσι. Είναι οι συνθήκες, είναι οι δυσκολίες που μπορεί να περάσει, είναι η προσοχή που μπορεί να μην λάβει, γιατί κακά τα ψέματα. Όλοι χρειαζόμαστε προσοχή στη ζωή μας, είτε είμαστε μωρά είτε μεγαλώνουμε. Έτσι. Αν λοιπόν αυτή η προσοχή είναι απούσα, η σημασία είναι απούσα, οι γονείς είναι απόντες, τότε νομίζω πως ναι, μπορεί να αλλάξει ο άνθρωπος από καλός και να μετατραπεί, δεν θα έλεγα σε κακό, αλλά όχι τέλος πάντων στο σύνηθες καλό που έχουμε στο μυαλό μας.
2: Άρα υπάρχει το σκοτάδι για να βλέπουμε κιόλας και μερικές φορές και το φως.
1: Το σκοτάδι είμαι βέβαιος ότι υπάρχει, γιατί αν δεν υπήρχε το σκοτάδι, πώς θα υπήρχε το φως? Δεν θα μπορούσαμε να ξεχωρίσουμε.
2: Είπατε κάτι προηγουμένως για γονείς, είπατε για προσοχή. Νομίζω ότι αυτές οι τελευταίες σας φράσεις έρχονται και είναι αποκύημα της συναναστροφής σας τόσο με παιδιά όσο και με τους γονείς. Mm-hmm. Πιστεύετε ότι τη σημερινή εποχή έχουν γίνει πιο προστατευτικοί ή πιο απόμακροι γονείς?
1: Είναι πολύ δύσκολη αυτή η ερώτηση και μακάρι να είχα και μια ορθή απάντηση. Δεν ξέρω αν έχω. Ξέρω όμως ότι παρατηρώντας τα παιδιά, νομίζω ότι διανύουμε μια εποχή που συμβαίνουν και τα δύο αυτά που είπατε. Βέβαια, σε κανένα από τα δύο δεν υπάρχει η μεσότητα. Mm-hmm. Δεν είμαστε στη μέση. Δηλαδή, ή θα είναι υπερπροστατευτική ή θα είναι παντελώς αδιάφορη. Κανένα από τα δύο δεν είναι θετικό.
2: Το λέω γιατί πολλές φορές ακούμε αυτά τα περιστατικά bullying ή περιστατικά εφηδικής βίας και λέμε, να, αυτοί οι άνθρωποι γονείς δεν είχαν. Είναι μια κλισέ φράση, την οποία νομίζω ότι την έχετε ακούσει και εσείς, την έχουμε ακούσει όλοι. Και τελικά, φταίνει οι γονείς, φταίει η εποχή, φταίνει τα social media, φταίει ο κακός μας ο καιρός.
1: Νομίζω πως, κοιτάξτε, δεν είμαι αρμόδιος για να επιρρύψω ευθύνες.
2: Ναι, αλλά έχετε επαφή με τα παιδιά.
1: Αλλά ξέρω πως κανένα παιδί δεν μπορεί να γίνει κακό, δεν μπορεί να διαπράξει βία αν δεν το δει. Τα παιδιά από πολύ μικρή ηλικία τι κάνουν? Μιμούνται. Mm. Το πρώτο πράγμα που κάνουν ακριβώς είναι η μίμηση. Οπότε λοιπόν, ό,τι βλέπουν, αυτό θα κάνουν. Ακόμα και αν νομίζουμε πως τα παιδιά δεν καταλαβαίνουν, γιατί πολλές φορές θα τύπουμε αυτή τη φράση όταν το παιδί είναι μικρό. Λέμε, δεν καταλαβαίνει, μας βλέπει, αλλά δεν καταλαβαίνει. Είναι 2-3 ετών. Μεγαλώνοντας, δεν ξέρετε τι μπορεί να εντυπώνεται στην ψυχή του. Οπότε ναι, θεωρώ πως επηρεάζει πολύ πολύ το οικογενειακό περιβάλλον.

0: Επιστρέφουμε στις ταξιδιωτικές διαδρομές αυτής της εκπομπής. Θυμάστε αλήθεια το πρώτο σας ταξίδι?
1: Το πρώτο μου ταξίδι. Πρέπει να πάω πολύ παλιά τώρα. Ως παιδί μπορεί να εννοείται.
0: Εκούσιο ή ακούσιο είναι δικό σας θέμα.
1: Ναι.
0: Να θέσω την ερώτηση αλλιώς για να την κάνω πιο εύκολη. Τι σας έκανε περισσότερη εντύπωση τότε?
1: Λοιπόν, το πρώτο μου ταξίδι ήταν κοντινός προορισμός από Θεσσαλονίκη. Θυμάμαι να πηγαίνω με την οικογένειά μου στη
0: Χαλκιδική.
1: Θάσο. Όχι τόσο κοντά. Στη Θάσο. Στη Θάσο που είναι ένα νησί που επισκεφτόμαστε πολύ συχνά όσοι ζούμε στη Βόρεια Ελλάδα. Και θυμάμαι πώς η εντύπωση μου έκανε το απέραντο μπλε που έβλεπα στο καράβι. Γιατί δεν είχα ξαναμπεί σε καράβι νωρίτερα. Οπότε τότε, πόσο ήμουν, 12-13, μου έκανε εντύπωση αυτό το απέραντο μπλε της θάλασσας.
0: Και επιστρέφω σε αυτό που είπατε για τις σημειώσεις περπατώντας. Σας έχει τύχει ποτέ να δείτε κάτι τώρα και αργότερα από αυτό το ταξίδι, από αυτή τη διαδρομή, να καταλάβετε πόσο άλλαξε την άποψή σας για τον τόπο που βρεθήκατε, για τους ανθρώπους που συναντήσατε εκεί? Ήρθε αυτόματα πίσω στη μνήμη σας?
1: Δεν θυμάμαι τώρα κάτι συγκεκριμένο, εκτός και αν θα έλεγα αυτό που σας ανέφερα προηγουμένως, για παράδειγμα, η ευγένεια της κυρίας εκείνης στο μετρό, μου δημιούργησε ένα ίσως στερεότυπο για το ότι μάλλον έτσι είναι όλοι οι Σουηδοί. Που σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να ισχύει. Έτσι τα στερεότυπα, είτε θετικά είτε αρνητικά, δεν χρειάζεται να τα έχουμε στη ζωή μας. Αλλά με έναν τρόπο, ρε παιδί μου καθόρισε το να σκέφτομαι πώς είναι οι Σουηδοί.
0: Ένας άνθρωπος όπως εσείς, που διδάσκει καθημερινά παιδιά, αλλά δεν στέκομαι τώρα στην ηλικία, που διδάσκει. Συμβουλές δέχεται για τα ταξίδια του?
1: Φυσικά, εννοείται ότι δέχομαι συμβουλές. Θέλω συμβουλές. Μάλιστα, ένα παιδί, ένας μαθητής μου φέτος μου πρότεινε, κάποια στιγμή είπα πόσο μου αρέσει η Αίγυπτος, και επειδή είναι Αιγύπτιος ο συγκεκριμένος άνθρωπος, μου λέει: θα σας πω εγώ, κύριε, που θα πάτε στην Αίγυπτο. Μου έκανε, μου ετοίμασε και μία λίστα τώρα, μακάρι να την είχα εδώ πέρα για να βοηθήσουμε τους ανθρώπους που μας ακούνε.
0: Και καθώς είστε φιλόλογος και έχετε άμεση επαφή με την γλώσσα, πάρα πολλοί άνθρωποι σε πάρα πολλές χώρες, αν όχι παντού στον κόσμο, κολακεύονται όταν ακούνε τη δική τους γλώσσα από ένα ξένο.
1: Στο εξωτερικό εννοείται, σε κάποιο ταξίδι
0: σωστά,
1: στο εξωτερικό.
0: Σωστά.
1: Ναι, δεν ξέρω αν είναι θέμα κολακίας, είναι σίγουρα θέμα οικειότητας. Δηλαδή, θα ξαναφέρω τη Σουηδία, γιατί για κάποιον λόγο τώρα όλα ταιριάζουν εκεί. Κάποια στιγμή, όταν πήγα να φάω σε ένα μαγαζί και είχα δει ένα συγκεκριμένο φαγητό που λεγόταν Φίκα, που δεν είναι φαγητό εν τέλει,
0: σωστά,
1: αλλά είναι το δικό μας μπραντ που λέμε εμείς εδώ,
0: σωστά,
1: αλλά εγώ δεν το ήξερα, αδαΐς όντας. Προσπαθούσα να βρω τι είναι αυτό που θα παραγγείλω και η σερβιτόρα έτυχε και ήταν Ελληνίδα και μου μίλησε ελληνικά και μου εξήγησε. Αυτό μου έδωσε το αίσθημα της οικειότητας. Μπορούσα κάλλιστα μετά να μιλήσω, να ρωτήσω.
0: Παντού υπάρχει ένας Έλληνας στο εξωτερικό, πιστέψτε με. Ένας και περισσότεροι Έλληνες, είναι δεδομένο αυτό. Αλλά για να μην θεωρηθεί ότι αυτή είναι μια εκπομπή χορηγημένη από τη Σουηδική Πρεσβεία σήμερα, θα κάνω νωρίς μια ερώτηση που κάνω συνήθως αργότερα. Έχετε ένα ταξίδι αποθυμένο στο μυαλό σας, κύριε Αλεξιάδη?
1: Ναι, θέλω πάρα πολύ να πάω στην Ιαπωνία. Πάρα πολύ.
0: Έχετε κατασταλάξει γιατί το θέλετε?
1: Το θέλω γιατί έχω πολλούς φίλους που έχουν επισκεφθεί την Ιαπωνία, οπότε από τις εικόνες που έχω δει και από τον πολιτισμό που λέγαμε και προηγουμένως, που μου εξηγούν, δεν μπορώ να διανοηθώ ότι η Ιαπωνία μπορεί να ζει με τον τρόπο που ζει. Οπότε, επειδή γενικά είμαι άνθρωπος της πειθαρχίας, είμαι άνθρωπος της καθαριότητας του οργανωτικού, θέλω πολύ να δω πώς είναι να ζει στην Ιαπωνία, έστω και ως τουρίστας, έστω και για 10 μέρες.
0: Και ποιο βιβλίο θα επιλέγατε να πάρετε μαζί σας σε ένα τόσο μεγάλο ταξίδι, γιατί είναι μεγάλο ταξίδι αυτό της Ιαπωνίας? Δεν θα ήταν δικό σας το
1: βιβλίο? Πολύ δύσκολη ερώτηση τώρα αυτή, ναι.
0: Βγάζω στην άκρη.
1: Ναι.
0: Εγώ είμαι εδώ για να κάνω αυτές τις δύσκολες ερωτήσεις.
1: Θα σας πω. Είδα τώρα πολύ πρόσφατα ότι κυκλοφόρησε η Οδύσσεια του Ομήρου, μόνο μεταφρασμένη, και επειδή εγώ την έχω διαβάσει μόνο στα αρχαία και διδάσκω μόνο στα αρχαία, θα έπαιρνα την Οδύσσεια του Ομήρου.
0: Τι λέτε τώρα?
1: Αλήθεια.

0: Ωραία, αυτός είναι προορισμός αποθυμένου. Αισθάνεστε ότι υπάρχει ένα ταξίδι κάπου, γιατί έχω αντιληφθεί ότι θα θέλατε να ταξιδεύετε περισσότερο από όσο ταξιδεύετε, που σας περιμένει να τον επισκεφτείτε?
1: Εννοείτε πως να το έχω προγραμματίσει?
0: Όχι. Απλώς ότι περνάει από το μυαλό σας ότι την Ιαπωνία, ναι, τι θέλετε. Ναι. Δεν είναι για το πιο εύκολο ταξίδι στον κόσμο, αλλά υπάρχουν δεκάδες άλλοι προορισμοί. Η Σουηδία είναι ένας ευκολότερος προορισμός. Υπάρχει κάτι που σας έκανε έτσι? Μετά τη Σουηδία, τι σκεφτήκατε όταν επιστρέψατε πίσω?
1: Γιατί επέστρεψα.
0: Ναι.
1: Ναι, ήταν αυτό το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα.
0: Εξελίσσεται σε ψυχαναλυτική
1: δεν έχω συγκεκριμένους τόπους, δεν έχω συγκεκριμένους προορισμούς που έχω μια λίστα και λέω θέλω μέχρι εκείνη την ηλικία να επισκεφτώ τους συγκεκριμένους τόπους, γιατί θα με αγχώσει στην περίπτωση που δεν το καταφέρω. Κάθε προορισμός, οτιδήποτε ακούω, το αποθηκεύω μέσα μου και κάποια στιγμή στην κατάλληλη συνθήκη θα πάω. Δεν είναι δηλαδή ότι έχω ένα συγκεκριμένο ταξίδι που λέω αυτό με περιμένει, εκεί θα πάω σίγουρα κάποια στιγμή. Όχι. Είμαι ανοιχτός σε όποιο ταξίδι και να προκύψει, είτε κοντά είτε μακριά.
0: Η παρέα αποτελεί συνθήκη για ένα ταξίδι?
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν είμαι από τους ανθρώπους που μπορώ να ταξιδέψω μόνος μου. Δεν αισθάνομαι πάρα πολύ άνετα με αυτό. Ενώ μπορεί να κάνω άλλα πράγματα μόνος μου, να πάω θέατρο, κινηματογράφο. Δεν θα ταξιδέψω σίγουρα μόνος μου, γιατί έχω πολύ κακή σχέση με τα αγγλικά. Οπότε από τη στιγμή που έχω πολύ κακή σχέση με τα αγγλικά, θέλω έναν άνθρωπο να έχω δίπλα μου για να μεταφράζει και να μιλάει στα αγγλικά. Ναι. Όσο λατρεύω την ελληνική γλώσσα, τόσο γλωσσομαθής δεν είμαι στις υπόλοιπες γλώσσες. Οπότε θέλω πάντα μια παρέα για να με βοηθάει στις μεταφράσεις και στην επικοινωνία.
2: Πάντως να ξέρετε ότι μπορεί ένας προορισμός να τον έχετε υποτιμημένο και τελικά είναι ο αγαπημένος. Εμένα μου συνέβη αυτό με τη Ρώμη. Επέλεξα αυτό το ταξίδι να το κάνω επειδή ήταν κοντά και τελικά έχει γίνει η αγαπημένη μου πόλη. Τέλος πάντων, θέλω να επανέλθω όμως στην αγαπημένη σας και στην αγαπημένη μου, θα πω, Κομωτινή. Ναι, μ' αρέσει αυτή η πόλη. Έχω και εγώ τα φοιτητικά μου χρόνια εκεί πέρα. Θέλω να σας ρωτήσω, αν αυτή τη στιγμή για τους ακροατές μας τους λέγαμε για την Κομωτινή ένα μέρος, ποιο θα ήταν αυτό δικό σας?
1: Ένα μέρος αγαπημένο, δικό
2: αγαπημένο.
1: Έχω έτσι πολύ ωραίες αναμνήσεις από τον πεζόδρομο στην Κομωτινή της Βενιζέλου.
2: Okay.
1: Εκείνος ο πεζόδρομος, έχω πιει τους καφέδες μου, έχω μιλήσει με ανθρώπους πάρα πολλούς, πάμπολους. Γιατί ξέρετε, η Κομωτινή είναι μια πόλη, ειδικά για τους φοιτητές, που είναι χαρά ζωής. Δηλαδή το να βγεις έξω και να δεις τόσους γνωστούς και τόσες γνωστές και να επικοινωνήσεις μαζί τους, για μένα ήταν από τις αγαπημένες μου συνήθειες. Οπότε νομίζω ξεχωρίζω τον πλακό στο αυτό το δρόμο της Βενιζέλου.
2: Υπάρχει μία μυρωδιά ή μία γεύση που θα θυμάστε από αυτή την πόλη και, όταν θα επισκεφτείς ξανά αυτή την πόλη θα πεις αυτό θέλω να φάω, αυτό θέλω να μυρίσω ή αυτή η αίσθηση θέλω να ξαναζήσω?
1: Ναι, τώρα αυτή είναι πολύ εύκολη ερώτηση. Η μυρωδιά που έχω στο μυαλό μου είναι σίγουρα αυτή του καφέ στα πλακόστρωτα
2: σε αυτόν με τυχόβολη.
1: Ναι. Mm-hmm. Γιατί είναι το πρώτο πράγμα που θα σκεφτώ, ακόμα και να μην είμαι στην Κομωτινή και να είμαι εδώ ή στη Θεσσαλονίκη ή οπουδήποτε αλλού. Αν μυρίσω πολύ έντονα τη μυρωδιά του καφέ, του ελληνικού, το μυαλό μου θα πάει κατευθείαν εκεί. Δεν ξέρω πώς, τι συνειρμός έχει γίνει μέσα μου και πηγαίνει κατευθείαν εκεί. Και από γεύσεις νομίζω ότι έχω ξεχωρίσει έτσι πάρα πολύ το κιουνεφέ που έτρωγα τότε στα μαγαζιά. Και νομίζω ότι και πάλι, ακόμα και να το δοκιμάσω αλλού, γιατί το έχω ξαναφάει, πάλι στην Κομωτινή τρέχει ο λογισμός μου.
2: Σε αυτό το μαγαζί πίσω από την πλατεία,
1: ναι,
2: λέμε,
1: ναι,
2: πάντα.
1: Ναι, σε αυτό.
2: Αν ο τώρα Στέφανος Αλεξιάδης μιλούσε με έναν μαγικό τρόπο στον 18χρονο Στέφανο Αλεξιάδη, τι θα του έλεγε? Θα του έλεγε να ξεκινήσει από τότε τη συγγραφή? Θα του έλεγε να προσπαθήσει ή όλα ήρθανε στην ώρα τους?
1: Όχι, θα του έλεγα να ζήσει τη ζωή έτσι όπως την έζησε, γιατί γενικά δεν μου αρέσει να μετανιώνω. Οπότε, επειδή δεν είμαι και πολύ υπέρ των συμβουλών, γιατί δεν ξέρω και αν είμαι σε θέση να δίνω συμβουλές. Ποιος δίνει στην τελική συμβουλές? Ο αλάνθαστος. Αλάνθαστος δεν είμαι. Οπότε δεν ξέρω αν θα μπορούσα να με συμβουλεύσω. Νομίζω πως όλα καλώς έγιναν στην ηλικία που έγιναν. Δεν νομίζω ότι θα είχα και την εμπειρία και την άνεση να γράψω σε μικρότερη ηλικία. Δεν ξέρω. Ίσως θα μου είχε γεννηθεί νωρίτερα η ανάγκη αυτή.
2: Έχετε γράψει 4 βιβλία.
1: Σωστά. Σωστά. Έχω γράψει το εφηβικό,
2: ναι,
1: και τα 3 ψυχολογικά θρίλερ.
2: Την Ημωγή, το Έγινε το Φως και το τελευταίο.
1: Και την Ηχό.
2: Και το τελευταίο. Στόχος σας είναι κάθε χρόνο να βγάζετε ένα βιβλίο?
1: Όχι, η αλήθεια είναι πως το πρώτο πράγμα που είπα στις εκδόσεις Μινωάς όταν πήγα και μιλήσαμε για το πρώτο βιβλίο, για την Ημωγή, ήταν το ότι δεν θέλω να βγάζω κάθε χρόνο βιβλίο, δεν μπορώ να πιεστώ, δεν ξέρω αν θα μπορώ να δεπεξέρχομαι σε αυτό. Και εν τέλει οι ιστορίες γεννιούνται τόσο αυτόματα που δεν το ελέγχω. Οπότε προς το παρόν βγάζω κάθε χρόνο βιβλίο, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι σε όλη την υπόλοιπη συγγραφική ζωή μου θα έχω κάθε χρόνο και από ένα βιβλίο. Είναι ένα ωραίο ραντεβού, πιστό όμως με τους αναγνώστες, οπότε μου αρέσει.
2: Στην Κομωτινή βιώσατε την πολιτισμικότητα. Τώρα είσαστε, μου είπατε εκτός μικροφώνου, ότι είστε σε ένα σχολείο στην Ομόνοια. Άρα φαντάζομαι ότι αυτό το στοιχείο υπάρχει και εκεί. Έρχεστε σε επαφή και με παιδιά από άλλες χώρες, αλλά και με τους γονείς τους, φαντάζομαι. Mm-hmm. Και όλο αυτό. Πώς το αντιλαμβάνεστε, είναι εύκολο, είναι δύσκολο, υπάρχει συνεννόηση, τα παιδιά βοηθούν, θέλουν ή δεν έχουν καμία ιδέα και από την ελληνική γλώσσα και πρέπει να ξεκινήσουν από την αρχή?
1: Θα πω ότι είναι μαγικό. Είναι μαγικό γιατί στην Κομωτινή δεν είχα έρθει σε επαφή άμεση με την πολυπολιτισμικότητα, ενώ εδώ λόγω της θέσης έρχομαι σε επαφή. Θεωρώ μαγικό το να μπορούν να συνυπάρχουν σε ένα τμήμα, σε μια τάξη, σε ένα σχολείο, άνθρωποι από διαφορετικούς πολιτισμούς, λαούς και ούτω καθεξής. Είναι μαγικό το ότι μπορεί να κερδίσει κάθε παιδί από τη συνύπαρξή του με έναν άλλον λαό. Αυτή τη συζήτηση την είχαμε και με τα παιδιά τώρα, προχθές κιόλας, και συζητούσαμε ότι πώς σας φαίνεται που είμαστε πολυπολιτισμικό σχολείο. Και λέω, δεν θα μπορούσε να είναι καλύτερο. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσα πράγματα μαθαίνουμε και οι μεγάλοι και οι μικροί. Σκεφτείτε μόνο πως είναι το αντίδοτο στο ρατσισμό. Mm-hmm. Το να συνυπάρχεις με κάτι το οποίο δεν γνωρίζεις και είναι διαφορετικό από εσένα, είναι και το εργαλείο στο να σταματήσεις να είσαι ρατσιστής ή στο να μην γίνεις ποτέ, εν πάση περιπτώσει. Γιατί ό,τι φοβάσαι, αν έρχεσαι σε επαφή με αυτό που φοβάσαι, με το ξένο, με το διαφορετικό, πάβεις να το φοβάσαι.
2: Ναι, αλλά δεν υπάρχουν τέτοια φαινόμενα.
1: Ρατσισμού.
2: Είναι μέσα στο σχολείο.
1: Είμαι τυχερός γιατί όχι, δεν έχουμε, τουλάχιστον φέτος που είμαι εγώ, δεν έχουμε παρατηρήσει τίποτα τέτοιο.
2: Και μπράβο σας. Με αυτό λοιπόν θα ήθελα να πάμε στο δεύτερο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Σε πολύ λίγα λεπτά επιστρέφουμε.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Mercedes-Benz. Όλα ξεκίνησαν πριν από 1,5 αιώνα με ένα θέλω. Θέλω να πάω πιο μακριά, πιο γρήγορα, με ασφάλεια. Έτσι δημιουργήσαμε το πρώτο αυτοκίνητο στον κόσμο. Και για 140 χρόνια, χάρη σε αυτό το θέλω, σχεδιάζουμε καινοτομίες, κερδίζουμε πρωταθλήματα και κατασκευάζουμε αυτοκίνητα μύθους. Ακολούθησε τώρα το δικό σου θέλω και κάνε δική σου τη Mercedes-Benz A-Class με 34.900 ευρώ ή 229 ευρώ το μήνα. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo. Είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός ZPCAT. Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media Group.
6: Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Ο βίος, οι λόγοι και οι ύμνοι του με τον Πέτρο Γαϊτάνο. Μια κατανυκτική διαδρομή πίστης, λόγου και προσευχής. Τους λόγους του Αγίου αφηγούνται ζωντανά η Κατερίνα Διδασκάλου και ο Λεωνίδας Κακούρης. Με βυζαντινή χοροδία και ζωντανή ορχήστρα. Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μια αφηγηματική μουσική παράσταση του Πέτρου Γαϊτάνου. Τετάρτη 20 Μαΐου στο Θέατρο Ακροπόλ.
7: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
8: Μισό.
7: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
8: Μισό.
7: Πάλι μισό.
8: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
9: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
10: Πάμε!
11: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
12: Μπορεί να τρέξει.
13: Παίζει να βγει και πρώτος.
12: Μπράβο, πατέρα σου!
11: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
13: Ενισχυτικό και φυσικό.
11: Osteomove.
14: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors.
15: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
16: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Γιώργος Κουβαράς.
3: Παραπολιτικά 90,1.

0: πάλι θα με κοημότερο να στα παραπολιτικά 90,1 σήμερα Κυριακή 10 Μαΐου. Αυτό είναι το τελευταίο μέρος σημερινής εκπομπής, στην οποία φιλοξενούμε τον κύριο Στέφανο Αλεξιάδη, βραβευμένο συγγραφέα, πρωτίστως εκπαιδευτικό δάσκαλο, θα έλεγα εγώ. Νομίζω ότι αυτή είναι μια ιδιότητα η οποία πέραν του κόπου που καταβάλλατε για να την αποκτήσετε, είμαι βέβαιος ότι θεωρείται σημαντικότερη από την συγγραφική. Έτσι δεν είναι?
1: Είναι αλήθεια, ναι, ναι, ναι. Και το δάσκαλος μου ακούγεται πολύ πιο τιμητικό από το φιλόλογος. Θεωρώ πολύ πιο σημαντική την ιδιότητα αυτή από το συγγραφέα, γιατί πρώτον ήρθε στη ζωή μου πρώτη, και δεύτερον θεωρώ πως σε ολόκληρη τη ζωή μου δεν θα σταματήσω να είμαι εκπαιδευτικός. Συγγραφέας ίσως κάποια στιγμή, αν δεν έχω κάποια άλλη ιστορία να γεννήσω, να σταματήσω να γράφω. Αλλά εκπαιδευτικός δεν θα σταματήσω ποτέ να είμαι.
0: Η λογοτεχνία μας δίνει τη δυνατότητα να ταξιδέψουμε σε μέρη στα οποία πρακτικά μπορεί και να μην πάμε ποτέ, το πιθανότερο δεν θα πάμε ποτέ, αλλά κυρίως να εισβάλλουμε σε ζωές άλλων με τους οποίους κάποια στιγμή ενδέχεται να ταυτιστούμε. Οπότε αν σας έλεγα πόσο σημαντική είναι η λογοτεχνία για το ταξίδι της ζωής, τι θα μου λέγατε κύριε Αλεξιάδη?
1: Προσωπικά θεωρώ τη λογοτεχνία το πιο σημαντικότερο ταξίδι, και δεν είναι και ένα ταξίδι, είναι πολλά ταξίδια έτσι ταυτόχρονα. Νιώθω πως, και το λέω και στους μαθητές μου κάθε φορά, πως θα πρέπει, δεν μου αρέσει τώρα το πρέπει, αλλά πως είναι καλό να διαβάζουν βιβλία. Γιατί μπορούμε να επισκεφτούμε μέρη τα οποία ίσως στη ζωή μας δεν θα καταφέρουμε να επισκεφτούμε ποτέ. Θα γνωρίσουμε ανθρώπους με τους οποίους μπορούμε να μην συσχετιστούμε στη ζωή μας ποτέ. Είναι μαγεία η λογοτεχνία. Είναι ένας χώρος στον οποίο μπορούμε να εκφραστούμε, ακόμα και αν δεν είμαστε εμείς οι ίδιοι οι δημιουργοί. Να ταυτιστούμε με τους ήρωες, και γιατί όχι να πάρουμε και λύσεις, σε εισαγωγικά τώρα, λύσεις στα δικά μας ζητήματα, στα δικά μας προβλήματα. Εκεί έγκυται η ταύτιση. Στο ότι μπορώ να δω ένα πρόβλημά μου μέσα στο βιβλίο, το οποίο μπορεί να συμβαίνει, για παράδειγμα, δεν ξέρω, στην Ιαπωνία, και να ταυτιστώ με τον ήρωα αυτό και να ακολουθήσω μια παρεμφερή πορεία με αυτόν.
0: Όταν επιλέγετε το βιβλίο που θα διαβάσετε, το επόμενο βιβλίο, εσείς, όχι οι μαθητές σας, έχετε προσδοκίες ή όχι?
1: Προσπαθώ να μην έχω προσδοκίες, γι' αυτό και αποφεύγω να διαβάζω, για παράδειγμα, αξιολογήσεις σε άλλων αναγνωστών που λένε ότι τι μου άρεσε, τι δεν μου άρεσε το συγκεκριμένο βιβλίο. Γιατί αν περιμένω κάτι πολύ εξωφρενικά καλό, ίσως τελικά απογοητευτώ. Οπότε προσπαθώ απλώς να διαβάζω το πιστόφυλλο, γιατί είναι κάτι που κάνω, να κοιτάζω το εξώφυλλο, γιατί με ελκύει πάντα αυτό, και να ξεκινάω την ανάγνωση. Δεν θέλω δηλαδή να έχω προσδοκίες, γιατί είναι άσχημο να απογοητεύεις από ένα βιβλίο που στο κάτω-κάτω είναι ένα βιβλίο, είναι μια ιστορία που την εμπνεύστηκε όπως την εμπνεύστηκε ο δημιουργός. Οπότε δεν θεωρώ ότι υπάρχει καλό και κακό βιβλίο.
0: Υπογραμμίζω ότι αυτή την άποψη την εκφράζει ένας συγγραφέας ο οποίος βραβεύτηκε με βιβλίο κοινού. Άρα τον βράβευσε το ίδιο το κοινό.
1: Ναι, είναι αλήθεια. Αλλά το κοινό μπορεί να έχει διαφορετική άποψη κάθε φορά. Οπότε

0: έχω συνειδητοποιήσει ότι μου αρέσουν περισσότερο οι εικόνες από τις λέξεις. Αναγκαστικά διαβάζω πολύ για διάφορους λόγους. Πείτε μου μια εικόνα που σας έρχεται στο μυαλό από ένα ταξίδι. Περιγράψτε μου την εικόνα. Ρώτησε νωρίτερα η Κατρίνα για την γεύση, για την οσμή. Τώρα εγώ θέλω μια εικόνα.
1: Έχω στο μυαλό μου τώρα μια παγωμένη λίμνη που είδα κάποια στιγμή. Δεν θυμάμαι σε ποια πόλη όμως ήταν τώρα.
0: Τη Σουηδία.
1: Δεν θυμάμαι, σίγουρα τη Σουηδία. Ήταν μια παγωμένη λίμνη, η οποία μου έκανε τρομερή εντύπωση το πόσες αποχρώσεις του μπλε μπορούσε να δημιουργήσει πάνω στην επιφάνεια. Αυτό έχω ένα θέμα με το μπλε, όπως καταλάβατε, γιατί και πριν που μου είπατε για το, που σας έλεγα για το νησί της Θάσου, πάλι το μπλε της θάλασσας μου έκανε εντύπωση. Με μαγεύει το γεγονός ότι υπάρχει κάτι άλλο μετά από αυτό. Δηλαδή, δεν μπορούμε, βλέπουμε απλώς ένα μπλε και μπορεί να υπάρχουν άλλοι 100 πολιτισμοί πίσω από αυτό το μπλε. Οπότε αυτό είναι που μου κάνει κάθε φορά εντύπωση. Γι' αυτό παρατηρώ πάντα την θάλασσα και τον ουρανό. Να, είναι τα δύο.
0: Πάλι, μιλώντας για πολιτισμό, έρχομαι στο πολυπολιτισμικό περιβάλλον στο οποίο διδάσκεται. Οι μαθητές σας τι διαβάζουν, κύριε Αλεξιάδη?
1: Η αλήθεια είναι ότι η εφηβεία είναι μια περίοδος που είναι πολύ δύσκολη για την ανάγνωση της λογοτεχνίας, γιατί δεν προσπαθούν να μην προσπαθούν. Προσπαθούν να διαβάζουν, όσο και αν εμείς τους παροτρύνουμε, αλλά δεν είναι εύκολο. Τα βιβλία πλέον έχουν βγει από τις συνήθειες των εφήβων, γιατί έχουν στο μυαλό τους πως είναι κάτι το οποίο πρέπει να κάνουν υποχρεωτικά, έχουν συνδυάσει το βιβλίο με το σχολείο, οπότε είναι κάτι το οποίο δεν θα έλεγα ότι είναι στις συνήθειες και στην αρέσκειά τους, έτσι. Από ό,τι παρατηρώ ωστόσο, διαβάζουν περισσότερο τα κορίτσια και διαβάζουν περισσότερο ρομαντική λογοτεχνία. Αυτό δηλαδή παρατηρώ.
2: Τι αυτά τα λίγο περίεργα, λίγο αυτά που έχουν γίνει της μόδας τώρα, που έχουν περισσότερο, πώς να το πω, ερωτικές σκηνές.
1: Δεν γνωρίζω, γιατί δεν διαβάζω.
2: Όχι,
1: δεν διαβάζω.
2: Ναι, αλλά έχουν γίνει της μόδας, το βλέπω από τα social media.
1: Ναι, ναι, ναι. Νομίζω ότι και εκείνα από τα social media το βλέπουν. Δηλαδή, ό,τι είναι έτσι της μόδας και τάση στο TikTok, για παράδειγμα, νομίζω ότι το ακολουθούν και το διαβάζουν. Να σας πω κάτι. Εγώ θεωρώ ότι ας διαβάζουν λογοτεχνία και ας είναι όποιο είδος θέλουν, αρκεί να έρχονται σε επαφή με τη λογοτεχνία.
2: Εμένα προσωπικά, από τα αγαπημένα μου hashtag στο TikTok είναι το BookTok, όπου παίρνω ιδέες για βιβλία, αλλά έχω παρατηρήσει ότι περισσότερο είναι οι προτάσεις για ξένα βιβλία και ξένα κλασικά βιβλία, δηλαδή η Κάφκα, Ντοστογεύσκη, και λιγότερο για Έλληνες συγγραφείς. Εσείς το βιώνετε αυτό το πράγμα? Δηλαδή, βλέπετε τους φίλους σας ή τους γνωστούς σας ή ανθρώπους που μπορεί να μην ξέρουν τη συγγραφική σας ιδιότητα να λένε: «Α, εγώ Έλληνες δεν διαβάζω. Εγώ διαβάζω μόνο ξένους».
1: Κατά κόρον ακούμε τη συγκεκριμένη φράση. Γιατί όντως βλέπετε ξένα βιβλία στο BookTok, γιατί εντάξει, δεν είναι ότι είμαστε και οι πιο υποστηρικτικοί στους Έλληνες συγγραφείς και στις Ελληνίδες συγγραφείς, γιατί στην προκειμένη περίπτωση δεν ισχύει το παπούτσι από τον τόπο σου. Θέλουμε τα ξένα τα παπούτσια. Ωστόσο, τώρα τα τελευταία χρόνια γίνεται μια προσπάθεια, γιατί αναδεικνύονται πολύ αξιόλογοι δημιουργοί. Εγώ θα πω πως δεν έχω παράπονο, γιατί οι άνθρωποι που βρίσκονται στις πλατφόρμες αυτές έχουν στηρίξει πάρα πολύ τα βιβλία μου και έχουν προτείνει τα βιβλία μου για το BookTok, το οποίο αναφέρατε προηγουμένως. Οπότε, ειδικά το τελευταίο ήχο, νιώθω πως έχουν δώσει την απαραίτητη προσοχή και χαίρομαι πολύ γι' αυτό, γιατί καταφέρνεις και ξεχωρίζεις με έναν τρόπο όταν η νεολαία δείχνει πως σε διαβάζει.
2: Πιστεύετε ότι υπάρχει εναλλακτική, αυτό που λέμε, του audiobook, δηλαδή του βιβλίου με ακουστικά?
1: Ναι, φυσικά υπάρχει πια. Υπάρχουν πλατφόρμες που έχουν audiobooks, έχουν ηχητικά βιβλία, e-books, που μπορεί κάποιος να θέλει να το διαβάσει στο tablet, για παράδειγμα. Δεν είμαι πολύ βέβαιος ότι κάνει ακριβώς έχει την ίδια ευεργητική δράση το ηχητικό βιβλίο, στα δικά μου αυτιά τουλάχιστον, γιατί αν δεν πιάσω το βιβλίο και δεν μυρίσω το βιβλίο, δεν μπορώ, νομίζω, να ταυτιστώ με το έργο.
2: Είναι πολύ ρομαντικό αυτό που λέτε. Είναι και ακούγεται αυτό το μυρίζω το βιβλίο.
1: Το κάνω.
2: Ωστόσο, εγώ θα πω ότι το βιβλίο, κυρίως βλέποντας τις λέξεις, είναι και αυτές οι λέξεις που σου εντυπώνονται από πλευράς είτε ορθογραφίας είτε συντακτικού.
1: Σωστό, σωστό. Μα ξέρετε τι, αν δεν γυρίσετε τη σελίδα, να νιώσετε ότι έχετε ένα βιβλίο στα χέρια σας, πώς θα καταλάβετε ακριβώς ότι διαβάζετε?

0: Ο χρόνος πέρασε πολύ γρήγορα σήμερα, νομίζω, κύριε Αλεξιάδη. Πριν σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας εδώ στο ραδιοθάλαμο των Παραπολιτικών, θέλω να κάνω την τελευταία κλισέ ερώτηση αυτής της εκπομπής, βάζοντας όμως προϋποθέσεις. Θα βγάλουμε από το μυαλό σας τη Σουηδία, θα βγάλουμε από το μυαλό σας την Ιαπωνία και θα μου πείτε τώρα, Κυριακή 5 παρακάτι το απόγευμα, ανοίγοντας την πόρτα του ραδιοθαλάμου, τι θα θέλατε να ήταν έξω, που θα θέλατε να βρεθείτε. Δεν θα ήταν η Αθήνα προφανώς. Αφαίρεσα τη Σουηδία και την Ιαπωνία για προφανείς λόγους. Πείτε μου.
1: Θέλω μια παραλία. Θέλω να δω μια παραλία, γιατί νομίζω ότι είμαι στο τέλος της σχολικής χρονιάς που όλοι γνωρίζουμε τι πάει να πει αυτό για ένα εκπαιδευτικό. Πρέπει να τοποθετήσω σε συγκεκριμένο μέρος την εικόνα που βλέπω. Θα ήθελα να πάω λοιπόν στην Καραϊβική.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό έχω στο μυαλό μου τώρα, ανοίγοντας την πόρτα. Μου έχετε κάποια έκπληξη? Αν ανοίξω την πόρτα, θα βρεθώ στην Καραϊβική?
0: Η κυρία Πλατή επί της παραγωγής έχει τις εκπλήξεις και πριν την εκπομπή και μετά την εκπομπή. Εγώ στο σημείο αυτό θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ που ήσασταν σήμερα εδώ. Χάρηκα πολύ που σας γνώρισα. Ευχαριστώντας την κυρία Χριστίνα Αγγελάκη για τη ρυθμίση του ήχου και τον κύριο Θανάση Βούτσινο για την επιλογή της μουσικής.
2: Κύριε Αλεξιάδη, Στέφανε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας. Εύχομαι και το νέο σου βιβλίο να είναι καλοτάξιδο και να τα ξαναπούμε όταν το επόμενό σου δημιούργημα θα είναι πια στα ράφια των βιβλιοπωλείων. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι πολύ σημαντικό να δίνετε βήμα στην τέχνη. Ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό!
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό!
2: Πάλι μισό!
3: Μισό! Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο! Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: Καλό σας απόγευμα, τι κάνετε σήμερα, πώς είστε? Μίλησε μου, Γιώργος Κουβαράς στο μικρόφωνο. Ο Χρήστος Μυρίδης είναι στον ήχο. Όλγα Καλατζή στην παραγωγή της εκπομπής. Βασίλης Κρυμπάς στη μουσική επιμέλεια. 211 10 80 880 το τηλεφωνό μας, αν θέλετε να μας τηλεφωνήσετε. Και radio@parapolitika.gr είναι το mail μας, αν θέλετε να μας στείλετε mail. Έχω απέναντί μου σήμερα έναν Αλεξανδρινό. Πραγματικό Αλεξανδρινό. Έχει γεννηθεί στην Αλεξάνδρεια. Της Αιγύπτου, εννοείται. Αλλά πέραν το ότι έχει γεννηθεί στην Αλεξάνδρεια, είναι αυτό που σημαίνει το να είσαι Αλεξανδρινός. Έχει όλο το vibe, να το πω έτσι, μιλήσω ελληνικά. Είναι ο Άρης Δαβαράκης. Στιχουργός, πώς το λένε, δημοσιογράφος, ραδιοφωνικός παραγωγός. Τι άλλο να πω?
1: Τώρα πια είμαι μόνο στιχουργός.
0: Μόνο. Έχεις υπάρξει όμως και όλα τα υπόλοιπα.
1: Έχω υπάρξει.
0: Αλλά κυρίως εγώ θα επιμείνω Αλεξανδρινός.
1: Ναι, είμαι Αλεξανδρινός τελικά. Το βλέπω εκ των υστέρων. Ναι. Γιώργο, χαίρομαι πολύ που είμαστε καταρχήν.
0: Και εγώ πάρα πολύ. Παρέα. Θεωρώ τιμή μου που είσαι έχω εδώ, γιατί είσαι σπουδαίος πραγματικά.
1: Και εσύ είσαι.
0: Ευχαριστώ.
1: Χαίρομαι που είμαστε παρέα εδώ. Τι με ρώτησες?
0: Ότι. Θέλω να μου πεις γιατί, μια και θες να το κάνω ερώτηση, γιατί είσαι Αλεξανδρινός? Θέλω να μου το πεις μόνος.
1: Νόμιζα ότι δεν ήμουν καθόλου, ότι τα άφησα πίσω μου, ότι εντάξει, τελείωσε αυτή η ιστορία. Ήρθα 11 χρονών εδώ, το 64. Εκ των υστέρων, καθώς περνούν τα χρόνια, θυμάσαι αυτό που είχε πει ο Τσαρούχης, έλεγε ο Τσαρούχης ότι δεν το είχε πει, μετά το είπε με Ελίνα, το όπου και να πάω τους εφέρει, η Ελλάδα με πληγώνει, και ή ο Τσαρούχης ή με Ελίνα είπαν όπου και να πάω η Ελλάδα με πληρώνει. Και σκέφτομαι ότι η Αλεξάνδρεια, ας πούμε τώρα στην ηλικία που βρίσκομαι ξαφνικά, 30 χρόνια μετά που γράφτηκε αυτό το τραγούδι η Αλεξάνδρεια με την Ευανθία Ρεπούτσικα, βρεθήκαμε με μια παράστασάρα που στη Σοφοκλής Ευαγγελινός στο Παλάς.
0: Τρομερή παράσταση.
1: Που έπαιζε από τον Οκτώβριο μέχρι το τέλος Απριλίου, στις 29
0: Απριλίου. Με ένα γεμάτο Παλάς, το οποίο είναι αδύνατο να γεμίσεις.
1: 1300 άτομα, sold out, τέσσερις παραστάσεις τη βδομάδα.
0: Σας είδα τώρα πρόσφατα, δεν σας είχα δει στην πρώτη φάση, τρελάθηκα με την παράσταση.
1: Ήταν τέτοιο δώρο που δεν το φαντάστηκα ότι εκείνο το τραγούδι θα μας το ζητούσαν για να ανοίγει η παράσταση, για να κλείνει η παράσταση και βέβαια να γράψουμε και καινούρια. Ευανθία έγραψε και μουσικές και γράψαμε και μαζί καινούρια τραγούδια.
0: Πολύ ωραία τραγούδια, αλλά πραγματικά αυτή η παράσταση έτσι μου ξαναθύμισε, γιατί όλοι έχουμε διαβάσει κάτι για την Αλεξάνδρεια, έχουμε διαβάσει τον Καβάφη, έχουμε διαβάσει τον Λόρενς Ντάρελ. Που επίσης λέει πολλά για την Αλεξάνδρεια εκείνης της εποχής. Αλλά πραγματικά αυτή η παράσταση μας θύμισε πόσο σπουδαία ήταν η Αλεξάνδρεια και καταλαβαίνω τι σημαίνει να είσαι Αλεξανδρινός και να το κουβαλάς αυτό. Και εσύ έχεις όλα αυτά τα στοιχεία της κουλτούρας αυτής.
1: Ξέρω εγώ, φαίνεται ότι επειδή τώρα βέβαια όταν γεννήθηκα εγώ η Αλεξάνδρεια είχε αρχίσει ήδη να πεθύνει.
0: Ναι.
1: Γιατί γεννήθηκα το 1953, το 1952 είχε γίνει η επανάσταση σε εισαγωγικά σε πραξικόπημα του Νάσερ. Και είχε περάσει από τον δυτικό κόσμο και την αμερικανική επιρροή στους σοβιετικούς. Όμως 10 χρόνια, δηλαδή 10 πρώτα χρόνια που ήμουν εκεί μέχρι να φύγουμε, μας αφήσανε να περνάμε καλά. Λίγο, πώς το λένε, παίρνανε τις περιουσίες μας και τα λοιπά και τα λοιπά. Σιγά σιγά με βγαίνει, έτσι, δεν το πολύ καταλάβαινε. Κάτι έμενε και μέναμε κι εμείς, ώσπου τελικά το 64 ήρθαμε. Νομίζω όμως ότι αυτό που είχε η Αλεξάνδρεια από αρχαιοτά των χρόνων, έμενε και μέναμε κι εμείς, ώσπου τελικά το 64 ήρθαμε. Νομίζω όμως ότι αυτό που είχε η Αλεξάνδρεια από αρχαιοτά

0: ταυτόχρονα κάτι πολύ έτσι ποιητικό. Ναι. Δεν ξέρω αν είναι η ιδέα μας, επειδή ο Καβάφης είναι που την έχει σφραγίσει, αλλά δεν νομίζω πως είναι.
1: Όχι,
0: αυτό.
1: Όχι. Είναι όπως είπες και ο Ντάρελ, είναι και πολλοί άλλοι, ο Φώστερ και πολλοί άλλοι. Αλλά νομίζω ότι ένα βασικό της συστατικό ήταν η πολυπολιτισμικότητα, το λέμε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή Άγγλοι, Γάλλοι, Πορτογάλοι, ό,τι θέλεις, όλες οι φυλές. Εβραίοι, Μωθανοί, Κόπτες, Χριστιανοί, Πατριαρχία, όλα.
0: Ναι.
1: Και όλοι ζούσαμε μια χαρά μεταξύ μας. Δηλαδή δεν υπήρχε αυτό που υπάρχει σήμερα.
0: Βέβαια.
1: Το πρόβλημα γενικότερα, το, με τους Ιτάδε και η Δίνα και τα λοιπά και τα λοιπά. Δεν υπήρχε και καν ιστολή και αυτή η μωμαθανική με τις Μπούργκες και τα λοιπά. Ήταν όλοι...
0: Πας ακόμα στην Αλεξάνδρεια? Έχεις πάει τα τελευταία χρόνια?
1: Τώρα έχω πολλά χρόνια να πάω, ναι. Δηλαδή πάνω από 10-15,
0: ναι.
1: Αλλά για ένα διάστημα φεύγοντας δεν πήγα, για 20 χρόνια ας πούμε δεν πήγα, μέχρι να γίνω 30. Μετά άρχισα να πηγαίνω χρόνο παραχρόνο για 2-3 μέρες, έτσι σαν... παρατηρητής. Κόβα βόλτες, έψαχνα να δω που ήταν το σπίτι της γιαγιάς, που ήταν το σπίτι το δικό μας.
0: Υπάρχει, είναι ακόμα η Αλεξάνδρεια ένας τόπος, ρε παιδί μου, που θυμίζει κάτι από όλα αυτά που έχεις ακούσει και αυτά που έχεις ζήσει κιόλας λίγο ως παιδί, ή αυτό δεν υπάρχει πια?
1: Το κέντρο της Αλεξάνδρειας, το ιστορικό κέντρο που λέμε, θυμίζει πολλά, αλλά γκρεμισμένα το θυμίζει.
0: Ναι.
1: Γιατί σωστά ο Δήμαρχος δεν έχει τα λεφτά να αναστηλώσει μια παλιά τέτοια πόλη.
0: Ναι.
1: Και επειδή δεν τα συντηρούν, πέφτουν. Αυτά σιγά σιγά πέφτουν. Γύρω-γύρω έχει χτιστεί μια πόλη 12 εκατομμυρίων κατοίκων με αυτά τα ψευτοπολυκατοικίες, ψευτοουρανοξύστες. Θυμίζει για αυτόν που έχει αυτή τη. Που την αρπαγή, ας πούμε.
0: Και βέβαια είναι η παραλία πάντα, αυτή η ακτή.
1: Η κορνής. Η οποία είναι έτσι.
0: Εκεί δεν μπορεί να γίνει τίποτα, γιατί είναι η θάλασσα. Οπότε...
1: Ναι, δεν μπορεί. Κάτι φύγει και στη θάλασσα και ο δρόμος.
0: Αυτό υπάρχει. Αυτό υπάρχει. Δεν μου λες τώρα, πες μου λίγο πώς αυτή η παράσταση, πώς προέκυψε της Αλεξάνδρειας.
1: Η Αλεξάνδρεια στο Παλάς. Του Φωκά Ευαγγελινού ιδέα και πρωτοβουλία. Με κείμενα της Ζέτης Φίτσιου. Ο Φωκάς το έστησε όλο αυτό το πράγμα. Το πρότεινε στο Γκέντ και στο Παλάς. Και έστησε ένα πράγμα το οποίο δεν έχω καταλάβει πώς το έστησε.
0: Πραγματικά γιατί εντυπωσιακό.
1: Δεν είναι και Αλεξανδρινός, δηλαδή.
0: Ναι.
1: Μόνο από τα διαβάσματα και τα ακούσματα και τα λοιπά. Και είναι μια παράσταση που το λες αυτό το μεγάλο λαϊκό θέαμα.
0: Έτσι.
1: Που μέσα έχει και τον Καβάφη, την συγκλονιστική Άννα Μάσχα που μας διάβασε και μας είπε.
0: Η οποία είναι πραγματικά από τις μεγαλύτερες ηθοποιούς που έχουμε, νομίζω.
1: Ναι, και εγώ έτσι
0: σπουδαία,
1: νομίζω. Και μέσα σε αυτό το θέαμα που το είπα, λαϊκό θέαμα.
0: Είναι έτσι. Ναι, καλά το είπες.
1: Η Άννα κρατάει όλη την. Κρατάει το ταβάνι με μπέσει στο κεφάλι μου, ας πούμε. Γιατί δεν είναι εύκολο να μιλάς μόνο με Καβάφη σε όλο το έργο.
0: Ασφαλώς, ασφαλώς.
1: Και όλα τα παιδιά, όλος ο Θιέσος, αυτό το νεαρό ζευγάρι. Γιατί η Άννα, η Μάσχα κάνει τη μεγάλη, την Άννα σε ηλικία 50 χρονών.
0: Η οποία θυμάται, να πούμε στον κόσμο για να καταλάβει, θυμάται τη ζωή της, μια περιπέτεια που έχει ζήσει στην Αλεξάνδρεια, την αναγκάζουν να το θυμηθεί. Και είναι, δεν χρειάζεται να πούμε άλλα.
1: Σαν flashback. Ήταν μια πολύ ωραία ευκαιρία να. Δηλαδή, εγώ με συγκίνησε πολύ το ότι αυτό το τραγούδι άντεξε 30 χρόνια. Ήταν στο πρώτο δίσκο του Κότσιρα που κάναμε με την Ευανθία.
0: Πώς έχει προκύψει η σχέση σου με την Ευανθία Ρεμπούτσικα, εσένα? Πώς γνωριστήκατε, πώς γίνατε φίλοι, πώς τέλος πάντων.
1: Την ήξερα τον Παναγιώτη, που τότε ήταν ζευγάρι του Καλατζόπουλο. Αλλά κάποια στιγμή η Φρόσο Εράλη, η τηλεοπτική παραγωγός, έφτιαχνε στο Μέγκα, νομίζω, μια σειρά που λεγόταν «Εσύ αποφασίζεις».
0: Μάλιστα.
1: Και σε κάθε επεισόδιο συνέβαινε κάτι διαφορετικό. Και το κάθε επεισόδιο ήθελε ένα άλλο τραγούδι.
0: Ναι.
1: Μας φώναξε λοιπόν, μας σύστησε, μας έβαλε μπρος, μας έδινε το σενάριο και εμείς μέσα σε μια εβδομάδα πρέπει να το φτιάξουμε και γράφαμε και τραγούδια συνέχεια γι' αυτό.
0: Δείτε τι κάνει ένας καλός παραγωγός που έχει μια ωραία ιδέα, έτσι.
1: Από αυτά τα τραγούδια γεννήθηκε ο πρώτος δίσκος του Κότσιρα, γιατί είχαμε μαζέψει 15. Τα είχε δει ο Κυβέλλος, ο Φαλιρέας, να είναι καλά εκεί που είναι, και αυτός δεν ζει πια. Και ο κυβέρνησης

0: ζει και βασιλεύει.
1: Ναι.
0: Και μας πρότειναν να κάνουμε τον πρώτο δίσκο του Κότσιρα, BMG νομίζω τότε.
1: Και έτσι βγήκε αυτό το τραγούδι, το οποίο πραγματικά είναι ένα τραγούδι που έχει γράψει ιστορία. Πρέπει να πω ότι πολλοί οι οποίοι το ακούνε, και ας πούμε ότι κάποιος δεν ξέρει καθόλου, η πρώτη ιδέα είναι ότι μπορεί να του Χατζηδάκη αυτό το τραγούδι. Έτσι,
0: ναι,
1: νομίζουν κάποιοι.
0: Έχει κάτι
1: χατζεδακικό. Βέβαια η Ευανθία Μπούτσικα έχει γράψει υπέροχα τραγούδια. Έτσι, και
0: υπέροχα
1: όχι μόνο
0: τραγούδια,
1: αυτό, και άλλα πολύ ωραία τραγούδια.
0: Εκτός από αυτό που έχει γράψει πολύ ωραία τραγούδια και με άλλους.
1: Και τρομερή κινηματογραφική μουσική, έτσι.
0: Είναι συνθέτης κινηματογράφου. Είναι αυτό που λέμε, κάνει κινηματογραφική μουσική. Και έχει αγαπηθεί πολύ η μουσική της.
1: Πάρα πολύ.
0: Δηλαδή την ακούς παντού με διάφορα.
1: Ξέρεις, είναι μια μουσική κινηματογραφική την οποία μπορείς να την ακούσεις και τη στιγμή που δεν βλέπεις μια ταινία.
0: Ναι.
1: Δηλαδή εγώ πολλές φορές βάζω την Πολιτική Κουζίνα και την ακούω. Έτσι, γιατί μου αρέσει πάρα
0: αυτό
1: πολύ να
0: το
1: ακούω αυτό. Ναι, ήταν το
0: BAM. Μετά δούλεψε πολύ και στην Τουρκία και στην Αίγυπτο. Την αγαπάνε όλοι οι πατριάρχες στην Ευανθία, ο πατριάρχης Κωνσταντινούπολης, ο πατριάρχης Αλεξανδρίας, την καλάνε, παίζει.
1: Λογικό μου φαίνεται.
0: Και τα λοιπά, ναι, έχει κάτι.
1: Και ο ήχος της έχει κάτι που έχει σαν να έχει περάσει μέσα αυτός, να έχουν περάσει αυτοί οι ήχοι από την Τουρκία, από την Αίγυπτο,
0: ναι,
1: και να έχουν συνδυαστεί με τη δυτική προσέγγιση.
0: Γι' αυτό
1: της
0: την αγαπάνε και από εδώ και από εκεί.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά είναι και τραγουδοποιός, βέβαια. Τα περισσότερα τραγούδια που έχουμε κάνει, και έχουμε κάνει καμιά πενταριά οι δυο μας.
1: Έχετε κάνει 50 τραγούδια,
0: βέβαια,
1: μαζί. Μπράβο.
0: Είναι πάνω σε αυτές τις μουσικές. Μου στέλνει δηλαδή μια μουσική, κάθομαι εγώ.
1: Παίρνεις τη μουσική της και κάνεις τους στίχους. Δεν παίρνει τους στίχους και κάνει.
0: Ναι. Εγώ συνήθως έτσι δούλευα.
1: Αλήθεια,
0: ναι, πάνω σε μουσική.
1: Α,
0: έτσι ξεκίνησα και με το Χατζηδάκι.
1: Και με το Χατζηδάκι έτσι δούλευες.
0: Ναι, ναι, μου έδωσε μια κασέτα την πρώτη φορά και μου λέει δοκίμασε να γράψει εδώ πάνω. Και πήγε καλά.
1: Λοιπόν, κάτσε, θα πούμε πολλά για το Χατζηδάκι και για το τρίτο πρόγραμμα και για όλη τους τη ζωή. Αλλά λέω να ακούσουμε πρώτα την Αλεξάνδρεια με τον Γιάννη Κότσιρα και μετά θα πούμε και για τη συναυλία που κάνετε τώρα με την
0: Μπούτσικα. Ναι,
1: βέβαια.
0: Πούμε,
1: αυτό είναι βασικό. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε την Αλεξάνδρεια.

0: Η ώρα είναι 5 και 4.
1: Σε λίγο θα είναι η ώρα να διεκδικήσεις έως 320.000 ευρώ στις κληρώσεις Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας. Τώρα κληρώσεις και κάθε Σάββατο.
2: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
3: Λοιπόν, σ' έχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
2: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
3: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
2: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Παραπολιτικά 90,1.
5: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
6: Στην πιο όμορφη χώρα του κόσμου, τα χρώματα έχουν τη μέγιστη αξία. Blaupunkt. Τηλεοράσεις με 16,7 εκατομμύρια χρώματα.
7: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
8: Μήπως λεφτά?
7: Τα λες και λεφτά.
9: Coupons, coupons.
8: Από πού ακούστηκε αυτό?
7: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου.
10: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
4: Παραπολιτικά 90,1.
11: Είναι εδώ ο Άρης Δαβαράκης, ένας γνήσιος Αλεξανδρινός και από καταγωγή αλλά και από προσωπικότητα. Και θέλω να πω λίγο, πριν πάμε να δούμε όλη τη ζωή, θέλω πρώτα να μου πεις λίγο για αυτή τη σχέση σας με την Βανθία περισσότερα και γιατί αποφασίσατε να κάνετε αυτή τη συναυλία, η οποία θα γίνει την Τετάρτη 13 του μηνός.
12: Ναι, δεν είναι? Τώρα σε τρεις μέρες.
11: 13 του μηνός στο Παλάς.
12: Ναι, Τετάρτη.
11: Για
12: 13.
11: Πες μου λίγο. Τι θα είναι αυτή η συναυλία?
12: Με αφορμή την παράσταση Αλεξάνδρεια που, ναι, για την οποία μιλήσαμε πριν στο Παλάς, κάτσαμε και κουβεντιάζαμε και λέγαμε, βρε Βανθία, της λέω, έχουμε γράψει 50 τραγούδια μαζί μου. Λένε, ναι, κάτσε να ακούσουμε, λέω λίγο. Κάτσαμε σπίτι της, γιατί το δικό μου είναι ένα χώρι, πήγαμε στο δικό της, ναι, και ακούγαμε και λέγαμε, κοίταξε τώρα τι ωραία που είναι. Είχαμε να τα ακούσουμε δεκαετίες μερικά, ναι, μερικά ήταν πιο πρόσφατα, να κάνουμε μια παράσταση, τα τραγούδια μας.
11: Βέβαια.
12: Της άρεσε πολύ και κοινής. Και άρεσε και στους συνεργάτες γενικότερα.
11: Σε ποιους τραγουδιστές θα έχετε?
12: Θα έρθει ο Γιάννης ο Κότσιρας στη Miss Anakin, ο οποίος είναι ο πρώτος που τραγούδισε τραγούδια μας με την Ευανθία. Ναι. Και έχουμε μια μακρά ιστορία μαζί του, γιατί ήταν ο πρώτος του δίσκος, ο δεύτερος του πάλι με την Ευανθία αλλά την Ελένη Ζιώγα στιχουργό, και ο τρίτος του πάλι με την Ευανθία και εμένα στιχουργό πάλι.
11: Ναι.
12: Είμαστε δεμένοι με τον Γιάννη και είναι συγκινητικό το ότι μόλις του είπαμε, μας είπε αμέσως, βέβαια, ενθουσιασμένος, του άρεσε, ναι, πάρα πολύ. Guest, ο Γιάννης, ναι, θα πει 4-5-6, ναι, τραγούδια. Και έχουμε τρεις νέους ανθρώπους, νέους για μένα, είναι γύρω στα 28-30-32, ναι, εκεί.
11: Εννέοι είναι.
12: Εννέοι δεν είναι, αυτό λέω.
11: Και για μένα δηλαδή, που είμαι κοντά στην ηλικία τους.
12: Ναι, είναι, ναι.
11: Έτσι. Για λέγε.
12: Η Γεριέτα η Μανούρη, ναι, που έπαιζε και στην Αλεξάνδρεια τη μικρή Άννα, ναι, και τραγουδούσε τα καινούργια μας τραγούδια. Ο Νίκος ο Μετζάνος, ο οποίος είναι ένα μουσικό πλάσμα εντελώς. Δηλαδή είναι φωνάρα, αλλά είναι και μορφωμένος μουσικά, δηλαδή είναι συνθέτης, γράφει κτλ. Και θα μας κάνει και αυτό τη χαρά να είναι εκεί. Και ο Στέλιος ο Θεοδόρου, ο οποίος είναι ένας πολύ καλός τραγουδοποιός και τραγουδιστής, ο οποίος δούλευε με τον Δημήτρη τον Παπαϊωάννη, ήταν στην ομάδα Εδάφους, αυτή την ομάδα που έκανε τις δύο τελευταίες παραστάσεις που είδαμε φέτος. Και αυτοί είναι οι τρεις καινούργοι. Οι τρεις καινούργοι θα πούνε λοιπόν τραγούδια που έχουν πει Άλκηστης, ο Περής και άλλοι πολλοί.
11: Πολύ ωραία.
12: Σε μια φρέσκια εκδοχή.
11: Εκδοχή, ναι.
12: Με όλη την καταπληκτική μπάντα της Ευανθίας που πάντα τη συνοδεύει.
11: Η οποία η Ευανθία έχει και εκτός το ότι έχει γράφει υπέροχη μουσική, είναι και πάρα πολύ ωραίες οι ενορχιστρώσεις πάντα.
12: Είναι πολύ ωραίες οι ενορχιστρώσεις και είναι και. Έχει κάτι με τη σκηνή.
11: Ναι.
12: Δηλαδή την αλωνίζει με αυτό το βιολί και πάει.
11: Ναι,
12: και
11: ναι, είναι εντυπωσιακή, πραγματικά.
12: Και δίνει χαρά.
11: Εσύ
12: δίνει
11: θα είσαι στη σκηνή καθόλου.
12: Θα ανέβω κι εγώ στη σκηνή, παρότι έχω stage fright και δεν
11: θα
12: μπορώ
11: να το
12: φοβάμαι. Θα το αντιμετωπίσω. Θα βγω να πω ότι με λένε έτσι και έτσι και ότι αυτά τα τραγούδια είπαμε. Περίπου αυτά που είπαμε τώρα, θελήσαμε να μιλήσουμε.
11: Δεν θα απαγγείλει κάτι τέτοιο, απλώ θα μιλήσει.
12: Δεν είναι υπογείο. Θα πέσω κάτω, θα πάθω λιποθυμία. Θα λιποθυμήσω.
11: Να σου πω, είσαι ντροπαλό. Τύπος.
12: Καθόλου.
11: Α.
12: Δηλαδή, μερικές φορές είμαι ντροπαλός, όχι λέω, μιλάω ψέματα. Αλλά δεν έχω πρόβλημα, ας πούμε, τώρα που μιλάμε ή αν γίνει.
11: Καλά, τώρα που μιλάμε είσαι και άνθρωπος του ραδιοφώνου. Τι πρόβλημα να έχεις.
12: Ναι, και είμαι και μαζί σου.
11: Ναι, καλά, πέρα από αυτό.
12: Αλλά έχω ένα πρόβλημα με το να ανέβω στη σκηνή. Mm. Το κατάλαβα γιατί έκανα πολλή δουλειά στο θέατρο. Έκανα τραγούδια για το θέατρο. Έκανα μεταφράσεις από musicals, Μιντενίς, Φασουλής και τα λοιπά. Και στις πρεμιέρες και τα λοιπά μου λέγανε
11: ανέβα πάνω.
12: Πάθα ένα πανικό.
11: Αλήθεια.
12: Δεν μπορούσα να υποκληθώ. Δεν ξέρω να υποκληθώ και να κάνω αυτά τα διάφορα. Και δεν ανέβαινα και νόμιζα ότι σνομπάριζα. Αλλά δεν σνομπάριζα ποτέ. Άλλο που δεν ήθελα να ανέβω στη σκηνή. Αλλά τώρα στην Αλεξάνδρεια ανέβηκα κάποια στιγμή σε μια πρεμιέρα.
11: Ανέβηκες,
12: και κόντεψα να σε μπουρδιστώ κάτω. Δηλαδή,
11: καλά, και αυτό το παλάσσερ, παιδί μου, δεν είναι το απλούστερο για να ανέβει.
12: Και κάνουν αυτοί, ξέρουν. Κάνουν κάτι για τέτοια.
11: Γκράντε πράγματα.
12: Με πιάνουν τα χέρια.
11: Δεν πειράζει. Κοίταξε, ο καθένας με το στυλ του.
12: Ναι, δεν ήταν ωραίο στυλ.
11: Εντάξει, κοίταξε, υπάρχει και το μια βαθιά υπόκληση, ένα χειροφύλημα.
12: Τι είναι αυτό?
11: Δεν το ξέρεις το τραγούδι αυτό, το λαϊκό? Μια βαθιά υπόκληση και ένα χειροφύλημα. Ο Μπιθκότσης το έλεγε.
12: Προς μια γυναίκα δηλαδή.
11: Καλά, εννοείται.
12: Πω, μεγάλη.
11: Λοιπόν,
12: μεγάλα
11: να
12: πράγματα.
11: Ακούσουμε τώρα έναν έρωτα φτηνό.
12: Ναι.
11: Δικό σου τραγούδι και της Ευανθίας. Πρώτη εκτέλεση το είχε πει ο Κότσιρας. Εμείς όμως θα το ακούσουμε με τη Γιώτα Νέγκα.
12: Ναι, γιατί η Γιώτα το έκανε μεγάλη επιτυχία.

0: Άρης Δαβαράκης μαζί μας, αγαπημένος στιχουργός, δημοσιογράφος, πολλά πράγματα, αλλά στιχουργός θέλει να λέγεται.
1: Τώρα πια ναι.
0: Τώρα πια στιχουργός είναι.
1: Σε αυτή την ηλικία είμαι στιχουργός.
0: Για να πιάσουμε όμως τα πράγματα από την αρχή τώρα. Λοιπόν, εσύ έχεις μια ιστορία τώρα πολύ μεγάλη και πολύ ζηλευτή θα έλεγα. Διότι μπήκες σε ένα χώρο με πάρα πολύ έτσι, βάθος και αξία καλλιτεχνική. Μέσα από τη σχέση σου κυρίως με τον Μάνο Χατζηδάκη.
1: Ναι.
0: Αλλά θέλω να μου τα πεις εσύ. Πώς ξεκίνησες και πώς έφτασες να συνεργάζεσαι με σπουδαίους ανθρώπους.
1: Βήμα-βήμα. Ναι. Αυτό έγινε γιατί ερχόμενος από την Αλεξάνδρα, η πρώτη μου φίλη που έκανα ήταν η Φρόζο Ηράκλη.
0: Ναι.
1: Που ήταν φίλη με τη Μανουέλα την Παυλίδου και γίναμε φίλοι. Μετά πήγαμε μαζί με τη Μανουέλα στο Παρίσι να σπουδάσουμε μαζί και στην αρχή με φιλοξένησε στο σπίτι ένα που είχε. Και μέσω της Μανουέλας γνώρισα τη Μελίνα,
0: ναι,
1: στη μεταπολίτευση,
0: ναι,
1: όταν γύρισε η Μελίνα στην Αθήνα.
0: Ναι.
1: Και η Μελίνα μου γνώρισε το Μάνο. Αυτή είναι η διαδοχή.
0: Ζητήσαμε. Ωραία φάση για έναν νέο άνθρωπο, έτσι.
1: Δεν υπάρχει.
0: Δηλαδή, γιατί όλες αυτές που μου λες μία-μία, να ξεκινήσω από τη Φρόσο Ράλι, είναι κορυφαία.
1: Ναι, είναι παιδική
0: σπουδαία, σπουδαία. Η Μανουέλα, βέβαια, όλοι ξέρουμε την αξία της και δίπλα στη Μελίνα. Και βέβαια, μετά η Μελίνα και ο Χατζηδάκης δεν χρειάζεται να εξηγήσω εγώ.
1: Ναι, όχι. Ναι. Ήταν άνθρωποι που δεν μπορούσα να καταλάβω γιατί ήταν τόσο ανοιχτοί και γενναιόδοροι. Δηλαδή, η Μελίνα πήγαμε και την είδαμε πρώτο. Η πρώτη κίνηση ήταν πήγαμε και την είδαμε σε μια παράσταση που έπαιζε τότε την Τζέννη στην όπερα της Πεντάρας, ναι, με τον Νίκο Κούρκουλο.
0: Την έχω δει αυτή την παράσταση.
1: Mac the Knife.
0: Ναι, ναι.
1: Σκηνικά και κοστούμια του Βασίλη Φωτόπουλου και σκηνοθεσία.
0: Τρομερή παράσταση.
1: Ναι, τρομερή παράσταση. Έβγαινε, αν το θυμάσαι, πλάτη με ένα κίτρινο αδιάβροχο. Είχε χρόνια να εμφανιστεί στην Ελλάδα. Και ήταν όλοι στο θέατρο.
0: Είχε γίνει χαμός με αυτή την παράσταση. Το Μακίθ τραγουδούσε.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Όταν βγαίνουν καρχαρίες, γίνει αίμα στον αθρό. Μακίθ βγαίνει στον δρόμο, μας προγάνει καθαρό. Το έλεγε πλάτη αυτό. Και μετά γύριζε στη στροφή της μουσικής και ήταν όλο το θέατρο όρθιο.
0: Συγκλονιστικό.
1: Γιατί ήταν η Μελίνα που είχε κάνει και τους αγώνες και όλα αυτά μαζί με τη Στάτ.
0: Και όσοι δεν έχουν δει τη Μελίνα ή όσοι λένε, γιατί έχω διαβάσει διάφορους να λένε ότι η Μελίνα δεν ήταν καλή ηθοποιός. Συγγνώμη, αλλά δεν ξέρουν τι λένε.
1: Βέβαια δεν ξέρουν τι λένε. Και υπάρχουν ηθοποιοί και ηθοποιοί. Η Μελίνα είναι τεράστια ηθοποιός.
0: Τρομερή.
1: Γέμιζε τα πάντα. Τώρα, αν θέλουν, αν άλλα εννοούν, ο ένας είναι της μιας σχολής, ο άλλος είναι της άλλης κτλ. Εντάξει, δεν μας ενδιαφέρει και πάρα πολύ. Ούτε και τη Μελίνα την ενδιαφέρει.
0: Καλά, σίγουρα. Αυτό έλειψε τώρα.
1: Και είχα αυτή τη μεγάλη τύχη, αυτή την τεράστια τύχη. Έχασα αυτή την πόλη που λέγαμε πριν ότι έχει κάτι περίεργο.
0: Έχασε την Αλεξάνδρα, αλλά βρήκε την Αθήνα. Εσύ.
1: Βρήκα την Αθήνα και τη βρήκα με μια ανοιχτή αγκαλιά, δηλαδή με τόσο ευγνώμων.
0: Σε μια ωραία εποχή.
1: Αισιόδοξη
0: εποχή. Μετά τη Χούντα όλα πήγαιναν εδώ, ξεσυπήρχε ένα...
1: Συγχρόνως γνώρισα το φίλο μου τον Τάσο Μελετόπουλο με τον οποίο πορευόμαστε ακόμα μαζί. Γράφουμε ακόμα τραγούδια, γράφαμε από τότε τραγούδια από την Ήβη μας και την εφηβεία μας σε ένα πιάνο της γιαγιάς του που το είχε μεταφέρει στο δωμάτιό του. Και σε όλη τη διάρκεια της ζωής μας τώρα βγάζουμε καινούργια τραγούδια με την Ηρώσα Ία, με την... έτσι γυναικείες φωνές και δεν το βάζουμε κάτω.
0: Πες μου λίγο όμως για τη φάση εκείνη της συνεργασίας με τον Μάνο Χατζηδάκη. Καταρχάς έχω ακόμα, θέλω να σου πω, κάποια, είναι από τα λίγα περιοδικά που κρατάω, γιατί δεν κρατάω πολλά περιοδικά. Κάποια εποχή τα κράταγα, μετά αναγκάστηκα να τα πετάξω, αλλά το τέταρτο δεν το πετάω με τίποτα. Έχω 4 τεύχη του τέταρτου. Ήταν ένα μυθικό περιοδικό για την εποχή, για μένα τουλάχιστον που είμαι εκείνη τη εποχή.
1: Εγώ δεν ήμουν στο τέταρτο ποτέ, αλλά και εγώ το
0: ναι,
1: διάβαζα.
0: Το φαντάζομαι. Και βέβαια, αλλά εκείνη την εποχή άρχισε να συνεργάζεσαι με το Χατζηδάκη εσύ, ή όχι?
1: Πολύ πριν το τέταρτο.
0: Πριν το τέταρτο.
1: Στο τρίτο.
0: Καλά, στο τρίτο θα είναι, εννοείται.
1: Από
0: στο τρίτο, στο ραδιόφωνο.
1: Ναι, ναι, ναι. Από το 77.
0: Από το 77. Το τέταρτο βγήκε το 80, 81.
1: Μετά,
0: κάτι τέτοιο, ναι.
1: Μετά την πορνογραφία και τις μπαλάντες που κάναμε μαζί με τον Μάνο. Η ιστορία είναι ότι γνωρίζοντας τον Χατζηδάκη από τη Μελίνα, μου είπε, όταν διαβάσει την εφημερίδα ότι αναλαμβάνω ξανά το τρίτο πρόγραμμα, να με πάρεις τηλέφωνο, μου δώσει κάτι τηλέφωνο. Βέβαια, εγώ πήρα 4 μήνες μετά, μόλις το διάβασα, και την ίδια μέρα με προσέλαβε. Αναγκάστηκα να παραιτηθώ από τη δουλειά που ήμουν, γιατί για λόγους ανάγκης, γιατί είχε πεθάνει ο πατέρας μου, ζούσα με τη μάνα μου, χρειαζόμασταν δύο μισθούς. Οπότε έκανα το μεταφραστή στην Κολυμβητική Ομοσπονδία Φιλάθρων. Άσχετο, αλλά.
0: Δεν έχει σημασία. Ναι. Να βγάζει τα λεφτά σου, ναι.
1: Και του λέγα, ξεκίνησα το πρώτο ραντεβού, του λέω: δεν γίνεται να φύγω. Αφήστε σιγά σιγά να μάθω τα σπούδια και αυτά. Όχι, αύριο θα έρθει. Πόσα παίρνει εκεί, 14.000 του λέω: παίρνω και τι χρειαζόμαστε.
0: Ναι.
1: Ωραία, φόραξε τη γραμματέα του μέσα, σου λέει: κυρία Καστενάκη, κύριε Ζαβαράκη, από αύριο μαζί μα με 18.000. Γιατί γίνεται εδώ. Όλα τα θαύματα στο κεφάλι μου. Και βρέθηκα στο τρίτο πρόγραμμα να σκαλίζω, γιατί δεν ήξερα. Δεν είχα μπει σε στούντιο ποτέ στη ζωή μου.
0: Ναι.
1: Σιγά σιγά έκανα κάτι εκφωνήσεις σε εκπομπές άλλων. Έκανα μεταφράσεις από τα εξώφυλλα των δίσκων, των βρισκών για αυτά κτλ. Του άρεσε η φωνή μου και μου πρότεινε να κάνω μια καθημερινή εκπομπή, τα καθημερινά που κάναμε με τη Μαρία Τζιραλίδου, τον Γιώργο Σταθίου και τον Ντάσο πάλι στη μουσική επιμέλεια. Η οποία πέτυχε, άρεσε πάρα πολύ.
0: Όχι απλώς πέτυχε, ήταν. Εκείνη την εποχή ζούσαμε με αυτή την εκπομπή.
1: Ναι. Και υπήρχε ένα κοινό.
0: Ναι.
1: Να, σαν
0: ναι.
1: Και, τώρα μου λες.
0: Σαν και σένα, πες, ναι. Ναι, σαν και σένα, ναι.
1: Σαν και σένα.
0: Που ήμασταν φανατικοί αυτού του είδους.
1: Ήταν μια ωραία εκπομπή. Την κάναμε με τρομερή προσοχή και σεβασμό κτλ. Παίρναμε πολύ ωραίες συνεντεύξεις από πολύ γνωστούς ανθρώπους. Γιατί μπορούσε να πάρεις τον Ελίτη από το τρίτο πρόγραμμα, χωρίς να τον ξέρεις, και να του πεις: με λένε Ζαβαράκη, θα ήθελα μια συνέντευξη, κυρία.
0: Το διαβατήριο του Χατζηδάκη και του τρίτου προγράμματος. Τεράστια
1: από
0: υπόθεση.
1: Από πού παίρνετε από το τρίτο πρόγραμμα του Μάνου Χατζηδάκη? Βεβαίως, να κανονίσουμε.
0: Ναι, αλλά ξέρεις τι είναι το θέμα τώρα, για να είμαστε ειλικρινείς και δίκαιοι. Ωραία, δεν λέω. Το διαβατήριο του Χατζηδάκη ή της Μελίνας και τα λοιπά είναι μεγάλο θέμα στη ζωή και δεν το έχουν όλοι και είσαι τυχερός που το είχε.
1: Και ευγνώμων.
0: Και ευγνώμων, το ξέρω. Αλλά είναι πως διαχειρίζεσαι την κατάσταση, διότι αυτό που κάνατε ήταν αντικειμενικά πάρα πολύ ωραίο.
1: Ναι, μου άρεσε του Μάνου πολύ.
0: Ναι. Και μετά, για πες μου τη συνέχεια.
1: Μετά συνεχίσαμε, η πρωινή ζώνη ήταν Λιλιπούπολη καθημερινά και το Ελληνικό Τραγούδι στο Τρίτο, μέχρι που βγήκε το 81 το Πασόκ και υπήρχαν σοβαρές διαφωνίες ανάμεσα στο Μάνο και το Πασόκ, δηλαδή του βάλαν κάποιους όρους και στην ουσία τον διώξανε, αλλά με τρόπο, δεν του πάνε έξω από την πόρτα,
0: είπαν
1: πρέπει να γίνει αυτό, πρέπει να γίνει εκείνο, πρέπει να γίνει το άλλο. Και είπε δεν θέλω. Και έτσι φύγαμε. Κάποιοι φύγαμε μαζί του, κάποιοι μείνανε. Φύγαμε μαζί του και κατευθείαν βάλαμε μπρος. Υπήρχαν ακόμη πολλά πράγματα που έκανε ο Μάνος. Δηλαδή τους αγώνες τραγουδιών στην Κέρκυρα. Τα Νόγια.
0: Θυμάμαι τους πρώτους αγώνες με την Ιδίλη Τσαλίκη να κερδίσει.
1: Ναι, εκεί είχαμε και εμείς τραγούδι, πάλι με τον Τάσο.
0: Ναι.
1: Και που
0: ποιο ήταν το τραγούδι,
1: για να σε ακουμπώ στον νόμο.
0: Ναι.
1: Τάνια Τσανακλείδου το ερμήνευε.
0: Ναι.
1: Και διεύθυνε ο ίδιος ο Μάνος. Περάσαμε στη δεκάδα της δεύτερης μέρας. Δεν πήραμε βραβείο, αλλά ήταν μια τεράστια αποκάλυψη αυτή. Γιατί αμέσως μόλις το είδε αυτό ο Χατζηδάκης μου λέει: δηλαδή γράφεις στίχους? Λέω: γράφω. Και γιατί δεν μου το έχεις πει? Λέω: και γιατί να σας το πω? Μου λέει: δεν ξέρω αν έχεις υπόψη, γράφω και εγώ μουσική. Γιατί είχε και πάρα πολύ χιούμορ ο Μάνος. Ναι, λέω: κάτι έχω ακούσει. Την άλλη μέρα ήρθε. Αυτά είναι θαύματα. Ήρθε με μια κασέτα που λέει: έχω εδώ δύο μελωδίες, τις έχω παίξει στο πιάνο. Δες τι μπορείς να βάλεις πάνω.
0: Και ποιες ήταν αυτές τις μελωδίες?
1: Δεν είναι κάτι που έχει μείνει. Δοκίμασα και έβαλα πάνω κάποια λόγια. Μπράβο, έχεις ακούσει, το έχεις αυτό, δουλεύει. Θα έλεγε σήμερα το έχεις.
0: Ναι.
1: Δεν λέγαμε το έχεις. θα δουλέψουμε μαζί. Τι λέτε τώρα? Και ξεκινήσαμε με τις μπαλάντες και την πορνογραφία. Συγχρόνως γινόντουσαν αυτά. Νομίζω πρώτη βγήκε. Ενώ πρώτη ήταν η πορνογραφία, βρήκαν πρώτες οι μπαλάντες και συγχρόνως η πορνογραφία. Και έγινα στιχουργός του Χατζηδάκη.
0: Στιχουργός του Χατζηδάκη, άφησε εποχή με αυτό. Έτσι, οπότε σε αυτό το χρόνο από εκεί σε ξέρει.
1: Ναι, γιατί έγινε αυτό το σαν παλιό σινεμά.
0: Σαν παλιό σινεμά, τεράστια επιτυχία.
1: Που δεν ήθελε ο Μάνος να το λέμε έτσι. Το έλεγε η μπαλάντα των αισθήσεων και των παρεστήσεων.
0: Ναι.
1: Και άμα λέγαμε σαν παλιό σινεμά, έλεγε. Δεν λέγεται έτσι το τραγούδι. Και επέμενε.
0: Ναι.
1: Το οποίο εντάξει, και με τον Βασίλη το Λέκα που το είπε υπέροχα, αλλά και με τον Ταλάρα που το έκανε πανελλήνια επιτυχία. Βρέθηκα ξαφνικά να είμαι Ο νέος στιχουργός του Χατζηδάκη με επιτυχία. Με ένα σουξέ.
0: Και μετά στην πορνογραφία, μια θεατρική παράσταση η οποία δεν πήγε βέβαια ως θεατρική παράσταση.
1: Όχι, δεν πήγε ως θεατρική παράσταση καθόλου.
0: Αλλά εντάξει, ήταν ιστορική.
1: Ναι.
0: Έμεινε ιστορική και ας μην πήγε.
1: Ναι. Είναι που λένε καμιά φορά ότι τα τραγούδια μένουν. Έμεινε ο δίσκος στην ουσία. Έμεινε ο δίσκος. Οι περισσότεροι δεν έχουν δει την παράσταση, δεν ξέρουν τι συνέβαινε εκεί πέρα μέσα. Το Χατζηδάκη ήταν πάρα πολύ θυμωμένος με το Πασόκ και στην ουσία.
0: Είχε χρεώσει το Πασόκ το ότι δεν πήγε η παράσταση, ε?
1: Όχι.
0: Α.
1: Του άρεσε να φεύγει ο κόσμος. Γιατί τους έκανε κάτι τρελά στη σκηνοθεσία, τη σκηνοθετούσε εκείνος. Ναι. Ο κόσμος δεν άντεχε, έφευγε. Και
0: ήταν το αγαπημένο του αυτό.
1: Καθόταν πάνω στον ήχο και τα φώτα και έλεγε «Αριστούργημα, φύγανε άλλοι 10».
0: Τι μανία είχε ο Χατζηδάκης έτσι να προβοκάρει τον κόσμο?
1: Είχε θυμώσει πολύ με το Πασόκ.
0: Ναι.
1: Όχι με το Πασόκ όπως το ξέρουμε σαν πολιτική εξέλιξη.
0: Όχι, όχι. Με ένα λαϊκισμό, ας πούμε, και με μια έτσι.
1: Το Πασόκ σαν εξέλιξη.
0: Ευκολία.
1: Λόγω της φιλίας του με τον Καραμανλή.
0: Ναι.
1: Το θεωρούσε πολύ λογικό.
0: Ναι.
1: Να γίνει ο δικοματισμός στην Ελλάδα, να αλλάξουμε κτλ. Γιατί αυτό ήταν ένα σχέδιο του Καραμανλή ούτως ή άλλως. Αλλά η μεριά που αναπτύχθηκε της αυριανής.
0: Αυτό
1: ήταν
0: αυτό,
1: το μισό
0: τον ενοχλούσε πολύ. Ναι.
1: 500.000 φύλλα κυκλοφορία. Το διαβάζαν 2 εκατομμύρια άνθρωποι αυτό.
0: Ναι, και με αχιδεότητες για το Χατζηδάκη προσωπικά.
1: Ναι. Είχαν μεγάλο θέμα με τον Χατζηδάκη. Δεν θέλω να λέω τις λέξεις που βάζανε όπως Έλληνες κτλ. Με το θέμα τα ομοφυλοφιλία φυσικά.
0: Και
1: αυτό το κλασικό λες και είναι θέμα μεγάλο.
0: Ναι.
1: Και. Ήταν θυμωμένος με αυτό το πράγμα. Πολύ.
0: Ναι, ναι. Πες μου λίγο, στην πορνογραφία. Αγαπάω πολύ ένα τραγούδι από την πορνογραφία. Αυτό με την Μαρία των Πατησίων. Πώς το λέμε.
1: Η Παναγία των
0: Πατησίων. Η Παναγία των Πατησίων, μπράβο. Η Παναγία των Πατησίων. Ναι.
1: Είναι του Γκάτσου.
0: Ναι, ναι.
1: Ένα
0: πάρα πολύ ωραίο τραγούδι.
1: Ναι,
0: πάρα πολύ ωραίο.
1: Ναι. Που αυτή νικάει τη Μοσχολιού και τρώει την Αλεξίου.
0: Έτσι.
1: Η τραγουδίστρια.
0: Είχες και με τον Γκάτσο, ήσουν στην παρέα, ας πούμε, αυτή, Γκάτσος, Χατζηδάκης.
1: Παρέα δεν θα τολμούσα να πω ότι ήμουνα, αλλά πολλές φορές βρεθήκαμε μαζί. Στην αρχή μου και με ενθάρρυνε ο Γκάτσος.
0: Ναι.
1: Μου είχε πει καλά λόγια, με μέτρο, γιατί εντάξει.
0: Ναι.
1: Μην καβαλείς και το καλά. Και κάποιες συμβουλές για τις ομοιοκαταληξίες, για τον τρόπο αυτό και το άλλο. Ήταν πιο προσεκτικός μαζί μου από ότι ο Μάνος.
0: Ο Μάνος ήταν πιο δοτικός.
1: Πιο γενναιόδωρος γενικά.
0: Ναι.
1: Και ο Γκάτσος γενναιόδωρος ήταν, αλλά είχε ένα άλλο μέτρο. Σου λέει, ήξερε ότι θέλει στη χορηγική μια δουλίτσα. Δηλαδή να μην κάνουμε.
0: Αυτοί οι άνθρωποι ήταν προφανώς σπουδαίοι και για σένα ήταν δάσκαλοι σίγουρα με πέραν όλων των άλλων. Αλλά θέλω να μου πεις, σαν άνθρωποι, ας πούμε, πώς να σου πω, αν ήταν άνθρωποι οι οποίοι σε βοηθούσαν γιατί σε αγαπούσαν ή σε βοηθούσαν γιατί άξιζες. Και αυτό πόσο μετρούσες σε αυτούς τους ανθρώπους, δηλαδή πόσο μετρούσες το ποιος είσαι, ο χαρακτήρας σου, πόσο μετρούσες σαν άνθρωπος και πόσο μετρούσες σαν καλλιτέχνης. Και αν αυτά τα πράγματα πήγαιναν μαζί.
1: Εγώ νομίζω ότι πήγαιναν μαζί.
0: Πήγαιναν μαζί.
1: Δεν μπορώ να ξέρω αντικειμενικά γιατί είμαι ένας από αυτούς που βοηθήθηκαν πολύ και από τους δύο. Και από άλλους. Νομίζω ότι κάτι βλέπανε σε μένα. Και θέλανε να με ενθαρρύνουν.
0: Ξέρεις γιατί στο ρωτάω περισσότερο? Για να σε ρωτήσω τελικά αν εσύ έχεις μάθει από αυτούς να βοηθάς ανθρώπους που αξίζουν καλλιτεχνικά μόνο ή και σαν άνθρωποι. Ή αυτά τα δύο πρέπει να πηγαίνουν μαζί.
1: Δεν διαχωρίζουν αυτά τα δύο. Όχι. Το σαν άνθρωποι είναι σαν άνθρωποι. Δεν είναι ανάγκη να είναι καλλιτέχνες. Μπορούν να κάνουν οποιαδήποτε δουλειά.
0: Εννοείται.
1: Και είμαστε μαζί και είμαστε φίλοι.
0: Υπάρχουν καλλιτέχνες οι οποίοι είναι δύσκολοι άνθρωποι. Και το δύσκολο δεν είναι κατά ανάγκη κακό, αλλά μπορεί να είναι και κακοί άνθρωποι. Και υπάρχουν και καλλιτέχνες οι οποίοι είναι ταυτόχρονα και καλοί άνθρωποι. Για σένα μετράει αυτό?
1: Πάρα πολύ. Mm. Πάρα πολύ. Βαριέμαι πάρα πολύ τους καλλιτέχνες οι οποίοι είναι πάρα πολύ σπουδαίοι και καταπληκτικοί και δεν σηκώνουν μήκα στο σπαθί τους και όλα αυτά. Ίσως γιατί γνώρισα ανθρώπους που ήταν πραγματικά πολύ ψηλά και συμπεριφερόντουσαν όπως εσύ, όπως εγώ, όπως όλοι οι κανονικοί άνθρωποι. Και είχα καταλάβει από μικρός, από νωρίς δηλαδή, ότι δεν πάει το wow με το πόσο καλός καλλιτέχνης είσαι.
0: Έτσι.
1: Καθόλου.
0: Λοιπόν, τι θες να ακούσουμε τώρα? Θα ακούσουμε σίγουρα άλλο ένα από τα δικά σου με την Ρεμπούτσικα. Και λέω, μήπως ακούσουμε ένα που έχει πει η Νάνα Μούσχουρη.
1: Ναι, να ακούσουμε αυτό που έχει πει η Νάνα Μούσχουρη της Ευανθίας.
0: Γιατί ξέρω ότι την Νάνα Μούσχουρη την αγαπάς πολύ.
1: Την αγαπώ την Νάνα, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος... Να, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει κάνει μια καριέρα ασύλληπτη. Και όταν γράψαμε αυτό το τραγούδι που θα ακούσουμε, κάπου έγραφα «Και όταν δεν σε έχω πίσω σου τρέχω σαν σκυλί». Με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει, «Άρη μου, δεν μπορώ να πω σκυλί». Λέω, «Νάνα, τι να κάνω?» Λέει, «Κοίταξε, δεν το έχω κάνει αυτό ποτέ στη ζωή μου, να τρέχω πίσω από κάποιον σαν σκυλί. Οπότε πώς θα το ερμηνεύσω? Μπορώ να πω σαν τρελή?» Λέω, «Ναι, ήθελα να πω, γιατί λίγο τρελή είσαστε, το καταλαβαίνετε, με την καλή έννοια». Ένας άνθρωπος τώρα αυτής να σε παίρνει και σε παρακαλώ, μήπως μπορούμε να αλλάξουμε. Και έχω συνεργαστεί με άλλους της νύχτας,
0: ναι,
1: που σου λένε, «Αυτό δεν μου αρέσει και πει όλο». Για το άλλο πει όλο. Δηλαδή, εντάξει, καταλαβαίνεις ότι
0: έτσι. Αυτό τα λέει όλα.
1: Ναι.
0: Αυτό τα λέει όλα, νομίζω. Και απαντάει και στην προηγούμενη ερώτηση που σου έκανα με έναν τρόπο.
1: Ναι. Άνθρωπος και καλλιτέχνης. Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε την Νάνα Μούσχουρη.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη.
2: Τρελάνε μας!
3: Τρίποντο! Τρίποντο!
2: Μεχτάρα μου!
4: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
5: Προγράμματα ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος, Ταμείο Ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Μπείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 για να συναντηθούμε. Revival Consulting Services. We make it happen.
6: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
7: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Βασίλης Κρυμπάς.
0: Παραπολιτικά 90,1.
8: Ο αγαπημένος μας Άρης Ζαβαράκης είναι εδώ μαζί μας.
9: Στον αγαπημένο μας Γιώργο Κουβαρά.
8: Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να μου πεις λίγο τώρα σε τι φάση είσαι, τι ονειρεύεσαι, τι έτσι θα ήθελες να κάνεις. Αν υπάρχουν οι άνθρωποι με τους οποίους νιώθεις ότι μπορείς να συνεργαστείς για να κάνεις πράγματα που σου αρέσουν εσένα, ή είσαι σε φάση, ας πούμε, που λες είναι το περιβάλλον τέτοιο που δεν με χωράει πολύ. Δεν ξέρω, σε τι φάση είσαι?
9: Είμαι σε πάρα πολύ καλή φάση.
8: Για πες.
9: Πάρα πολύ καλή φάση. Νομίζω ότι μπορώ να κάνω πολύ καλή δουλειά τώρα. Και κάνω.
8: Ναι.
9: Έχω κατασταλάξει, ξέρω ποιοι είναι οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι μου. Mm. Γιατί εγώ δεν είχα οικογένεια. Φύγαν όλοι πολύ νέοι. Και έμεινα μόνος μου. Η Φρόσο, η Μανουέλα, η Λεάννα και ο Τάσος. Mm. Είναι η βάση της ζωής μου.
8: Είναι σαν ευρύτερη οικογένειά σου, ας πούμε, αυτοί οι άνθρωποι.
9: Με και πιο τρόπο. Πολύ. Και με έναν τρόπο, γιατί καμιά φορά η οικογένεια που διαλέγεις είναι πιο δυνατή από την οικογένεια
8: απόλυτα.
9: Που έτυχε να έχεις.
8: Ναι, ναι.
9: Λοιπόν, έχω τους ανθρώπους μου. Ξέρω πια ότι 2-3 πράγματα μπορώ να τα κάνω καλά. Αξιοπρεπώς.
8: Μάλλον λίγο περισσότερο από 2-3 λόγω, αλλά εντάξει,
9: ξέρω ότι μπορώ να τα κάνω καλά. Δηλαδή δεν αισθάνομαι ξεκρέμαστος. Και γενικότερα αισθάνομαι ότι τίποτα δεν πήγε χαμένο. Δηλαδή αυτά που ζήσαμε, που ζούμε όλοι ο καθένας χωριστά, ας μιλήσω για τον εαυτό μου, όλα με φέρανε εδώ, και εδώ που είμαι τώρα μαζί σου απέναντι, που είναι τώρα. Έχω πάθει μια μανία με το τώρα.
8: Αλήθεια.
9: Το λατρεύω το τώρα.
8: Τι ωραίο που είναι αυτό. Πολύ ωραίο.
9: Το λατρεύω το τώρα. Και να σου πω, μεταξύ μας, βαριάμαι πάρα πολύ όλη αυτή την ιστορία. Τι ωραία που ήταν τότε και τι ωραία που ήταν αυτά. Και το βράδυ ήταν καταπληκτικό. Και η τέχνη ήταν σπουδαία. Και όλα ήταν καταπληκτικά τότε. Και τώρα είναι όλα χάλια. Δεν συμφωνώ καθόλου.
8: Μάλιστα.
9: Καθόλου.
8: Ωραίο είναι αυτό.
9: Βεβαίως μπορώ να συνεργαστώ. Μπορώ να συνεργαστώ με παλιότερους. Μπορώ να συνεργαστώ και με νεότερους. Και, το κυνηγάω. Σε βαθμό. Δηλαδή, καμιά φορά λένε να το παρακάνεις. Αλλά το θέλω πάρα
8: καλά,
9: πολύ.
8: Όχι, εγώ το καταλαβαίνω. Δεν θεωρώ καθόλου ότι το παρακάνεις. Ίσα-ίσα το να είσαι με νέους ανθρώπους είναι πηγή ζωής. Και επίσης αυτό που λες, την οριμότητα και τη χαρά που σου δίνει η οριμότητα, την αισθάνομαι απόλυτα. Γιατί περνάς κάποιες φάσεις της ζωής σου που τελικά θες
9: αυτοαμφισβητήσε,
8: να είσαι και με όλους μαζί.
9: Εγώ πέρασα και πάρα πολλά. Αλκοολισμό, αρρώστιες, φυλακές, ό,τι μπορεί να φανταστείς.
8: Όλα αυτά σε σφράγισαν πολύ σαν άνθρωπο ή όχι?
9: Προς το καλό.
8: Προς το καλό,
9: κάτι καλό βγήκε από όλα αυτά. Εκ των υστέρων το λέω και εκ του ασφαλού σου. Γιατί την ώρα που είσαι στη φυλακή δεν είναι όπως τα λέω τώρα. Αλλά γι' αυτό λέω το τώρα με ενδιαφέρει.
8: Μπορώ να φανταστώ έναν άνθρωπο. Μάλλον δυσκολεύομαι να φανταστώ έναν άνθρωπο σαν εσένα στη φυλακή. Δηλαδή δεν μπορώ να.
9: Και εγώ δυσκολεύομαι να το φανταστώ πάρα πολύ.
8: Δεν μπορώ να φανταστώ πως ένας άνθρωπος σαν εσένα επιβιώνει στη φυλακή.
9: Κι όμως. Δεν θέλω να κάνω τώρα τον. Αλλά στη φυλακή υπάρχουν άνθρωποι. Όπως άνθρωποι υπάρχουν και στην πλατεία Κολονακίου.
8: Βέβαια.
9: Και το λέω συνέχεια ότι η αναλογία καλών και κακών, σε εισαγωγικά ανθρώπων, αν υπάρχει αυτό, καλός και κακός άνθρωπος, μέσα στη φυλακή και στην πλατεία Κολονακίου είναι ίδια. Απλώς μερικοί την έχουν γλιτώσει και να παίξουν, μερικοί τους κρίνουν πολύ αυστηρά και τους έχουν μέσα. Για σαχλαμάρες, για κλεψιές, για οπεκεπέδες, για σουμουτούκου, για όλα αυτά που κάνουν όλοι. Απλώς κάποιους τους πιάνουν και κάποιους δεν τους πιάνουν. Και μερικοί άνθρωποι ταλέποροι, οι οποίοι μπορεί να κλέψαν ένα μηχανάκι, ένα σολεξάκι και να κάτσουν μέσα ένα χρόνο. Γνώρισα τέτοιους ανθρώπους.
8: Ναι, ναι.
9: Οπότε αυτό το έμαθα βέβαια όχι την πρώτη μέρα, χρειάστηκε να περάσει λίγος χρόνος προς τη φυλακή, 6 μήνες έκανα. Και αυτό με έβαλε σε πολλές ενδιαφέρουσες σκέψεις, διότι δεν είχα πρόβλημα να κοινωνικοποιηθώ μες στη φυλακή με άλλους ανθρώπους.
8: Μάλιστα.
9: Εντάξει, άλλοι μ' άρεσαν, άλλοι δεν μ' άρεσαν, όπως και στην κοινωνία.
8: Έτσι βέβαια, φυσικά. Και πότε ένιωσες, ρε παιδί μου, ότι σαν άνθρωπος απέκτησες αυτό που νιώθεις ότι έχεις τώρα? Δηλαδή μια ανεξαρτησία, μια απελευθέρωση και μια ωριμότητα που να διώχνεις αυτά που δεν θέλεις και να κρατάς μόνο αυτά που θέλεις και να νιώθεις με αυτά ασφαλής.
9: Εντάξει, δεν νομίζω ότι το έχω φτάσει και 100%, αλλά στο βαθμό που το έχω φτάσει.
8: Υπάρχει, θέλω να πω, κάποιο χρονικό όριο ή κάποιο όριο κάποιας φάσης της ζωής που το έφερε αυτό πιο πολύ?
9: Μήπως είναι ηλικία.
8: Ηλικία ίσως.
9: Ναι.
8: Ναι.
9: Γιατί μαζεύονται τα πράγματα, μαζεύονται και έχεις εκ των πραγμάτων, και μην μου πει κανείς λες τέτοια πράγματα και αυτά και τα λοιπά, ότι προχωράς προς το τέλος.
8: Ναι.
9: Προχωρώντας προς το τέλος, αναγκαστικά κάνεις ένα ξεσκατάρισμα.
8: Σωστά.
9: Και λες, αυτό άξιζε, ρε παιδί μου, το άλλο άξιζε. Ναι. Άρα στη σούμα αξίζει. Συνεχίζουμε όσο είμαστε όρθιοι, όσο ξυπνάμε κάθε πρωί και μπορούμε να είμαστε καλά, να δημιουργούμε, να αγαπάμε τους φίλους μας, να μας αγαπάνε, να πηγαίνουμε ένα ταξίδι, να κάνουμε μια βουτιά στη θάλασσα, όλα αυτά τα ωραία πράγματα. Τι άλλο θέλεις? Δηλαδή, τι άλλο μπορεί να θέλεις? Δηλαδή.
8: Η δόξα πόσο μετράει?
9: Δεν έχω νιώσει δοξασμένος, ας Γιώργο, καθόλου. Δεν είμαι ούτε σουξεδιάρης, δεν έχω κάνει τα μεγάλα
8: σουξέ. Καλά, σουξέ. Σίγουρα, ναι.
9: Ναι, ούτε...
8: δεν είναι το στυλ σου αυτό.
9: Δεν είμαι άνθρωπος.
8: Παρ' όλα αυτά, η δόξα δεν σχετίζεται μόνο με το σουξέ. Μπορεί να σχετίζεται με την καλή γνώμη που έχουν για σένα άνθρωποι, τους οποίους και εσύ εκτιμάς.
9: Ναι.
8: Δηλαδή, έχεις το κράτημα, ας πούμε, ότι αυτό που θα κάνω πρέπει να έχει μια ποιότητα που να αρέσει στους ανθρώπους.
9: Όχι. Δεν το έχω.
8: Εντάξει.
9: Γιατί
8: άρα είσαι απαλλαγμένος από το θέμα.
9: Αν σ' αρέσω,
8: ναι,
9: σ' αρέσω. Mm. Τώρα, αν θα πω και μια μπουρδα παραπάνω που δεν σ' αρέσει, δεν πειράζει. Δεν
8: και ούτε σε νοιάζει. Είσαι δηλαδή της λογικής, όποιον αρέσουμε, για τους άλλους δεν θα μπορέσουμε.
9: Ο Φασουλής είχε κάνει μια παράφραση του στίχου τότε. Ναι. Σε όποιον αρέσουμε, για τους άλλους θα τον μπορέσουμε. Ήταν πολύ τυφερό αυτό. Όχι, ναι,
8: ναι.
9: Ο καθένας κάνει αυτό που έχει να κάνει και βρίσκει και φίλους και ανθρώπους συνοδοιπόρους.
8: Επειδή μου λες ότι σήμερα δεν σ' αρέσει καθόλου να λες άσχημα πράγματα για το σήμερα και καλά για το χθες, και το καταλαβαίνω αυτό και το θεωρώ και πολύ υγιές μάλιστα, πες μου τι είναι αυτό που σ' αρέσει στο σήμερα και τι είναι αυτό που δεν σ' αρέσει καθόλου. Δηλαδή, τι σου σπάει τα νεύρα, ας πούμε,
9: σήμερα
8: βαράει,
9: που
8: ναι.
9: μιλάμε.
8: Ναι, σήμερα που μιλάμε, ναι.
9: Σήμερα μου σπάει τα νεύρα ο Τραμπ και ο Νετανιάχου.
8: Ναι.
9: Θέλουν να εξαφανιστούν από το πρόσωπο της γης και οι δύο.
8: Ναι.
9: Αλλά αυτό εντάξει είναι, γιατί μου αρέσει να ανακατεύομαι με τα δημόσια και έχω πάντα μια γνώμη και για την ελληνική εσωτερική πολιτική και για τη διεθνή και τα λοιπά. Ναι. Και με κοροϊδεύουν, μου λένε θα σε φωνάξουν στο Υπουργείο Εξωτερικών σου, θα σε πήρε ο Τραμπ σήμερα να σε ρωτήσει μήπως αν θα ανοίξει τα στενά του Ορμούζ ή όχι. Και με ειρωνεύονται. Αλλά εμένα με ενδιαφέρει.
8: Νομίζω ότι είσαι στην πλειοψηφία πάντως.
9: Ένα είναι αυτό.
8: Που δεν θέλουν τον Τραμπ και τον Νετανιάχου. Η πλειοψηφία στον κόσμο, αν κάνει μια δημοσκόπηση, σίγουρα δεν τη θέλει.
9: Ναι.
8: Δεν λέω όμως στην Ελλάδα, γενικώς.
9: Είμαι στην πλειοψηφία, το ξέρω.
8: Ναι. Οπότε αυτό πρέπει να σε κάνει χαρούμενο.
9: Αυτό είναι το ένα.
8: Ναι.
9: Αυτό που δεν μ' αρέσει.
8: Ναι.
9: Αυτό που μ' αρέσει είναι ότι, όπως πάντα, ο κόσμος προχωράει. Προχωράει. Δηλαδή,
8: ναι, αλλά προχωράει προς τα πού?
9: Άμα ξέραμε, δεν θα έχει κανένα ενδιαφέρον.
8: Ναι, αλλά προχωράει το σωστό δρόμο.
9: Τι θα πει το σωστό δρόμο? Προχωράει προς τα κάπου που είναι προδιαγραμμένο να πάει. Δηλαδή,
8: είναι μοιραίο,
9: λέμε το AI, δηλαδή. Ας πούμε, ναι. Και τι θα γίνει με το AI και ναι. Αυτό και θα μας
8: φάει το AI.
9: Θα μας φάει, θα φτιάχνει τραγούδια, θα φτιάχνει βιβλία.
8: Θα γράφει άρθρα.
9: Θα τα κάνει όλα. Θα μαγειρεύει. Θα κάνουμε σεξ με το αυτό. Ναι. Σκέφτομαι τη γιαγιά μου, ας πούμε, ή την προγιαγιά μου, δεν ξέρω πότε έπεσε αυτό, να είναι σε ένα σπίτι με καντιλάκια και κεράκια και να έρχεται ο ηλεκτρισμός. Αυτό πρέπει να ήταν τρομερό. Τι, οι πρώτοι άνθρωποι που μπήκαν σε αεροπλάνο, θα είπαν αυτό είναι δαίμονας. Τι, θα μπούμε σε αεροπλάνο να πάμε, πώς είναι αυτό, πετάει. Είναι η ίδια τρέλα, αν το σκεφτείς. Τώρα πάμε σε ένα
8: άρα λες ότι πάντα η εξέλιξη και η τεχνολογία τα λοιπά είναι για καλό. Τελικά. Έτσι έχει φανεί μέχρι
9: όσο
8: τώρα.
9: Καλό
8: μέχρι ένα σημείο
9: είναι
8: βέβαια.
9: Το αεροπλάνο, γιατί... Όσο καλό είναι ο ηλεκτρισμός, όσο καλό είναι το ίντερνετ. Που δεν το βλέπουμε, ναι. Αλλά είναι πια μέσα στη ζωή όλων μας. Μέσα στο ένα τηλέφωνο και εγώ, αν ένα βράδυ τα άφησα σε μια φίλη μου και δεν ήθελα να την ξυπνήσω γιατί είχα φύγει μια ώρα το σπίτι.
8: Και πώς άντεξες.
9: Έπαθα στερητικά όλη νύχτα, εννοείται. Δεν μπορούσα να κοιμηθώ.
8: Εννοείται. Ναι. Εσύ χωρίς το κινητό σου υπάρχεις.
9: Δεν υπάρχω.
8: Υπάρχουμε σήμερα χωρίς το κινητό μας, ρε παιδιά. Δηλαδή, έχεις πάει ποτέ αυτά που λένε που πάνε εκεί που δεν πιάνει το σήμα και τα λοιπά, τα κάνεις εσύ αυτά.
9: Αυτό.
8: Ναι, όχι, βέβαια. Που πάνε και κάθονται και μένουν. Σου λέει πάω κάπου που δεν πιάνει.
9: Δεν είσαι
8: κινητό.
9: Καλά, δεν πάω πουθενά που πιάνει. Με πιάνει πανικός. Δεν θα θες να με πάρεις τηλέφωνο και να μην μπορείς ή να σου στείλω ένα μήνυμα ή να δω τι γίνεται. Τι είπε ο Τραμπ, τι είπε της επανάστασης.
8: Κοίταξε, ο Τραμπ η αλήθεια είναι ότι έχει ένα μόνο καλό. Μας κινητοποιεί. Η αλήθεια είναι ότι άμα θες να εκνευριστείς, ανοίγεις το κινητό, διαβάζεις τι είπε σήμερα και είσαι εκνευρισμένος. Οπότε αυτό σου δίνει δύναμη. Ναι.
9: Είπε λοιπόν, στο βασιλιά Κάρολο, συγγνώμη,
8: ναι.
9: Ότι ξέρεις, λέει, η μάνα σου ήταν πολύ ερωτευμένη μαζί μου. Η βασίλισσα Ελισάβετ της Αγγλίας.
8: Καταλαβαίνεις τώρα η Ελισάβετ να τ' άκου γι' αυτό. Η καημένη.
9: Και ο γιος της ο κακομοίρης, βασιλιάς άνθρωπος.
8: Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ.
9: Γιώργο μου, εγώ σε ευχαριστώ.
8: Εύχομαι πραγματικά μέσα από την καρδιά μου μεγάλη επιτυχία στη συναυλία, αλλά όχι μόνο στη συναυλία. Εσύ εδώ είσαι έτοιμος για μεγάλα πράγματα.
9: Θα κάνουμε ωραία πράγματα. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε όσο είμαστε υγιείς.
8: Υπέροχα και μπορούμε. Είσαι μια χαρά. Σε βλέπω σε αρίστη κατάσταση.
9: Τετάρτη 13.
8: Τετάρτη
9: τώρα,
8: 13 στο Παλάς. Τι ώρα, 9.
9: 9 η ώρα.
8: 9. 9. Είναι καλοκαίριεσαι τώρα, δεν είναι για 8.
9: Και ρίξτε μια ματιά στο ticket service να δείτε αν έχει μείνει κανένα εισιτήριο.
8: Αν.
9: Λέμε τώρα.
8: Αν τυχόν.
9: Μπορεί λοιπόν να γίνει καμιά κύρωση.
8: Εντάξει, δεν ξέρεις ποτέ. Λοιπόν, γεια σας, ευχαριστούμε πολύ. Και με τι να κλείσουμε τώρα, εσύ θέλω να διαλέξεις. Εγώ λέω να κλείσουμε με την παλάτα των αισθήσεων και των παραστήσεων.
9: Σωστό.
8: Κακά τα ψέματα.
9: Σωστό,
8: τώρα.
9: Ναι.
8: Αν μου πούνε είχε το δαβαράκι εκεί, δεν το έπαιξε αυτό. Εντάξει.
9: Σωστό.
8: Μην την πληρώσω εγώ στο τέλος. Πάμε.

0: αλήθεια.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
4: Μισό.
3: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
4: Μισό.
3: Πάλι μισό.
4: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
5: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: Πάντε μπρος.
1: Εμπρός.
0: Μάρσο, μιλάτε.
1: Ναι, παρακαλώ. Παντοπολείων η Αυθονία.
0: Κατάστημα τροφίμων στο τηλέφωνο από διευθυντής.
1: Α, εσύ είσαι κύριε Στέφανε. Γεια σου, Κατερίνα εδώ, ναι.
0: Α, τι κάνετε.
1: Άκου κύριε Στέφανε, βάλε 3 μπουκάλια κρασί και 6 μπουκάλια μπύρα. Ναι, ναι κύριε Στέφανε. Θα το κάψουμε απόψε κύριε Στέφανε. Ναι, θα το κάψουμε.
2: Να παίζει το τρανζίστορ.
3: Αχ, το τρανζίστορ φταίει κύριε Θόδωρε. Αυτό το ραδιοφωνάκι το Ιαπωνικό. Αχ, για ποιο λόγο οι Άπωνες ανακάλυψαν το τρανζίστορ.
4: Ρούλα, δεν μου τα λες καλά.
5: Είχα βάλει κι εγώ το ραδιόφωνο και άκουγα μπιθικοτσί. Βάζει την όποια ένση, μαντάμ, και μου δίνει μια μεταπίσω της που έσπασαν όλες οι λάμπες του ραδιοφώνου.
6: Είχε τελειώσει τουλάχιστον ο μπιθικοτσίς.
5: Κρύε.
7: Ο κύριε Στέφανος στα παραπολιτικά ανοίγει το ραδιόφωνο, ανοίγει και το άλμπουμ.
1: Μ' αρέσει να βλέπω φωτογραφίες.
6: Αλήθεια, κάτσε. Θα σου δείξω το άλμπουμ.
7: Καλώς ορίσατε και αυτή την Κυριακή εδώ στα παραπολιτικά 90,1. Είναι η εκπομπή άλμπουμ. Έχουμε να πούμε πολλά και να τραγουδήσουμε περισσότερα. Σήμερα, by the way, σε άπτε στα ελληνικά, είναι και η γιορτή της μητέρας, αλλά εμείς δεν θα αφήσουμε έτσι παραπονεμένα τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας. Θα πιάσουμε πατεράδες, αδερφούς, αδερφάδες και στο τέλος θα καταλήξουμε στις μητέρες. Στη δική μας και στη δική σας μάνα, μητέρα, μαμά. Και θα γελάσουμε, αλλά κυρίως θα συγκινηθούμε με την βοήθεια των ασμάτων. Συστάσεις δεν έχουμε κάνει το σύνορα. Ο Θανάσης Αθανασόπουλος ρυθμίζει τον ήχο μας και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει. Άλλο ένα ντουο Καλαμάτα λοιπόν στο στούντιο αυτή τη στιγμή. Το ένα είναι με την Παναγιώτα Παπαλεξίδου, το άλλο είναι με τον Θανάση Αθανασόπουλο. Όχι, να ξέρετε τη σύνθεση δηλαδή. Και το είπα στην περασμένη εκπομπή. Έτσι και μαζευτούμε ο Μιλών, η Παπαλεξίου και ο Αθανασόπουλος, γινόμαστε τρίο Μπελκάντο. Πάμε στα της επικοινωνίας μας. Η επικοινωνία μας για σήμερα θα γίνεται μόνο μέσω της σελίδας μας στο Facebook, που φέρει περήφανα τον τίτλο «Παντοπολείων η Αυθονία ο κ. Στέφανος». Ρίξτε μια ματιά στις αναρτήσεις μας, γράψτε μας σχόλια, στείλτε μας μηνύματα. Θα δείτε και ωραίες αναρτήσεις σιγά σιγά να ανεβαίνουν από τη διαχειριστική ομάδα, η οποία πάντοτε επιφυλάσσει εκπλήξεις και σε εσάς αλλά και σε μένα. Λοιπόν, για να μην μακρηγορούμε, πώς το έλεγε ο Παπαγιαννόπουλος στον Γιώργο Πάντζα στη Σοφερίνα, που έλεγε ο Πάντζας ότι, κύριε Πρόεδρε, λέει, δεν προτιθέμεθα να μακρηγορήσουμε, και παρά το γεγονός ότι η υπόθεση έχει υψίστη σημασία και θα επέτρεπε ακόμα και τη μακρηγορία μας, εμείς δεν πρόκειται να μακρηγορήσουμε. Και πετάγεται ο Παπαγιαννόπουλος και του λέει, ναι, αλλά μακρηγορείτε, κύριε. Λοιπόν, ας το πιάσουμε από την αρχή το πράγμα. Δεκαετία 80. Και έχουμε κάνει τα ψώνια μας.
8: Τυρί, ρύζι, καφέ, γάλα, καμπά. Τυρί, ρύζι, καφέ, γάλα, καμπά. Τυρί, ρύζι, καφέ, γάλα.
9: Ένα καμπά, παρακαλώ.
8: Καμπά.
10: Καμπά.
8: Τυρί, ρύζι, καφέ, γάλα, καμπά. Τυρί, ρύζι, καφέ, γάλα.
9: Ένα καμπά, παρακαλώ.

0: Φορτηγάκι με ψυχή. Χάι, χάι, χάι λου, Toyota. Χωράει τα πιο πολλά. Σηκώνει πολύ περισσότερα. Και τραβάει. Έχει και σαλόνι που φυσάει. Όχι.
1: Φορτηγάκι με ψυχή. Hilux με 5 ταχύτητες. Η μεγαλύτερη υποδύναμη με τη λιγότερη κατανάλωση. Είναι ένα Toyota.
2: Μπαμπάς οδηγός, μαμάς είναι οδηγός και το παιδί ή τα παιδιά στο πίσω κάθισμα. Με δημοκρατικές διαδικασίες ο μπαμπάς τσάκωνε μια κασετούλα 60 ή 90 λεπτών με τα ελληνικά ελαφρολαϊκά της εποχής. Την έριχνε στο κασετόφωνο ή μαγνητόφωνο όπως το λέγαμε τότε. Και εμείς αποκτούσαμε μουσική παιδεία αναλόγως τα γούστα του μπαμπά. Εάν δεν υπήρχε κασετούλα, υπήρχε ο δημοτικός ραδιοφωνικός σταθμός Αμαλιάδος, που μετέδιδε επίσης τα ευγενικά σουξέ της εποχής, ή Τυπάριος, Νταλάρας, Αλεξίου, Αδαμαντίδης, Νομικός, Κατέβας. Πολύ και εκλεκτοί στριμώχνονταν στα μεσαία τότε κύματα. Και εμείς βλέποντας τα ελληνικά τοπία της διαδρομής να περνούν με την ηλικιώδη ταχύτητα των 70 χιλιόμετρων, πέφταμε πάνω στους αδελφούς Τζαβάρα.

Μεταξύ μας, αυτό το υπέροχο τραγούδι με τα τζαβαράκια είχε κάνει τόσο μεγάλη επιτυχία που το άκουγε σε ραδιόφωνα, σπίτια, εστιατόρια, ξενοδοχεία. Φυσικά και σε ζαχαροπλαστεία. Ειδικά στα τελευταία ήταν ιδανικό, να σας πω την αλήθεια, γιατί έτσι έτρωγες ακόμα περισσότερο.

με μεγαλύτερη διάθεση την πάστα σοκολατίνα σου, η οποία ήταν ποτισμένη με σιρόπι, γλυκόλογα, ερωτόλογα. Η διαδρομή μας με μπαμπά και μαμά και τα παιδιά στο πίσω κάθισμα συνεχίζεται, γι' αυτό και αυτά που ακούμε τα έχουμε ονομάσει τα τραγούδια του πίσω καθίσματος. Πάμε τώρα στην τελευταία κατηγορία που λέγαμε για τα εστιατόρια, ξενοδοχεία, ζαχαροπλαστεία. Ζαχαροπλαστεία. Ζαχαροπλαστείο χωρίς όνομα στην αρχαία Ολυμπία, με γιαουρτάκια, με παστούλες τουρλού, αλλά και βιτρίνες με σοκολάτες πολυτελείας. Εκείνες τις γεμιστές του Παυλίδη που είχαν μέσα κερασάκι, λικέρ, φράουλα, ουίσκι. Ναι, τότε βγαίναν και σοκολάτες με ουίσκι, όπως και καραμέλες με ουίσκι, να μην ξεχνιόμαστε. Εκεί λοιπόν, σε ένα τέτοιο ζαχαροπλαστείο, άκουσα για πρώτη φορά το «Για σένα, μόνο για σένα», τρώγοντας μια σοκολάτα γεμιστή Παυλίδου, και από τότε δεν λέει να μου φύγει αυτή η εικόνα. Και αφού ζαχαρώναμε, εν πάση περιπτώσει, όσο ήταν να ζαχαρώσουμε, και αφού ρίχναμε και μια ματιά στις άλλες βιτρίνες που είχαν κάτι κούκλες, εκείνες τις κούκλες της δεκαετίας του 70-80, και είχαν και μπόλικα ουίσκι White Horse, φεύγοντας, παίρναμε και ολίγα γιαουρτάκια με την πέτσα από πάνω για το σπίτι, μπαίναμε και πάλι στη Ιαπωνέζικη Ferrari του 80, πιάναμε αμαλιάδα και πέφταμε πάνω στο Θέμη Αδαμαντίδη.

0: Η ώρα είναι 6 και 4.
1: Πλησιάζει η ώρα να πάμε βουνό για να έχουμε 4 φορές περισσότερες πιθανότητες να κερδίσουμε στις κληρώσεις Wingo στην Πάρνηθα. Τώρα, με μια επιπλέον ημέρα κλήρωσης κάθε Σάββατο.
2: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
3: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
2: Και πώς γίνεται αυτό το επί4?
3: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
2: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί4.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Παραπολιτικά 90,1.
5: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp. Το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
6: Πάμε!
7: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
8: Μπορεί να τρέξει.
9: Παίζει να βγει και πρώτος.
8: Μπράβο, πατέρα σου.
7: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
9: Ενισχυτικό και φυσικό.
7: Osteomove.
10: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2.050.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχαίοι. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Παραπολιτικά 90,1.
1: Ωραίος ο Θέμης Αδαμαντίδης. Ό,τι είχε αποφυτίσει από τον Άι Ευκαιρία. Με Ρένα Καπιτσαλά, με Γιώργο Κατσαρό, με Λευτέρη Παπαδόπουλο, με Σάσα Ντάριο, με Ροζίτα Σόκου. Μα είναι τόσο χαραγμένα στη μνήμη μας αυτά τα ονόματα που κυριολεκτικά τα λες απ' έξω και τα θυμάσαι. Δεν... Γράφεις απλώς το αρχικό για να μην ξεχαστείς. Γράφεις ένα σίγμα, ας πούμε, λες είναι Σόκου. Το Ροζίτα το ξέρεις απ' έξω, δεν χρειάζεται να το γράψεις. Ωραίες εποχές. Είχε βγάλει λοιπόν τον πρώτο του δίσκο ο Θέμης Αδαμαντίδης στην Κολούμπια, στη Ριζούπολη. Πώς λεγόταν ο δίσκος, λεγόταν Αγάπησέ με. Και η επιτυχία του ήταν τεραστία. Αφού φανταστείτε τραγούδησε και στην κινηματογραφική δημιουργία του Γιάννη Δαλιανίδη, βασικά καλησπέρα σας. Πέραν τούτου, το ταξίδι συνεχιζόταν προς Κατάκολο, Διαθαλασσίτσα και Ρομάντζα. Εμείς σταθερά στο πίσω κάθισμα να κάνουμε ακρόαση των γλυκών σουξέ της εποχής του 80, μεταξύ διαφημίσεων και ανακοινώσεων του σταθμού της Αμαλιάδος. Ακούγαμε για τις μπουτίκ της περιοχής, για τις τιμές θανάτου, για έπιπλα, για τρακτέρ, για βενζινάδικα. Και στο τέλος ερχόταν ένας Νίκος νομικός να λιάνει τις σκληρές επιφάνειες.

Και ο Νίκος Νομικός στην Κολούμπια της Ριζούπολης ηχογραφούσε τότε, στις αρχές της δεκαετίας του 80. Τότε που δεν πήγαινε πολύ καιρός που είχε αφήσει τις θάλασσες και ξαναγεννήθηκε ως νέος αστήρ της εποχής. Εν τω μεταξύ εμείς ως οικογένεια είχαμε φτάσει στο Κατάκολον και είχαμε αράξει στο αυτοκίνητο τρώγοντας κάτι πρόχειρο, ενώ το ραδιόφωνο έπαιζε εκτός από Αδαμαντίδη και Νομικό και Γιάννη Κατέβα.

Ο Γιάννης Πάριος προς τις αρχές του 80 είχε κάνει επιτυχία με το Γράμμα, με το Για Πάντα Μαζί, αλλά και με αυτό που μόλις ακούσαμε, το Άσε με στη μοναξιά μου. Τραγούδια, τραγούδια και πάλι τραγούδια, τραγούδια του πίσω καθίσματος όπως τα βαφτίσαμε σήμερα. Τραγούδια στο πίσω κάθισμα, στις διαδρομές με τα πισωκίνητα γιαπωνέζικα κουβαδάκια μας. Βρίσκεστε συντονισμένοι στα Παραπολιτικά 90,1, είναι η εκπομπή Άλμπουμ. Πολλές θύμισες και σήμερα. Εκπομπή οικογενειακού χαρακτήρος, ξεκινήσαμε από τις αγαπημένες κασέτες του μπαμπά. Θα περάσουμε αργότερα στα αδέρφια και θα καταλήξουμε στη μάνα μητέρα μαμά, που σήμερα είναι και η γιορτή της. Μαντιλάκια να πάρετε και ζακέτα να πάρετε, όπως θα έλεγε κάθε γνήσια ελληνίδα μάνα. Ο Θανάσης Αθανασόπουλος ρυθμίζει τον ήχο μας, ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει. Και η διαδρομή μας με τα τραγούδια του πίσω καθίσματος της δεκαετίας του 80 συνεχίζεται.

Απολαυστικός ο Γιάννης Πουλόπουλος από τη δεκαετία του 80. Πάντα ήταν απολαυστικός ο Πουλόπουλος εδώ που τα λέμε. Αλλά το 80 είχε ένα κάτι της παραπάνω. Σε τι θα μου πείτε είχε παραπάνω? Ας πούμε ενορχιστρωτικά. Ας πιάσουμε από εκεί, ας ξεκινήσουμε. Επίσης, τη δεκαετία του 80 περνάει νέα τεχνολογία στα στούντιο και έχουμε έναν διαφορετικό ήχο. Πολύ καλύτερες ηχογραφήσεις. Εδώ είμαστε και συνεχίζουμε λοιπόν. Τα της επικοινωνίας μας μην ξεχάσω. Σήμερα θέλω να επικοινωνήσουμε μόνο μέσω της σελίδας μας του Facebook. Ξέρετε πως λέγεται η σελίδα μας? Παντοπολίων, η Αυθονία, ο κύριος Στέφανος. Μπαίνετε, βλέπετε, γράφετε, σχολιάζετε, στέλνετε μηνύματα, γνωρίζεστε μεταξύ σας, γιατί όχι? Όχι με την έννοια που το αντιλαμβάνεστε. Εννοώ να γνωριστούμε μέσω μια σελίδα, να λέμε μια καλησπέρα, βρε αδερφέ. Αυτό. Η διαδρομή συνεχίζεται από Κατάκολο προς Πύργο Ηλίας. Το ράδιο Αμαλιάδα έχει τα κέφια του και εκεί ακούμε για πρώτη φορά ένα πολύ όμορφο τραγούδι από μια πολύ αγαπημένη τραγουδίστρια που όμως δεν καταλαβαίναμε καθόλου τους στίχους. Η Χριστιάνα συνεργάζεται με δύο νέους καλλιτέχνες της εποχής, το συνθέτη Σταμάτη Κραουνάκη και τη στιχουργό Λίνα Νικολακοπούλου, και το αποτέλεσμα θα λέγαμε ότι έγραψε ιστορία και έμαθα και ότι Σαριμπιντάμ θα πει τρελαίνομαι.

Πάντως, καταλαβαίναμε, δεν καταλαβαίναμε. Το μέλλον του Σταμάτη Κραουνάκη και της Λίνας Νικολακοπούλου διαγραφόταν λαμπρό. Ακολούθησαν πολλές και εξαιρετικές συνεργασίες και πολλά και εξαιρετικά τραγούδια, βέβαια, έτσι να είμαστε ρεαλιστές. Ειδικά μέσα στην δεκαετία του 80, το συγκεκριμένο δίδυμο έγραψε διαμάντια. Άρα λοιπόν να σας πάω στο επόμενο διαμάντι. 1984 βγαίνει ο δίσκος Εξαδιαιρέτου με τον Μανώλη Μητσιά. Θόδωρος Δερβενιώτης και Κώστας Βύργος ήταν η μία πλευρά. Η άλλη πλευρά ήταν Σταμάτης Κραουνάκης και Λίνα Νικολακοπούλου. Οπότε εμείς θα πάμε στην άλλη πλευρά. Δηλαδή στη β' πλευρά, όπως έγραφαν οι δίσκοι βινιλίου. Ένα τραγούδι που είχε ξεχωρίσει πάρα πολύ τότε ήταν το «Ποτέ». «Ποτέ δεν θα μπω σε άλλο σώμα» κλπ. Μέσα όμως σε εκείνο το δίσκο υπήρχε και μία επέτειος. Ναι, εντάξει, δεν είναι από αυτά τα τραγούδια που σηκώνεσαι και τα χορεύεις. Και δεν είναι και μία ευτυχής επέτειος. Άκουστε.

Λοιπόν, γιορτή της μητέρας σήμερα. Εγώ το έχω πάει πλαγίω στο θέμα από αναμνήσεις οικογενειακές και κυρίως μέσα σε ένα αυτοκίνητο με μια κασέτα να παίζει ή με έναν ραδιοφωνικό σταθμό να εκπέμπει. Αλλά άμα θέλετε να σας το φέρω πιο πολύ στα μέτρα σας, πολύ ευχαρίστως, δεν έχω εγώ τέτοια προβλήματα. Θέλετε ένα διάλογο, ας πούμε, και των δύο γονιών με παιδί. Ντρν, χτυπάει το τηλέφωνο. Ναι. Έλα γόρι μου, πώς είσαι σήμερα? Ψιλοχάλια, αλλά την παλεύω. Και πώς τα προλαβαίνεις όλα μόνος? Να έρθουμε να σε βοηθήσουμε? Όχι, ευχαριστώ, όλα under control είναι. Μα να μην έρθουμε να σου φέρουμε κάτι να φας? Λίγη σου πίτσα, λίγο κοτοπουλάκι. Ξέρετε, δεν... Μα τίποτα να μην σου φέρουμε. Χθες τι έφαγες, σήμερα τι θα φας? Χθες έφτιαξα λίγο. Και σήμερα τίποτα? Μα να μην σου φέρουμε λίγο? Ρε παιδιά, γιατί επιμένετε, γίνεστε φορτικοί. Εμείς από αγάπη. Εντάξει, αλλά μην επιμένετε. Εμείς επιμένουμε. Δηλαδή τι να κάνω, να σας βάλω την ηχογραφημένη συνομιλία για να το καταλάβετε ότι επιμένετε? Δηλαδή θες να πεις ότι γράφεις τόση ώρα τη συνομιλία μας? Αμάν πια αυτά τα νέα τηλέφωνα. Κλάτς και κλείνει το τηλέφωνο. Όπως θα έλεγε και η Πάστα Φλόρα, αχ Στέλιο, ήρθες. Μένουμε στη δεκαετία του 80, 1981, η Δήμητρα Γαλάνη κυκλοφορεί τότε το καινούριο της δίσκο και ο τίτλος νομίζω ότι λέει πολλά. Καλά είναι και έτσι.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Ξύπνα, ξύπνα,
2: τι?
1: Ήρθε. Να παίξω.
2: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
1: Καλημέρα στα παιδιά. Οπτική είναι, ε?
3: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
4: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
5: Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo. Είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός ΣΕΔΠΕΚΑΤ.
6: Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Ο βίος, οι λόγοι και οι ύμνοι του με τον Πέτρο Γαϊτάνο. Μια κατανυκτική διαδρομή πίστης, λόγου και προσευχής. Τους λόγους του Αγίου αφηγούνται ζωντανά η Κατερίνα Διδασκάλου και ο Λεωνίδας Κακούρης. Με βυζαντινή χοροδία και ζωντανή ορχήστρα. Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μια αφηγηματική μουσική παράσταση του Πέτρου Γαϊτάνου. Τετάρτη 20 Μαΐου στο Θέατρο Ακροπόλ.
7: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth Code G Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.

πίσω κάθισμα τον έμαθα και αυτό το δίσκο. Μόνο που δεν ήταν μπαμπάς και μαμά μέσα, είχα πάρει εγώ τα κλειδιά γιατί βαριόμουνα με την παρέα. Και μπήκα μέσα στο αυτοκίνητο να ακούσω κανένα άσμα. Το 1982 ό,τι είχε κυκλοφορήσει η Τάνια Τσανακλείδου, το Φίλε, ένας σπουδαίος δίσκος για την ελληνική δισκογραφία, σε μουσική του Γιάννη Σπανού. Πολυσυλλεκτικός δίσκος όσον αφορά τους στίχους. Όσο θυμάμαι τώρα απ' έξω ήταν Τάκης Καρνάτσος, Λάκης Τεάζης. Σπουδαίοι στιχουργοί. Ήτανε και ο Μάνος Ελευθερίου. Ένα-ένα μου έρχονται τώρα. Ναι, γιατί ο δίσκος είχε μέσα το Δρόμι του Βερολίνου, που ήταν από τη θεατρική παράσταση Bent. Δισκάρα. Δεν μπορώ να το πω αλλιώς. Κατά τα άλλα, είστε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Είναι η εκπομπή Άλμπουμ. Είναι και η γιορτή της μητέρας σήμερα. Το πιάσαμε το πρώτο μέρος οικογενειακά μέσα στο αυτοκίνητο. Στο δεύτερο μέρος που έρχεται σε λίγο θα βρούμε τραγούδια που να μιλάνε για μπαμπάδες, για αδέρφια και θα καταλήξουμε σε ένα σερί με μητέρες, μαμάδες. Και εκεί θα διηγηθούμε ιστορίες με ζακέτες, με φαγητά, με αντικείμενα που κοσμούσαν το σαλόνι τότε και που έπρεπε να περάσεις από χίλια μύρια κύματα για να προσεγγίσεις και να μην το σπάσεις, ας πούμε τη φοντανιέρα για παράδειγμα. Θυμάστε εκείνη την κλασική τη φοντανιέρα που υπήρχε σε όλα τα σπίτια της δεκαετίας του 70 και του 80. Τολμούσε να πλησιάσει άνθρωπος στη φοντανιέρα, να πάρει ένα φωντανάκι. Όχι βέβαια, επιπτεράβδος. Διότι η μάνα η Ελληνίδα είναι και ευαίσθητη, είναι και σκληρή όταν χρειάζεται. Πάμε και στο επόμενο μας τραγούδι. Η Μαρινέλα από τις αρχές του 80.

και να μου φεύγεις. Μα να που φεύγεις, σβήνει η φιγούρα σου στο δρόμο σαν τη σκόνη. Και ένα πικρό γιατί

1981 η Μαρινέλα κυκλοφορεί ένα δίσκο χωρίς τίτλο που λέγεται απλώς Μαρινέλα. Μαρινέλα 1981. Η μουσική του Αντώνη Στεφανίδη, η στίχη της Σότιας Τσότου, ήταν ένας πολύ ατμοσφαιρικός δίσκος, δύσκολος για παιδικές ηλικίες. Είχε κάτι τραγούδια που τα μικρά παιδιά σκιαζόντουσαν τότε. Και μάλιστα αν μπείτε στο YouTube και βάλετε κάποια από τα τραγούδια του συγκεκριμένου δίσκου, θα δείτε από κάτω σχόλια που λένε κάποιοι ότι όταν ήταν στο πίσω κάθισμα και τύχαινε να ακούσουν κάποιο από τα τραγούδια του συγκεκριμένου δίσκου, αισθανόντουσαν κάπως μια βαριά ατμόσφαιρα. Πέραν τούτου όμως, αν εξετάσουμε καθαρά καλλιτεχνικά τα συγκεκριμένα τραγούδια, ήταν εξαιρετικά. Λοιπόν, δεν έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μας. Πρέπει να κλείσουμε το πρώτο μας μέρος. Έχουμε πιάσει εδώ και την κουβέντα με τον Θανάση Αθανασόπουλο και θυμόμαστε, εκτός από τις φοντανιέρες που απαγορευόταν να τις ανοίξουμε, τα πατάκια που υπήρχαν στο σαλόνι, κάτι κλειστά δωμάτια που άνοιγαν μόνο όταν είχαμε επισκέπτες και πολλά, τα οποία θα τα αναφέρουμε στο δεύτερο μέρος, καθότι είπαμε σήμερα η γιορτή της μητέρας και έχουμε να διηγηθούμε ωραίες ιστοριούλες, θα ακούσουμε και τραγούδια που θα μιλάνε για μπαμπάδες, για αδέρφια και για μαμάδες. Τραγούδι, διαλυματάκι και τα ξαναλέμε σε λίγο.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

χθες που παίζαμε σπιτάκια, που πετάγαμε μπαλόνια. Σχολείο δημοτικό, κοπανά και κρυφτό, κούρεμα γλόμπος

Το θυμάστε αυτό το μπαμπά μην τρέχεις, έτσι? Πολλές φορές ήταν στο ταμπλό του αμαξιού που λέει και ο Γιάννης Μιλιώκας, άλλες φορές ήταν πίσω. Για να το βλέπει αυτός που ερχόταν από πίσω, να σου λέει είναι μπαμπάς με παιδιά μπροστά, πρέπει να προσέχω. Είμαστε στη δεύτερη μας ώρα, είναι η εκπομπή άλμπουμ. Είναι και ο Θανάσης Αθανασόπουλος που ρυθμίζει τον ήχο μας. Αλλά είναι και ο Βασίλης Κρυμπάς που επιμελείται και παρουσιάζει. Είστε κι εσείς που στέλνετε μηνύματα και γράφετε σχόλια στη σελίδα μας Παντοπολίων η Αυθονία ο Κυριστέφανος. Είστε κι εσείς που στέλνετε μηνύματα και γράφετε σχόλια στη σελίδα μας Παντοπολίων η Αυθονία ο Κυριστέφανος.

Αλλά να πάρουμε και μια γεύση από μπαμπάδες και από αδέρφια. Λοιπόν, τι έλεγε η ταμπελίτσα, μπαμπά μην τρέχεις. Και όταν ο μπαμπάς το πάταγε παραπάνω, τι γυρίζαμε και του λέγαμε, πατέρα, κάτσε φρόνημα.

Πατέρα, κάτσε φρόνημα. Έτσι λεγόταν και η ταινία με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα, που υποδιόταν τον Αντώνη Παπασταφίδα. Πώς το φωνάζαν οι τεντιμπόιδες μέσα στο σπίτι. Ζήτω, ζήτω του Παπασταφίδα, που είχε ένα γιο Ατσίδα. Και αυτό το τραγούδι είναι από τον Ατσίδα του 1961 του Γιάννη Δαλιανίδη. Ο Ντίνος Ηλιόπουλος μαζί με τον Μανώλη Χιώτη και τη Μέρη Λίντα. Είπαμε, θα πιάσουμε όλο το σόι, φεύγουμε από τους πατεράδες, πάμε στα αδέρφια που μας κυνηγούν και από πάνω.

Με κυνηγούν τα αδέρφια σου. Λοιπόν, αυτό το καταπληκτικό σόου που έδωσε ο Ντίνος Ηλιόπουλος μαζί με τον Μανώλη Χιώτη και τη Μέρι Λίντα και τους θαμώνες από κάτω ενθουσιασμένους, εκτός από έναν, αυτόν που ήθελε οπωσδήποτε να πει ο Χιώτης με τη Λίντα το «περασμένες μου αγάπες», αλλά τελικά επικράτησε η άποψη του Ηλιόπουλου και είπαν το «με κυνηγούν τα αδέρφια σου». Αφήσουμε τα αδέρφια, να πάμε και στις αδελφούλες λίγο. Στις αδελφούλες μας.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Ψήνεσαι για ανεμιστήρα οροφής? Ο αθόρυβος DRC Tech με 6 ταχύτητες, τηλεχειριστήριο και φωτισμό LED είναι η πιο οικονομική λύση. DRC Tech. Τεχνολογία ίσα με το ταβάνι.
2: Πάμε!
3: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
4: Μπορεί να τρέξει.
5: Παίζει να βγει και πρώτος.
4: Μπράβο, πατέρα σου!
5: Παίρνει κάτι ενισχυτικό. Ενισχυτικό και φυσικό. Osteomove.
6: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
9: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Από το αριστουργηματικό ορχιστρικό έργο του Μάνου Χατζηδάκη, το Χαμόγελο της Τζοκόντας, που κυκλοφόρησε στις Ηνωμένες Πολιτείες το 1965 με τον τίτλο Τζοκόντα Smile, και παραγωγό τον Quincy Jones. Την ίδια χρονιά κυκλοφόρησε και στην Ελλάδα βέβαια. Τον πρώτο χρόνο πούλησε περί τα 500.000 αντίτυπα παγκοσμίως, ενώ μέχρι σήμερα υπολογίζεται ότι ξεπεράσει τα 3 εκατομμύρια. Και τώρα ξεκινάνε τα δύσκολα. Η γιορτή της μητέρας μέσα στο άλμπουμ έχει πάρα πολύ ιδιαίτερη θέση. Και αν έχουμε να βλέπουμε φωτογραφίες και να θυμόμαστε, όσοι τις έχουμε είμαστε ευτυχισμένοι. Σε όσους έχουν φύγει, τις σκέφτονται ακόμα, τις κοιτάζουν στα άλμπουμ. Να, ο Μάνος Χατζηδάκης έλεγε για αυτά τα ορχιστρικά που υπήρχαν σε αυτό το δίσκο. Είχε γράψει ουσιαστικά ένα κείμενο για το κάθε ορχιστρικό που θα μπορούσε να λέει αν είχε στίχους. Λέει λοιπόν, η μητέρα μου είναι γλυκιά και τρυφερή και μ' αγαπάει. Αυτό γράφει ο Μάνος Χατζηδάκης στο κείμενο που συνοδεύει το ορχιστρικό του Προσωπογραφία της μητέρας μου στο Χαμόγελο της Τζοκόντας. Θα ήθελε να είχε σταματήσει ο χρόνος εκείνη τη στιγμή που με έχει αντίκριτης και με κοιτάζει. Γνωρίζω εκείνη τη στιγμή καλά, μα δεν μπορώ, ούτε μπορεί να την σταματήσει. Κι έτσι θα μείνει πάντα στη μνήμη μας, ευγενική και τρυφερή, να καρτεράει μια-δυο στιγμές που πέρασαν, μια-δυο στιγμές που έζησα μοναδικά για εκείνη. Τραγούδια λοιπόν για τη μητέρα, για τη μάνα, για τη μαμά. Να τώρα σιγά σιγά η διαχειριστική ομάδα έχει ανεβάσει ήδη μια φωτογραφία μιας ηθοποιού που ήταν η κλασική μάνα στον ελληνικό κινηματογράφο, η Ελένη Ζαφυρίου, η Νίτσα Ζαφυρίου, όπως την έλεγαν οι πιο κοντινοί. Η Ελληνίδα μάνα με το στοργικό γλυκό ανθρώπινο βλέμμα της, καμιά φορά παραπάνω μελό από τις επιτρεπόμενες ποσότητες. Παρ' όλα αυτά τόσο υπέροχη, ως μάνα του Νίκου Ξανθόπουλου για παράδειγμα, φτωχή αλλά ακραία περήφανη, ως μάνα του Γιώργου Κωνσταντίνου και της Έλενας Ναθαναήλ, η ως θεία της Τζένις Καρέζη σαν πρόσωπο συμφιλίωσης, ως σύζυγος του Ρέστη Μακρύ, υπομονετική και μεθοδική. Η Ελένη Ζαφυρίου, η μάνα του ελληνικού κινηματογράφου, είχε το πρόσωπο, το ύφος, το βλέμμα, το χαμόγελο που σε έκανε να νιώθεις ότι είναι ο μοναδικός δικός σου άνθρωπος που μπορείς να εξομολογηθείς στα ισόψυχά σου. Σπάνια συναντάς τέτοιους ανθρώπους σήμερα, σπάνια συναντάς τέτοιους χαρακτήρες που να γράφουν ξεκάθαρα στο μέτωπο τη λέξη μάνα, μητέρα, μαμά, τη λέξη καλοσύνη.

Η σκοτεινή μητέρα ήταν ένα έργο του Μάνου Χατζηδάκη και του Νίκου Γκάτσου που κυκλοφόρησε το 1986. Εκεί κατά μεσής του πολέμου που δεχόταν ο Μάνος Χατζηδάκης από εκείνη την πολιτική ηγεσία. Μιας και είμαστε και σε προεκλογική περίοδο, ας θυμόμαστε και αυτά, δεν βλάπτη. Με τελείως διαφορετικό ενορχιστρωτικό στυλ. Μέσα τότε φανταστείτε ότι στην ορχήστρα ήταν ο Νίκος Αντίπας, ο Γιάννης Πάθας, το νέο αίμα της εποχής. Γιορτή της μητέρας, εδώ στα Παραπολιτικά 90,1, είναι η εκπομπή άλμπουμ. Είναι ο Θανάσης Αθανασόπουλος που ρυθμίζει τον ήχο μας, είναι ο Βασίλης Κρυμπάς που επιμελείται και παρουσιάζει. Μέχρι το τέλος της εκπομπής θα την τραγουδήσουμε τη μαμά, αλλά θα θυμηθούμε και ιστορίες, άλλοτε κομικές, άλλοτε συγκινητικές. Αχ, ανοιξιάτικη δροσούλα, και μην ακούσω γκρίνιες γιατί έχω βαρεθεί το χειμώνα να φωνάζουμε για καλοκαίρι και το καλοκαίρι για χειμώνα. Η άνοιξη ευτυχώς αποτελεί τη μέση οδό. Είναι ακριβώς αυτές οι μέρες οι ζεστές και δροσερές ταυτόχρονα. Και είναι και κάτι απογεύματα και κάτι βράδια που αγκαλιά με μια λεπτή κουβερτούλα απολαμβάνουμε καναπεδά το ελληνικό κινηματογράφο σε δισεκατομμυριωστή επανάληψη. Τώρα, όποιος εκτός από λεπτή κουβέρτα έχει και χνουδωτή γάτα για αγκαλίτσες, τότε τα πράγματα βελτιώνονται ακόμα περισσότερο. Πάρτε και μια κούπα αχνιστό καφέ για τη γεύση και το άρωμα. Και εκεί που κάθομαι κι εγώ στον καναπέ με το ανάλογο κουβερτίδιο σε χρώματα 70's, με ανοιχτή την μπαλκονόπορτα, αρχίζω να αναπολώ με τη βοήθεια αυτής της λυτρωτικής δροσούλας. Ναι, μη σας κάνει εντύπωση που μπορεί να περάσουν ακόμα και 24 ώρες και να με βρουν ακριβώς στο ίδιο σημείο, ακίνητο, αμίλητο, με το απροσδιόριστο βλέμμα της αναπόλυσης. Το απολαμβάνω, αλήθεια. Όπως έχω ανοιχτή την μπαλκονόπορτα και επειδή είναι ώρα βραδινού φαγητού, άρχισαν να με παίρνουν μυρωδιές ολούθε. Σπιτικό μαμαδίσιο μαγειρευτό φαγάκι κατά Ηλία Μαμαλάκη. Θυμήθηκα λοιπόν με τις μυρωδιές και τα αρώματα κάποια άλλα αρώματα εποχής δημοτικού σχολείου. Αρχές δεκαετίας του 80 έχω τελειώσει το μάθημα και μπαϊλντισμένος επιστρέφω σπίτι με τα πόδια για διάβασμα για την επόμενη μέρα. Άσε που αργότερα είχα αγγλικά και γαλλικά. Οπότε το μόνο πράγμα που στριφογύριζε στο παιδικό μου μυαλό και στο πεινασμένο μου στομάχι ήταν ένα καλό μεσημεριανό μαμαδίστικο φαγητό. Είναι η στιγμή που μπαίνεις στην εξαόρροφη πολυκατοικία και ανεβαίνεις με τα πόδια γιατί φοβάσαι το ασανσέρ και οι διάδρομοι είναι πλημμυρισμένοι από αρώματα μεσημεριανών φαγητών. Οι μαμάδες μαγειρεύουν και γεια στα χεράκια τους. Απίστευτο χαρμάνημα και τόσο ενισχυτικό για να καταφέρεις να ανέβεις με τα πόδια τόσους ορόφους. Τελικά τα καταφέρνεις και πλησιάζεις έξω από την πόρτα του διαμερίσματος. Τα αρώματα εντωμεταξύ από τις διπλανές πόρτες έχουν προετοιμάσει για γαστριμαργικό όργιο. Ξεκλειδώνεις, πετάς την τσάντα στο διάδρομο, τρέχεις στην κουζίνα σαν αλαφιασμένος, ανοίγεις την κατσαρόλα και ξαφνικά όλα γκρεμίζονται γύρω σου. Σπανακόριζο ρε μάνα, γιατί γαμώ την ατυχία μου. Εγώ που τόσες ώρες πάσχιζα να καταλάβω στο σχολείο το βου και αβά και το μυαλό μου είναι θολό, πω, να γυρίζω και να βρίσκω σπανακόριζο. Μα σπανακόριζο! Τουλάχιστον το κουτί στο ψυγείο από το ζαχαροπλαστή ελπίζω να έχει πάστες, ε! Αλλά δεν είχε πάστες. Είχε φρέσκα αυγουλάκια από το χωριό που μας τα έφερε η Θιά Παναγούλα, επειδή είμαστε στην ανάπτυξη. Και επειδή είπα ανάπτυξη, τσουπ, ξαναγυρίσαμε στο σήμερα. Με τη δροσούλα του, με τον καναπέ, με σεντονάκι, με γάτα που μαδάει λόγω εποχής, με τις μυρωδιές απ' έξω και την αναπόλυση από μέσα. Ξέχασα και την ανάπτυξη, αλλά αυτή δεν έχω να την τοποθετήσω κάπου. Τέτοια που είναι, μάλλον θα τη βάλω για τιμωρία στην τουαλέτα και με το ένα πόδι όρθιο σαν τον πελαργό. Πάμε πάλι στον καναπέ. Σαν να έπιασε έτσι μια ψυχρούλα. Και εκεί επάνω χτυπάει το τηλέφωνο.
Ναι ρε μάνα, το ξέρω. Όχι, δεν θα βγω. Θα την αράξω σπίτι. Και πριν προλάβουμε να κλείσουμε το τηλέφωνο και εκεί που νόμιζα ότι θα γλιτώσω την κλασική ατάκα της Ελληνίδας μάνας, ακούω έξω από το διπλανό διαμέρισμα. «Πού πας έτσι ρε παιδάκι μου, βάλε μια ζακέτα πάνω σου».

Τα πάθη της Ελληνίδας μάνας. Κάπως έτσι συνέβαινε και συμβαίνει ακόμα δυστυχώς σε πολλά σπίτια. Έχουν αλλάξει τα πράγματα βέβαια από τότε αρκετά, αλλά παίρνει βελτίωση ακόμα το θέμα. Και πού να δείτε μετά που θα συναντήσουμε τη μάνα ως πεθερά. Εκεί να δεις Γλέντι. Λοιπόν, θυμάστε τι λέγαμε στην αρχή της εκπομπής για τις φοντανιέρες και για τα πατάκια στο σπίτι κλπ. Τώρα τι θυμάστε εκείνη τη φοντανιέρα, την... είχε ένα υποπράσινο χρώμα, έτσι, ένα δεν μπορώ να το... παραλληλόγραμμη, ήταν με κάτι αετώματα γύρω-γύρω, με κάτι... δεν ξέρω πώς να το περιγράψω. Έκρυβε λοιπόν αυτή η φοντανιέρα ένα παράδεισο από σοκολατάκια. Και τώρα που το γλυκοκουβεντιάζουμε το θέμα, μου έχουν λείψει όλα αυτά τα ξεπερασμένα ρετρό προϊστορικά σοκολατάκια της εποχής μου. Στρογγυλά, τετράγωνα, παραλληλόγραμμα, οβάλ και δεν ξέρω εγώ τι άλλο σχήμα. Γεμιστά με πραλίνες, φράουλες, τριαντάφυλλα, πικραμύγδαλα. Τυλιγμένα σε μονόχρωμα ή πολύχρωμα χαρτάκια, κρυμμένα μέσα σε ντουλάπια ή σε φοντανιέρες. Μήπως και γλιτώσουν δηλαδή από τους φανατικούς του είδους. Οι μαμάδες περιμέναν στη γωνία με το σκουπόξυλο, μην και αγγίξει στη φοντανιέρα. Τι θα τρατάρουμε τους ξένους που θα έρθουν, ήταν κλασική ερώτηση. Ενθυμούμε ακόμα λοιπόν ένα μεσημέρι που όλοι κοιμόντουσαν στο σπίτι και εγώ πήγα σιγά αθόρυβα και κρύφτηκα κάτω από τη ροτόντα του σαλονιού. Εκεί θα ελάμβανε χώρα το καταχθόνιο σχέδιό μου. Θα έτρωγα όλα κυριολεκτικά τα σοκολατάκια πολυτελείας και μη που βρίσκονταν εντός της φοντανιέρας που βρισκόταν επί της ροτόντας. Όπως ήμουνα λοιπόν από κάτω κρυμμένος, έβγαζα προσεκτικά το χέρι μου, έπιανα ένα σοκολατίνι, τσουπ και το τρώγα. Λες και δεν μπορούσα να το κάνω όρθιος, ας πούμε, ή αραχτός στην πολυθρόνα αφού όλοι κοιμόντουσαν. Όχι όμως, ήθελα να φτιάξω το σωστό κλίμα, αυτό το κλίμα της άκρας μυστικότητας, για να έχει περισσότερη γλύκα το σοκολατάκι. Συνέχισα λοιπόν ακάθεκτος και κρυμμένος να τρώω ένα-ένα τα υπέροχα αυτά δημιουργήματα στη ζούλα, ανεφλόγου. Είχαν μια γεύση τόσο γλυκιά, τόσο θελκτική, που ήθελα να φάω και τα περιτυλίγματα και τη φοντανιέρα μαζί. Αρκέστηκα όμως μόνο στο περιεχόμενο τελικά. Τα χέρια μου πλέον μύριζαν λιωμένη σοκολάτα γάλακτο, το στόμα μου κολούσε και μπροστά μου ήταν ένα βουνό από χαρτάκια κόκκινα, πράσινα και κίτρινα, ως αν τις πεταλούδες που είδε η Παπασταύρου μετά το χαστούκι του κυρίου Φλωρά. Τι να τα έκανα τώρα τόσα χαρτάκια? Θα μπορούσα πολύ απλά να πάω να τα πετάξω στα σκουπίδια ή στη λεκάνη της τουαλέτας και να τραβήξω και το καζανάκι, όπως θα έκανε κάθε τρελόπεδο που θέλει να εξαφανίσει τα ίχνη των εγκλημάτων του. Παρά τις τόσες λύσεις που πέρασαν από το βρώμικο και γεμάτο σοκολάτα μυαλό μου, τελικά έκανα το απλούστερο και παρανοϊκότερο. Μάζεψα όλα τα περιτυλίγματα από τα σοκολατάκια, το κατάλαβε. Ο Θανάσης ο Αθανασόπουλος μου κάνει νόημα, τα βάλες μέσα στη φοντανιέρα. Ναι λοιπόν, τόσο απλά και με τόσο θράσος. Το σοκ ήρθε στην πρώτη επίσκεψη που η φοντανιέρα άνοιξε εκ της μητρός μου για να προσφέρει ένα γλυκό κέρασμα στον κύριο με τη γραβάτα που καθόταν μεγαλοπρεπώσει στον καναπέ και έπινε λικέρ αιωλική και κάπνιζε και κεράνης φίλτρο. Κρίμα που τότε δεν υπήρχαν κάμερες για να αποτυπώσουν το βλέμμα της έκπληξης και ταυτόχρονα της αστραπιαίας διάγνωσης του τι έπαθαν τα σοκολατάκια και κυρίως από ποιον. Από εκεί και πέρα, ό,τι και αν επακολούθησε, όποια και αν ήταν η τιμωρία μου, εγώ είχα ήδη ευχαριστηθεί την πράξη μου. Άλλωστε, σκοπίμως και προκλητικότατα άφησα τα άδεια χαρτάκια μέσα στη φοντανιέρα για να υποστώ τις συνέπειες. Δεν πάρω κανέναν αθώο στο λαιμό μου. Είμαι τίμιο κάθαρμα εγώ. Εδώ λοιπόν η Ελληνίδα μάνα σε ρόλο πεθεράς. Δύσκολα τα πράγματα.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη.
2: Τρελάνε μας.
3: Τρίποντο, τρίποντο.
2: Μεχάρα μου.
4: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
5: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση, το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2.050.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη, ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Είστε έτοιμοι να αναπτύξετε την επιχείρησή σας? Στη Revival Consulting Services εξειδικευόμαστε στις εξαγορές και συγχωνεύσεις. Με πολυετή εμπειρία και γνώση δημιουργούμε τα θεμέλια για ένα βιώσιμο μέλλον. Από τον αρχικό σχεδιασμό της στρατηγικής μέχρι και την υλοποίηση, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Revival Consulting Services. Η αξιοπιστία που χρειάζεστε, η επιτυχία που αξίζετε.
7: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η ώρα του λαού. Μια παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
0: Παραπολιτικά 90,1.

την μπαλάντα της Ιφηγένειας, ένα πολύ πολύ φορτισμένο τραγούδι από τον εμφύλιο έρωτα με τη Χαρούλα Αλεξίου. Σε ένα εξίσου φορτισμένο θα πάμε, αυτό που λέμε τόσα χρόνια. Μαμά γερνάς, μαμά γερνάω.

Φινάλε σιγά σιγά, το τελευταίο τραγούδι για τη γιορτή της μητέρας. Ένα τραγούδι που σπάνια παίζεται στα ραδιόφωνα. Μια βαθιά συναισθηματική ερμηνεία της Πίτσας Παπαδοπούλου σε ένα τραγούδι σκληρής αλήθειας του Τάκη Μουσαφύρη. Θανάσης Αθανασόπουλος ρύθμισε τον ήχο μας. Βασίλης Κρυμπάς επιμελήθηκε και παρουσίασε. Χρόνια πολλά μανάδες, βαστάτε γερά. Τα λέμε το άλλο Σάββατο. Να είστε καλά, σας φιλώ.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
0: Παραπολιτικά 90,1.
5: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη, μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
6: Απόστολε!
7: Έλα!
6: Τι κάνεις αγάπη μου, καλά είσαι?
7: Καλά είμαι, εσύ? Δεν ρωτάω, άσε, ακούω.
6: Με τις θεραπείες πάω καλύτερα.
7: Α!
6: Λάζω, έχω νεύρα.
7: Απίστευτο, γιατί?
6: Γιατί ο κολομητσό.
7: Ναι.
6: Δίνεται ένα φράγκο στις βαριά αναπήρους, το έχω ξαναπεί.
7: Ναι, σας έχει μεγάλη έννοια να ξέρεις και έρχεται στη θέση σας, το είπε.
6: Ναι.
7: Νοιαζόμαστε. Άμα είπε νοιαζόμαστε ο Μητσοτάκης, τελείωσε, το ξέρεις εσύ.
8: Το μυαλό μας είναι στα προβλήματα, στον πολίτη. Νοιαζόμαστε.
6: Μπα.
8: Προσπαθούμε, δεν μπορούμε πάντα να τα καταφέρουμε, να βάλουμε τους εαυτούς μας στη θέση του πολίτη.
6: Εγώ σου λέω, άκουσε με κουτσούμπα και δαγκωτό.
7: Ρε παιδάκι μου, τώρα μην είσαι απόλυτος. Είπε νοιαζόμαστε ο άνθρωπος.
8: Νοιαζόμαστε.
6: Μπα. Ναι, νοιάζεται αυτός για τους ομπεκεπέδες, όχι για τους αναπήρους.
7: Ο καθένας για κάτι νοιάζεται τώρα, τους αναπήρους τώρα.
6: Έχεις απόλυτο δίκιο.
7: Μην τους φαίνεται σε δύσκολη θέση. Θα θέλανε πολύ, αλλά δεν δίνανται.
9: Όχι. Δεν δύναμη.
6: Ακριβώς, το κατάλαβα. Ενώ ο άλλος του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι μάγκας και τα παίρνει.
10: Και πρόλαβα, Αποστόλη.
7: Ναι.
10: Καλησπέρα. Τι κάνουμε?
7: Καλησπέρα, καλά.
10: Δεν θα σε έπαιρνα, αλλά με αφορμή, πώς το λένε, όλα αυτά που ακούσαμε πριν από τον αγαπητό Θήμιο.
7: Με πήρες.
10: Δεν πήρα. Με αφορμή αυτά, θα μπορούσα να πω, πώς το λένε, ότι τελικώς δεν έχουμε κυβέρνηση. Έχουμε μια κυβέρνηση διαπιστώσεων. Διαπιστώνουμε τα πάντα. Την ακρίβεια, την ανομία, την εγκληματικότητα.
7: Ναι, αλλά θες να ξέρεις και τι σου συμβαίνει. Καλή είναι και η διαπίστωση.
10: Ναι.
7: Μην την υποτιμάς.
10: Όχι, αλλά δεν ψηφίσαμε για διαπίστωση.
7: Αυτό έχουμε τώρα. Λυπάμαι πολύ.
10: Αυτό έχουμε τώρα. Γι' αυτό σε πήρα, Αποστόλη μου, έτσι απλά γιατί. Ακούμε και γελάμε πλέον, πραγματικά γελάμε. Και λέω κάτι να πάρω, δηλαδή τι άλλο να πει, δηλαδή τι άλλο μπορούμε να ακούσουμε πλέον.
11: Είστε δεξιά στην αμφιτρίτη.
7: Σου μιλάει και άλλη από μέσα.
11: Καλησπέρα.
7: Μιλάει από μέσα και η άλλη, το GPS, έλα, θα χαθείς.
10: Το ξέρω, θα χαθώ, έχει δίκιο και χάθηκα.

0: Έλα, Αποστόλη μου, τι κάνεις?
1: Καλά, εσύ?
0: Καλά, γιος μπάμπο.
1: Έλα, γιο μπάμπο. Μπαμπογιό.
0: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, καταλαβαίνεις γιατί έγινε αυτό με τον ηλικιωμένο χθες, ε?
1: Αυτό σίγουρα έχει πάρει τηλέφωνο σε μένα και τον έχω εκνευρίσει.
0: Όχι, όχι. Επειδή αθώθηκε ο Ρωμανός, νομίζω έγινε όλο αυτό.
1: Α, υπάρχει πίσω σενάριο, για πες.
0: Κανονικά πρέπει να συλλάβουν τον Ρωμανό, να τον κρατήσουν. Εντάξει, όχι πολύ, κανένα 12 μήνο.
1: Ναι.
0: Να τον ανακρίνουν μήπως. Σχέση με τον παππού.
1: Πώς δεν έχει σχέση με τον παππού, δεν έχει περάσει ο Ρωμανός από το εφετείο?
0: Έλατε.
1: Αυτό δεν είναι σχέση καραμπινάτη?
0: Ναι.
1: Δηλαδή, τι περιμένουμε άλλο για να συλλάβουμε τον Ρωμανό?
0: Έλατε, δεν καταλαβαίνω. Δεν κάνει η αστυνομία τη δουλειά τη?
1: Δεν την κάνει, το λέει ο Ξουχοίδης, δεν την κάνει.
2: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό.
0: Έλατε.
1: Έχει παράπονα.
0: Ναι, καλά, φωνάζει όμως τόσο καιρό και ο άνθρωπος αυτός. Δηλαδή.
1: Μα τι να γίνει κι αυτός, έχει τρελαθεί.
0: Ναι.
1: Τελεία.
3: Κοιτάξτε, λέτε στο προαυλίο της νομικής και δεν ξέρουμε, είναι στόλωνος, είναι ζωγράφο. Τι, πού είναι, να το λέτε αυτό.
1: Θα το πούμε. Λέγεται.
4: Ναι.
1: Τι είναι αυτό, παλιά Λουκάκους.
5: Αποστόλη, με ακούς?
1: Σ' ακούω, ναι.
5: Λάμπρος γυρίζεις από την Άφακτο.
1: Ναι, έχεις Λουκά με καθυστέρηση.
5: Βγήκε χθες και τους ζήλεψε. Έχουμε δουλέψει μαζί στο Σικάγο.
1: Με τη Λουκά?
5: Με το Παναγιώτη, αυτόν που πήρε την καραμπίνα.
1: Α, τι δουλειά κάνατε στο Σικάγο μαζί?
5: Μαγείρημα.
1: Γκάγκστερ.
5: Να ξέρετε ότι είναι ελεύθερος σκοπευτής αυτός.
1: Ήταν ελεύθερος, τώρα είναι φυλακισμένος σκοπευτής. Τέλος πάντων, η Λουκά γιατί ακούγεται από μέσα?
5: Ναι. Λοιπόν.
1: Α, τώρα ακούω εμένα, ωραίο.
5: Εκπομπής, να ξέρετε ότι το γνωρίζω προσωπικά τον άνθρωπο.
1: Και τι είναι αυτό, παράσημο?
5: Όχι παράσημο. Εγώ δεν το έκανα. Αλλά αυτού που μας έχει καταντήσει ο Μητσοτάκης και το σύστημα.
1: Ναι, εντάξει, όλα δικαιολογημένα, δεν λέω.
5: Μετά συνήθει.
1: Αλλά κάπως πρέπει να γίνουμε επιτέλους και Δύση. Και έχουμε αργήσει. Δεν κατάλαβα οι Αμερικάνοι.
5: Μητσοτάκης και το σύστημα.
1: Ναι, εντάξει, όλα δικαιολογημένα, δεν λέω.
5: Μετά συνήθει.
1: Αλλά κάπως πρέπει να γίνουμε επιτέλους και Δύση. Και έχουμε αργήσει. Δεν κατάλαβα.

0: Σον Ντέιβις και η Βικτόρια. Αμάλγαμα του Λεόπολντο και του Τζέφερσον είναι ο Βορύδης, by the way, χτύπατε στο Google. 140 χρόνια τι έχει αλλάξει την αποστολή.
1: Η πρόοδος, οι συνθήκες.
0: Λοιπόν, οι καπιταλιστές με ήττα.
1: Μας έμαθαν ότι η δουλειά είναι σημαντικότερη της ξεκούρασης, της ζωής και του ύπνου. Τι θες τώρα. Μάθαμε μπαλίτσα, αυτό άλλαξε.
0: Μπράβο. Έχω να πω λοιπόν ότι η Σοβιετική Ένωση, ήδη από το 1950 μετά τον πόλεμο, τον καταστροφικό που καμία άλλη χώρα στον κόσμο δεν βίωσε τις καταστροφές της Σοβιετικής Ένωσης, επί κακού Στάλιν, σε εισαγωγικά, είχαν 7 ευρώ πενθήμερο 1950. Αργότερα 6 ευρώ η εργασία. 140 χρόνια λοιπόν το 8 ευρώ έπρεπε να έχει μειωθεί με βάση την ανάπτυξη στη βιομηχανία και στο AI. Αλλά αντίθετα λοιπόν οι καπιταλιστές σου λένε ότι ξέρεις κάτι, σου δώσα μηχανήματα. Άρα ο φόρτος της εργασίας δεν πέφτει στα μηχανήματα, πέφτει πάνω σου και βλέπουμε γραφικούς να λένε για ότι παίρνετε περισσότερα λεφτά και τέτοια. Και γραφικούς από την όπρα να λένε στολίστε το γραφείο σας να είστε πιο παραγωγικοί. Λοιπόν, ξυπνήστε, δείτε και κρίνετε.
2: Είναι 5.288.924 ζώα, τα οποία δεν τα βρήκε η Ελστάτ.
3: Καλά, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
3: Εγώ που είμαι κακοπροαίρετος, θα πω ότι όσο τα αρνιά σπάζονται και μειώνονται, θα έρθουν στο πραγματικό νούμερο. Και μπορεί γι' αυτό έτσι κάποιοι, το λέω, εγώ είμαι κακοπροαίρετος, το τονίζω. Μπορεί θελημένα να αρρωστήσαν τόσα πρόβατα και να έπρεπε να σβήσουν κεφάλια.
1: Οπα, μυστήρια πράγματα ακούγονται.
3: Είμαι βίσμα και το λέω κακά.
1: Είσαι βίσμα.
3: Α, και μιας και μιλάμε για Ελστάτ, χθες που βγήκε ο Άδωνης και έλεγε για την Ελστάτ, για το πόσο ευτυχισμένοι είναι οι Έλληνες, ότι από το 8 έχουν το μεγαλύτερο αποθεματικό σε οικονομίες. Σήμερα, τα έλεγε χθες στα παραπολιτικά.
4: Σύμφωνα με στοιχεία της Ελστάτ που ανακοινώθηκαν σήμερα το πρωί, νοικοκυριά, ελεύθεροι επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις 2025 είχαν συνολικά διαθέσιμο σώμα 167 δισεκατομμύρια ευρώ, το υψηλότερο από το 2008.
3: Η Eurostat τι λέει για αυτά, γιατί καλά με την Ελστάτ. Οι Ευρωπαίοι τι λένε, και μας κάνει άποψή τους ή να πάρουν κι αυτοί πουύλο μαζί με τη ρουφιάνα που μας στείλανε.
1: Έλα, τι ξέρουν τώρα τα κατάκια, θα ασχολούμαστε τώρα με τους Ευρωπαίους, σε παρακαλώ τώρα.
3: Αν πει ο Άδωνης, εμείς να ακούσουμε Eurostat. Ελστάτ ή Ελστάτ, ότι πει εδώ η κυβέρνηση.
1: Η κυβέρνηση.
3: Μπράβο, σε ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά.
5: Πρόβατα ξυπνάτε, η κοβέση έρχεται. Τα πρόβατα είναι οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας, αυτό που ψάχνετε να βρείτε.
1: Έλα.
5: Είναι αυτοί που δεν έχουν στον ήλιο μοίρα και είναι νεοφιλελεύθεροι. Δεν είναι τέλειο, ρε σύντροφε.
1: Και πάλι όμως είναι πλάστο ο αριθμός, γιατί 11 εκατομμύρια δεν είναι.
5: Δεν βγαίνει, αυτό να πω. Πολλά πλασία δεν με γεωμετρική πρόοδο, τι να πω.
2: Πού είναι αυτά τα ζώα. Εμείς κάθε μέρα λέμε για τα 200 πρόβατα και ο επίσημος θεσμός τα δίνει 5 εκατομμύρια, 5,5 εκατομμύρια πάνω από την Ελστάτ.
5: Και μπράβο στο Μιχάλη, το Χρυσοχοϊδη. Μας τα λέει πάρα πολύ ωραία.
6: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
5: Κανένας δεν κάνει τη δουλειά του σωστά σε αυτή τη χώρα.
1: Γι' αυτό τον έχουμε εκεί, για να τα λέει ωραία.
5: Έτσι. Αλλά να πληρώνεται όμως καλά το μήνα, ξέρει να παίρνει 7 χιλιάρικα. Τι μαλάκα είναι, εννοείται.
1: Τώρα άλλο αυτό.
5: Άλλο αυτό. Αλλά τι δουλειά κάνει αυτός. Ταξιτζής είναι, περιτεράς, φούνερς. Τι είναι. Δεν ξέρω τι είναι.
1: Έλα, κριάδες.
5: Κριάδες, ε. Και μάλλον πες του κύριε Μιχάλη, κύριε Μάρλο Μπράντο. Μη βάφετε άλλο τα μαλλιά σας. Ξεβάφουνε και πειράζουν τον εγκέφαλο. Ξεβάφουν τον παγάσα το Μίτσο, το θυμάσαι τον Κωνσταντέρα.
7: Ήταν ανάγκη να τη πει ότι βάφω τα μαλλιά μου.
8: Μα είπα πως δεν τα βάφεις.
7: Και βέβαια δεν τα βάφω. Τον παγάσα το Μίτσο.
1: Όλο χιούμορ είσαι σήμερα.
5: Τι να κάνω, τον παίζω. Τι να κάνω, άμα τον παίζει, έχει πάντα χιούμορ.
1: Μην παίρνεις ρε πω, σε χαλάει.
5: Είμαι άπεκτος. Χα, φιλάκια, γεια σου.
1: Παπα, έλα, γεια.
9: Χαίρετε.
1: Γεια σας.
9: 18 οι νεκροί είδαν χθες. Πότε προλαβαίνουν στην Αμερική ο Μαρκόνι ή με σκοτώνουν συνέχεια για τη βαρύτητα και για τα UFO. Εν Ελλάδη τίποτα. Και τι είχαμε το Σεφέρι που έλεγε το ξενοδοχείο μας στη γης. Να ανοίξουν τα μάτια τους να βλέπουν αγγλικά, ξέρουν όλοι. Και το πιο καλά από ό,τι δείχνω ο Μαρκόνι. Με το όνομά μου. Πολύ καρπό Σπέντζα. Τρίγωνο Βερμούδο.
1: Α, είναι αληθινό αυτό, δεν είναι καλλιτεχνικό.
9: Σμυρνή Σπέντζα, όπω Σπέντζο φίλο μα, αλλά με αλφα στο τέλο. Τρίγωνο Βερμούδο. Θα βρουν ένα σωρό. Και Πολ Σαντορίν το YouTube δεν θα βρουν περισσότερα.
1: Ας ψάξει ο κόσμος λίγο, δεν ασχολείται ο κόσμος. Ψάξτε λίγο να ξεστραβωθείτε τα καβάδια σας.
9: Και μερικά που έλεγε ο Χριστόδουλος. Να λένε οι φθονεροί που είναι οι Έλληνες φθονεροί. Να λένε να γεννήσει δίδυμα η κατσίκα το γείτονα. Αλλά τώρα πώς να πω. Ουδής αχαριστότερος του ευεργετηθέντος.
1: Αφού είμαστε κομπλέξεις τώρα, είναι γνωστό αυτό.
9: Όλοι αχαριστοί είναι. Εξορίσανε τον Αριστίδη, το δίκαιο.
1: Τον Κυριάκο Μητσοτάκη έχουν εξορίσει τώρα, μην ψάχνει. ψάχνεις.
9: Όλους αυτούς που ευεργέτησαν.
1: Του δημό, όλους τους δημόσιους κινδύνους. Μην το ψάχνεις.
8: Αβάπτιστον Ιώσκο Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, δημόσιος κίνδυνος.
9: Αυτούς που ευεργετηθήκαν εξορίζαν.
1: Έτσι, τι το γελάς. Το γελάς. Το γελάς, το ξαναλέω.
9: Να βρω να τους λέω κάτι άλλο.
1: Ναι.
9: Γιατί πρέπει να τους λέω κάτι θετικό. Δηλαδή να...
1: Ναι, κάτι θέλει. Ξύπα το λίγο.
9: Αλλά πώς βρήκα τώρα για το προηγούμενο, βρήκα να λένε να γεννήσει δίδυμα η κατσίκα του γείτονα.
1: Να, καινούριο είναι αυτό.
9: Σας ξαναπέρνω.

0: Αλλά να βλέπουνε, δεν ξέρω πόσο σκοτώσανε. Χθες είδα 18 το βράδυ. Μπορεί μέχρι σήμερα να είναι περισσότεροι.
1: Θα περιμένουμε να δούμε.
0: Χαμός γίνεται.
1: Και γελάς, ωραία. Εντάξει, χάρηκα.
2: Βέρι πολλοσκασμένη. Έχασα τον κατουρημένο το γέρο να τον πάω πάτρα γάμο το. Καλά τα λέω ο γυμναστηριακός.
1: Ευκαιρία ήταν. Τι περιμένετε όλα αυτά τα χρόνια, ένα κουφοντίνα και ένα γέρο.
2: Έλα ρε γάμο το. Ο γέρος μια χαρά ήταν πάτρα τώρα. Πω πω, 250 για πλάκα.
1: Αυτό, ωραίο δρομολόγιο, Λουκούμι.
2: Και άνετος ο δρόμος και
1: δεν. Εγώ στεναχωρήθηκα για να καταλάβεις που δεν έχω ταξί.
2: Μπράβο, φαντάζομαι. 250 σου λέω τώρα σε δύο ώρες.
1: Άσε τώρα, σβηστό. Και όχι τίποτα άλλο. Εσύ είσαι και λαμόγιο. Θα έβησες και δρομολόγιο από Πάτρα Αθήνα. Δεν θα έρχω Ναύιος.
2: Εκεί στα Παστορία, πα κολοτρίβεσαι, πελές παιδιά με το εισιτήριο και τέτοια, ρε.
1: Ναι, ξέρω εγώ. Δηλαδή θα του έπαιρνε αυτινού ότι θα γυρίσει άδειος, αλλά εσύ γεμάτος θα γυρίσει, σας ξέρω εσάς.
2: Έτσι, μπράβο. Να σου πω κάτι, Λάκη. Άκουσα το Μητσοτάκη και είπε ότι προτείνω, λέει, το Στουρνάρα. Μισό λεπτό. Ο πρωθυπουργός τώρα δεν είναι ο Μητσοτάκης.
1: Έτσι έχω διαβάσει τώρα, τι να σου πω.
3: Είμαι πρωθυπουργός.
2: Μισό λεπτό. Τι πάει να πει προτείνω, όταν είσαι πρωθυπουργός διορίζεις. Άρα δηλαδή οι τράπεζες είναι ιδιωτικές και ανήκουν στους μετόχους.
1: Δεν τα πιστεύω. Αυτά.
2: Γιατί εγώ άκουσα τη λέξη προτείνω.
1: Εγώ θυμάμαι ότι τις έχουμε ανακεφαλοποιήσει, άρα είναι δικές μας.
2: Εννοείται. Λοιπόν, να σου πω, έκανα λάθος εχθές αυτό που είπα για τις 72 δόσεις. Άκουσα ότι τους έχει βάλει και επιτόκιο 5, κάτι. Συγγνώμη, ο καταθέτης παίρνει 50 λεπτά και έβαλε επιτόκιο 10 φορές επάνω 5, κάτι στις 72 δόσεις.
1: Καλά είναι, μου φαίνεται. Ωραίο
2: τύπο. Στουρνάρα, στουρνάρα μέχρι να δει ο ήλιος. Μόνο στουρνάρα, τίποτα άλλο.
4: Δει καλά με το πρώτο. Τι φάρδος έχει ο κόλλος μου, Παναγία μου.
1: Εσύ ξέρεις.
4: Πολύ μεγάλος. Λοιπόν, τι να σου πω. Δηλαδή, για να τα συνοψίσουμε. Στην Ελλάδα, τα μόνα που πηγαίνουν και αναπαγράγονται είναι τα εγωπρόβια. Όλοι οι άλλοι έχουμε πονοκέφαλο.
5: Λοιπόν, όπως ανακοίνωσε, είναι 15.639.839 τα εγωπρόβατα.
1: Ναι.
4: Επίσης, στην Ελλάδα, αν ήμασταν Μητσοτάκης, Καραμαλής, Βούλτεψη, Άδωνης Γεωργιάδης, και εμείς θα είχαμε εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη. Με την ευρωπαϊκή έχουμε ένα θεματάκι.
1: Υπόπτη.
4: Ναι, λίγο.
6: Να αμφισβητεί το ανώτατο δικαστικό συμβούλιο θεσμό 120 χρόνων. Αλλά να μην αμφισβητεί, ας πούμε, την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που είναι 5 χρόνων, σημαίνει ότι υπάρχει κάποια βλάβη δηλαδή σε όλη αυτή τον τρόπο σκέψης.
4: Πόσο δίδομαι και περιεκτική είμαι, η Ρουφιάνα.
1: Πολύ. Μπράβο. Πολύ και μπράβο σου.
4: Με ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Το επιθυμώ.
7: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
8: Παραπολιτικά 90,1.
9: Στην πιο όμορφη χώρα του κόσμου, τα χρώματα έχουν τη μέγιστη αξία. Blaupunkt. Τηλεοράσεις με 16,7 εκατομμύρια χρώματα.
10: Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo, είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός, ΣΕΤΠΕΚΑΤ. Χορηγός επικοινωνίας, Next Step Media Group.
8: Παραπολιτικά 90,1.
11: Με ακούτε, καλησπέρα.
1: Σας ακούω, καλησπέρα.
11: Οδηγώ και ακούω την εκπομπή σας. Είμαι εκπαιδευτικός.
1: Συγχαρητήρια.
11: Αν τον συναδελφό σας να λέει σε αυτές τις ερωτήσεις που έκαναν στα παιδιά για την Πρωτομαγιά, αν ξέρουν αν είναι αργία ή απεργία.
12: Γιατί δεν είχατε σχολείο?
13: Είχαμε σχολείο.
12: Πρωτομαγιά δεν είχατε σχολείο?
13: Ξέρω εγώ. Θέλουν να μας χαλαρώσει για τις εξετάσεις.
11: Τα παιδιά δεν ξέρουν γιατί η Πρωτομαγιά είναι απεργία και όχι αργία. Και το σχόλιο ήταν ότι πού να το ξέρουν τα παιδιά, πρέπει να τους το μάθει. Σας λέω λοιπόν ότι στο βιβλίο της ιστορίας της Τρίτης Γυμνασίου είναι κεφάλαιο που το κάνουμε στα παιδιά για το Σικάγο και όχι μόνο ότι το κάνουμε με παραδείγματα, με διαδραστικούς πίνακες. Τώρα, αν τα παιδιά περί άλλων τη βάζουν, δεν είναι ότι το κάνουμε εμείς στο σχολείο.
1: Όχι, όχι, καμία παρεξήγηση. Απλά πιθανόν θα ρώτησαν παιδιά που είναι πριν από την Τρίτη Γυμνασίου. Μάλλον εκεί έγινε η παρεξήγηση. Θα ήταν Δευτέρα.
11: Η οικία ήταν, επειδή το άκουσα και λέω ρε παιδί μου, εντάξει, μην λέμε ότι πέρα από πολιτική και τέτοια, έτσι, καμία σχέση.
1: Η αιχμή καταρχάς δεν ήταν για τους εκπαιδευτικούς, ήταν για το σύστημα.
11: Το ξέρω, δεν μιλάω για αιχμή.
1: Μην πέτε παρεξηγημένη
11: εγώ
1: τώρα.
11: Δεν νιώθω καθόλου παρεξηγημένη.
1: Εντάξει, χαίρομαι.
11: Απλώς να το πω κι εγώ, διότι.
1: Καλά κάνετε.
11: Το κάνουμε και γίνεται, υπάρχει.
1: Το
11: δηλαδή,
1: κάνετε στην Τρίτη Γυμνασίου, το κρατάω. Αυτό μάλλον ήταν μικρότερα. Αυτό, δηλαδή μαθαίνει για την Πρωτομαγιά στην Τρίτη Γυμνασίου. Αυτό α κρατήσουμε.
11: Εκεί ναι. Και φαντάζομαι και στην τρίτη ηλικίου, φαντάζομαι ότι τι.
1: Κάθε τρία χρόνια μια υπενθύμηση καλή είναι. Μετά τι γίνει, τελειώνει.
11: Τίποτα. Κάθε τρία χρόνια και αυτό από το τίποτα καλό είναι.
1: Δεν βαριέσαι.
4: στο μεταξύ, εγώ είμαι χαμηλοβλεπούσα πάντα. Τι γίνεται, ήμουν πάντα ταπεινός άνθρωπος. Κοίταγα πάντα χαμηλά. Και πάω και στο σούπερ μάρκετ και με τη λίστα, για να μην ξεφεύγω δηλαδή και παίρνω άλλα ντάλα.
3: Ο πρώτος, Κατερίνα, και ενδεχομένως ο πιο σημαντικός τρόπος είναι η δημιουργία λίστας. Ένας οδηγός με τα απαραίτητα προϊόντα μας βοηθά να αγοράσουμε αυτά που πραγματικά χρειαζόμαστε και να μην κάνουμε άσκοπες αγορές.
4: Και παρόλα αυτά, όλα πανάκριβα τα πληρώνω, ρε πούστε μου. Τι κάνω λάθος εκεί στο Μέγκα? Πείτε μου, ενημερώστε με.
1: Κάτι δεν κάνεις καλά, λυπάμαι πολύ.
4: Ναι, κάτι δεν κάνω καλά. Εσύ δηλαδή όλα καλά?
1: Εμείς προσέχουμε, ναι.
4: Α, όχι, απρόσεκτη. Με άλλα χαμηλοβλεπούσα όμως και συνετή με τη λίστα μου.
3: Έξυπνο κόλπο για φθηνές αγορές στα χαμηλά ράφια. Τι εννοούμε? Κοιτάμε χαμηλά.
4: Λοιπόν, είχαμε πάρει κάποτε στη δουλειά ένα κορίτσι, όχι πολλά χρόνια, το οποίο ήταν στην ηλικία του γιού μου. Το οποίο προσπαθούσαμε όλοι, είχαμε πέσει από πάνω του για γραφικά θέματα. Την είχαμε πάρει στα τέλος πάντων. Και προσπαθούσαμε να τη εξηγήσουμε τι είναι η συλλογική σύμβαση. Δεν ήξερα το μανάρι μου. Και να τη εξηγούμε, να τη λέμε, να τη καμνά. Όπως και αυτά τα παιδάκια που δεν ξέρανε τι είναι η εργατική πρωτομαγιά.
14: Είναι αργία γιατί δεν έχουμε σχολείο.
12: Γιατί δεν έχετε σχολείο?
14: Γιατί είναι αργία.
15: Έλα μου.
1: Λίγο, θα τα μάθουν όλα. Κούτσα, κούτσα.
4: Πού να, αφού δεν τα έχουν ζήσει, ρε πούστη μου. Δεν τα έχουν.
1: Μετά από λίγα χρόνια θα ρωτάνε τα κανάλια τι είναι εργασιακά δικαιώματα. Πού να ξέρει το παιδί, τα έχει δει ποτέ?
4: Πού να ξέρει, ρε πούστη.
1: Τα ζουλεύουν τώρα, προφανώς.
4: Ναι, ναι, όχι.
1: Παλεύουν τα καημένα με την άγνοια.
4: Με την άγνοια, ναι. Πραγματικά είναι καημένα. Ας εξηγήσει όμως κάποιος. Αλλά ποιος να εξηγήσει? Οι γονείς που δουλεύουν από το πρωί μέχρι το βράδυ, οι καθηγητές που είναι μέσα στο bullying.
1: Αυτό είναι το νόημα. Να μην υπάρχει κάποιος να εξηγήσει, να μην εξηγηθεί. Του γάνια να τελειώνουμε με όλα αυτά και να κρατάμε μόνο τις εθνικές επαιτίους που υψώνουμε ραφάλ.
4: Ούτε και τις επαιτίους καλέ δεν θυμούνται, αλλά τα άλλα λένε. 28, 25, 1η Απριλίου, 2 Μαΐου, γάμισε τα ρε, χαμός γίνεται τέλος πάντων.
1: Με το εθνικό φρόνημα στα χειρότερά του.
4: Στα χειρότερά του, ναι. Έχει και τους καλύτερους εκπροσώπους γι' αυτό. Τι ήθελα να πω, διάβασα ένα ωραίο που λέει ότι παιδιά με τόσο ανάπτυξη, ειλικρινά έχω επιθυμήσει μια ύφεση τώρα. Να, θα ήταν ό,τι έπρεπε. Καλύτερα περνάγαμε με την ύφεση, κυρία Γεωργιάδη μου. Και ένα άλλο ωραίο που διάβασα.
1: Πολλά διαβάζει.
4: Διαβάζω, είμαι διαβαστερή. Λοιπόν, λέει την Πρωτομαγιά, λέει τον πιάσατε το Μάη. Τον πιάσαμε, λέει τον δαγκώσαμε από το κρύο.
1: Καλά που το διευκρίνησες.
4: Καλή γέλα. Γέλα, καλέ.
1: Είμαι λίγο πιο εσωτερικός.
16: Αποστόλη.
1: Έλα, φιλέ.
16: Τι κάνεις?
1: Καλά, εσύ?
16: Καλά κι εγώ, καλά.
1: Χαίρομαι γι' αυτό.
16: Μπράβο, ρε Αποστόλη, χαίρομαι που χαίρεσαι.
1: Και εγώ χαίρομαι που χαίρεσαι, που χαίρομαι. Τι θες τώρα?
16: Λοιπόν, για άλλο ξεκίνησα να σε πάρω και τώρα ακούω εδώ κάτι παιδιά που δεν ξέρουν την Πρωτομαγιά.
1: Γιατί ο δημοσιογράφος τα έχει πάρει στο πέτσι, ας πούμε. Τα ξέρει ο δημοσιογράφος, την ιστορία την έχει. Χαλαρά.
16: Μια ερώτηση. Περιμένουμε να μάθεις τα παιδιά για την Πρωτομαγιά το αστικό κράτος. Αυτό το αφήνω, να εωρείτε.
1: Καλά κάνεις.
17: Έλα, Αποστόλη.
1: Έλα.
17: Κουβαναλόγος, τι κάνεις?
1: Καλά, εσύ?
17: Προσπαθώ. Λοιπόν, πήραν πω, εξακολουθεί η περικύκλωση και ο αποκλεισμός της Κούβας με τον χειρότερο τρόπο εδώ και δεκαετίες. Γίνονται πολλές εκδηλώσεις. Συνεχίζεται προσπάθεια για συγκέντρωση οικονομικής βοήθειας για την αγορά, κυρίως εξοπλισμού για το σύστημα υγείας μέσω του Medicuba Europa, ενός παϊκού οργανισμού. Αυτή τη στιγμή είναι η μπριγάδα της Πρωτομαγιάς που έχουν πάει και Έλληνες συναγωνιστές. Να κάνουμε μια μόντα να τους φωνάξετε να σας τα πούνε εκεί πέρα όταν γυρίσουν. Και να πω ότι γίνονται συνεχώς εκδηλώσεις από φορείς και οργανώσεις και αυτή τη βδομάδα έχει την Πέμπτη στο Βύρονα, το Σάββατο στην πλατεία Αυδή από την Αναμέτρηση, μην ξεχάσω κανέναν. Υπάρχει ένα μπαζάρ Σάββατο Κυριακή στο Αθηνό Λατινοαμερικάνικο Φεστιβάλ. Γίνεται την Πέμπτη στη Θεσσαλονίκη επίσης στην έκθεση βιβλίου εκδήλωση κλπ. Όποιος ενδιαφέρεται, γουγκλάρει Πολιτιστικός Σύλλογος Χωσέ Μαρτί Αλληλεγγύη με την Κούβα και τα βρίσκει. Περιμένω πρόσκληση να κουβεντιάσουμε για την Μπριγάδα. Όχι σε μένα, για τους μπριγαδίστες που έρχονται φρέσκοι. Εγώ έχω πάει παλιά.
18: Γεια σου, Αποστολή.
1: Γεια σου, ρε φίλε.
18: Κάποιος ακροατής, άκουσα τώρα, είχε πάρει και μιλούσε για τη Σοβιετική Ένωση, πως ήταν από τη δεκαετία του 50, είχε 7 ώρο και πενθήμερο. Δεν μας λέει, τσίχλες είχαν να φάνε. Ένα αυτό.
1: Χωρίς τσίχλες δεν γίνεται δουλειά, αγαπητέ.
18: Καραμέλες είχαν να φάνε, δεν είχαν. Ή μήπως είχαν δημοκρατία, που λέγει και ο Βαλαβανής στην ταινία. Μπορείς να βγεις στην κόκκινη πλατεία και να πεις ο σύντροφος Μπρέζνεφ είναι μαλάκας? Όχι, βέβαια.
19: Ατομικές ελευθερίες έχουν.
20: Εξαρτάται, τι εννοείται ατομικές.
19: Εξαρτάται. Μπορείς να βγεις στην Ερυθρά Πλατεία και να πεις ο σύντροφος Μπρέζεφ είναι μαλάκας.
20: Όχι, κύριε Ταγματάς.
1: Αυτό ήθελα να προσθέσεις. Μπράβο, συγχαρητήρια.
18: Άκουσα την Καρσιανού και στεναχωρήθηκα γιατί ακούω και στο ραδιόφωνο.
21: Μέρα Μαγιού μου μίσεψες, λέει το μυρολόι του Γιάννη Ρίτσου για τους αδικοχαμένους μας.
15: Η Ελένη Λουκά.
1: Μπα.
15: Έφτασα στην 115 σύλληψη.
1: Καλά είναι.
15: Το Σάββατο 25 Απριλίου πήγα μπροστά στο Μέγαρο Μαξίμου και φώναξα το Μακρόν. Αυτό που ήταν μέσα με το Γαλόδουλο, Γάλλο Μητσοτάκια υπέγραφαν. Και καλέσανε περιπολικό και με συλλάβανε και με πήγαν στο αστυνομικό τμήμα συντάγματος και αυτή η 115 σύλληψη. Δεν το έγραψε κανείς.
1: Ποιος θα το... Δεν τα λένε τα βασικά, το είπε ο Άδωνης. Τις βασικές ειδήσεις δεν τις ακούμε.
21: Αυτά που σας είπα είναι μόνο η δισεογραφία των τελευταίων 15 ημερών. Τα ακούσατε?
1: Μπα. Τα κανάλια είναι κατευθυνόμενα. Φαίνεται από κάποιον άλλον, όχι από την κυβέρνηση.
15: Φώναξα έξω ο Μακρόν από την Ελλάδα. Βρωμίζει την Ελλάδα. Ναι. Έξω οι Γάλλοι από την Ελλάδα. Έχουμε γαλλική σκλαβιά, γαλλική κατοχή. Έχουμε γαλλογερμανικό πόλεμο. Όπως το 1940 είχαμε ιταλογερμανικό πόλεμο. Στη θέση της Ιταλίας τώρα είναι οι Γάλλοι. Γαλλογερμανικό πόλεμο. Οι Γάλλοι δεν είναι φίλοι μας, δεν είναι συμμαχοί μας, είναι εχθροί μας. Η Γαλλία, οι Γάλλοι, ο Μακρόν είναι εχθροί μας. Αυτό που λένε Ελλάδα, Γαλλία, συμμαχία είναι σατανικό, διαβολικό.
1: Είναι παπαριές δηλαδή με λίγα λόγια, πες το.
15: Δεν άκουσα.
1: Είναι παπαριές αυτό που λένε.
15: Βεβαίως, αυτά δεν
1: είναι. Απαπα, τι γλώσσα είναι αυτή, πώς μιλάς έτσι.
15: Είναι σατανικά, διαβολικά όλα αυτά που λένε. Ελλάδα, Γαλλία, συμμαχία. Είναι σατανικό, διαβολικό. Ντροπή που πήρανε τον Δήμον. Αυτά τα μπελάρα, όπως λένε την μπελαρά, είναι του σατανά του διαβόλου. Ντροπή στο Μητσοτάκι, το Γαλόδουλο, το Γάλλο που έχει προσκυνήσει το Γάλλο πρόεδρο, το Μακρόν. Δεν υπάρχει συμμαχία Ελλάδα-Γαλλία συμμαχία. Είναι σατανικά, διαβολικά.
1: Εδώ δεν υπάρχει ευτυχία που να κόβεται στα τρία, παιδί μου.
22: Δεν υπάρχει ευτυχία που να κόβεται στα τρία.
1: Τι θα πούμε τώρα, άσε με τώρα, τα ξέρω.
22: Στην περίπτωση μας όμως δεν υπάρχει άλλος δρόμος.
1: Λοιπόν, έλα γεια τώρα, φτάνει.
23: Είπε ο Τσίπρας, δικαιότερη κατανομή του πλούτη.
24: Αυτό είναι για μένα το αξιακό πλαίσιο που καθορίζει την αριστερή μου ταυτότητα.
23: Τι είπε στους Δέλφους,
1: Αυτά, μωρέ, αυτά που έκανε και στη θητεία του. Δεν θυμάσαι που έβαλε θελοντική φορολογία στους εφοπλιστές. Αυτό εννοεί.
24: Να θεσπίσουμε μια μόνιμη συμφωνία. Θελοντικού χαρακτήρα συμφωνία.
23: Λοιπόν, άκουσε άλλο.
1: Όπα, τι έγινε, τι παύση ήταν αυτή, με τρόμαξε. Πού ακούστηκε αυτή μέχρι την Κουμουνδούρου.
23: Άκουσε, Αλέξη Τσίπρα, κάτσε ρε αγόρι μου, πως κάθεται ο Κουτσούμπας 52 χρόνια και η Παπαρίγα 52 χρόνια.
1: Ναι, ναι, καθρεφτάκι, όποιος το λέει είναι.
23: Περίμενε να ονειρμάσουν οι συνθήκες. Τι κάνεις τώρα, δικαιότερη κατανομή του πλούτου και μαλακίες. Αλλο,
1: ναι, ναι.
23: Κλείνω, Αγία Παρασκευή. Λοιπόν, επειδή μέχρι να μπει ο πελάτης, επειδή είπε για τον Τσίπρα. Το είπα και την άλλη φορά και το έκανες γαργάρα, παλιό μαλάκα. Βάλτε τα στο μπουρμαγκιάς. Δεν μου λες πόσο ΦΠΑ πληρώσαμε με τον Τσίπρα.
1: Τίποτα, τσάμπα ήταν, εγώ θυμάμαι. Το είχε
23: πόσο
1: καταργήσει.
23: Πόσο ΦΠΑ πληρώσαμε με τον Τσίπρα μέσω όρο και πόσο ΦΠΑ πληρώσουμε με τον Μητσοτάκη.
1: Είχε καταργήσει πόσο το ΦΠΑ, εγώ θυμάμαι. Δεν υπήρχε επί Τσίπρα.
23: Άσε ρε παπάρα, λοιπόν. Πόσο ΕΦΚΑ πλήρωνα με τον Τσίπρα και πόσο. 1,85 το άφησε ο Τσίπρα. 2,65 πληρώνω τώρα με τον Μητσοτάκη. Γεια σας κύριε. Ακούει και ο πελάτης.
1: Γεια σας και εσάς, ευχαριστώ. Ευχαριστώ για το κύριε, να είστε καλά.
23: Ρε παπάρα,
1: Τσέγκο.
23: Αυτά, άκουσε να δεις. Βάλατε προχθές την κυρία 80 χρονών που μίλησε για την Πρωτομαγιά. Το θυμάσαι την Πέμπτη.
1: Ναι.
25: Που είναι η ανατροπή αυτού του βάρβαρου, του απάνθρωπου, του σάπιου συστήματος. Πώς το λένε αυτό το σύστημα, στάζω να θυμηθώ. Κάτι σαν. Σε ευχαριστώ. Καπιταλισμό.
23: Σε αυτή τη γυναίκα που είναι 80 χρονών, που εγώ δεν θα το έλεγα ούτε στο παιδί μου που είναι 20. Τις λέτε, που είσαι 80, περίμενε να οριμάσουν τις συνθήκες. Εγώ ρε φίλε θα ντρεπόμουν. Και να σε πω και κάτι άλλο, δεν ξέρω, δεν με ενδιαφέρει αν θα το βάλεις. Εγώ θα σου το πω.
1: Εσύ βέβαια θα ντρεπόσουν γιατί είσαι της άποψης ότι λύσεις εδώ και τώρα. Πάμε. Οπ, δεν έγινε, δεν τα καταφέραμε. Κρίμα, νομίζαμε αλλιώς αυταπάτη. Αυτό. Καλύτερα αυτή η κυρία λοιπόν να φύγει με το κεφάλι ψηλά, παρά με το κρίμα, μωρέ, την πατήσαμε και να φύγει ξεφτυλισμένη. Την πάτησα κι εγώ όπως και οι άλλοι, όμορφε.
23: Λοιπόν, άκουσε, 1000 ευρώ η σύνταξη σήμερα ρεπορτάζ στο ταξί. 1000 ευρώ η σύνταξη μεγάλη στην Ελλάδα, 2.500 στην Κύπρο. Λοιπόν, από εκεί και πέρα ξέρεις γιατί έχετε κρεμαστεί πάνω στις φωτογραφίες. Ξέρεις γιατί, έχεις καταλάβει γιατί.
1: Για εξήγησέ μου εσύ, γιατί περιμένω να καταλάβω.
23: Έτσι, μπράβο, γιατί εγώ. Λοιπόν, έχετε κρεμαστεί από το 1974 και δόθε. Δεν έχετε τίποτα άλλο να επιδείξετε. Κάθεσαι και στέκεσαι δίπλα σε ανθρώπους που έχουν χάσει τη ζωή τους. που είναι πραγματικά κομμουνιστές και κάθεστε εσείς δίπλα και λέτε ότι είσαστε κομμουνιστές. Ρε μαλάκα, εγώ όταν με ρωτάνε αν είμαι κομμουνιστής, σου λέω όχι, δεν είμαι. Δεν μπορώ να
1: τι να πεις τώρα, θα γέλαγε τον Παρδαλό Κατσίκη τώρα. Καλά έκανες. Μπράβο.
23: Να σου πω κάτι, εγώ δεν μπορώ να πω ότι είμαι κομμουνιστής. Ντρέπομαι να το πω.
1: Προφανώς και δεν μπορείς να πεις ότι είσαι κομμουνιστής, παιδί μου. Θα τρίζουν τα κόκκαλα των κομμουνιστών. Ξεφτύλα θα ήταν, καλά κάνεις.
23: Λοιπόν, άκουσε να δεις μία Πέμπτη να βγάλουμε κι εμείς τη σχολή μας από μέσα. Θα βάλεις τη Λιμπεράκη, εξαιρετική, μου αρέσει και πάρα πολύ. Και σαν γυναίκα μου αρέσει, αλλά τέλος πάντων.
1: Συμφωνώ.
23: Έτσι, λοιπόν. Και από ό,τι είδα δεν είναι και πολύ ψηλή. Κατάλαβα εκεί στο Λαζόπουλο, δεν την κόβω για πολύ ψηλή. Ξετρελαίνομαι, μου αρέσουν οι κοντούλες. Λοιπόν, θα βάλεις τη Λιμπεράκη μία Πέμπτη να βγάλουμε τα εσώψυχά μας. Να βγάλουμε όλη μας τη σχολή. Όλα αυτά που θέλουμε να πούμε και τα κόβεις ή δεν τα βάζεις. Αυτό. Εγώ στο προτείνω πάντως. Να βγάλουμε όλη μας τη σχολή.
1: Μπορώ να καλέσω το alter ego της στην Αμαλία.
23: Ρε, εσύ κατέβηκε ο πελάτης, ρε, κατέβηκε.
1: Τι θα κάνει, τσατίστηκε. Σου λέω τις μαλακίες που ακούω.
0: Αποστόλη, φρέντ, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Τι γίνεται?
1: Καλά.
0: Εσύ, τι εκπομπή ήταν αυτή προχθές την Παρασκευή?
1: Τι εκπομπή ήταν προχθές την Παρασκευή?
0: Φοβερή. Απ' τη μια ο Θήμιος να λέει αυτά που έλεγε, τέλος πάντων.
1: Επανάληψη ήταν.
0: Απ' την άλλη είχα μπροστά το ένθετο του ριζοσπάστη. Δηλαδή.
1: Έπαθες τσότσο,
0: Ορίστε.
1: Έπαθες τσότσο, κοκομπλόκο ξαφνικά.
0: Έπαθα πλάκα, ναι, τι να σου πω. Κολούμπρα. Να είσαι πάντα καλά να μας κάνετε τέτοιες εκπομπές. Ευχαριστώ πολύ.
2: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
1: Έλα, καλά.
0: Να σου πω, λοιπόν, ακραία ιστορία, πραγματική. Είμαι στο νοσοκομείο, έχω πάει τον πατέρα. Αναμονή τώρα. Εντάξει, όχι τρελή, δεν το πάω γυναικολογία, δεν το πάω εκεί. Μια νορμάλ αναμονή. Και έχουμε πιάσει κουβέντα. Ένα τύπο, ο οποίο αποδεικνύεται ότι έχει αρκετέ ρίζε ελιέ. Οπότε στην κουβέντα και τα λοιπά, πετάει το πρώτο καμπανάκι ότι έχουν ξυπνήσει και οι Πακιστανοί για τα μεροκάματα. Δεν βρίσκουν εργάτε για τι ελιέ.
1: Να.
0: Ξυπνήσει, λέει και οι Πακιστανοί.
1: Με για κάποιο λόγο και οι Πακιστανοί θέλουν λεφτά. Δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Ανήκωστο, έτσι, απίστευτο. Τέλος πάντων, συνεχίζει η κουβέντα και τελείωσε, βρήκε το θηρίο. Ο γιος του στην ασφάλεια Αμαλιάδα. Αυτό σε ορεινό χωριό της Ηλίας. Εκεί λοιπόν έχουν έναν τύπο από την εθνικότητά τους, λέει, ένα δικός τους, είπε για τους Πακιστανούς, ο οποίος κάνει τα ταραβέρια. Δηλαδή κανονίζει ποιος θα πάει σε ποια χώρα. Έχει κάποιος, ας πούμε, που τους διαχειρίζεται, σε εισαγωγικά.
1: Ναι.
0: Και του λέει λοιπόν, του έχει πει αυτός ότι δεν έχω να σου δώσω. Είναι όλοι απασχολημένοι. Και τι λύση σκέφτηκε όταν αυτό. Με γιο ασφαλίτη σου ξαναλέω. Τι λύση σκέφτηκε. Ο ασφαλίτης, ο γιο πατέρα, εκβιασμό.
1: Αποκλείεται.
0: Του μάδρυσε όλου, το πιστεύει.
1: Αποκλείεται.
0: Και εγώ δεν τον πίστεψα. Λέω δεν μπορεί, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Εν τω μεταξύ, το κερασάκι στην τούρτα, τι ψήφιζε αυτό ο άνθρωπο. Το κατάλαβα από τον βουλευτή παλιότερα, είχε απευθυνθεί για κάποια θέματα που είχε.
1: Μη μου πει, μη μου πει.
0: Μάντεψε, έλα, σου βάζω δύσκολο.
1: Πασόκ.
0: Βρέ, ρε, εσύ, περίμενε να μου πει Νέα Δημοκρατία. Πασόκ ψήφιζε.
1: Και εγώ Νέα Δημοκρατία περιμένω ότι θα είναι. Το είπα έτσι για ξεκάρφωμα.
0: Φίλε το, αλήθεια, το δίνω πάντα. Εντάξει, εγώ σου λέω περίμενα να πει Νέα Δημοκρατία που είναι προφανή απάντηση, αλλά ψήφιζε Πασόκ, σοσιαλιστή το.
1: Για outsider το πήγα και εγώ, αλλά μου κάτσε. Μπράβο μου.
0: Ναι, ναι, μπράβο, μπράβο, φίλε, μπράβο, είσαι ωραίο. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Πες στο Θήμιο, ποιος να βρεθούν να πούν για τη Μαρφίν. Αφού ήταν να πούν οι προβοκάτορες οι Αμερικάνοι να πούν. Δεν σπάσαν όλη την Αθήνα. Ποιο να βρούνε, τους Αμερικάνους. Πες τα να πούμε αυτά, να τα πει να πούμε στα ίσια. Μην κρύβουνε λόγια. Αποστολή, γεια. Μπορώ να έχω το χρόνο σου για μια ενημέρωση.
1: Για πες.
0: Για μια παράσταση.
1: Κάτι ενδιαφέρον.
0: Εγώ έτσι νομίζω. Τώρα θα μας πεις και εσύ.
1: Για να ακούσω και θα σου πω αν με ενδιαφέρει εμένα καταρχάς.
0: Ωραία. Κάτι γιατί για μας είναι σημαντικό αυτό. Λοιπόν, είμαστε ο Σύλλογος Φίλων Μουσικής Χοροδία Βραβρονίας Αρτέμιδος.
1: Της Λούτσας.
0: Της Λούτσας. Ναι. Συγκεκριμένα μιλούσε την Βραβρόνα της Λούτσας.
1: Ωραία.
0: Και το Σάββατο 30 Μαΐου.
1: Οπα.
0: Ναι, ναι. Φιλοξενούμε τον Αποστόλη Βαρβαγιάννη.
1: Τι?
0: Τη Τζόλια Μπάγκ. Δεν ξέρω, το ξέρει.
1: Έχω ακούσει κάτι. Νομίζω εξαιρετικός καλλιτέχνης.
0: Τσόκαρο! Και εγώ το επιβεβαιώνω.
1: Δηλαδή θεωρώ ότι είναι ό,τι καλύτερο μπορούσατε να έχετε καλέσει. Και μπράβο και συγχαρητήρια.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Σεμνά μιλώντας πάντα.
0: Τσόκαρο! Ναι, το ξέρω, μα κυρίως αντικειμενικά.
1: Λοιπόν, 30 Μαΐου, σε ποιο χώρο θα γίνει στη Λούτσα?
0: Γίνεται στον προάβλιο χώρο του συλλόγου μας.
1: Ωραία.
0: Λεωφόρο Βραβρώνος 257. Φαντάσου έναν θερινό κινηματογράφο με τη σκηνούλα του.
1: Ωραία.
0: Θέλουμε να δώσουμε στους κατοίκους της περιοχής, της ευρύτερης περιοχής, αλλά και της Ανατολικής Αττικής, να απολαύσουν τον Αποστόλη Βαρβαγιάννη. Η διάθεση των εισιτηρίων θα γίνει αποκλειστικά από τον χώρο του συλλόγου, από την έδρα του συλλόγου, Λεωφόρο Βραβρώνος 257, μετά από συνεννόηση. Στο τηλέφωνο 6932-440-950.
1: Περίμενε ρε παιδάκι μου, δηλαδή θα πρέπει να έρθω εκεί για να πάρω εισιτήριο, δεν μπορώ τηλεφωνικά να το πάρω?
0: Τηλεφωνικά μπορείς να το κρατήσεις, δεν μπορείς να το πάρεις.
1: Αν μπορώ να το κρατήσω όμως, αλλά θα είναι καραντί αυτό.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Εντάξει. Άρα λοιπόν, μπορούμε να κρατήσουμε τηλεφωνικά το εισιτήριο και να το παραλάβουμε από το χώρο πότε? Μόνο τη μέρα της παράστασης και νωρίτερα?
0: Μακάρι και νωρίτερα, για το μετά από τις συνεννόησεις θα δούμε και για τη μέρα της παράστασης.
1: Άσε τη μέρα της παράστασης. Μπορεί και νωρίτερα να το παραλάβει όποιος θέλει.
0: Βεβαίως, νωρίτερα, ναι.
1: Τι ώρες, πότε, πού σας βρίσκει, τι ώρες?
5: Τις Τετάρτες 6 με 8.30, τις Τρίτες 8 με 10.30, απογευματινές ώρες είναι αυτές, και το Σάββατο 10 με 11.30.
1: Ωραία, πάντε, μπράβο, να πάνε όλα καλά, εύχομαι. Θα κοιτάξω να έρθω κι εγώ άμα είναι.
5: Αν μπορέσει, έλα ρε Αποστόλη, επαναλαμβάνω, για μας είναι σημαντική στιγμή να φιλοξενήσουμε τον Αποστόλη Βαρβαγιάννη.
1: Θα το βάλω στο πρόγραμμα, ελπίζω να τα καταφέρω.
5: Ωραία, μακάρι, θα σε δούμε εκεί.
6: Χαίρετε.
1: Γεια σας.
6: Μια συνταγή για Μητσοτάκη, Άδωνη Καπαμά.
1: Μόνο για γριοπάπαρα έχω.
7: Είχα ακούσει πριν από λίγο μία κυρία που έλεγε μία συνταγή.
1: Και τι θα θέλατε?
7: Ή ανακατεύω αυτά τα βερίκοκα τα... και τα γλασέ.
1: Ναι.
7: Σε χαμηλή φωτιά, με τι τα ανακατεύω?
1: Με αγριοπάπαρα.
6: Μόνο για αγριοπάπαρα καλά είναι για αυτά.
1: Ναι, το ξέρω.
6: Ε, μπράβο. Άρα έχει καλύτερη συνταγή από μένα.
1: Έχω, ναι.
6: Ε, τι να κάνουμε.
1: Είναι πολίτικη τη γιαγιά μου.
6: Εσύ Αποστόλης, εγώ Λαύρος, δεν πιάνει.
1: Πού να πιάσει, ναι.
6: Άμπρα.
1: Η σύνδεση είναι.
6: Μια χαρά είσαι, αγόρια. Πηγαίνετε το θέμα.
1: Ευχαριστούμε.
8: Ναι, νέοι άνθρωποι όμως σήμερα και δεν ξέρουν καν τον καλό τύρανο Ιμπραχήμ Τραωρέ Μπουρκίνα Φάσο. Και να το θυμίσω ότι ο Διόνυσος.
1: Α, λες στην τύχη τώρα. Τώρα λες ονόματα τύρανος, στην τύχη. Έχεις βάλει και χώρες μέσα.
8: Είπε στο δάμον και φιδεία σας, χαρίζω τη ζωή μου, επιτρέπετε να γίνω φίλος σας. Έτσι ο τύρανος για να βλέπουν και μερικά των τυράννων καλά. Έτσι, μην τους κατηγορώ σε όλα.
1: Έχουν και οι τύρανοι τα καλά τους. Αδικημένοι άνθρωποι είναι.
8: Ναι, τώρα δεν είναι αδικημένοι, αλλά κάνουν και καλά, ναι. Πώς το λένε, ναι. Και όπως η πρώτη χούντα ήταν, πάει σε αυτούς.
1: Η πρώτη ήταν η τελευταία τώρα, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
8: Η δεύτερη, ο Σκοτεινός, έκανε τα κακά. Γεια, γεια.
1: Γεια.
9: Αποστολή.
1: Έλα.
9: Η Λουκά σε πήρε τηλέφωνο.
1: Πήρε τηλέφωνο, ναι.
9: Άντε με το καλό, σε ακούνε τελικά, ρε φίλε.
1: Στο δρομοκαίτιο, ναι, με ακούνε όλοι.
9: Ναι, μην το παίξει αυτό τώρα, εντάξει, αυτό μεταξύ μας.
1: Γιατί?
9: Δεν πειράζει, γιατί θα σε στεναχωρήσω, επειδή λέγατε για τις διαφόρες εκεί, καραμαλίδες.
10: Πιστεύω ότι αυτά που είπε θα τα κάνει, γιατί είναι άνθρωπος που αυτό που λέει το κάνει πραγματικότητα.
9: Θε να σου πω κάτι που θα χαρούν κάποιοι και θα λυπηθούν οι άλλοι μισοί.
1: Για πε.
9: Ο Μητσοτάκης έδινε συνέντευξη στην Κοσιόνη, στον Αυτιά, του έκανε βουλευτές. Μη δω και τον Κουτσούμπα να δίνει συνέντευξη. Στον Αποστόλη στον Πογιόπουλο, ρε φίλε. Έλα να σε χαιρετήσω. Πού σε 21η Απριλίου να τους μαζέψεις? Το τελευταίο δεν σ' άρεσε?
1: Ενώ τα άλλα ήταν διαμάντι.
26: Έλα, πήγε για κατούριμα.
1: Γιατί, έπαιρνες ώρα?
26: Σήμερα είναι της Αγίας Ειρήνης, οπότε ζήτω Ειρήνη.
1: Τι λες?
27: Ειρήνη, κάτω πόλεμος.
1: Καλέ.
26: Μπράβο, κορίτσια.
1: Μπράβο, κορίτσια.
26: Καλέ, η Ναυσικά και η Αφροδίτη.
1: Γεια σου, Αφροδίτη, γεια σου, Ναυσικά.
27: Γεια.
1: Γεια. Χρόνια πολλά στις Ειρήνες, γεια.
26: Χρόνια πολλά στις Ειρήνες.
27: Την Αποστόλη. Την Αποστόλη.
28: Έλα, ρε Αποστολή.
1: Έλα.
28: Καλό μεσημέρι.
1: Επίσης.
28: Να σου πω, πριν λίγες μέρες βγήκα από το νοσοκομείο για κάτι προβλήματα.
1: Α, ναι.
28: Και με ρωτάνε οι φίλοι και οι γνωστοί, ας πούμε, πώς τα πέρασα, τι είχα και αυτά. Λέω, παιδιά, αν έχουμε κάποιον να εάστη και το μισούμε, να του ευχηθούμε να πάει στο εθνικό σύστημα που έφτιαξε ο Άδωνη.
1: Έλα, τώρα δεν είναι ζάχαρη.
29: Η Ελλάδα είναι ζάχαρη.
28: Που έφτιαξε αυτό το κατοίκητο.
1: Σας παρακαλώ, κύριε.
28: Σας παρακαλώ, κύριε Αποστολή. Ακούστε με λίγο.
1: Δεν είναι όλα τέλεια, καλύτερα από ιδιωτικά?
28: Όχι, όχι. Νομίζω εσύ το έχεις πει ότι προμοντάρουν τους ιδιώτες. Αυτό ακριβώς κάνουμε.
1: Μα είναι. Είχα πει εγώ. Θού, κύριε φυλακή, το στόματί μου.
28: Να πληρώνουμε στο ιδιωτικό 100 ευρώ ένα ντεπών.
1: Αυτό πληρώνεις. Την απελπισία σου πληρώνεις.
28: Ναι. Και οι γιατροί τους έχουν. Άντε, πες σε γιατρό κάτι για τον Άδωνη. Να δεις τι θα σου απαντήσει.
1: Πήγαινε εσύ σε εφημερία στον Ευαγγελισμό ή στο ΚΑΤ. Πονεμένος πήγαινε. Και αν δεν πας σε ιδιωτικό αμέσως, αν έχεις δυνατότητα, σφύρα μου.
28: Ναι. Το ξέρω, ρε φίλε. Του λέω, εγώ προχθές βγήκα.
30: Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας.
30: Βούλτεψη Γεωργιάδη Κωνσταντοπούλου, εσείς οι δημοσιογράφοι να τους προσέξετε σαν τα μάτια σας. Διαφορετικά...
1: Τους προσέχουμε, παίζετε η δουλειά μας.
30: Θα ψοφίσετε στην πείνα.
1: Έχεις δίκιο.
30: Πρόσεξε.
1: Να πω δεν έχεις δίκιο, έχεις δίκιο.
30: Ναι, και πρόσεξε. Τι να έρθω να σε παρακολουθήσω στις παραστάσεις που δίνεις στην Αθήνα, ε.
1: Ναι.
30: Εγώ είμαι μακριά, πολύ μακριά.
1: Πού,
30: που είμαι?
1: Ναι.
30: Ωραία. Είμαι Ροζενά Κορινθίας, πάνω από το Βερβαίνι. Και βρίσκομαι απέναντι από τον Παρνασσό και την Κιώνα που είναι καταχιονισμένης. Να είσαστε καλά
1: και, εσείς.
30: Και να μας χαρίζετε χαμόγελο. Είσαστε...
1: Οάση.
30: Περίμενε.
1: Οάση.
30: Ναι, περίμενε. Τον αρχαίο κωμικό, όπως τον λέμε, τον
1: Αριστοφάνης. Αριστοφάνης.
30: Είσαστε αριστοφανικοί.
1: Εντάξει, και το Οάση ήταν καλό, αλλά και με το Αριστοφάνης βολεύω. Είμαι οκ. Ευχαριστώ.
2: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
31: Παραπολιτικά 90,1.
2: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp, το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
3: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Ανδρέας Μαζαράκης.
4: Παραπολιτικά 90,1.

0: Έλα, Αποστόλη.
1: Έλα.
0: Να σου πω, ρε. Αυτή η κυρία που έλεγε ότι δεν τη φτάνουν τα λεφτά είναι η ίδια αυτή που έλεγε ο Μητσοτάκης. Τι να κάνει το παιδί.
1: Ναι, τι να κάνει το παιδί. Έχει το παιδί να κάνει κάτι.
0: Έλατε. Δεν τη φτάνουν τα λεφτά. Θέλει να φάει κιόλας. Βάλ το την Παρασκευή.
1: Θα το βάλω.
0: Και λέει και ο Μητσοτάκης θα μας ψηφίσεις κιόλας.
2: Πάρα πολύ καλά τα πάει ο κύριος Μητσοτάκης, αρκεί με λίγη υπομονή. Να κάνουμε ακόμα λίγη υπομονή.
3: Προσπαθούμε να βγούμε, αλλά με ρέγουλα. Δεν κάνουμε σπατάλες, δεν μπορούμε.
2: Και λίγο μέτρο έχω να πω σε όλες μας τις νοικοκυρές.
4: Βάζετε λιγότερο βενζίνη από τη βάζα.
3: Βέβαια, το μετράμε με 10-10.
2: Τι να μας κάνει ο Μητσοτάκης, πόσα να μας δώσει κι αυτός.

0: Είδε τον Μπουμπούκο μαλάκα όταν μίλαγε η Κοβέτση. Πώ καθόταν. Αν του πιάνε στη μύτη, θα σκάει μαλάκα.
1: Δεν έπιασε όμω ένα στη μύτη, δεν την έπιασε.
0: Έπρεπε να έρθει να πα εκεί ντυμένο τσολιά, να πάρει το πιάσει από τη μύτη. Πώ θα.
1: Ήταν ευκαιρία.
0: Πώ ήταν.
1: Σιγά με τον ακούμπαγα, θα έπαιρνα ένα μανταλάκι από αυτά τα μεγάλα.
0: Αυτή θέλει τώρα αφιέρωση με το πώ του πετσόκοψε έτσι του γάμου και τα λοιπά, το γνωστό ηχητικό με τα λόγια τη.
2: I'm tired to hear. This is the way how we do thinking in Greece.
3: Έχω κουραστεί να ακούω. Έτσι είναι ο τρόπος με τον οποίο κάνουμε πράγματα στην Ελλάδα.
2: Really? I don't think so.
3: Αλήθεια? Δεν το νομίζω.
4: Πώς τους γάμισες έτσι, πώς πετσόκοψες.
2: You cannot believe that the Greek people accept corruption as a way of life.
3: Δεν μπορείς να πιστέψεις ότι ο ελληνικός λαός αποδέχεται τη διαφθορά ως τρόπο ζωής.
4: Πώς τους γάμισες έτσι ρε μαλάκα, πώς τους πετσόκοψες έτσι ρε πούστη.
2: I don't believe that. I don't buy this. This is not the way how the things are in Greece, at least from my perspective.
3: Δεν το πιστεύω αυτό. Δεν το αποδέχομαι. Δεν είναι έτσι ο τρόπος που γίνονται τα πράγματα στην Ελλάδα. Τουλάχιστον από τη δική μου οπτική γωνιά.
4: Πώς τους γάμισες έτσι με τα γάμισες όλα, τα σκαμπό μου και τα αρχίδια μου! Μαλάκα!

0: Καλησπέρα, την κυρία Παπαρίδου.
1: Η ίδια.
2: Κυρία Παπαρίδου, μας ακούτε?
0: Τι κάνετε?
1: Καλά.
0: Driver από όλο πιστολή, τι κάνεις, καλά είσαι?
1: Καλά είμαι.
0: Θέλω παραγγελία.
1: Δώσε.
0: Λίγο μετάλλικα για να μπούμε στο πνεύμα του Σαββάτου.
1: Έτσι, για ζέσταμα.
0: Ναι.

0: Και θα βάλεις από το Safe Sex τη σκηνή που παίρνει ο Χαλκιά συνέντευξη ένα ζυγολό που τον λένε Μάκη. Και η Ξανθιά, δεν θυμάμαι πώς τη λένε, λέει σε κάποιο σημείο το αθώο μου παιδί. Θα τα βάλεις αυτά για τον Κορίδη, ο οποίος έβγαζε φωτογραφίες και δεν ήξερε κανέναν από αυτούς που έβγαζε φωτογραφίες. Το αθώο παιδί και αυτό.
1: Μάκη, άνοιξε μας την καρδιά σου, αγόρι μου, και πες μας. Πώς κύλησε στο βούρκο του πληρωμένου έρωτα.
2: Τον Κούλι, ναι. Δεν τον ξέρω. Δεν ξέρω ποιος είναι.
1: Για συνέχισε, Μάκη.
2: Δεν τον έχω δει. Γενικώς δεν τον βλέπω, να το πω έτσι.
1: Και εσύ πήγες.
2: Έχει αγροτικές κινητοποιήσεις. Είμαι στο Υπουργείο Εσωτερικών.
1: Ο Μάκης μπήκε ανυποψίαστος.
2: Φεύγω με τα πόδια από το Υπουργείο Εσωτερικών. Περνάω από το συγκεκριμένο κατάστημα. Είναι αυτοί και τρώνε.
1: Για ένα ποτό πήγε ο άνθρωπος.
2: Γεια σου. Γεια σου. Φωτογραφία.
1: Και εσύ πήγες.
3: Βέβαια, γιατί ήταν αθώος.
1: Δηλαδή, τι άλλο έγινε μεταξύ σας, Μάκη?
2: Καπηθήκαμε πολύ τελευταία. Τώρα ξεπαρεούμε.

0: Μια αφιέρωση την Παρασκευή.
1: Λέγε.
0: Να σαν τα νιάτα δύο φορές. Κατάλαβες για ποιο λόγο.
1: Επειδή είσαι με τον απόδη.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό.
0: Το λαϊκό άσμα να το κάνεις ξεχνό.
1: Τέκνο. Α, όχι. Εντάξει. Έγινε. Έλα, γεια.
2: Ωραία να σαν τα νιάτα. Σαν τα...
3: Καλείτε εσάς όμως, κύριε Λαζαρίδη. Εγώ αυτό δεν μπορώ να
4: γιατί
3: καταλάβω.
4: Γιατί ήμουν ωραίος, κυρία.
3: Τι είχατε κάνει.
4: Καραμίτρο, τι θα πει γιατί εμένα.
2: Μια καπουλή μου δυο φορές.
4: Άσε μας, κουκλίτσα μου.
5: Μια παραγγελία θέλω, φίλε, για Παρασκευή. Λένα Πλάτωνος που λέει εμιγκρέδες της Ρουμανίας. Μπορούμε να το κάνουμε πόσο μ' αρέσει στο Μαξίμου τους διαδρόμους να περνάνε εισαγγελίες και να μιλάνε ρουμάνικα.
1: Okay.
6: Πόσο μ' αρέσει να ακούω.
7: Πολιτική παρέμβαση της κυρίας Κοβέση.
6: Να ανεβαίνουν
8: το Μέγαρο Μαξίμου
6: και να μιλάνε ρουμάνικα.
5: Την κυρία Κοβέτση, τι θέλετε
3: μόνη
5: να πει,
3: της γιατί ήρθε, εγώ, γιατί την έφερα εγώ.
5: Τότε,
3: θα πάει στη Ρουμανία. Με...

0: Να σου πω κάτι, βάλε μωρέ τη γιαγιά Πετίνη.
1: Γιαγιά Πετίνη, ποιο είναι?
0: Η γιαγιά Πετίνη του παλιού καιρού, ρε παιδί μου.
1: Ναι, ποιο είναι? Τι είναι το γιαγιά Πετίνη, δεν το θυμάμαι καλά.
0: Ήταν η γιαγιά Πετίνη, η οποία σου ζητούσε κάτι πράγματα. Θα το βρείτε. Ή το θέατρο Χόρν που κέρδισε εκείνη η κυρία το θέατρο Χόρν. Γίνεται?
1: Γίνεται.
0: Είσαι τέλειος.
2: Σκάι, παρακαλώ.
3: Ναι.
2: Κέρδισε ένα θέατρο, Μαρία.
3: Ναι. Είστε πολύ τυχεροί. Κερδίσατε το θέατρο Χόρν. Από αύριο είστε υπεύθυνοι να το λειτουργείτε. Τι θέατρο κερδίσατε, κυρία μου? Το θέατρο Χόρν.
2: Χόρν?
3: Ναι, είναι δικό σας. Από αύριο θα το διαχειρίζετε εσείς.
2: Δηλαδή, πώς θα το διαχειρίζομαι? Τι θα κάνω?
3: Θα πρέπει να πηγαίνετε εκεί το πρωί, να διοικείτε τέλος πάντων ένα θέατρο. Να βρίσκετε ποια παράσταση θα ανέβει σήμερα, ποια τον άλλο μήνα. Καταλάβατε. Θα οργανώνετε τα οικονομικά λίγο. Να βρίσκετε τους ηθοποιούς, τους συνεργάτες σας. Απλά πράγματα. Εντάξει, με μια απάντηση στο ραδιόφωνο, καμιά φορά αλλάζει και η ζωή. Μόνο τον Τζόκερ.
2: Αυτό δηλαδή κέρδισα?
3: Ναι, όλο το θέατρο δικό σας.
2: Τι λέτε?
3: Καλέ ναι.
2: Εγώ νόμιζα μια παράσταση.
3: Μόνο μια παράσταση θα κερδίζατε? Το θέατρο ολόκληρο σας δίνουμε.
2: Τι λέτε καλέ, δεν το πιστεύω.
3: Πώς δεν το πιστεύετε, σας κλήρωσε λαχείο σας λέω.
2: Μη χειρότερα.
3: Είστε η ένα στο εκατομμύριο. Μία.
2: Δηλαδή το θέατρο Χόρν πού είναι?
3: Τι σας νοιάζει, είναι δικό σας τώρα, θα το βρείτε. Αυτό είναι, έχει σημασία. Αν δεν σας βολεύει, θα το πάρετε.
2: Καλά.
3: Εντάξει.
2: Ναι.
3: Αλλά είναι 21% φόρος που πρέπει τώρα να πληρώσετε, έτσι.
2: Α, δεν μπορώ.
3: Α, αυτό σας πείραξε.
2: Ναι.
3: Αυτό, Έλληνας κανονικός.
2: Δεν έχω χρήματα.
3: Η γυφτιά πάνω απ' όλα.
2: Όχι, δεν είναι γυφτιά, δεν έχω χρήματα.
3: Να κάνω μια ερώτηση.
2: Ναι.
3: Ειλικρινά, με το χέρι στην καρδιά.
2: Ναι.
3: Διαπίστωση κιόλας.
2: Ναι.
3: Έχετε ψηφίσει Πασόκ σίγουρα, έτσι.
2: Ναι.
3: Άλλη μόνο. Εντάξει. Χάρηκα που τα λέμε.
2: Να είστε καλά.
3: Πάντα τέτοια,
2: Καλά. Ναι. Γεια σας.
3: Άντε, γεια.

0: αν μπορεί την Παρασκευή, βάλε ή τη Μποφίλιου από την Κεσαριανή το ένα όμηρο.
1: Δεν υπάρχει το ένα όμηρο από την Κεσαριανή. Το αντικαθιστούμε με αυτό.

0: ή το μαλαματένια λόγια από την Κεσαριανή προχτές.
1: Δεν υπάρχει καθαρό το μαλαματένια λόγια από την Κεσαριανή. Το αντικαθιστούμε με την πρώτη εκτέλεση. Και στα...

0: η Κύπρος είτε μακράν. Ποιος θα είχε πει αυτό?
1: Ο Καραμαλής ο καλός.
0: Μπράβο, η Κύπρος είτε μακράν. Τώρα που ήρθε ο Γάλλος πρόεδρος, ξέρεις τι λένε?
1: Μην πεις με Μακρόν αστείο, μην πεις με Μακρόν αστείο.
0: Η Κύπρος είτε μακρόν. Τέλος.
1: Μύριζε, μύριζε.
0: Τώρα που θα έρχεται τώρα.
1: Βρώμαγε η κρυάδα.
0: Θα πρέπει να τραγουδάμε το τραγούδι, να το βάλεις σε παρακαλώ. Είναι γάτα, ο Μακρόν με τη γραβάτα. Φιλάκια.
2: Είναι γάτα, είναι γάτα.
3: Μακρόν.
2: Με τη γραβάτα.
3: Ελλάς καλία συμμαχία.
2: Είναι γάτα, είναι γάτα.
3: Μακρόν.
2: Με τη γραβάτα.
4: Για αυτό ευχαριστώ θέρμα τη δημοκρατία.

0: Ναι.
1: Λέγεται.
0: Είμαι αυτή που σε είχε πάρει την προηγούμενη φορά και είχε πει θα μου φέρει την πρόνοια.
1: Ναι, δεν ήρθε.
0: Ναι, όχι, δεν ήρθε.
1: Δεν ήρθε. Για κοιτάξτε το κουδούνι ξανά.
0: Όχι, έχει φτιάξει μαμά μου κουδουνάκι να την κεράσει.
1: Την πρόνοια.
0: Ναι.
1: Την καλοπιάνει, νομίζει ότι θα γλιτώσει.
2: Όχι, για να την πάρουνε.
1: Α, ναι. Δώσ' τους και ένα φίλεμα μαζί. Σωστό.
0: Θα ήθελα να μου βάλει.
1: Ναι.
0: Τη φορά. Το είμαι από τα παιδιά από του κοινού θνητού.
1: Είσαι εσύ από τα παιδιά αυτά?
0: Ναι.
1: Τι λένε, παιδάκι μου?
0: Δεν είμαι καλό παιδάκι. Δεν κάθομαι καλά.
1: Να σε πάρουν τότε.
0: Ωραία. Θα με ξαναγυρίσουν να με πάρουν.
1: Δεν θα σ' αντέξουν. Σωστό. Μπορεί και αυτό.

0: Έλα, αγάπη, έλα, ο μετανάστη από το Βερολίνο είμαι.
1: Έλα, τι έγινε.
0: Θέλω μια αφιέρωση. Εντάξει, βασικά 9 του μηνός πέφτει Σάββατο. Οπότε, αν γίνεται να παιχτεί για την Παρασκευή.
2: Περίμενε, μωρό μου.
0: Για την ημέρα της νίκης. Και θα ήθελα πάρα πολύ να το αφιερώσουμε στην κυρία Ελένη Λουκά.
1: Όχι, στην Κεραμαίος, είναι ημέρα της νίκης.
0: Τον ύμνο του κόκκινου στρατού.
1: Και για Κεραμαίος ταιριάζει, αφού είναι ημέρα της νίκης.
0: Και αυτό, γάντι τη πάει.
3: Ακριβώς.
1: Έλα, γεια.
0: Κυρίως στην κυρία Λουκά. Αφιέρωση για την κυρία Λουκά.
1: Ναι, το είπες, αγάπη μου, μην το λες 5 φορές.
0: Έτσι, να τον τη δώσουμε.
1: Ναι, να τελειώνουμε λίγο όμως.

ξεσπάει. Πετάει το καράβι. Πετάει και ξεσπάει. Στην εκπομπή ο Εξαρχείων, ο Εκθεμελίων και ο Παρμενίων. Ασυλλήπτου κειμένου, θλιβερού αντικειμένου και απαραδέκτου αναμεταδόσου.

πάλι από την αρχή. Ψάχνω για μια διέξοδο να σου και πάλι από την αρχή.

0: Κυριακή 10 Μαΐου, είμαστε πάλι εδώ, εξ αρχείων με όλη την παρέα. Έχουμε μαζί μας στο στούντιο το συνάδελφο δημοσιογράφο, τον Δημήτρη Γιανακόπουλο.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, Δημήτρη. Και τον πρώην υπουργό, τον Παναγιώτη Λαφατζάνη.
2: Καλησπέρα, Λεωνίδα, καλησπέρα στο συνάδελφο.
1: Ευχαριστώ πολύ και καλησπέρα σε όλες τις μανάδες του κόσμου.
0: Σήμερα γιορτάζουμε. Ναι, είναι
2: βέβαια
0: η μέρα των
2: βέβαια,
0: μανάδων.
2: Βέβαια. Ναι.
0: Και το Ισραήλ την τίμησε με πολύ ωραίο τρόπο. Σκότωσε μια ολόκληρη οικογένεια, τη μάνα και όλα τα παιδιά της.
2: Ναι.
0: Μάλιστα.
2: Βεβαίως. Έτσι, ναι. Έτσι τιμάται από τους σύγχρονους πολιτισμένους λαούς και κυβερνήσεις η γιορτή της μάνας.
0: Και στον ήχο
2: ο φίλος μας ο Χρήστος. Τα παιδιά, για να μην έχουμε
0: και τα μωρά, μωρά ήταν.
2: Να μην μένουν χωρίς μάνα, ορφανά, έτσι είναι.
0: Στον ήχο ο φίλος μας ο Χρήστος Αμυρίδης και μαζί μας ο Ανδρέας ο Μαζαράκης, όπως πάντα.
3: Καλησπέρα τη μεγάλη παρέα. Λοιπόν...
2: Καλησπέρα, Ανδρέα, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα. Όταν μας έχουμε... Το Δημήτρη του Γιανακόπουλο, το μαλλιά μου.
1: Γεια σου, αγαπημένη μου.
3: Γεια σου, Δημήτρη μου. Λοιπόν, πέρα πρώτα απ' όλα, να σε ρωτήσω, σε εκείνα τα Τέμπη, τι γίνεται?
0: Στη δίκη.
1: Έχουμε μείνει πολύ πίσω. Θα ξεκινήσει η δίκη σε 2 εβδομάδες περίπου. 25 του μήνα μας είπαν ξανά, γιατί τελικά διαπίστωσαν ότι υπάρχει πρόβλημα με την αίθουσα και πρέπει να γίνουν κάποιες επισκευαστικές εργασίες και επεκτάσεις ώστε να μπορούν να παρακολουθήσουν οι συγγενείς. Βεβαίως εκείνοι που φώναζαν

0: ότι υπήρχε πρόβλημα, είχαν κατηγορηθεί και είχαν τεθεί στο πύρτο εξώτερων. Τώρα τελικώς η έδρα ανακάλυψε ότι όντως υπάρχει πρόβλημα και γίνονται κάποιες επιστημιστικές εργασίες. Τέλος πάντων, να μην σας μονοαπασχολώ με τα τεχνικά. Εγώ νομίζω ότι δεν υπάρχει καμία διάθεση να ξεκινήσει η δίκη και δεν υπάρχει διάθεση να ξεκινήσει η δίκη στη Λάρισα. Και επειδή χτες ήμουνα με κάποιους δικαστικούς, δεν το βλέπουν. Αυτό που θέλουν είναι όλοι να μετατεθεί η δίκη προς τα κάτω, προς την Αθήνα. Γιατί υπάρχει τόση πολύ μεγάλη ένταση που δεν μπορούν να την διαχειριστούν κατά την σύγχρονη έτσι, έκφραση. Υπάρχει πολύ μεγάλη ένταση. Όταν ξεκινάει το δικαστήριο υπάρχει πολύ μεγάλη ένταση και σταματάει αμέσως. Άρα, λογικά, εκεί άμα ξεκινήσει 27-25 του μήνα, θα αρχίσουν πάλι με τις ενστάσεις και τις παραενστάσεις και τα προβλήματα για να μπορέσουν να τις σταματήσουν, μπας και την ξεκινήσουν από Σεπτέμβριο-Οκτώβριο και πέσει πάνω στις εκλογές.
1: Από όλη αυτή την ιστορία, Δημήτρη, στα άπειρα χρόνια που είσαι σε δικαστικές θέσεις.
0: Ναι, να πω ότι δεν έχω ξαναδεί τέτοια ένταση. Τέτοια διαδικαστικά προβλήματα, τέτοια έκταξη διαδικαστικά προβλήματα έχω ξανασυναντήσει και στο ΜΑΤΙ που υπήρχαν προβλήματα και στη δίκη της Χρυσής Αυγής η οποία είχε καθυστερήσει πολύ να αρχίσει και παλαιότερα στη δίκη της Σάμινα του πλοίου στην Πάρο που είχε κάνει επίσης 4-5 χρόνια να αρχίσει γιατί εκεί πέρα υπήρχε και ένα θέμα με το εφετείο της Σύρου αν τη μεταφέραν τη δίκη ή όχι τελικά την πήγανε στον Πειραιά και παλαιότερα ακόμα με το 1999 με το σεισμό αλλά και ακόμα και με τους σεισμούς του Αιγαίου το 1995 από ό,τι θυμάμαι που και εκεί είχε προβλήματα στο να ξεκινήσει το δικαστήριο και ξεκίνησε και κατέληξε όπως και όπως. Δεν νομίζω ότι θα πάμε καλά, καθόλου καλά, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση. Κάποια στιγμή θα ξεκινήσει το δικαστήριο.
1: Θα φέρνει τα προβλήματα.
0: Ναι. Έχουμε τόσα προβλήματα γιατί από τη...
1: Έχουμε το κι.
0: Ναι. Γιατί...
1: Δικαιοσύνης.
0: Ναι. Έχει μεγάλο πρόβλημα η δικαιοσύνη. Πολύ μεγάλο πρόβλημα. Δεν μπορεί να το διαχειριστεί. Τελείωσε. Είναι αυτός ο εισαγγελέας του Αρειοπάγου, είναι οι πρόεδροι του Αρειοπάγου, δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Από τη στιγμή που αποφασίστηκε να ανατεθεί σε ειδικό εφέτη ανακριτή η υπόθεση και να ξεχυλώσει 2,5 χρόνια να εξετάζουν και να ξαναεξετάζουν και να βάζουν και αυτό και να βγάζουν και εκείνο, δεν μπορεί να ξεκινήσει. Το κατηγορητήριο πρέπει να είναι συγκεκριμένο.
1: Άρα η διαχείριση από την πλευρά τη δικαιοσύνη όλα αυτά τα χρόνια θα μπορούσε να ήταν πολύ καλύτερη.
0: Ναι, βασικά είναι ανύπαρκτη για την άποψή μου και κατά δεύτερον έχει μεγάλη πετιότητα και η έδρα όπως και η εκάστοτε έδρα όταν δεν ξεκινάνε τέτοιου είδους δικαστήρια για τον απλό λόγο ότι η έδρα πρέπει να συνεννοείται πάντα πριν ξεκινήσουν τα δικαστήρια γιατί έχουν τέτοιου είδους δικαστήρια με πολύ, πολύ νεκρές τραγωδίες έχουν πάντα ένα τόσο σοβαρό έντονο υπόβαθρο. Από τη στιγμή που δεν συνεννοούνται με τους δικηγορικούς συλλόγους, με τους συλλόγους των δικαστών και εισαγγελίων, δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Δεν μπορεί να ανεβαίνεις πάνω στην έδρα και να κουνάς το δάχτυλο στον κόσμο, ούτε και ο κόσμος μπορεί από κάτω να αρχίσει και να φωνάζει τους δικαστές και να έτσι, κοπαδοποιείται αυτή η κατάσταση να γίνεται γήπεδο εκεί μέσα.
1: Η πολιτεία, τι ποσοστό ευθύνης έχει σε αυτό το τραγέλαφο?
0: Το μεγαλύτερο ποσοστό ευθύνης έχει. Λογικά, έπρεπε να ξεκινήσει το δικαστήριο να κλείσει η υπόθεση στις 10-20 πρώτες μέρες μετά το δυστύχημα. Να το δικάσει αυτό το δυστύχημα αυτό καθ' αυτό και από εκεί και πέρα όλα τα άλλα τα υπόλοιπα με τα μπαζώματα, με τους υπουργούς, με τις πολιτικές ευθύνες, με το ποιος έφερε, με τα βίντεο και το ένα και το άλλο να ακολουθήσουν. Τώρα τα έβαλε όλα μέσα στην ίδια δικογραφία με αποτέλεσμα να μην ξεκινήσει τίποτα. Εδώ πέρα σταμάτησε και το δικαστήριο για τα βίντεο. Ματαιώθηκε, αναβλήθηκε επαόριστον, που ήταν στη Λάρισα και επειδή είχε ψυχολογικά προβλήματα η πρόεδρος. Και το δικαστήριο με την αρχή διαφάνειας εδώ, με τους εμπλεκόμενους από την αρχή διαφάνειας, με αυτούς που υπογράφαν τις συμβάσεις 7-17. Με συνέπεια, μάλλον ένας από αυτούς, ένας από τους δύο βασικούς κατηγορούμενους, πέθανε. Πέθανε ευνηδίως τώρα πρόσφατα. Και το δικαστήριο διέκοψε πάλι. Δεν πάει έτσι, δεν μπορεί να ξεκινήσει έτσι δικαστήριο. Και όταν θα ξεκινήσει θα έχει πάλι προβλήματα γιατί θα έχει μεγαλύτερη ένταση από τους συγγενείς οι οποίοι διεκδικούν το αυτονόητο. Να μάθουν τα παιδιά τους από ότι πέθαναν. Γιατί οι άνθρωποι, ποιος θέλει, ποιος είναι αυτός ο υπεύθυνος. Επιτέλους να δικαιωθούν αυτοί οι άνθρωποι. Δεν είναι μόνο νέοι άνθρωποι, είναι και μεγαλύτερη σε ηλικία. Δεν είναι μόνο τα παιδιά, είναι και η αδερφός, είναι και η σύζυγος, είναι και η μάνα, είναι και ο πατέρας μέσα. Όλοι υπάρχουν και θύματα. Αθύματα που είναι σήμερα, που δεν είναι, υπάρχουν παιδιά, νέοι άνθρωποι που δεν μπορούν να περπατήσουν. Υπάρχουν άνθρωποι που τους βλέπεις στο δικαστήριο που έχουν τον τρόμο ζωγραφισμένο στα μάτια τους. Δεν είναι δυνατόν έτσι. Αυτό, Ανδρέα, και στους φίλους, το λέω και στον Παναγιώτη τον Λαφαζάνη και στον Λεωνίδα, το συνάντησα μόλις την περασμένη εβδομάδα, στα 16 χρόνια από την τραγωδία της Μαρφίν, που κάηκαν τρεις άνθρωποι. Αυτό το δικαστήριο δεν τέλειωσε ποτέ. Δεν ξέρουμε ποιος έριξε τις Μολότοφ μέσα, άρπαξε το κτίριο και άρπαξε το κτίριο φωτιά και καήκανε τρεις άνθρωποι.
1: Αυτό το δικαστήριο δεν ενόχλησε κανένα στη Βουλή.
0: Κανένα.
1: Η μέσα δεξιά κρυβότανε, η δε αριστερά αγουρούσε το τραγούδι, η γαργάρα της γαργάρας.
2: Παρόλο που υπάρχουν, υπάρχουν μάρτυρες. Υπάρχουν μάρτυρες που δεν έχουν κληθεί.
0: Μα είναι δυνατόν, υπήρχαν κάμερες εκεί, ήμασταν τότε με τον συγχωρημένο τον Κοτσάφτη, τον ιατροδικαστή, τον Φίλιππα τον Κοτσάφτη, και μας έδειχνε τις κάμερες ο άνθρωπος που υπήρχαν τότε. Δεν υπήρχαν πολλές κάμερες στην Αθήνα το 2010, μιλάμε έτσι, Μάιο του 2010. Το κατάστημα απέναντι στο σταδίου είχε κάμερες.
2: Βέβαια, ο Ιαννός ήταν απέναντι.
0: Αυτό. Είναι αυτό τώρα, επειδή απόψε υπάρχουν και σε εξέλιξη ποδοσφαιρικοί αγώνες, κάτι αντίστοιχο έχει γίνει και με την υπόθεση της ΑΕΚ, με αυτό το παιδί με τον Κατσουρί. Τον οποίο έχουν σκοτώσει, ή έχει, δεν ξέρω, αυτό τραυματιστεί, τι έπαθε ο άνθρωπος, πώς έγινε.
2: Με τους Κροάτες
0: ακόμα τον Αύγουστο.
2: Που είχαν έρθει οι Κροάτες, οι
0: Χούλιγκαν. Ναι, ναι, με τους Κροάτες. Τον Αύγουστο του 24. Δηλαδή αυτό το πράγμα είναι απαράδεκτο. Δύο χρόνια μετά να μην έχει ολοκληρωθεί η έρευνα. Έχουν πάει 105 άνθρωποι, έχουν προφυλακιστεί οι Κροάτες. Βγήκανε μετά από 5 μήνες, γυρίσανε στη χώρα τους. Ακόμα δεν ξέρουμε ποιος σκότωσε ποιον. Η μάνα αυτού του παιδιού, ο πατέρας, ο αδερφός κτλ. Δεν ξέρουν τι έχει γίνει ακόμα. Και δεν μιλάει κανένας. Με τόσες κάμερες εκεί, τόσο καινούριο γήπεδο. Δεν νομίζω ότι το έγκλημα αυτό δεν είναι καθαρό. Έχω αυτή την αίσθηση ότι δεν νομίζω ότι αυτό το έγκλημα δεν είναι καθαρό. Εγώ που πήγα εκεί πέρα μετά από μισή ώρα, 40 λεπτά πόσο πήγαμε, λιγότερο από ώρα πάντως, είχε παντού κάμερες. Ξέραν όλοι πάνω κάτω όλοι τι γινόταν.
2: Και αυτοί κατεβαίνανε με τα πούλμαν από πάνω, από τη Βόρεια, από την Αλβανία. Τόσες ώρες, δηλαδή, και δεν, ούτε η αστυνομία έκανε τίποτα, τίποτα.
0: Ναι.
2: Ερχόντουσαν κανονικά με φωνικά αισθητικά.
0: Ακριβώς. Κατεβαίνανε από την Κροατία.
2: Από τι, μέσω Αλβανίας.
0: Τους ενημέρωσαν οι Μαυροβούνοι ότι κατεβαίνουν.
2: Ναι.
0: Τους ενημέρωσαν οι Αλβανοί ότι κατεβαίνουν.
2: Ναι.
0: Μπήκανε στην Ελλάδα, τους ενημέρωσαν στην Ήπειρο ότι κατεβαίνουν στην Αθήνα.
2: Ναι.
0: Τους ενημέρωσαν στο Ρίο Αντίριο από την Πάτρα ότι έρχονται στην Αθήνα. Τους ενημέρωσαν στο Ξυλόκαστρο ότι παιδιά εδώ στο Κιάτο μπαίνουν μέσα.
2: Προσέξτε.
0: Και έρχονται οι μισοί, γιατί άλλοι ήρθαν με τα αυτοκίνητα, άλλοι ήρθαν με το τρένο, με το προαστιακό. Φτάσανε στην Αθήνα, τους ενημέρωσαν και στην Ελευσίνα. Και δεν έκανε κανένας τίποτα. Και χάθηκε ένας άνθρωπος. Και πήγαν αυτοί 100 φυλακοί, προφυλακίστηκαν για τόσο σοβαρό έγκλημα που είναι δολοφονία, ανθρωποκτονία, έτσι. Και για κακουργηματικές, έχουν κακουργηματικές διώξεις για τους χουλιγανισμούς. Και δεν τους κυνηγάει κανένας. Τίποτα, δεν υπάρχει τίποτα. Τίποτα δεν υπάρχει. Ακόμα στο μηδέν.
2: Μάλιστα. Μια και μιλάμε περί δικαιοσύνης, να αναφερθούμε σε ένα άρθρο που έχεις την απογευματινή σήμερα.
0: Ναι. Μ' άρεσε πολύ αυτό.
2: Γιατί
0: και σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Λεωνίδα.
2: Δεν είναι τα πράγματα πρωτόγνωρα, μου φαίνεται, για το ρόλο της δικαιοσύνης.
0: Ναι, ναι. Ναι. Τα ξέρει και καλά ο Παναγιώτης, ο οποίος τότε φαντάζομαι ότι τα είχε περάσει στην καμπούρα του. Γιατί, Αντρέα, φαντάζομαι να ακούς, η πρώτη κυβέρνηση της Χούντας, πρωθυπουργός ήταν ο Κόλλιας. Είχε 5-6... Είχε 5-6 υπουργούς, οι οποίοι ήταν. Γενικά ο υπουργός δικαιοσύνης ήταν ανέκαθεν στη Χούντα, ήταν αραιοπαγή της. Μετά υπήρχε επί
1: Από
0: Χούντας,
1: το δικαστικό σώμα,
0: ναι,
1: ελάχιστοι απήχαν.
3: Βέβαια.
1: Ελάχιστοι.
3: Η μισή κυβέρνηση ήταν αεροπαγήτες.
0: Έτσι ακριβώς. Και πανεπιστημιακοί.
3: Η μισή κυβέρνηση της Χούντας εννοούμε.
0: Ναι,
2: ναι, ναι. Και στην πρώτη κυβέρνηση και μετά.
0: Αυτό γράφω στην απογευματινή. Γράφω και τα ονόματα μέσα. Και έλεγε ο Μπλέτσας μετά, αυτό γράφω τώρα μάλιστα στον πρόλογο. Ο Μπλέτσας ήταν εισαγγελέας του Αρείου Πάγου μετά τη Χούντα, ο πρώτος, το 1974. Έλεγε παιδιά από τους 500 πανεπιστημιακούς και αρεοπαγήτες και συμβούλους επικρατείας, κανένας δεν παραιτήθηκε. Κανένας, τίποτα, κανένας. Όλοι εκεί. Και μόλις το είπα στον Νίκο τον Κωνσταντόπουλο, μου λέει ο κύριος Νίκος, 19 Αυγούστου του 1968, μετά την απόπειρα δολοφονίας του Παπαδόπουλου από τον
2: Παναγούλη, τον Αλέκο.
0: Από τον Παναγούλη, γίνεται δοξολογία στη Μητρόπολη Αθηνών.
2: Υπέρ σωτηρίας του δικτάτορα. Ναι.
0: Και μου λέει, υπάρχουν φωτογραφίες που όλοι αυτοί είναι γονικλινείς και προσέρχονται στην υπερηγείας και σωτηρίας του δικτάτορα.
3: Ναι, όλοι. Βέβαια. βέβαια.
0: Και ακούς Παναγιώτη και Λεωνίδα και ήταν. Τώρα έχουμε τώρα, άκου Ανδρέα, έχουμε τώρα το προνόμιο εδώ και μερικές εβδομάδες να έχουμε πρόσβαση ελεύθερη όλοι μας στο αρχείο τύπου της Βουλής, στα αρχεία τύπου. Από το digital library και τα λοιπά, ποιος το βάλει θα το γκουγκλάρει και, γιατί, ναι, αυτές οι σελίδες εκείνης της εποχής που υπάρχουν οι φωτογραφίες με τους πανεπιστημιακούς και τους δικαστικούς δεν φαίνονται μέσα στις εφημερίδες. Γίνεται η προαναγγελία στην πρώτη σελίδα δοξολογία υπέρ του υπέρ σωτηρίας και της υγείας του Προέδρου, του Επαναστάτη, και μέσα δεν υπάρχει τίποτα. Στη ΔΕΗ Παγιωματινή της Κυριακής εγώ δημοσιεύω σήμερα και τις αποφάσεις του Αρείου Πάγου που έχει νομιμοποιήσει την Επανάσταση της περίοδου. Και του Συμβουλίου της Επικρατείας.
2: Μα έλεγε ο Κόλλιας, δεν ήταν πρόεδρος του Αρείου Πάγου.
0: Ναι.
2: Έλεγε ο στρατός για τις κεραυνοβόλου επεμβάσεώς του απέτρεψε τον αφανισμό της Ελλάδος.
0: Α, μάλιστα. Δήλωση. Πολύ ωραία. Ναι. Και υπήρχε και μετά υπήρχε και το πρόβλημα του στιγμίου και το διαρκές έγκλημα, το οποίο ο Άριος Πάγος αποφάσισε ότι είναι στιγμίο το έγκλημα. Και όλοι αυτοί οι υπουργοί, οι αεροπαγίτες κτλ. Δεν πέρασε κανένας δικαστήριο. Κανένας. Μόνο ο Θεράπος πέρασε και απλώς υποβαθμίστηκε από εισαγγελέας του Αρείου Πάγου σε εφέτη, ο οποίος Θεράπος ήταν εισαγγελέας του Αρείου Πάγου και υπουργός δημόσιας τάξης τη νύχτα του Πολυτεχνείου. Και λέγε, εγώ δεν φταίω γιατί ήμουν σπίτι μου.
2: Ναι, ήταν στην κυβέρνηση Μαρκεζίνη. Και ο Μητρέλιας.
0: Ο Μητρέλιας ήταν ο σύμβουλος
2: πρόεδρος του Συμβουλίου Επικρατείας.
0: Και είχε φτιάξει το Σύνταγμα.
2: Και έφτιαξε το Σύνταγμα της Χούντας.
0: Ακριβώς. Ναι. Είχε φτιάξει το Σύνταγμα της Χούντας, το έθεσαν σε δημοψήφισμα. Είχατε πάει να ψηφίσετε τότε.
2: Ήμουν μικρός. Ναι. Ήμουν μαθητής ακόμα.
0: Ναι.
3: Όχι, εγώ δεν πήγα να ψηφίσω. Τι να ψηφίσω.
0: Ναι.
3: Τι να ψηφίσω. Ήταν μια κοροϊδία όλο αυτό το παιχνίδι εκεί πέρα.
0: Και τους έβλεπες αυτούς στην εξέλιξη των ετών.
3: Τα τρία τέταρτα του πολιτικού κόσμου συρρώτησαν από πίσω για να μπορέσουν να κάνουν τη μετάβαση στη δημοκρατία.
0: Ναι.
3: Ναι, ναι.
0: Και η μετάβαση μετά έγινε με τους ίδιους ανθρώπους που ήταν στην επταετία, έτσι.
3: Βέβαια.
0: Ναι. Δεν υπήρχαν άλλοι. Ναι.
3: Ο Μαρκεζίνης έκανε μια κυβέρνηση χουντική. Με κανένα δύο εξαιρέσεις.
2: Ναι. Μια και λέμε για αυτούς όμως όλους που συνεργάστηκαν, να πούμε και γιατί αξίζει να αναφέρουμε τα ονόματα αυτών που αντέδρασαν.
3: Που αντιστάθηκαν.
2: Που αντιστάθηκαν, ναι. Όπως ο Σαρτζετάκης, Φερρυπίν.
3: Ναι.
2: Βέβαια αυτοί απολύθηκαν. Δεν έμεινε κανένας. Ναι. Ο Φλώρος.
1: Επίσης, Φλώρος. Ο Σαρτζετάκης.
2: Ναι. Ο Δελαπόρτας, Στασινόπουλος, ο Μιχάλης Στασινόπουλος.
3: Ναι, ο Στασινόπουλος, βέβαια. Υπήρχαν ηρωικές εξαιρέσεις.
0: Υπήρχαν, αλλά ο Φλώρος και υπήρχε αυτά που είχαμε μεσολαβήσει τότε, οι δολοφονίες και τα λοιπά, τα περίεργα συμβάντα. Ή ο Σαρτζετάκης ήταν πιο χαμηλά στην ιεραρχία.
2: Ναι, τότε ήταν πιο χαμηλά.
0: Έτσι, οι πάνω-πάνω ήταν όλοι.
2: Πάνω-πάνω ήταν όλοι μέσα στη Χούντα.
3: Ναι, ναι.
0: Οι πάνω-πάνω, αφρός.
3: Χειροκροτητές.
0: Όπως υπήρχε, δηλαδή και δικηγόροι, ας πούμε, όπως ο Αντρουτσόπουλος έγιναν πρωθυπουργοί μετά.
2: Βέβαια,
0: Ο Πιπινέλης ήταν 3 χρόνια υπουργός εξωτερικών.
2: Βέβαια.
0: Ο Σπύρος, ο Μαρκεζίνης, παριστάνουν τώρα αυτούς που φέραν και τον Βασίλη Μαρκεζίνη και τα λοιπά. Μεταρρυθμιστές ήταν, δικηγόροι ήταν αυτοί.
2: Ναι, βέβαια. Ο Πιπινέλης προωθούσε την ελληνοτουρκική φιλία. Αυτή ήταν η πολιτική τότε.
0: Έτσι.
2: Είχαν συναντηθεί με τους
3: Αυτή
2: Τούρκους.
3: Την εγγενίασε ο Παπαδόπουλος στην Κεστάνη. Στην Κεστάνη. Η πρώτη συνάντηση που έκανε με τον Ντεμιρέλ και αφαίρεσε τη μεραρχία από την Κύπρο. Του είπε ο Ντεμιρέλ, πάρτινα για να κάνουμε, εξομαλύνουμε τις σχέσεις μας, για να έχουμε τώρα ήρεμα νερά όπως κάνουν τώρα. Πήραν τη μεραρχία και είχαν ήρεμα νερά, ήρθαν ο τουρκικός στρατός και έκανε περίπατο μετά στην Κύπρο.
2: κάνανε τη συνάντηση και τους έλεγαν μπούρδες. Ο Παπαδόπουλος αυτό πρέπει να κάνουμε συνομοσπονδία.
3: Μα είχε τον Κωνσταντόπουλο. Το θυμάσαι τον Κωνσταντόπουλο του
2: Ελεύθερου Κόσμου.
3: Αυτός ήταν φανατικός της Ελληνοτουρκικής Ομοσπονδίας.
2: Και ότι δεν χωρίς εμάς τα κάνετε και ξέρω εγώ. Και γυρίζει ο Ντεμιρέλη, τα έχει γράψει το βιβλίο του. Γυρίζει στην Κωνσταντινούπολη. Ήταν άφωνοι οι Τούρκοι, τους κοιτάζαν έτσι. Δεν είχαν ξαναδεί τέτοιο χάλι. Και γράφει στο βιβλίο του ότι καλεί αμέσως σύσκεψη των ανωτάτων αξιωματικών του τουρκικού στρατού και το πρώτο πράγμα που του λέει, κύριοι, λέει, αυτοί απέναντι είναι γελοί. Έτσι ακριβώς. Δεν είναι αξιωματικοί σαν και εσάς, λέει. Πρόκειται για κάτι γελίους. Αυτοί ήταν οι σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ.
3: Το ΝΑΤΟ.
4: Κοιτάξτε, απλώς να ξέρουμε ότι υπάρχουν αμοιχές στην ιστορία και βαθιές πληγές σε αυτά τα πράγματα.
2: Πολύ βαθιές.
4: Ναι, τα οποία κακώς είναι που δεν αναδεικνύονται και δεν επανέρχονται λίγο σε προσκήνιο για να ξέρουμε που ζούμε.
3: Μα
4: έτσι.
3: Όλος ο χουντικός θεσμός έχει πάρει το παραχέρι.
4: Ναι, ναι, όχι, όχι, για να μην λέμε σήμερα ότι η δικαιοσύνη είναι πάνω απ' όλα.
3: Α, και, αυτό,
4: και για
3: ναι,
4: να μην
3: βέβαια.
4: Λέμε σήμερα ότι κάτω τα χέρια από τη δικαιοσύνη. Γιατί κάτω από τα χέρια από τη δικαιοσύνη. Δεν το κατάλαβα. Ναι, αυτή γιατί να είναι κάτω από τη δικαιοσύνη. Αυτή δεν είναι από το λαό, από πού είναι.
3: Αυτή έβαζε όμως το χέρι και χτύπαγε. Η δικαιοσύνη με τα χέρια χαμηλά.
2: Έριχνε. Πάμε να κάνουμε το διάλειμμα
3: στον ελληνικό λαό Ρομπέρτα.
5: Παραπολιτικά 90,1
6: Powergain.gr, η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth Code G Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
5: Παραπολιτικά 90,1.

0: Πάμε συνέχεια τη συζήτηση που έχουμε, που είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Ο Δήμητρος Γιαννακόπουλος μαζί μας και ο Παναγιώτης Λαφαζάνης περί δικαιοσύνης.
1: Καλησπέρα και ευχαριστώ πολύ.
0: Περί μάλλον τη μαύρη τρύπα στη δικαιοσύνη.
1: Δεν σα ακριβώ, γιατί βάσει του συντάγματο οι αποφάσει, οι δικαστικέ αποφάσει εκδίδονται στο όνομα του λαού. Ναι. Ο λαό δεν μπορεί να έχει άποψη για τη δικαιοσύνη, δεν το κατάλαβε αυτό.
2: Όχι. Ωραία. Απαγορεύεται.
1: Αφού απαγορεύεται, βλέπουμε τα πράγματα και στα Τέμπη. Βλέπουμε τι γίνεται επειδή απαγορεύεται να έχει άποψη. Βλέπουμε τι γίνεται με τι υποκλοπέ επειδή απαγορεύεται να έχει άποψη.
2: Τα Τέμπη δεν θα τελειώσουν ποτέ, κατά τη γνώμη μου. Δεν θα τελειώσει,
0: δεν θα τελειώσει η δίκη.
2: Ναι. Η δίκη δεν θα τελειώσει.
0: Δεν θα βρεθεί άκρη.
2: Ναι. Δεν πρόκειται να βρει. Και μερικοί κάνουν σκόπιμα και την ένταση αυτή για να, μην, για να γίνει μπάχαλο. Όλο να γίνεται ένα μπάχαλο, ναι, και να βρίσκουν αφορμή να αναβάλουν κτλ. Όσο σου λέει, δεν θα ξεχαστεί σε λίγο το θέμα. Θα πάψει ο κόσμος να ενδιαφέρεται. Το πολιτικό ενδιαφέρον θα μειωθεί. Άμα γίνουν και εκλογές κιόλας και αλλάξει και η κυβέρνηση, λέω, μακάρι να αλλάξει βεβαίως. Αλλά λέω και αλλάξει η κυβέρνηση, τότε είναι που δεν θα προχωρήσει τίποτα.
1: Δεν έχει μειωθεί το ενδιαφέρον.
2: Ναι.
3: Θα διαφωνήσω.
2: Ναι.
3: Θα πρέπει κάποια στιγμή να τελειώσουν χωρίς να τελειώσουν.
2: Α, είναι και αυτό.
3: Δηλαδή, όταν μιλήσει ο Μπερντές, η τσέπα, τότε πια και ο πόνος ο πιο βαρύς παίρνει ένα υπνοτικό ηρεμή. Δυστυχώς.
2: Μάλιστα.
1: Εγώ νομίζω ότι υπάρχει πολύ μεγάλη ένταση. Πάρα πολύ μεγάλη ένταση. Τρία χρόνια επειδή βρέθηκα εκεί από τις 4.30-5 ώρα το πρωί. Εκείνο το βράδυ, 28 Φεβρουαρίου του 2023, μέχρι τώρα δεν έχει πέσει καθόλου η ένταση. Καθόλου δεν έχει πέσει. Όποτε βρίσκουν οι άνθρωποι αφορμή, κατευθείαν έχουν πάρα πολύ θυμό. Και τώρα εδώ πέρα είχαν έρθει στην Αθήνα την προηγούμενη εβδομάδα να καταθέσουν για τη δικογραφία που έχει σημαντησία για τον κύριο Καραμαλή, για τον πρώην υπουργό. Εκεί υπήρχε ένταση. Ο Χούπας εκεί απάνω, η κόρη της Λάτα, η αδερφή που είναι αδερφή της Κλαούντια, είναι θύματα αυτά. Η κοπέλα ήρθε 8 μηνών έγκυος από τη Λάρισα, εκεί να καταθέσει.
3: Δημήτρη.
1: Ναι.
3: Ολόψυχα εύχομαι να βγει αληθινός ο Παναγιώτης Λαφαζάνης.
0: Να μην τελειώσει δηλαδή, τι εννοείς?
3: Ναι.
2: Γιατί το εύχεσαι?
3: Γιατί είπα να πει ότι αντιπαροχές δεν υπάρχουν.
2: Ναι.
3: Τίποτα παραπέρα.
0: Πάντως υπάρχουν και φαινόμενα σήμερα, αυτόν τον καιρό δηλαδή, στη δικαιοσύνη, πολύ χειρότερα από τις χούντες. Δεν πιάνανε ανώτερο δικαστικό του Συμβουλίου της Επικρατείας, νομίζω ήταν, με ασυνόδευτα μουσουλμανάκια, παιδάκια στο σπίτι, έτσι.
1: Ναι.
0: Μην τα ξεχνάμε. Υπόθηκε τίποτα γι' αυτό?
1: Όχι.
0: Πάει, κρύφτηκε τελείως το θέμα.
1: Ναι.
0: Ούτε ήταν ανακατεμένοι σε φαντς που λαιλατούν τη χώρα αεροπαγίτες.
1: Ναι. Όχι, αυτά δεν αναφέρονται πλέον.
0: Η κατάτια είναι πολύ μεγάλη σήμερα, σε επίπεδο ηθικό πλέον.
1: Αυτά είναι παρονιχίδες σε αυτό το πράγμα και γι' αυτό δεν αναφέρονται. Ναι. Ούτε θα αναφερθούν. Εδώ πέρα έχουμε κυλιστεί μόνο σε μια συζήτηση, εάν υπάρχει αυτή η συζήτηση. Για τα Τέμπη ή για τις υποκλοπές. Δεν μπορεί να συζητάς για υποθέσεις.
0: Ναι, ναι.
1: Υποθέσεις προχωράς, εκτελείς κανονικά. Κάνεις τη δουλειά σου. Αυτή είναι η δικαιοσύνη, έτσι δεν είναι, Παναγιώτη?
2: Βέβαια, τι υποκλοπές τώρα είναι φως φανάρι. Είναι φως φανάρι.
1: Θα συζητήσω για τις υποκλοπές, αν πρέπει να μείνει στο αρχείο δικογραφία ή δεν πρέπει να μείνει ή θα κάνει το ένα. Δεν είναι καν αντικείμενο συζήτηση αυτό. Προχωράς τις διαδικασίες κανονικά. Και όλο το πολιτικό σύστημα πρέπει να κινηθεί στην εισαγγελία του Αριού Πάγου.
2: Βέβαια.
1: Εκεί. Και να πει τι είναι αυτός. Είσαι Υπουργείο Δικαιοσύνη. Τι είναι αυτοί που δεν προχωράνε τις υποθέσεις? Είναι δυνατόν να μένουν τέτοιου είδους σκιές και να σε ακολουθούν τέτοιου είδους σκιές? Γιατί μάλλον έχουμε ξεχάσει ότι σε αυτή τη σύγχρονη εποχή ο πρώτος που κοιτάει δεν είναι από μέσα, είναι απ' έξω. Απ' έξω σε κοιτάνε. την ποιότητά σου, έτσι δεν είναι. Αυτοί οι κοβές και οι κάθε κοβές, ας πούμε, και τα λοιπά, απέξω σε κοιτάζουν αυτοί. Πώς προχωράς. Δεν προχωράς.
2: Βέβαια δεν προχωράει. Τώρα αυτή με τις υποκλοπές είναι χοντρό. Δηλαδή, όχι απλώς χοντρό. Αυτό βγάζει μάτι. Καταλύει κάθε έννοια δικαιοσύνης και δημοκρατίας. Τελείως.
0: Και εθνικό θέμα. Εθνικής ασφαλείας.
3: Μου έκανε πολύ καλή εντύπωση η τοποθέτηση του Βασίλη του Φλωρίδη.
2: Ναι, βέβαια. Βέβαια.
3: Μου έκανε μεγάλη εντύπωση.
2: Βέβαια.
3: Ήταν μια πάρα πολύ έτοιμη τοποθέτηση.
2: Ναι, ναι, ναι. Έβγαλε στη σέντρα τον αδερφό του στην ουσία. Όχι στην ουσία, στην πραγματικότητα. Δεν δίστασε, δεν δίστασε καθόλου.
0: Τον υπουργό
3: έβγαλε
0: τον
3: ίδιο. Έβγαλε
2: ναι.
3: Στο μπαλκόνι το μεγάλο πρόβλημα της δικαιοσύνης.
2: Βέβαια.
3: Επισημένοντας ότι ένας θεσμός αποδεκτός εν το σύνολο έχει αρχίσει να κάθεται στη γωνιά της αμφιβολίας. Αυτό.
1: Ναι, τώρα τα πράγματα ξέρετε θα δυσκολέψουν και άλλο. Το γράφω εγώ σήμερα εδώ πέρα που παρουσιάζουμε τη, στα παραπολιτικά αυτή την εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Αντιεγκληματικής Πολιτικής ότι στα πλαίσια της αποσυμφόρησης των φυλακών, επειδή έχουν γεμίσει με 15.500 ανθρώπους αντί για 10 που χωράνε 36 φυλακές, θα εφαρμοστεί το ηλεκτρονικό ηλεκτρονική επιτήρηση, δηλαδή το βραχιολάκι. Όλοι οι υπόδικοι, γιατί θα είναι καθολικής εφαρμογής το μέτρο. Από 18 Μαΐου θα βγουν έξω. Και δεν θα βγουν αυτοί που έχουν σκοτώσει. Δεν θα βγουν οι ανθρωποκτόνοι. Δεν θα βγουν οι διακινητές των ναρκωτικών, οι μεγαλέμποροι δηλαδή. Δεν θα βγουν οι παιδεραστές, σε αυτή τη φάση τουλάχιστον. Θα βγουν αυτοί που είναι επιλεγμένοι στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Που
2: όλοι
1: έχουν στα κυκλώματα με τον ΕΦΚΑ. Στα κυκλώματα με το ΦΠΑ που τραβάγανε λεφτά από το ΦΠΑ με τις εικονικές εταιρείες και είναι ορισμένοι και ποδοσφαιρικοί παράγοντες. Θα βγουν αυτοί που κλέβαν εικόνες στα μοναστήρια, ο ηγούμενος, ο προηγούμενος, ποιος λένε αυτούς, που είχαν πέντε συγκόρυφοι και είχαν προφυλακιστεί 6 άνθρωποι για αυτά. Αυτοί θα βγουν έξω.
2: Βέβαια.
1: Αυτοί, γιατί
2: βέβαια
1: αυτοί γεμίζουν τις φυλακές.
3: Θα βγουν αυτοί οι οποίοι εμπλέκονται στις υποκλοπές.
2: Βεβαίως και αυτοί.
1: Αυτοί δεν έχουν πάει φυλακή, ούτε θα πάνε.
2: Δεν έχουν προφυλακιστεί κανένα τους.
1: Όχι, αυτοί είναι μέχρι το εφετείο.
0: Αφού ο εισαγγελέας είχε κλείσει την υπόθεση. Το δεν ξέρω.
1: Ναι, όχι, την έκλεισε ο εισαγγελέας τώρα.
2: Βέβαια, έκλεισε.
1: Αυτοί μέχρι το εφετείο, παρότι φάγανε μεγάλες ποινές, μέχρι το εφετείο παραμένουν εκτός. Αλλά διέταξε το μονομελές πλημελητικείο εκεί πέρα να ξεκινήσει σχηματισμός δικογραφίας για κατασκοπία. Και μόλις βγήκε αυτό για την κατασκοπία, λέει ο εισαγγελέας του Αγίου Πάγου: α, δεν προκύπτουν στοιχεία, παραμένει δικογραφία στο αρχείο που την είχε αρχιτετήσει ο προηγούμενος ο Ζήσης. Και το είπε ο εισαγγελέας αυτός του Αγίου Πάγου, ο οποίος ένα μήνα συνταξιοδοτείται. Και δεν μπορούσε, δηλαδή, αυτός πλέον κανονικά έρχεται αντιμέτωπος με την ιστορία του άνθρωπος. Όταν είναι 67 χρονών και βγαίνει σε ένα μήνα στη σύνταξη, κανονικά έπρεπε να πει: ρε παιδιά, να το προχωρήσετε αυτό, γιατί εγώ φεύγω. Εσείς να δούμε τώρα που λέει και ο Ελίτης. Τίποτα. Όχι, τίποτα. Κράτησε το στο αρχείο. Πώς θα το κρατήσει το αρχείο? Δεν μπορεί να το κρατήσει το αρχείο. Θα έρθει κάποιος άλλος που θα την ανασύρει. Γιατί τώρα θέλω να πω ότι ψάχνουν να βρουν κάνα δύο-τρεις για διαδιώχους, οι οποίοι θα καθίσουν 3, 4 και 5 χρόνια. Αυτό δεν είναι σωστό.
2: Βέβαια.
1: Το να καθίσει ένας 3 χρόνια στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου για 4 χρόνια. Θα φτιάξει καθεστώς εκεί.
2: Βέβαια.
1: Και εκεί πρέπει να αντιδράσουν τα κόμματα. Αν έχουν. Αλλά δεν υπάρχει επίπεδο, νομικό επίπεδο στα κόμματα για να τα καταλάβουν αυτά. Θα φτιάξουν καθεστώς και θα δημιουργήσουν πρόβλημα.
0: Ο μεγαλύτερος δικηγορικός σύλλογος της χώρας της Αθήνας απευθύνθηκε επίσημα πλέον στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ότι δεν υπάρχει δικαιοσύνη εδώ.
1: Για να φύγει.
0: Ναι.
2: Μα είναι, έτσι είναι. Προσέφυγε στην Ευρωπαϊκή Δικαιοσύνη για το θέμα των υποκλοπών.
0: Ναι.
2: Απίστευτο, απίστευτο.
0: Και ζήτησε, νομίζω, και την παρέτηση του πρόεδρου του Αρείου Πάγου.
1: Του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.
0: Του εισαγγελέα, ναι.
1: Αυτό. Η πρόεδρος ούτως ή άλλως και αυτή η πρόεδρος φεύγει.
0: Ναι.
1: Τώρα, αυτοί ούτως ή άλλως δεν πατάνε τα πόδια τους καν στον Άριο Πάγο, που είναι σε άδεια συνταξιοδότησης. Τέλος. Η πρόεδρος ειδικά δεν πατάει καθόλου το πόδι. Ο εισαγγελέας ίσως να πηγαίνει καμιά φορά για να κάνει αυτό το πράγμα, αλλά φεύγει. Τέλη Ιουνίου φεύγει. Πρέπει να γίνουν αντικαταστάσεις τότε. Δεν μπορεί να τραβήξει. Είναι θέματα τα οποία θα τα βρούμε μπροστά μας και θα δηλητηριάσουν και το προεκλογικό κλίμα. Αυτό το θέμα με τη δικαιοσύνη και με την ασφάλεια, τη δημόσια τάξη, με την αστυνομία θα δηλητηριάσει το πολιτικό κλίμα.
0: Βέβαια, φυσικά θα δηλητηριάσει. Και όχι το κυριότερο απ' όλα, δηλητηριάζει τα μυαλά και τις ψυχές των πολιτών. Δεν εμπιστεύονται οι πολίτες.
2: Όχι, βεβαίως.
0: Δεν εμπιστεύονται.
2: Το θέμα είναι ότι γλιτώνουν από το γεγονός ότι σήμερα ο ελληνικός λαός, επειδή πεινάει και φτωχοποιείται και εξαθλειώνεται, δεν έχει την αδέουσα προσοχή σε τέτοια είδους θέματα.
0: Φροντίζουν και τα κανάλια γι' αυτό.
2: Βέβαια, τα κανάλια είναι πρωτοστατούν. Σιωπή, ομερτά. Όλους τους βγάζουν λάδι.
0: Εάν δεν πληροφορεί, ο κόσμος ασχολείται τώρα με το, πώς το λένε, το τραγούδι που θα πάει στην Eurovision, ξέρω εγώ.
1: Ναι.
2: Κάνε ένα ελαφρό θέμα για να μπορέσει να επιβιώσει κι αυτός.
1: Υπάρχει, εντάξει, τώρα όποιος πάει στη λαϊκή καταλαβαίνει τι γίνεται αυτή την περίοδο.
2: Αμός γίνεται.
1: Μπορεί να έχουν ευθυνεί λίγο τα...
2: Δεν τολμά να πλησιάσεις.
1: Λίγο
2: ο πολιτικός δεν πάει σε λαϊκή τώρα...
1: Όχι, τώρα δεν πάει στη λαϊκή.
2: Με αυτήν την υπόθεση δεν έχω καταλάβει τι θα γίνει με το drones αυτό και τα 3.000 κιλά.
1: Το έκανα ρεπορτάζ εδώ για τα παραπολιτικά.
2: Πώς μπήκε μέσα στην Ελλάδα.
1: Υπάρχουν τρία σενάρια εδώ.
2: Ναι.
1: Το πρώτο σενάριο, αυτό έχει βρεθεί το drone στο αγροτήρι του Δουκάτου στη Λευκάδα, κάτω-κάτω.
2: Ναι, ναι.
1: Στο αγροτήρι. Υπάρχει τρία σενάρια. Το ένα είναι, επειδή είναι drone πλωτό, δηλαδή σαν τα αντίστοιχα τα πυρπολικά του 19ου αιώνα. Το ένα είναι να πήγαινε πάνω στο νησί, στο Σκορπιό, που το έχει ο Ριμπολόβλεφ.
2: Ναι. Πήγαινε να χτυπήσει εκεί. Και έφυγε.
1: Το δεύτερο είναι...
2: Και δεν μπόρεσε να αστόχησε και χώθηκε μέσα γη, σπηλιά.
1: Ακριβώς.
2: Και πώς δεν έσκασε τότε.
1: Δεν έσκασε...
2: Υπάρχει.
0: Αποτύχει. Μόνο από καλή τύχη, διότι αν έσκαγε,
2: ναι,
0: θα είχε φτάσει μέχρι εδώ η Λευκάδα.
2: Γιατί υποτίθεται ότι αν πήγαινε στο νησί αυτό, θα πήγαινε για να το τεινάξει στον αέρα, να μην μείνει τίποτα από το νησάκι.
1: Μπορεί να το πρόλαβαν και να το προσανατόλισαν και γι' αυτό δύο από τις κεραίες του βρέθηκαν εκτός λειτουργίας. Ευχαριστώ πολύ, Χρήστο. Το δεύτερο σενάριο είναι να κατευθυνόταν σε κάποιο από
0: πλοίο,
1: τα τάνκερ.
0: Τάνκερ, ναι.
1: Που κάνουν μεταφορτώσεις.
2: Ναι.
0: Το οποίο εκείνη την ώρα πέρναγε από το Ιόνιο προφανώς.
2: Ναι.
0: Είχαν υπολογίσει δηλαδή.
2: Η καταστροφή του Ιωνίου που θα γινόταν τότε θα ήταν ανεπανάληπτη.
0: Βέβαια.
1: Νότια, ναι.
2: Θα γέμιζε πετρέλαιο όλο το Ιόνιο.
0: Οικολογική καταστροφή.
2: Τεράστια.
1: Υπάρχει ένα τρίτο σενάριο.
2: Και πίσω σε όλες τις παραλίες.
0: Βέβαια.
1: Υπάρχει ένα τρίτο σενάριο να είχε ενεργοποιηθεί αυτό το ντρόουν από το οργανωμένο έγκλημα της Ιταλίας ή των γειτονικών χωρών από πάνω Μαυροβούνια και τα λοιπά Ανδριατικής.
0: Όχι, αυτό δεν είναι, γιατί ήταν ουκρανικό, είναι σαφές. Είναι αυτά τα μάγκουρα, όπως τα λένε.
1: Αυτά τα μάγκουρα, πρόσεχε να δεις τώρα τι γίνεται. Αυτά είναι κατασκευής, ουκρανικής κατασκευής, αλλά κατασκευάζονται με ευρωπαϊκά λεφτά, γιατί πηγαίνουν. Είναι για τον πόλεμο. Λοιπόν,
2: και αυτά οι Ουκρανοί, έτσι μπράβο. Δεν έχουν λεφτά οι Ουκρανοί.
1: Και οι Ουκρανοί πάνε και τα πουλάνε στο οργανωμένο έγκλημα. Αυτό γίνεται, γι' αυτό τους είχαν καταγγείλει τότε οι Ρώσοι. Όταν είχε έρθει εδώ, θυμίζω στον Παναγιώτη, ο Ζελένσκι, Παναγιώτη μου.
2: Ναι.
1: Θυμάσαι τότε που λέγανε με το Μητσοτάκι, μεταξύ των συμφωνιών, να κατασκευάσουν και ντρόουν.
2: Βέβαια.
1: Για συμπαραγωγή.
2: Ναι.
1: Είναι πολύ πιθανόν αυτή η συμπαραγωγή να έχει ξεκινήσει στη χώρα τους. Δηλαδή, με ευρωπαϊκά κονδύλια και με ελληνικά κονδύλια να έχουν κατασκευαστεί και τέτοια εκεί πάνω.
2: Ναι, αλλά λένε οι Ουκρανοί για συμπαραγωγή, κοιτάξτε, εμείς ναι, θέλουμε συμπαραγωγή να κάνουμε, αλλά σε διαφιλονικούμενες θαλάσσιες περιοχές δεν θα πετάνε από πάνω, ούτε βεβαίως θα είναι υποθαλάσσια αυτά τα ντρόνς. Δηλαδή, το είδες το θέμα που βγάλανε.
1: Ναι.
2: Ότι λέει, αυτός είναι όρος. Δηλαδή, εμείς θα καθορίζουμε ποια είναι τα θαλάσσια σύνορά σας για να επιτρέπουμε τη χρήση αυτών των ντρόνς.
1: Μάλιστα.
2: Δηλαδή, μας εξευτελίσανε οι Ουκρανοί.
1: Κανονικά. Είναι πολύ πιθανό να έχει γίνει συμπαραγωγή εκεί.
2: Και με αυτούς τους όρους, δηλαδή.
1: Με αυτούς τους όρους και να έχει πουληθεί γύρω-γύρω. Όχι το ένα, μπορεί να υπάρχουν και άλλα αυτά. Υπάρχουν πολλά τέτοια.
2: Βέβαια.
1: Αλλά προφανώς Κάποιος το βρήκε, το αναχέτησε, το προσανατόλισε, οι κινητήρες του ήταν ανοιχτοί.
2: Μπορεί να έχουν γεμίσει δηλαδή το Ιόνιο και το Αιγαίο σε σπηλιές και σε διάφορες έτσι παραλίες με βράχους, με ντρόνς.
1: Εκεί είναι φάρος, εκεί είναι φάρος. Με το κάτω είναι φάρος, είναι κάτω-κάτω στη Λευκάδα.
2: Ναι.
1: Είναι κομβικό σημείο, είναι φάρος εκεί.
2: Ναι.
1: Δεν είναι τυχαίο. Δεν είναι κάποια σπηλιά στο πουθενά της Λευκάδας.
2: Ναι.
1: Είναι σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της Λευκάδας, στο ακροτήρι του Δουκάτου. Είναι κάτω-κάτω.
2: Ναι, ναι.
1: Είναι και απέναντι από το Σκορπιό. Όλα είναι ανοιχτά. Ναι. Τα κοιτάζουν.
2: Και αυτοί οι υπόθεση θα αντιθάψουν.
0: Σίγουρα το ίδιο τι θα αντιθάψουν.
2: Θα αντιθάψουν.
0: Και αυτό είναι θέμα εθνικής ασφαλείας.
2: Αυτό είναι τεράστιο θέμα εθνικής ασφάλειας. Τεράστιο θέμα.
0: Μάλιστα είπε, νομίζω.
2: Γιατί αυτό μπορεί να έχει ουκρανοτουρκική συνεργασία για διάβρωση όλων των παραλίων και των συνόρων της Ελλάδας. Ανά πάσα στιγμή μπορεί να μας τεινάξει στον αέρα, δηλαδή. Να μας τεινάξει στον αέρα και να μην το καταλάβουμε.
0: Αυτό δεν έρχεται από τη θάλασσα. Αυτό είναι το βασικό. Αυτό μεταφέρεται και συναρμολογείται.
2: Όχι από τη θάλασσα, από πού.
0: Πώς θα έρθει. Αυτά το είχαν μεταφέρει, ήταν εκεί αυτοί οι χειριστές του. Με κάποιο τρόπο, μέσα από βαν, μέσα από ένα φορητό.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί και πρέπει να το χειρίζονται από κοντά.
1: Εντάξει, αυτό που εξετάζεται πάντως είναι να έχει φύγει από κάποιο μικρό κότερο, μικρό σκάφος ή κάποιο σκάφος.
0: Βιτρίνα.
1: Ναι, ή από σκάφος βιτρίνα και να κατευθυνόταν κάπου και να το πιάσαν, να το προσανατόλισαν. Γι' αυτό ήταν οι δύο κεραίες χαλασμένες, αλλά ήταν οι κινητήρες του ανοιχτοί και να το αφήσανε και να το κατεύθυναν εκεί. Αλλά δεν νομίζω ότι βρέθηκε τυχαία εκεί. Εκεί είναι ακροτήρι, κανονικό.
2: Ναι,
1: είναι,
2: ναι,
1: είναι φάρος.
2: Φάρος, ναι.
1: Έχει σημασία που βρέθηκε εκεί.
2: Βέβαια. Πολύ θα δούμε, αν μάθουμε τίποτα γι' αυτό, αν θα γίνει πραγματική έρευνα. Εγώ δεν το πιστεύω, βέβαια.
1: Ούτως ή άλλως η έρευνα δεν έχει αναλάβει το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας,
2: ναι,
1: το ΓΕΘΑ. Άλλοι λένε ότι είναι στη ΔΑΗ, στην Ελευσίνα, εκεί πέρα στη μονάδα. Άλλοι λένε ότι είναι σε κάποια μονάδα του ναυτικού και εξετάζεται από εμπειρογνώμονες. Σε κάθε περίπτωση δεν νομίζω ότι ο στρατός, το Εθνική Άμυνα, θα δώσει ποτέ περισσότερες λεπτομέρειες για το τι ακριβώς έχει συμβεί.
2: Αυτό όμως δείχνει ότι η άμυνα είναι διάτρητη. Δεν είναι τα σύνορα διάτρητα μόνο για μετανάστες παράνομους, είναι και για τα διάφορα, ας πούμε, οπλικά συστήματα, θαλάσσια, υποθαλάσσια, τα οποία μπορεί να χρησιμοποιεί η Τουρκία μέσω Ουκρανίας για να παίξει εδώ ένα τρομερό ρόλο ξαφνικά, που να μην το φανταστούμε ότι είμαστε διαβρωμένοι πλήρως και υποθηκευμένοι από βόμβες.
0: Και να γίνει μια προβοκάτσια, να πάει στη μη πλέον.
3: Έκανε μια πολύ ωραία μελέτη ακριβώς, εκτίμηση, ο φίλος μου Νικολάου, ο οποίος έδειξε παραστατικά τι θα συνέβαινε εάν αυτό το είχαν αφήσει την Κέρκυρα, την Οικουμενίτσα ή σε ναυτική μας βάση.
0: Χαμός.
3: Δεν θέλω. Θα μπω σε λεπτομέρειες. Ένα πράγμα μπορώ να πω, ότι το λιμάνι και τα 2/5 τουλάχιστον της Κέρκυρας ξέχασε τα θύματα. Ξεχάστε τα. Κανείς δεν έχει δώσει την πραγματική διάσταση.
0: Βέβαια, βέβαια. Έχεις δίκιο. Ναι.
3: Του συγκεκριμένου γεγονότος.
0: Βέβαια.
3: Και το ερωτηματικό είναι πόσα τέτοια βελάζουν στο Ιόνιο και πόσα το Αιγαίο. Εγώ το καλοκαίρι αυτό το βλέπω με μεγάλη ανησυχία.
0: Και δεν είσαι ο μόνος.
3: Αυτό το φάταρμο Μπαξενή είχε πει μια λέξη. Τότε που παλεύαμε, συμπεριφώνησα με το Μέναλο. Αν θέλαμε, θα την καίγαμε ολόκληρη. Απλά δώσαμε μια γεύση. Το τι μπορούμε να κάνουμε. Βέβαια δεν κάηκε για πλάκα. Ήταν η σοβαρότερη γραμμή αμήνης που είχαμε.
2: Βέβαια.
3: Κάηκε ένα δάσος χιλιετιών με 85 ευθείες και κανείς δεν είπε κουβέντα. Το μόνο που είπανε κάποιοι κύριοι με ουρά ήταν ότι θα προστατεύσουμε τη συμφωνία των Αθηνών. Ρόδος, Κυλίνη, Κος την έχουν στο παιχτί του αισθανθεί χίος πέρυσι αυτή τη συμφωνία. Όπως και το προσκύνημα Ιεραπετρίτη. Εγώ τέτοια αγωνικησία δεν έχω ξαναδεί. Πήγε η μύτη του να βρει τα γόνατα. Όταν πήγε ο Σκουρτάνη μέσα. Αυτό το καλοκαίρι με ανησυχεί πάρα πολύ.
2: Ναι, βέβαια.
3: Να ξελεί και εμείς έχουν αρχίσει τα παρατράγουδα. Παρακαλώ.
1: Θέλω να πω ότι είναι πολύ εύκολο πάντως για τις πυρκαγιές, γιατί σήμερα είχα πάει στο Μαραθώνα. Δεν έχει μαζευτεί ούτε ένα ξερόχορτο, ούτε ναι. Ένα από πουθενά.
2: Ναι.
1: Τα δάση έχουν, τα ξερόχορτα, επειδή έχει βρέξει πολύ φέτος, έχουν ανέβει 2 μέτρα, έχουν ανέβει στα ύψη του κορφού.
3: Κάνει μια καλή προσπάθεια ο Κεφαλογιάννης. Ήταν ο μόνος. Στα 30 χρόνια που έβαλε μπροστά αυτή την προτεραιότητα. Αλλά ποιοι τον ακούσανε. Yeah. Λοιπόν, έχεις απόλυτο ίδιο.
1: Είναι πολύ εύκολο να σε κάψει φέτος. Φέτος είναι πολύ εύκολο να καείς. Mm. Περισσότερο από κάθε άλλη φορά, από κάθε άλλη χρονιά. Φέτος έχει βρέξει πάρα πολύ, έχουν θεργέψει όλα. Έχει θεργέψει φύση φέτος. Mm. Και δεν μαζεύουν. Έχουν φτιάξει ένα προβληματικό πλαίσιο που όποιοι μαζεύουν από τα σπίτια τους τα βγάζουν έξω και πρέπει να έρθει του Δήμου το φορτηγό. Και το Δήμος δεν έχει φορτηγά και δεν μπορεί να φτιάξει κληρολαβίες κτλ. Και μένουν όλα αμάζευτα. Όλα αμάζευτα. Και είμαστε τώρα, πάμε 10 Μαΐου. 11 έχει αύριο μήνες. 10 Μαΐου. Αυτά πότε θα ξεκινήσουν να μαζεύουν. Τα δάση έχουν υποκατασταθεί από τα ξερόχορτα τώρα. Έχουν φτάσει εκεί. Θα δείτε ότι φέτος θα υπάρξει πρόβλημα. Αυτό που λέει ο Ανδρέας, ειδικά με τα δάση, θα υπάρξει πρόβλημα με αυτό. Θα υπάρξει μεγάλο πρόβλημα.
2: Με τον πρώτο καύσωνα θα έχουμε μεγάλες πυρκαγιές θα ξεσπάσουν.
1: Και δεν είναι τυχαίο ότι έχουν βάλει πάλι εξοκοινοβουλευτικούς έχουν βάλει. Και εκεί αυτό τον κύριο που βάλανε, τον πτέραρχο, τον κύριο εξοκοινοβουλευτικός. Για να μην εισπράξουν το πολιτικό κόστος. Γι' αυτό αυτός ήταν υφυπουργός πριν. Και είχε παραιτηθεί, είχε φύγει. Και του λένε όχι ξανά, αλλά γιατί δεν υπάρχει άλλος. Όχι, αυτόν θέλανε. Και τον φέρανε πίσω.
0: Μάλιστα. Πάντως θέλω να πω και κάτι άλλο για τον Άριο Πάγο που λέγαμε. Έτσι. Είναι και μια ύβρις γενικότερα για την Ελλάδα αυτό το πράγμα. Έτσι, γιατί ο Άριος Πάγος δεν είναι κάτι τυχαίο. Είναι ένας θεσμός πανάρχιος. Ξεκινάει από την Αθήνα, από την αρχαία Αθήνα, έτσι. Ξεκινάει από την εποχή του Θησέα, υποτίθεται.
1: Ακριβώς.
0: και έχει μεγάλη σχέση και με τη μυθολογία μας και με την τραγωδία και με όλα. Αποτέλεσε το πρώτο αθηναϊκό δικαστήριο.
1: Ναι, Αντρέα.
0: Ουσιαστικά.
3: Κυριολέκτησε το δικό μου. Μόντας. Φέτος δεν ξέρω τι δικαβητό θα εισπράξουμε Σεπτέμβριο Οκτώβριο. Και τη στρέφει.
1: Μάλιστα.
3: Δεν μπορώ να μην το πω. Γιατί τους ίδιους φόβους έχω και εγώ. Επειδή ξέρω για τη δωλειότητα και την αθλειότητα και το αδίστακτο ενός ασίδωτου λαού. Ο οποίος είναι ασίδωτος γιατί δεν υπήρξε ποτέ ελεύθερος.
1: Μάλιστα.
3: Αν ήταν ελεύθερος, θα είχαν μέσα τους τα κτίνη άνθρωπο. Συγγνώμη και πάλι.
0: Ναι. Αυτό θέλω να κλείσουμε και με αυτήν την παρατήρηση, ότι διασύρουν ένα θεσμό που είναι αρχαίος και πολύ σημαντικός για την Ελλάδα, για την ελληνική, για την, τον ελληνικό πολιτισμό. Να το πούμε απλά, και το διασύρουν με την συμπεριφορά τους αυτοί οι κύριοι και με αυτά που συμβαίνουν. Και δεν σέβονται ότι αποτέλεσε, σύμφωνα με το μύθο, το δικαστήριο, ο Άριος Πάγος, που δίκασε τους θεούς στην αρχαιότητα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δίκασε τους θεούς.
1: Ακριβώς.
0: Και αυτό είναι χαρακτηριστικό και της γενικότερης παρακμής που βιώνουμε. Σε όλα τα επίπεδα.
1: Τώρα θέλουν να αλλάξουν τον τρόπο εκλογής της ηγεσίας του Αρείου Πάγου. Πέρσι προσπάθησαν, άλλα αποφάσισε η Βουλή. Αποφάσισε για τον κύριο Φλωρίδη. Τον κύριο Φλωρίδη είχε υπερψηφίσει η Βουλή, αλλά αποφάσισαν εδώ.
2: Βέβαια.
1: Βάλανε τον Ζαβέλα. Επομένως.
2: Τις αλλάζουν. Δεν έχω κάνει κανένα δισταγμό.
1: Δεν έχει νόημα.
2: Δεν έχει κανένα νόημα.
1: Όταν σπάς και το δοκάρι της δικαιοσύνης, από εκεί και πέρα δεν μένει και πολλά πράγματα για να καταρρεύσει αυτό. Και το βλέπουμε αυτό που είπε ο Ανδρέας τώρα με αυτό το καλοκαίρι. Ποιος είναι αυτός αυτό το καλοκαίρι που θα πάρει την κατάσταση στα χέρια του για να αποτρέψει ορισμένα πράγματα που πολύ πιθανό να συμβούν. Πέρα από τους πολιτικούς πρέπει να υπάρχουν και οι υπηρεσιακοί, πρέπει να υπάρχουν και η διοίκηση, πρέπει να υπάρχει και η διεύθυνση του κράτους. Η διεύθυνση του κράτους, αν μη τι λάβει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, την ασκεί. Τη διεύθυνση του κράτους ασκεί ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι άλλο. Ο διευθυντής του Γενικού Λογιστήριου του Κράτους.
3: Πρέπει να υπάρχουμε και εμείς, Δημήτρη. Αυτό το Έλληνες, πάντα έτσι βιασμένοι, πρέπει να το κρατήσουμε λίγο στην άκρη. Και να προστατεύσουμε οι ίδιοι τα σπίτια μας, τα πάρκα μας, τα δάση μας.
1: Σαφώς. Αλλά έχουν και αυτοί ευθύνες, Ανδρέα. Γιατί βάσει του συντάγματος, όταν υπάρχει πρόβλημα με τον Πρωθυπουργό, τον αναπληρεί, ο Πρωθυπουργός επιλέγεται από την ηγεσία των ανώτατων δικαστηρίων ή του Συμβούλου της Επικρατείας ή του Αρείου Πάγου. Δηλαδή αυτή είναι η δουλειά τους.
2: Βέβαια.
0: Φτάσαμε στο τέλος. Πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη, που ήσουν εδώ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή. Και εσένα και τον Παναγιώτη και τον Χρήστο, βέβαια, το φίλο μου στην κονσόλα και τον Αντρέα το Μαζαράκη.
0: Πάμε λοιπόν.
3: Γεια σου, ρε Δημητράκη. Μαλλιά.
1: Σ' αγαπώ πολύ και σε ευχαριστώ.
3: Και εγώ το ίδιο.
0: Πάμε στο διάλειμμα.

Η ώρα είναι 10. Παραπολιτικά 90,1.

και τα αστέρια μάτια σαν ορχήστρα μας κοιτάνε. Και όλα μας τα χρόνια σαν πληγές από μαστίγιο πονάνε. Είδα ανθρώπους σε τραπέζια να τρώνε με 18 μασέλες. Μα είδα και στην Αθήνα τους Ευρωπαίους

0: Πάμε στη δεύτερη ώρα τη σημερινή μας εκπομπής. Μαζί μας πάντα στο στούντιο είναι ο Παναγιώτης Λεφουζάνης. Στον ήχο Ηλίας Σελιμάς για τη δεύτερη ώρα. Και θα μιλήσουμε με τον στρατηγό τον Γιάννη τον Παλτζόη και, και ο Ανδρέας βέβαια ο Ματσαράκης μαζί μας. Στρατηγέ, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Λεωνίδα, καλησπέρα και στον κύριο Λαφαζάνη.
0: Και ο Ανδρέας είναι μαζί μας.
1: Καλησπέρα Ανδρέα.
2: Καλησπέρα,
1: καλησπέρα. Καλησπέρα, το χάσαμε το πρωτάθλημα, μάλλον τη διεκδίκηση. Τέλος πάντων.
0: Είναι η μέρα, είναι η μέρα της Αγίας Σοφιάς σήμερα. Του δικέφαλου.
1: Τι να κάνουμε, εντάξει. Ας πάρει και κάποιος άλλος κάποιο πρωτάθλημα. Μην είμαστε μόνο που φάει δύσκολο.
0: Ναι.
3: Έμαθα, Γιάννη, ότι ναι. Παιδισμέ είχαν μια σπουδαία βραβιά. Γιατί είχες καλέσει έναν υψηλά ιστάμενο Ιουδαίο, ο οποίος έκανε μια εκπληκτική ανάλυση της καταστάσεως στην Τουρκία. Θα ήταν χαρά μας.
1: Ναι.
3: Αυτή ακριβώς την ανάλυση να την ακούσουμε από τον Γιάννη τον Παλτζόη.
1: Λοιπόν, θέλω να πω το εξής. Βρέθηκε στην Ελλάδα ο Σάι Γκάλ. Είναι γνωστός από κάποια δημοσιεύματα στην Ισραήλ Χαγιό, μια εφημερίδα μεγάλης κυκλοφορίας, γιατί διανέμεται δωρεάν στο Ισραήλ. Και σε άλλες εφημερίδες, Times of Israel κλπ. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει τεράστιες υποψηλές θέσεις, έχει υπηρετήσει σε μια μονάδα την 8200, όσοι δεν ξέρω να μην πω περισσότερα κλπ. Και είναι συνδεδεμένος και γνώστης, ας πούμε, του βαθέρου κράτους του Ισραήλ, όπως υπάρχει σε κάθε χώρα. Αυτός έκανε την πρώτη ομιλία που έχει γίνει στην Ελλάδα, έγινε στο Ελισμέ χώρα. Αυτός έκανε την πρώτη ομιλία που έχει γίνει στην Ελλάδα, έγινε στο Ελισμέ

0: AI της αγωνιστικής βιομηχανίας του Ισραήλ και ούτω καθεξής. Και φαίνεται να έχει γνώσεις και οι αναλύσεις του πάντα προκαλούν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και έχει μπει και στο κρισιοσκόπιο της Τουρκίας. Αυτός λοιπόν που μίλησε για πρώτη φορά, το κέντρο της ανάλυσης του αφορούσε την Τουρκία, την Κύπρο, το Αιγαίο, το Ακούγιο, το Ζαστικό Πίπι για το Ακούγιο, τη Λιβύη, τη Γάζα, το Ιράν και τη νέα αρχιτεκτονική ασφάλειας που κατά την εκτίμησή του πρέπει να οικοδομήσουν Ελλάδα, Κύπρος και Ισραήλ. Και συνεχή απάντηση στις ερωτήσεις των προσκεκλημένων που είχαμε σε ένα περιορισμένο κύκλο συμμετοχών του και δεν ήταν σε δημοσία παρουσίαση. Μετά βέβαια αυτά που είπε, που πήραμε την ομιλία του, τα βγάλαμε και σε αυτό και τα παρουσιάσαμε στο σελίδα του ΕΣΜΕ και από ένα Ινστιτούτο, το ISS, ελληνικό ας πούμε, που ήταν δύο νέα παιδιά που το κινούν, που το ελέγχουν. Λοιπόν, λέει ο Σάιγκαλ ότι η Ευρώπη, λέει, υποστηρίζει ότι μόλις τώρα αρχίζει να αντιλαμβάνεται κάτι που η Ελλάδα γνωρίζει βαθιά για αυτά που συμβαίνουν στην περιοχή και ότι η ιστορία, λέει, δεν βρίσκεται πίσω μας, λέει, αλλά βρίσκεται κάτω από τα σύνορα, τις θάλασσες, τα νησιά, τις βάσεις, τους αγρούς, τα λιμάνια και τις μνήμες. Λοιπόν, συνέχισε λέγοντας για την τουρκική περίμετρο, που ακούμε και Τούρκοι να λένε συνέχεια για την τουρκική περίμετρο. Η έννοια κατά τον Γκάλ, η Τουρκία δεν κινείται αποσπασματικά, λέει, σε Αιγαίο, Κύπρο, Λιβύη, Συρία, Μαύρη Θάλασσα, Βόσπορο, Ακούγιο, Σομαλία, Καμάς, ενέργεια και μεταστατικά. Αυτά όλα τα συνδέει, όλα αυτά τα πεδία, σε ένα ενιαίο λειτουργικό σύστημα πίεσης. Και ναι, η γραφειοκρατία στην Τουρκία ορίζει τους φακέλους για κάθε ένα αυτά που σας ανέφερα, στρατηγικά τους ενώνει, δηλαδή η Άγκυρα τους ενώνει. Είναι ένα ενιαίο θέμα που λειτουργεί, δηλαδή όλα έχουν σχέση μεταξύ τους. Και η εκτίμησή του στην αρχή ήταν ότι, λέει, η Τουρκία δεν επιδιώκει απαραίτητα έναν ανοιχτό πόλεμο. Επιδιώκει κάτι πιο χρήσιμο, λέει, μια περιοχή όπου κάθε βασικός δρόν, μια κρατική οντότητα κλπ. Και ιδιαίτερα για την Ελλάδα, θα πρέπει να υπολογίσει την Τουρκία πριν κινηθεί. Δηλαδή, η Ελλάδα πριν επεκτείνει δικαιώματα, η Κύπρος πριν προχωρήσει σε ενεργειακές κινήσεις, το Ισραήλ πριν συνδεθεί με την Ευρώπη ενεργειακά κλπ. Η Ευρώπη πριν επιβάλλει κυρώσεις και το ΝΑΤΟ, θα πρέπει όλοι αυτοί να ρωτήσουν την Τουρκία αν πρέπει να το κάνουν. Αυτό είναι υπό όρους κυριαρχία κατά τον Γκάλ. Όπως είπε, υπό όρους κυριαρχία δεν είναι πραγματική. Είναι αυτό που λέμε, λέει, άδεια από τρίτο. Παραφέρομαι την άδεια από τρίτο. Θα μας κάνει η Τουρκία, μας έχει πει η Τουρκία. Προς αυτός ο αναλυτής μας είπε ότι αυτό είναι. Σε ό,τι αφορά την κατηχόμενη Κύπρο, και ιδιαίτερα για όλη την Κύπρο, την θεωρεί η Τουρκία, αναλαμβάνω, ως κατεχόμενη υποδομή για περαιτέρω ενέργειες. Αυτό που λέει, θα εδώ να κάνω μια παρένθεση, αυτό που λέει ο Γκάλ, μας το λέει ο Τσαβούσογλου, το στρατηγικό βάθος. Και λέει ότι η Κύπρος, λέει, δεν είναι να μείνει όπως είναι κλπ, αλλά θα είναι η βάση για περαιτέρω ενέργειες της Τουρκίας σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο. Και σταματήσαμε, πήραμε την Βόρεια Κύπρο και σταματήσαμε. Τα λέει ο Γκάλαφα, συγγνώμη, τα λέει ο Τσαχούσογλου στο στρατηγικό βάθος. Και μάλιστα καταλήγει και λέει.
1: Ο Νταβούτογλου. Ακόμα
0: και. Ο
1: Νταβούτογλου.
0: Ο Τσαχούσογλου είπα, όχι, ο Τσαχούσογλου είναι άστο. Ο Νταβούτογλου, συγγνώμη, ευχαριστώ, Λεωνίδα. Ναι. Λοιπόν, ο Νταβούτογλου στο στρατηγικό βάθος και λέει ότι ακόμα και αν δεν υπήρχε, λέει, στο στρατηγικό βάθος ο Νταβούτογλου, ούτε ένας μουσουλμάνος στην Κύπρο, η Τουρκία έπρεπε να διατηρεί ένα κυπριακό ζήτημα. Θα δείτε πόσο μακριά βλέπουν οι άνθρωποι. Μας τα λένε και εμείς δεν τα λαμβάνουμε υπόψη. Ο Γκάλ, λοιπόν, συνεχίζω, απέρριψε τον όρο παγωμένη σύγκρουση, αυτό που συμβαίνει με την Κύπρο, με την κατεχόμενη Κύπρο, και χαρακτήρισε μια από τις πιο επικίνδυνες διπλωματικές αυταπάτες της Ευρώπης.

0: Οι παγωμένες συγκρούσεις νεογκάζ δεν χτίζουν διαδρόμους, δεν φιλοξενούν drones, δεν αναπτύσσουν κόμβους πληροφοριών και δεν μετατρέπουν λιμάνια, πανεπιστήμια, αεροδρόμια και οικονομικά δίκτυα σε μηχανισμούς επιρροής και κατάληψης. Αυτό συμβαίνει στη βόρεια κατεχόμενη Κύπρο. Δεν είναι κάτι το αθώο αυτό που βλέπουμε, λέει. Για την Τουρκία τα κατεχόμενα είναι στρατηγικό βάθος, λέει. Δεν είναι πολιτική εκκρεμότητα. Είναι τουρκικό βάθος, είναι στρατηγικό βάθος, είναι πληροφοριακό βάθος, πολιτικό, ψυχολογικό και επιχειρησιακό βάθος. Και ότι το βόρειο τμήμα της Κύπρου είναι το αβίτιστο αεροπλανοφόρο της Τουρκίας σε σχέση με τα άλλα δύο, το ένα που έχει και το άλλο που χτίζει, μέσα στον ευρωπαϊκό χώρο. Και το δυσάρεστο σε όλη την υπόθεση είναι ότι η Ευρώπη έχει μάθει να ζει με αυτή την κατάσταση. Αυτό, λέει, είναι πραγματική ντροπή για την Ευρώπη. Δεν είναι μόνο η κατοχή, αλλά η προσαρμογή της Ευρώπης στην κατοχή σαν ένα φυσικό θέμα. Γεγονός. Δεν καταλάβαν τη Βόρεια Κύπρο. Και αυτό, ακόμα χειρότερο λέω εγώ, είναι για μας. Ο Ευρωπαίος, ο Δανός, ο Σκανδιναβός, αδιάφορος τι συμβαίνει εδώ. Ο Έλληνας όμως το θεωρεί φυσιολογικό. Και κάνει συνομιλίες, 65 μέχρι τώρα συνομιλίες με τους Τούρκους, θα λύσουν τι. Το θεωρεί φυσιολογικό και κάνει τη συμφωνία των Αθηνών, θα συμφωνήσουμε τι. Λοιπόν, εκεί ενέταξε και το δόγμα Ποσειδών Σαράφ, το στεφάνι του Ποσειδώνα, έχει γράψει ένα άρθρο, το οποίο το παρουσίαζε όχι ως κάλεσμα πολέμου, αυτό που έγραψε, αλλά ως δόγμα συνεπειών από την Αδράνεια και όλα αυτά. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχει, ο Γκάλ θεωρεί ότι το κατεχόμενο τμήμα της Κύπρου έχει μετατραπεί πλήρως σε πλατφόρμα απειλής κατά το Ισραήλ, της Κύπρου, της Ελλάδος ή της ευρωπαϊκής διασυνδεσιμότητας. Και δεν μπορεί να καλύπτεται, λέει, πίσω από το διπλωματικό όρο ευπρέπειας κλπ. Διπλωματική γλώσσα της εκκρεμότητας, που είναι μια εκκρεμότητα. Ότι το μήνυμα, το δικό του προς την Άγκυρα, ήταν ευθύ. Η κατεχόμενη Βόρεια Κύπρος δεν είναι πλέον κρυμμένη πίσω από το διπλωματικό ύπνο. Δηλαδή το Ισραήλ το έχει καταλάβει και έχει εισέλθει στο στρατηγικό σχεδιασμό. Και από τη στιγμή που κάτι γίνεται ορατό, δεν μπορεί να ξαναγίνει αόρατο. Τι σημαίνει αυτό? Ότι κάτι σχεδιάζουν. Συνεχεία μας μίλησε για το Ακούγιο. Λοιπόν, μίλησε και είπε ότι είναι ένας ρωσικός πυρηνικός θύλακας μέσα στο ΝΑΤΟ. Ο Γκάλ χαρακτήρισε το ρωσικό πυρηνικό θύλακα, το χαρακτήρισε ρωσικό πυρηνικό θύλακα μέσα στο ΝΑΤΟ. Και ότι η Τουρκία το παρουσίασε ως σύμβολο κυριαρχίας, ενώ στην πραγματικότητα αποδεικνύεται η εξάρτηση από τη Μόσχα. Εδώ να διευκρινίσω ότι σύμφωνα με τη συμφωνία που έχουν κάνει, τα πάντα τα ελέγχει η Μόσχα. Δηλαδή, το πυρηνικό καύσιμο το δίνει η Μόσχα. Η λειτουργία θα την επιβλέπει η Μόσχα. Δεν ξέρω, ίσως να έχουν ένα όριο και μετά να το πάρει η Άγκυρα. Τα πυρηνικά αφόβλητα θα τα παίρνει η Μόσχα, να τα πάει όπου πρέπει. Και γενικά θα επιβλέπει η Μόσχα.
1: Τι να επιβλέπει, αφού είναι η ιδιοκτησία της.
0: Μπράβο, ιδιοκτησία.
1: Η ιδιοκτησία του Ακούγιου είναι στην Ρωσία. Δεν έχει αρμοδιότητα καμία η Τουρκία στο Ακούγιο, στη λειτουργία του. Υπάρχει συμφωνία για την ενέργεια που θα δίνει το Ακούγιο στην Τουρκία. Και στην τεχνολογία, την τεχνολογία του Ακούγιου δεν έχει πρόσβαση η Τουρκία.
0: Ναι, εντάξει.
1: Είναι σαν να κάνει μια επένδυση, ας πούμε, μια εταιρεία στη χώρα μας. Αυτή η επένδυση λειτουργεί με βάση τη δικιά της ευθύνη, τη δικιά της, τις δικές της σκοπιμότητες και τα λοιπά. Ναι, έτσι είναι.
0: Ακριβώς. Το λέει παρακάτω, γιατί εγώ έχω το κείμενο στα αγγλικά που έδωσε μετά. λέει, δεν είναι συνηθισμένο σταθμό παραγωγή ενέργεια, εκτιμάει.
1: Ναι.
0: Είναι ρωσικά ελεγχόμενο, βέβαια, από την κατασκευή, το που σας έλεγα, στο καύσιμο, συντήρηση, τα την πάντα, εκπαίδευση και την λειτουργία. Και έτσι λέει, είναι εκτεθειμένο μέσα στο πιο, κατά κάποιο τρόπο, στο πιο ευαίσθητο χώρο ασφαλείας του ΝΑΤΟ.
1: Βέβαια.
0: Την περιοχή που τελειώνει, δηλαδή, η νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ. Και το θέμα δεν είναι, λέει, είναι κρίσιμο όσο ονομάζεται το ακούγιο, αλλά τι κάνει. Όσο παράγει ηλεκτρική ενέργεια ως πολιτική υποδομή προστατεύεται. Αν όμως μετατραπεί σε κρίκο στρατιωτική συνέχεια δοσικού βάθους, διοικητικής υποστήριξης ή τουρκικής αλυσίδας απειλής, μπορεί κάποια στιγμή να παραδώσει τέτοια δικαιώματα στην Τουρκία, τότε αλλάζει ο φάκελος. Δηλαδή τώρα, έτσι όπως είναι, δεν είναι απειλή. Αύριο, λέει, άμα αλλάξουν αυτά τα δεδομένα, θα θεωρείται απειλή. Εδώ κάνει μια ανάλυση για το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ. Αυτός υποστήριξε ότι το άρθρο 5 δεν είναι μαγική ασπίδα. Αυτό έχει δίκιο. Έχω και εγώ την απόψη μου για το άρθρο 5 που λένε ορισμένοι και ομνίων και προσκυνάνε. Το άρθρο 5 λέει ότι θα γίνει χρήση, μάλλον ότι θα δεχτεί το ΝΑΤΟ ότι η επίθεση σε ένα κράτος μέλος του ΝΑΤΟ, ότι είναι επίθεση σε όλα τα κράτη, προσέξτε, κατόπιν συνδιαβουλεύσεως με όλα τα κράτη και με ομόφωνη απόφαση θα υποστηρίξουν αυτό. Άρα, αν κάποιος πει ότι δεν είναι απειλή κάτι που έγινε σε μια χώρα μέλος του ΝΑΤΟ, δεν εφαρμόζεται το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ.
1: Βεβαίως.
0: Είναι το σημείο το οποίο δεν το ξέρει ο κόσμος. Εγώ το ξέρω, είναι η δουλειά μου τόσα χρόνια.
1: Έτσι είναι, δεν είναι αυτόματη η λειτουργία.
0: Δεν είναι αυτόματη, δεν είναι αυτόματο.
1: Όχι.
0: Λοιπόν,
1: και εδώ που τα λέμε, κύριε Μπαρζόη, είναι δυνατόν, ναι, να γίνει κάτι, να προκαλέσει, ξέρω εγώ, η Εσθονία τη Ρωσία. Η Ρωσία να επέμβει στην Εσθονία και να εμπλακεί σε πόλεμο με τη Ρωσία οι Ηνωμένες Πολιτείες. Γίνεται αυτό?
0: Όχι,
1: ποτέ. Δηλαδή οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορεί να εμπλακούν σε ένα πόλεμο τον οποίο δεν τον θέλουν, δεν τον έχουν προγραμματίσει, δεν είναι στα σχέδιά τους, γιατί το θέλει η Κάγια Κάλλας, για παράδειγμα. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
0: Είπατε το πιο σημαντικό πρόσωπο, κ. Λαφαζάνη. Αυτή την κοπέλα, γιατί την έχουν εκεί ακόμη. Έχω πει πολλά για αυτή. Λοιπόν, τέλος πάντων, γι' αυτό μίλησε αυτός για το άρθρο 3 που δεν ξέρουν τι είναι πολύ. Και πριν από το άρθρο 5, δηλαδή πρώτα ανθεκτικότητα και μετά αλληλεγγύη. Εν πάση περιπτώσει, να μην πούμε άλλο για το άρθρο 5, απλώς να πω ότι δεν είναι αυτόματος μηχανισμός. Υπάρχει διαβούλευση όλων των κρατών μελών του ΝΑΤΟ, 32 χώρες. Μία μα πει όχι, δεν λειτουργεί. Λοιπόν, μετά μίλησε για το τουρκουλιβικό μνημόνιο, που χαρακτήρισε ως όπλο που παριστάνει το χάρτη. Το χαρακτήρισε όχι σύνορο, αλλά ως όπλο που παριστάνει το χάρτη. Δηλαδή αυτά που βάζει τις γραμμές και λοιπά, εδώ είναι το τουρκολιβικό μνημόνιο και λοιπά. Είναι ένα όπλο. Εμείς στην αρχή τι είπαμε? Είπαμε, είναι παράνομο, παράτυπο, ποιος το υπολογίζει και λοιπά. Είναι όπλο. Και μας πυροβολεί στο μαλακό υπογάστριο. Ο Γκάλε που στηρίζει ότι η Τουρκία αξιοποίησε τη διάλυση της Λιβύης, στήριξε τη μια πλευρά, θυμάστε, έστειλε τζιχαντιστές από το Ιντλίπ, τον κύριο που κάνει τον πρόεδρο εκεί στη Συρία, στείλανε στρατιώτες από την Χαγιάτα Χρήμα Αλ-Σιάμ, πήγανε και στηρίξανε την Τρίπολη και δεν την κατέλαβε ο στρατάρχης ο Χαφτάρ. Και από τότε παλοκωθήκαν. Όπου πάνε Τούρκοι, βάζουν πόδι με τζιχαντιστές από το Ιντλίμ της Συρίας. Οι οποίοι μάλιστα είχαν διαβάσει τότε, κάποιοι φύγανε 2-3 χιλιάδες, γιατί τους είχαν δώσει τα λεφτά που τους είχαν υποσχεθεί. Έτσι λοιπόν.
2: Κάτι που είχαν έρθει από την Κίνα, ξέρω εγώ, Ουιγούροι, θέλουν να πάρουν το
0: κόσμο. Όχι, δεν πήγαν εκεί, δεν πήγαν αυτοί εκεί, όχι. Στη Συρία κάναν αυτή την εμφάνιση τους.
2: Ναι, εκεί τους είχαν φέρει από διάφορα μέρη.
0: Είχαν φέρει και μερικούς, ναι, αλλά βασικά τη δουλειά την κάνανε
2: Και Τσετσένοι είχαν έρθει.
0: Από την Ιδλίμ.
2: Στο Ιδλίμ ήταν αυτή.
0: Στο Ιδλίμ, ο Λεωνίδα, το Ιδλίμ κατάντησε να ήταν οι χωματεροί των τζιχαδιστών. Τους περιχαρακώσαν στην επαρχία του Ιδλίμ.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, πήρανε προηγουμένως το βόρειο τμήμα που ήταν οι Κούρδοι εκεί στο. Την πόλη αυτή που τώρα βρίσκεται στο μυαλό μου και δώσανε τον έλεγχο
2: τη Ροζάβα. Τη Ροζάβα ή το Αφρίν.
0: Το Αφρίν.
2: Το Αφρίν πήραν. Ναι,
0: ναι από το Αφρίν. Λοιπόν, από το Αφρίν μέχρι κάτω στο Ιδλίπ το περιχαράκωσε η Τουρκία και είχε, προσέξτε, περιχαρακωμένη γύρω-γύρω. Δεν μπορούσε τον Νότο, ήταν οι Ρώσοι, ήταν οι ρωσικές δυνάμεις στη βάση Χαϊμεμίν και ανατολικά ήταν οι δυνάμεις του Άσαν, δηλαδή ο Συριακός στρατός, και δύο μεγαρχίες από το Ιράν, οι οποίοι ήταν στο Χαλέπι. Ενισχυρώνουν το Χαλέπι που είναι κολλητά περίπου με το Ιντλίπ. Και υπήρχε μία είσοδος και έξοδος, μία πύλη εισόδου-εξόδου προς την Τουρκία. Τα πάντα γινότανε μέσω Τουρκίας. Μπαίνανε, βγαίνανε τις γαμιστές, προφοδοσίες, όπλα και πάει λέγοντας. Αυτά τα καλά παιδιά.
2: Σε αυτά δεν αντέδρασε το Ισραήλ ποτέ όμως το θέμα του ISIS.
0: Ήταν περιχαρακωμένο. Αφού οι Αμερικάνοι δεν το αφήσανε, αυτό ήταν σκεπτικό των Αμερικανών. Σμπρώξαμε τους τζιχαντιστές μετά την είδα τους από τη Συρία, τις βάλαμε σε μια χωματερή και άστος εκεί. Και η Τουρκία έκανε δουλειά εκεί. Σας είπα, στη Λιβύη και σε άλλες βρώμικες δουλειές στην Αφρική και ιδίως στην Κεντρική Αφρική. Η Σομαλία που έκανε βάσεις έστελνε αυτούς πρώτα, σαν μισθοφόρους. Και όμως σκοτωνόταν, τι μας νοιάζει. Καμιά μάνα δεν θα κλάψει για αυτούς. Και δεν χρησιμοποιούσε Τούρκους στρατιώτες. Δεν χρησιμοποιούσε. Λοιπόν, έτσι λοιπόν.
2: Τώρα έχει, έχει φτιάξει και η τουρκική Βάγνερ.
0: Βεβαίως έχει κάνει.
2: Τη Σαντάτ.
0: Από παλιά. Η Σαντάτ είναι χρόνια, Λεωνίδα. Είναι χρόνια.
2: Τώρα έχει ενισχυθεί ιδιαίτερα πλέον.
0: Α, εντάξει. Αλλά λέω δεν την έφτιαξε τώρα. Αυτό ήθελα να πω.
2: Και δρά λοιπόν, παντού, δρά και στην Αφρική, παντού.
0: Ναι, όπως η Βάγνερ. Η Βάγνερ ήταν σε ευλογίες της Ρωσίας, πήγαινε και τι έκανε. Σε αυτές τις πλούσιες χώρες που εξορίξαν χρυσό και διαμάντια, σου λέει, σας προστατεύω, δεν σας χτυπάει κανένας, τι θέλετε, διαμάντια και χρυσό να πουληθεί. Πού τα πουλούσανε, στις χώρες του κόλπου. Σε κλείναγε η Βάγνερ μια αποστολή. Τα είχε αυτά και κράτηκε ένα ποσοστό, 10-15%.
2: Ναι, έτσι.
0: Λοιπόν, έτσι δουλεύαν αυτοί. Αυτό κάνει και η Σαντάτ. Λοιπόν, άρα λοιπόν, χάραξε γραμμή και λέει ο αυτός, απέσπασε μνημόνιο, με το έτσι θέλω, από την Λιβύη, χάραξε γραμμή στη θάλασσα και συνέχεια επιχείρησε να εμφανίσει τη φαντασία της ως κανονικότητα. Τα λόγια που έλεγε, παιδιά, ήταν συγκλονιστικά. Τα έλεγε δηλαδή φαντασία της Τουρκίας για αυτό και λέει κανονικότητα αυτό. Και δεν αντιδράσαμε. Δεν αντιδράσαμε. Θυμάμαι ότι το 19 που έγινε αυτό, όχι το 20, πότε έγινε το Τουρκολιβικό Μνημόνιο.
2: Το 20.
0: Εγώ το είχα 10
2: φορές. Τέλος 19 προς 20.
0: Ακριβώς. Εγώ προσωπικά, δεν λέω για άλλους, το είχα αναφέρει 10 με 15 φορές στα ΜΜΕ. Τα πάνε να κάνουν τέτοιο μνημόνιο. Γιατί ήμουν μάγος, όχι, το διάβαζα. Στα αναλύσεις, στα Ινστιτούτα. Και σύμφωνα λοιπόν με τον Γκάλ συνεχίζουμε για αυτό το θέμα το τουρκολιβικό. Το νόημα δεν είναι να κερδίσει η Τουρκία νομικά, είναι να δημιουργήσει χρήσιμα τετελεσμένα πίεση στην Ελλάδα, συμπίεση της Αιγύπτου, περιπλοκή του Ισραήλ, γιατί το Ισραήλ είχε επαφές με τη Λιβύη, είχε σχέσεις, απειλή σε καλώδια, ενεργειακές διαδρομές, θαλάσσιες γραμμές και διαδρομές ασχείας Ευρώπης. Δεν αποιοποιητής εδώ, IMEC, μόνο παρακάτω. Για τους Ισραηλινούς λέει, αυτό δεν το θέλουμε θεωρητικό, λέει, αν η Τουρκία περιορίσει τον ελληνικό θαλάσσιο χώρο ή χρησιμοποιήσει τη Λιβύη για να αμφισβητήσει τις διαδρομές Ισραήλ, Ελλάδος, Κύπρου, Ευρώπης, το Ισραήλ επηρεάζεται άμεσα. Και η στόχευση κατά τον Γκάλ δεν είναι μόνο Αθήνα, είναι ολόκληρη η αρχιτεκτονική που συνδέει η Ιερουσαλήμ, Λευκοσία, Αθήνα, Κάιρο και Ευρώπη. Το Ισραήλ, εγώ θυμάμαι από το τούμουρα κάτω, σκοπός τους είναι να έχουν μια σύνδεση με την Ευρώπη. όταν δημιουργήθηκε ο Eastman, πολλοί λέγανε δεν είναι συγγενές έργο, εγώ έλεγα, θυμάσαι Λεωνίδα, ότι δεν είναι ένα σωλήνας που μεταφέρει αέριο. Είναι η σύνδεση του Ισραήλ, δεν τους νοιάζει πόσο θα στοιχήσει. Θέλουν να έχουν σύνδεση με την Ευρώπη, να εξαρτάται κατά ένα μέρος η Ευρώπη από το Ισραήλ. Δηλαδή μέσω με το φυσικό αέριο. Και τότε είχα αρχίσει να ανακαλύπτουν αυτά τα κοιτάσματα, το Λεβιάθαν και το καθεξής. Λοιπόν, ήταν αρνητικός για τα F-35 με τίποτα, λέει, υπό όρους τα F-16. Και λέει ότι δεν είναι μόνο οι F-400 αυτό το πρόβλημα που υπάρχει. Αυτό ήταν η νομική αφορμή που έδωσε τον Τραμπ να βγάλει τον νόμο του Κάτσα, αυτό για την Τουρκία. Το βαθύτερο πρόβλημα κατά τους Ισραηλινούς είναι το δόγμα της Τουρκίας. Μια χώρα που πιέζει την Ελλάδα, λέει, κατέχει τη Βόρεια Κύπρο, απειλεί το Ισραήλ, φιλοξενεί τη Χαμάς, συνεργάζεται με τη Ρωσία, επιχειρεί στη Λιβύη και στη Σομαλία και μετατρέπει την ασάφεια που δείχνουν η Ευρώπη κλπ. Σε ισχύ, δεν μπορεί να λάβει αεροσκάφος πέμπτης γενιάς χωρίς να δημιουργηθεί νέα κρίση. Να σου το αναλύσω τι σημαίνει αυτό. Δεν θα επιτρέψει το Ισραήλ με την επιρροή που έχει στην Αμερική. Και αν πάρει F-35, θα κάνει προσπάθεια να τα χτυπήσει. Διότι τους ξέρω ότι όταν γνωρίζουν ότι υπάρχει μια απειλή άμεσα εναντίον αυτών, εξαλείπουν την απειλή στη βάση τους. Είναι ένα δόγμα που κάνει και η Τουρκία. Την απειλή την εξαλείπουμε στη βάση της και όχι να φτάσει στα σύνορά μας. Και αυτό το δόγμα κάνει και η Τουρκία, παιδιά. Λοιπόν, πάμε τώρα για τα ενεργειακά.
2: Να κάνουμε το διάλειμμα, στρατηγέ, κάνουμε το διάλειμμα και πάμε μετά. Ναι.

0: παραπολιτικά 90,1. Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
1: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
0: motorone.gr. Μπες τώρα και δες. Παραπολιτικά 90,1.

0: Πάμε συνέχεια τη συζήτηση που έχουμε με τον στρατηγό του Γιάννη τον Μπαλτζόη για μια πολύ ενδιαφέρουσα διάλεξη που έγινε στο ΛΙΣΜΕ. Πάμε στα ενεργειακά λοιπόν.
1: Πάμε στα ενεργειακά και μετά θα λίγο χρόνο να πω και για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Τον έχουμε αφήσει έτσι, αλλά...
0: Έχεις πολύ ξέρει. Χρόνο στρατηγέ, θα μείνεις και, μείνεις και την άλλη ώρα, οπότε εντάξει.
1: Γιατί δεν υπάρχει άλλος, ο Ανδρέας μου, 10-11. Θα δούμε.
0: Ναι. Αφού μπορείς, μας το έχεις πει ότι μπορείς.
1: Λοιπόν, το άλλο που έδωσε βάση είναι για τον ενεργειακό άξονα, τον IMEC και το ενεργειακό του σχέδιο. Λέει ο κάθετος διάδρομος. Τα συνδέει, αυτά είναι μαζί. Λοιπόν, όπου ξεκινάει από την Ινδία, στον Κόλπο, Ισραήλ, Κύπρος, Ελλάδα και από την Ελλάδα προς την Ευρώπη. Αυτός ο άξονας, λέει ο Γκαλ, δεν είναι απλώς υποδομή. Είναι κυριαρχία και διενεργική κυριαρχία σε κίνηση. Motivated. Και έδωσε στην Ελλάδα κεντρικό ρόλο. Η Ελλάδα δεν είναι περιφέρεια. Είναι κράτος πύλη. Η Κύπρος δεν είναι εμπόδιο. Είναι άγκυρα αυτού του άξονα. Το Ισραήλ δεν είναι εξωτερικός συμμετέχον. Είναι παραγωγικός και στρατηγικός πόμος. Και κατά την άποψή του, μαζί λέει Ελλάδα, Κύπρος και Ισραήλ, αποτελούν την ευρωπαϊκή ροχοκαλιά του άλλου χάρτη της περιοχής. Που ίσως δεν έχουν καταλάβει πολλά οι Ευρωπαίοι, άφησε να εννοηθεί. Και φτάνει μετά στη νότια ζώνη πίεσης, που μίλησε για αυτά που τους ενδιαφέρουν άμεσα, για τη Γάζα, το Ιράν, Χεζμπολάχ, ούτε και Σομαλία. Έχει πολύ ενδιαφέρον και αυτό εδώ. Συνέδεσε λοιπόν τη Γάζα, η Δυτική Όχθη, το Λίβανο, τους Χούθη, το Ιράν και τη Σομαλία και ένα ενιαίο νότιο σύστημα πίεσης. Θεωρούν ότι 7 Οκτωβρίου δεν ήταν αντίσταση, αλλά σφαγή σχεδιασμένη, αντίσταση των Παλαιστινίων, έτσι και το αυτό, αλλά σφαγή σχεδιασμένη για να σπάσει μια κοινωνία. Εδώ θα κάνω μια παρατήρηση. Κατά τη διάρκεια της
0: σχεδιασμένη, σχεδιασμένη από ποιους?
1: Από
0: αυτούς που την διεκδίκησαν ή από κάποια κέντρα που ήταν πίσω και από τη Χαμάς?
1: Αυτό θα σου έλεγα, από τη Χαμάς με σχεδιασμό το Ιράν, άφησε να εννοηθεί.
2: Ναι, καλά.
1: Κέντρο του άξονα της αντίστασης.
2: Κύριε Μπαλτζόη, δηλαδή η Χαμάς είχε σχεδιάσει ότι θα μπορεί να εισχωρήσει μέσα στο πιο φυλαγμένο τμήμα από το Ισραήλ τόσο σε βάθος και να προκαλέσει τόσο πολύ το Ισραήλ. Το είχε σχεδιάσει αυτό? Αυτό νομίζω μάλλον προέκυψε από μια αδυναμία και αδράνεια των συστημάτων ασφάλειας του Ισραήλ.
1: Θα σας πω, κύριε.
2: Δεν μπορεί να σχεδιάσει η Χαμάς μια τέτοια επιχείρηση με τέτοια αποτελεσματικότητα αν οι Ισραηλινές δυνάμεις δεν ήταν διατεθειμένες να επιτρέψουν για κάποιους λόγους δικούς τους μια τέτοια εξέλιξη των πραγμάτων. Ίσως όχι σε τέτοια έκταση, αλλά πάντως θέλανε μια πρόκληση από τη Χαμάς.
0: Και το έχουν πει
1: αυτό
0: και,
1: και
0: οι Ισραηλοί. Το έχουν πει και οι Ισραηλοί αυτό. Αλλά και κάτι
1: λοιπόν,
0: άλλο στρατηγικό.
1: Να το πω, παιδιά.
0: Πέραν από την ομάδα της Χαμάς, τη συγκροτημένη, αυτό δεν έχει πολύ... δεν έχει κοινοποιηθεί πολύ και το διάβαζα σε αμερικάνικα έντυπα. Την ώρα που έγινε αυτό το κακό, μπαίνει μια ομάδα οργανωμένη της Χαμάς. Ναι. Ανοίγει το δρόμο, ανοίγει το τείχο εκεί, τα σηματοπλέγματα.
1: Το σηματοπλέγμα.
0: Και αρχίζουν οι επιχειρήσεις. Στη συνέχεια μπαίνουν διάφοροι πλέον που δεν είναι οι οργανωμένοι της Χαμάς. Που άρχισαν να κάνουν λαϊλασίες, να λαϊλατούν. Αυτοί οι σκόρπιοι δηλαδή. Όχλος αυτό.
2: Άτακτη,
0: μπράβο. Ναι. Και γίνανε πολλά και από αυτούς.
1: Βρήκαν
0: ευκαιρία δηλαδή και μπήκανε διάφοροι.
1: Έχω την εξής ας πούμε αντιπαράθεση σε αυτό που λέτε. Γιατί έχω διαβάσει και τις επιχειρήσεις, βρήκαν και σχέδια. Αυτοί λοιπόν βλέποντας το χάρτη πώς εξελίχθηκαν, αυτό ήταν 2 μέρες εκεί αυτοί.
2: Ακόμα χειρότερα, πώς είναι δυνατόν? Ναι.
1: Αυτό θα σας πω, αυτό σας λέω το σύνορα. Λοιπόν, δεν το περιμένανε αυτό. Ήταν η ημέρα του Γιόμ Κιπούρ που αυτή είναι. Και την άλλη φορά πάλι στο Γιόμ Κιπούρ την πάθανε.
0: Το 73.
1: Και δείχνω μια υπερβολική αδράνεια. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Λοιπόν, Άμα δείτε που, μέχρι πού εισβάλανε, φτάσανε γύρω στα 15 χιλιόμετρα να ενωθούν με τη δυτική όχθη.
2: Ναι.
1: Φαίνεται απίστευτο, αλλά αυτά που σας λέω, οι κατσαπιάδες, ας το πω έτσι, που ελευθίσανε, μπήκαν μετά. Βρήκαν το αυτό και μπήκαν, καρπάζανε. Οι στρατιωτικές δυνάμεις της Χαμάς είχαν σχεδιασμό και πήγανε να κάνουν ένωση με τη δυτική όχθη. Λοιπόν, φτάσανε 15 χιλιόμετρα κοντά από τη δυτική όχθη. Εκεί τους αναχαιτήσανε. Από την άλλη μεριά οι Ισραηλοί υπέστησαν τέτοιο σοκ, και θα σας πω γιατί το υπέστησαν, που κάνανε 2,5 με 3 ώρες να αντιδράσουν στρατιωτικά. Τα ελικόπτερα, τα Απάτσι, αρχίσανε να πετάνε μετά από 3 ώρες. Για μένα είναι αδιανόητο μια χώρα σαν το Ισραήλ, που ξέρω πώς λειτουργεί και πώς κάνουνε, να έχει μια τέτοια αντίδραση. Μια τέτοια αντίδραση.
2: Πώς το εξηγείς όμως χώρα... αυτό, πώς το εξηγείς αυτό.
1: Θα σας πω. Αυτή, γιατί ήταν σχεδιασμένο. Ήταν σχεδιασμένο διότι αυτοί είχαν κάμερες στα κεφάλια τους και αυτά και κάνανε την εισβολή, δείχνανε σε ένα κανάλι που είχαν δημιουργήσει, δείχνανε όλες τις σκηνές που κάνανε. Όταν σκοτώνανε, όταν βιάζανε, τα δείχνανε live σε όλο το Ισραήλ. Αυτό πάγωσε όλη την κοινωνία και το στρατό με αποτέλεσμα η αντίδραση να είναι πιο αργά. Από ό,τι θα περίμενε κάποιος για ένα κράτος που είναι οργανωμένο στρατιωτικά κατά τον τρόπο που ξέρετε. Λοιπόν, το ξέρουν όλοι, ας πούμε, και πώς αντιδρά. Κάτι τέτοιο, κύριε Λαφαζάνη και Λεωνίδα, συνέβη και στο Γιόμ Κιπούρ το 1973.
0: Εντάξει, ήταν άλλες εποχές και ήταν κράτη ολόκληρα. Ήταν η Συρία, επετέθηκε Αίγυπτος.
1: Λένε, ακριβώς, λένε ότι η απευθείας μετάδοση των σκηνών αυτών σόκαρε, πάγωσε τους Ισραηλινούς. Γι' αυτό κάποιοι λέγανε και λοιπά και διάβαζα. Έχω και γνωστούς και Έλληνες και Ισραηλινούς εκεί στην περιοχή που έλεγαν, αισθανθήκαμε, λέει, να ένα νέο δεύτερο ολοκαύτωμα που θα ήταν και οριστικό για το έθνος μας. Εκεί ποντάρισε η Χαμάς την Αδράνεια και κόντεψε να φτάσει στην Δυτική Όχθη.
0: Λοιπόν, και να φτάσει τι θα έκανε.
1: Θα ένωνε τη Δυτική Όχθη με τη Γάζα.
0: Πώς θα
1: το νότιο τμήμα. Αφού σου λέω, από την εκεί που μπήκανε. Άμα
0: ναι, αλλά ήταν μια ομάδα μαχητές. Τι θα έκανε.
1: Όχι, δημιουργήσανε περίμετρο, παιδιά. Κάτω από εκεί που ήταν που κάνουν αυτοί, δεν υπήρχαν στρατιωτικές δυνάμεις, υπήρχαν μόνο αεροδρόμια. Δηλαδή, άμα δείτε το χάρτη, δείτε τι που τελειώνει η Δυτική Όχθη. Λοιπόν, εκεί κάτω το κάνανε και κάναν περίμετρο, όλο γύρω-γύρω όπου είχαν εισβάλει, ώστε είχαν αποκόψει δηλαδή το κεντρικό και νότιο, περίπου νότιο Ισραήλ, δεν είχα φτάσει στο νότιο Ισραήλ, με το νότιο καθαρά Ισραήλ. Αλλά λίγο μάλλον να το αποκόψουν. Δεν το είχα αποκόψει τελικά. Σα είπα, φτάσανε 10-15 χιλιόμετρα να ενωθούν εκεί. Δυτική όχθη, δεν θυμάμαι πια πόλη είναι εκεί. Νοτίω εκεί στη Δυτική Όχθη. Τι έχω γυρίσει όλε, αλλά δεν θυμάμαι ποια πόλη είναι εκεί στη Δυτική Όχθη.
0: Ασκαλών.
1: Αμέρα είναι, δεν θυμάμαι.
0: Όχι, Ασκαλών.
1: Όχι, Ασκαλών είναι στο Ισραήλ.
0: Είναι κάτω.
1: Λιμάνι. Η αρχαία ελληνική πόλη Ασκαλών, Λεωνίδα, τα ξέρει.
0: Ναι, βέβαια.
1: Εκεί είναι το Ασκελόν που λένε αυτοί. Είναι μία από την δέκα πόλεις που έκανε ο Μέγας Αλέξανδρος και είναι κολλητό λιμάνι με τη Γάζα. Απέχει 4-5 χιλιόμετρα από τη Γάζα. Δίπλα είναι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει. Εγώ αυτό εκτιμώ και για να σας δώσω και δίκιο και σε εσάς, έχω διαβάσει ότι είχε ενημερωθεί ο Νετανιάχου, γι' αυτό περνάνε σε δίκη τώρα να δουν τη γη και υπάρχουν ανακρίσεις και καταθέσεις από δικαστήριο αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, πήγε και κατάσταση του Νετανιάχου ότι γνώριζε ότι θα γίνει. Η εξήγηση που δίνουν είναι ότι δεν περιμέναν ότι μπορούσε να ήταν τόσο σποδρή και να είχε τόσο επιτυχία. Και από την άλλη μεριά, όπως στους προηγούμενους 4-5 πολέμους με τη Γάζα, τους αφήνανε, χτυπάγανε, κάνανε μια εισβολή και μετά μπαίναν μέσα και τσακίζανε οι Ισραηλοί. Το θεωρήσαν ότι ήταν άλλη μια ευκαιρία να τους κοπανίσουν. Δεν έγιναν έτσι τα πράγματα, έγιναν τελείως διαφορετικά. Γιατί? Πήρανε ομήρους. Οι 250 όμηροι είναι η λιδία λίθος της όλης κατάστασης αυτό που έγινε στη Γάζα. Γιατί στο Ισραήλ υπάρχει ένα μότους που λένε κανένας πίσω μόνος, όχι, κανένας πίσω, κανένας μόνος. Δηλαδή θεωρούν ότι δεν πρέπει να αφήνουν κανένα πίσω και κανέναν να το αφήσουν μόνο. Γι' αυτό και εφαρμόσανε, σας λέω πράγματα που δεν έχουν λεφτεί, γι' αυτό εφαρμόσανε.
0: Υπάρχει και ένα άλλο.
1: Το δόγμα Χάνιμπαλ.
0: Α, αυτό θέλω να πω. Υπάρχει και το δόγμα Χάνιμπαλ.
1: Αυτό θα έλεγα, Λεωνίδα.
0: Ναι, ναι.
1: Το έχουμε πει μια φορά εμείς εδώ.
0: Ναι,
1: το δόγμα Χάνιμπαλ προβλέπει ο Ισραηλινός στρατός, άμα δει να συλλαμβάνονται εχμάλωτοι Ισραηλινοί και ιδιαίτερα γυναίκες με τα ελικόπτερα, με το πυροβολικό, με όποιο μέσο έχουν τα άρματα, να εκτυπάνε αυτούς που παίρνουν εχμαλώτους, όποια είναι, Χαμάς, αυτό, άλλη δύναμη κλπ. Δηλαδή δεν πρέπει να αφήσουμε, λένε κατά το δόγμα Χάνιμπαλ, Ισραηλινούς εχμαλώτους.
0: Σκοτώνουν τους δικούς τους, με λίγα λόγια, ήδη.
1: Και σκοτώνουν και τους δικούς τους, ακριβώς.
0: Μα έγινε κάτι και αυτό με τα ελικόπτερα.
1: Δεν το δέχονται οι Ισραηλινοί, δεν το λένε,
0: ναι, αλλά
1: ούτε το παραδέχονται. Ούτε το παραδέχονται, υπάρχει το δόγμα Χάνιμπαλ, σας το λέω εγώ, και όπως δεν παραδέχονται ότι έχουν πυρηνικά όπλα. Ναι. Άμα τους ρωτήσεις αν έχουν πυρηνικά όπλα, θα πούνε. Λοιπόν, δεν θα πούνε όχι, δεν έχουμε, ούτε θα πούνε έχουμε. Είναι το δόγμα, δεν λένε τίποτα. Και σε αφήνω εσένα να νοήσεις ό,τι θέλεις. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Το τελευταίο μέρος της ομιλίας, για να πούμε. Επίσης. Κάτι άλλο, ναι. Δεν τελειώσαμε για τη Γάζα. Άρα λοιπόν, λέει μέσα ότι είναι τα σφαγή
0: στρατηγία τώρα στη Γάζα, για να τελειώσουμε και με αυτό. Η κατάσταση ποια είναι τώρα, ναι, στη Γάζα. Δηλαδή αυτά όλα τα τούνελ, τα φοβερά που λέγανε θα βρούνε, βρήκαν. Εγώ δεν έχω δει να έχουν δείξει τίποτα.
1: Έχουν βρει ένα ποσοστό 40-50%. Και πιέζουν τη Χαμάς, πιέζει και το Κατάρ, να δώσει τους χάρτες που έχουν τα τούνελ. Δεν ξέρουν, δηλαδή δεν τα ξέρουν όλοι που είναι, γιατί ορισμένα είναι κρυφά. Δηλαδή πηγαίνει στο σπίτι το δικό σου που λες Λεωνίδα σε μια πόλη εκεί που είναι και μέσα στο σαλόνι σου έχει μια τρύπα μεγάλη και μπαίνεις από εκεί μέσα. Περίεργο, ναι, περίεργο. Μπαίνεις,
0: ναι, έτσι είναι, σίγουρα έτσι.
2: Ναι, το Κατάρ όμως τι δουλειά έχει να δώσει.
0: Χάμα το τόσο, είπατε.
2: Ναι, αλλά ήξερε που είναι τα...
1: Όχι, πιέζουν το Κατάρ, θέλει να εξηλαιωθεί είναι ένα φαζάνι,
2: ναι,
1: επειδή αλλά... τον έχουν κατηγορήσει το Ισραήλ ότι ποιος ήταν το ATM των τρομοκρατών, το Κατάρ. Θα πρέπει να
0: το οποίο Κατάρ έχει έρθει και εδώ τώρα, έχουμε πάμε για σχέσεις.
1: Για γιατί business, έχουμε.
0: Business μεγάλη.
1: Έχουμε, όχι, θα σου πω γιατί δεν έχουμε. Μια και γράφτηκε στον τύπο θα το πω, άλλες φορές δεν το έλεγα. Λοιπόν, διότι το Κατάρ όταν βομβαρδιζόταν από το Ιράν με πυράβλους, τελειώσανε οι Patriot που είχε. Ποιος τους έδωσε Patriot?
0: Εμείς.
1: Η Τουρκία, ο Χαρισμαχία, ναι, η Ελλάδα. Ναι. Όπως δώσαμε, βοηθήσαμε και το, για το, και τη Σαουδική Αραβία.
0: Είμαστε όπως εμείς πρόθυμοι να βοηθάμε οποιοδήποτε έτσι, αλλά τους πραγματικούς μας φίλους, ναι, να τους πολεμάμε.
2: Τους άλλους έστωσες το, ναι, αυτό σου δεν μπορείς να σώσεις.
1: Ναι, το θέμα είναι όμως, προσέξτε, το θέμα είναι ότι αυτό που έγινε, εγώ εγκρίνω και συμφωνώ. Λοιπόν, είναι μια κατάσταση που δημιουργεί πολύ ευνοϊκές προϋποθέσεις για την Ελλάδα, για μελλοντική συνεργασία κλπ.
0: Ναι, θα μπει το Κατάρ, θα μπει τα Κατάρ στο θέμα του Αιγαίου και μην περιμένετε μετά τίποτα άλλο παρά μόνο από συνεκμετάλλευση, γιατί το Κατάρ τι θα προωθήσει το Αιγαίο με την Τουρκία?
1: Μπορεί να κάνει επενδύσεις, μπορεί, θυμάσαι,
0: ναι,
1: παλιά
0: που και, και θα προωθήσει τη συνεκμετάλλευση, αυτό πάνε να κάνει.
1: Ναι, στα νησιά του Ιωνίου και πάει λέγοντας. Λοιπόν, να προχωρήσω λίγο γρήγορα να τελειώσουμε, γιατί έχουμε και το drones, αυτό το
0: ρωσικό. Βέβαια, θα τα πούμε στην άλλη ώρα αυτό. Ναι.
1: Δηλαδή θα με κρατήσει μέχρι τις μία ώρα. Ναι,
0: έδωσε το λίγο φίλης, λέει, κρατήστε το στρατιό.
1: Ας το Γιώργο, να μην το πάρει, πες του. Λοιπόν, λέει ότι το θεώρησε, λέει, ότι ήταν σφαγή σχεδιασμένη να σπάσει μια κοινωνία. Συνέρεσε μάλιστα σε επίπεδο μεθόδου το σοκ της 7ης Οκτωβρίου με τον τρόπο με τον οποίο η Τουρκία παρουσίασε την εισβολή στην Κύπρο ως ειρηνευτική επιχείρηση. Εδώ έχει δίκιο. Πρώτα σοκ, μετά αφήγηση, μετά τελεσμένα. Σε αυτό έχει δίκιο, παιδιά. Δηλαδή με την Κύπρο. Πάμε παρακάτω, υποστήριξε ότι η Χαμάς δεν επιβιώνει μέσα από μόνο μέσα από τα τούνελ τη Γάζα, αλλά από εξωτερικές γραμμές ζωής. Εχεράνη, Τόχα και Άγκυρα. και προειδοποίησε ότι η ανεκοδόμηση της Γάζας δεν μπορεί να γίνει μέσα από τα κανάλια που τροφοδόσαν τη Χαμάς. Τι λέει εδώ ο ποιητής? Λέει ότι δεν μπορεί η να Τουρκία, είναι στη Γάζα.
0: Ναι.
1: Τουρκία, Κατάρ, το Κατάρ τον βγάλανε. Τουρκία το επιμένει. Εδώ έγινε και πρώτος Ερντογάν να σας φέρουμε σε επαφές, λέει, με τη Χαμάς. Έτσι λοιπόν και είπε, έκανε και μια προειδοποίηση προς την Άγκυρα και λέει ότι το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ δεν γράφτηκε για να προστατεύει κέντρα διοίκησης των τρομοκρατικών οργανώσεων. Αν δούμε στις Χαμάς, στην Κωνσταντινούπολη, παραμείνουν μέρος αλυσίδας απειλής, το ερώτημα δεν είναι αν η Τουρκία είναι μέρος του ΝΑΤΟ, αλλά τι επέτρεψε να γίνει στο εδαφός τους. Δεν νομίζω, δεν διαφωνούμε σε αυτά που λέει. Πάμε παρακάτω. Το τελευταίο μέρος αναφέρθηκε στις ΗΠΑ. Και εδώ έχει ενδιαφέρον. Τόνισε ότι η Αμερική παραμένει, λέει, ναι, παραμένει απαραίτητη, αλλά δεν μπορεί να αποτελεί το μοναδικό θεμέλιο ασφάλειας. Να προσκυνούμε να είμαστε δεδομένοι στις ΗΠΑ. Η Ουάσιγκτον μπορεί να κατανοεί την απειλή και ταυτόχρονα να συντηρεί τον δρόντα που την προκαλεί. Λέγε με Τουρκία, λέγε με Τουρκία. Λοιπόν, επειδή συχνά αξιολογεί την πρόδοση πάνω από την ευθυγράμμιση. Δεν το έχουμε δει. Δεν ξέρει τι γίνεται στην Τουρκία. Γιατί δεν παρεμβαίνει, σου λέει. Το μήνυμα προς την Ελλάδα, Κύπρο και Ισραήλ είναι καθαρό, λέει. Να συνεργάζονται με τις ΗΠΑ, αλλά να μην περιμένουν τα πάντα από τις ΗΠΑ. Να τιμούν τις συμμαχίες που έχουν, αλλά να μην συγχαίρουν με ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Πώς κάνω μια ασφάλεια? Α, ξέρω εγώ, έγινε εκείνο, πλήρωσέ με. Όχι. Και εδώ ανέφερε, έφερε στο προσκήνιο το άρθρο 42.7 της Συνθήκης της Λισαβόνας ως ευρωπαϊκή απάντηση στο πρόβλημα που το ΝΑΤΟ δυσκολεύεται να λύσει. Μια πίεση που προέρχεται από κράτο μέλος του ιδίου, το ΝΑΤΟ. Αν η Ευρώπη, παιδες, δεν μπορεί να υπερασπιστεί την Κύπρο, τον ελληνικό θαλάσσιο και ένα αέριο χώρο και τις υποδομές που συνδέουν Ισραήλ, Κύπρο και Ελλάδα, τότε κατά τον ΓΑΛ δεν διαθέτουν στρατηγική αυτονομία, διαθέτουν απλώς ένα λεξιλόγιο. Μια συμφωνία στο χαρτί. Λοιπόν, καλά. Και κάνει μια πρόταση στο
2: ποτέ
1: τέλος.
2: Ποτέ δεν υπεράσπισαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, ποτέ δεν υπεράσπισαν την Κύπρο.
1: Έτσι, μπράβο.
2: Δεν έγινε ποτέ από την πλευρά τους καμία κίνηση υπέρ της Κυπριακής
1: Δημοκρατίας. Περιμέναμε το Ισραήλ να μας τα πει. Όχι, αυτά που τόσα χρόνια τα λουζόμαστε, ήρθε ο Ισραηλός και μας τα κατάμωτα.
2: Αυτό είναι...
1: Λοιπόν.
2: Ναι.
0: Ο Ισραηλός γνωρίζει την κατάσταση και...
1: Βεβαίως γνωρίζει την κατάσταση.
0: Όμως
1: στρατηγεί... Επειδή δεν αφορά τη χώρα του...
0: Ναι, το γεγονός πως η Τουρκία είναι ο εχθρός μας δεν κάνει αυτομάτως το Ισραήλ σύμμαχό μας. Εδώ χρειάζεται να υπάρχει συγκροτημένη στρατηγική για να πεις τι θα δώσω, τι θα πάρω.
1: Όπου το λέει.
0: Εδώ μέχρι τώρα ότι... το Ισραήλ μας έχει την ανάγκη της Ελλάδας πολύ περισσότερο από
1: εμάς. Έχω πει για ποιο λόγο, για δύο λόγους. Αλλά δεν το ξαναπάω. Το ξέρεις, Σιλόνια, το έχω πει. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Πρότασή του και να τελειώσουμε. Επιχειρησιακή Ευρώπη με άξονα Ελλάδα, Κύπρο, Ισραήλ. Συμμαχία. Εντάξει, Ισραηλινός είναι με το Ισραήλ συμμαχία, λέει αυτός. Είναι δημιουργία μιας επιχειρησιακής Ευρώπης. Πάλι στην Ευρώπη πηγαίνει. Που έχει άλλες γενικές διακηρύξεις για στρατηγική αυτονομία, όπως ακούμε κλπ. Αλλά κυριαρχία που κινείται, επιβάλλεται και προστατεύει όσα ισχυρίζεται ότι κατέχει. Δηλαδή η Ευρώπη είναι τα μάτια για αυτά που συμβαίνουν στην Κύπρο. Για αυτά που συμβαίνουν στην ΑΟΣ της Κύπρου και ούτω καθεξής.
2: Και είναι... τα κλείνει το πρώτο που τα κλείνει και το Ισραήλ, έτσι δεν είναι? Γιατί το
1: Ισραήλ δεν είναι Ευρώπη, ούτε... δεν όχι, ανήκει λέω... η Κύπρος στην Ευρώπη, στο Ισραήλ.
2: Λέω, επειδή ενδιαφέρεται για το East Med, για τον East Med, δεν έχει ενδιαφερθεί
1: το
2: ποτέ
1: το
2: για τον East Med. Έχει ενδιαφερθεί για ποιο πράγμα, για το κομμάτι το οποίο αφορά τη σύνδεσή του με την Κύπρο, όπως και με το καλώδιο τη σύνδεσή του με την Κύπρο. Αλλά το υπόλοιπο, το υπόλοιπο που, είναι, που εκεί έχουμε το πρόβλημα με την Τουρκία, δεν έχει πει ποτέ λέξη. Όπως δεν έχει πει λέξη στα καλώδια, στα καλώδια που εδώ διαμορφώνονται.
1: Η Ευρώπη λέτε ή το Ισραήλ, ποιο λέτε τώρα?
2: Και το Ισραήλ, λέω, δεν έχει πει τίποτα.
1: Για πώς δεν έχει πει. Τώρα... Δεν το παρακολουθείτε.
2: Όχι, πώς δεν παρακολουθείτε.
1: Ο Νετανιάχου τους έχει ξεσκίσει. Το... Αυτά λέει συνέχεια.
2: Το τελευταίο διάστημα έχει, έχει προσπαθήσει να ψελίσει κάτι, αλλά όχι έντονα. Και για τα καλώδια, και για τα καλώδια, και για το καλώδιο που συνδέει Ευρώπη, Κύπρο, Ισραήλ, και η ανακοίνωση που έκαναν με τον Χριστοδουλίδη, η πρόσφατη ανακοίνωση από το Ισραήλ με τον Χριστοδουλίδη από την Κύπρο, αφορούσε το τμήμα του καλωδίου που είναι Ισραήλ, Κύπρος. Το άλλο δεν το αγγίξανε. Και δεν το άγγιξε...
1: Αφού είναι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς πρέπει να το κάνουμε
2: όχι,
1: αυτό.
2: Όχι,
0: ναι, καλά, σίγουρα εμείς στέμε.
2: Λέω από την άποψη...
1: Δεν κάνει κάτι.
2: Όχι, λέω από την άποψη της συμφωνίας για το ένα καλώδιο μεταξύ Κύπρου και Ισραήλ, εντάξει, αλλά η σύνδεση... Είναι με την Ευρώπη που πρέπει να γίνει και της Κύπρου
1: ακριβώς.
2: Και του Ισραήλ. Αν αυτό το αφήνουν,
1: αν το αφήνουν
2: στην άκρη, γιατί ενοχλεί την Τουρκία, γιατί αυτό έχει ένα πρόβλημα το καλώδιο, ότι πρέπει να περάσει από το τουρκολιβικό μνημόνιο. Μνημόνιο. Εκεί προβάλλει αντιρρήσεις ισχυρές η Τουρκία, όπως έχει προβάλει και σε σειρά άλλα θέματα που συνδέουν ελληνικά νησιά. Και εκεί...
1: Ποιος ευθύνεται γι' αυτό, ποιος ευθύνεται γι' αυτό.
2: Η Ελλάδα.
1: Εμείς ευθυνόμαστε.
2: Βέβαια, δεν το συζητάω ότι ευθυνόμαστε εμείς. Ότι όταν δεν φωνάζουμε εμείς θα φωνάξει ένας τρίτος. Βεβαίως.
1: Παρόλα αυτά, επειδή εγώ παρακολουθώ τώρα από τότε που έφυγα, τόσα χρόνια,
2: ναι.
1: Και τον Ισραηλινό και τον μεσανατολίτικο τύπο, Al Jazeera, Middle East Eye, ξέρω εγώ, Al Monitor κλπ. Τα αναφέρουν συνέχεια αυτά τα πράγματα. Εμείς δεν τα δίνουμε σημασία. Γιατί εμείς προσκυνούμε και ομνύουμε στο τέτοιο αυτό, στη συμφωνία των Αθηνών, κύριε Λαφαζάνη.
2: Βέβαια.
1: Λοιπόν, κολόχαρτο, συγγνώμη για την έκφραση,
2: μπράβο,
1: το οποίο δεν είναι καμία νομική αξία.
2: Αυτό είναι αναφισβήτητο.
1: Δεν κάνουμε τίποτε.
2: Αυτό είναι αναφισβήτητο. Αλλά ήθελα να πω ότι και το Ισραήλ προσέχει πάρα πολύ τις σχέσεις του με την Τουρκία. Να μην διαμορφώνει. Τώρα τελευταία βέβαια που κάπως έχουν ενταθεί τα πράγματα με την Τουρκία, αρχίζει και μιλάει για κάποια, αλλά υποτονικά. Ενώ το αφορούν έτσι, αυτά τα θέματα τον αφορούν. Γιατί αν το Αιγαίο και το τουρκολιβρικό μνημόνιο κατοχυρωθούν από την πλευρά της Τουρκίας, οι διεκδικήσεις τους εννοώ, τότε και το Ισραήλ δεν υπάρχει περίπτωση να βρει πρόσβαση προς την Ευρώπη. Ποτέ.
1: Διότι θα
2: το εμποδίζει η Τουρκία. Γιατί, και μάλιστα δεν θα μπορεί να παρέμβει, διότι δεν έχει δικαίωμα να παρέμβει ούτε στο Αιγαίο, ούτε στο τουρκολιβικό μνημόνιο, γιατί είναι τρίτο μέρος αυτό. Δεν θίγεται άμεσα. Και σου λέει, τι μιλάς εσύ, αφού εδώ τα μέρη τα βρίσκουν κάπως. Ναι.
1: Και στη συνθήκη των Παρισίων που πήραμε τα 12 Σεπτεμβρίου, η Τουρκία ενώ δεν έχει καμία σχέση. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, ξέρετε, τι λέω στη γεωπολιτική, λέω ότι οι συμφωνίες γίνονται, οι στρατηγικές συμφωνίες κλπ. Μεταξύ των κρατών, λόγω αμοιβαίων συμφερόντων. Εγώ αυτά
2: βεβαίως.
1: Αν δεν υπάρχει αμοιβαίο συμφέρον, κύριε Λαφαζάνη, δεν κάνουμε συμφωνία. Γιατί δεν κάνουμε μια στρατηγική συμφωνία, μια στρατηγική συμφωνία με το Περού. Δεν έχουμε κανένα συμφέρον εκεί στην Αμερική.
2: Έτσι είναι.
1: Αυτό είναι το θέμα.
0: Εν πάση περιπτώσει, πάντω στρατηγέ το Ισραήλ.
1: Να το τελειώσω λίγο τώρα και να φτάσουμε δύο. Τελειώνει λίγο θέμα.
2: Ναι.
1: Και πρότεινε. Και λέω ότι για τον Ανατολική Μεσόγειο προτείνει τρεις βασικές υποχρεώσεις. Μόνιμο μηχανισμό αξιολόγησης και προειδοποίηση Ελλάδος, Κύπρου, Ισραήλ για την τουρκική περίμετρο, ένταξη της Κύπρου στον Ευρωπαϊκό Σχεδιασμό Ασφάλειας και ανάπτυξη μεσογειακής αρχιτεκτονικής αεράμυνας και αντιπυραυλικής άμυνας. Ενιαία αυτό το πράγμα. Και το τελικό του μήνυμα ήταν, θα έλεγα, λίγο έτσι αυτό βαρύ και αυτό. Η Ελλάδα, λέει, δεν είναι στο άκρο, το άκρο της Ευρώπης. Η Κύπρος δεν είναι η εξαίρεση της Ευρώπης. Το Ισραήλ δεν βρίσκεται έξω από την ευρωπαϊκή πραγματικότητα ασφάλειας. Μαζί αποτελούν ευρωπαϊκό, νότιο-ανατολικό τεστ της ευρωπαϊκής ιδέας. Αν τα πούμε αυτά στην Κάλια Κάλλας, αν καταλάβει κουβέντα, ή στην Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν. Λοιπόν, και κατά τον Γκάλ η καταιγίδα δεν έρχεται. Είναι ήδη εδώ. Το ερώτημα είναι αν Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ και Ευρώπη θα μπουν σε αυτήν ως παρατηρητές ή ως αρχιτέκτονες. Λοιπόν, αυτή ήταν η ομιλία του και πολλά άλλα πολύ σημαντικά. Σας είπα τα κύρια σημεία που ελέγχθησαν. Έγιναν ερωτήσεις πολύ σημαντικές. Απήντησε σε πάρα πολλά από αυτά. Σε ορισμένα δεν απήντησε, σε κάποια άλλα για την συμφωνία. Και θα σας πω κάτι. Τους ξέρω. Όταν οι Ισραηλοί δεν λένε τίποτα ή λένε λίγα πράγματα, να ξέρετε ότι είναι κάτι πολύ σοβαρό και δεν το αποκαλύπτουν. Όταν αρχίζουν και λένε πολλά και διάφορα, είναι τρίχες, τίποτα δεν λέει η συμφωνία. Άρα, σε αυτά που το ρωτήσαμε για τις συμφωνίες και το καθεξής, μας το έκανε περιμετρικά, έτσι, ας πούμε. Δεν έπαιρνε στην ουσία της ερώτησης. Και τους εξήγησα στο τέλος, αυτό πάντα συμβαίνει με το Ισραήλ όταν έχουν ένα πολύ σημαντικό θέμα και έχουν υπογράψει μια πολύ σημαντική συμφωνία. Άρα κάτι υπάρχει και ξαναλέω ότι υπάρχει, θα πω το χρονολογικά. Λοιπόν, γύρω στα μέσα Δεκεμβρίου του 25 έρχονται δύο Ισραηλινοί στην Ελλάδα. Ο ένας ήταν ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας της κυβέρνησης του Ισραήλ και ο άλλος ήταν ένας υποστράτηγος, αυτός που ήταν ο σύμβουλος σε στρατιωτικά θέματα του Νετανιάχου. Ήρθαν στην Ελλάδα, δεν ξέρουμε τι κάνανε και ποιος συναντήσανε. Στις 20 Δεκεμβρίου έγινε η τριμερή στην Ιερουσαλήμ μεταξύ Νετανιάου, Μητσοτάκη και Χριστοδουλίδη. Η Ελλάδα δεν είπε τίποτε. Ότι ο Ισραηλινός τύπος, διάβασα, έλεγε ιστορικής σημασίας. Εδώ δεν μίλησε κανένας. Δεν το λένε όλο αυτό οι Ισραηλινοί. Και στη συνεχεία, γύρω στις 15 Ιανουαρίου, ήρθε ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, ο Κάντς, εν καιρό πολέμου, και έμεινε 4-5 μέρες στην Ελλάδα. Τι έκανε, ποιος είδε, μάθατε. Εγώ κάποια πράγματα που έμαθα ήταν ελέγχθησαν και συζητήθηκαν και αυτό πάρα πολλά πράγματα πολύ σημαντικά.
0: Ωραία, στρατηγία κάνουμε. Αυτά. Τώρα πάμε το διάλειμμα, ναι. Ότι έφτασαμε στην ώρα. Παραμένεις μαζί μας. Θα συνεχίσουμε τη συζήτηση.
1: Δεν θα μπει.
0: σου έστειλα μήνυμα, δες το. Και θα σου πω και τις ενστάσεις μου για όλα αυτά και θα συνεχίσουμε τη συζήτηση. Πάμε στο διάλειμμα. Ναι.

Η ώρα είναι 11. Παραπολιτικά 90,1.

0: Πάμε στο τρίτο μέρος, στη τελευταία ώρα της σημερινής μας εκπομπής. Πάντα μαζί μας είναι ο στρατηγός ο Γιάννης Αμπαλτζόης από την προηγούμενη ώρα και κοντά μας ο Παναγιώτης Λαφαζάνης.
1: Λεωνίδα!
0: Στρατηγέ, το τραγούδι δεν το βάλαμε τυχαία. Είναι να τιμήσουμε τους Έλληνες ψαράδες, έτσι, οι οποίοι φυλάνε τα σύνορα. Φυλάνε τα σύνορα.
1: Ακριβώς. Ναι. Ότι αν τα φυλάνε κάποιοι άλλοι, τα φυλάνε ψαράδες.
0: Αφού δεν μπορούν να ψαρέψουν, γιατί τα έχουν πάρει οι Τούρκοι και στο Ιόνιο οι Ιταλοί, θα καλάρουν και θα βγάζουν ντρόνους, ας πούμε. Οπότε θα κάνουν και κάτι.
1: Θα το πούμε. Αμπρέα, ήθελα να πω κάτι, για να συμφωνήσω, να κάνω μια καταγγελία και ακούστε, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό για τις τράπεζες. Να δείτε πώς μας κλέβουν έτσι ασύστολα τα μούτρα μας και σε φτύνουν μετά. Θα σας πω λοιπόν τους δύο τελευταίους μήνες. Ακούστε τι κάνουν. Κύριε Λαφαζάνη, ακούστε. Θα μου πείτε πού να πάω. Λοιπόν, λέει, εγώ πληρώνω με κάρτα και συνεχεία βάζω όλο το ποσό μέσα. Και μάλιστα το βάζω στην ίδια τράπεζα, δηλαδή από την Alpha Bank που έχω εγώ, από το λογαριασμό μου κατευθείαν να πληρωθεί η κάρτα. Λέει, παράδειγμα, το Μάρτιο, ας πούμε, δεν θυμάμαι την ημερομηνία, λέει 21 του μηνός πληρωμή της κάρτας. Ωραία, τη βάζω εγώ, θα βάζω τα λεφτά ηλεκτρονικά, το κάνω από πριν, δηλαδή για να μην το έχω έγινε κλπ. Τις 20 Μαρτίου, όρχεται 30 ευρώ πόρη. Παίρνω τηλέφωνο, γιατί μου βάλατε πόρους, λέω, εγώ το πλήρωσα, λέω, 20 του μηνός σας. Και όχι στις 21. Λέει, όχι, λέω, ο λογιστικός έλεγχος έγινε στις 22. Είναι η ίδια τράπεζα. Και γιατί μέσα στην ημερομηνία 21 του μηνός και δεν βάζετε κάποια άλλη. Λοιπόν, μου πει, θα μου τα επιστρέψετε. Όχι, δεν σας επιστρέφουμε. Εντάξει, λέω. Τον επόμενο μήνα. Ήταν να λήξει, νομίζω, 19 Απριλίου. Τα βάζουν τα λεφτά στις 17 Απριλίου, δύο μέρες νωρίτερα. Μου ήρθε το κάθε λογαριασμό να τα πληρώσω. 26 ευρώ παραπάνω. Το έρος ότι δεν τα πλήρωσα έγκαιρα, όπως είναι αυτό που σου βάζω για όλο τον μήνα. Δεν τους έχω πάρει τηλέφωνο. Δεν θέλω να κάνω την καταγγελία, να μ' ακούσει ο κόσμος, ότι είναι λοποδίτες, και το λέω δημοσίως από το ραδιόφωνο, είναι άθλοι, πληρώνω τον λογαριασμό δύο μέρες νωρίτερα και μου βάζουν φόρο. Θα μου πούνε τις 23 ελέγξαμε το θέμα σας. Και το λέω αυτό το πράγμα, διότι εγώ έχω μια φωνή και τη λέω τώρα δημοσίως. Όσοι άλλοι κακόμεροι δεν έχουν φωνή και αυτό. Και εγώ τα 25 ευρώ 30 που μου παίρνουν δεν μου λείπουν εμένα. Δόξα τω Θεώ, έχω δύο μισθούς. Λοιπόν, αλλά είναι κοροϊδία. Και θα το κυνηγήσω αυτό το θέμα παντού, διότι πραγματικά είναι η δεύτερη φορά που το κάνουν συνέχεια. Η δεύτερη φορά που το κάνουν συνέχεια. Δηλαδή πόσο πρέπει να πληρώσω, ένα μήνα νωρίτερα. Το καταλαβαίνετε τι κάνουν.
0: Ναι, καθημερινά φαινόμενα. Καθημερινά ο κόσμος αντιμετωπίζει τέτοιες καταστάσεις. Και δεν υπάρχουν και τράπεζες. Δεν μπορεί να συνοηθεί. Δεν υπάρχει υπάλληλο.
1: Δεν μπορεί να συνοηθεί. Και πρόσεξε να δεις, Λεωνίδα. Τα λεφτά τα παίρνω από δύο λογαριασμούς που έχω στην Alpha Bank να πάνε να πληρώσουν την κάρτα της Alpha Bank. Δηλαδή δεν είναι, ξέρω εγώ, κανένα. Μέσα από την για την τράπεζα είναι η πληρωμή. Δύο μέρες πριν λήξει η πληρωμή. Και μου λένε αυτή πλήρωσε και 26,5 ευρώ πόρο. Το ξαναλέω δημοσίως, αυτό είναι μια αθλειότητα που κάνουν στον κόσμο, κλέβουν τον κόσμο. Κατευθείαν. Εγώ θα το ψάξω. Δεν θα τα αφήσω έτσι. Γιατί, όχι ότι μου λείπουν να παραλαμβάνω 26, προτιμώ να τα δώσω κάπου τα λεφτά στην εκκλησία κλπ. Αλλά όχι να στα παίρνω αυτή. Και ο γαμπρός μου, επειδή είναι στην τράπεζα της Ελλάδος, μου λέει, μου είπε και πότε. Και για το 2025 πόσα δισεκατομμύρια είχαν κέρδος.
0: Πάρα
1: από αυτές τις μικροπάτες που κάνουν.
0: Φυσικά, οι μόνοι που έχουν τέτοια κέρδη.
1: Λοιπόν, αυτό θέλω να το πω.
0: Έχει γονατίσει όλη η
1: κοινωνία. Γιατί και άλλοι θα έχουν το σκεφτά που υφίσταμαι εγώ. Δυο μήνες συνέχεια μου κρατάνε φόρο ότι δεν τα πλήρωσα κανονικά. Και θα μου πούνε, ναι, το ελέγξαμε μετά από 3 ημέρες. Όχι μετά από 2. Δηλαδή, στην ίδια τράπεζα δεν έρχεται αυτόματα, αλλά τι θα το ελέγξει. Θα πάει ένας υπάλληλος, θα ανοίξει και ένα συντάρι και θα δει να τι γίνεται. Και άργησε μία, δύο, τρεις μέρες. Και να φαζάνει, καταλαβαίνετε τι απάντησε.
2: Φοβερό, φοβερό. Οι τράπεζες είναι απίστευτο. Είναι κράτος εν κράτη. Δεν υπολογίζουν κανέναν.
1: Δεν.
2: Είναι ένα μεγάλο βάρος, κατά τη γνώμη μου, για την ελληνική κοινωνία. Με και ακριβώς. Την ανάπτυξη και την ανάπτυξη της
1: χώρας. Το λέω δημοσίως, μπας και κοινοτιμηθεί κανένας που μας ακούει.
2: Μεγάλο βάρος κατά τη γνώμη μου για την ελληνική κοινωνία. Με και ακριβώς. Την ανάπτυξη και την ανάπτυξη της
1: χώρας. Το λέω δημοσίως, μπας και κοινοτιμηθεί κανένας που μας ακούει.

0: του μήνα δεν το φτάνουνε.
1: Ε, βέβαια.
0: Το παίρνουν το σπίτι μετά από την κάρτα.
1: Βέβαια, βέβαια. Αντίστοιχτη.
0: Ε.
1: Και για ένα χιλιάρικο και 2.000, ακόμα και για κοινόχρηστα που δεν πρόλαβε ο άλλος να πληρώσει, χάνει το
0: ακριβώς
1: σπίτι του. Για κοινόχρηστα.
0: Χάνει το σπίτι του. Ναι. Εσείς το ξέρετε καλά, γι' αυτό το λέω.
1: Βεβαίως.
0: Σας θυμήθηκα τώρα και λέω, ο κ. Ραφαζάνης το ξέρει, έχει αγωνιστεί. Το λέει αυτό το πράγμα, μα είναι δυνατόν.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και τους παίρνω τηλέφωνο και κατάμετρο μου λέει, δεν θα τα πάρετε πίσω τα λεφτά.
1: Ναι. Τα λοιπόν, δικά σου λεφτά δεν θα τα πάρεις πίσω, βέβαια.
0: Τα δικά μου λεφτά.
1: Ναι. Λες και διαχειρίζονται λεφτά του ελληνικού λαού διαχειρίζονται. Δεν έχουν δικά τους κεφάλαια. Και να σκεφτείς κύριε Μπαρντζέ ότι δεν πληρώνουν και φόρο. Έχουν τον λεγόμενο αναβαλλόμενο φόρο. Επί χρόνια. Είναι οι μόνες επιχειρήσεις που δεν πληρώνουν φόρο.
0: Φανταστείτε.
1: Αναβαλλόμενος φόρος λέει.
0: Δύο φορές που πήγαν να κινδυνέψουν, εμείς θα πληρώσουμε τα λεφτά και σου δίκανε.
1: Βέβαια. Τρεις φορές έχουμε κάνει ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών.
0: Ανακεφαλαιοποίηση.
1: Βέβαια.
0: Εγώ τώρα το μόνο μέτρο που σκέφτομαι να πάρω, θα τα πάρω όλα τα λεφτά από την Alpha Bank, να τα πάω ξέρω εγώ στη Eurobank. Λοιπόν, ζει σε κάποια άλλη τράπεζα και ο μισθός μου που μπαίνει κάθε μέρα εκεί να πηγαίνει σε άλλη τράπεζα και όχι εκεί. Τι να πω.
1: Ναι.
0: Τι είναι η κατάσταση. Ναι. Λοιπόν, έτσι και να ξεφύγουμε λίγο από το. Από τη Μέση Ανατολή.
1: Από τη Μέση Ανατολή. Να δούμε
0: την υποσαχάρια Αφρική των τραπεζών. Την υποσαχάρια Αφρική των τραπεζών. Έτσι είναι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Καθεστώς παλιάς απεικιοκρατίας είναι.
0: Ναι, ναι. Στο δύο μέρες πριν λύσεις και χρειώνει ότι δεν πλήρωσες εμπρόθεσμα σου λέει.
2: Σχετικά με αυτά που λέγαμε τώρα για το θέμα του Ισραήλ και της Ελλάδας Κύπρου. Σου είπα πριν ότι το ότι είναι εχθρός μας η Τουρκία δεν σημαίνει αυτόματα ότι το Ισραήλ είναι σύμμαχος. Πρέπει να βγαίνει αυτό το συμπέρασμα από μια στρατηγική εθνική και όχι μια ευκαιριακή συμμαχία. Την οποία το Ισραήλ καταρχάς την έχει μεγάλη ανάγκη. Γιατί την Κύπρο διαχρονικά το Ισραήλ τη θεωρεί και το σιωνιστικό κίνημα γενικά τη θεωρούσε χώρα βάθους. Hinterland,
0: την Ελλάδα. Είμαστε το στρατηγικό βάθος.
2: Ειδικά η Κύπρος. Ειδικά η Κύπρος ανέκαθεν. Πάρε παράδειγμα να δεις.
0: Δεν είναι κακό αυτό να εντρέχει στρατηγικό
2: βάθος. Όσοι αυτοί που ασχολήθηκαν με την Κύπρο διαχρονικά, τι ήτανε. Ξαρχής γενομένες από τον Ισραήλ. Ποιος ενέπνευσε στη Βασίλισσα Βικτωρία την ιδέα να πάρουν την Κύπρο οι Εγγλέζοι. Ο Ισραήλ. Ο εβραϊκής καταγωγής, τότε πρωθυπουργός. Να πάμε στο Γκίσιγκερ μετά. Το Σίσκο.
0: Συγγνώμη, Λεωνίδα, γιατί δεν υπήρχε κράτος Ισραήλ τότε.
2: Ναι, λέω ποιος έβαλε την
0: ιδέα. Το Ισραήλ έγινε το 1948.
2: Ποιος έβαλε την ιδέα.
0: Το 1800 τόσο.
2: Ναι, παιδί μου, λέω ποιος έβαλε την ιδέα στη Βασίλισσα Βικτωρία να πάρει η Αγγλία.
0: Δεν έχει σημασία ότι ήταν Εβραίος. Δεν υπήρχε κράτος τότε. Γιατί να το βάλει.
2: Μα δεν λέω για το κράτος. Την Κύπρο την έχουν στη στρατηγική τους πάντα, στο μυαλό τους. Από την εποχή που είχαν γίνει σφαγές οι μεγάλες, που επιχείρησαν επί Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας να την καταλάβουν, με τις μεγάλες σφαγές που έγιναν την εποχή εκείνη, και μετά έρχεται ο Αδριανός, ο οποίος 240.000 Κύπριους σκοτώσανε εκείνη την εποχή, και στην Κυρίνη απέναντι. Λοιπόν, και έρχεται μετά ο Αδριανός, ο οποίος ήταν αυτοκράτορας φιλέλληνας, και έκανε το αντίθετο, εξόντωσε αυτός τους Εβραίους και σώθηκε η Κύπρος. Λοιπόν, ο Ντιζραήλ ήταν Εβραίος. Ο Κίσιγκερ που έκανε τη στρατηγική μετά, Εβραίος. Ο Σίσκο, ο Ιόλ Μπράιτ, ο Χόλμπρουκ, όλοι όσοι ανακατεύτηκαν σε διάφορα σχέδια, σε διάφορες φάσεις του Κυπριακού, δεν είναι τυχαίο ότι είχαν εβραϊκή καταγωγή. Ανέκαθεν για αυτούς η Ελλάδα, η Κύπρος, ήταν χώρος βάθους, στρατηγικός.
0: Άκου να πω κάτι. Άκου να δεις. Έκανα σε ένα βιβλίο που βγάλαμε τα πρακτικά συνεδρίου στρατηγικής ιστορίας και επιχειρησιακή διάσταση της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο.
2: Και εκεί το Ισραήλ δεν βοήθησε την τουρκική εισβολή με ηλεκτρονικά.
0: Πρόσεξε.
2: Ένα πλοίο Ισραηλινό δεν ήταν με ηλεκτρονικά που καθοδηγούσε απ' έξω από τα νερά εκεί της Κύπρου.
0: Μιλάμε, άλλο θέλω να πω τώρα εγώ. Άκουσέ με γιατί ξεκίνησε, ας πούμε, ότι αυτό. Θα σου αποδείξω ότι αυτό που είπες δεν ισχύει. Λοιπόν, εκεί επειδή διοργανώθηκε από το ΛΙΣΜΕ και έχουν πει καταπληκτικά πράγματα. Εκεί τονίσαμε τα λάθη που κάναμε στην Κύπρο. Είναι ένα βιβλίο το οποίο είναι ιστορικό. Τώρα βγήκε. Άκου λοιπόν. Στο χαιρετισμό μου, δεν ήταν χαιρετισμό, σήμερα ήταν ομιλία με 6 σελίδες που αναφέρθηκα στην Κύπρο. Γράφω στη δεύτερη παράγραφο.

0: Υπήρχαν περίοδος της κυπριακής υπόθεσης που επηρέασε το παρόν και το μέλλον της Κύπρου, καταγράφεται με την άφιξη των Βρετανών στο νησί το 1878.
1: Μπράβο.
0: Με την παράδοση της Κύπρου ως διοικητική μονάδα από τους Οθωμανούς στην Βρετανική Αυτοκρατορία. Ο τότε πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας, Λόρδος Ντισραέλη, ανεφώνησε ευτυχής με την ανάληψη του διοικητικού ελέγχου της Κύπρου. Πώς? Παρένθεση. Λόγια του Ισραήλ, λέω εδώ. Επιτέλους βρήκανε τον κρίκο που έλειπε στην αλυσίδα που συνδέει τη Μεσόγειο με τον Γιβραλτάρ και τις Ινδίες. Δηλαδή, γιατί η Κύπρος δεν είναι ένα νησί, αλλά ένα προκεκριμένο φυλάκιο παρατήρησης ελέγχου, ένα βίδισο ανδονοφόρο που ελέγχει τρεις υπήρους κλπ. Αυτά τα γράφω παρακάτω. Αυτά είπε το Ισραήλ.
1: Ναι.
0: Δεν μίλησε για το εβραϊκό κράτος.
1: Μα δεν λέω ότι μίλησε. Δεν λέω ότι μίλησε.
0: Άμα ήταν, ξέρω εγώ, νοτιοαφρικανός ή ξέρω εγώ, από τη Ροδεσία, θα κατηγορούσαμε τη Ροδεσία σήμερα.
1: Μα δεν είναι το τυχαία αυτά. Οι ταυτότητες δεν είναι τυχαίες.
0: Το δρόμος που ήθελε μέχρι την Ινδία η Αγγλία που ήθελε να λέξετε το Γιβραλτάρ και λοιπά, λέει ο κρίκος που έλειπε στην αλυσίδα που συνδέει τη Μεσόγειο που συνδέει με το Γιβραλτάρ και τις Ινδίες.
1: Ναι,
0: ο κρίκος.
1: Λοιπόν,
0: αυτό συνδέει για να πάρει στην Αγγλία.
1: Η Αγγλία δεν ήταν το εβραϊκό λόμπι στην Αγγλία. Τι, πού ήταν η Ρότσιλντ, δηλαδή, να τρελαθούμε. Ποιος έκανε
0: εδώ μου είπε ότι την Κύπρο το έκανε από το Ισραήλ για να είναι το στρατηγικό βάθος του Ισραήλ. Μα δεν υπήρχε Ισραήλ τότε. Μιλάμε για το 1878. Αναλάβανε τη διοίκηση της Κύπρου.
1: Δεν είπα ότι το έκανε το Ισραήλ αυτό. Λέω αυτοί που ασχολήθηκαν με την Κύπρο δεν είναι τυχαίο ότι έχουν μια συγκεκριμένη εθνική ταυτότητα. Διαχρονικά αυτό είπα. Αυτό,
0: εντάξει,
1: αυτή την
0: για τα πάντα θέλουν Εβραίοι και Λίκοι.
2: Εν πάση περιπτώσει τώρα εμείς...
0: Το Ολυμπιακό έκανε το πρωτάθλημα φέτος οι Εβραίοι φταίνε.
2: Εμείς πρέπει να κάνουμε συμμαχία με το Ισραήλ, υποτίθεται.
0: Εγώ λέω ναι.
2: Ναι, όχι, μια στιγμή. Εντάξει, λες ναι, αλλά υπάρχουν.
0: Γιατί είναι η άποψή μου.
2: Ναι, ωραία, τα πάσια. Δεν έχω αντίρρηση ότι είναι η άποψή σου, αλλά λέω συζήτηση κάνουμε.
0: Ναι, σωστά.
2: Ναι. Λέω λοιπόν, εμείς θέλουμε να προασπίσουμε τα εθνικά μας συμφέροντα μέσα από την συνεργασία, συμμαχία με το Ισραήλ. Έτσι δεν είναι. Χωρίς να υπολογίζουμε ότι το Ισραήλ αυτή τη στιγμή είναι η πέτρα του σκανδάλου σε όλη την ευρύτερη περιοχή. Ότι το Ισραήλ προκαλεί τον αραβικό κόσμο, ότι εδώ ρωτάω, να σου διαβάσω απλώς τι είπε ο Νετανιάχου, το τρελός σήμερα, για να δούμε με πού οδηγούμεθα. Ερωτηθείς, λέει, πώς υπολογίζει να βγάλει το ουράνιο από το Ιράν, γιατί είπε... Δεν έχουμε τελειώσει.
0: Θα το πάρουμε εμείς.
2: Δεν έχουμε τελειώσει, λέει, ο πόλεμος με
0: το
2: Ιράν.
0: Ναι, διάβασα.
2: Θα πάμε να βγάλουμε το εμπλουτισμένο ουράνιο. Και λέει, ερωτηθείς πώς υπολογίζεις να βγάλει το ουράνιο από το Ιράν. Δήλωσε. Θα πάμε και θα το βγάλουμε. Μα με συγχωρείς. Εμείς δηλαδή θα κάνουμε συμμαχία για να υπερασπίζουν τα συμφέροντα με αυτόν ο οποίος βάζει φυτίλι και την άλλη στον αέρα όλη την ευρύτερη περιοχή και νομίζει ότι θα αντιμετωπίσει το Ιράν με αυτή τη λογική ότι θα πάμε και θα το βγάλουμε εμείς το απεμπλουτισμένο ουράνιο από το Ιράν. Ποιος είναι αυτός που θα το βγάλει καταρχάς από μια άλλη μεγάλη κυρίαρχη χώρα και εν πάση περιπτώσει πώς θα το βγάλει. Πώς θα το βγάλει όταν και το Ιράν ακόμα
0: είναι ο ίδιος.
2: Ναι, αλλά εμείς πάμε και γινόμαστε ουρά αυτού του καθεστώτος εκεί στο Ισραήλ που είναι ακραίο καθεστώς και το οποίο επιχειρεί και λέει εγώ έχω πυρηνικά όπλα, δεν απαντάω αν με ρωτάτε αν τα έχω ή δεν έχω, δηλαδή στην ουσία αναγνωρίζω ότι τα έχω αλλά δεν το ομολογώ. Λοιπόν, αλλά πάω να πάρω το απεμπλουτισμένο ουράνιο, δηλαδή να συνεχίσω τον πόλεμο μέχρι Εσχάτων με το Ιράν, τη στιγμή μάλιστα που το Ιράν λέει ότι εγώ δεν πάω να βγάλω πυρηνικά όπλα. Και αυτό το έχει δηλώσει όχι νομικά, το έχει δηλώσει ο Χαμενεΐ, ο πρώην ηγέτης του.
0: Που είναι ο Χαμενεΐ του έκανε το πρόγραμμα, κύριε Βαζάνη.
2: Άλλο το πρόγραμμα κάτι. Του απεμπλουτισμού. Του ουρανίου και άλλο το να οδηγηθεί σε πυρηνικό όπλο. Σε πυρηνικά όπλα. Αυτός για λόγους θρησκευτικούς.
0: Υπάρχει πετσπά από το Χομεϊνί. Να μην πάρει ξέρω
2: Χομεϊνί.
0: Το περιοδικό.
1: Χαμενεϊ,
2: Δεν είναι ο άλλος. Είναι
0: ξέρω τι λέω. Ναι. Ο Χομεϊνί έβγαλε πέφτα.
1: Από το Χομεϊνί.
2: Ναι.
1: Μπράβο,
0: από το Χομεϊνί.
2: Ναι.
0: Και ο Χαμενεϊ λέει σας γράφω στα παλιά μου τα υποδήματα και συνεχίζω το πρόγραμμα.
2: Το πρόγραμμα είναι πρόγραμμα για ειρηνική χρήση του ουρανίου.
0: Και έχει, όχι κύριε Λαμπαντζάρη,
2: έχει ξεκαθαρίσει ότι ο ίδιος με δηλώσεις του ότι διαφωνεί με την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων από το Ιράν. Το έχει δηλώσει.
1: Μα εν πάση περιπτώσει δεν είχε γίνει συμφωνία.
0: Θα σα αποδείξω.
2: Δημόσια.
0: Θα σα αποδείξω λοιπόν.
2: Ναι.
0: Στρατηγέ, θα σα αποδείξω.
1: Στρατηγέ, δεν υπήρχε
0: όχι, όχι, θα σα αποδείξω.
1: Όχι, να σου πω, να σε ρωτήσω εγώ. Δεν υπήρχε συμφωνία επί Ομπάμα. Είχε λυθεί το θέμα, είχε γίνει συμφωνία. Ναι.
0: Να διαβάσετε τις δηλώσεις του Γκρόσι που λέει μας απαγορεύει να παραφέρει μέσα στο Φόρντο στα 150 μέτρα βάθος που είχαν εκδοχητευτές κλπ. Εκεί το κάνανε. Ξοδέψανε τον πλούτο του ελληνικού λαού. Εγώ με τον ελληνικό
2: μα
0: λαού.
2: Μα τώρα είμαι, το λέει το Ιράν, τώρα βγαίνει και δημόσια και λέει η κυβέρνηση επίσημη δεν θέλουμε. Τότε δεν μπορούμε να κάνουμε συζήτηση γιατί αν εμείς θεωρούμε ότι είναι απλώς απατεώνες στο Ιράν. Και απλώς άλλα λένε και υπόσχονται ή και συμφωνούν ή και μπορεί να υπογράψουν και να μην θεωρούμε ότι όλα αυτά είναι μάταια διότι το Ιράν είναι αναξιόπιστο. Τότε πια τελειώνει η συζήτηση και πάμε στα όπλα και ό,τι βγει. Αλλά
0: λοιπόν,
2: δεν νομίζω ότι είναι τρόπος αντιμετώπισης.
0: Να σας εξηγήσω τι συμβαίνει με τα πυρηνικά. Δεν τα ξέρει ο κόσμος. Έχω εκπαιδευτεί. Αυτές από τα δικά μου τι εκπαιδευτές που έκανα. Γιατί μας λέγανε οι Αμερικάνοι, το πυρηνικό όπλο δεν είναι όπλο για χρησιμοποίηση, είναι αποτροπή. Διότι αν χρησιμοποιηθεί, άμεσα.
2: Είναι η πρώτη όμως που χρησιμοποίησαν πυρηνικά όπλα. Πυρηνικό όπλο είναι οι Αμερικάνοι που λένε αποτροπή.
0: Μόνο οι Αμερικάνοι μια φορά.
2: Λοιπόν, με δύο ατομικές βόμβες.
0: Προσέξτε.
2: Πόσες επόμενες.
0: Γι' αυτό ονομάζεται και MAN, η κατοχή πυρηνικών όπλων κλπ. Διότι λέει MAN. MAN στα αγγλικά σημαίνει τρέλα. Την πραγματικότητα για τα πυρηνικά είναι abbreviation τριών λέξεων. Mutual assured destruction. Βέβαιη αμοιβαία καταστροφή. Επειδή ξέρουν οι πυρηνικές δυνάμεις ότι αν χρησιμοποιήσουν όπλο θα βγει και δική τους καταστροφή, γι' αυτό το ονομάζουν MAN. Προσέξτε λοιπόν τώρα. Τι λέει ο καθηγητής Κωνσταντίνος Πάπας, πυρηνικός φυσικός, το Πανεπιστήμιο του Τορόντο, φίλος. Και μπορώ αν μας ακούει τώρα, θα τον πάρουν να μιλήσει. Ο οποίος είναι τώρα ομότιμος καθηγητής, μια ζωή με τα πυρηνικά. Πέτρος για τα πυρηνικά εργοστάσια του Καναδά κλπ. Ο Κώστας λοιπόν, ο Πάπας, ο φίλος μου, ο καθηγητής πυρηνικής φυσικής, μου εξήγησε αυτά που δεν τα λέει κανένας. Για πυρηνική χρήση χρειάζεται απεμπλουτισμένο ουράνιο από 3,5 έως 5% μόνο. Πάνω από 5% ό,τι γίνεται για κάποια χρήση στρατιωτική.
2: Μάλιστα.
0: Το 60% που έχει το Ιράν.
2: Εγώ να το δεχθώ. Γιατί το...
0: Περιμένετε, δεν ρωτήσα. Το 60% το ΟΤΑΟ μπορεί να γίνει ατομική βόμβα. Βεβαίως μπορεί να γίνει ατομική βόμβα. Αλλά είναι μια αρχαίγονη ατομική βόμβα πολύ βαριά. Η οποία δεν μπορεί να την πετάξει με αεροπλάνο. Τι χρειάζεται. Πρέπει να πας στο 80% όπου γίνεται βόμβα τύπου Χιροσίμα Ναγκασάκι. Τον πετάει το αεροπλάνο. Σήμερα λέει όλοι κάνουν για τα πυρηνικά όπλα εμπλουτίζουν το ουράνιο στο 90% όπου γίνεται μια μικρή και ωραία πυρηνική βόμβα που είναι ισχυρότερη από τον προηγούμενο. Άρα λοιπόν το 60% γιατί το κάνεις. Μπορεί να... Και μου είπε μάλιστα από το 60 να πας στο 80% γίνεται πάρα πολύ εύκολα λέει. Δηλαδή με μια μικρή προσπάθεια το καταφέρεις. Και ρωτάω εγώ, γιατί το πήγες στο 60, αν θα το πας αύριο στα 80 έχεις ατομική βόμβα, υπό Χιροσίμα και Ναγκασάκι. Ή στο 90 έχει σύγχρονη ατομική βόμβα, όπως έχουν οι 9 χώρες που υπάρχουν. Και τι το έχουν. Άρα λοιπόν εδώ,
2: αυτό είναι
0: το πρόγραμμα, το πρόγραμμα, ακούστε, το πρόγραμμα ξεκίνησε επί Σάκη, το πυρηνικό πρόγραμμα. Το ήθελε ο Σάκης για κυριαρχία στην περιοχή. Το Σιητικό Ισλάμ να κυριαρχεί στην περιοχή. Δηλαδή, σας είπα για την αρχή ότι το πυρηνικό όπλο το έχεις για κυριαρχία και για αποτροπή.
2: Καλά,
0: όχι
2: αυτό
0: για
2: είναι άλλο θέμα.
0: Ναι, όχι, εντάξει, είναι σημαντικό αυτό.
2: Σημαντικό, λοιπόν, ωραία, αλλά και... τι σχέση
0: αλλά
2: έχει
0: από εκεί και πέρα, έρχεται ο Χομεϊνί και λέει, σταματάει το πυρηνικό πρόγραμμα. Δεν θα το κάνουμε, λέει. Και βγάζει πετσπά. Ναι. Απαγορεύεται ναι. η κατασκευή πυρηνικής βόμβας από το Ιράν. Και έρχεται ο Χαμενεΐ, όχι μόνο το ξαναρχίζει, αλλά σκάβει τα γρανιτένια βουνά σε 150 μέτρα βάθος, κάνει εργοστάσια, πόλεις ολόκληρες, με χιλιάδες φουρνοκεντρητές, στο Φόρντο, στο Ισφαχάν κλπ.
2: Μα ο Χαμενεΐ, με συγχωρείς τώρα, ο Χαμενεΐ λέει, δημόσια το έχει πει, ότι για λόγους θρησκευτικούς δεν θέλει πυρηνικά όπλα και δεν θεωρεί ότι πρέπει να υπάρχουν πυρηνικά όπλα, όχι μόνο στο Ιράν γενικά, και να γίνεται χρήση πυρηνικών όπλων. Θεωρεί ότι αυτό
0: γιατί
2: το όπλο
0: το
2: απαγορεύει, ρητά η αντίληψή τους για την θρησκεία που έχουν. Η θρησκεία
0: αυτό
2: τους το απαγορεύει. Αυτό...
0: Στην πράξη γιατί εμπλουτίζουν
2: άλλο να εμπλουτίσει ουράνιο μπορεί να το χρησιμοποιήσεις για σκοπούς τύπου γιατί... ακούγιου. Το ακούγιου...
0: Όχι, κύριε Λαπαζάνη, μέχρι 5% είναι ο εμπλουτισμός.
2: Ναι, ωραία.
0: Αυτό, δεν το μιλάμε για 60%.
2: Αν μπλέξουμε, αν υπάρχει θέμα γι' αυτό, μέχρι πόσο θα εμπλουτίσεις, να μπούμε σε μια συζήτηση.
1: Να λυθεί
2: το θέμα αυτό.
0: Αλλά
2: πρόσεξε. Να τελειώσω. Και λέω, σε αυτό το θέμα λοιπόν, μέχρι πόσο μπορεί να γίνει ο εμπλουτισμός, τι δυνατότητες έχουν, μπορεί να γίνει συζήτηση και να γίνουν να δοθούν εγγυήσεις και κατοχυρώσεις και έλεγχοι γι' αυτό. Τα οποία όμως οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν φροντίζουν να τα κάνουν και για το Ισραήλ. Εκεί το Ισραήλ πρέπει να έχει ασυλία. Ό,τι θέλει να κάνει.
0: Το Ισραήλ όσο έχει κάνει θέλει. Το μικρό από τη δεκαετία του 60.
2: Ναι, τι σημασία έχει. Με συγχωρεί. Κάτσε
0: το Πακιστάν. Ωραία, να πάμε και στο Πακιστάν.
2: Να έχουμε
0: ούτε
2: μια λογική.
0: Ούτε η διότι... Ισραήλ, ούτε το Πακιστάν, ούτε Βόρεια Κορέα.
2: Μα βέβαια. Ότι
0: συμφωνώ μαζί σας.
2: Ναι, αλλά το Ισραήλ προκειμένου είναι γιατί συνδέεται με το Ιράν. Γι' αυτό και τη Μέση Ανατολή και τα λοιπά, γιατί γίνεται και από εδώ. Σου λέει, εσείς επιτρέπετε στο Ισραήλ. Προφανώς το επιτρέπουν οι Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Δεν είπε ότι έχει.
2: Εντάξει, δεν είπε ότι έχει, αλλά ξέρουν πολύ καλά ότι έχει.
1: Συγγνώμη, επειδή δεν βγαίνει νόημα.
2: Ναι,
1: εμείς δεν πρέπει να το λύσουμε εμείς το θέμα. Ας κάτσουμε να βρούμε μια συμφωνία, ρε παιδί μου.
0: Να βρουν μια συμφωνία.
1: Να κάνουν διαπραγματεύσεις και να βρουν πόσο θα εμπλουτίζει, να το ελέγχουν κλπ. Είχε γίνει με τον Ομπάμα.
0: Γιατί έπαιγε ο Τραμπ, γιατί βγήκε ο Γκρόσι. Και λέει δεν μας επιτρέπουν.
1: Εντάξει, ο Γκρόσι μπορεί και να έπαιζε κάποιο παιχνίδι. Γιατί βγαίνουν άλλοι.
0: Εντάξει, έπαιζε παιχνίδι.
1: Βγαίνουν άλλοι και λένε.
2: Εντάξει, τώρα όμως με αυτή την τακτική να λέει ο Νετανιάχου αυτά που λέει ότι θα μπούμε και θα τους το πάρουμε. Τον άλλον τον Τραμπ να λέει. Να λέει εντάξει, η δήλωση. Αλλά,
0: μπορεί να το πάρει, γιατί δεν το έχει πάρει μέχρι τώρα.
2: Αυτά λένε όμως πόλεμο, λέει τώρα. Δηλαδή πάμε να κάνουμε πόλεμο πάλι να ξαναρχίσουμε. Λέει ο Τραμπ ότι θα το πάρουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες, λέει το.
0: Δεν το δίνουν.
2: Επομένως, ας τα κάνουν αυτά. Ας πάνε στο Ιράν να τα κάνουν. Αλλά δεν μπορούν. Αφού δεν μπορούμε.
0: Συμφωνώ. Μάλιστα οι Αμερικανοί, λοιπόν, καταρχάς για τη ζωή να σας πω ότι ανακαλύφθηκε πριν από τώρα στον τύπο το είπαν αυτό, ότι κατά τη διάρκεια του πολέμου οι Ισραηλοί είχαν κάνει μια μυστική βάση στην έρημο του Ιράκ και εκεί ανεφοδιάζαν τα αεροπλάνα τους κλπ. Και όταν κάτι είδανε κάποιος εκεί, κάτι που είπανε, κάτι βλέπουν το αεροπλάνα και λοιπόν να σηκώνονται, είχαν μια δύναμη special forces εκεί Ιρακινών και οι Ισραηλοί τους βομβαρδίσανε. Και τώρα αποκαλύπτεται ότι είχαν μια μυστική βάση μέσα σε μια άλλη χώρα
2: στο Ιράκ,
0: και ανεφοδιάζανε στο Ιράκ.
1: Για να επιτίθεται από κοντά, ήταν πιο κοντά στο
0: Ιράκ.
1: Για
0: να επιτίθεται από κοντά. Το καταλαβαίνετε.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, θέλω να πω ότι εντάξει, και εγώ θεωρώ ότι για να πάρουν το ουράνιο είναι αδύνατο. Ή μάλλον τρομακτικά δύσκολο, αν πούμε αδύνατο, γιατί προσπαθήσαν οι Αμερικανοί στην επιχείρηση με τον πιλότο, χάσανε 8 αεροσκάφη και ελικόπτερα οι Αμερικανοί. Για έναν πιλότο, όχι σας λέω εγώ. Ήταν, έγινε κοντά στο Ισφαχάν. Ο πιλότος ήταν πιο πέρα. Και πήγαν να κάνουν εκεί. Πήγαν να πάρουν το εμπλουτισμένο ουράνιο που είχαν σε κάποιες υπόγειες αποθήκες στο Ισφαχάν, γιατί εκεί ναι. έχουν υποκεντρητές. Και χάσανε, επαναλαμβάνω, 8 αεροσκάφη.
2: Ναι.
0: Ελικόπτερα και αεροσκάφη. Λοιπόν, 2 σε 130, ένα αεροπλάνο τέτοιο όσερε, για αυτά που πηγαίνουν κάθε αυτό, 2-3 ελικόπτερα και πάει λέγοντας. Λοιπόν, προσπαθήσανε μερικά να το πάρουν. Και αποτύχανε. Είναι δύσκολο. Συμφωνώ.
2: Βέβαια.
1: Αλλά ωραία, είμαστε... στρατηγέ, πάμε στο διάλειμμα τη μισή ώρα, το τελευταίο. Ναι, και τα λέμε
0: να πούμε για τους άλλους. Για τον δρόμο και λοιπά.
1: Να πούμε και τα δικά μας. Ναι.
3: Παραπολιτικά 90,1. Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία. Παραπολιτικά 90,1.

0: Πάμε στο τελευταίο ημιώρο της εκπομπής μας. Πάντα μαζί μας ο στρατηγός ο Γιάννης Μπαλτζόης, ο Παναγιώτης Λαφαζάνης και ο Ανδρέας είναι στο τηλέφωνο για να κλείσουμε την εκπομπή μαζί του. Ανδρέας, ακούμε.
1: Θέλω να σταθώ στην διαφωνία που είχατε. Εκείνο το οποίο κοιτάμε πάντοτε είναι τι ελπίδα βοήθειας μπορούμε να έχουμε. Οι συγκυρίες διαμορφώνουν και τις σχέσεις. Το 1973 λόγω της στάσεως μας να μην σηκωθούν αεροπλάνα από τη Σπούδα έχασε τη Χερσόνησο του Σινά, η οποία ήταν σύμφωνα με αυτά που είχε πει τότε ο ηγέτης των Παλαιστινίων, Αραφάτ, ήταν μια σοβαρή λύση στο Παλαιστινιακό. Εάν έμενε κάτω από την κατοχή της Αιγύπτου. Δυστυχώς συντελέσαμε να απολυστεί αυτή η ευκαιρία. Όσον αφορά την Κύπρο, πάντοτε η Κύπρος ήταν διεκδικούμενη από τους Φοίνικες, από τους Πέρσες, μην ξεχνάμε την Αρτεμισία, την ηγέτιδα των Φοινίκων, με 200 τριήδης στην Αμπακία Σαλαμίνας. Διεκδικούμενοι από τους Εβραίους μετά από τις ταλαιπωρίες του Τίτο, διεκδικούμενοι από τους Αιγυπτίους, διεκδικούμενοι και από εμάς, οι οποίοι την κατοικούσαμε, αλλά ήμασταν συνέχεια να τη δώσει στο χέρι. Γεωπολιτικά η Κύπρος αποτελεί μια πραγματική άμυνα βάθους. Για το ζωή. Όπως και ένα ελληνικό εδάφος απαραίτητο για εμάς. Για τους Τούρκους για να κυριαρχήσουν την Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Όλοι λοιπόν έχουν ένα λόγο επάνω στη Μεγαλόνησο. Εμείς εξετάζουμε πώς θα προστατεύουμε την Έλληνο-Κυπριακή κοινότητα. Σε αυτή τη φάση υπολογίζουμε τη Γαλλία, τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και στο Ισραήλ. Η συγκυρία, η ανάγκη, η ανάγκα και θα είπε ποτέ. Αυτή η άστορικη θέα που το άλμα της οδηγεί. Η μοίρας και αμαρτυλά της είναι όπως η μέμεση. Αυτή τη στιγμή σε αυτή τη γωνία του Μεσογείου έχουμε δύο συμμάχους. Ενωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. Σε αυτή τη συγκυρία. Τώρα. Όλα τα υπόλοιπα μπαίνουν και καλά μπαίνουν. Στο καλάθι των παραπλεύρων γεγονότων. Και βέβαια αυτά τα οποία υπέστη η Χαμάς, η Παλαιστίνη τα υπέστησαν λόγω Χαμάς. Βέβαια, αποτελεί μεγάλο κίνδυνο ένα κράτος μουλάδων όπως το Ιράν, το οποίο είμαι απόλυτα βεβαίως ότι αν είχε ατομική βόμβα θα τη χρησιμοποιούσε. Βεβαίως είναι ελεηνός ο τρόπος Αμερική και Ισραήλ διακηρύχθηκαν αυτό το κίνδυνο. Άντε λοιπόν τα ολίγα, μην κλέβω χρόνο από αυτόν που σας περισσεύει το πριν το παλιό τραγούδι για να βάζουμε τα πράγματα στη θέση. Ευχαριστώ.
0: Πάμε στη συζήτηση με τον στρατηγό. Στρατηγέ, είσαι στη γραμμή, ε?
2: Ναι, είμαι. Α, ωραία, άκουσα τα κουβολιάς, ναι.
0: Ναι, για να κλείσουμε το θέμα Μέση Ανατολή, να πάμε και στα δικά μας λίγο. Εγώ το μόνο που θέλω να πω είναι όλα αυτά είναι υποδιερεύνηση, δηλαδή τι συμβαίνει, αν μας συμφέρει εκεί να μας φέρει τ' άλλο, αλλά δεν μπορεί να μας ενοχλεί να βλέπουμε το χάρτη της γαλάζιας πατρίδας και να μην μας ενοχλεί να βλέπουμε το χάρτη του Μεγάλου Ισραήλ και να είναι μέσα η Κύπρος. Γιατί και τα δύο κάποιοι τα διακινούν, έτσι.
2: Αυτό είναι ένα βιβλικό τέτοιο, το όψωψα το θέμα μου. Δεν το...
0: Όχι, δεν είναι βιβλικό, είναι στην κυβέρνηση αυτή.
2: Δεν είναι στην κυβέρνηση.
0: Ο Γκβίρ δεν είναι στην κυβέρνηση. Τέλος πάντων.
2: Τα όσα έχω στο Κασιδιάρης, ας πούμε, αυτό, είπα αυτό το πράγμα σου. Γιατί
0: και άμα είναι στην κυβέρνηση ο Κασιδιάρης.
2: Τέλος πάντων. Δεν θα επηρεάσει, πάση περιπτώσει. Ας πούμε ότι είναι αυτό. Γιατί σου λέω, το έψαξα στα βιβλικά χρόνια να φέρεται αυτό το μεγάλο Ισραήλ, αυτά που The Promised Land.
0: Μα εδώ βγήκε ο πρέσβης της Αμερικής στο Ισραήλ και είπα ότι ο ίδιος τα είπε και στον Τάκερ Κάρλσον ότι είναι δικαίωμά τους, λέει, γιατί το λέει βίβλος. Λοιπόν.
2: Εντάξει, επειδή το λέει βίβλος, αυτό είπα.
0: Άμα το λέει ο πρέσβης ο Αμερικανός.
2: Τι να το πω, τι να το πει στον ντρόν.
0: Εμείς τι θα κάνουμε τώρα εδώ με τα ντρόν, έχει γεμίσει το Αιγαίο και το Ιόνιο ντρόν τελικά.
2: Λοιπόν, άκου να δεις τώρα τι γίνεται. Ας πάνε. Αυτό που είδαμε, είστε όλοι στα... στους δέκτες των τηλεοράσεων, είναι το Μαγκούρα V5, ας πούμε.
0: Ναι.
2: Είναι ένα ουκρανικό ντρόν, οι Ουκρανοί το κάνουν αυτό και μόνο και κανένας άλλος και απορώ γιατί δεν ακούσαμε επισήμως από την ελληνική κυβέρνηση, ξέρω εγώ, τις ένοπλες δυνάμεις που είναι τώρα. Να πω ότι αυτό είναι ένα ουκρανικό ντρόν, όπως λέω εγώ τώρα. Λοιπόν, από πού ήρθε. Σύμφωνα, κοίταξε να δεις, τώρα αφού βγάλαν τα εκρηκτικά και τα απενεργοποίησανε, δηλαδή βάζοντας με μια ελεγχόμενη έκρηξη. Το έχουν πάρει τώρα κάπου στον αστικό είναι αυτό και το κάνω φίλο και στερό. Εκτιμάται ότι τα κυκλώματα που έχει μέσα θα αποκαλύψουν από πού ξεκίνησε, τα ίχνη διαδρομής, τα waypoints όπως είναι που πέρασε, πού πήγαινε, ποια η αποστολή, υπήρχε ενεργός χειριστής ή όχι, είχε αυτονομία, αυτόνομο πρόγραμμα. Εκείνο που εκτιμάται είναι ότι υπάρχει μια απώλεια ελέγχου. Χάθηκε από το χειριστή του, χάθηκε αυτό. Λοιπόν, και αυτό γιατί αυτά ή θα πάνε αυτόνομα σαν κυνηγοί και όπου βρουν ένα στόχο με AI θα το χτυπήσουν ή θα έχουν μια τηλεκατεύθυνση. Εκείνο που φαίνεται είναι ότι υπήρχε τηλεκατεύθυνση. Γιατί υπήρχε τηλεκατεύθυνση? Γιατί φαίνεται κάποια στιγμή που χάθηκε ο έλεγχος, αυτός απενεργοποίησε τους αισθητήρες που εκρήγνουν τα πυρομαχικά που είχε μέσα, με αποτέλεσμα όταν χτύπησε το νότιο ακροτήρι εκεί της Λευκάδος, δεν είχαμε έκρηξη. Και θα σας πω και ένα περίεργο που συνέβη τότε εκεί. Όχι με τους δικούς μας ψαράδες, θα σας πω και...
3: Ναι, αλλά σφινώθηκε εκεί. Δεν...
2: Ναι, σφινώθηκε.
3: Αυτό πάνε να πει ότι ήταν συνειδητή ενέργεια να πάει κάπου...
2: Όχι, έτσι. Δεν ήταν, θα σου πω, γιατί δούλευε ο κινητήρας συνέχεια. Γιατί δεν σβήσαν τον κινητήρα, άμα το έλεγα.
0: Δούλευε και έκανε θόρυβο και έτσι το άκουσαν οι ψαράδες.
2: Έτσι το ακούσαν, ακριβώς. Και το πήραν και το πήγανε μέχρι το, σε ένα λιμάνι εκεί στην. Πώς το λένε την πόλη που είναι εκεί, νότια, στο νότιο τμήμα της Λευκάδος. Και πάω εκεί κάθε καλοκαίρι εκεί, από συγγενείς. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, το πήγαν μέχρι εκεί και δούλευε αυτό συνέχεια. Αλλά ήταν απενεργοποιημένο το σύστημα των αισθητήρων που άμα κουμπίσει κάπου ενεργείται ο αισθητήρας σαν πυροκροτητής και να τεινάζει τα εκρηκτικά. Λοιπόν, φαίνεται ότι γινόταν κατεύθυνση μέσω διπλού Starlink, από Starlink. Τα πρώτα στοιχεία σας λέω, θα δούμε στην πορεία. Τι θα ελέγξουν? Πρώτον, την ποιότητα του εκρηκτικής ύλης. Θα καταλάβουμε από πού ήταν. Πριν τα σκάσουν, είμαι σίγουρος ότι ελέγξανε οι συνάδελφοι και οι πυροτεχνικοί από πού προέρχεται η εκρηκτική ύλη. Το διαβάζουμε, έχουν τα στοιχεία επάνω. Δεύτερον, τους πυροκροτητές που είναι έτοιμοι να δουν πού κατασκευαστήκανε. Κάμερες ημέρας νυχτός. Τις θερμικές κάμερες. Από πού έχουν γίνει όλα αυτά. Τους αισθητήρες εντοπισμού στόχων. Δέκτες GPS και λοιπά πολλαπλώς συγκλονιστικού που είχε πάνω. Και τα ηλεκτρονικά ίχνη διαβάζοντας όλα αυτά τα πράγματα. Αυτά θα μας δείξουν από πού ξεκίνησε. Η μέχρι τώρα πληροφορίες μου είναι ότι το πράγμα ξεκίνησε από τις ακτές της Λιβύης. Στη Λιβύη λοιπόν υπάρχουν τρεις τοποθεσίες, η Δυτική Λιβύη, η Στενατολική, στην περιοχή του Χαφτάρ, όπου οι Ουκρανοί έχουν βάσεις. Δεν περιμένει κάτι αυτό, αλλά έχουν στοιχεία βάσεων, ας πούμε. Υπάρχουν Ουκρανοί. Η πρώτη βάση είναι κοντά στο πετρελαιοϊκό συγκρότημα Μελίτα, κοντά στο τερματικό σταθμό του φυσικού αερίου Green Stream που πηγαίνει προς Σικελία. Εκεί κοντά έχουν μια βάση. Είναι και η Ιταλία εκεί. Λοιπόν, η δεύτερη βάση είναι στη Μισράτα, όπου εκεί υπάρχουν και Τούρκοι και Ιταλοί εκεί.
3: Καλά, οι Ουκρανοί έχουν βάση στην Λιβύη.
2: Ναι.
3: Τι τις έχουν οι Ουκρανοί τις βάσεις στη Λιβύη?
2: Για αυτό που θα πούμε παρακάτω, τι σκοπό έχει το τέτοιο τον δρόμο. Πέραν αυτού συνεργάζονται.
3: Τι Μεσόγειο, στη Μεσόγειο, οι Ουκρανοί στη Μεσόγειο.
2: Βεβαίως, δεν είναι η πρώτη φορά που έγινε αυτό που είδαμε. Θα σας πω που όλο έγινε.
0: Κυνηγάνε δηλαδή τα ρώσικα τάνκερ.
2: Ακριβώς.
3: Τι ακριβώς.
2: Ποιος είναι ο σκοπός. Κανείς άλλο καιρός, θα τα πούμε στο τέλος. Να μην εδώ. Η τρίτη βάση είναι κοντά στην έδρα της 111 ταξιαρχίας του Λιβυκού στρατού, το δρόμο από την Τρίπολη προς το αεροδρόμιο. Και αυτό είναι περισσότερο για συντανισμό Ουκρανικών και Λιβυκών αρχών σε θέματα τέτοια. Δρόμους και το καθεξής. Οι Ουκρανοί, όπως ήταν και οι Ουκρανοί στη Συρία, όταν έπεσε το Χαλέπι κλπ. Τα ντρόνς που χτυπάγανε το στρατό του Άσαντ κλπ. ποιος τα χειριζόταν, λέτε. Υπήρχε ένα τάγμα από Ουκρανούς εκεί. Καταλαβαίνετε
3: τάγμα,
2: πόσο...
3: Τάγμα.
2: Α, δεν μπορεί να ήταν λιγότερο, να ήταν δύο λόγοι. Ήταν μεγάλη δύναμη εκεί, Ουκρανών, οι οποίοι χειριζόταν τα ντρόουνς που υπήρχαν στην περιοχή. Και αυτοί δεν βρεθήκαν τυχαίως εκεί, από το εντύπηθανε, που σημαίνει εκπαιδεύανε τους διχαντιστές σε αυτά τα θέματα, γιατί είναι πρωτοπόροι. Να το παραδεχτούμε αυτό.
3: Ουκρανοί για όλες τις δουλειές δηλαδή.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Μισθοφόροι. Αφήνουν την πατρίδα τους και έρχονται και εξάγουν τρομοκρατία και στον τον κόσμο. Λοιπόν, θα δούμε τι έγινε εδώ. Άρα λοιπόν, έφυγε από εκεί όπως φαίνεται η διαδρομή του. Θα δούμε τα στοιχεία αν μας τα αποκαλύψουν. Τι κάνουν αυτοί. Αυτό που είδαμε είναι μια νέα μορφή υβριδικού πολέμου στη Μεσόγειο που δημιουργήσαν οι Ουκρανοί. Είναι αυτό δηλαδή που έκανε το Ιράν στη Μέση Ανατολή με τους proxy power. Δημιούργησε προβλήματα σε όλη την περιοχή της Μέσης Ανατολής.
3: Οι σύμμαχοί μας είναι αυτοί.
2: Οι σύμμαχοί μας που έχουν δώσει και θα δώσουμε τώρα, θα δώσει η Ευρώπη 90,5 δισεκατομμύρια, το οποίο στην Ελλάδα στοιχούν 2,5 δισεκατομμύρια. Δώσουμε.
3: Και τον ΝΑΤΟ θα τους δώσει.
2: Τον ΝΑΤΟ θα
3: τους δώσει. Άλλα 60 ή όχι.
2: Ναι. Όχι, η Ευρωπαϊκή Ένωση υποτίθεται λέει, ξέρω εγώ, θα... Τέλος πάντων, η Αμερική δεν δίνει τίποτε. Αν θέλετε λέει να την ενισχύσετε, πάρτε όπλο από εμάς, δώσεις αυτούς και δώσουμε τα λεφτά.
3: Βέβαια.
2: Λοιπόν, οι Ουκρανοί λοιπόν εφαρμόζουν με έναν υβριδικό πόλεμο στην περιοχή μας. Δηλαδή, χτυπάνε ρωσικά καράβια και έχουν γίνει δύο. Ένα έγινε πριν από λίγο καιρό νότιο-δυτικά της Κρήτης.
3: Ναι.
2: Και ένα άλλο έγινε λίγο παλαιότερα νότιο-ανατολικά της Κρήτης. Δηλαδή βλέπουμε τέτοιες καταστάσεις στην περιοχή μας. Υπήρξαν ρωσικά δεξαμενόπλια.
3: Ναι.
2: Και φαίνεται ότι αυτή τη φορά απενεργοποίησαν τους πυροκροτητές, τους αισθητήρες για τους πυροκροτητές, για να μην πέσει κατά λάθος σε κανένα επιβατικό, γιατί έφτανε στη Μαγδαλευκάδα επάνω, σε κανένα επιβατικό που πηγαίνει η Ιταλία ή έρχεται, ή δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Αυτά τα κρουαζερόπλια που πάνε στην περιοχή εκεί, στην Αδριατική θάλασσα, και γι' αυτό απενεργοποιήθηκαν, ήταν πυροκροτητές, δηλαδή αισθητήρες, αλλά και τα πυρομαχικά που είχε μέσα τα 100 κιλά η κριτική ύλη ήταν στην ένδειξη safe. Προσέξτε, safe, όχι unsafe. Άρα δόθηκε εντολή όταν χάσανε τον έλεγχο για να μην χτυπήσουμε. Το περιστατικό αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό. Είναι παραβίαση εθνικής κυριαρχίας μιας χώρας. Τη βάζεις σε έναν πόλεμο που έχεις εσύ με κάποια άλλη χώρα, που εμείς δεν έχουμε καμία ευθύνη. Ευθύνη έχουμε ότι εμείς χρηματοδοτούμε τον πόλεμο αυτό. Αυτή είναι η ευθύνη δική μας, με οπλικά συστήματα και με χρήματα. Και το κυριότερο, ακούστε τώρα, που θα έπρεπε να έχει κληθεί ο Ουκρανός του πρέσβης και να το καταχαιριάσουμε για αυτό το οποίο έγινε. Και, αλλά ίσως να μας προκύψει κάτι καλό από εδώ. Το αναλύουν τώρα αυτό το μαγκούρα και ελπίζω να βγάλουν κάποια καλά συμπεράσματα και να το κατασκευάσουμε κι εμείς. Είναι ευκαιρία μας.
0: Θεωρείται πολύ εξαλειγμένο αυτό.
2: Βεβαίως. Είναι και πάρα πολύ καλό.
0: Ωραία. Μπορούν εδώ να το αντιγράψουν. Μπορούν να το αντιγράψουν εδώ οι δικοί μας.
2: Άνετα. Yeah. Έχουν πολύ καλά μυαλά και στις δικές μας τις κρατικές βιομηχανίες, πολύ περισσότερο τις ιδιωτικές που πρέπει να συνεργαστούν να μπουν μέσα διάφορες εταιρείες και έχουν προχωρήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό, να ξέρετε. Και κατασκευάζουμε πολύ καλά οπτικά συστήματα. Λοιπόν, εδώ τώρα το θέμα είναι. Πέρυσι το 25 ή Οκτώβριο ή Νοέμβριο, αν θυμάμαι καλά, επισκέφθηκε την Ελλάδα ο κύριος Ζελένσκι. Και μέσα σε όλα αυτά που ανακοινώσανε, την αμυντική συνεργασία μας, τη βάζουμε σε εξέλιξη, υπογράψαμε ένα πρωτόκολλο αμυντικής συνεργασίας για την κατασκευή και συνεργασία και ολοκλήρωση αυτών των συστημάτων Μαγκούρα V5 από την Ουκρανία για την Ελλάδα. Δηλαδή, έχουμε συμφωνία με την Ουκρανία να μας κατασκευάζουν δρόμους. Κάποια θα φτιάξουμε κι εμείς εδώ στην Ελλάδα, ένα ποσοστό 30% όπως προβλέπω νόμος. Κάποια συστήματα, αλλά όχι όλο. οι Ουκρανοί θα μας δώσουν αυτά τα μαγκούρα V5.
3: Με όρους. Με όρους όμως.
2: Πού
3: θα τα χρησιμοποιήσουμε.
2: Πριν από μια εβδομάδα, 10 μέρες, βγαίνει ο Ζελένσκι, φαίνεται προχωρούσε το πρόγραμμα και λέει, δεν τα είχα πει τότε, τώρα βγήκε και λέει ότι αυτά λέει τα συστήματα που θα πάρει η Ελλάδα θα ζητάει την άδειά μας για την οποιαδήποτε χρήση τους. Ιδιαίτερα δε,
0: μάλιστα,
2: δεν θα μπορούν να χτυπήσουν τουρκικούς στόχους. Διότι η Τουρκία είναι πολύ φιλική χώρα και δεν μπορούμε να κάνουμε αυτό. Και ρωτάω εγώ, πόσο γελοί είμαστε σαν κράτος. Δηλαδή δεν τα ξέραμε αυτά. Δεν ξέραμε ότι ο Ζελένσκι ομνύει και προσκυνάει τον Ερντογάν και ότι θα μας την έφερνε. Δεν μόνο η Ουκρανία κάνει θαλάσσια ντρόν στον κόσμο. Δεν υπάρχει άλλο πουθενά. Εκεί πήγαμε να του δώσουμε λεφτά. Θα μου πεις να του δίνουμε λεφτά χωρίς να παίρνουμε τίποτα.
0: Εδώ δίνουμε χωρίς να παίρνουμε. Ναι. Τι ζητάμε. Στρατηγέ, φτάσαμε στο τέλος. Έτσι.
2: Αυτό
0: ένα δευτερόλεπτο κάτι να πεις αν θες.
2: Όχι, θέλω να πω ότι η ιστορία με τα ντρόνς είναι πάρα πολύ σοβαρή.
0: Είναι πολύ σοβαρή φυσικά.
2: Οι Ουκρανοί που τους έχουμε βοηθήσει τόσο πολύ μας μεταφέρανε τον πόλεμό τους όχι στην αυγή μας, στην κρεβατοκάμαρά μας.
0: Από έφτασε στην Ευκάδα.
2: Και ένα τελευταίο να πω, εκεί όταν πήγαν οι ψαράδες να πάρουν το αυτό, από πάνω ήταν δύο Βούλγαροι που κάναν καθετή πάνω από το αυτό, δίπλα από τον ντρόνς αυτό. Έχω την εντύπωση, τυχαίως βρεθήκανε δύο Βούλγαροι που λέγανε πολιτσάι, και μετά οι άλλοι ψαράδες πήγαν το αυτό και μετά εξαφανιστήκαν αυτοί.
0: Μες.
2: Εδώ κάτι συνέβη. Κάποιοι τους ενημερώσαν να πάνε εκεί, να μπορέσουν να το ενεργοποιήσουν, να σκάσει, να κάνει, να το πάρουν, να το πάρουν, δεν έκανε, πότε πηγαίνανε.
0: Λοιπόν,
2: αλλά κάτι πήγαν να κάνουν. Και αυτοί φανήκανε σαν να ψαρεύουν εκεί, σαν ψαράδες, σαν και στα βράκια μου πάνω. Τυχαία όλα αυτά βέβαια, έτσι. Αυτό ήθελα να πω. Λοιπόν,
0: στρατηγέ, ευχαριστούμε πάλι για τη σημερινή μας συζήτηση.
2: Τώρα λίγο για την διαφοροποίηση που είχαμε, να είστε καλά.
0: Θα τα πούμε,
2: και να πω τελευταίο, δικαίωση ΑΕΚ παίρνει το πρωτάθλημα. Εδώ θα είμαστε δίκη, για την κυβερνική.
0: Ωραία. Καλό βράδυ λοιπόν.
3: Ωραία.
0: Να ευχαριστήσω τον Παναγιώτη Λεφαζάνη που ήταν μαζί μας συνέχεια.
3: Έγινε.
0: Τον Ηλία τον Σελίμα στον ήχο, τον Χρήστο Ναμυρίδη, τη Σταυρούλα του Γιαννούτσου στα τηλέφωνα και να πω σε όλους σας καλό βράδυ, καλή ξανά
3: εβδομάδα.
0: Εκπομπή, ναι, καλή εβδομάδα και καλή συνάντηση το άλλο Σαββατό.

Παραπολιτικά 90,1. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Μάνος Τσιλιμίδης. Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 12.

0: Ani fakula tupsala, apol peri ali. Fakula tupsala, apol peri ali. Fakula tupsala.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Τι είσαι εσύ?
3: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
2: Πώς?
3: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
4: Είναι ξαφνικά, κύριε Πρόεδρε, που λένε η τρύπια βάρκα.
2: Τι είναι αυτή η τρύπια βάρκα?
4: Κεντράκι.
3: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
4: Μαριβίτσες, καλαμαράκια, ρομάτσες, το κυματάκι, ξαπλώνουν στα ποτσαλάκια τους και ούτω καθεξής.
2: Το όνομά σου πρώτα.
3: Ο Άγρυπνος.
2: Δεν είναι όνομα αυτό. Το κανονικό σου.
3: Μάνος Τσιλιμίδης.

0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλή δύναμη. Εύχομαι να είστε πάντα ακμαίοι και δυνατοί, να αντέχετε ό,τι και αν συμβαίνει, από όπου και αν προέρχεται, και καλά να μας πάει η εβδομάδα όλων. Είναι 12 και ένα λεπτό και είναι λίγο μετά, δηλαδή ένα λεπτό και κάτι μετά από την γιορτή της μητέρας. Οπότε σκέφτηκα ότι σήμερα θα ήταν πολύ καλή ιδέα να αφιερώσουμε την εκπομπή σε αυτές τις γλυκές παρουσίες και να μιλήσουμε για τις μανάδες μας. Ξέρετε ότι ποτέ δεν κανονίζω να υπάρχουν άσματα σχετικά με το θέμα. Μπορεί να τύχει καμιά φορά, αλλά μόνο τυχαία μπορεί να συμβεί. Δεν μου αρέσει αυτή η μέθοδος δηλαδή. Ωστόσο σήμερα θα έχουμε ένα τραγούδι που ο τίτλος είναι «Μάνα, ο κύκλος της ζωής». Το έχει γράψει ο Ανδρέας Λάφης, παλιός μας γνώριμος, ο οποίος έχει γράψει τη μουσική, του στίχους και τραγουδάει κιόλας, και αφηγείται ο Γρηγόρης Βαλτινός. Μια εξαιρετική περίπτωση ηθοποιού και σκηνοθέτη. Είναι ο Ηλίας Ελιμάς στα μηχανήματα των ήχων, η Θησαυρούλα στο τηλεφωνικό κέντρο, 2-11-10-80-8-8-0, 2-11-10-80-8-8-0.
1: Πάρτε χαρτί και μολύβι. Μολύβι και χαρτί. Μολύβι και χαρτί γρήγορα. Λοιπόν, 2-11-10-80-8-8-0. Πάρτε τηλέφωνο. Πάρτε να σας πάρουμε.
0: Αυτή είναι η μέθοδος. Παίρνετε τηλέφωνο τη Σταυρούλα, που είναι η διευθύντρια επικοινωνίας. Δηλώνετε συμμετοχή, γράφει τον αριθμό σας. Τον βλέπει έτσι κι αλλιώς στο καντράν της συσκευής που έχει μπροστά της. Και όταν έρθει η δική σας σειρά, σας βγάζει στον αέρα. Μουσική 2-11-10-80-8-8-0. Κερνάω ένα άσμα και επιστρέφουμε.

Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1. Στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.

0: Έλα, Νίτσα.
1: Χάρηκα πάρα πολύ που καλέσατε και πάλι απόψε τον αγαπημένο μου φιλαράκο.
0: Να σε καλή.
1: Σας ακούω πάρα πολλά χρόνια, πάρα πολλά χρόνια, αλλά δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο, διότι εγώ εκείνες τις ώρες που βγαίνετε εσείς, εγώ γράφω.
0: Okay.
1: Αλλά όμως σας ακούω πάντα. Τώρα
0: και δεν σε αποσυντονίζει το να ακούς γράφοντας?
1: Όχι, το βάλω σε μια χαμηλή ένταση που με χαλαρώνει.
0: Okay.
1: Εγώ αυτό συγκεντρώνω με τι κάνω, αυτό που κάνω.
0: Τέλεια. Σ' ακούω.
1: Καταρχήν, να ευχηθούμε χρόνια πολλά σε όλες τις Μανολές. Mm-hmm. Και ευχώ στα δικά μου τα παιδιά και στα εγγόνια μου και σε όλους όταν έχουμε υγεία πάνω απ' όλα. Mm-hmm. Και χάρηκα πάρα πολύ απόψε που θα έχεις το φιλαράκι μου, το αγαπημένο μου φιλαράκι, γιατί είναι φίλος όχι μόνο προσωπικά δικός μου, είναι φίλος της οικογένειάς μου.
0: Α, ναι.
1: Δεν τον ξεχωρίζω από τα παιδιά μου. Διαδικτυακός φίλος.
0: Για περίμενε λίγο. Ανέβασε τη μουσική να τον φωνάξω, τον Ανδρέα. Είναι μια ακροάτρια, Ανδρέα. Καλώς τον. Έλα λίγο πιο έτσι, μπράβο.
2: Καλώς σε ξαναβρίσκω για μια ακόμη φορά.
0: Να είσαι καλά. Χαίρομαι πολύ που σε βλέπω πάλι. Είναι η κυρία Νίτσα από τη Λαμία, η οποία λέει ότι δεν σε ξεχωρίζει από τα δικά της παιδιά.
2: Ωχ, Παναγία μου, η αγαπημένη κυρία Νίτσα Γεωργοπούλου, προφανώς.
1: Αγάπη μου.
2: Γεια σου, Νίτσα μου.
1: Αγαπούλα μου, πώς έχω συγκινηθεί. Πώς έχω συγκινηθεί από χθες.
2: Μάνο, η κυρία Νίτσα Γεωργοπούλου είναι μια, όπως άκουσα πριν λίγο που είπε, διαδικτυακή μου φίλη,
0: ναι,
2: εδώ και χρόνια. Με ανακάλυψε εντός και εκτός εισαγωγικών από μια τηλεοπτική εκπομπή. Και έκτοτε έχουμε γίνει φίλοι, την κατατάσσω στο fan club, αφού της λέω καμιά φορά αστευόμενος ότι αν είχα 100.000 άτομα σαν και εσάς θα ήμουνα ήδη φίρμα. Είναι ένας σπουδαίος άνθρωπος, πραγματικά τη σέβομαι και την εκτιμώ πάρα πολύ.
1: Αγαπούλα.
2: Αξιώθηκα πριν λίγους μήνες και πήγα στη Σπερχιάδα, εκεί που μένει. Έτσι θεώρησα ότι ήταν το λιγότερο που όφιλα να κάνω, ναι, να τη γνωρίσω από κοντά, και πήγα τη γνώρισα από κοντά σε ένα θεατρικό δρόμο εκεί, γιατί ασχολείται με πάρα πολλά, και να της πω επί της ευκαιρίας, εννοείται, χίλια ευχαριστώ ότι σας τα λέω κάθε φορά, και χρόνια πολλά για τη σημερινή ημέρα, κυρία Νίτσα.
1: Να σας χαίρονται τα κυριά και τα λιμάνια σου που πήρε για τις εκκλησίες. Εμείς είμαστε η Νίτσα και ο
0: Ανδρέας.
2: Ο στοιχειώδης σεβασμός. Ο στοιχειώδης σεβασμός.
1: Αυτό είπαμε στην κοινή θέα. Όταν είμαστε μεταξύ μας, όπως μου λέγες, Νίτσα μου.
0: Ναι, τώρα είμαστε
2: τώρα
0: σε
2: δεν
0: κοινή
2: είμαστε
0: θέα.
2: Μεταξύ μας. Ναι, είμαστε σε πολύ κοινή θέα αυτή τη στιγμή.
0: Θέα όχι, αλλά τέλος πάντων, σε κοινή ακρόαση.
1: Αγαπούλα μου,
0: Νίτσα,
1: εύχομαι.
0: Περίμενε. Έλα. Λίγο, περίμενε.
1: Ναι.
0: Για πες μου κάτι πάρα πολύ σημαντικό που θυμάσαι από τη μάνα σου.
1: Αχ, Θεούλη μου. Τους έχω χάσει τους γονείς μου.
0: Καλά,
1: και
0: αυτό
1: δύο.
0: Είναι άσχετο. Και εγώ τους έχω χάσει. Αλλά
1: ναι,
0: η μνήμη
1: αλλά
0: δεν.
1: Δεν μπορούμε ποτέ να ξεχάσουμε τους γονείς μας, τη μάνα μας κυρίως. Mm. Όχι ότι παραγωνίζουμε τον πατέρα προς το για το καθένας από την παιδιά του, δίνει ό,τι καλύτερο για τα παιδιά του. Αλλά η μάνα είναι ο στήλος. Είναι τα πάντα.
0: Πες μου κάτι που θυμάσαι πολύ έντονα από τη μάνα σου. Μια σκηνή καθημερινότητος ενδεχομένως.
1: Καθημερινότητος ήταν ότι δουλεύαμε όλοι μαζί στο μαγαζί. Το πατέρα μου, στα μαγαζιά του πατέρα μου.
0: Τι μαγαζί ήταν αυτό?
1: Ο μπαμπάς μου, ο πατέρας μου ήταν βραβευμένος ζαχαροπλάστης. Με πρώτο παγκόσμιο βραβείο.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Και είχαμε μαγαζιά.
0: Δηλαδή σε σένα ισχύει αυτό που λένε ζαχαροπλάστη, ήταν ο μπαμπάς.
1: Ναι, γι' αυτό με έκανε τόσο παιδικιά.
0: Για πες λοιπόν.
1: Και δεν είχα παίξει εγώ στις σαλάνες με τα παιδιά και πηγαίναμε ας πούμε στο μαγαζί. Η μαμά είχα κάτσει στο μαγαζί, είχα να πάω να βοηθήσω τον πατέρα μου στο εργαστήριο. Πηγαίναμε στο μαγαζί, η μαμά πάντα μη του το, μη εκείνο, πρόσχε το άλλο, μη τα. Με είχε σαν να, πώς να πω δηλαδή, δεν έχω άλλα αδέρφια, είμαι μόνη μου. Και φοβότανε μη με χάσει, γιατί με έχω

0: πήγανε δύο φορές στην κρανασκημένη, όπως με έχουν πει.
1: Γιατί, τι έπαθες?
0: Η πρώτη μου νεκρανάσταση έγινε την ώρα που γεννήθηκα. Αυτό δεν το θυμάμαι εγώ, μου το πάνε εκεί.
1: Και η δεύτερη?
0: Η δεύτερη ήταν όταν ξεκινήσανε τα εμβόλια στα σχολεία, ήμουνα στο δημοτικό και μας κάνανε το εμβόλιο και το πρώτο εμβόλιο, αυτό το τριπλό που κάνουμε, μας το κάνανε τότε στο μπούτι.
1: Ναι.
0: Και πρίστηκε εμένα το πόδι μου και με λάνιασε. Κάνουμε το επαναληπτικό, ήρθε και έγινε όλο το πόδι. Χρήστηκε και έγινε παύρο όπως είναι το σηκώτη και σπλήρωνα από περισσότερο και εγώ άρχισα να χάνω αναπνοές, να χάνω δυνάμεις, να χάνω, με βουτάει ο πατέρας μου, με πάει εκεί πέρα, λέει, δεν είναι τίποτα, λέει, αυτός που μας έκανε το εμβόλιο ο γιατρός, είναι, λέει, αντίδραση το εμβόλιο, ναι, αλλά κάτι πρέπει να κάνουμε, το παιδί δεν έχει αναπνοές. Με παίρνει από εκεί ο πατέρας μου με τη μάνα μου και με πάρει σε έναν άλλο γιατρό, στο τσάκ με πρόλαβε. Και μου έκανε την ένωση, την αντίδοτη.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί είναι αλλεργία. Γιατί με, και από εκεί και μετά μου δώσανε ένα χαρτί να μην κάνω ποτέ εμβόλιο και δεν έκανα ποτέ εμβόλιο από τότε.
1: Μάλιστα.
0: Και ήθελα να πω ότι κάθισα ένα μήνα μέσα και η μάνα μου ήταν η προστασία πάνω μου, μην πάθω κάτι.
1: Μάλιστα. Νίτσα. Ελένη είναι το όνομά σου?
0: Όχι, είναι Παγωνίτσα.
1: Μάλιστα.
0: Παγωνούλα, Παγωνάκι, Παγώνη, Παγωνέλη. Πολλά υποκριτικά.
1: Παγώνα, ναι.
0: Παγώνα, ναι. Μάλιστα. Ο Γιάννος και η Παγώνα.
1: Έτσι,
0: το πατέρα μου τον λέγανε Γιάννη και λέγανε για το τραγούδι αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Είχα μεγάλη προστασία, αλλά όχι το κακομαθημένο μου να έχω παιδί. Ούτε το καλομαθημένο μου να έχω παιδί. Δουλεύαμε, μου έχουν δώσει πάρα πολύ καλή παιδεία οι γονείς μου και τους ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου γι' αυτό, να είναι καλά και ψηλά, γιατί τους νιώθω δίπλα μου πάντα.
1: Μάλιστα.
0: Σε όλες τις δύσκολες καταστάσεις και τώρα που περνάω μια δύσκολη κατάσταση.
1: Νίτσα μου, θα σε αφήσω σιγά σιγά, εύχομαι το καλύτερο.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και έχει ένα ολοκαινούριο τραγούδι, φέρει μαζί του ο Ανδρέας.
0: Ναι, βάμα το περιμένουμε να
1: ναι,
0: το...
1: Ναι, τώρα θα το βάλω σε λίγο.
0: Αλλά θα μιλήσω και με τον Ανδρέα λίγα και μετά,
1: Με τώρα εδώ, ό,τι έχεις να του πεις, θα στο επόμενο δύο λεπτά.
0: Αγάπη μου.
2: Θα μιλήσουμε τηλεφωνικά, Νίτσα μου.
0: Θα μιλήσουμε εμείς τηλεφωνικά, τσαρδούλα μου.
1: Άντε, φιλιά,
0: χρόνια πολλά,
1: πολλά.
0: Στη μανούλα σου.
2: Ευχαριστώ πολύ και σε εσάς χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, ό,τι καλύτερο.
1: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-8-8-0. Το τραγούδι που θα ακούσουμε σε λίγο λέγεται «Μάνα, ο κύκλος της ζωής». Τη μουσική, τους στίχους και την ερμηνεία από τον Ανδρέα Λάφη. Αφηγείται ο Γρηγόρης Βαλτινός. Για πες μου, τι τραγούδι είναι αυτό? Ό,τι λέει ο τίτλος, θα μου πεις.
2: Ό,τι λέει ο τίτλος, ναι. Ό,τι λέει ο τίτλος ακριβώς. Ένα άκρος βιωματικό τραγούδι που περιγράφει εν ολίγης το πώς γινόμαστε με τα χρόνια περνώντας ο καιρός εμείς οι γονείς των γονιών μας και οι γονείς μας γίνονται παιδιά δικά μας, αλλάζουν
1: οι
2: ρόλοι εντελώς και είναι υπό την προστασία μας, μας χρειάζονται, έχουν την ανάγκη μας, τη φροντίδα μας όπως είχαμε εμείς όταν ήμασταν παιδιά.
1: Ωραία φωτογραφία είναι αυτή στο εξώφυλλο.
2: Χαίρομαι
1: που είναι ο Βαλτινός και εσύ. Ωραία φάτσα ο Βαλτινός, δηλαδή μορφή
2: πολύ
1: μεγάλη
2: ωραίος, ναι.
1: Του θεάτρου.
2: Χαριτολογώντας μιλήσαμε στο τηλέφωνο, μου λέει έχει βγει ωραία, του λέω είναι δυνατόν να με βγει ωραία φωτογραφία σας. Είπες προηγουμένως μάνα μου ότι είναι ένας
1: Είμασταν
2: εξαιρετικός.
1: Είμασταν σημαντητές, ναι. Δηλαδή πήγαινε πιο πάνω, ήταν μεγαλύτερος, είναι, και πήγαινε σε μεγαλύτερη τάξη στη σχολή του Εθνικού Θεάτρου.
2: Μάλιστα.
1: Εγώ πήγαινα στο πρώτο έτος, αυτός πήγαινε στο τρίτο.
2: Κατάλαβα.
1: Ναι. Αλλά το θυμάμαι από τότε. Ήταν ελπιδοφόρα περίπτωση. Και αποδείχτηκε.
2: Και αποδείχτηκε.
1: Αποδείχτηκε
2: με τα χρόνια.
1: Πάμε
2: εγώ
1: λοιπόν.
2: Να συμπληρώσω, ναι. Αν μου επιτρέπεις, ότι εκτός από εξαιρετικός ηθοποιός που τον γνωρίζει ο κόσμος και σκηνοθέτης που προανέφερες, είναι και ως άνθρωπος υπέροχος.
1: Βέβαια. Μα δεν έχει λόγο ένας που έχει πραγματικό ταλέντο να μην είναι υπέροχος άνθρωπος.
2: Ναι, είναι απίστευτο.
1: Άμα είναι βλήμα μόνο. Ξέρεις, και υπάρχουν ένα σωρό τέτοιοι. Πάμε λοιπόν.

Είναι φορές που πάω κρυφά τα βράδια με σβηστό το φως πάνω από το κεφαλάκι της να δω εάν κοιμάται. Κύκλους πως κάνει η ζωή και τώρα πια εγώ είμαι αυτός εκείνος που ανησυχεί, εκείνος που φοβάται.

ηρέμου στη σκέψη. Ανησυχώ, τίποτα μη μου πάθει και το πρωί σαν σηκωθώ παίρνω στο κινητό της πως είναι όλα καλά να δω, μια καλημέρα να της πω και ότι μου έλειψε πολύ το ωραίο πρόσωπό της.

0: 2-11-10-80-880. Αυτό το CD είναι ένα τραγούδι περιέχει.
1: Ναι, είναι CD single.
0: Ναι.
1: Κυκλοφόρησε πριν λίγες μέρες από τη δισκογραφική εταιρεία Music Mirror, καθρέφτης ήχος αληθινών, του Μωυσή του Ασέρ. Mm. Και θα ήθελα να τον ευχαριστήσω έτσι και δημόσια. Όπως αν μου δίνεις λίγο χρόνο να τους συντελεστές βρεσμά.
0: Να μου πεις, να τα πάρει κιόλας.
1: Θέλω τον κύριο Αντώνη Γούναρη να ευχαριστήσω για την ορχήστρωση. Σπουδαίος μουσικός, εξαιρετικός και ενορχιστρωτής, γνωστός σε όλη την Ελλάδα. Τον ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου για την πολύτιμη πραγματικά βοήθειά του. Το τραγούδι το γράψαμε στο στούντιό του. Και φυσικά τον κύριο Απόστολο Βαγγελάκη, ο οποίος παίζει αυτό το εξαιρετικό κλαρίνο.
0: Ναι.
1: Και έδωσε πνοή και ζωή στο τραγούδι.
0: Πολύ καλός κλαρινιτζής, να το πω. Κλαρινίστας, ναι, θα έλεγε κάποιος άλλος. Αλλά σωστά είναι κλαρινιτζής.
1: Κορυφαίος.
0: Κορυφαίος.
1: Τυχαίο όταν έχει ο Γιώργος Νταλάρας χρόνια μαζί. Ναι. Και όχι μόνο βέβαια, είναι από τους καλύτερους μουσικούς και αυτούς στην Ελλάδα. Και έτσι ήθελα να τους ευχαριστήσω δημόσια και τους δύο.
0: Μιας και είπαμε κλαρίνο, στην άκρη της γραμμής τώρα είναι μία κυρία που λέγεται Ευτυχία Ζώη. Mm-hmm. Και είναι τραγουδίστρια παραδοσιακών τραγουδιών.
1: Α, τι ωραία.
0: Και κάποιες από τις ερμηνείες της τις έχω βρει και στο YouTube. Δίσκους δηλαδή που έχει βγάλει. Αλλά μας έχει τραγουδήσει και μας έχει στείλει αδιάβαστος, πρέπει να σου πω. Μάλιστα. Είναι εξαιρετική. Ευτυχία, καλώς την.
2: Γεια σας, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Στο χαιρετώ όλο το ακροατήριο. Να είστε καλά, να πω χρόνια πολλά σε όλες τις μάνες.
0: Να πεις.
2: Και να τις προσέχουν όσοι έχουν τις μανούλες τους και να είναι όλοι καλά. Εγώ θέλω να αφιερώσω ένα τραγούδι.
0: Ναι, βέβαια, εννοείται.
2: Και το αφιερώνω ιδιαίτερα και στους απόδημους, εμείς που ζήσαμε την ξενιτιά. Mm-hmm. Και δεν προλάβουμε και την τελευταία στιγμή κάποιων ανθρώπων να τους χαιρετήσουμε.
0: Ναι.
2: Το αφιερώνω λοιπόν με αγάπη. Και αν μου επιτρέπεις θα πω και ένα στιχάκι ακόμη για ένα δεύτερο τραγούδι.
0: Γιατί ένα στιχάκι δηλαδή?
2: Να μην το πω το ολόκληρο.
0: Μην έχεις πρόβλημα, εγώ κανονίζω εδώ.
2: Α, εντάξει, ναι. Μάνα μου, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Πάμε λοιπόν.
2: Πάμε λοιπόν.

0: πολύ.
1: Και εμείς ευχαριστούμε. Το άλλο.
0: Για πέστε μου ποιο όνομα στον κόσμο βασιλεύει. Όλα ξεχνιούνται γρήγορα της μάνας μονωμένη. Σε κάθε δύσκολη στιγμή η μάνα σου φωνάζεις. Είναι ο καλύτερος γιατρός, ποτέ δεν

0: καλή, τερός γιατρός, ποτέ δεν τον αλλάζεις. Να είστε όλοι καλά.
1: Και εσύ ευτυχία μου.
2: Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά, καλή συνέχεια. Καλό ξημέρωμα.
2: Ακαπέλα, χωρίς βοήθεια οργάνων, αυτή η σπουδαία φωνή, ευτυχώς που υπάρχουν και άνθρωποι σαν και εσάς και συνεχίζεται η παράδοση. Μα τι ωραία, τι ωραία.
1: 2-11-10-80-8-8-0 Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος. Έχουμε και ένα email σε περίπτωση που δεν σας βγάλει ο δρόμος φωνητικά μέχρι εδώ. Μπορείτε να στείλετε κάτι γραπτό. radio@parapolitika.gr

0: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
1: Να έρθω στο μαγαζί σου να τα πούμε. Και εγώ το δικό μου το μαγαζί τι να το κάνω. Να το κλείσω δηλαδή.
0: Καλώ στην Ξένια από τη Νέα Ιωνία.
2: Καλημέρα σε όλους σας.
0: Γεια σου Ξένια μου.
2: Και ιδιαίτερα στον Ανδρέα Τολάφη που το μου αρέσει πάρα πάρα πολύ η φωνή του και τον εκτιμώ αφάνταστα.
3: Σας ευχαριστώ πολύ.
2: Ναι, ναι. Λοιπόν, άκουσα το τραγούδι, δεν το είχα ξανακούσει, τον κύκλο της ζωής.
0: Μα είναι φρέσκο.
3: Μάνα, κύκλος της ζωής.
2: Α, φρέσκο, γιατί δεν άκουγα.
0: Ναι, ναι.
2: Κοίταξε, τώρα ακούγοντάς το Μάνο, ένιωσα ας πούμε ότι οι στίχοι αποτυπώνουν μια πολύ συγκεκριμένη αντιστροφή ρόλων. Δεν είναι πια που ο γονιός ανησυχεί για το παιδί, αλλά το παιδί στέκεται πάνω από το κεφαλάκι του γονιού και κουβαλά μέσα του το άγχος, τις ευθύνες και το φόβο, όπως όταν αυτός ήταν παιδί.
0: Ναι,
3: έτσι ακριβώς.
2: Και για μένα αυτό που είναι και το πιο δύσκολο σημείο του κύκλου της ζωής είναι ότι κάποια στιγμή δεν κρατιέται πια η ισορροπία όπως ήταν στην αρχή. Οι ρόλοι βέβαια δεν εξαφανίζονται, απλώς αντιστρέφονται. Και αυτό είναι το πιο το ωραίο αυτού του τραγουδιού. Με συγκίνησε πάρα πολύ, πάρα πάρα πολύ.
3: Πολύ και χαίρομαι, πολύ χαίρομαι. Μείνετε μεγάλη χαρά.
2: Μου άρεσε πολύ, Ανδρέα μου, και σε ακούω πάρα πολύ συχνά. Βάζω στο YouTube και σε ακούω. Σε θυμάμαι από αυτό.
3: Έκπληξη.
2: Ναι, σε ακούω από τον Real, από τότε που ερχόσουν και έκανες βραδιές μαζί με τον Μάνο.
3: Ο κύριος Μάνος μου έχει κάνει πολύ καλό, η αλήθεια είναι, τόσα χρόνια.
2: Ναι, ναι. Και σε έχουμε αγαπήσει και εμείς πάρα πολύ.
3: Να είστε καλά. Είστε μητέρα εσείς?
2: Εγώ είμαι μητέρα.
3: Χρόνια σας πολλά.
2: Ευχαριστώ.
3: Χρόνια σας πολλά. Να είναι καλά και ευλογημένα.
2: Να είστε καλά, αγόρι μου. Ευχαριστώ.
0: Ξένια, ποια είναι η πιο έντονα αποτυπωμένη ανάμνηση που έχεις από τη μητέρα σου στην παιδική σου ηλικία?
2: Λοιπόν, θυμάμαι τη μάνα μου που... Η μάνα μου πρώτα απ' όλα δεν πρόλαβε να τελειώσει το δημοτικό και μας τις έλεγε αυτές τις ιστορίες, γιατί κηρύχθηκε ο πόλεμος του 40.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, γνώρισε τον πατέρα μου σε ένα ιεργείο και από τότε ήταν μαζί μέχρι το τέλος της ζωής του.
0: Εκεί που επεξεργάζονταν μαλλί από τα πρόβατα.
2: Μπράβο,
0: αυτό.
2: Ναι. Μπράβο, μπράβο, στο Μιναήδη Φωτιάδη.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, μας έλεγε ότι τα χρόνια εκείνα ήταν πάρα πολύ δύσκολα και το πρωί που έπιαναν δουλειά στήριζε η σιρήνα, η μπουρού όπως την λέγανε,
0: ναι,
2: καθώς και το απόγευμα που σχόλαγαν. Ρολόι ακριβίας μάλιστα έλεγε ότι ήταν αυτή η σιρήνα.
0: Mm.
2: Λοιπόν, επειδή τα χρόνια τότε ήταν δύσκολα, μόλις τελείωνε η βάρδια της μαμάς, έπαιρνε τόπια από υφάσματα και τα μαντάριζε στο σπίτι. Η μαμά μου θεωρείται από τις πρώτες μανταρίστρες της εποχής εκείνης.
0: Δηλαδή εννοεί υφάσματα που επρόκειτο να διατεθούν στο εμπόριο και ήταν ελαττωματικά.
2: Μπράβο, που ήταν ελαττωματικά.
0: Ναι.
2: Τώρα η μάνα μου ένα άλλο μείον ας πούμε ήταν ότι ήταν που πρέπει. Έπρεπε τα ρούχα σας να είναι καθαρά, να είστε ευγενικές. Τι θα πει ο κόσμος, θα σας κακοχαρακτηρίσει. Δεν ήξερε κάτι άλλο. Έτσι είχε μάθει και εκείνη από τους αυστηρούς γονείς της. Mm. Και αυτό όμως όλο εμάς μας έπνιγε, Μάνο, υποφέραμε.
0: Ναι.
2: Αν αργούσαμε δεν να γυρίσουμε στο σπίτι, στεκόταν πίσω από την πόρτα σαν φρουρός. Με το που μπαίναμε μέσα στην πόρτα την έβλεπε σαν το φάντασμα και μας περίμενε. Τέλος πάντων, όσο μεγαλώναμε όμως καταλαβαίναμε, Μάνο, ότι πίσω από αυτή την αυστηρότητα υπήρχε ένας μεγάλος φόβος. Μην πάθουμε όσα είχε πάθει εκείνη και βιώσει, μην πεινάσουμε, μην ταπεινωθούμε, μην παρασυρθούμε. Όμως μαζί με τον πατέρα μας τα κατάφερε μια χαρά. Μας έδειξαν το δρόμο της τιμιότητας, της αξιοπρέπειας, της σκληρής δουλειά. Και για μένα η μάνα μου ήταν οι ρίζες μου. Τα συναισθήματά μου που διαμορφώθηκαν να μάνω υπόγεια χωρίς να το συνειδητοποιώ. Αν θες ήταν οι αξίες μου και οι ιδέες μου.
0: Ναι.
2: Δηλαδή για μένα η μάνα μου ήταν πραγματικά. Μάλλον να αναφερθώ σε κανένα περιστατικό που μου συνέβη την Πέμπτη.
0: Παρακαλώ, βεβαίως.
2: Λοιπόν, την Πέμπτη είχα πάει σε μια φίλη μου και πήρα ένα ταξί για να επιστρέψω στο σπίτι.
0: Ναι.
2: Δεν μπορούσα να φανταστώ ότι μια τόσο απλή διαδρομή θα μου άφηνε τόσο όμορφα συναισθήματα. Με το που μπήκα μέσα, άκουσα στο ραδιόφωνο τη φωνή του Λαβίδη από το ανεμολόγιο.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, μιας και μου αρέσει πολύ να κουβεντιάζω με τους ανθρώπους, χαμογελώντας ρωτάω τον οδηγό, σας αρέσει το ραδιόφωνο? Και του λέω και συνεχίζω και η Βελόνα ακούω ότι είναι στα παραπολιτικά. Ναι, ναι, μου λέει, και περιμένω πώς και πώς να έρθει 12 η ώρα για να ακούσω τον άγρυπνο. Μάνο, μιλάμε, λες και είχα ελαττήριο στο κάθισμα, πετάχτηκα πάνω από τη χαρά μου. Γιατί ένιωσα ότι ήμουνα και εγώ, ρε παιδί μου, ένας άνθρωπος που μπορούσα να του προσφέρω τη χαρά του ανθρώπου αυτού. Λοιπόν, μου λέει η κυρία μου, μου λέει, τα βράδια που δουλεύω μου κρατάει συντροφιά ο άγρυπνος. Νιώθω σαν να έχω μέσα στο ταξί ανθρώπους που συζητάμε. Του λέω και εγώ κάποιες φορές έτσι γίνω, ξέρω εγώ, και λέω πέντε πράγματα εκεί. Μου γυρίζει, ξέρεις, χαμογελώντας, μου λέει, σαν να μου λέει κάτι η φωνή σας. Και με έβγαλε από τη φωνή, μάλλον από τη χρειά της φωνής μου, λέει, είστε η κυρία Ξένια από τη Νέα Ιωνία? Λέω, ναι. Ναι. Και αμέσως μου λέει, η θησαυρούλα, για τη θησαυρούλα, το πρώτο. Ναι, ναι, ναι. Και έτσι ξεκίνησε μια όμορφη κουβέντα με τον κύριο Δημήτρη, καλή του ώρα, δεν ξέρω αν είναι τώρα βράδυ. Μου μιλούσε, μάλλον, τόσο υγεία για τον κύριο Μωρίκη, για την κυρία Φθηνά, για τον Γιάννη, τον κύριο Βασίλη, και τους γνώριζε, ρε παιδί μου, από κοντά. Και εκείνη τη στιγμή σκέφτηκα πόσο σπάνιο είναι σήμερα να υπάρχει κάτι που ενώνει τόσο διαφορετικούς ανθρώπους. Έναν οδηγό, ξέρεις, στους δρόμους της νύχτας, έναν εργαζόμενο που γυρίζει κουρασμένο σπίτι, έναν ηλικιωμένο που δεν τον παίρνει ύπνος. Κι όμως μια εκπομπή, Μάνο, και αυτή είναι η εκπομπή, η δική μας η εκπομπή, είναι αυτή που καταφέρνει να τους φέρνει όλους κοντά. Αυτό ήθελα να καταθέσω.
0: Χαιρετίσματα στον κύριο Δημήτρη, αν ακούει, λοιπόν.
2: Μακάρι, μακάρι.
0: Και τον ευχαριστώ πολύ.
2: Και μάλιστα ο άνθρωπος ήταν και μορφωμένος. Είχε τελειώσει, μου είπε, την Πάντιο. Κουβεντίζαμε συνέχεια, είχε τελειώσει την Πάντιο. Και μου είπε, του είπα, γιατί δεν παίρνετε μια μέρα? Μου λέει, δεν θα μπορώ. Μόλις πω όμως στη σύνταξη, μου λέει, να ξέρετε ότι θα αρχίσω να μιλάω κι εγώ μαζί. Λέω, να είστε καλά. Θα τα μεταφέρω και στο Μάνο και σε όλους τους φίλους ακροατές. Λοιπόν, χάρηκα που σας άκουσα.
0: Περίμενε, έχω κάτι να ρωτήσω ακόμα. Εάν μπορούσες να αλλάξεις ένα πράγμα στο πώς μεγάλωσες, ποιο θα ήταν αυτό?
2: Στο πώς μεγάλωσα, δεν θα άκουγα τις προτροπές της μάνας μου να μην κάνω πράγματα τα οποία μου άρεσαν.
0: Μάλιστα.
2: Τα οποία ήθελα, μάλλον, όχι μου άρεσαν, τα οποία ήθελα. Δηλαδή, τα πρέπει, τα μη, τα όχι και τα λοιπά δεν θα έδινα πλέον καμιά σημασία. Θα πήγαινα όπως το βάζησα μετά που πια κατάλαβα ότι έπρεπε να προχωρήσω έτσι στη ζωή μου.
0: Τέλεια.
2: Κατάλαβες.
0: Απολύτως.
2: Α, ναι. Λέω, μήπως δεν ήμουν κατανοητή.
0: Πολύ, απολύτως.
2: Ναι, γιατί
0: κατανοητή.
2: Έχω αναφερθεί και σε άλλες εκπομπές και ξέρεις τώρα τα έχω λίγο.
0: Μην ανησυχείς.
2: Ναι.
0: Να είσαι καλά. Τώρα θα σε κεράσει ο Ανδρέας με την κιθάρα του. Απευθείας από το στούντιο.
2: Θα έχουμε συνέχεια μουσική.
0: Θα έχουμε και μουσική, όπως γίνεται όταν έρχεται καλεσμένος με μια κιθάρα.
2: Πολύ ωραία. Θα σας ακούσω.
0: Αλλά θα παίξει απευθείας μέσα από το στούντιο.
2: Θα ξενυχτήσουμε. Άντε, πολλά φιλιά σε όλους.
0: Να είσαι καλά.
3: Καλά.
0: Ποιο τραγούδι, Ανδρέα μου?
3: Επηρεάστηκα τώρα από την κυρία που τραγούδησε πριν.
0: Α, ναι.
3: Θα πω λίγο έτσι ένα απόσπασμα μικρό από ένα παραδοσιακό τραγούδι αγαπημένο.
0: Να πεις.

0: Παραπολιτικά 90,1. Beau the Man. Μια ιστορία ανθρώπων που έκαναν μεγάλα όνειρα. Ένα ροκ μυθιστόρημα που θα σου θυμίσει γιατί αξίζει να κυνηγάς τα όνειρά σου. Για μια εποχή που δεν γυρίζει πίσω. Beau the Man. Το νέο μυθιστόρημα του Ηλία Σελιμά. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Λιμών. Χορηγός επικοινωνίας, Παραπολιτικά 90,1. Παραπολιτικά 90,1.
1: Είναι ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, είναι παρέα μας ο Ανδρέας Λάφης, ο τραγουδοποιός με την κιθάρα του. Έρχεστε στον τηλεφωνικό αριθμό και τα λέμε, και που και που θα σας κερνάμε και ένα άσμα απευθείας από το στούντιο και από την κιθάρα του Ανδρέα, την έχει φέρει μαζί του. Λοιπόν, 2-11-10-80-8-8-0, και θα κεράσουμε την Ξένια από τη Νέα Ιωνία, ένα τραγούδι του Ανδρέα το οποίο αγαπάω πάρα πολύ και έχει τίτλο «Θα κόψω δρόμο». Στίχη, μουσική, ερμηνεία, Ανδρέας Λάφης.
2: Η στίχη δεν είναι δική μου, είναι του κύριου Γεράσιμου Δημητράτου.
1: Λάθος μου.

0: 2-11-10-80-8-8-0. Εγώ το αγαπάω πάρα πολύ αυτό το τραγούδι, κύριε Ελάφη.
1: Να είσαι καλά, Μάνο μου, το ξέρω καλά και σε ευγνωμονώ γι' αυτό, γιατί κάθε φορά το επικοινωνείς με τον κόσμο και το έχεις κάνει σε ένα βαθμό γνωστό, το οφείλουμε σε εσένα.
0: Κυρία Νίνα από τα Πατήσια, καλημέρα.
2: Καλημέρα, τι κάνετε?
0: Καλή εβδομάδα, καλά Νίνα μου, εσύ?
2: Εγώ χάθηκα γιατί έπεσα και σκύψα το πόδι μου.
0: Ω, περαστικά.
2: Και πήγα την κόρη μου, γιατί δεν μπορούσα μόνη μου να κάνω τίποτα.
0: Τώρα είσαι καλύτερα δηλαδή?
2: Ναι, τώρα είμαι καλύτερα. Μια εβδομάδα είναι που έρθα, σας ακούω. Αλλά δεν μπορούσα να σηκωθώ εύκολα να... Έχω το τηλέφωνο.
0: Κατάλαβα,
2: εδώ.
0: Κατάλαβα.
2: Τι ωραία, τι ωραίο θέμα, συγκινητικό. Πολύ συγκινήθηκα. Μανούλα μου, ναι. Η καημένη ήταν πολύ ήρεμη, τρυφερή με όλα τα παιδιά της. Είχε μια δυναμία στον αδερφό μου, εντάξει, ήταν μοναγωγιός, εμείς είμαστε τρία κορίτσια. Αλλά είχε μια αγκαλιά τόσο, τη θυμάμαι. Τι να σας πω, δηλαδή, ό,τι δεν μας χάλαγε χατήρι. Μας συμβούλευε, αλλά εγώ έχω τύψεις, γιατί εγώ λάτρευα τον πατέρα μου.
0: Γιατί έχεις τύψεις?
2: γιατί όταν ήρθα εδώ στην Αθήνα που ήμουν μικρή, δεν είχαμε τηλέφωνο, τότε είχε το καφενείο. Και μπορεί να τύχει ο πατέρας μου, ας πούμε, στην εργασία του, αγρότης ήταν.
0: Ναι.
2: Και δεν περίμενα να ακούσω ποιος είναι, έλεγα, μπαμπά τι κάνεις, λέει, εγώ είμαι παιδί μου, λέω, μπαμπά σου είναι λίγο στο χωράφι. Και τώρα που μεγάλωσα, τώρα είμαι 65 χρονών, νιώθω τόσο τύψεις, σας μιλάω ειλικρινά.
0: Ναι, τύψεις, ναι.
2: Γιατί το ξέρω ότι αγαπούσα τον πατέρα μου, το βλέπε. Δε.
0: Μα καλά, και εκείνη λες, ας πούμε, είχε μια παραπάνω, όχι αγάπη παραπάνω, μια αδυναμία,
2: ναι.
0: Μια αδυναμία στον αδερφό. Ναι. Οπότε ήσασταν πάτσι, δεν πρέπει να
2: ναι,
0: αισθάνεσαι.
2: Αλλά νιώθω, δεν νιώθω καλά, σας μιλάω ειλικρινά. Ύστερα τη διάβαζα βιβλία, γιατί δεν την άφησε ο παππούς μου να πάει σχολείο, επειδή έχασε τη μάνα της και ήταν 14 χρονό παιδί. Και είχε 4 αδερφάκια και τα μεγάλωσαν, να ήταν δηλαδή η μάνα τους. Και το έλεγε πάντα, λέει, τώρα λέει, πήγατε στην Αθήνα, δεν πρόκειται, λέει, να το ξεχάσω αυτό που μου έκανε, γιατί ήταν να θέλω να γράψω, σου λέει, ένα γράμμα. Ο μπαμπάς μου την έμαθε και την υπογραφή της, ας πούμε, αλλά μετά δεν προλάβαινε, τι να μάθει τώρα, όταν ήταν η γυναίκα, τρία παιδιά και αυτά, αλλά πάντα το είχε παράπονο μεγάλο.
0: Κατάλαβα. Και δεν μου λες, εσύ όταν ήσουν ένα μικρούλα, από ποιον ζητούσε συμβουλές, από τον πατέρα σου ή από τη μάνα σου?
2: Από τον πατέρα μου.
0: Από τον πατέρα σου, ναι.
2: Αφού σας είπα, είχα...
0: Καλά, πέρα από αυτό.
2: Είχα αλληλογραφία με ένα παιδί, τότε που βάζανε στο εφημερίδες, γιατί διάβαζα. Και τον ευγνωμονώ εκεί που είναι, γιατί γι' αυτό με έμαθε να διαβάζω. Ό,τι έβρισκα, εφημερίδες που έπαιρνε, οτιδήποτε διάβαζα.
0: Ναι.
2: Και έτυχε να βρω μια αγγελία, λέω, μπαμπά, λέω, θα πάρω, θα μου πάρει, λέω, αυτά τα φάκελα και αυτά, γιατί θα στείλω γράμμα, λέω, σε ένα παιδί που είναι στην Κύπρο. Λέει, πού το ξέρεις? Λέω, να δω τι θα γράφει. Μάζευα και γραμματόσημα, είχα μια συλλογή και ευτυχώς που έχω πάνω από 800 γραμματόσημα. Και ξέρετε ότι η εγγονή μου μόλις τη στάδειξε, ξετρελάθηκε, κάνει συλλογή.
0: Ναι.
2: Τι χαρά που κάνει αυτό το παιδί. Αλλά τη διάβασα παραμύθια εκεί με το λιχνάρι. Για δεν είχαμε και ρεύμα τότε που ήμουν εγώ μικρή. Είστε το ρεύμα με τη Χούντα. Ναι.
0: Μας άλλαξε τα φώτα γενικά.
2: Ναι, έλαντε. Έστω έκανε και ένα καλό. Δεν είχαμε ρεύμα με το λιχνάρι. Τι λάμπα, τι να κάνει. Ναι. Τι να κάνουμε εδώ. Όλα τι γινόμαστε.
0: Ας μας έλειπε το καλό του και...
2: σίγουρα, Παναγία μου, τόσοι άνθρωποι που βασανιστήκανε, Χριστέ μου.
0: Ναι.
2: Γιατί εγώ διαβάζω πολύ.
0: Και τόσα λεφτά που καταχραστήκανε από το κράτος, ας πούμε.
2: Ναι. Τα βιβλία τώρα που δεν έχω τι να διαβάσω, έχετε κανένα? Ο κύριος Ζουργός δεν βρίσκω άλλο. Τα πήρα και τα διάβασα όλα.
0: Όχι, σύμφωνοι, θα σου πω, να πάρεις ένα βιβλίο, εμένα μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση.
2: Ναι,
0: το διάβασα δύο φορές.
2: Ναι.
0: Με το που τελείωσε, το ξανάρχισα από την αρχή. Είναι του Αύγουστου Κορτό, Έλληνας είναι.
2: Ναι.
0: Ψευδώνυμο είναι αυτό.
2: Αύγουστος
0: Κορτό, ναι. Σταυραετός και Κούκος. Mm. Πάρα πολύ ωραίο μιλάμε.
2: Ωραίο, θα το
0: μαγικό.
2: Μα έχω πάνω από 300 βιβλία. Αύγουστος Κορτό,
0: Σταυραετός και Κούκος, εκδόσεις Πατάκη.
2: Σταυραετός και Κούκος.
0: Ναι. Είναι δύο αντίπαλα χωριά.
2: Εγώ έχω διαβάσει ένα πολύ ωραίο, το Μεθυστή του, πώς το λένε, το ξέχασα.
0: Καλά, δεν, εντάξει.
2: Είναι πάρα πολύ ωραίο. Αφού το έστειλα και στον αδερφό μου, μου λέει δεν έχω διαβάσει πιο ωραίο βιβλίο.
0: Έλληνα
2: σύνοσυνα. Έλεγε για την κατοχή που ήταν οι Γερμανοί και οι Τούρκοι αυτό στην Κρήτη και τι περάσανε τα πάντινα. Και σου είχε δωρεάν κλάμα, αλλά ο κύριος Δουργός πολύ ωραία.
0: Ναι.
2: Έχει πολύ ωραία βιβλία.
0: Γιάννης Καλπούζος λέγεται ο,
2: ναι,
0: ο συγγραφέας.
2: Ναι, είδατε, ναι. Και μου λέει η κόρη μου, μα πότε το διάβασες.
0: Αν και είναι ογκοδέστατα τα βιβλία
2: γιατί,
0: του. Γιατί πολύ πράγμα, ναι.
2: Μου φέρε και μια φίλη μου του Άρη, του Βελουχιώτη, ένα. Αυτό έχει 800 σελίδες.
0: Ναι.
2: Αλλά τώρα
0: του Διονύση Χαριτόπουλου.
2: Δεν μπορώ, ναι. Πάπα, πολύ ωραία. Και αυτός έχει πολύ ωραία βιβλία.
0: Ναι.
2: Αλλά δεν μπορώ τώρα, γιατί πονάει το πόδι μου ακόμα και δεν μπορώ να συγκεντρωθώ. Δηλαδή να καθίσω στην καρέκλα. Αλλά με νυχτοπούλη και σας ακούω πάντως. Άσχετα αν δεν έπαιρνα, γιατί ήμουν στην κόρη.
0: Ναι, το μου το πες.
2: Είναι η ώρα αυτή που δεν μπορώ να. Okay. Δεν με αφήνω να έρθω εδώ. Ταλαιπωρήθηκα 2 εβδομάδες. Αλλά τώρα πάω καλύτερα.
0: Μπράβο, Νίνα.
2: Έχω καλά παιδιά, ευτυχώς.
0: Να, πάντα να είσαι
2: αγαπημένη.
0: Αλλά έρχεται
2: η κόρη μου και λέει, γιαγιά, αυτά όλα τα βιβλία, λέει, τα διάβασες.
0: Λέει,
2: η κόρη μου λέει, μαμά, σε λίγο δεν θα έχεις να χωράρεις, λέει, το σπίτι, θα γεμίσεις τα πάντα βιβλία. Έχω, θα λέω, έχω γύρω στα 500-600 βιβλία.
0: Πολύ ωραία.
2: Και παίρνω,
0: νομίζω ότι είναι το ωραιότερο διακοσμητικό μέσα στα σπίτια.
2: Ναι, ιστορικά βιβλία, αυτές που είναι, ας πούμε, που λένε ιστορίες για...
0: Ναι.
2: Αυτό που μου έφερε μια φίλη μου είναι με το Βελουχιώτη, αλλά είναι 800 σελίδες. Παναγία μου, και λέει η κόρη μου, μαμά το διάβασες, λέει, τι θες να σου πάρω άλλο. Εγώ το δώρο μου το καλύτερο είναι αυτό που σα λέω, βιβλία. Δεν θέλω κάτι
0: και
2: άλλο.
0: Εγώ το ίδιο.
2: Κάντε και ένα τριαντάφυλλο μου φέρανε για τη γιορτή της μαμάς σήμερα. Αλλά τόσο που συγκινήθηκα, γιατί νιώθω κάπως, λέω, γιατί το καταλάβαινε. Ενώ τη έλεγα, όσο αγαπάω, μαμά, λέει, το βλέπω, λέει, παιδί μου, καημεντή κάτι που είχατε.
0: Νίνα μου, θα σε αφήσω τώρα.
2: Ναι, εντάξει,
0: εύχομαι το καλύτερο και εγώ.
2: Πολύ ωραία.
0: Καλή
2: πολύ
0: δύναμη.
2: Ωραία κάνατε. Όλες οι μανούλες να είναι καλά. Εγώ είμαι και γιαγιά.
0: Άτ, καλή δύναμη σου εύχομαι. Ευχαριστώ.
2: Να είστε καλά. Ευχαριστώ.
0: 2-11-10-80-8-8-0. Κύριε Λάφη, θα παίξουμε ένα τραγούδι.
1: Θα προσπαθήσουμε να παίξουμε. κάποια στιγμή θα ήταν ωραίο να μας λέγανε οι ακροατές έτσι, αν θέλανε κάποιο τραγουδάκι. Δηλαδή,
0: okay.
1: Κάποια κυρία που κάθε τώρα όπως μιλάει, έτσι, τι θα ήθελε να ακούσει. Και αν το βέβαια το ξέρω, έτσι με μεγάλη χαρά να το τραγουδήσω.

0: Αντρέα, για πες μου μια πολύ σπουδαία για σένα ανάμνηση από τη μάνα σου. Από την παιδική ηλικία, από... ακόμα και από τώρα, ενώ από τον παρόντα χρόνο, αλλά...
1: Η μητέρα μου καλή τη ώρα μας έκανε ένα καλό και ένα κακό ταυτόχρονα.
0: Δηλαδή?
1: Μας γέμισε έτσι με τόσο αγάπη, αλλά δεν μας προετοίμασε. Νομίζαμε ότι όλος ο κόσμος πίσω γύρω μας, δίπλα μας, θα είναι αθώος και καλός. Είμαστε πολύ τυχεροί και εγώ και η αδερφή μου. Έχω μια αδερφή μεγαλύτερη 5 χρόνια που έχουμε αυτή τη μητέρα. Είναι ένα ανθρωπάκι έτσι μικροκαμωμένο, αλλά εγώ λέω κάθε φορά στο το βάρος της το αξίζει σε χρυσάφι.
0: Εσύ θηρίο βγήκες πάντως?
1: Όχι, μάνα μου, καθόλου.
0: Εσύ,
1: καθόλου,
0: ενώ
1: καθόλου, στις
0: όχι, λες που είναι μικρό.
1: Α, ναι, από αυτή την άποψη. Από αυτή την άποψη, γιατί από την άλλη άποψη καθόλου θηρίο. Το αντίθετο.
0: Όχι, μάλιστα. Όχι, καλέ μου, εγώ εννοούσα ότι και εμένα η μάνα μου μου έφτανε μέχρι εδώ, μέχρι το στήθος, κάτω από τη μασχάλη. Δηλαδή...
1: Τρομερό.
0: Ναι.
1: Τώρα όμως έχει γίνει ένα θηρίο, ενώ πάντα... Και στο καταλογίζω αυτό, δυστυχώς έχει περάσει πολύ δύσκολα χρόνια και νομίζω ότι ήταν ένας άνθρωπος που πάλευε συνειδητά ή ασυνείδητα με την κατάθλιψη.
0: Α, ναι.
1: Και αυτό δυστυχώς θα ήθελα της μας το ψιλοπέρασε και ήταν, στα παιδικά μας χρόνια ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είχε δύναμη και άβουλος άνθρωπος. Όμως τελευταία, μάνα μου, έχει περάσει ένα τεράστιο πρόβλημα με την υγεία της. Πάλεψε και εκείνη με το θεριό, ούτε το όνομά του δεν θέλω να λέω. Εδώ και 1,5 χρόνο. Της το λέω με παράπονο, ρε σημάνα, αυτή τη δύναμη που βρήκε σήμερα στα 78 σου χρόνια, γιατί δεν την είχες όλα αυτά τα χρόνια που ήσουν νέα, που είχες τη ζωή μπροστά σου, ενδεχομένως και εμείς να ήμασταν, να είχαμε βγει αλλιώς. Αλλά αυτό το ανθρωπάκι, το αδύναμο που ήταν τόσα χρόνια, βρήκε, βρεσιμάνα μου, τόση δύναμη τώρα τα τελευταία 2 χρόνια που τη χρειάστηκε και έγινε ένας άλλος άνθρωπος. Και τώρα μας δίνει κουράγιο εκείνη, αντί να της δίνουμε εμείς όσο θα έπρεπε.
0: Θα πάμε τώρα στην αναγγελία της ώρας, θα αλλάξουμε ώρα και θα επιστρέψουμε.
2: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
3: Η Κέρκυρα είναι μικρή, ό,τι θέλω βγαίνω στο παράθυρο και βάζω φωνές.
4: Και για τα υπεραστικά?
3: Α, για τα υπεραστικά πάω πάνω στην ταράτσα και φωνάζω.
5: Η ώρα είναι 1.

0: βάρκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Μιλημένα τιμημένα.
2: Κάθε βράδυ στις 12.
3: Σιγάρα, σπίρτα, καραμέλες, καπτοφάκελ, εφημερίδες, περιοδικά, φουρκέντες, σοκολάτες, παρμασέτα, ηλεκτρικές φίλες, κουμπιά, βελόνες, καρφίτσες.
2: Να σας περιμένω.
4: Παίρνω αέρα, δίνω αέρα, κοιμονάσεις κάποια μέρα.
2: Από τα ύψη, στα βάθη και αντιστρόφως.
3: Για πες το πάλι.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά. Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
3: Έτσι μάλιστα, να περάσουμε ζωή χαρισάμενη.

0: Δεύτερη ώρα της εκπομπής, Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, είναι 1 και 2 πρώτα λεπτά, άντε 1 και 3 πρώτα λεπτά. 2-11-10-80-8-8-0, 2-11-10-80-8-8-0, κύριε Χρήστο από το Βύρωνα.
1: Καλημέρα σας κύριε Μάνο της καρδιάς μας.
0: Γεια σου κύριε Χρήστο μας.
1: Όπως λάτρεψε ο Καζατζίδης στη Μάνο του και στη Μανή, έτσι και εγώ τη λατρεύω. Τη λέγανε Αναστασία, έχει φύγει. Θα σας πω μόνο 2 περιστατικά.
0: Να μου πεις.
1: Η μάνα μου όταν γέννησε εμένα και τον αδερφό μου, επειδή γέννησε με τα μέσα που υπήρχαν τότε με κυσαρική, κάθισε 9 μήνες για τον αδερφό μου στο κρεβάτι και 9 μήνες για μένα. Και το δεύτερο που έχω να σας πω, όταν νοσηλευόμουν στο Εγινήτιο και έκανα 18 ηλεκτροσπασμοθεραπείες, δεν έπινε και αυτή νερό γιατί δεν έπρεπε να πιω κι εγώ. Το νερό είναι καλός αγωγός του ηλεκτρισμού και θα κυγόμουνα για να μου σπάρεις
0: αυτή.
1: Αυτά.
0: Αλλά εσύ τι είχες?
1: Εγώ είχα πάθει υποτροπή. Ψυχική νόσος.
0: Ναι. Και υποτροπίασες μετά αυτό. Αλλά αυτό με το νερό δεν το κατάλαβα τι εννοούσες.
1: Δεν έπρεπε πριν τις μέρες πριν τις ηλεκτροσπασμοθεραπείες, τα λεγόμενα ηλεκτροσοκ, πιο λαϊκά, να πιω νερό.
0: Για να μην
1: γιατί
0: κάνει αντίδραση.
1: Γιατί το νερό είναι καλός αγωγός
0: του ηλεκτρισμού,
1: του ηλεκτρισμού και θα κυγόρουσε τα σωθικά μου.
0: Κατάλαβα.
1: Και δεν έπινε και αυτή.
0: Το μανάρι μου.
1: Δεν είναι ηρώη και αυτή η μάνα.
0: Βέβαια.
1: Και κάθε μάνα έτσι είναι. Εγώ πιστεύω.
0: Θυμάσαι τον Ηλία τον λογοθέτη, τον ηθοποιό?
1: Ναι.
0: Τον είχα, μια συνέντευξη του είχα κάνει, τον είχα φέρει στο στούντιο και τώρα έφυγε από τη ζωή, αλλά κάποια στιγμή μιλούσε για τη μάνα του πολύ και στο τέλος του λέω, τόση ώρα μιλάς για τη μάνα σου, για τον πατέρα σου, δεν έχεις πει ούτε μία λέξη και μου λέει, είμαστε όλοι παιδιά των μανάδων μας και κανενός πατέρα.
1: Όμως,
0: μου έκανε μεγάλη
1: εντύπωση. Όμως... Μπορεί να λέει γιατί της μητέρας υπάρχει και του πατέρα, δεν κάνω λάθος, γιατί.
0: Υπάρχει, ναι.
1: Ο πατέρας μου ήταν άξιος, αλλά η μάνα μου ήταν και σπουδαίος άνθρωπος, αλλά η μάνα μου ήταν, λόγω της εποχής ήταν στη σκιά του πατέρα μου.
0: Ναι.
1: Όπως λένε, πίσω από ένα δυνατό άντρα κρύβεται μια σπουδαία γυναίκα.
0: Ναι, ναι, αλήθεια είναι αυτό.
1: Πήγαινε στο Χάραμα για να ακούσει τον Βασίλη τον Τσιτσάνη τότε,
0: ναι,
1: με την παρέα του, και καθόταν με πυρετούς με 1000-2 πράγματα στα προσφυγικά εδώ στο Βύρωνα και μας πρόσεχε, μας φρόντιζε.
0: Μάλιστα.
1: Και ο πατέρας μου του οφείλω τα πάντα κι αυτού.
0: Τώρα είσαι καλά από ό,τι ακούω, ναι.
1: Τώρα είμαι καλά.
0: Μπράβο.
1: Δόξα τω Θεώ, με είχε αναλάβει. Αν θυμάστε που σας είχα πει, ένας κύριος Γιάννης Δέμος στο γενέτειο, άγιος άνθρωπος και με έκανε καλά.
0: Ναι.
1: Και τώρα έχω μια άλλη ψυχίατρο που έχει σκύψει πάνω από το πρόβλημά μου και τώρα είμαι πολύ καλά, κύριε Μάνο.
0: Μπράβο,
1: και παίρνω πάντα τα φαρμακά μου.
0: Αυτό είναι από τα πιο σημαντικά πράγματα που
1: για
0: κάνεις.
1: Για να είμαι καλά απέναντι στην κοινωνία.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Αυτά κύριε Μάνο.
0: Χάρηκα πολύ αγαπητέ μου.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Γεια σου Χρήστο μου. Γεια χαρά.

Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση.

0: Η ώρα είναι 1:10 και είναι άλλο Αηδόνι. Είχαμε την ευτυχία το Αηδόνι των Ιωαννίνων νωρίτερα και τώρα έχουμε τη Βασιλική το Αηδόνι της Αλαμίνας.
1: Έχεις δύο Αηδόνια τώρα.
0: Ναι, και τώρα ελπίζω να σκάσει μύτη και τρίτο.
1: Είναι και το τρίτο, είναι αυτός ο κύριος που λέει και αυτός το γουνέρι που τραγουδάει.
0: Μπράβο, ναι. Καλά είσαι Βασιλική.
1: Οπότε τώρα ακούμε το Αηδόνι του κύριου Αντρέα. Καλά είναι.
0: Ναι, καλά είσαι, μπράβο.
1: Και μου αρέσει πάρα πολύ αυτός ο τραγουδιστής, ο κύριος Αντρέας.
0: Ναι.
1: Τον άκουγε για στο Real FM,
0: Ερχόταν στην εκπομπή μου, ναι.
1: Εκπομπή σου, ναι.
2: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά, κύριε Αντρέα. Επάνω που λέτε τραγούδι για τη μάνα, είναι ό,τι καλύτερο. Τώρα το άκουσα και μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Ναι.
2: Πολύ χαίρομαι,
1: πολύ χαίρομαι. Και συγκινήθηκα και πάντα για τη μάνα συγκινούμε.
2: Αν είστε μητέρα και εσείς, σας ευχαριστώ.
1: Υπερπροστατευτική. 5 παιδιά είχε η μαμά μου. Ήταν πολύ...
0: Πόσα παιδιά είχε?
1: 5.
0: 5.
1: 4 κοριτσιά και ένα αγόρι τελευταίο.
0: Α, ήταν ο μικρός το αγόρι.
1: Ο μικρός ήταν το αγόρι, ναι. Και γι' αυτό μας έμαθε εκκλησία κάθε Κυριακή. Όλα τα παιδιά μας έδινε και μας πήγαινε εκκλησία.
0: Μην τα λες πολύ γρήγορα αυτά που
1: λες. Κάθε Κυριακή μας πήγαινε εκκλησία.
0: Ναι.
1: Και λέγανε οι γειτόνισσες και λέει κυρία Δέσποινα, λέγανε Δέσποινα. 5 παιδιά και όλα λάμπουν, είχε μεγάλη την καθαριότητα, μεγάλη.
0: Ναι. Βέβαια, τι θα σας άφηνε να πω, βρώμικα.
1: Μα εκτός εμάς και στο σπίτι δεν στεκότανε καθόλου.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων τραγουδούσε ωραία το γούνερ η μαμά μου και μια θεία μου στο Αγρίνι, όπως το έχω πει.
0: Ναι.
1: Και έχω πάρει κι εγώ το γούνερ και μου αρέσει. Αν μπορεί να με συνοδέψει ο κύριος Αντρέας σε ένα τραγούδι από το γούνερ.
0: Ποιο τραγούδι?
1: Θα το έλεγα.
0: Ποιο τραγούδι?
1: Να πούμε 3 χρόνια περάσανε, να πούμε που να είσαι τώρα αγαπημένη, ποιο μπορεί να με συνοδέψει.
0: Δεν ξέρω αν τα ξέρει αυτά ο Αντρέας.
2: Δεν τα ξέρω, συγγνώμη, γιατί δεν είμαι βασικά μουσικός, τραγουδιστής είμαι. Και απλά συνοδεύω έτσι τον εαυτό μου.
1: Συνοδεύεται, ναι.
0: Πάμε λοιπόν να μας πεις εσύ ένα χωρίς συνοδεία.
2: Ακαπέλα.
0: Αυτό. Όταν ήμουν μικρός νόμιζα ότι ακαπέλα σημαίνει χωρίς καπέλο.
1: Για πάμε. Και εγώ δεν ξέρω τώρα τι είναι ακαπέλα αυτό που είπε.
0: Χωρίς συνοδεία μουσικής.
1: Α, μάλιστα.
0: Πάμε λοιπόν.
1: Πάει λοιπόν να το βγουνε.
0: Ναι.
1: Ποτέ δεν το φαντάστηκα και ούτε το στοχάστηκα. Σαν μου δίνει το λόγο σου πως θα με καρτερούσε. Κουνώντας το μαντήλι σου και τρέμοντας τα χείλη σου, που ως κάποιο πλοίο έφευγε και μ' αποχαιρετούσε. Τρία χρόνια περάσανε δίχως να σ' ανταμώσω. Τρία χρόνια περάσανε τη μεγάλο σκριμό. Τώρα σ' έχω αγάπη μου μες στα δυο μου χέρια και γέλουν οι θάλασσες στη ουρανίδα στεριά. Τρία χρόνια περάσανε δίχως να σ' ανταμώσω. Τρία χρόνια περάσανε τι μεγάλο σκριμό. Μη μου κάποτε πόσο αγαπιόμαστε. Μη σου πίκρες χαρές πως μοιραζόμαστε. Μη σου έκλαιγες και έκλαιγα μαζί. Τώρα κλαίει όταν κλαις. Σε ποιον τον πόνο σου θα λες. Το είναι.
0: Να είσαι καλά, όχι
1: μετά
0: ωραίο. Έλα να σου πω.
1: Μετά τις 12 δεν μπορώ να τραγουδήσω.
0: Κάναμε ένα λάθος.
1: Ναι.
0: Δηλαδή κατάπινε στο τέλος της φράσης.
1: Ναι.
0: Αυτό... είναι κακό για... δηλαδή εγώ έχανα τα λόγια. Να είναι λίγο πιο κοντά στη φωνή το ακουστικό την επόμενη φορά.
1: Κοντά, πολύ κοντά στα φύλλα.
0: Ναι, αλλά
1: έχω.
0: Τότε τι έκανες.
1: Τα σύρματος είναι.
0: Σύμφωνοι, αλλά τότε τι έκανες και χανότανε.
1: Ξέρω εγώ.
0: Το κατάπινες. Το άσμα είναι για έξω, δεν είναι για μέσα. Να είσαι καλά.
1: Μάνα, χάρηκα. Δεν ξέρω τώρα μετά... για μένα και λίγο παραχνιασμένη τώρα για τέτοια ώρα που

0: πήγε μια κοκακόλα.
1: Δεν έχουμε άλλη ώρα εμείς.
0: Ναι.
1: Όποιος θέλει προσαρμόζεται στο 12.5, δεν έχει άλλη ώρα.
0: Δηλαδή, ναι, το ξέρω, ναι, ναι.
1: Να σου πω κάτι.
0: Μάλιστα, πρώτα πριν παλιά από σε ωραία τραγούδια, τώρα έλεγα και πέρασαν και.
1: Εντάξει. Okay.
0: Πάσαμε και το σύζυγο.
1: Τι
0: και...
1: να κάνω.
0: Χάλασε φωνή κάπως.
1: Να είσαι καλά, σε αφήνω, Βασιλική.
0: Άλλο βράδυ θα ξανα.
1: Θα τα πούμε πάλι, εννοείται.
0: Πάλι. Να είστε καλά και χάρη και για τον κύριο Ντέα που είναι εκεί.
1: Να είσαι
0: καλά.
1: Γεια σα. Από εκείνα τα τραγούδια που υπάρχουν στο φάκελο, ποιο να παίξει?
2: Αν υπάρχει η μάσκα.
3: Όχι.
1: Πες ένα δύο.
3: Ένα φεγγάρι κάνε στην άκρη, κάντε στην άκρη άνθρωποι, μια ανάσα η ζωή σου μόνο η αγαπημένη.
2: Ωραία, κάντε στην άκρη άνθρωποι. Και μετά το ένα φεγγάρι που είναι του Μάνου, βέβαια, θα πούμε.
1: Καλά, το πούμε εκεί, όταν έρθει η ώρα.

Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.

0: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-8-8-0. Κύριε Γιάννη από την Πάτρα.
1: Αγαπητέ Μάνο, πολύ καλησπέρα σου.
0: Γεια σου Ιωάννη μου, καλώς το.
1: Και καλησπέρα και στον αγαπητό Ανδρέα δίπλα σου, ο οποίος είναι ένα ωραίο ταλέντο.
0: Βγήκε έξω να φέρει ένα ποτήρι νερό, δεν ακούει. Θα του τα πω όταν έρθει, όταν έρθει.
1: Έτσι, ναι.
0: Ναι.
1: Εγώ έχω να πω για την Ελληνίδα Μάνα, δόξα και τιμή.
0: Ναι.
1: Για την Ελληνίδα Μάνα, διότι το μέγεθος των θυσιών της.
0: Κάνει διακοπές στο τηλεφωνό σου, πρόσεχε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Δόξα και τιμή στην Ελληνίδα μητέρα.
0: Mm.
1: Και χρόνια πολλά στην Ελληνίδα μάνα, διότι το μέγεθος της αγάπης και των θυσιών της συμπληρώνουν το Αιγαίο Πέλαγος.
0: Mm.
1: Και αν ήμουνα κάτι από κρατικός παράγοντας, θα έφτιαχνα το μνημείο της άγνωστης Ελληνίδας μάνας.
0: Mm.
1: Και αν σήμερα έχει φτιαχτεί η χώρα μας ή κακός ή καλός ή καλός, οφείλεται στη δημιουργία της Ελληνίδας μάνας.
0: Mm-hmm.
1: Αυτή που έφτιαξε τέκνα άξια, που έφτιαξε τέκνα δημιουργικά και βαδίσανε για το καλό της χώρας και της κοινωνίας.
0: Μάλιστα.
1: Έχω να συμπληρώσω όμως και το μέγεθος των θυσιών με ένα απλό παράδειγμα.
0: Μπορείς να κάνεις κάτι με το τηλέφωνο, Γιάννη μου.
1: Πέσε μου τι.
0: Πήγαινε πολύ κοντά εκεί που είναι η κεραία.
1: Ναι.
0: Ναι, γιατί δεν κάνει διακοπές.
1: Ναι, δεν έχεις άδικο, πάω.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τι θέλω να πω. Σου φέρνω ένα παράδειγμα. Στην κατοχή Πίνα.
0: Στην κατοχή.
1: Στην κατοχή θυμίσου την Πίνα που υπήρχε, το χαμό που υπήρχε και ούτω καθεξής.
0: Ναι.
1: Η Ελληνίδα μάνα, με το υστέρημα από το λίγο λαδάκι που είχε, άναβε το καντήλι. Με την ελπίδα, με την πίστη, ότι θα έρθουν καλύτερες μέρες. Δεν μπορεί να φανταστεί κανένας το μέγεθος των θυσιών που έχουν κάνει οι μανάδες. Δεν συλλαμβάνεται με γυμνό φθαλμό. Και από την άλλη μεριά έχουν δεχτεί κρατικές αδικίες. Έχουν υποστεί δικαστήρια. Έχουν υποστεί γραφειοκρατικές αδικίες. Δεν έχουν πάρει το επίδομα που έπρεπε να πάρουν. Δεν έχουν δικαιωθεί σε εκείνο, σε άλλο. Να μπλέξουν στα δικαστήρια, πού να μπλέξουν, με το Αιγαίο Πέλαγο να μπλέξουν. Τι θέλω να πω, ο αγώνας τους πολυμέτωπος. Να φέρω ένα παράδειγμα προσωπικό μου. Εξύπναγα Μεγάλη Πέμπτη να πάω στην εκκλησία.
0: Mm.
1: Εδούλευε με το Βελόνι. Εξύπναγα Μεγάλη Παρασκευή, εδούλευε με το Βελόνι. Εξύπναγα Μεγάλο Σάββατο, να πω, εδούλευε με το Βελόνι. Ήταν μοδίστρα και για να τα βγάλει πέρα. Εδούλευε τρεις και τέσσερις νύχτες συνεχόμενες για να μπορέσει να προχωρήσει την οικογένεια. Και να σου δώσω και ένα άλλο παράδειγμα. Εγώ δυνατός όπως ήμουνα και σωματότυπος γερός, κατέβαινα τη σκάλα του σπιτιού και να με πιάνει από το λαιμό. Μη μάθω ρε κερατά, ότι πήραξες ή αδίκησες άνθρωπο, θα έχεις να κάνεις με μένα. Με ταρακούναγε. Ρε δεν έκανα τίποτα, της λέω. Ωραία σε μεχά μου. Ωραία ακούς τι σου λέω. Μη μάθω ότι αδίκησες ή πήραξες, πρόσεξε, έβαζε την αδικία.
0: Ναι.
1: Μην αδικήσεις άνθρωπο, πρόσεξε τη φάση. Και γίναμε ανθρώποι, πώς να σου το πω, προτιμώ να μου αδικήσουν παρά να αδικήσουν.
0: Ο Σοκράτης το έλεγε αυτό.
1: Δεν το θυμάμαι.
0: Ναι, δεν το θυμάσαι.
1: Ναι. Τι θέλω να πω. Τιμή και δόξα στην Ελληνίδα μάνα και η γραφειοκρατία ελληνική, να μην την ταλαιπωρεί, μωρέ. Είναι μάνα, μωρέ.
0: Εντάξει.
1: Τίποτε άλλο δεν έχω να σου πω.
0: Να είσαι καλά, Γιάννη μου.
1: Μια ωραία καλή νύχτα. Μια ωραία καλή νύχτα.
0: Στο καλό. Σου έπλεξε το εγκόμιο ο Γιάννης πριν που έλειπες, πήγε να φες νερό.
2: Ναι.
0: Αυτό, ότι του αρέσει πολύ ο τρόπος που τραγουδάς και τέτοια.
2: Τι κρίμα που δεν το άκουσα. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Γιάννη, να είστε καλά.
0: Όταν ανέβει η εκπομπή στο Mix Cloud θα το ακούσεις.
2: Ωραία.
0: Λοιπόν, τώρα θα μας κεράσει ένα τραγούδι ο Ηλίας. Ποιο θα βάλει, είπες?
3: Το αγαπημένη. Μόνο η αγαπημένη.
0: Αυτό βάλει, μόνο η αγαπημένη.

0: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
1: Βρε να μην μπορεί να βρει άνθρωπος ησυχία. Αφήστε με να ξεκουράσω το κορμάκι μου.
0: Κάθε βράδυ στις 12.
1: Τι να σου πω. Το μόνο που θα σου πω είναι να νιστάζεις όλη σου τη ζωή και να μην βρίσκεις πουθενά κρεβάτι να κοιμηθείς.
0: Γεια σου Άννα από το Μαραθώνα.
2: Καλημέρα Μάνο, καλημέρα και στον καλεσμένο σου. Πολύ ωραία φωνή, πάρα πολύ ωραία φωνή, συγκινητικά όλα αυτά, ειδικά το τραγούδι για τη Μάνα Πόπο.
3: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
2: Ναι, ναι.
0: Πώς
2: και
0: είσαι?
2: Χρόνια πολλά στις μανούλες.
0: Ναι.
2: Είμαι πάρα πολύ καλά, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Εγώ τη γιορτή της Μάνας την... Το δώρο μου το ωραίο του πήρα από την Παρασκευή, παρακαλώ.
0: Δηλαδή?
2: Και το έκανα κιόλας. Καταρχάς ήρθε η μαμά εδώ πέρα στο σπίτι την Παρασκευή. Είχαμε μάζοξη κοριτσιών, δηλαδή η μαμά μου,
0: ναι,
2: η φίλη μας η Ελένη, αυτή η κυρία που γράφει και βιβλία, η συγγραφέα,
0: ναι,
2: και η αφεντιά μου. Κάθε φορά ανταμώνουμε μία σε μένα, μία στο σπίτι της, μία στο σπίτι της μαμάς, μία βγαίνουμε έξω και περνάμε πάρα πολύ ωραία. Οπότε είπαμε τις ευχές μας και γιορτάσαμε με λίγα λόγια. Τραγουδήσαμε, χορέψαμε, φάγαμε, ήπιαμε. Και το απόγευμα έγινε και η έκπληξη. Ήρθαν τα εγγονάκια μου.
0: Α, ναι.
2: Την Παρασκευή, ναι, ναι, ναι. Ήρθαν τα εγγονάκια μου. Χαρά σε Ευαγγέλια που λέει και ο κύριος Βασίλης να είναι καλά. Και μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η έκφραση και την έχω υιοθετήσει, κύριε Βασίλη μου, αν με ακούτε. Και της αρέσει και της μαμάς μου. Και το λέει και αυτή. Και της λέω, ο κύριος Βασίλης, της λέω από την Καβάλα. Τι ωραίο αυτό είναι, μου λέει, χαρά σε Ευαγγέλια.
0: Ναι, ωραίο.
2: Λοιπόν, τι να πω για τη μανούλα μου εγώ, γλυκιά σαν καραμέλα.
0: Ναι.
2: Λες και είναι γλυκάκι, μας κουβολάει, λες και είναι ζαχαρωτό, ακόμα και η μυρωδιά της. Ένας άνθρωπος βράχος, πέρασε πολύ δύσκολα και αυτή, 4 παιδιά, εντάξει, δύσκολα χρόνια, για εσωτερική μετανάστρια... λόγω οικονομική μετανάστρια μάλλον από το χωριό στην Αθήνα. Εντάξει, και όμως βράχος. Καταρχάς, ξέρω αυτός ο άνθρωπος, βρε παιδί μου, με εκπλήσει συνέχεια. Δεν παραπονιέται ποτέ, βρε μάλλον. Δεν παραπονιέται ποτέ. Δεν θα χάσει το χαμόγελό του. Δηλαδή, όχι ότι δεν στεναχωριέται, είναι ανέστητη και αυτά.
0: Όχι, μα δεν έχει άλλη μόνο. Δεν συγχαίονται.
2: Ναι, ναι.
0: Δεν, ναι.
2: Δηλαδή είναι πηγή ενέργειας αυτός ο άνθρωπος και στη μεταδίδει αυτή την ενέργεια. Προσφορά, δηλαδή παίζει το μάτι της, βλέπει τι πρέπει να κάνει, τι πρέπει να... τι να πω δηλαδή, τη θαυμάζω, ειλικρινά τη θαυμάζω. Και δεν είναι και μικρή, είναι 86 χρονών.
0: Ναι, μια χαρά είναι.
2: Ναι, μια χαρά είναι η γυναίκα. Δεν είναι, εννοώ ότι... Ανατακτά διαστήματα δεν βαριέται και έρχεται διαρκώς εδώ πέρα.
0: Το έχεις ακούσει το όνομα Χωσέ Σαραμάγκου, Ζωζέ Σαραμάγκου, που ένας συγγραφέας ο οποίος στα 86 του πήρε το βραβείο Νόμπελ. Δηλαδή δεν έχει να κάνει με την ηλικία, έχει να κάνει με άλλα πράγματα.
2: Γι' αυτό το λέω κοριτσάκι μου, δηλαδή. Κοριτσάκι μου, γλυκό μου κοριτσάκι. Κοριτσάκι μου είναι, πραγματικά.
0: Τέλεια.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Κοριτσάκι μου λέει και η αδερφή μου, τη μητέρα μου. Αλλά ναι, είστε μου μια πορεία. Άκουσα πριν ότι είπατε ότι έχετε εγγονάκια.
2: Ναι.
3: Δηλαδή έχει δυσέγγωνα η μητέρα σας.
2: Έχει δυσέγγωνα, ναι. Είναι, έχει δυσέγγωνα, βέβαια.
3: Τι ωραία, τι ωραία.
2: Ναι. Ναι, ναι. Μα και τα είδε και αυτή, γιατί ήταν εδώ, εννοείται. Την Παρασκευή. Χαρά σε Ευαγγέλια,
0: ναι,
2: κύριε,
0: ναι,
2: Βασίλη μου.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Καλή σας ώρα.
0: Ναι, σε λίγο θα τον ακούσουμε.
2: Ναι, ναι, θα χαρώ πάρα πολύ.
0: Ποιος μαγείρεψε σήμερα στην συναιστίαση των κοριτσιών?
2: Όχι σήμερα, την Παρασκευή.
0: Την Παρασκευή, έστω. Ποιος μαγείρεψε?
2: Λοιπόν. Μαγείρεψα εγώ, έφερε και η μαμά από το σπίτι δικά της. Η μαμά, επειδή μένει με τον αδερφό μου και την ύφη μου, που είναι από Φιλιππίνες η ύφη μου, είχαμε spring rolls, παρακαλώ, αφεντικά.
0: Τα είχε φτιάξει εκείνη?
2: Ναι,
0: όχι έτοιμα. Όχι έτοιμα.
2: Όχι έτοιμα.
0: Ωραία.
2: Ναι, ναι, τα είχε φτιάξει η γυναίκα του αδερφού μου. Και είχα μαγειρέψει και εγώ και είχε φέρει και η Ελένη φίλη μας φαγητό. Οπότε είχαμε εδώ ποικιλία μεγάλη.
0: Τέλεια.
3: Ωραίο.
0: Τέλεια.
3: Ναι, για 86 χρονών να τρώει spring rolls. Υπέροχο.
0: Υπέροχο.
2: Φυσικά. Μα είναι η χαρά της παρέας. Είναι δηλαδή δεν, από μηδέν ηλικία που λέω λόγος μέχρι 100 χαίρονται να κάνουν παρέα μαζί της. Ναι, ναι, η γλυκούλα μου. Και κάτι που μου έχει μείνει όταν ήμουν μικρή, επειδή της άρεσε πάρα πολύ να μας πηγαίνει στο φωτογράφο για φωτογράφηση με τον αδερφό μου και μετά άλλα τα αδερφά μου βασικά, έχω πάρα πολλές φωτογραφίες που ήμουν μικρή εκεί στη Μένη και πάντα φοβόμουν και έβγαινα στις φωτογραφίες κάπως παράξενη με αυτό το πουλάκι που έλεγε κοίτα το πουλάκι, κοίτα το πουλάκι, και έμπαινε αυτός εκεί μέσα σε ένα μαύρο κουτί εκεί και αυτά. Και εγώ ποτέ δεν ήμουν έτσι χαρούμενη στη φωτογραφία, ήμουν πολύ περίεργη.
0: Το ξέρεις ότι υπάρχουν πλέον εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης που διορθώνουν τις φωτογραφίες. Ένας είναι σκυθροπός στη φωτογραφία και τον κάνει να χαμογελάει. Αλήθεια.
2: Ναι,
0: χώρια που τις διορθώνει, τις ξεθολώνει, τις καθαρίζει, τις νετάρει, τους αλλάζει τις διαστάσεις, είναι...
2: Μα το έχει κάνει η μαμά μου, έχει πάρει παλιές φωτογραφίες και τις έχει κάνει ασπρόμαυρες που ήταν τότε και τις έχει κάνει έγχρωμες και μάλιστα μου έφερε τώρα την Παρασκευή δύο από αυτές που είμαι με τον αδερφό μου.
0: Μάλιστα.
2: Και ήταν, φορούσα ένα φορεματάκι Max, ήταν τα Max τότε της μόδης, δεκαετία του 70 και αυτά, και αυτό το Max το φορεματάκι μου είχε φτάσει μέχρι στο γόνατο κάποια στιγμή.
0: Ναι, βέβαια. Βέβαια.
2: Ναι,
0: έγινε σε σύμμαξη και έγινε μείνει το φόρεμα.
2: Ναι, ναι, ναι. Γιατί μου άρεσε, δηλαδή ήμουν κολλημένη κιόλα σε αυτό το φόβο. Ότι μου άρεσε το έλειωνα πάνω μου. Εντάξει, τα παπούτσια εννοείται μεγάλωνε το πόδι μου, αλλά αυτό αφού μου έκανε, ας πούμε, δεν βαριέσαι. Απλά, ας πούμε, από μάξη έγινε μύδι. Μα έγινε μέσα στο γόνατο.
0: Μάλιστα.
2: Έτσι λοιπόν. Αυτά, ναι.
0: Ήταν μια γεμάτη εβδομάδα.
2: Πολύ γεμάτη εβδομάδα και μέχρι δεν ξέρω πόσο θα κοιμάμαι με χαμόγελο και θετική ενέργεια. Μπράβο. Από τους αγαπημένους μου ανθρώπους.
0: Να τους καλείς πιο συχνά, τη μαμά ιδίως.
2: Η μαμά δεν θέλει κάλεσμα. Αλίμονο.
0: Καλά ρε παιδί μου,
2: δεν θέλει. Το κάλεσμα έγινε με την έννοια ότι έπρεπε να συναντηθούμε για το φαγωγότη μας.
0: Η μάνα σου μένει μακριά.
2: Είναι στην Αθήνα και Αγίου Μελετίου μένει η μαμά.
0: Μακριά δηλαδή. Εκδρομή.
2: Η μαμά
0: στο μαραθώ.
2: Έρχεται εδώ, μάνα μου. Είναι εδώ στις 7.30 ώρα το πρωί. Που σημαίνει ότι έχει φύγει από το σπίτι της για να πάει στη Νηπείρου να πάρει το λεωφορείο να κατέβει. Η 5.30, 6 ώρα παίρνει το πρώτο από νομισματοκοπείο. Έχει φύγει δηλαδή από το άγριο χάραμα.
0: Ναι, ναι.
2: Ναι, δεν το βάζει κάτω, δεν την ενδιαφέρει τίποτα.
0: Βέβαια.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: 86 χρόνια με συγκοινωνία.
2: Συγκοινωνία, βέβαια, βέβαια. Να μην αμασκαθεί δηλαδή η ζωή και χρόνια να έχει.
0: Έτσι.
2: Το κοριτσάκι μου.
3: Τι μητέρα είναι αυτή, πω που...
2: Ναι, ναι, πραγματικά. Εδώ οι γείτονες τη βλέπουν πρωί, πρέπει να λένε εδώ κοιμήθηκε. Όχι, λέει, τώρα ήρθα. Τη λένε σούπερ γιαγιά.
0: Βέβαια.
3: Και είναι προφανώς.
2: Σούπερ γιαγιά, σούπερ γιαγιά, ναι.
0: Με το δίκιο τους.
3: Το πρωί θα παραπονεθώ στη δικιά μου λοιπόν και θα της πω την ιστορία σας. Θα πω υπάρχει μια σούπερ γιαγιά που παίρνει το λεωφορείο και πηγαίνει
2: στην... Δύο συγκοινωνίες παρακαλώ.
3: Δύο συγκοινωνίες, μάλιστα.
2: Για να έρθει στο μαραθώνα. Και άλλες δύο για να κατέβει από εδώ μέχρι το νομισματοκοπείο και από εκεί άλλη συγκοινωνία να πάει στο...
0: Στην Αγίου Μελετίου, ναι.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Μάλιστα.
2: Χάρηκα πολύ
0: και που σας άκουσα. Καλή
2: συνέχεια. Πάρα πολύ ωραία φωνή, μελωδικότατη, ωραία.
3: Να είστε
2: και
3: καλά.
2: Να χαίρεστε τη Μανούλα και περαστικά εύχομαι.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
2: Γεια και χαρά.
0: Γεια σου Άννα μου, καλή. Γεια χαρά. Ποιο θα βάλουμε τώρα από τα ηχογραφημένα?
3: Το δικό μας θα βάλουμε. Ένα φεγγάρι.
0: Μουσική.
3: Δική μου και στίχη δική σου μόνο.

0: Είναι παρά 20. 2 παρά 20. 2, 11, 10, 80, 8, 8, 0. 2, 11, 10, 80, 8, 8, 0.
1: Πάρτε χαρτί και μολύβι.
2: Μολύβι και χαρτί.
1: Μολύβι και χαρτί γρήγορα.
2: Λοιπόν, 2, 11, 10, 80,
1: 8, 8, 0. Πάρτε τηλέφωνο. Πάρτε να σας πάρουμε.
0: Και πάμε στη Γερμανία να βρούμε το φίλο τον Απόστολο που είναι στη γραμμή. Γεια σου Απόστολε, καλώς τον.
3: Μάνο, καλημέρα.
0: Τι γίνεται?
3: Καλά, εσύ πώς είσαι?
0: Καλά κι εμείς εδώ όλοι.
3: Α, μπράβο, μπράβο, ωραία. Καλή εβδομάδα να έχουμε.
0: Επίσης.
3: Τι θέμα έχει απόψε?
0: Για τη μητέρα, ναι.
3: Τη μητέρα, ναι. Η μητέρα είναι ό,τι πολυδυρμότερο υπάρχει στον κόσμο, ναι. Πολλές αναμνήσεις όταν μεγάλωνα στο χωριό. Πολύ ωραία χρόνια. Με ακούς?
0: Ναι, με.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι. Αυτά. Άλλο κανένα νέο?
0: Πες κάτι πολύ έντονο που θυμάσαι από τη μάνα σου.
3: Θυμάμαι πολύ έντονο. Όταν ήμουνα σε μια φάση γύρω στα 5 με 6 χρονών, δεν ξεκολούσα από τη μάνα μου με τίποτα. Και ήθελε κάποια στιγμή να πάει στο διπλανό χωριό σε μια υπηρεσία, τέλος πάντων, και θα έφευγε με ένα θείο μου με το μηχανάκι και είχα κολλήσει από το πόδι της. Δεν ξεκολούσα με τίποτα. Ήθελε να ανέβει στο μηχανάκι για να πάνε απέναντι και δεν κλάμα και κακό. Μιλάμε για... Δεν ξεκολούσα από τη μάνα μου που ήταν... Ναι, εντάξει, μετά πέρασε βέβαια. Δεν νόμουν άνθρωπος πολύ και μετά με το θείο μου στο γάμο το είχα πιαστεί στο πόδι του ως όλο το γάμο άμα δεις το DVD.
0: Ναι. Την ώρα του μυστηρίου δηλαδή ήσουν...
3: Παντού, σε όλες τις φωτογραφίες ήμουν εκεί στο πόδι.
0: Εσύ πόσο χρόνο είναι τότε?
3: Μικρός.
0: 4, 5, πόσο?
3: Κάπου τόσο, ναι.
0: Ναι.
3: Ναι. Ωραία χρόνια, ναι. Ωραία τα χρόνια. Ναι, η μάνα είναι πολύτιμο πράγμα, απλά υπάρχουν και περιπτώσεις που δυστυχώς πρέπει να σκεφτόμαστε τα παιδιά αυτά που μερικές μάνες δεν στέκονται στο ύψος τους και θα παρατάνε και υπάρχουν.
0: Έτσι
3: και
0: γίνεται στη ζωή.
3: Ναι, δυστυχώς.
0: Ευτυχώς
3: ναι.
0: Είναι περιορισμένο αυτό σαν φαινόμενο. Δηλαδή δεν είναι πολύ συχνό να παρατάνε οι μανάδες τα παιδιά τους.
3: Εδώ στη Γερμανία...
0: Ναι.
3: Έχω πολλά περιστατικά που
0: ναι.
3: Νομίζω πως κρατάτε λίγο ακόμα στην Ελλάδα εσείς στο θέμα οικογένειας όσο μπορείτε, αλλά εδώ έχω πολλά περιστατικά που λυπάμαι πάρα πολύ.
0: Ναι.
3: Και από το μικρό, από την τάξη του και γενικά γνωστούς εδώ στο τέτοιο, που οι μάνες είναι λες να σε πάρω, να σε ρίξω δύο μπάτες, να συνέλθει. Κατάλαβε. Ναι.
0: Μάλιστα.
3: Τέλος πάντων, τι να κάνεις. Την Πέμπτη, άκου τώρα ένα περίεργο. Την Πέμπτη μας κάλεσε η δασκάλα του μικρού σχολείου. Μας λέει πρέπει να μιλήσουμε. Λέει, λέω της γυναίκας, τι έγινε. Ο μικρός πρωτοδημοτικού.
0: Ναι.
3: Πάμε εκεί, μας λέει έτσι και έτσι. Λέει, έχουμε ένα θέμα με το μικρό. Λέει, τι λέμε, τι έκανε, λέμε. Γιατί, όχι, λέει, μια χαρά είναι ο μικρός. Λέει, απλά... Είναι πολύ μπροστά στα μαθηματικά. Σε σημείο που είναι πρώτοι δημοτικού, κάνουν μέχρι το 100 προς τα αφαιρέσεις και τέτοια. Και ο μικρός τον βάλανε, κάνουν σε ένα φύλλο εργασιών που κάνουν και τους έχουν ένα σχέδιο που κάνουν προς τα αφαιρέσεις, τέλος πάντων που προσθέτει τους αριθμούς και μετά τους ίδιους αριθμούς τους προσθέτει με άλλους και βγάζει ένα τελικό αποτέλεσμα. Και ο μικρός έχει ξεκινήσει και βάζει με αριθμό αντί να βάλει 10 και 10 ή 30 και 40 για να κάνει να φτάσει στο 70 τέτοιο, είχε ξεκινήσει με 1541, 2199 από το άλλο και τα έκανε πρόσθεση αυτά και έβγαιναν σωστά. Και μας πήρε η δασκάλα, λέει, δεν ξέρουμε τι θα κάνουμε, λέει, πρέπει να κάνουμε τέτοιο, λέει.
0: Πρέπει να κάνουμε τέτοιο, τι θα πει?
3: Δηλαδή να κάνουν συνέλευση, σαν να δουν τι θα, γιατί υπάρχει περίπτωση, μας είπαν ότι μπορούν να, το, να ανεβάσουν τάξη, αλλά δεν θέλουμε να φύγει από την παρέα του.
0: Ναι.
3: Δηλαδή, γιατί είναι με την ξαδέρφη του, είναι με άλλα παιδάκια που θα το ταράξει στο να ανέβει.
0: Ναι.
3: Μια τάξη, δηλαδή, για να πάει. Γιατί το, του δίνουν φύλλα εργασίας από την τρίτη δημοτικού και γιατί του βάζουν χρόνο μισή ώρα να τα κάνουν. Και αυτός λέει τα έχει κάνει σε 20 λεπτά.
0: Καλό είναι αυτό.
3: Καλό,
0: θα το προσλάβει η NASA αργότερα.
3: Δεν ξέρουμε όμως πώς πρέπει να το διαχειριστείς. Γιατί δεν πρέπει
0: να ρωτήσεις ένα ψυχολόγο πώς θα το διαχειριστείς.
3: Γιατί
0: μην αποφασίσεις να... μόνος σου.
3: Όχι, δεν πρέπει.
0: Υπάρχουν άνθρωποι που ξέρουν πιο καλά.
3: Καλά, σίγουρα και αυτές οι δασκάλες σίγουρα ξέρουν, γιατί δεν κάνουν και αυτές το κεφαλιού.
0: Δεν σε ακούω τώρα, κάτι χάνεται.
3: Όχι, λέω και οι δασκάλες σίγουρα ξέρουν.
0: Μίλα κοντά στο ακουστικό, ναι.
3: Ναι, ναι, ναι. Και οι δασκάλες, λέω, ξέρουν τη δουλειά του. Σίγουρα αυτές θα αποφασίσουν. Μ' ακούς?
0: Τώρα καλύτερα.
3: Λέω οι δασκάλες σίγουρα ξέρουν. Ναι, ναι, ναι, αυτό. Και αυτό ξεκίνησε, ξέρεις, από τι. Πιο μικρός, ότι πριν ξεκινήσει σχολείο, έτσι, στο νηπιαγωγείο, που αγοράζαν κάτι κάρτες Pokémon, τις ξέρεις?
0: Ναι, πώς δεν τις ξέρω.
3: Και αυτές έχουν κάτι νούμερα πάνω.
0: Ναι.
3: Και παίζαμε εμείς με το μικρό και ήθελε πάντα να προσθέτουμε τα νούμερα, να... δηλαδή τους αριθμούς που έχουν οι κάρτες Pokémon, πόσο 170 με 340, πόσο δηλαδή έβγαινε το τέτοιο. Mm. Και από αυτά τα πράγματα και από τις προσταφαιρέσεις που κάναμε, γιατί παίζαμε πολύ με αυτό, κάθε αριθμητική από αυτό το πράγμα.
0: Μάλιστα.
3: Δηλαδή αν του πεις του μικρού πόσο έχει 450 στην 380, θα σου πει.
0: Μάλιστα.
3: Μάλιστα. Αυτά...
0: Ξεκίνησε η δουλειά της εβδομάδας σήμερα.
3: Από χτες,
0: ναι.
3: Από χτες, σήμερα πήγαμε σε ένα... Είχε μια έκθεση για πρόβατα.
0: Ναι.
3: Ναι, έχει... Κάνουν κάθε χρόνο εδώ στην περιοχή μας. Ναι. Και έχει... Φέτος είχα πάει, είχα να πάω... Πέρσι δεν πήγα, πρόπερσι είχα πάει, αλλά φέτος είχε και 4-5.000 κόσμο.
0: Ναι.
3: Ναι, ναι, ναι. Και έχει έκθεση με πρόβατα με διάφορες ράτσες.
0: Ράτσες, ναι.
3: Ναι, ναι, ναι. Εξαιρετικά πρόβατα, κατοικικά και όλα τα αυτά. Ωραία πράγματα.
0: Οπότε ενθουσιάστηκε και ο μικρός, τον πήρατε μαζί.
3: Ναι. Ήταν και ο μικρός και οι ξαδέρφες του όλοι. Είναι μεγάλο. Είναι ένα πάρκο αυτό, Μάνο, που είναι εδώ στο χωριό και... Είναι σε πολύ μεγάλη έκταση και έχει διατηρητέα κτίρια μέσα. Είναι σαν μουσείο, υπαίθριο μουσείο στην ουσία.
0: Ναι.
3: Και έχει δηλαδή κτίρια 300-400 χρόνια...
0: ηλικία τους.
3: Μπράβο, ηλικία τους. Τότε που τα χτίζανε με πυλό και ξύλο και με άχερα και με τέτοια. Και τα έχουν διατηρήσει όλα αυτά και είναι σαν ένα υπαίθριο μουσείο. Είναι δηλαδή η έκταση του είναι τεράστια. Θέλει μια ολόκληρη μέρα.
0: Τι ωραία.
3: Και κάνουν όλο τέτοιες εκδηλώσεις, δηλαδή με ράτσες ζώων, παλιές ράτσες που έχουν κρατήσει, με οποροκυπευτικά παλιούς σπόρους, κάνουν διάφορες εκδηλώσεις με πατάτες, με παλιούς σπόρους και τέτοια. Είναι πολύ ωραίο. Και για οικογένεια, αγροτουρισμός είναι πάρα πολύ ωραίο. Νομίζω το μέλλον αυτό θα είναι, ότι έτσι που σε έχουν μαζευτεί στις πόλεις, όποιος θα κάνει ένα ακρόκτημα θα έχει και δωμάτια και θα πηγαίνεις με την οικογένεια, με τα παιδιά, να περνάς Σαββατοκύριακο να βλέπουν τη φύση ή τα ζώα ή πώς αρμέγεις, πώς κάνεις τυρί, πώς κάνεις τέτοια πράγματα, θα έχει πολύ ζήτηση.
0: Ναι.
3: Γιατί
0: πολύ ωραία.
3: Έχεις μια οικογένεια, πας κάπου σε ένα ξενοδοχείο, σε κάτι τέτοιο, είναι πολύ βαρετά για τα παιδιά.
0: Ναι.
3: Γιατί εμείς οι μεγάλοι θέλουμε να εξυπρόσθουμε από την καθημερινότητα, αλλά τα παιδιά θέλουν δραστηριότητες για να...
0: βέβαια, για να μην πλήττουν.
3: Για να μην πλήττουν και...
0: Ναι.
3: Ναι, δηλαδή σήμερα, παραδείγματος χάρη, χτες, Κυριακή, περάσαμε και μέσα γύρω στις 6 με 7 ώρες και τα παιδιά δεν καταλάβανε μία. Ενώ σε άλλη περίπτωση...
0: Δεν καταλάβανε πώς πέρασε η ώρα, αυτό εννοείς.
3: Τίποτα, ναι. Δεν καταλάβανε πώς πέρασε η ώρα. Δηλαδή τόσες δραστηριότητες, τόσα πράγματα. Και άμα πας κάπου αλλού με τα παιδιά που δεν έχει ενδιαφέρον, γκρινιάζουν από το...
0: Από το πρώτο τέταρτο, ναι.
3: Έτσι είναι, έτσι είναι.
0: Μάλιστα. Ωραία,
3: αυτά
0: φίλε.
3: Αυτά που μας απασχολούν. Το πώς θα δώσουμε κίνητρα στα παιδιά να είναι δραστήρια και ενεργά.
0: Πολύ ωραία.
3: Μάλιστα, Μανώ.
0: Χάρηκα πολύ που σ' άκουσα, Απόστολε. Εύχομαι καλή εβδομάδα.
3: Καλή εβδομάδα να έχουμε.
0: Γεια και χαρά. 2-11-10-88-80. Ποιο να παίξει τώρα?
4: Έχουμε το μια ανάσα η ζωή.
5: Είπες για τη μάσκα.
4: Ναι, μου είπες δεν υπάρχει. Το μια ανάσα η ζωή υπάρχει.
5: Η μάσκα.
4: Ή το μια ανάσα.
0: Η μάσκα είπες.
5: Ναι.
0: Ωραία, βάλ' το.

Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.

0: Αγαπητέ Ανδρέα Λάθη, σε αποχαιρετούμε. Ευχαριστούμε που ήρθες εδώ.
1: Να είσαι καλά, φίλε Μάνο. Για μία ακόμη φορά σου λέω ότι είναι χαρά μου και τιμή μου.
0: Να είσαι καλά.
1: Και πολύ χαίρομαι για την επικοινωνία με τον κόσμο, έτσι, όλη αυτή την αγάπη που εισπράττουμε κάθε φορά και που με εκπλήσει, που μας θυμούνται από παντού. Έτσι,
0: α, ναι, και από τα... ναι, ναι,
1: πολύ
0: σωστό.
1: Ωραία, πολύ ωραία.
0: Είναι η Ραδιοβάρκα και ο Ηλίας θα βάλει ένα ακόμα τραγούδι σε μουσική και στίχους. Καλά το λέω τώρα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ωραία. Του Ανδρέα Λάθη. Και θα συνεχίσουμε μετά με τους φίλους ακροατές.

0: βάρκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Γιατί ρε μπαγλαμά?
2: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
3: Εγώ φταίω που κάθομαι και συζητάω σοβαρά μαζί σου.
2: Από τα ύψη, στα βάθη και αντιστρόφως.
3: Και εγώ τι σου φταίω?
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Άντε ρε τραχανοπλαγιά.
2: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
3: Άντε, άντε, να δω τι άλλο θα με βάλεις να κάνω.
4: Εδώ είμαστε, είναι η τρίτη ώρα της εκπομπής, είναι 2:02 πρώτα λεπτά και πάμε απευθείας στη γραμμή 211-10-80-880, όπου είναι ο κύριος Γιώργος από το Σίδνεϊ. Γεια σου Γιώργο.
5: Καλημέρα.
4: Καλώς τον.
5: Έχουμε Δευτέρα πρωί.
4: Ναι, μίλα μου λίγο πιο κοντά. Γιώργο.
5: Ναι, ναι.
4: Λίγο πιο κοντά.
5: Είναι Δευτέρα πρωί, μα ακούς καλύτερα?
4: Τώρα ναι.
5: Λοιπόν, είναι Δευτέρα πρωί, 9 η ώρα.
4: Ναι.
5: Είμαι μέσα στο αυτοκίνητό μαζί με το φίλο μου τον Μιχάλη τον Δοξάκη.
4: Ναι.
5: Σε παρακολουθούμε ανελιπώς.
4: Πολύ χαίρομαι.
5: Έχουμε ξαναμιλήσει αρκετές φορές.
4: Ναι, είμαι το ξέρω.
5: Ναι, και έμενα εγώ, μάλλον έκανα, ας το πούμε, παρέες κοντά στο σπίτι σου. Καραμαγκά, εγώ ήμουν στην Πολυτεχνείου 1.
4: Α, δίπλα δηλαδή. Τρία στενά πιο κάτω.
5: Έχουμε μιλήσει και με τη σύζυγο, η οποία δούλευε στο κομμωτήριο της Τόφης.
4: Ναι.
5: Δίπλα από του Πέτρου και Λάβδα, αν θυμάσαι.
4: Δεν το θυμάμαι.
5: Ναι, Πέτρου και Λάβδα, μεγάλο διπλοποιείο στην Παθησία.
4: Α, ναι, ναι, οκ, κατάλαβα.
5: Α, μπράβο. Εγώ έπαιζα μπάλα στον Αστέρα εξ αρχείων. Έχουμε ξαναμιλήσει, αλλά έχουμε ξαναδεί και στο Σίδνεϊ. Ήμουν παλιό συνεργάτη του Νταμπλέμ.
4: Α, πολύ ωραία.
5: Ναι, λοιπόν, ήθελα να σου πω ότι εμείς είχαμε χτες τη γιορτή της μητέρας.
4: Ναι, μα αφού...
5: Γιορτάσαμε πάρα πολύ ωραία. Με τα παιδιά και την οικογένεια γενικώς, τα εγγόνια μας, το δισέγγονό μου. Και τώρα βρίσκομαι εδώ στο αεροδρόμιο, γιατί σε δεύτερες μου ώρες δουλεύω ταξί. Και στέλνω στους χαιρετισμούς σε όλους τους Έλληνες ταξιτζίδες. Τους εύχομαι καλό κουράγιο.
4: Οι συνθήκες λοιπόν για ένα ταξιτζί είναι καλές στο Σίδνεϊ?
5: Καλές είναι, καλές. Ανάλογα τι ζητάει ο κάθε άνθρωπος.
4: Ναι ρε παιδί μου, εντάξει.
5: Εμείς στην ηλικία μας δεν ζητάμε πολλά. Να βγάζουμε αυτά που πρέπει και είμαστε εντάξει.
4: Μάλιστα.
5: Καλές είναι, δεν έχω παράπονο.
4: Πολύ ωραία.
5: Λοιπόν, συγχαρητήρια στην κύριο Ανδρέα τον τραγουδοποιό, είναι υπέροχος. Τον έχω ακουστά και άλλες φορές. Είναι υπέροχο πραγματικά, αλλά και τα δικά σου τραγούδια σπίζουν εδώ που τα λέμε.
4: Να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ φίλε.
5: Είναι υπέροχα. Ιδίως αυτά με το Βαρδί είναι τρομερά.
4: Ναι.
5: Λοιπόν, αυτά ήθελα να σου πω. Πάντα να είσαι άξιος να διασκεδάζεις και εμάς έξω, αλλά και τους μέσα. Διότι εκπομπές είναι πάντα επικοδομητικές και ωραίες.
4: Να, ευχαριστώ πολύ.
5: Και πάντα αυτή είναι σημάδι.
4: Να είσαι καλά.
5: Ναι. Ο φίλος μου Μιχάλης ο Δοξάκης εδώ είναι δίπλα, είναι και αυτός ένας ταλέπος Έλληνας σαν και εμένα. Είμαστε νέα παιδιά, είμαστε 78 χρονών είμαστε.
4: Ναι, να ζήσετε.
5: Ναι, νέα παιδιά. Εγώ που λες έκανα πιάτσα, ας πούμε έτσι, στο μουσείο, στην πλατεία, με μπάλα.
4: Ναι.
5: Εκεί στην πλατεία. Εκεί ήταν αστυνομικός ο Άρης και μας έδινε την τάμπα.
4: Δεν το θυμάμαι
5: και πολλά αυτό. Και ναι. Έχω μεγάλη πείρα από την Αθήνα μας. Ναι. Ήθελα να πω και τις προάλλες επιχούντας να πω το δικό μου το εξυπηρό μεγάλο.
4: Δεν σε ακούω καλέ μου. Άκουσε με Γιώργο. Κάνε κάτι να σε ακούω. Μίλα μου κοντά στο μικρόφωνο. Γιατί έχεις ανοιχτή ακρόαση γι' αυτό.
5: Δεν έχω, δεν αλήθεια σου λέω.
4: Τότε μίλα μου κοντά.
5: Είμαι σε mobile. Είμαι σε mobile, γι' αυτό.
4: Οκ, μα και δεν πειράζει. Και άλλοι από το κινητό μιλάνε. Αλλά πρέπει να μιλάς κοντά. Αν απομακρύνεται από το στόμα σου. Ναι, αλλά πρέπει να μείνεις εκεί. Ναι. Αλλά πρέπει να μείνεις εκεί, να μην τα κουνιέσαι.
5: Εντάξει, λοιπόν. Okay. Δεν αρχίζει να είσαι τίποτα. Να πω να πω χρόνια πολλά στις μητέρες. Τη σύζυγό μου που είναι μια εξαιρετική μητέρα. Τα παιδιά μου, έχω τρεις κόρες, τρεις γιους και τρεις και δύο κόρες. Γιορτάζαμε χθες όλοι μαζί. Ωραία μέρα είχαμε.
4: Τέλεια.
5: Εύχομαι σε όλες τις ελληνικές μητέρες χρόνια πολλά να χαίρονται και χαρά στο κουράγιο.
4: Να είσαι καλά, φίλε.
5: Αυτά, σε όλο το δικό σου επιτελείο και στρατεία και χαιρετισμούς και θα τα ξαναπούμε μια κάποια μέρα.
4: Θα σε περιμένω. Να είσαι καλά.
5: Έγινε.
4: Γεια και χαρά.
5: Γεια σου, μάνα. Γεια.

0: Bon The Man, το νέο μυθιστόρημα του Ηλία Σελιμά. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Λιμών. Χορηγός επικοινωνίας, Παραπολιτικά 90,1.
1: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά.

Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 11-12 λεπτά μετά τις 2. Με αφορμή το ότι η χτεσινή μέρα ήταν η γιορτή της μητέρας, αφιερώνουμε απόψε την εκπομπή στις μητέρες μας, στις μνήμες που έχουμε έτσι πάρα πολύ έντονα φυλάξει μέσα μας από την πολύτιμη παρουσία τους. Ο αγαπητός Νεκτάριος από την Αίγινα βρήκε κάπου ένα κείμενο και μου το έστειλε, έτσι κάνει συνήθως. Μάλιστα δεν μου αποκαλύπτει ποτέ και την πηγή. Μπορεί να μην το έχει σκεφτεί ποτέ, γιατί θα έψαχνα κι εγώ εκεί για άλλα κείμενα. Το κείμενο αυτό έχει τίτλο «Θες να κάνεις τα ίδια λάθη με τον πατέρα και τη μητέρα σου». Η γονεϊκή συμπεριφορά χτίζεται πριν αποκτήσουμε συνείδηση. Η άδειλή μας μνήμη, γνωστή ως ασυνείδητη μνήμη, τίθεται σε λειτουργία τη στιγμή της γέννησης. Η άδειλη μνήμη δεν εμπεριέχει την ανάκληση της μνήμης, ωστόσο συμπεριλαμβάνει τη σωματική μνήμη. Στην άδειλη μνήμη δεν εμπλέκεται ο υπόκαμπος. Ο υπόκαμπος του εγκεφάλου είναι υπεύθυνος για την κωδικοποίηση της μακροπρόθεσμης μνήμης του ανθρώπου. Συνθέτοντας ιστορίες από τη ζωή μας, κατανοούμε καλύτερα το πώς ζήσαμε κάποια γεγονότα. Σε όλη μας τη ζωή θα ακούσουμε πολλές ιστορίες και θα αφηγηθούμε άλλες τόσες. Οι αυτοβιογραφικές αφηγήσεις βοηθούν να ανακαλύψουμε το νόημα της ζωής μας. Ο τρόπος που αφηγούμαστε τη ζωή μας αποκαλύπτει αν και κατά πόσο έχουμε κατανοήσει τη ζωή μας. Μεγάλη σημασία έχει αυτό το βίωμα που έρχεται στην επιφάνεια όταν μιλάμε για όσα μας έχουν συμβεί. Αν την ώρα που διηγούμαστε μια προσωπική ιστορία που βιώσαμε νιώθουμε ένα κόμπο στο λαιμό και ένα σφίξιμο στο στομάχι, ενδεχομένως αυτό να σημαίνει πως αυτό που διηγούμαστε δεν το έχουμε ξεπεράσει. Συνεπώς, η επαναδιήγηση μιας δύσκολης προσωπικής εμπειρίας ξανά και ξανά μειώνει την ένταση του συναισθήματός μας, βοηθά τον εγκέφαλό μας να επεξεργαστεί νοητικά το βίωμα και μας βοηθάει να βγούμε από το γνωστικό και συναισθηματικό αδιέξοδο. Οι ιστορίες που αφηγούμαστε δεικνύουν το πώς και το πόσο το παρελθόν μας έχει διαμορφώσει το τώρα. Το γλωσσικό στυλ αφήγησης, η έμφαση που δίνουμε, η γλώσσα του σώματος την ώρα της αφήγησης αποκαλύπτουν το πώς κατανοούμε τον εαυτό μας και τον κόσμο. Ο τρόπος που βιώσαμε κάποια γεγονότα, οι αντιδράσεις της οικογένειάς μας σε αυτά τα βιώματα, ο βαθμός που αυτά τα βιώματα καθόρισαν τη ζωή μας, συνθέτουν τον τρόπο που συμπεριφερόμαστε. Ωστόσο, αν δεν έχουμε συναισθηματική επίγνωση, δυσκολευόμαστε να καταλάβουμε πως η συμπεριφορά μας είναι λανθασμένη. Κάθε φορά που πνιγόμαστε από σφόδρα συναισθήματα ή βυθιζόμαστε σε ανομολόγητες μνήμες οδυνηρών γεγονότων ή ανίποτων απολειών, απλά επαναβιώνουμε ανεπεξέργαστα παλαιά τραύματα. Όταν τα παιδικά τραύματα γράφουν την ιστορία της ζωής μας, είναι προφανές πως εμείς απλά λειτουργούμε σαν συνεχιστές ακατανόητων για μας διαγενειακών λαθών. Θέλετε να επαναλάβετε τα λάθη των προγόνων σας?

Θέλετε να δείτε τη ζωή των γονιών σας σε επανάληψη? Αν όχι, γνωρίστε τον εαυτό σας. Παρατηρήστε τη συμπεριφορά σας, τις αντιδράσεις σας. Καταγράψτε όσα αισθάνεστε. Ακολουθήστε τη διαδρομή των σκέψεών σας.

2-11-10-80-8-8-0 και καθώς σας περιμένουμε να μας πείτε μνήμες έντονες από την μεγάλη μορφή της ζωής σας, τη μάνα σας, θα σας διαβάσω κάτι που βρήκα σε ένα βιβλίο του Νίκου Καζαντζάκη που γίνεται μια άμεση αναφορά στη μητέρα του. Οι ώρες που περνούσα με τη μητέρα μου ήταν γεμάτες μυστήριο. Καθόμασταν ο ένας αντίκρα στον άλλο, εκείνη σε καρέκλα πλάι στο παράθυρο, εγώ στο σκαμνάκι μου, και ένιωθα μέσα στη σιωπή το στήθος μου να γεμίζει και να χορταίνει, σαν να ήταν ο αγέρας ανάμεσά μας γάλα και βίζενα. Από πάνω μας ήταν η γαζία και όταν ήταν ανθισμένη η αυλή μοσχομύριζε. Αγαπούσα που τα ευωδάτα κίτρινα λουλούδια της τα βάζε η μητέρα μου στις κασέλες και τα σεντόνια μας, όλη μου η παιδική ηλικία μύριζε γαζία. Μιλούσαμε πολλές ήσυχες κουβέντες, πότε η μητέρα μου διηγιόταν για τον πατέρα της, για το χωριό που γεννήθηκε, και πότε εγώ της ιστορούσα τους βίους των Αγίων που είχα διαβάσει και ξόμπλιαζα τη ζωή τους με τη φαντασία μου. Δεν με έφταναν τα μαρτύριά τους, έβαζα και από δικού μου, ως ότου έπαιρναν τη μητέρα μου τα κλάματα, τη λυπόμουνα, κάθιζα στα γόνατά της, της χάιτευα τα μαλλιά και την παρηγορούσα. Μπήκαν στον παράδεισο, μητέρα, μη στεναχωριέσαι. Σεριανίζουν κάτω από ανθισμένα δέντρα, κουβεντιάζουν με τους αγγέλους, τα ξέχασαν τα βασανά τους, και κάθε Κυριακή βάζουν χρυσά ρούχα, κόκκινα κασκέτα με φούντες και πάνε να κάμουν βίζιτα στο Θεό. Και η μητέρα μου σφούγγιζε τα δάκρυά της, με κοίταζε σαν να μου έλεγε αλήθεια λες, και χαμογελούσε. Και το καναρίνι μέσα από το κλουβί του μας άκουγε, σήκωνε το λαιμό και κελαϊδούσε μεθυσμένο, ευχαριστημένο, σαν να έχει αφήσει μια στιγμή τους Αγίους και ήρθε στη γης να καλοκαρδίσει τους ανθρώπους. Η μητέρα μου, η γαζία και το καναρίνι έχουν σμίξει αχώριστα, αθάνατα μες στο μυαλό μου. Δεν μπορώ πια να μυρίσω γαζία ή να ακούσω καναρίνι χωρίς να ανέβει από το μνήμα της, από το σπλάχνο μου η μητέρα μου, και να σμίξει με τη μυρωδιά ετούτη και το κελάιδημα του καναρινιού. Ποτέ δεν είχα δει τη μητέρα μου να γελάει. Χαμογελούσε μόνο, και τα βαθουλά μαύρα μάτια της κοίταζαν τους ανθρώπους γεμάτα υπομονή και καλοσύνη. Πηγαίνω έρχονταν σαν πνεύμα αγαθό μέσα στο σπίτι και όλα τα πρόφθαινε ανέκοπα και αθόρυβα, σαν να είχαν τα χέρια της μια καλοπροαίρετη μαγική δύναμη που κυβερνούσε με καλοσύνη την καθημερινή ανάγκη. «Μπορεί να είναι η νεράιδα», συλλογιζόμουν κοιτάζοντάς την σιωπηλά, «η νεράιδα που λένε τα παραμύθια», και κινούσε το παιδικό μυαλό μου η φαντασία να δουλεύει. Μια νύχτα ο πατέρας μου, περνώντας από τον ποταμό, την είδε να χορεύει στο φεγγάρι, χύμιξε, της άρπαξε το κεφαλομάντιλο και από τότε την έφερε στο σπίτι και ψάχνει να βρει το κεφαλομάντιλο, να το ρίξει στα μαλλιά της, να γίνει πάλι νεράιδα και να φύγει. Την κοίταζα να πηγαίνω έρχεται, να ανοίγει τα ντουλάπια και τις κασέλες, να ξεσκεπάζει τα πιθάρια, να σκύβει κάτω από το κρεβάτι, και έτρεμα μην τύχει και βρει το μαγικό κεφαλομάντιλο και γίνει άφαντη. Η τρομάρα αυτή βάσταξε χρόνια και χρόνια και λάβωσε βαθιά την νεογέννητη ψυχή μου, και ακόμα και σήμερα αποκρατάει μέσα μου πιο ανομολόγητη η τρομάρα ετούτη. Παρακολουθώ κάθε αγαπημένο πρόσωπο, κάθε αγαπημένη ιδέα με αγωνία, γιατί ξέρω ότι ζητάει το κεφάλαιο μάντιλό της για να φύγει. Νίκος Καζαντζάκης, 1961, από το βιβλίο του «Αναφορά στον Γκρέκο».

Είπαμε λοιπόν ότι η μέρα που αφήσαμε πίσω μας η Κυριακή ήταν η μέρα της μητέρας. Και έχει πλάκα γιατί τη δική μου τη μητέρα τη λέγανε Κυριακή. Κουλίτσα δηλαδή τη λέγαμε. Λοιπόν, ένα κείμενο του Κάρολ Γιούγκ τώρα θα διαβάσουμε, καθώς περιμένουμε τους φίλους να έρθουν στο 211 10 80 880 με τίτλο «Το έξω είναι ο πατέρας, το μέσα η μητέρα». Ο Κάρολ Γιούγκ, ψυχίατρος, ψυχοθεραπευτής και μια πολύ μεγάλη μορφή και συγγραφέας εκλεκτών βιβλίων που έχουν να κάνουν με την επιστήμη του. Για να κατανοήσουμε την προστατευτική ενέργεια των δύο γονέων, ας χρησιμοποιήσουμε την αναλογία της φωλιάς των πουλιών. Η φωλιά των πουλιών αποτελείται από δύο μέρη. Το έξω στρώμα είναι σκληρό, συμπαγές, δομημένο από σκληρά υλικά, κομμάτια ξύλο, πετρούλες, άχυρα, λάσπη κτλ., που αποτελούν ένα συγκεκριμένο οικοδόμημα που επιτρέπει στη φωλιά να αντέχει στις καιρικές συνθήκες, να είναι στερεή και ασφαλής. Μηχανισμός που φέρνει δομή στο αδόμητο. Το εσωτερικό στρώμα είναι πιο μαλακό, φτιαγμένο από πούπουλα και άλλα μαλακά υλικά. Είναι το μητρικό πλαίσιο. Το έξω είναι ο πατέρας, το μέσα η μητέρα. Ένα παιδί μεγαλώνει και αναπτύσσεται μέσα στη μήτρα της μητέρας και εκεί προστατεύεται από τις απαιτήσεις και τις ιδιαιτερότητες του έξω κόσμου. Μετά τη γέννα, μέχρι να αυτονομηθεί το παιδί, χρειάζεται ακόμα την προστασία της μητέρας. Εδώ έρχεται ο πατέρας μέσα από την καλή σχέση μεταξύ τους να βοηθήσει το παιδί να χαλαρώσει τους δεσμούς του με τη μητέρα και να αρχίσει τα δικά του βήματα στον κόσμο, να αναπτύξει την αυτοεκτίμησή του, την εμπιστοσύνη στις δυνάμεις του και να αυτονομηθεί από τη μητέρα. Υπό την προστασία του πατέρα το παιδί εξερευνά τον έξω κόσμο έτσι ώστε να μην παλινδρομήσει στην ενδομήτρια εμπειρία. Ο πατέρας ενεργοποιεί στον γιο την ταυτότητα του είδους. Ανεξάρτητα από το φύλο του παιδιού, ο πατέρας στην αρχή της ζωής του παιδιού είναι η πηγή της προστασίας από τις δυνάμεις της παλινδρόμησης. Βοηθά να δομήσει το παιδί τα όρια του, την ταυτότητά του, λύνοντας το συμβιωτικό στάδιο με τη μητέρα, να έχει αίσθηση του αυτού του, να λέει ναι και όχι, τόσο στον έξω κόσμο, όσο και στον κόσμο των ενστίκτων και των επιθυμιών. Η αρσενική αρχή είναι αυτή που βοηθάει τον άνθρωπο να εδραιώσει τα όρια του, να βρει την ταυτότητά του και αυτή η αρσενική δύναμη επίσης φέρει την θηλυκή αρχή έξω στον κόσμο για να εκφραστεί. Ο γάμος αυτό των δύο αρχών επιφέρει την ισορροπία και την αρμονία. Ο πατέρας δημιουργεί ένα ασφαλές μέρος για το παιδί που έχει γεννηθεί στη θέση της ασφάλειας που το παιδί βίωνε στη μήτρα. Μεγαλώνοντας το παιδί, το βοηθά να διαπραγματευτεί με τον έξω κόσμο και να δομήσει τη δική του περσόνα. Η δύναμη και η δημιουργία της περσόνα γίνεται σιγά σιγά από τα υλικά των γονεϊκών αξιών. Το πρώτο πρότυπο της διαμόρφωσης του εγώ είναι να συμπεριφερθώ με τον τρόπο που προσδοκούν οι γονείς μου. Έτσι, η πρώτη περσόνα είναι η συλλογική πολιτιστική κώδικη συμπεριφοράς και κρίσεως αξιών που εκφράζονται και μεταδίδονται από τους γονείς. Στην πορεία της φυσιολογικής ψυχολογικής ανάπτυξης πρέπει να υπάρξει μια διαφοροποίηση ανάμεσα στο εγώ και στην περσόνα. Το παιδί χρειάζεται να συνειδητοποιήσει ποιο είναι ξέχωρα από τις εξωτερικές συλλογικές απαιτήσεις της κοινωνίας. Να γίνει δηλαδή ένα άτομο που έχει τις δικές του ιδέες και το δικό του κώδικα συμπεριφοράς και ταυτόχρονα να ζει στον κόσμο και να προσαρμόζεται στις συλλογικές νόρμες. Αν δεν επιτευχθεί κάτι τέτοιο, εμφανίζεται ένα ψευδοεγώ και ο άνθρωπος ταυτίζεται με το ρόλο του. Η περσόνα δεν πρέπει να είναι υπερβολικά ακαμπτή ή λαμπρή,
Γιατί αυτή η υπερβολή θα οδηγήσει στη δημιουργία μιας πιο σκοτεινής σκιάς. Αν λοιπόν είμαστε μόνο περσόνα, τότε δεν είμαστε γνήσιοι, γιατί δεν έχουμε επαφή με τον εσωτερικό πραγματικό εαυτό μας. Ο άνθρωπος περσόνα είναι τυφλός και δεν βλέπει την εσωτερική του πραγματικότητα, ακριβώς όπως ο άνθρωπος που δεν έχει καθόλου περσόνα είναι τυφλός και δεν βλέπει την πραγματικότητα του κόσμου. Υπογραφή Carl Jung.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Δύο 11 10 80 8 80. Γεια σου Μαρία, καλημέρα από τη, απ' τη Μάνδρα.
3: Γεια σου κύριε Μάνο.
2: Γεια σου τι Μαρία από τη Μάνδρα.
3: Τι κάνετε αγάπη μου?
2: Καλά, καλά είμαστε, είστε. Καλά.
3: Να είστε καλά.
2: Και εσύ.
3: Η Παναγιά να την έχετε πάντα μαζί σας.
2: Να είσαι καλά.
3: Σας χαίρομαι πάρα πολύ. Μου δώσατε τέτοια δύναμη στη ζωή μου.
2: Να είσαι καλά.
3: Δεν έχω λόγια να σας
2: δεν
3: πω.
2: Δεν μου λες Μαρία να σε ρωτήσω κάτι? Η μητέρα σου και ο μπαμπάς σου πού συναντήθηκαν, από πού ήτανε? Ναι ρε παιδί μου,
3: εργαζόντουσαν, είχαν χτύπατα στο όρος πατέρα, ναι. Αν έχετε υπόψη σας, ναι. Από εκεί, ναι. Προς την Αγία Θανασία είναι αυτά πάντα τα χτύπατά μας που είχαμε. Ασχολιόταν ο πατέρας μου τότε, εμείς ήμασταν μικρά τα παιδιά, με τα ρετσίνια ή με τα αυτά ας πούμε. Η μητέρα μου πάλι πήγαινε βάζανε ξύλα, χόρτα για να μας μεγαλώσει, να μας κάνει.
2: Δηλαδή Αθηναίοι, γιατί... Το όρος πατέρα, αν θυμάμαι καλά, είναι το ορεινό άκρο της Αττικής.
3: Είναι που
2: προέκταση της Πάρνηθας, κάτι τέτοιο.
3: Όχι, δεν είναι από εκεί. Είναι από, αν έχετε ιδέες που θα έχετε, προς την Αγία Σωτήρα, προς το γεροκομείο της Αγίας Αθανασίας.
2: Όχι, δεν είμαι τόσο οργανωμένος στο μυαλό που να τα ξέρω αυτά. Αυτό που ξέρω είναι ότι είναι στον κόλπο των Αλκιονιδών. Έτσι, και τον κάμπο της Μάνδρας, κάπου ανάμεσα.
3: Ναι. Μετά, δηλαδή...
2: Καλά, μην το... Εντάξει, άστο τώρα. Πάει αυτό, πέρασε.
3: Εντάξει. Δηλαδή, η μητέρα μου υπόφερε στη ζωή της. Ο πατέρας μου ήταν κυράκι, έπειτε, έκανα, άφωνε. Η μητέρα μου για να μας μεγαλώσει υπόφερε πάρα πολύ. Μετά κατάπεστε σε ηλικία, ας πούμε.
2: Αρρώστησε δηλαδή, ναι.
3: Της παρουσιάστηκε το ζάχαρο, σκόψανε το πόδι. Εγώ εργαζόμουν, ας πούμε, νοσηλεύτρια. Είχα δύο αδέρφια, τα οποία, ας πούμε, ο ένας εργαζόταν, ο άλλος ήταν πιο αλανιάρης λιγάκι, ας πούμε.
2: Αλανιάρης,
3: εννοείται, πώς να το εκφράσω, ας πούμε. Δηλαδή, κοίταγε τη φιγούρα, κοίταγε να πάει με τους φίλους, με τον άλλο. Ο άλλος ήταν πιο εργατικός, πιο αυτός.
2: Ναι, κατάλαβα.
3: Οπότε δηλαδή η μητέρα μου πήγαινε φορτωνότερα ξύλα, χόρτα, να μας μεγαλώσει, να μας κάνει, να μας αυτώσει. Μετά ας πούμε που της κόψε το πόδι και χτύπησε σαν νεφράς αυτά ας πούμε και πέθανε η μητέρα μου. Πέθανε και ο πατέρας μου, πεθάνε και τα αδέρφια μου. Το πήραμε δηλαδή κληρονομικό το θέμα.
2: Κατάλαβα.
3: Και εγώ ας πούμε με την αποτυχία δεν θέλω να σας πληγώσω. Και σας έχω πει ας πούμε, το πρόβλημα.
2: Ναι, μάλλον, το θυμάμαι.
3: Έχω μη... Ναι, δεν θέλω να σας πληγώσω.
2: Ναι, εντάξει.
3: Και δηλαδή έμεινα μόνη μου. Μέσα σε τέσσερα τουβάρια έχασα το ένα μάτι μου, το άλλο παρακαλώ, θαύμα σας λέω είναι αυτό το πράγμα. Εγώ το βλέπω θαύμα, κύριε Μάνο, δεν ξέρω εσείς, ας πούμε, πώς το νιώθετε. Ελάχιστο βλέπω, έχω τρέξει σε όλους τους γιατρούς.
2: Μάλιστα.
3: Δόξα σου η Αγία Παρασκευή που μου το κρατάει. Δηλαδή, σας το λέω, εγώ ήμουν αυτή, σας μιλάω ειλικρινά, κύριε Μάνο. Όχι ότι δεν πίστευα, όχι ότι δεν πήγαινα στην εκκλησία, αλλά έπρεπε να πάθω για να μάθω, ας πούμε, καταλάβατε.
2: Κατάλαβα, μάλιστα.
3: Είμαι μόνη μου, έχω δύο ανήψεις από τον αδερφό μου, τον οποίο το μικρότερο που έχει χαθεί κι αυτός, ας πούμε, από τα νεφρά του που τον ατάνω. Και έχω δύο ανήψεις. Το ένα μου φέρθηκε και η μία εννοείται είχε και στην κυρία του παιδιού μου, το άλλο με πλήγωσε.
2: Μάλιστα.
3: Με πλήγωσε με μία κουβέντα που μου είπε και το κράτησα, δηλαδή δεν το πω μπανιάτικο, δεν ξέρω. Έρχεται το άλλο το παιδί το μεγάλο, ας πούμε, έρχεται κάπου κι αυτό, ας πούμε. Έχει πλέξει με μία κοπέλα και συζήτησε μαζί τη. Εργάζεται και αυτή, ας πούμε, σε γέρου σε αυτά, ας πούμε. Το παλικάρι εργάζεται εδώ στο Βασιλόπουλο, το σούπερ μάρκετ, ο οδηγός. Είναι μακριά, είναι μπαίνει στο κορονοϊό, ας πούμε. Μπαίνει στο κορονοϊό, μου έρχεται καμιά φορά, ας πούμε.
2: Εντάξει.
3: Δεν μου έρχεται. Δηλαδή είμαι
2: κουμπέντη. Μαρία,
3: ορίστε.
2: Εντάξει, δεν θα πούμε άλλες λεπτομέρειες.
3: Όχι, έτσι, όχι, όχι.
2: Σου εύχομαι, όχι, μια χαρά τα είπαμε. Να είσαι καλά, φιλιά
3: να
2: πολλά.
3: Να είστε καλά, εύχομαι η Παναγία και όλοι οι άλλοι να είναι παλικάρι μου στο σπίτι σας και στην αγκαλιά σου.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μαρία μου.

0: Γεια σου Βασίλη από τη Μελβούρνη.
1: Γεια σου Μάνο.
0: Καλώς τον.
1: Λοιπόν, επειδή δεν σε πρόλαβα για το πρώτο θέμα για τη φτώχεια, μάνα και φτώχεια, εμένα πάνε μαζί. Λοιπόν, επειδή η μάνα μου ανήκει στις μανάδες της παλιάς εποχής, στις ηρωίδες μανάδες, γιατί όπως σου έχω ξαναπεί, έμεινε ορφανή από πατέρα 16 χρονών. Σκοτώσαν οι Γερμανοί, τους κάψανε το σπίτι, δεν είχαν ρούχα, δεν είχαν παπούτσα το Δεκέμβριο και το υψόμετρο εκεί είναι 1050 στην ορεινή επαρχία των Καλαβρίτων και απορώ πως αυτοί οι άνθρωποι έζησαν με 7 παιδιά με μια μάνα, χωρίς τίποτα. Δηλαδή κάθε φορά που το σκέφτομαι τρελαίνω. Χωρίς σχολείο, δεν πήγανε σχολείο, τα είχαν κάψει όλα, δεν υπήρχε ούτε σχολείο, ούτε τίποτα οι Γερμανοί. Και θυμάμαι που μου έλεγε ότι ποτέ δεν θα ξεχάσει την εικόνα των Γερμανών, γιατί εμείς είμαστε αθώοι και με τι μανία σκότωσαν και κάψαν.
0: Ναι.
1: Δηλαδή πήρανε τα ζώα, δηλαδή δεν ξέρω.
0: Μα γι' αυτό έχω πει... και έχουν ένα-δυο ακροατές ενοχληθεί από την κουβέντα. Είπα ότι όταν τελείωσε ο δεύτερος, την ώρα που χάνανε τον πόλεμο οι Γερμανοί, έπρεπε να έχουν ισοπεδώσει οι σύμμαχοι όλη τη Γερμανία. Να μην έχει μείνει κάγκελο απάνω σε πέτρα. Τίποτα. Τίποτα. Και η δουλειά που θα κάνανε οι Γερμανοί να είναι στα φανάρια να πλένουν παρμπρίζ. Αυτό. Αντί για τους Αλβανούς να είχαμε αυτούς και τους Πακιστανούς.
1: Θυμάμαι μια φορά που της είπα ότι δούλευα με ένα Γερμανό και μου λέει μακριά από το Γερμανό. Οι Γερμανοί είναι κακοί άνθρωποι. Λοιπόν, και δικαιολογημένα. Τώρα μεγάλωσε σε φτώχεια, χωρίς να πάει σχολείο, υπόγραφε με ένα σταυρό.
0: Ναι.
1: Μετά παντρεύτηκε 5 παιδιά, θυμάμαι... Το χωριό που έπρεπε να πάει στη Βρύση, έπρεπε να... Τα γνωστά, δηλαδή,
0: ναι.
1: Όλα ήταν δύσκολα, τόσο δύσκολα. Δουλεύανε στα χτήματα, ευτυχώς που ο πατέρας μου δεν ήταν όπως οι περισσότεροι παλιοί, δηλαδή βοηθούσε.
0: Ναι.
1: Δεν ήταν απαιτητικός όπως λέγανε οι άλλοι, γυναίκα εκείνο, γυναίκα τ' άλλο. Και για αυτές τις γυναίκες τις θεωρώ ηρωίδες, με τις σημερινές γυναίκες, που, όπως είπες εσύ, κάνουν τα χίλια λες και έχουν έρθει από την Αφρική. Το μόνο που κάνουν είναι να βρούμε έναν πλούσιο άντρα να μην δουλεύουμε. Αυτό έχουν στο μυαλό τους περισσότερες γυναίκες. Και αυτό με εκνευρίζει, γιατί στην Αιγιάλια οι ελιές μένουν αμάζευτες, γιατί καμία γυναίκα κάτω από 50 χρονών παντρεύεται αγρότη και δεν πάει να κάνει καμιά δουλειά. Μόνο τσιγαράκι.
0: Είναι πολύ γενικό αυτό έτσι όπως το λες. Δεν μπορεί να είναι η πλειονότητα των γυναικών έτσι.
1: Μάνο είναι.
0: Εντάξει, okay.
1: Ρώτησε κάποιον στην επαρχία και θα δεις. Είναι. Δυστυχώς είναι. Ανεξάρτητα από τους Αλβανούς, μόνο οι Αλβανοί οι γυναίκες τους κάνουν αγροτικές δουλειές. Οι Ελληνίδες το 90% κάτω από 50 χρονών δεν πάνε καθόλου στα χτήματα και έχουν αγρότες σύζυγους. Και μιλάμε για φτώχεια σήμερα. Ποια φτώχεια? Που δέναμε, εγώ φόραγα τα παπούτσια που φόραγε ο δεύτερος αδερφός μου, ο πρώτος αδερφός μου, ο δεύτερος, εγώ. Και τα βάζανε πρόκες για να μην λιώνουν οι σόλες.
0: Ναι.
1: Και είχαμε ένα ζευγάρι παπούτσια και τώρα έχω 30. Και λέμε φτώχεια και στην Ελλάδα με εξοχικά, με κινητά τελευταίου τύπου, το ένα το άλλο και μιλάμε για φτώχεια. Και δεν θα ξεχάσω κάποιον εδώ που έλεγε, λέει, δεν έχω να φάω και παίρνω φαγητό που τρώνε τα ζώα, τα σκυλιά και τα γατιά, δηλαδή κοσέρβες. Και βγαίνει ένας δημοσιογράφος και του λέει, η κοσέρβα κάνει 6 δολάρια και τα φασόλια και οι φακές κάνουν 3 δολάρια. Άμα πάρεις και τα σβράσεις, τρως 2-3 φορές. Να μην σου πω και πιο πολλές. Λοιπόν, νομίζω ότι είμαστε πολύ, πολύ απαιτητικοί σήμερα και τα θέλουμε όλα εύκολα και όλα πολλά. Να μην λέμε τώρα ότι εντάξει υπάρχει ακρίβεια, αλλά καμία σχέση με τη φτώχεια που πέρασαν αυτοί οι άνθρωποι και τη δυστυχία.
0: Και
1: αν πας στην επαρχία, οι άνθρωποι ζουν πολύ, πολύ καλά οι επαρχιώτες, γιατί παλιά είχαν 20 στρέμματα και έπρεπε να τα κάνουν με το χέρι, και τώρα έχουν τα μηχανήματα. Έχουν τα αυτοκίνητά τους. Παράδειγμα, το χωριό μου είναι 9 χιλιόμετρα από τη θάλασσα. Κανένας δεν πήγαινε στη θάλασσα. Τώρα όλοι πάνε για μπάνια και αυτά. Έχουν τα σπίτια τους, έχουν νερό μέσα, έχουν τουαλέτες μέσα, τα πάντα. Δηλαδή, άλλαξε τόσο πολύ η ζωή. Και πάνε και διακοπές σε νησιά και στο εξωτερικό, έστω λίγο. Οι παλιοί άνθρωποι δεν πηγαίνουν πουθενά διακοπές. Δεν θυμάμαι κανένα στο χωριό μου, εγώ, όταν ήμουν μικρός, να είχε πάει διακοπές κάπου.
0: Αλήθεια.
1: Μόνη διακοπή ήταν όταν πήγε στο νοσοκομείο.
0: Κατάλαβα.
1: Αυτά ήθελα να πω.
0: Μάλιστα. Γιορτάζεται λοιπόν στην Αυστραλία με κάποιο τρόπο η ημέρα της μητέρας?
1: Βέβαια, ναι. Ήταν την Κυριακή.
0: Ναι, παρέ, αφού έχουμε διαφορά ώρες.
1: Ναι, ναι. Το γιορτάζουν και μάλιστα έντονα, δηλαδή είναι σοβαρό.
0: Μάλιστα.
1: Όλοι βγαίνουν έξω, βέβαια το γιορτάζουν. Και θα σου πω το τελευταίο, αυτές οι γυναίκες με κάτι με λίγα πράγματα ήταν πολύ ευτυχισμένες. Δεν θα ξεχάσω όταν ήρθα της μάνας μου και έβαλα αρκοντήσιον και τους πήρα μια τηλεόραση, την ίδια που έχω εγώ εδώ, ας πούμε. Πολύ καλή. Και μου λέω, αδερφός μου, τόσο μεγάλη τηλεόραση, άμα πάρω πιο μικρή δεν θα βρέπει κιόλα.
0: Ναι,
1: και θυμάμαι πόσο υποχρεωμένη έμεινε, δηλαδή πόσο... Και αυτό για μένα δεν ήταν τίποτα. Ναι. Θέλω να πω ότι αυτοί οι άνθρωποι με λίγα πράγματα ήταν τόσο ευχαριστημένοι. Ναι. Δηλαδή, τι να πούμε για αυτούς τους ανθρώπους. Οι Ελληνίδες αυτής της γενιάς ήταν ηρωίδες. Αυτό έχω να πω μόνο. Και αυτές κρατήσαν και την οικογένεια.
0: Ναι, αυτό ξαναπες το, πράγματι. Μάλιστα. Να σε καλά, φίλε.
1: Έγινε, Μάνο.
0: Καλό υπόλοιπο της μέρας. Γεια χαρά.

0: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
1: Ρε, θα μας ακούσει η γειτονιά.
2: Παναγία μου, ρε ζήλη θα γίνομαι στη γειτονιά.
3: Η ώρα είναι 3.

0: βάρκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Ναι, Μανώλη μου.
2: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
3: Αποκλείεται, δεν μπορώ, δεν γίνεται.
2: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
3: Δεν το ζω αυτό.
2: Μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
3: Μανώλη, δεν πάει άλλο. Όλη μέρα τις τετέλιαλες και είμαστε στα κούτσουρα του Δαλαμάνγκ. Μέρα νύχτα.
2: Για ραδιοφωνικά ταξίδια, άγρυπνος.